Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

0: ανάγκες, ίσως και σ' αυτή ζωή.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Ακούτε Era Sport.

0: πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
1: Που ξέρεις.
2: Ηρεμία ρε παιδιά, να απογειωθούμε. Αλλά αν δεν πάρουμε και δυνάμεις να κρατήσουμε εκεί ψηλά στους εθέρες, πώς θα πάμε εκεί ψηλά.
3: Εσύ εδώ.
4: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάνω εδώ αν φέρω ένα αυγά, πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
5: Τι λέω καλέ, κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν πάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα να δω το καζανάκι και θα έρθουν.
2: Εμείς τον Νιαγάρα τον έχουμε εντάξει. Τον έχουμε ελέγξει, ο Νιαγάρας είναι μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα με το καζανάκι. Όχι, το έχουμε λαδώσει. Λοιπόν, Κυριακή κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του Μαΐου, τελευταία μέρα ημερολογιακά όπως λέμε της Άνοιξης, ξημερώνει σε λίγες ώρες η πρώτη μέρα του Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Εδώ θα πάμε μέχρι τις 9, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη, εδώ τον κυβερνήτη του διαστημοπλοίου, ραδιοφωνικού διαστημοπλοίου της Era Sport και της αγαπημένης σας εκπομπής Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτως εχθές και σήμερα είμαστε και στην ώρα της Ευανθίας Ξινού. Έχουμε να πούμε πράγματα. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία πιθανά θα σας τσιγκλίσουν, όπως λέμε, το ενδιαφέρον, για να στείλετε τη δική σας θέση σε αυτά που θα ακούσετε ή σε αυτά που σας απασχολούν. Με το Viber της Era Sport λατινικούς χαρακτήρες έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος ή Era Sport μικρά όλα χωρίς ταφ στο τέλος, λατινικοί χαρακτήρες πάντα. Αλλιώς με τα SMS γράφοντας τη λέξη Sport λατινικούς ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και εδώ θα είμαστε. Έχουμε αυτό το 2 ώρο, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να μπορούμε να διαβάζουμε, τουλάχιστον για τη βοήθεια της δικής μας σκέψης, τα μηνύματά σας. Και όσα διαβάζονται ραδιοφωνικά, θα το λέω συνεχώς, δεν διαβάζονται όλα τα μηνύματα, γιατί είναι τα περισσότερα δυσανάγνωστα και ακαταλαβίστικα και κάποια αρκετά, δεν θέλω να το πω αρκετά, ευτυχώς αυτή την εκπομπή δεν έχουμε τόσα, που δεν διαβάζονται ραδιοφωνικά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε αυτή τη ζωή, την οποία την έχουν χαρακτηρίσει πολλοί με διαφόρους τρόπους, δεν θέλω να το πω γιατί ραδιοφωνικά δεν στέκει η φράση η κλασική, γεγονός πάντως είναι, επιστρέφει αυτά που δίνεις, αυτά που δικαιούσε. Στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά τον χθεσινό τηλεκό του Champions League εκεί στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η εκπληκτική Paris Saint-Germain του Luis Enrique πήρε το δεύτερο σερί Champions League, μια ομάδα που μέχρι πριν 5-6, σίγουρα 10 χρόνια πίσω και βάλε, δεν την υπολόγιζε κανείς. Ήταν μια ομάδα με μια ελιτίστικη νοοτροπία, Παρίσι στο φινάλε θα πει κάποιος, με πολύ χρήμα σε όλες τις εκφάνσεις αυτού του συλλόγου, με γκλαμουρά τους βαρβάτους παίκτες. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Ιμπραήμοβιτς, Νεϊμάρ, Σέρχιο Ράμος, Μέση, νομίζω και Μπέκαμ πέρασε για λίγο παλιότερα, και τόσους άλλους, Εμπαπέ από την ώρα που έφυγε από την Παρή, που δεν έπαιρνε τίποτα με τον Εμπαπέ, δεν παίρνει τίποτα και με τη Ρεάλ αυτό το παλικάρι, που είναι ένας τεράστιος παίκτης, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο σερί τρόπαιο, και Νομίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο και αυτές τις πρωινές εκπομπές εδώ και χρόνια έχετε καταλάβει την, πώς να πω, την αγάπη μου, να το πω έτσι, προς την Μπαρτσελώνα και ειδικά την Μπαρτσελώνα του μεγάλου Γκουαρδιόλα. Θεωρώ ότι αυτή η Paris Saint-Germain είναι βελτιωμένη έκδοση εκείνης της ομάδας του Γκουαρδιόλα. Και εξηγούμε γιατί το λέω. Εκείνη η ομάδα, όπως και τούτη, είχε κατά νου το πώς να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο μεγαλύτερο κομμάτι κυρίαρχη του παιχνιδιού. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με τις πολλές πάσες και με την σχετική πίεση που απορρέει αυτό, που απορρέεται από αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα η Paris Saint-Germain σε πνίγει στην κυριολεξία από τον τρόπο που σε πιέζει μέσα στο γήπεδο. Και κάποια στιγμή, όσοι είδατε προσεκτικά τον αγώνα, θα είδατε ότι το παιχνίδι γινότανε στα τρία τέταρτα του γήπεδου. Δηλαδή η μαζική αμυντική λειτουργία της Arsenal δεν έπαιρνε ανάσα η ομάδα του Arteta. Και το ερώτημα ήταν ένα στο ημίχρονο, το λέγα νωρίτερα στον Τάσο, γιατί μίλησα με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή, λέγαμε τα δικά μας, και του λέω, ρε Σικώστα, του λέω, δύο ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέραμε αν θα πάμε παράταση ή αν θα πάμε στα πέναλτι, όπως και κατέληξε το παιχνίδι. Πώς μπορείς να διασπάσεις αυτή την αμυντική λειτουργία με τη διπλή ζώνη άμυνας και τις ξαφνικές αντεπιθέσεις, γιατί η Arsenal είχε μπει νωρίς στο σκορ μπροστά με ένα πολύ ωραίο γκολ του Havertz. Λοιπόν, και δεύτερον, που είναι και το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο θα αντέξει σε αυτή την πίεση η Arsenal. Αίτητη η Arsenal, το θυμίζουμε στο Champions League. Λοιπόν, και έχει πολλά αντεσού αυτός ο τελικός, θα τα πούμε στην πορεία μέχρι τις 9. Απλά λέμε μερικά πραγματάκια τώρα, για να μην λέω και πολλά, γιατί όχι να μην λέω πολλά, δεν είπα το σκορ. 1-1 η κανονική διάρκεια, ο Havertz στο έκτο λεπτό και ο Ντεμπελέ με πέναλτι στο 65ο. Δόθηκε πέναλτι εκεί, το είδε και το VAR, ok. Βέβαια υπάρχει και μια φάση, αφού λέμε για πέναλτι, που είναι πάρα πολύ δύσκολη προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Εκεί μπλέξανε ο Μαντουέ και με τον, θα το βρω στα χαρτιά μου τώρα, τον παίκτη της Πάρη, με τον Μέντες αν δεν κάνω λάθος, εκεί που είσαι σίγουρος ότι είναι πέναλτι, λες αμέσως ότι και οι δυο τραβάνε και οι δυο μπλέκονται. Είναι όντως πολύ δύσκολη η φάση και ο Γερμανός, ο Ζίμπερ, ο διαιτητής, μαζί με το VAR πήραν την απόφαση ότι από την ώρα που δεν είμαστε 100% σίγουροι για πέναλτι, είναι καλύτερα να μην το δώσουμε, γιατί μπορεί και να κρίνει έναν τελικό. Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι η πιο σωστή. Ξαναλέω ότι ήταν πολύ δύσκολη η φάση έτσι όπως εξελίχθηκε. Λοιπόν, και μια ομάδα που αμήνεται από νωρίς σε ένα παιχνίδι που δίνει τίτλο, δεν αντέχει. Δεν αντέχει κυρίως στην καθαρότητα σκέψης. Και μετά είναι το θέμα αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού. Όσοι έχετε μια επαφή με κάποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου που να τα γνωρίζει καλύτερα από όσα σας λέω εγώ, θα σας τα πει αυτά τα πράγματα. Όσο καλή ομάδα και να είσαι, όσο προπονημένη ομάδα και να είσαι, αν έχεις μπει από νωρίς στη λογική ότι με διπλή ζώνη άμυνας, με τριπλή ζώνη άμυνας, με λεωφορεία και τρένα και βαπόρια που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν αντέχεις. Γιατί η μόνη σου σκέψη είναι το πώς θα αμυνθείς και καίγεται το μυαλό σου. Ενώ ο άλλος έχει φρεσκαδούρα, παίζει το παιχνίδι του πάνω κάτω. Είναι άλλο τρέξιμο το ένα, άλλο τρέξιμο το άλλο. Πόσο μάλλον ότι όταν, όπως είδαμε, ο Λουίς Ενρίκε στις αλλαγές που έκανε βοηθήθηκε πάρα πολύ. Βγήκε ο Κβαρατσέλια, μπήκε ο Μπαρκολά. Ό,τι έκανε ο Κβαρατσέλια από αριστερά τα έκανε ο Μπαρκολά. Οπότε οι παίχτες της Arsenal εκεί ήταν που ήταν σκασμένοι όλοι τους γενικά, αλλά ειδικά της Arsenal, είχαν έναν λόγο παραπάνω πίεσης στον οργανισμό τους. Γιατί αυτοί ήταν κουρασμένοι και έρχονταν ένας ξεκούραστος Μπαρκολά και τους έκανε άνω κάτω. Βγήκανε φάσεις αρκετές πανομοιότυπες από αριστερά. Γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί ήταν το τροδό σημείο της Arsenal. Λοιπόν, και εδώ και έρχεσαι και λες τώρα, δικαίως η Paris Saint-Germain και έτσι είναι. Και από την άλλη η Arsenal θα λέει στις επόμενες γενιές αυτής της ομάδος και στους Ευρωπαίους φιλάθλους ότι κοιτάξτε, εγώ έφτασα στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια, που και τότε περίπου ίδια πράγματα γίνανε. Δηλαδή τότε έπαιξε με την Μπαρτσελώνα και είχε προηγηθεί με τον Σολ Κάμπελ να μου κάνει τρίπλες ο ψηλός και κόλλησα. Λοιπόν, με την Μπαρτσελώνα τότε ο Σολ Κάμπελ είχε βάλει το γκολ της Arsenal στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δύο γκολ από τον Σαμουέλ Ετό στο 76ο και του Βραζιλιάνου Μπελέτη στο 80ο έδωσαν το τρόπαιο στην Μπαρτσελώνα. Περίπου τα ίδια έγιναν και τώρα. Νωρίτερα μπήκε το γκολ βέβαια στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ισοφάρισε η Πάρη, πήγαμε παράταση, πήγαμε πέναλτι και τα λοιπά. Εντυπωσιακό στοιχείο, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής, ότι η Arsenal ιτήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα μετά από 115 παιχνίδια, όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί στο σκορ. Δεν είναι εντυπωσιακό και δείγμα μιας πολύ πολύ δυνατής ομάδος? Βεβαίως και είναι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον τελικό του Champions League, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την ποδοσφαιρική χρονιά σεζόν που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα και Αύγουστο-Σεπτέμβριο όσο αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Και όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί το είδαμε και χθες στη Βουδαπέστη, γιατί οι ηθήνοντες του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού αθλητισμού έχουν την εντύπωση ότι ζούμε στην εποχή της ρωμαϊκής αρένας. Δηλαδή ο Σπάρτακος με τα θηρία ή με τον οποιοδήποτε αντίπαλο να μάχεται μέχρι τελικής πτώσης. Μην υπολογίζοντας την ανθρώπινη φύση. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι παίχτες χτες, επειδή προέρχονται από κυρίαρχα πρωταθλήματα, το γαλλικό που έχει ανέβει πολύ το επίπεδο του, έχει πλέον αρκετές ομάδες ανταγωνιστικές και στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, και κυρίως το αγγλικό, συν τις εθνικές τους ομάδες, είναι καταπονημένοι. Έχουν παίξει πάνω από 50-55 παιχνίδια έκαστος. Και τώρα με μία-δύο μέρες το πολύ ανάσας, σήμερα αύριο δηλαδή, ίσα-ίσα μέχρι να ηρεμήσει το μυαλό τους, να ξεκουραστούν σε μια παραλία μόνο και μόνο να βλέπουν τον ήλιο, πρέπει να μπουν οι περισσότεροι από αυτούς στις εθνικές ομάδες που θα παίξουν από 11 Ιουνίου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό παγκόσμιο κύπελο. Και αρκετοί από αυτούς προέρχονται από εθνικές ομάδες οι οποίες θα τραβήξουν αρκετά. Θα φτάσουν μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και κάποιοι Βραζιλιάνοι θα είναι αυτοί, Αργεντινοί θα είναι αυτοί, Γάλλοι θα είναι αυτοί, Άγγλοι, Ισπανοί, θα φτάσουν ως τις 18-19 Ιουλίου που είναι ο τελικός. Και θα πρέπει μετά να κάτσουν μία εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, να ξεκουραστούν από όλο αυτό το συμφερτό για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους για τη νέα χρονιά με τις ομάδες τους που ήδη θα έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, οι υπόλοιποι παίχτες που δεν είναι σε εθνικές ομάδες που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο. Και μετά θα έχουμε όλοι εμείς την απέτηση να λέμε γιατί ο Λουκά δεν τρέχει, δεν κάνει, γιατί ο Σολιεμέζης δεν έβαλε καλά το κεφάλι στη φάση. Εμείς με την άνεση του καναπέ μας, από το σπίτι μας. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πληρώνουμε και κάτι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λοιπόν, Και ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επινίκια ήταν μεγάλα και στη Βουδαπέστη και στη Γαλλία, όπου και εκεί γίνανε πολλά άσχημα γεγονότα μεταξύ φιλάθλων έξω από το Park de Prince και της γαλλικής αστυνομίας, δακρυγόνα, καπνογόνα, φωτιές. Σημεία των καιρών, δεν ξέρω, πάντως δεν έχουμε το προνόμιο εμείς εδώ στη χώρα να έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα έχουν και οι άλλοι. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία, επειδή και αλλού υπάρχουν ασχήμιες και αλλού υπάρχουν, δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε πείτε το, πρέπει και εμείς να δεχόμεθα τις ασχήμιες. Όχι. Πρέπει να προσπαθούμε να τις πετάμε από δίπλα μας και να τις μειώνουμε σε ένταση. Ας μένουμε στα καλώς εννοούμενα γλέντια και ευκαιρία δοθήσεις να το αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι, γιατί μας ζήτησε Καραπατάκι, τραγουδάκι Καραπατάκι, ένας φίλος που πήγαινε χτες στα Τζουμέρκα. Φίλε μου, δεν θυμάμαι το όνομά σου, αν μας ακούς, σου το αφιερώμε το τραγούδι το επόμενο και σε όλους τους γλεντζέδες της Ερασπορ και της αγαπημένης αυτής εκπομπής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Αποστόλης από τους Καλαρίτες λέει την καλημέρα του. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι αρκετά. Κυριακή πρωί. Εδώ ο Νίκος ο Πολιτάκης και ένα ωραίο λέει ρεθυμιώτικο ηλιοβασίλεμα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Χτες λέει μπερδέψαμε τις μέρες. Όλα καλά, όλα καλά φίλε. Καλή Κυριακή για όλους. Ο Αναστάσης εδώ. Από πού είναι εδώ ο Αναστάσης? Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή Πεντηκοστή, να είσαι καλά. Γιώργης, ο Γιώργης εδώ. Καλημέρα παιδιά, Γιάννενα στο δρόμο για Τζουμέρκα. Να έχουμε όλοι καλό τρίμερο και να έχουμε όλοι υγεία. Το τραγουδάκι μου λέει άμα θυμηθείτε. Αγαπητέ φίλε, σε βρήκαμε απλά μόλις βάλαμε καραπατάκι. Δεν μπορώ να ξαναβάμε πάλι καραπατάκι, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και γράφει ο φίλος εδώ, ο Γιώργης ο Καρανίκας, ότι μα δεν ιτήθηκε χτες η Arsenal. Μάλλον, καλέ μου φίλε, δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Γιατί είπα, επιλέξει τη φράση ότι αυτή η αίτητη Arsenal θα έχει να λέει στις επόμενες γενιές στο σύλλογό της και στους φιλάθλους της Ευρώπης και παγκόσμια ότι δεν έχασε στον τελικό, έχασε τα πέναλτι. Σε κανονική διάρκεια αγώνα δεν έχασε. Απλά στη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, ναι, το είπαμε αυτό, καλέ μου φίλε. Και επειδή ακούσατε τον ήχο από το κινητό, σημαίνει ότι μας ήρθανε μηνυματάκια. Για να τα δω από ποιους, ποιον άλλον βέβαια. Το φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάλι ξεκινάω τα ίδια, λέει, όπως παλιά δουλειά με παρέα. Δώσ' τα όλα, λέει. Τα υπόλοιπα τα κρατάω για μένα. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Να προσέχεις. Λοιπόν, στο τέλος αυτού του τετράωρου σχεδόν μαζί με τα παρελκόμενα πριν την έναρξη του παιχνιδιού και τις απονομές και τα λοιπά, πριν τις απονομές αφού τις ανάφερα, είχαμε και το βραβείο του καλύτερου παίχτη στο πρόσωπο του Βιτίνια, το οποίο το βραβείο το έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, για να δούμε την παγκοσμιότητα που έχει αποκτήσει αυτός ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας, που χαιρόμαστε που είναι ο Έλληνας του παγκόσμιου μπάσκετ, αφού είναι πρωταγωνιστής εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί αθλητές του NBA ήταν στον αγώνα. Ο Γιόκιτς νομίζω κάποια στιγμή πανηγύρισε τον γκολ εκεί της Arsenal, αν θυμάμαι καλά, και πολλοί άλλοι. Ήταν φυσικά ποιος άλλος, ο Ράφα Μπενίτεθ, πήρε την αποζημίωση, σου λέει τώρα πού θα την ξοδέψω, τσακ, βούδα και πέστη με τα γκούλας εκεί, πως τα λένε τα φαγητά, έτσι, στην υγειά σας, εκεί με τα ωραία κρασάκια του, και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο Μπενίτεθ φταίει. Ή ο κάθε Μπενίτεθ σε ανάλογη περίπτωση. Λοιπόν, τι κρατάμε τώρα εδώ έτσι από τα πολλά του τελικού? Α, θα τα πω του τελικού, να μην αδικώ τις υπόλοιπες σημαντικότατες ειδήσεις που σχετίζονται και με τη χώρα μας και είναι σημαντικότατες. Επί παραδείγματι, χτες είχαμε τους δύο δεύτερους ημιτελικούς όσον αφορά την Basket Link και έγινε το αυτονόητο με διαφορετικό τρόπο βέβαια, η μία συνάντηση με την άλλη. Προηγήθηκε η συνάντηση στην Πηλαία, όπου ο Παναθηναϊκός θύμισε κάτι από τον Παναθηναϊκό που ξέραμε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και κυρίως στο τέταρτο, με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Οσμάν που έκανε ρεκόρ καριέρας στο πρωτάθλημα με 29 πόντους ο Τούρκος. Ο Γκραντ είχε 15, ο Λεσόρ άλλους τόσους. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Μέλβιν 20 πόντους, ο Τάιρι 17. Ο Μέλβιν λέει το ρεπορτάζ ότι θα αφήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει να κάνει μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Διάβασα και για Μακίσικ, ποιος να ξέρει. Θα το δούμε, όλα έχουν ενδιαφέρον φέτος στο μπάσκετ. 102-94 το τελικό σκορ και 47-44 το ημίχρονο. Στο τέλος του αγώνα ο Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά είπε από χτες ότι εμείς όμως θα πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Αναφέρω το δικαίωμα, βεβαιότατα. Υπερβολή στα λόγια του. Κάποιοι θα πούνε ναι. Και η υπερβολή μπορεί και να θεωρηθεί με βάση την εικόνα της ομάδος που είναι επί πολλές εβδομάδες, μήνες, σε κακή εικόνα ο Παναθηναϊκός. Ο Απνάλι Ολυμπιακός είναι ο τροπιούχος της Ευρώπης, με ψυχολογία, πιο μεστή ομάδα μέσα στο παρκέ. Δικαίωμα του όμως του Τούρκου προπονητή να λέει αυτό. Και το λέει αυτό γιατί θα θυμηθούμε ότι για τον ίδιο η χρονιά θα θεωρηθεί αποτυχημένη, όπως είχε πει πριν πολλούς μήνες, αν δεν πάρει είτε την Ευρωλίγκα είτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Την Ευρωλίγκα last year. Το πρωτάθλημα, έτσι πως είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, που δεν ξέρουμε πως θα εμφανιστεί την Τετάρτη, που είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς των τελικών, μπορεί να δούμε άλλο Παναθηναϊκό και θα δικαιωθεί ο Τούρκος προπονητής. Αν όμως δούμε τον Παναθηναϊκό που βλέπουμε ακόμα και χτες, νομίζω ότι πέταξε μια στρακαστρούκα ο Τούρκος προπονητής. Μισό λεπτό, Τάσο. Όχι, βάλε τις διαφημίσεις και θα τα πω μετά για να μην το χαλάσω.
1: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Αταμάν επικαλέστηκε εχθές και τις απουσίες Ελλήνων παιχτών και κάθεσε και λες τώρα, όταν τους είχες στα χέρια σου τι έκανες? Εχθές μάλιστα ο Σαμοτούροφ έπαιξε όλο και όλο 56 δευτερόλεπτα και μαθαίνουμε ότι το παλικάρι αυτό, ο Κουζέλογλου, δεν ήταν καθόλου στην αποστολή. Λοιπόν, και μαθαίνουμε ότι ο Σαμοντούροφ θα είναι συμπαίκτης του Νεοκλή Αβδάλα στο πανεπιστήμιο που ανέδειξε το Μάικλ Τζόρνταν, το North Carolina. Λοιπόν, ξαναλέμε, ό,τι και αν λέμε, σήμερα η ώρα είναι 7:34, Κυριακή 31 Μαΐου, και μιλάμε με αυτά που μας έχει δείξει ο Παναθηναϊκός φέτος αγωνιστικά και όλα τα άλλα τα επίπεδα, και κυρίως τη συμπεριφτά που μας έχει δείξει ο Παναθηναϊκός φέτος αγωνιστικά και όλα τα άλλα τα επίπεδα και κυρίως

είναι μια πραγματικότητα, αγαπητέ μου φίλε, και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Θα ξαναπώ το πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ διακοπές πηγαίνει κάποιος από μας και θα επικαλεστώ όσους χρησιμοποιούν τις αεροπορικές μεταφορές, γιατί τα καράβια, τα τρένα και τα λοιπά ίσως είναι μια άλλη κατάσταση. Και διακοπές πάμε και γυρίζουμε, και σε αυτό το πήγαινε έλα σε αεροδρόμια και τα λοιπά, έχεις μια μικρή μεγάλη κούραση. Για σκεφτείτε λοιπόν όλους αυτούς τους παίκτες που πρέπει να κάνουν σε 5 μήνες 6, 7 το πολύ, 30, 40 ταξίδια. Να βάλουμε και τις εθνικές ομάδες μέσα, που τη μια φορά θα παίζεις στο Αζερμπαϊτζάν και την άλλη θα παίζεις στο Μοντεβιδέο της Ουρουγάης κάτω. Αλλαγή ημισφαιρίου, ατμόσφαιρας, οξυγόνου, αυτά δεν τα υπολογίζει ο άλλος. Λοιπόν, και αυτά, λοιπόν, σύν τις κλιματικές αλλαγές και τα λοιπά, κάθεται στο σπίτι του και στη γειτονιά του, στο καφέ του, και σου λέει το απλό: μα είναι δυνατόν 7 η ώρα να βάλουν το τελικό του Champions League? Μα το ίδιο θα σου πει και ο Τούρκος τηλεθεατής, το ίδιο θα σου πει και ο Ισπανός τηλεθεατής, το ίδιο θα σου πει και ο Ιάπωνας τηλεθεατής. Όλοι δίκιο έχουνε. Και μεταξύ μας, αυτό που γίνεται από χτες για μένα είναι πολύ ωραίο. Για σκεφτείτε το λίγο. Σε φυσιολογική ώρα μαζεύτηκες να πεις το καφεδάκι σου στην αρχή, 5.30-6 ώρα, και μετά τα μεζεκλίκια σου, τα τσίπουρα της μπυρίτσας σου κτλ. 10-10.30 είχες ξεμπερδέψει από όλο αυτό και είχες χωνέψει να πας να κοιμηθείς. Για σκεφτείτε το λίγο το χθεσινό πακέτο που θα μαζευόσουν στις 9 να ξεκινήσεις το φαγητό αναγκαστικά, γιατί δεν θα πεις καφέ, και να τελειώσεις με βάση το 3-4 του προγράμματος καλές 12.30-1, και μετά να πας να κοιμηθείς. Λοιπόν, μη μας φαίνεται τόσο παράλογο αυτό που λένε για κούραση. Έχει κούραση. Βεβαίως έχουν διατροφές, βεβαίως έχουν φυσιοθεραπευτές, αλλά είναι ανθρώπινοι οργανισμοί. Το είδατε και χτες. Κράμπες, διάφορα. Οι τενίστες, το Ρόλαν Γκαρός, ο Τζόκοβιτς ξέρασε μετά τον αγώνα. Ο Σίνερ, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ, αποκλείστηκε γιατί δεν άντεχε άλλο την καταπώνηση, που εκεί είναι μια άλλη συνθήκη, γιατί εκεί είναι και κάτι 4 ώρα και κάτι 3 ώρα οι αγώνες. Λοιπόν, μην τα βλέπουμε τόσο αφαιρετικά και βολικά, γιατί εμείς είμαστε, είπαμε, με την παντοφλίτσα μας, τη βερμουδίτσα μας, το ξηροκάρπι μας, τη μεγάλη οθόνη και το χαβαλέ μας. Δεν γίνεται.

Να μια άλλη οπτική σε ό,τι λέω και σε ό,τι ο κόσμος πιστεύει σε όλα αυτά. Όταν όμως λέει ζητάνε τρελά ποσά για συμβόλαια, λογικό είναι λέει να του ζητάνε και περισσότερα παιχνίδια. Γιώργος από Αλμυρό. Γιώργο μου, λες κάτι που δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι και λογικό. Δηλαδή, όταν η Paris Saint-Germain χτες με την κατάκτηση του τροπαίου πήρε 150 εκατομμύρια από την UEFA και μόνο, δεν πρέπει ο παίχτης να πάρει και αυτός τα λεφτά που του αναλογούνε? Για σκέψου το λίγο, 150 μόνο από την UEFA, από τις συνήκες και από τα υπόλοιπα γύρω γύρω. Για βάλε τώρα πόσα άλλα λεφτά έβγαλε αυτός ο Κακομύρης, ο Εμμύρης, ο Κελαϊφή, από άλλες χορηγίες, από τα εισιτήρια του γαλλικού πρωταθλήματος, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της, στη Γαλλία, και πάει λέγοντας. Εδώ μα κάτσεις να δεις, για να μην κάνω διαφήμιση, τις 7-8 εταιρείες που είναι χορηγοί του Αντετοκούμπο και του δίνουν σχεδόν 40 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Αντετοκούμπο δεν πρέπει, όχι δεν πρέπει,

παίρνει κομμάτι των εσόδων αυτών των εταιριών, γιατί τους δίνει απλόχερα την δική του εικόνα. Δεν έχει λογική αυτό που λες, φίλε μου. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει λογική. Γιατί αμέσως ουσιαστικά τι κάνεις, είναι σαν να λες στο όποιο αφεντικό μας, σηκωνόμα 100 ευρώ και εγώ βολεύομαι με 1,5. Δεν έγινε τίποτα. Προκειμένου να σου ζητήσω παραπάνω για να με στύψει σαν λεμόνι, δώσ' μου 1,5. Ξεφύγαμε όμως, αλλά δεν πειράζει. Πάμε ξανά στα μπασκετικά. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο προπονητής που πήρε την ευθύνη να τελειώσει τη σεζόν για το Δικέφαλο του Βορρά, έτσι ώστε καλοκαιράκι να αναλάβει ο Ανδρέα Τρινκέρι τη νέα εποχή με Τέλη Μιστακίδη στη διοίκηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ, τι είπε? Φέτος, λέει, ήμασταν γενικά πολεμιστές και όχι επισκέπτες. Κάναμε σπουδαία πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα λέω έτσι λίγο περιφραστικά. Κάναμε, λέει, 8 σερί νίκες και συνολικά 17 νίκες και 7 ήττες στην Ελλάδα. Πήραμε την τρίτη θέση, ένα ονειρικό επίτευγμα που δεν το είχαμε κάνει, λέει, τα τελευταία 25 χρόνια. Ευχαρίστησε τον Ανδρέα Τρινκέρι που τον εμπιστεύτηκε. Και πάμε μετά στο παιχνίδι που έγινε στη Σαν Ελαρίνα, όπου εκεί πιο εύκολα ο Ολυμπιακός κέρδισε σε σχέση με τον αγώνα της Πηλέας και σε σχέση με τον αγώνα που έγινε πριν 2-3-24 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 95-68, 44-30 το ημίχρονο. Ο Χολ είχε 16 πόντους, 10 rebound. Ο Βεζέγκοφ 15-7. Ο Ντιλικίνα 13 πόντους. Ο Πίτερς, για τον οποίο πήγε, λέει, αντιπροσωπεία φιλάθλων στο σπίτι του για να τον χιλιοπαρακαλέσει να αλλάξει γνώμη, να παραμείνει στον Πειραιά και στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δέσιμο όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τον βάλανε σε σκέψεις, όπως καταλαβαίνετε. Ο Μόρις και ο Γκόκαπ από 10 πόντους. Και όπως καταλαβαίνετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 διψήφοι παίχτες με πόντους. Πώς να χάσεις ένα παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Μπράουν είχε 20 πόντους, 10 rebound. Ο Νάναλι 19. Μιλουτίνοφ τα γνωστά, όχι πολλούς πόντους τα τελευταίο διάστημα, αλλά πολλά rebound, 7 πόντους, 13 rebound, συνεισέφερε και αυτός στην νίκη την εύκολη του Ολυμπιακού, που θα πάει να βρει απέναντι τον Παναθηναϊκό. Το ξεχωριστό στη Σαν Ελαρίνα είναι ότι όλο το γήπεδο και όλοι οι παρευρισκόμενοι αξιωματούχοι του αγώνα χειροκρότησαν επί πολλά λεπτά την παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη. Για ποιο λόγο? Το παλικάρι αυτό έμαθε λίγες ώρες πριν τον αγώνα αυτό ότι έφυγε τη ζωή ο πατέρας του. Κι όμως, παρότι η ΑΕΚ έκανε προσπάθεια να του πει, κοίταξε, μην αγωνιστείς με τον Ολυμπιακό, έχεις αυτό το πόνο, λέει, δεν μπορούσα, λέει, να αφήσω την ομάδα μόνη της. Τι να πεις τώρα σε αυτή την κατάσταση στο παιδί αυτό? Δεν έκανε καλά? Έκανε άσχημα? Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται αυτό που μόλις σας είπα. Ο Σάκοτα από την πλευρά του, το κλασικό, ρωτήθηκε τι θα γίνει με την ΑΕΚ και λέει, παιδιά, εγώ ακόμα έχω συμβόλαιο με την ΑΕΚ, απλά, λέει, κάθε Ιούνιο συζητάμε με τη διοίκηση για ποιο πόστο θα έχω. Έχουμε, λέει, ημέρες μπροστά μας. Ένα μικρό προβληματάκι παρουσίασε ο Tyson Ward στο τρίτο δεκάλεπτο, έγινε αλλαγή, πήγε στα αποδυτήρια, αλλά από ό,τι λέγεται έγινε αυτό για προληπτικούς λόγους, για να μην έχει πρόβλημα στην συνέχεια της φετινής πορείας του Ολυμπιακού προς το πρωτάθλημα. 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο πρώτος τελικός μεταξύ των Ιωνίων, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, σε μια σειρά που ο νικητής του πρωταθλήματος θα πρέπει να κάνει 3 νίκες, άρα πιθανά μπορεί να πάμε σε 5 αγώνες. Το καταλαβαίνετε. Είπα πάρα πολλά, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Σιτάσο.

καλό φίλο που θέλει δύο παιχνιδάκια στο στοίχημα. Ξαναλέω πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν προλαβαίνω να βρίσκω τα παιχνίδια που θέλετε και σας τα λέω, μην πετάτε τα δελτία σας εάν ακούσατε κάτι από εδώ το μικρόφωνο. Καλό είναι να πάτε στα προποτζήτικα να τα ελέγχετε και εσείς, γιατί δύο μάτια έχουμε, μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος. 825 λέω, το 825 παιχνίδι Γκρέμιο Κορίθιανς, 1-1 ημίχρονο, 1-3 τελικό, και το 827 Ινστιτούτο Κόρδοβα Λανούς, 1-0 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Αγαπητέ μου φίλε, αν τα έχεις παίξει και κερδίζεις, με γεια σου, με χαρά σου. Όταν λέω αν τα έχεις παίξει, αν τα έχεις κερδίσει, ήθελα να πω, γιατί για να τα ρωτάς σημαίνει ότι έχεις παίξει τα παιχνίδια αυτά. Νωρίτερα σας έλεγα για την παγκοσμιότητα του Γιάννη Αντετοκούμπο, 11ος στη λίστα Forbes για το 2026. 99,2 εκατομμύρια δολάρια τα έσοδά του, 54,2 από τους Milwaukee Bucks, 45 από χορηγίες, από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 μεγάλες εταιρείες. Κάποιες τις ξέρουμε όλοι, κάποιες μόνο οι μοιημένοι. Μία είναι με πανάκριβα ρολόγια, η άλλη είναι ο Google, αυτό εντάξει δεν είναι και διαφήμιση ιδιαίτερη. Άλλη είναι πολύ γνωστή αθλητική εταιρεία ένδυσης, από τις κορυφαίες, και πολλές άλλες. Πρώτος για τη σχετική λίστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 300 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. 235 παίρνει από την Al Nassr και 65 από χορηγίες. Δεύτερος ένας κύριος Αλβάρες, αυτός πρέπει να είναι τώρα αμερικάνικο ποδόσφαιρο ή κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω ακριβώς τι κάνει, 170 εκατομμύρια μόνο. Τρίτος ο καλλιτέχνης, ο Μέση, 140. Τέταρτος Λεμπρόν Τζέιμς, 137. Πέμπτος ο κύριος Οχτάνη, πως λέγεται, 127,6. Έκτος ο Στεφ Κάρι, 124,7. Δέκατος ο Χάμιλτον, εκεί και αν παίζονται χρήματα στη Φόρμουλα 1, με 100 στρόγγυλα. Και αμέσως μετά ο Γιάννης με τα, πως είπαμε, 99,2. Για δεύτερη σερή σεζόν ο Γιάννης είναι ο τέταρτος εκπρόσωπος του μπάσκετ σε αυτή την λίστα, μπροστά από τι, από Mbappé, Verstappen, Haaland, Salah, κάτι χωρίς παρεξήγηση φτωχαδάκια του παγκόσμιου αθλητισμού. Τα υδρώνουνε, τα παλεύουνε και τα καρπούνται.

Καλημέρα στον Ιάκωβο Τιμήλο, στο φίλο μας που ζήτησε και τα παιχνιδάκια και του τα είπαμε. Τι λέει εδώ ο φίλος, συμφωνώ μαζί σου, αλλά αυτή ήταν η απάντηση του Προέδρου της UEFA. Μα αγαπητέ μου φίλε από τον Αλμυρό του Βόλου, νομίζω ότι ίσως δεν άκουσες την τοποθέτηση που έκανα, ότι έχουν αυτοί οι υπεύθυνοι της UEFA, της FIFA και του παγκόσμιου αθλητισμού γενικά τη λογική της ρωμαϊκής αρένας. Εκεί πήγαινε η αυτή μου τοποθέτηση, σε αυτό που μόλις είπες, ότι το είπε ο πρόεδρος της UEFA. Ο Τσέφερ, δεν είναι αυτός. Τους μπερδεύω κιόλας, τους δύο αυτούς. Λοιπόν, έτσι είναι. Τους πετάνε όλους μπροστά στα μάτια μας, αυτοί να κονομάνε τα τεράστια χρήματα και έχουν τη λογική ότι όχι ρε φίλε, εσύ δεν θα πάρεις. Από την άλλη σου λέει και ο παίχτης, ο εργαζόμενος ουσιαστικά σε ένα σημείο, εγώ γιατί να μην πάρω. Μέσα από μένα δεν κερδίζεις εσύ αυτά τα λεφτά. Από πού τα κερδίζεις, βρέχει. Δεν βρέχει. Αντώνης Καμπανός, ένα πολύ έτσι ωραίο ξημέρωμα από ό,τι βλέπω εδώ. Όμορφες καλημέρες λέει, το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τις ψυχές όλων μας. Η καλή μας φίλη η Ειρήνη εδώ, τα γνωστά, καλή δύναμη και σε σένα και καλό μήνα για αύριο. Λοιπόν, Τάσε, για πάμε στα πρωτοσέλιδα.

Ξεκινάμε με την live sport. Live sport λέω, ναι, σωστά. Βασικό θέμα, οι πανηγυρισμοί των παιχτών της Paris Saint-Germain. Ο τίτλος είναι «Δυναστεία». Κατά τα άλλα, πολλά τα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Στον υπέρτιτλο «Γένσεν για τον άξονα». Αυτό είναι το θέμα που φορά τον Παναθηναϊκό. «Ώρα Σπανούλη στον Άρη». Και κατά τα άλλα, «Αταμάν 2024». Θυμήθηκε, λέει, τον εαυτό του της πρώτης σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τέρμα τα γκάζια όσον αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Εγγυήσεις από Νίκολιτς. Τελειώνει με Ουνάη και Φορτούνη. Ιβάν Στάκρα με Μιστακίδη. Και Αυτοκράτορας όσον αφορά το πόλο στους άνδρες που κέρδισε ο Ολυμπιακός χτες τον Παναθηναϊκό και το 40ο τρόπαιο πρωταθλήματος στη χώρα μας. Sport Day. Ηφαίστειο είναι ο τίτλος. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια των ημιτελικών και ετοιμάζονται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο την εγχώρια κούπα. Αψίδα θριάμβου για την νίκη της και το τρόπαιο της Paris Saint-Germain. ΠΑΟΚ συνεχίζει με Λουτσέσκου. Άρης ψάχνεται στο 10. Ολυμπιακός φέρνει Μίστα επαφή με Χιλ. Παναθηναϊκός η λίστα του Μνίστρουπ. ΑΕΚ κρατάει τα ασημικά. Και Πόλο η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πάει και αυτή η εφημερίδα. Πάμε στο Γαύρο. Έπαιζα και εγώ μαζί τους, λέει, συγκινεί ο Βασίλης Μάνθος, ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς, στον οποίο αφιέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι τον τίτλο «Ανοίγει την καρδιά του». Για νέο προβάδισμα όσον αφορά τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Η ελληνοποίηση του Φαλ και αυτή του Μιλουτίνοφ, που μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ο Φαλ είναι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Άμα πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, τον εξετάζουν πολύ σοβαρά, αν θυμάμαι καλά τη λεπτομέρεια. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει. Πώς να το ξέρω αυτό, δεν είμαι ούτε στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ούτε ο Μιστακίδης που βάζει τα λεφτά. Ο θρύλος έγραψε το τέταρτο αστέρι, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, στο σκουφάκι, έκσταση και στην πισίνα. Μαφέο και Γκίντο ψηλά στην ισπανική λίστα του θρύλου. Τι παίζει με τους δύο άσους από την Πριμέρα και τον Ολυμπιακό. Σφίνα Σάλκε για το μαρακινό γκολτζί. Μπενταγέμα. Όχι, τι λέω, Μπενταγέμ. Και εδώ Μπενταγέμα. Μπενταγέμ. Και πάμε στην ώρα των σπορ, για να πάρει και ο Τάσος μου στα δικά του. Καλημέρα στη Βιβί Νικολοπούλου. Καλώς μας ήρθες. Φακέλος Πινέδα, μπαράζ δημοσιευμάτων από το Μεξικό για Μοντερέι, τονίζοντας πως είναι ο πρώτος στόχος του Αλμέιδα. Κάντε όνειρα, επιμένει η Μπεσίκτας για τον Νίκολιτς, αλλά ο Σέρβος έχει μάτια μόνο για την ΑΕΚ. Χρόνια πολλά, Θεωμά. Τα 72 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Θεός της ΑΕΚ. Ο μας μαύρος, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, αφού φτάσαμε εμείς 50 φεύγα. Σήμερα ο Αμπουμπακαρί Κοϊτάλη, εδώ η εφημερίδα. Τι είναι αυτό, αφήσα. Μάλλον, ναι, αφήσα. Και τελειώνουμε με φως, γρήγορα, γρήγορα. Σιγά που θα το έχανε, με πανηγυρίζοντας τους παίχτες του Ολυμπιακού μέσα στην πισίνα το τρόπαιο. Το μυαλό στον τίτλο, όσον αφορά το μπάσκετ. Μεταγραφικός πυρετός, θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Υπόθεση Όσμαν και ξανά Παρί. Αυτά, μέσες άκρες, τα πρωτοσέλιδα. Τάσε, ρίξε το επόμενο τραγουδάκι. Καλοκαιράκι έρχεται.

0: Eraspor 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, έτσι να πάρουμε λίγο κλίμα Ηπείρου, καθότι το έχετε ζητήσει αρκετές φορές αρκετοί φίλοι αυτής της εκπομπής και Ηπειρώτες στην καταγωγή αλλά και γενικότερα. Και τι βάλαμε, ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο δίδυμο εκπροσωπών στο Κλαρίνο, ο αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, που σε 40 περίπου μέρες θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατό του, και φυσικά μελωδική φωνή του Αντώνη Κυρίτση. Και το βάλαμε αυτό για έναν ακόμα λόγο, γιατί σαν σήμερα το 1909 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός Benny Goodman, ένας κλαρινιατίστας μεγάλος, και στα χρόνια που βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πετρολούκας Χαλκιάς είχαν συναντηθεί και ήταν ξετρελαμένος μαζί του για τον τρόπο που έπαιζε τις νότες ο σπουδαίος Πετρολούκας Χαλκιάς. Εδώ, 5 λεπτά μετά τις 8, Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα του ήχου, μαζί μας και η Βιβί Νικολοπούλου στην όποια χρειαστούμε βοήθειά της, είναι εδώ. Ένας φίλος συζήτησε και αυτός παιχνιδάκια στο στοίχημα, να το τα πούμε μισό λεπτάκι. Το 826, φίλε μου, 01 ημίχρονο 2-1 τελικό. 837, 1-0 ημίχρονο 3-1 τελικό. Ξαναλέω και σε σένα, όπως και στον προηγούμενο και στους προηγούμενους, από ό,τι ακούτε, καλό είναι να μην πετάτε τα δελτία σας, αν πιστεύετε ότι δεν έχετε βρει αυτά που σας λέμε ως αποτελέσματα. Πηγαίνετε αργότερα σε ένα προπότσιτικο, κάντε και το τσεκάρισμα και από εκεί, και μακάρι αυτά που σας έχω πει να τα έχετε παίξει και να έχετε κερδίσει.

καλημέρα σε έναν καινούριο φίλο που μπήκε τώρα στο Viber της Eraspor από την Κόρινθο. Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά. Εδώ ο φίλος, τι να πω εδώ, κάτσε να δω ποιος φίλος είναι εδώ, δεν λέει όνομα. Τι μας λέει, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα, καλημέρα Σπορ. Ωραία το έχει γράψει τη λέξη καλημέρα και το αέρα κεφαλαία για να παραπέμπει στην Eraspor. Φανταστικό το Τσάμικο λέει και φανταστικό και του Μπίγαλη. Αν ο Ρονάλντο λέει αξίζει τόσα, τότε οι υπεραθλητές σαν τον Κακλαμανάκη πόσα αξίζουν. Έχεις δίκιο φίλε μου στο ερώτημα αυτό. Μόνο που εδώ δυστυχώς οι λεγόμενοι ερασιτέχνες αθλητές τύπου Κακλαμανάκη κάνουν αγωνίσματα τα οποία δυστυχώς έχουν ένα βαθμό δυσκολίας στο κομμάτι της πώς να πω, της προβολής. Γιατί ο Ρονάλντο, ο Μέση, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Τζόρνταν, ο Γκάλης και όλοι αυτοί τους βλέπεις άμεσα στα μάτια σου. Τον Κακλαμανάκη, μια και τον αναφέρεις, είναι δύσκολο να τον κάνεις τόσο οικείο πάνω στην προσπάθειά του. Θα μου πεις στην εποχή της τεχνολογίας με τα drones και εκείνα και τα άλλα. Συμφωνώ, αλλά από την άλλη δεν ξέρω πόσο βολεύει όλο αυτό την προσπάθειά τους, να έχουν πάνω το κεφάλι τους drones και εκείνα και τα άλλα. Γιατί η κάμερα είναι σε μια μεγάλη απόσταση από την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Να είναι ένας βαθμός δυσκολίας. Δεν λέω ότι είναι η καλή δικαιολογία για τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών των σπουδαίων αθλητών και των άλλων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης υπάρχουν άλλα αθλήματα τα οποία δεν τραβάνε πολύ κόσμο, που και αυτό έχει την αξία του. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι όμως μια σωστή έτσι ερώτηση και τοποθέτηση στο θέμα γενικότερα. Σήμερα τι βλέπω στο σαν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα λέει κατά του καπνίσματος. Και πραγματικά να τρελαίνεται κανείς με την εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα εγώ για την Ελλάδα θα μιλήσω. Παρατηρώ τους ανθρώπους γενικότερα και βλέπω στο κομμάτι αυτό μια απίστευτη τρέλα του, ειδικά με αυτούς που καπνίζουν και τα στριφτά. Ένα στρίβουν, ένα αφήνουν. Ένα στρίβουν, ένα αφήνουν. Τώρα προσφάτως παρατήρησα το εξής. Κατέβαινε ένας τύπος εκεί στην Πανόρμου στο μετρό και δεν είχε την πολυτέλεια να ένα παλικάρι γύρω στα 30, δεν είχε την πολυτέλεια να καπνίσει το τσιγαράκι του ένα λεπτό, δύο λεπτά. Πόσο θα ήταν αυτό? Κάνει δύο ρουφιξές καλές έτσι, χαρμάνης, και τι απλά, τσακ, στα σκαλιά του μετρό, λίγο πάνω, το πετάει και φεύγει. Όλος τυχαίως μπήκαμε στο ίδιο σειρμό και όλος τυχαίως κατεβήκαμε στον ίδιο σταθμό. Με το που βγήκε από το σειρμό και από το σταθμό, η πρώτη του έννοια πια ήταν να ξαναστρίψει τσιγάρο. Τέτοιοι χιλιάδες. Και μου αρέσει που λέμε Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.

Νικόλα μου, έτσι όμως το λες είναι. Πρέπει να ζήσω, λέει, 5.000 χρόνια ή 50 αιώνες, λέει, για να πάρω τα 100 εκατομμύρια του Γιάννη και όποιου άλλου. Ναι, είπαμε. Είπαμε, καλέ μου φίλε. Είναι μια συζήτηση που έχει πολλές παραμέτρους και ένα κοινό παρονομαστή. Αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν τρελά ποσά σε εταιρείες και στις ομάδες τους και παίρνουν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό ως εισόδημα, που είναι τεράστιο για όλους εμάς τους απλούς εργαζόμενους. Πιστεύω αυτό το καταλαβαίνεις. Και το γράφει και μόνος σου με τον τρόπο σου. Χρυσόστομος εδώ, για να δούμε τι λέει, με Δέσποινα, σε όλη την πρωινή παρέα, όπως κάθε πρωινό, κάθε Σαββατοκύριακο με πρωινό καφέ. Να είστε καλά παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε χτες. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος στο πόλο από τον Ολυμπιακό, νικώντας 17-12 και 3-0 συνολικά τις νίκες επί του Παναθηναϊκού. 14ο σερί πρωτάθλημα, 400 συνολικά. Από νωρίς ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ, 4-1, 9-3 το ημίχρονο, 12-8, 17-12. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 40 τρόπαια, ο αυτοκράτορας του πόλου του ελληνικού, ο Εθνικός, 38, τελευταίο του πρωτάθλημα το 2006. Η Βουλιαγμένη έχει 4, ο Άρης 4, αλλά περισσότερα έχει, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη στο πόλο, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, 8, τελευταίο πρωτάθλημα για την ομάδα της Πάτρας το 1950. Σήμερα στις 5 έχουμε τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών στις γυναίκες. 1-1 είναι οι δύο ομάδες. 5 η ώρα λοιπόν, όχι τι λέω, όχι 5, Ελλά Λουκά, αυτό είναι την Τρίτη. Σήμερα είναι στις 7.30 Mega News. Θα έχετε ενημερώσει και από την Ερασπόρ φυσικά, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η σειρά των κοριτσιών με το σύνηθες ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη.

Είπαμε και νωρίτερα ότι είμαστε στον προθάλαμο, θα έλεγε κανείς, του παγκοσμίου κυπέλλου που ξεκινά σε λίγες μέρες, σε 12 μέρες περίπου. Και χτες μάθαμε ότι η Λίβερπουλ κούνησε μαντήλι στον Άρνε Σλότ, κάτι το οποίο το θέλανε πάρα πολύ οι φίλοι της ομάδας να έχει συμβεί εδώ και αρκετές ημέρες, γιατί πρώτον βλέπαν ότι η ομάδα δεν πατούσε καλά στον αγωνιστικό χώρο, δεύτερον γιατί ήταν ελεύθερος και διαθέσιμος ο Τσάμπι Αλόνσο, που ήταν η επιθυμία τους η μεγάλη. Τον πρόλαβε τον Τσάμπι Αλόνσο η Τσέλσι και τώρα η Λίβερπουλ ψάχνεται. Βέβαια η περίπτωση που την ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι άσχημη, είναι επίσης Ισπανός. Τι άλλο, είπαμε, ζούμε την εποχή, την περίοδο που οι Ισπανοί προπονητές είναι οι κυρίαρχοι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Ραόλα που έφυγε προσφάτως από την Μπόρμουθ. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή Θαλασσινό, γιατί είναι και φίλος της αγγλικής ομάδος. Και τώρα κοιτώντας εδώ λέω, τη βλέπω, η Σύρος λέει ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026. Έχει ξημερώσει υπέροχη μέρα στην Ερμούπολη. Καλημέρα στους φίλους Συριανούς εκεί, στο Μιχάλη το Λιγνό, το Δεσίπρι, το Γαβιώτη, όλο τον καλό κόσμο, τον Λονταρίτη, τον Γιώργο τον Βαγγέλη. Πάμε παρακάτω. Η Λίβερπουλ λοιπόν, ενώ πέρυσι τέτοιες μέρες ο Σλότ ήταν ο θριαμβευτής με την πολύ μεγάλη ομάδα της Αγγλίας και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκόσμιου, τώρα είναι ένας απολυθής άνθρωπος. Ο προκάτοχός του, ο Γιούργεν Κλοπ, που πολλοί θα τον θέλαν ξανά στην ομάδα, έτσι δειλά-δειλά στο διαδίκτυο γράφτηκε κάτι, είπε το εξής σε μια δήλωσή του χθες στο διαδίκτυο. Είμαι, λέει, σίγουρος ότι θα τα καταφέρει ξανά στο επόμενο του βήμα, η αναφορά αυτή για τον Σλότ. Είναι η ώρα, λέει, να θυμηθούμε ξανά, να ενωθούμε ξανά πίσω από το νέο μάνατζερ της ομάδος. Πάντα, λέει, με τις αξίες του συλλόγου. Το δεν θα μείνεις μόνος σου ποτέ. Το you never walk alone. Έτσι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία για τον νέο προπονητή της Λίβερπουλ, η οποία Λίβερπουλ έβγαλε μια ανακοίνωση που έχει μια, έτσι θα έλεγε κανείς, χρειά ενοχής, λέγοντας μέσα σ' άκρες στην ανακοίνωση ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή για να προχωρήσει ο σύλλογος μπροστά. Μέχρι εδώ ok, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό, λέει, δεν μειώνει το έργο του Άρνε ή τον σεβασμό που έχουμε σε αυτόν. Εδώ έχει διπλή ανάγνωση αυτή η πρόταση στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ. Ότι όντως δεν μειώνει το έργο του Άρνε Σλότ, μέχρι πέρυσι πάντως, θα πει κάποιος, ή το σεβασμό προς το πρόσωπό του. Απ' την άλλη, όπως λέγει η Λίβερπουλ χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι κάτι φέτος δεν κόλλησε καλά και έπρεπε να γίνει αλλαγή. Αναγκαία λοιπόν για μια διαφορετική προσέγγιση η απομάκρυνση του Σλότ. Οι φιλαθλοί είναι έξαλλοι, όπως είπαμε νωρίτερα, γιατί θέλανε να είχε γίνει αυτό νωρίτερα. Μήπως καταφέρανε να υπογράψουν οι υπεύθυνοι της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ένα άλλο θέμα από το εξωτερικό είναι ότι η Diario Sport γράφει πως η La Liga έδωσε αυτό που λέγαμε και χτες, το OK στην Μπαρτσελόνα να κάνει μεταγραφές με το σύστημα 1-1. Και όχι μόνο αυτό, η Diario Sport γράφει χαρακτηριστικά ότι μπορεί να κάνει και δαπανηρές μεταγραφές. Το 1-1 τι είναι για τους μιμημένους, ότι σε κάθε αποχώρηση μπορεί να παίρνει έναν ποδοσφαιριστή. Από ό,τι φαίνεται έχει φύγει ο Λεβαντόφσκι, ήδη πήρε τον Γκόρντον, λογικά θα φύγουν και άλλοι από ό,τι δείχνει το πράγμα. Και η Μπαρσελόνα κυνηγά και ίσως λένε οι πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, πάρει και την υπογραφή ένας πολύ σπουδαίο και νέος σε ηλικία επιθετικού, 25-26 κάπου εκεί είναι, ο Αλβάρες, που είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, και λέγεται πως με ένα ποσό 110-120 εκατομμύριων ευρώ θα μπορέσει να τον κάνει δικό της η Μπαρτσελόνα, η οποία κοιτά και τον ελεύθερο από την Manchester City Χαφ Μπερνάρντο Σίλβα. Κατά τα άλλα, άξιο αναφοράς είναι ότι γίνεται ένας κακός χαμός φέτος στο Ρολάν Γκαρός, καθότι για πρώτη φορά στα χρονικά, μετά από πολλά χρόνια, δεν υπάρχει εκπρόσωπος τροπεούχος των Grand Slam στη φάση των 16. Έχουν φύγει όλοι έξω. Ο Αλκαράθ δεν πήγε αρχής εξ αρχής λόγω τραυματισμού. Τζόκοβιτς και τόσοι άλλοι που έχουν κατακτήσει έστω μια φορά το ένα Grand Slam, δεν υπάρχουν στη 16άδα, οπότε ανοίγει ο δρόμος για πολλούς. Απ' την άλλη, η κυρίαρχος του παιχνιδιού στις γυναίκες, η Σαμπαλέγκα, νούμερο 1 στον κόσμο, πολύ εύκολα χτες σε μία ώρα και 7 λεπτά καθάρισε την Κατσάτκινα με 2-0, 6-0-7-5, 100η νίκη ως νούμερο 1 στον κόσμο για την σπουδαία αυτή πρωταθλήτρια. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τώρα, η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 49 στον κόσμο, ιτήθηκε από την Πολωνή Τσουαλίνσκα με 2-1 σετ μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά. Παρότι πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ 6-1, μετά έπαθε ένα blackout, έχασε 6-3, 6-2 τα επόμενα 2 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Έκτη ερήνικη για την Πολωνία αθλήτρια, και για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η αφεντιά της.

Σωτήρης ο Τριφυλάρα μας ρωτάει αν θα μπορούσε να γίνει μια θεματική ενότητα για την ονοματοδοσία των γηπέδων. Έχω, με βάση αυτό που γράφεις καταλαβαίνω ότι σε ενοχλούν τα ονόματα των γηπέδων, αγαπητέ φίλε. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση σίγουρα, αλλά από την άλλη, αγαπητέ Σωτήρη, αν σκεφτεί κανείς ότι μια ΑΒ εταιρεία επενδύει στην ονοματοδοσία των γηπέδων και αυτή η επένδυση είναι σημαντική στα ταμεία ενός συλλόγου μιας ομάδας, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Οι ομάδες πλέον, καλός ή κακός, έχουν τεράστια έξοδα. Πιθανά θα έχεις ακούσει, θα έχεις διαβάσει ότι οι μεγάλοι σύλλογοι ευρωπαϊκοί, δεν πάμε τώρα στο NBA που είναι μια άλλη τάξης κατάσταση, ας μείνουμε στους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, έχουν ετήσια έξοδα όσον αφορά μισθοδοσία παικτών, προπονητών, επιτελείου ομάδων, υπαλλήλων, οι οποίοι μεγάλοι σύλλογοι έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, έτσι 80 με 100 οπωσδήποτε, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς παίρνουν και πολύ καλά χρήματα. Για να μην κουράζω λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα ότι υπάρχει έτσι μια κλίμακα που ξεκινά από τα 300 εκατομμύρια και φτάνει τα 500 και. Αυτά τα χρήματα πώς θα βγουν αν δεν κάνεις τέτοιες κινήσεις? Ονοματοδοσία γηπέδου, φανέλας και να τα άλλα. Για σκέψου λίγο ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια είναι, μου διαφεύγει τώρα ο ακριβής χρόνος, η Μπαρτσελώνα δεν είχε ποτέ διαφήμιση στη φανέλα της. Ήταν η φιλοσοφία αυτού του συλλόγου. Παρέκλεινε αυτής της φιλοσοφίας, όμως για 5 έως 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά ήταν τότε, βάζοντας τη UNICEF, την οποία πρημοδοτούσε νομίζω με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, ήταν η ίδια η Μπαρτσελώνα τη UNICEF και όχι η UNICEF την Μπαρτσελώνα. Και τώρα όπως βλέπετε μέσα από τη φανέλα της βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Αν δεν έκανε την ονοματοδοσία του γηπέδου, αν δεν έπαιρνε το μεγάλο δάνειο, αν η Μπαρτσελώνα δεν θα ήταν τώρα εδώ να μπορεί να κάνει σωστές κινήσεις και να μην έχει τη δαμόκλειο σπάθη των εξόδων που την ουσιαστικά πήγαν να την καταστρέψουν. Και αν δεν είχε την πολυτέλεια τη μεγάλη που ήταν η ιδέα του τεράστιου, το είπαμε και χτες, Γιώχαν Κρόιφ, τη δημιουργία της Μασία, είναι σίγουρο ότι η Μπαρτσελώνα θα είχε μεγάλη κατρακύλα. Αλλά ένα δικό της παιδί, ο Τσάβη, που ήξερε από μέσα πολύ καλά τη Μασία γιατί από εκεί προήλθε, είδε ότι υπήρχαν σημαντικοί πιτσιρικάδες, να μην τους αναφέρουμε, τους ξέρετε, τους βλέπετε, τους έβαλε στην ομάδα και βλέπουμε την Μπαρτσελώνα που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλους φίλους ακροατές. Χαίρομαι για τα πολλά μηνύματα. Ποιος είναι ο φίλος εδώ? Ο Χρυσόστομος, το διαβάσαμε αυτό, ναι. Ο Δημήτρης. Καλημέρα σας, λέει, και καλή Κυριακή. Ξέρετε, λέει, αν θα έχουν περιγραφή από την Ερασπορ όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ με τις ώρες τις περίεργες? Δημήτρη μου, η Ερασπορ και η ΕΡΤ γενικότερα είναι ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για όλα αυτά. Και τους 104 αγώνες θα τους ακούσετε, θα τους δείτε. Υπάρχει και υποστήριξη όσον αφορά το διαδίκτυο, τα λεγόμενα social media, και όρεξη να έχετε, γιατί είπαμε οι ώρες είναι πολύ ριζόρικες, 11 του διαφορετικού ημισφαίριου, έτσι. Τώρα ας πούμε εκεί είναι σε κάποιες περιοχές της Αμερικής 12 τη νύχτα του Σαββάτου, σε άλλες είναι, άμα μιλάμε για την ανατολική ακτή, 1-2. Έτσι, τι να κάνουμε, είναι θεματάκια αυτά που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.

Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο σημαντικό, γιατί μετά το τελευταίο μισάωρο θα το αφιερώσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά στον χθεσινό μεγάλο τελικό. Είπαμε πράγματα, αλλά θα πούμε και κάποια άλλα για όσους μπήκανε τώρα και δεν ακούσαν από την αρχή την εκπομπή αυτή. Τρίτος τελικός στις 7.30 στο Παπαστράτιο μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, ένα η σειρά των τελικών στις Κοπελιές. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Νωρίτερα βάλαμε ένα υπηρετικό τραγούδι και δεν θα το συνδυάσω έτσι, θα το πω απλά λόγω υπήρου. Έχετε στο μυαλό μου η μεγάλη ταλαιπωρία που περνά ο Μάριος Οικονόμου. Εκεί οι γιατροί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιαννίνων δίνουν τη μεγάλη τους μάχη μαζί με τον Μάριο, τον οργανισμό του δηλαδή, να κρατηθεί στην ζωή αυτό το παιδί, γιατί οι ζημιές που έχει πάθει στο κεφάλι του είναι πολύ μεγάλες. Και όσο περνούν οι μέρες, όπως λένε οι γιατροί, και δεν υπάρχει δείγμα καλυτέρευσης, αυτό αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ανησυχητικό είναι. Να μην πούμε κάτι παραπάνω, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε την ευχή μας, και νομίζω και εσείς εκεί έξω αυτό θα έχετε κατά νου, να πάνε όλα καλά, όχι μόνο στο Μάριο, το ξαναλέμε. Στεκόμαστε λίγο παραπάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι αρκετά έως πολύ γνωστοί σε όλους εμάς. Πιθανά κάπου αλλού, ακόμα και στο ίδιο το νοσοκομείο που λέω τώρα για τον Μάριο, μπορεί να είναι κάποιος άλλος που οι συγγενείς του αγωνιούν και για αυτόν. Με αφορμή λοιπόν τον Μάριο, λέμε και σε όλους τους υπόλοιπους που νοσηλεύονται για τον ΑΒ λόγο στα νοσοκομεία αυτής της χώρας, να πάνε γρήγορα σπιτάκι τους όρθιοι, σώοι και αυλαβείς που λέμε. Απλά γίνεται μια μεγάλη κουβέντα σε τέτοιες περιπτώσεις, το καταλαβαίνετε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
5: Ακούτε Era Sport.

Να, αυτά μου κάνουν εδώ πέρα. Και πώς να τους ξεχάσω, που έλεγε και ο παππούς μου ο Χάρης. Ένας ψηλός αφήνει την μπάλα στον playmaker, το Γιάννη τον Κωνσταράκη. Ε, playmaker έπαιζες. Playmaker έπαιζες. Εννοείται, ε. Αυτός είσαι. Τον ρωτάω από πού κατάγεσαι, ρε Γιάννη. Μου λέει από παντού. Αλλά θα τον λέμε international, τον κύριο. Εδώ, με Γιάννη Κωνσταράκη στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, στη θέση του Τάσου Σουηλεμέζη, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική εδώ υποστήριξη, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Και έτσι γρήγορα γρήγορα να δω αν υπάρχει μήνυμα για να ξεχυθούμε στους αγρούς όσον αφορά το Champions League. Αυτό είναι, λέει, το έχω στη διαπασόν τέρμα. Α, ο Τζεφεράκος για Πετρολούκα Χαλκιά αναφέρεται. Αυγερινός, λέει, δεν έχει ειδήσεις. Όχι, Κυριακές Αυγερινέ μου δεν έχει. Ο Αυγερινός ο καλός ο φίλος. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Πάτρα, την Εύα, που μας ακούει. Καλημέρα και στη Βάσο και τα λοιπά, στην Ιγουμενίτσα. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε μερικά πραγματάκια περισσότερα από το χτεσινό τελικό του Champions League. Μετά του κυρίου Ζίμπερ, του διαιτητή του Γερμανού, οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στην Πούσκας Αρίνα, που φέρει ένα όνομα τεράστιο, μια και λέγαμε νωρίτερα, για την ονοματοδοσία γηπέδων. Ένα τεράστιο όνομα που δεν είναι εταιρείας, αλλά είναι ενός πολύ μεγάλου παίκτη του Ουγγρικού, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και μάλιστα, μια και λέμε για Champions League, ενός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πρώτης εποχής με τη φανέλα της Real Madrid's τη δεκαετία του 50. Στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο είχαμε σοβαρή εξέλιξη στο παιχνίδι. Δηλαδή, πέμπτο προς έκτο λεπτό, ο Μαρκίνιος προσπαθεί να διώξει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, γίνεται μια κόντρα, παίρνει την μπάλα ο Χάβερτς, ξεχύνεται στους αγρούς από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ στο απέναντι παραθυράκι που λέμε, από αριστερά, όπως είπαμε, άρα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Σαφόνοφ, και 1-0 η Arsenal, και λες τώρα θα δούμε τελικό. Έγινε παιχνίδι, μην γελιόμαστε. Δεν έγινε παιχνίδι σαν το περσινό, το 5-0 επί της Inter. Και αυτό γιατί η Arsenal, όπως είναι, όλοι το είδαμε φέτος, έδειξε μια κολοπετσωμένη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Απόδειξη γι' αυτό ότι ακόμα και χτες σε κανονική διάρκεια αγώνα, είτε 90 λεπτού είτε παράτασης, δεν έχασε. Αναγκαστικά έχασε τα πέναλτι. Αλλά ήταν έτσι όπως την ξέρουμε, δεν έχει υποστεί φέτος στο Champions League η Arsenal. Και θα της είναι ο καημός ο μεγάλος διπλός, ότι στη δεύτερη απόπειρα μετά από 20 χρόνια ιτήθηκε περίπου με τον ίδιο τρόπο. Προηγήθηκε στον πρώτο ημίχρονο, ιτήθηκε στην κανονική διάρκεια πριν 20 χρόνια από την Μπαρτσελώνα, και τώρα στα πέναλτι. Προτίμησε σταδιακά η Arsenal να δώσει χώρο στην Paris Saint-Germain, μια ομάδα η οποία πραγματικά, μην το κάνεις αυτό το λάθος, θα μου πεις μπορείς να το αποφύγεις αυτό το λάθος. Από ό,τι φαίνεται με βάση και το χθεσινό, μάλλον δύσκολα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ομάδα που, όταν η Paris Saint-Germain, ας επιτραπεί το ρήμα, αποφασίσει να κάνει το παιχνίδι της, δύσκολα θα βρεθούν ομάδες να αντέξουν. Ας επιτραπεί το ρήμα αποφασίσει να κάνει το παιχνίδι της δύσκολα θα βρεθούν ομάδες να αντέξουν

όνομα, αλλά ποιοτικά δεν είχε καμία σχέση με την φετινή Arsenal. Και όμως 78-22. Χωρίς όμως μια μεγάλη φάση. Η πρώτη φάση μεγάλη έγινε πάλι από την Arsenal στο 26ο λεπτό. Ένα γύρισμα του Σακά από δεξιά έδιωξε ηρωικά ο Σαφόνοφ. Ο Μαρκίνιος σχεδόν εμπλεγμένος στη φάση αυτή. Και μέχρι εκείνο το σημείο και γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο η Arsenal είχε το κορυφαίο δίδυμο, τον Γκάμπριελ και τον Σαλιμπά, απροσπέλαστους. Και αφού είπα για τον Σαφόνοφ, εδώ υπάρχει, το παλικάρι νομίζω είναι σε γάμο ή συζύει με μια κοπελιά, δεν ξέρω τη λεπτομέρεια, δεν με ενδιαφέρει στο φινάλε. Υπάρχει μια κυρία, Μέρι Ροκ το όνομά της, κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί αξίζει τον κόπο, η οποία είναι διαθέσιμη σε ανήσυχους, να το πω έτσι, ή κατάλληλος πιο μοιημένος, ανακουφίστρια. Την κακό, από εκείνα τα χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, προς Θεού. Η οποία, να το βρω μονάχα, τι έγραψε στο διαδίκτυο: «Γεια σου Ματβέη Σαφόνοφ, ως οπαδός της Paris Saint-Germain σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Arsenal στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω την νίκη ακόμα πιο γλυκιά, σου υπόσχομαι», λέει, «τόσες παθιασμένες βραδιές, όσες αποκρούσεις κάνεις στον αγώνα». Το βλέπει η κοπελιά του, η γυναίκα του Σαφόνοφ, και έκανε μια σχετική ανάρτηση με ψυχραιμία στο διαδίκτυο, σαν να λέει: «Κοπέλα μου, μακριά, γιατί θα μπλέξουν οι γραμμές μας». Λοιπόν, ο Σαφόνοφ πάντως έτσι για την κουβέντα χθες έκανε 4-5 καλές, μπορεί να λέω και λίγες αποκρούσεις, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πραγματοθεί η επιθυμία της κυρίας Μέρις Ροκ. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα μας και πάλι, γιατί αυτά είναι τα κουσκουσάρικα. Ο Χάβερτς τώρα, ο σκόρερ της Arsenal, έγινε ο τρίτος παίχτης που βάζει γκολ σε δύο τελικούς Champions League. Το 21 είχε βάλει με την Chelsea απέναντι στη Manchester City. Οι άλλοι δύο παίχτες που έχουν βάλει γκολ σε τελικό Champions League, μένουμε στο Champions League έτσι, όχι πρωταθλητών, είναι σε δύο τελικούς, είναι ο Cristiano Ronaldo με τη Manchester United και τη Real, και ο Mandzukic που έπαιξε με Bayern και Juventus. Για την Arsenal είπαμε ότι είναι η πρώτη ήττα σε αγώνα, έτσι όπως λέμε, αφού τον έχασε το τρόπαιο χτες, παρότι προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ποτέ άλλοτε σε προηγούμενους 115 αγώνες δεν το είχε υποστεί αυτό. Επίσης, η Paris Saint-Germain από χτες μπήκε σε ένα πολύ μικρό κλαμπ ομάδων, όπως η Real την σεζόν 56-57 και 57-58, και ο μεγάλος Άγιαξ τις δεκαετίες του 70, τη σεζόν 71-72 και 72-73. Τι έκανε η Paris Saint-Germain με το χτεσινό και η Real και ο Άγιαξ τότε? Πήρανε σε δύο συνεχόμενες χρονιές το τότε πρωταθλητριόν η Real και ο Άγιαξ, σε χρονιές που έπαιρναν και πρωτάθλημα στη χώρα τους, όπως έκανε πέρυσι και φέτος η Paris το Σαμπιονά και το Champions League. Λοιπόν, για να τα λέμε και αυτά. Πάμε τώρα στη συνέχεια του αγώνα, όπου είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία η Arsenal, έδωσε γήπεδο στην Paris με διπλή ζώνη άμυνας πολλές φορές, και στο κλείσιμο του ημιχρόνου στο 45-3 μεγάλη ευκαιρία με το Havertz από δεξιά, δεν κατάφερε να απειλήσει περισσότερο γιατί έκανε μια πολύ σημαντική προβολή ξανά, ποιος, ο Μαρκίνιος. Ένα λεπτό αργότερα αριστερό σουτ από τον Φαμπιάν Ρουίθ, και ουσιαστικά είναι η πρώτη καλή στιγμή, όπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ, στο μάτσε όσο αφορά τον πρώτο ημίχρονο για την Paris Saint-Germain. Έδιωξε δύσκολα ο Ράγια. Το ημίχρονο έκλεισε με 74% κατοχή μπάλας από την Paris Saint-Germain και 26% από την Arsenal. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχαμε ένα φάουλ του Χακίμη, το οποίο μπλόκαρε ο Ράγια. Στο 62ο λεπτό γίνεται η φάση που είπαμε νωρίτερα,

ο καλός συνδυασμός Ντεμπελέ Κβαρατσέλια και το πέναλτι που του κάνει ο Μοσκέρα, το οποίο πέναλτι το σφίριξε ο Ζίμπερτ, αλλά πήρε και τη σύμφωνη γνώμη από το ΒΑΡ. Δεν ήταν και δεύτερη κίτρινη κάρτα εκεί. Παρ' όλα αυτά ο Μοσκέρα έγινε αλλαγή, μπήκε στον αγώνα και ο Γιόκερες, που δεν πολύ βοήθησε, να πω την μαύρη αλήθεια. Έτσι, το επέναντι το εκτέλεσε ο Ντεμπελέ 1-1. Φτάσαμε 78% κατοχή μπάλας για την Παρί, 22% για την Arsenal. Και όσο περνούσε ο χρόνος στο παιχνίδι, η Παρί έπαιρνε όλο και περισσότερο το χώρο του κέντρου, αύξησε και άλλο την πίεση και κυρίως από την αριστερή πλευρά, δεξιά δηλαδή της Arsenal, όπου εκεί γινόταν το πανηγύρι το μεγάλο. Δεύτερη αδράνεια της άμυνας για την Παρί στο 74ο λεπτό. Ο Σαφόνοφ όμως έδιωξε και πάλι. Στο 77ο λεπτό ο Κβαρατσέλια λειτουργήσε σαν τον Χάβερτς στη φάση του γκολ. Μπήκε από αριστερά ξεπερνώντας τον Σαλιμπά. Έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας του Ράγια. Ο Ενρίκε έβαλε κάποια στιγμή στη θέση του Κβαρατσέλια τον Μπαρκολά και είδαμε όλοι, όσοι είδαμε το παιχνίδι, ότι ήταν σαν να μην άλλαξε σχεδόν τίποτα στον τρόπο λειτουργίας και από την αριστερή πλευρά της Παρί, αλλά και γενικότερα του παιχνιδιού. Στο 23ο ο Αρτέτα έβαλε Μαντουέκε και Μαρτινέλη, μήπως κλέψει το μάτς πριν πάμε σε παράταση. Φάση στο τέλος ο Μπαρκολά του είπε όχι ο Ράγια. Ο Βιτίνια είχε ένα πλασέ, πέρασε ψηλά η μπάλα από την εστία. Στο 96ο λεπτό ο Μπαρκολά πλασέ ψηλά και σκεφτείτε ότι η Arsenal κέρδισε το πρώτο της κόρνερ στο 92ο λεπτό. Το μάτς τελείωσε η κανονική του διάρκεια με ποσοστό 75% για την Παρί, 25% για την Arsenal. 18 σουτ προς την εστία, μάλλον 18 σουτ γενικά για την Παρί, 3 προς την εστία, 4 μόλις από την Arsenal, 1 προς την εστία. Στην παράταση εδώ τα πράγματα στην αρχή φανήκανε λίγο όπως το ξεκίνημα του αγώνα, πιο ρεξάτη την Arsenal στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης για τα 7-8 πρώτα λεπτά, όμως δεν είχε κάτι σπουδαίο πέρα από τη φάση του 102ου λεπτού όπου ο Μαντουέκε μπλέχτηκε εκεί με τον Μέντες, έπεσε στο χόρτο, ο Ζίμπερτ είπε παίζεται. Έγινε ένας χαμούλης για κάποια λεπτά και την μπάλα δεν έβγαινε εκτός γηπέδου για να ελεγχθεί πιο καθαρά από το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ όμως ήλεγξε τη φάση και κάποια στιγμή, το είδαμε όλοι όσοι είδαμε το παιχνίδι, ότι στο ακουστικό είπανε στον Γερμανό διετή, συνέχισε το μάτς, δεν υπάρχει παράβαση. Με βάση το βίντεο που είδαμε, πιστεύω αρκετοί, νομίζω ότι όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Εκεί που λες ότι όντως είναι πέναλτι, αμέσως μπορεί να σκεφτείς ότι αφού και οι δύο μπλέκουν τα πόδια τους, τραβάνε ο ένας τον άλλο, ποιος έχει κάνει την παράβαση. Δεν μπορώ να σας πω. Αν και, έστω για λίγο, λέω πως ίσως να ήταν πέναλτι. Και δεν παίρνω τώρα τα κομμάτια της Arsenal, με βάση τη φάση και όσα μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια περίπτωση. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα για την Arsenal. Παιχνίδι στα 3 τέταρτα του γηπέδου και ένα σούτ του Γιόκερες στο 120 λεπτό πέρασε κόρνερ και πήγαμε στα πέναλτι όπου ξεκίνησε πρώτη η Παρί. Γενικά οι παίχτες της φάνηκαν ψύχρεμοι, το είδαμε και στις εκτελέσεις των πέναλτι που έκαναν. Της Arsenal σχεδόν όλοι όσοι εκτέλεσαν πέναλτι φανήκαν αγχωμένοι και κυρίως ο Έσε, που πραγματικά όσοι δεν το έχετε δει, δεν έχετε δει τη διαδικασία, μπείτε στο διαδίκτυο, βρείτε τη και να δείτε κάτι χορευτικά που έκανε πριν εκτελέσει το πέναλτι. Όσες φορές έχω δει παίχτη να κάνει κάτι τέτοιο,
πολύ δύσκολα έχει καταφέρει να βάλει γκολ. Δείγμα ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν ξέρει τι θέλει να κάνει εκείνη την ώρα. Πού να σουτάρει, ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πού, στο κέντρο, πού. Πάει. Αμέσως όμως ο Ράγια απόκρουσε το σουτ του Μέντες. Άρα πήγαμε στο 2-2. 3-2 η Παρί, 3-3 η Άρσεναλ, 4-3 η Παρί και έρχεται ο Γκάμπριελ. Κάτι πουλιά βρήκε εκεί πάνω στην Πούσκα Σαρίνα. Τα κατέβασε. Τέλειωσε το παιχνίδι. Η ωραία στιγμή εδώ τώρα, αφού τελειώνει το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, μπήκαν όλοι στο γήπεδο. Με πρώτο και καλύτερο τον Λουίς Ενρίχε που πανηγύρισε πολύ έτσι τρελά την κατάκτηση του τροπέου και λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι πριν από 11 χρόνια είχε πάρει το πρώτο του με την Μπαρτσελώνα. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τσάβη, αν δεν κάνω λάθος, με τη φανέλα της μεγάλης αυτής ομάδος. Ο Μαρκίνιος, που είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ο αρχηγός της Paris Saint-Germain, αμέσως έτρεξε και αγκάλιασε και κάτι του έλεγε στα βραζιλιάνικα του Γκάμπριελ, του παίκτη δηλαδή που ουσιαστικά έκρινε την εκτέλεση των πέναλτις. Βρήκε την, πώς να πω, την ψυχραιμία, και εκεί αναγνωρίζεις μερικά πράγματα. Αντί να πάει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αμέσως να βοηθήσει ψυχολογικά τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον πατριώτη του, τον Γκάμπριελ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά έγινε ένας κακός χαμός. Κακός χαμός έγινε και, στο Παρίσι. Τα είπαμε και νωρίτερα. Επεισόδια της γαλλικής αστυνομίας, με φυλάδους και της γαλλικής αστυνομίας. Δακρυγόνα σε αυτές τις περιπτώσεις, φωτίτσες δικάδους. Τα ξέρουμε αυτά παντού. Δυστυχώς. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, η βλακεία είναι ανικητή. Δεύτερος τίτλος λοιπόν για την Paris Saint-Germain. Έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Nottingham Forest του μεγάλου Brian Clough, η Juventus, η Porto και η Chelsea. Ενώ γίνεται αυτομάτως και η πρώτη γαλλική ομάδα που φτάνει τα δύο τρόπαια. Η πρώτη που το είχε πάρει και μοναδική πέρα από την Paris είναι η Marseille στον πρώτο καιρό της δημιουργίας, και νομίζω ο πρώτος χρόνος ήταν, αν θυμάμαι καλά, της δημιουργίας του Champions League το 92-93. Η Marseille λοιπόν, ο Δε Γκουαρδιόλα, που τον Γκουαρδιόλα λέω, ουσιαστικά ο Ενρίκε και όλοι οι άλλοι σύγχρονοι προπονητές σχετίζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο, όπως λέγαμε και χτες, με τον σπουδαίο Pep Guardiola. Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν κατέκτησε το τρίτο του τρόπαιο και έφτασε τον Guardiola, μια και τον ανέφερα, τον Zinedine Zidane και τον Bob Paisley. Ξέχασα να πω ότι για τον Λουίς Ενρίκε, με βάση και το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε, τότε είχε στο γήπεδο την κορούλα του, τη Χάνα. Πανηγύριζε μαζί της το τρόπαιο, το πρώτο που είχε πάρει Champions League. Δυστυχώς για τον ίδιο, μετά από 2-3 χρόνια έφυγε από τη ζωή αυτό το κοριτσάκι, και παρόλα αυτά ο μπαμπάς της μπόρεσε, το ξεπέρασε και πλέον έχει κάνει μια πολύ σπουδαία ομάδα που λέγεται Paris Saint-Germain.

6,5 εκατομμύρια τα ευρουλάκια που πήρε η Παρή με την κατάκτηση του τροπαίου και συνολικά 150 στα ταμεία της. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

Και η Arsenal, κυρίες και κύριοι, δεν πάει πίσω σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την Παρί, η οποία Παρί, αγαπητοί φίλοι, θα συμμετάσχει όπως είναι λογικό στο Super Cup Ευρώπης που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena στο Salzburg και θα είναι φυσικά αντίπαλός της η κάτοχος του Europa League που πλέον στη νέα χρονιά θα παίξει στο Champions League, η Aston Villa. Η συμμετοχή λοιπόν της Παρί στον τελικό του Super Cup θα της αποφέρει άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν κερδίσει το τρόπαιο θα πάρει άλλο ένα, που σημαίνει 4,5 και ένα 5,5 και 150-155,5. Από την άλλη, η Arsenal είναι λίγο πίσω στα χρήματα, αφού έβαλε στα ταμεία της 143.240.000 ευρώ.

Μηνυματάκια πολλά πολλά πολλά και ευχαριστούμε. Για να δω. Ο φίλος μας εδώ, ο Δημήτρης, τι λέει? Ναι, το είπαμε αυτό. Ο Στάθης, ο Στάθης από το Ζέλη, γεια σου φίλε Στάθη. Ο Στέλιος, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος από τον Άλυμο, καλή Κυριακή και σε σένα. Τα πρωινά στην εκπομπή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, τα κρατώ για μένα, δεν τα διαβάζω όπως έχω πει πολλές φορές, εκτός και αν μου ξεφύγει κάτι, ανθρώπινο είναι αυτό. Η Arsenal λέει, αν κάνω λάθος, ήταν και αίτητη χτες όλο το Champions League. Βεβαίως φίλε, ακριβώς έτσι τα λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιάννης εδώ, ο Γιάννης, καλημέρα φίλε, λέει, καλά τα λες. Για ποιον όμως τα λέω και τον χαρακτηρίζεις έτσι? Πρέπει να λέει, α, τον, για τον Γκάμπριελ, φαντάζομαι θα λες. Γιατί λες, να του κάνω μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Μάλιστα, τι να πω φίλε μου, συμβαίνουν αυτά. Είπα και νωρίτερα ότι 9 στις 10 φορές που έχω δει παίχτη να κάνει τσιριτσάντζουλες πριν την εκτέλεση πέναλτι, ποτέ δεν έχει μπει γκολ. Και ειδικά χτες ο Γκάμπριελ ήτανε, όχι, ποιος είπαμε πριν, με τα χορευτικά του, κάτσε, να μην χρεώνουμε σε λάθος άνθρωπο, ο Έσε, λοιπόν, τι ήταν αυτά που έκανε? Τον πήρε χαμπάρι ο άλλος που είναι και καλός τερματοφύλακας, γεια σας. Λοιπόν, ο Κυριάκος εδώ, ποιος είναι ο Κυριάκος, τα είπαμε νωρίτερα φίλε Κυριακό, και τώρα είναι λίγο δύσκολο να ξανανοίξω αυτή την κουβέντα για τις δηλώσεις Άταμαν. Δεν άκουσες την τοποθέτησή μου, τις ανέφερα και είπα και αυτά που είπα. Έτσι είναι μια επικεφαλίδα, θα σου πω ότι μάλλον προτρέχει. Δεν ξέρω. Είναι άδικο τώρα που το κάνω αυτό, αλλά για να μην σου χαλάσω λίγο τη διάθεση. Με την έννοια ότι ζητάς κάτι, αλλά είπαμε, νωρίτερα αναφέρθηκα περισσότερο στο κομμάτι αυτό σε σχέση με τον Τούρκο προπονητή. Και ξαναλέω, προτρέχει, γιατί η εικόνα της ομάδος του μέχρι σήμερα, 6 λεπτά πριν από τις 9, δεν είναι τέτοια με βάση και αυτά που δήλωσε χτες. Αν τώρα έχει τον τρόπο από το επόμενο πεντάλεπτο και μέχρι τον πρώτο αγώνα και την ολοκλήρωση των τελικών με τον Ολυμπιακό να παρουσιάσει άλλον Παναθηναϊκό στο γήπεδο και πάρει το πρωτάθλημα, με υγειά του, με χαρά του. Εμείς μιλάμε για το μέχρι τώρα που έχουμε δει. Είναι μια αναντίστοιχη ακόμα δήλωση, είτε του ίδιου είτε και του διοικητικού ηγέτη του κ. Γιαννακόπουλου, σε σχέση με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού φέτος. Από αυτή την άποψη λέω, μάλλον προτρέχει. Στο χέρι τους είναι να αποδείξουν τα αντίθετα από αυτά που μπορεί να λέω τώρα εγώ και να φαίνονται και λίγο ψεκασμένα.

Σιγά σιγά όμως πρέπει να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας εδώ για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ακρόαση, την αγάπη σας σε αυτό το σταθμό εδώ και 33 χρόνια, την αγάπη σας σε αυτή την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα όσοι έχετε εκδράμει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθώ σε όλους, αφού ξημερώνει καλοκαίρι από αύριο, να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι μακριά από άλλα άσχημα γενικής φύσεως και ειδικής, αν θέλετε, και να είμαστε όλοι υγιείς και όρθιοι, παιδιά. Δεν περισσεύει κανείς, το ξαναλέμε. Κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, Τάσος ο Λεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιάννης Κωσταράκης στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Βιβί Νικολοπούλου λοιπόν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα τα ξαναπούμε όπως πάντα το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο και θα κλείσουμε με ένα έτσι ωραίο τραγουδάκι που παραπέμπει φυσικά σε αυτό που ξημερώνει από αύριο, όπου μέσα στο αύριο, σε λίγες μέρες, υπάρχει και για περίπου 40 και μέρες παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε τρεις χώρες, Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Η Ερασπόρ Κιέρτ προετοιμάζεται γι' αυτό. Όρεξη να έχετε και κουράγια, γιατί είναι δύσκολες οι ώρες των μεταδόσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά.

0: άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Η ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα σας. Πώς είσαστε σήμερα Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου και της Άνοιξης, αν μπορούμε έτσι να το πούμε κάπως έτσι.
1: Ναι, ποιητικά.
0: Ναι, ποιητικά ελαφρώς, όσο μπορούμε αγγίζουμε και την ποιήση. Και έχω να σας πω ότι σήμερα, παιδιά, έχει μια πολύ όμορφη μέρα και δεν εννοώ τον καιρό. Εννοώ ότι σήμερα είναι η ημέρα των αδελφών. Σήμερα γιορτάζουν
1: τα αδέλφια.
0: Τα ναι. αδέλφια. Και αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για να τονίσει τη σημασία των αδελφικών σχέσεων στην ανάπτυξη των παιδιών.
1: Πολύ ωραία. Ωραία γιορτή αυτή, μ' αρέσει.
0: Άρα θα γιορτάσω με τον αδελφό μου και την αδελφή μου σήμερα.
1: Έτσι, και τα παιδιά σου.
0: Θα το γιορτάσουμε.
1: Και τα παιδιά σου μετά, φυσικά, για τα παιδιά σου.
0: Ναι.
1: Και
0: για
1: έχουν...
0: όλα τα παιδάκια και όσα παιδάκια είναι, έχουν ένα παιδάκι, μπορούν να γιορτάσουν πάρα πολύ ωραία με τα ξαδέλφια τους. Γι' αυτό και λέγονται ξαδέλφια. Είναι σχεδόν σαν αδέλφια.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά τα θέτεις. Μ' αρέσει όπως το σκέπτεσαι.
0: Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
1: Αυτό δεν το ξεκίνησα από εκεί.
0: Ναι, ήτανε, δεν ήθελα να αναφέρω το άσχημο, παιδί μου. Αλλά για καλό είναι Παγκόσμια ημέρα. Γιατί όσοι είμαστε καπνιστές, γιατί εγώ εντάξει δεν είμαι φανατική, λίγο.
1: Το λίγο είτε λίγο. Πολύ ή, ναι. Είναι σαν το λίγο έγκυος.
0: Ναι, σαν το... όχι λοιπόν. Καλό. Λοιπόν, και έχω να σας πω παιδιά, έχω μια τρομερή απορία. Τρομερή και φοβερή.
1: Εγώ είχα απορία πως δεν έχουμε πει την παρέα μας.
0: Η παρέα μας είναι ο Γιάννης ο Κωσταράκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννη, πολύ καιρό έχουμε να σε δούμε εδώ στην παρέα μας. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Κωσταράκης, σήμερα πρωί-πρωί, δροσερός, ωραίος, ξυρισμένος.
0: Έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Βέβαια. Στην αξιοπρεπία της εκπομπής, η Βιβί Νικολοπούλου. Με τα κουτσιδάκια της, τα ωραία. Έμα με προκαλείς τώρα.
0: Και έχουμε σήμερα είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ εντός και εκτός γηπέδων.
1: Αντιγόνη Δρακάτου, κυρίες και κύριοι.
0: Και Τάσος Αντωνίνης στην παρέα σας για 2 ώρες. Θέλω να κάνετε έτσι κουράγιο και υπομονή, γιατί είναι πρωί Κυριακής. Μπορεί να μην έχετε ξυπνήσει. Κάποιοι πάτε και εκκλησία, ξέρω, ανάβετε και κανένα κεράκι. Έχω λοιπόν την εξής απορία.
1: Είναι πεντηκοστή, έτσι.
0: Μπράβο, γι' αυτό το είπα. Έχω την εξής, και ήταν και χθες, δεν ήταν το ψυχοσάββατο, νομίζω.
1: Ναι, ήταν ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Και αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, το τρίμερο αυτό. Παιδιά, η Αθήνα έχει αδειάσει.
1: Αυτό
0: εντάξει,
1: και αν είναι θέμα.
0: Αυτό είναι τρομερό θέμα.
1: Διότι όπου και να πας, πρωί-πρωί, όπου πέρασα, εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Μόνος μου ήμουνα. Λέω, τι έγινε,
0: εγώ,
1: παιδιά.
0: Μόνη.
1: Ξέρεις, αισθάνεσαι και λίγο άσχημα. Τι έγινε.
0: Εγώ αισθανόμουν πολύ όμορφα. Λες, έρχεσαι σε χρόνο μηδέν.
1: Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, τα κορναρίσματα, κίνηση.
0: Ξέρετε, τώρα την έχει πληρώσει η περιφέρεια, κουράγιο. Παιδιά, έχουν πάει όλοι
1: εκεί.
0: Θέλω να κάνετε κουράγιο, παίρνετε μια γεύση πως θα είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, και η απορία μου είναι η εξής.
1: Για πες την απορία σου, να καταλάβουμε τι απορία έχεις.
0: Το καρπούζι.
1: Ναι, γιατί είναι κόκκινο.
0: Όχι. Συγγνώμη, αλλά το καρπούζι, πόσο, ούτε αυτό, ούτε πόσο έχει φτάσει φέτος. Είδατε τελικά, δηλαδή, πόσο οι απόψεις υδίστανται.
1: Ναι.
0: Το καρπούζι, ρε παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι το περιμέναμε κάθε χρόνο, τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, ναι. Δηλαδή. Τώρα έχουν βγει τα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τα άνοστα.
0: Πέρα το ότι είναι και ακριβά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και άνοστα.
0: Και με αυτό και με αυτό θέλω να καταλήξω στο εξής.
1: Να καταλήξουμε, ναι,
0: να καταλήξουμε κάπου. Ναι.
1: Λοιπόν, το πας πολύ περιφερειακά.
0: Το πάω γύρω. Και από τη Γανίτα τίποτα που.
1: Κάνε και μία.
0: Λοιπόν, κοίταξε, βρήκα ένα φανταστικό κοκτέιλ με καρπούζι. Με αφορμή που βλέπω τα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Όχι ότι βγαίνει νωρίς.
0: Ήθελα να σας ξυπνήσω με κοκτέιλ καρπούζι.
1: Αυτό είναι. Ναι. Να τα πεις στο Χόρχε σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Πες σου καρπούζι, έφαγε για πρωινό.
0: Καρπούζι με λεμονάδα και μέντα. Παιδιά, είναι φανταστικό.
1: Αυτό
0: φανταστικό.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Αυτό λες.
0: Φανταστικό, τι.
1: Όταν έρθει η εποχή του, κανονική εποχή του καρπουζιού που είναι.
0: Η κανονική γλυκά, τέλος Ιουλίου δεν είναι, ευρωπαιδιά.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: πείτε.
1: Καλά το λες.
0: Ναι.
1: Το καρπούζι το ανοίγουν στη μέση. Ναι. Βγάζουν καρπούζι, την ψυχα.
0: Κάτσε
1: να ολοκληρώσω.
0: Περίμενε, πριν το πεις, το καρπούζι δεν το ανοίγουν στη μέση. Του δίνουν μία από την κορυφή και του κάνουν ένα κράκ και ανοίγει.
1: Όχι.
0: Έχει και ωραίο θόρυβο.
1: Αυτό που θα σου πω, γι' αυτό σου το περίμενε. Ναι. Το ανοίγουν στη μέση, ναι. Βγάζουν την ψυχα, ναι. Βάζουν βότκα, σφίγγουν τη σπιτή ψυχα και γίνεται το καλύτερο κοκτέιλ, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: εγώ
1: ξέρω
0: το...
1: αν θα
0: εγώ το
1: ο Πετρετζίκης
0: έχω...
1: το ξέρει ρώτατον.
0: Κοιτάξτε, εγώ το κοκτέιλ που σας έχω είναι, πώς το λένε, mocktail, πώς λέγονται αυτά χωρίς το αλκοόλ, δεν ξέρω, Γιάννη,
1: free.
0: Το ξέρει.
1: Είναι καρπούζι free.
0: Είναι ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, που σημαίνει ότι μπορεί όλη η οικογένεια, φίλοι και τα λοιπά να το πιούνε, ναι. Χωρίς να...
1: Είναι παιδικό.
0: Ναι, είναι παιδικό.
1: Εγώ ωστόσο θα βάλω έτσι λίγο καλοκαιρινό τραγούδι που σου αρέσει.
0: Έλα, περιμένω να δω τι μας έχεις διαλέξει σήμερα για να ξυπνήσουμε έτσι ωραία.
1: Και πάμε, Γιάννη Κωνσταράκη. Πήρα κόκκινα γυαλιά.

0: Λοιπόν, είδατε γιατί, καταλάβατε γιατί σας βάλω αυτό το τραγούδι, έτσι. Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα στο Μάιο και λέγεται Blue Moon.
1: Αυτά
0: το μπλε
1: είναι.
0: Φεγγάρι, και όχι επειδή είναι μπλε. Επειδή έχει δύο Πανσελίνους.
1: Γενικά οι αγγλόφωνοι, ό,τι τους αρέσει, το λένε blue. Ο Μάμι Μπλου. Και λοιπά. Και λοιπά. Έτσι.
0: Αυτό λέει ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που πρόκειται να κάνει πάλι την εμφάνισή του περίπου τον Ιούλιο του 2053.
1: Πιλέψε, παιδί μου.
0: Ναι. Οπότε κοιτάξτε να το απολαύσετε όπου βρίσκεστε.
1: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, όντως. Ναι. Και να έχουμε δύο Πανσέλινους μέσα σε ένα μήνα, ούτε τέσσερις αντί για τρεις σε κάθε εποχή. Μάλιστα συμβαίνει περίπου κάθε δύο χρόνια. Γι' αυτό και το δεύτερο ολόγιο μου φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα αποκαλείται Blue Moon.
0: Ναι. Και το ιδιαίτερο λέει γνώρισμα είναι στη θέση της, εγκείται στη θέση της Σελήνης και στην απόσταση από τη Γη και όχι τόσο στην εμφάνιση μιας δεύτερης Πανσελίνου μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και μια αγγλική έκφραση που λέγεται Once in a Blue Moon, που σημαίνει κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια.
0: Ωραίο πάντως, εντω μεταξύ το μπλε είναι και το αγαπημένο μου χρώμα.
1: Καλά,
0: οπότε
1: ναι.
0: Το μπλε φεγγάρι θα είναι το αγαπημένο μου τώρα απόψε.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον. Τι σημαίνει το Blue Moon για τα ζώδια?
0: Α, για πες το αυτό, γιατί τα έχω, τα
1: κοίταζα
0: και εγώ. Ναι,
1: τα έχεις ή τα θέλεις?
0: Και τα θέλω και τα έχω.
1: Λοιπόν,
0: επηρεάζει λέει τέσσερα ζώδια το μπλε φεγγάρι.
1: Για πες τα.
0: Τώρα δεν θες να ξεκινήσεις εσύ την εισαγωγή και εγώ να πω στο τέλος τα ζώδια για να σας κρατάμε σε αγωνία?
1: Τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα λοιπόν για να μην να αποφύγουμε τις παρενέργειες του Blue Moon?
0: Ναι, προσέξτε, γιατί πάντα η Πανσέλινος έχει παρενέργειες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε
1: έτσι.
0: Και τώρα που είναι και Blue Moon.
1: Όχι σχετικά με λυκούς.
0: Όχι, ό,τι και ό,τι.
1: Λοιπόν, έχουμε ακραίες συναισθηματικές εντάσεις και πάθος. Ένα το κρατούμενο. Αποκαλύψεις και ξέσπασμα σκανδάλων. Δεύτερο. Ιδεολογικές και δογματικές συγκρούσεις. Και προσοχή στα ατυχήματα, παιδιά. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Και
0: προσοχή στα ατυχήματα, ειδικά η άνω των 40. Πρέπει.
1: Μπα και κάτω
0: το 40. Το θέμα.
1: Γιατί ειδικά με τα πατίνια. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, υποτίθεται, οι αυτοί που είναι υπεύθυνοι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστάσεις άσχημα.
0: Ήδη έχουν,
1: έχουν δρομολογηθεί. Λοιπόν, Παρθένος, να ξεκινήσω από εκεί.
0: Άντε, ξεκινάω από εκεί.
1: Εσύ τι ζώδιες?
0: Εγώ έχω πρώτα το έχω τον νυχθή που είμαι μέσα σε αυτά τα ζώδια που επηρεάζεται.
1: Εσύ είσαι στον δοξότυπες ή στον νυχθή?
0: Στον νυχθή.
1: Στον νυχθή, να το βρούμε. Νυχθίες, λοιπόν. Ο Μάιος ολοκληρώνει τον κύκλο του με μια Πανσέλινο που σχηματίζεται στην κορυφή του οροσκοπίου σου, στο πιο ψηλό σημείο του αστρολογικού σου χάρτη, που συμβολίζει την καριέρα, τους στόχους, την κοινωνική εικόνα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Όλοι αυτοί οι τομείς φαίνεται ότι βρίσκονται σε φάση δοκιμασίας και αποφάσεων. Mm-hmm. Πέφτει μέσα.
0: Ναι, ναι, πέφτει.
1: Διανύεις μια περίοδο που θα χρειαστεί να πάρεις κάποιες καθοριστικές αποφάσεις για το τι τελικά σε συμφέρει, τι μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική και τι πρέπει να αφήσεις πίσω. Οι αποφάσεις που θα πάρεις με αυτή την Πανσέλινο θα έχουν διάρκεια και ισχύ και εν τέλει θα σε βοηθήσουν σε μια πιο σταθεροποιητική οικονομική πορεία.
0: Ενδιαφέρον. Πραγματικά
1: λοιπόν,
0: είναι συγκινητικό αυτό.
1: Πάμε τώρα στους ιχθύες που λέγαμε προηγουμένως. Ο Μάιος ολοκληρώνει τον
0: όχι
1: κύκλο.
0: Όχι στους ιχθύες.
1: Πού θέλει να πάμε?
0: Δεν είπαμε τους ιχθύες.
1: Όχι, αυτό που είπαμε. Ναι, τους ιχθύες. Τώρα πάμε στο Λέοντα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Η στιγμή. Η τελευταία Πανσέλινος του Μάιου γίνεται στο φιλικό για σένα ζώδιο του τοξότη, φέρνοντας την κορύφωση συναισθημάτων, διεγείροντας τον πόθο, την επιθυμία και φέρνοντας γεγονότα που σου δίνουν τις απαντήσεις για αυτά που θέλεις πολύ. Λέει για τους Λέοντες. Είναι ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μια τελική θετική μορφή, ένα θέμα που συνδέεται με ένα δημιουργικό σχέδιο. Όλο σχέδια είμαστε. Με ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αυτό πιθανότατα, με ένα θέμα που αφορά το παιδί ή την τεκνοποίηση ή για κάποιο ζήτημα της αισθηματικής σου ζωής. Αυτά για το Λέοντα. Κρυός. Πάμε στον Κρυό.
0: Πάμε στον Κρυό, ναι.
1: Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και την επίτευξη μεγάλων σχεδίων ζωής σε φέρνει η Πανσέλινος που σχηματίζεται στις 31 Μαΐου. Είναι ένα φεγγάρι που φέρνει σε ένα τελικό ικανοποιητικό στάδιο ζητήματα που συνδέονται με μακρινά ταξίδια, ανώτερες σπουδές, νομικές υποθέσεις. Κάτι κλείνει με τρόπο θετικό για σένα και νιώθεις σίγουρος, δικαιωμένος και έτοιμος να βάλεις γερές βάσεις στο μέλλον σου. Για τον Κρυό αυτά.
0: Καλό αυτό.
1: Υδροχός. Πάμε,
0: πάμε και στον υδροχό.
1: Λοιπόν, η Πανσέλινος από το ζώδιο το Ξώτη φέρνει την κορύφωση σε ένα όνειρο σχέδιο επιθυμία. Παράλληλα, είναι ενεργοποιημένος και ο άξονας του οροσκοπίου σου που συνδέεται με την κοινωνική και αισθηματική ζωή. Επομένως, αναμένονται εξελίξεις ευχάριστες σε αυτούς τους τομείς. Η θετική συμμετοχή του Κρόνου από τον Κρυό στο φαινόμενο θα προσφέρει τη σταθεροποίηση και θεμελίωση συμφωνιών.
0: Και πριν συνεχίσουμε, για να σας κρατάμε και σε αγωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα.
0: Να σε νοιάζει.
1: Για πες το.
0: Έχεις ετοιμάσει άλλο τραγούδι?
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Τώρα θα σας βάλω τραγούδι για να πάμε μετά στα υπόλοιπα ζώδια. Είδες, το κάνω πολύ επαγγελματικά, όπως το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε.

0: Λοιπόν, για να μην σας αφήνω έτσι σε αγωνία, για να πω τα υπόλοιπα ζώδια, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πώς επικοινωνείτε όσοι δεν ξέρετε? Viber, Aerospor είναι το κανάλι μας, συνδέστε, είναι και δωρεάν. Ή αλλιώς στο 54160 γράφετε Spor, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Και αυτό έχει χρέωση 11 λεπτά.
1: Μόνο.
0: Για να μην αγχώνεστε ότι είναι 2, 3, 5 ευρώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα πριν πάω στα υπόλοιπα ζώδια. Καλημέρα, ο Σπύρος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Αντώνη με τα ωραία του που στέλνει φανταστικά λουλούδια, όμορφα. Καλημέρα, λέει. Με όλη μου την αγάπη θα μου επιτρέψετε, λέει, να παρατηρήσω ότι το καλοκαίρι έρχεται στις 21 Ιουνίου με τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, θερινό ηλιοστάσιο. Πολλά φιλιά, φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες.
1: Αυτό το ηλιοστάσιο, ναι, με το ηλιοστάσιο, ναι, αλλά σαν, ναι, εποχές.
0: Σαν εποχές εγώ το πήγα λίγο έτσι, πιο...
1: Εμείς είμαστε, ναι, σωστοί με τις εποχές.
0: Αλλά το
1: βιαζόμαστε
0: σωστό,
1: αλλά
0: βιαζόμαστε λίγο.
1: Με τρώω τον
0: αλλά
1: τρόπο
0: το
1: μας.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει, ναι, όντως. Λοιπόν, πληροφορία σχετικά με το καρπούζι. Δεν υπάρχει πλέον σε μεγάλη κλίμακα παραγωγή αυτούσια καρπουζιού. Η ρίζα είναι κολοκύθι και μπολιασμένη με μίσχο καρπουζιού. Αν βρείτε πουθενά καρπούζι αυτούσιο, η τιμή του, εντάξει, δεν πέφτει κάτω από 1,2 ευρώ.
1: Μη μας χαλάς το όνειρο.
0: Και φυσικά από 20 Ιουνίου και μετά. Α, οκ, okay, εγώ νόμιζα πιο αργά. Ωραία. Και είναι δύσκολο.
1: Όχι, το
0: λέει,
1: πιο αργά είναι γιατί πια είναι στη φυσική του θέση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και στέλνει εδώ τώρα. Λέτε λέει, για το μπλε φεγγάρι, λέει. Να πείτε και για το μπλε.
1: Για το μπλε φεγγαράκι.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Είναι blue moon, είπαμε. Το έχουν στείλει κανένα δύο αυτό, έτσι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Γεράσιμος στέλνει πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Από Σιγκαπούρη, είμαι ναυτικός, λέει, δεν σταματά. Έλα βρε εσύ Γεράσιμε, έχεις και το όνομα του γιού μου και του πατέρα μου. Να είσαι καλά, πολύ ωραία φωτογραφία. Πω πω, πώς είναι στη Σιγκαπούρη?
1: Πώς είναι?
0: Είναι ωραία. Ναι,
1: δεν
0: να
1: νομίζω.
0: Μας πει ο καπετάνιος.
1: Δεν έχει καθαρή θάλασσα πρώτα απ' όλα.
0: Αχ, τους αγαπάω πάρα πολύ τους καπετάνιους.
1: Ναι, τους ναυτικούς γενικά εννοεί.
0: Ναι. Καλά, ναι, εντάξει. Έτσι όπως το είπανε, ακούστηκε λίγο λάθος.
1: Και το καπετάνιο ειδικά, εντάξει, είναι, ναι, πας στη Μαρινέλα εσύ.
0: Και προς τα εκεί, ναι.
1: Ή τον Πουλόπουλο που έλεγε καπετάνιο, πάρε με μαζί.
0: Πάρε με μαζί. Καλημέρα Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Αναστάση. Καλημέρα και στον άλλο Αντώνη εδώ τώρα, όχι από τη Σάμο, από την Άξο. Καλημέρα, ωραία, παιδιά, καλή εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει. Για εμένα το καλοκαίρι ξεκινά όταν ανοίξει ο θερινός σινεμά. Αχ, και έχει από το θερινό σινεμά, παιδιά, μας έχει στείλει φωτογραφία. Έχει ένα hot dog που έχει μουστάρδα, κέτσαπ, μυρίτσα, νεράκι.
1: Για το Χόρχε είναι αυτό.
0: Αχ, είσαι ωραίος, ωραίος.
1: Δεν έφαγε και τέτοιο.
0: Αντώνη, να απολαμβάνετε. Να απολαμβάνετε εκεί με το κορίτσι σου. Ναι, μας έχει πει και για το κορίτσι. Λοιπόν, και τι λέει ο άλλος εδώ ο φίλος? Το μόνο λέει που επηρεάζει, τη μόνη παρενέργεια που έχει σίγουρα η Πανσέλινος είναι ότι.
1: Ναι.
0: Δεν τσιμπάνε τα ψάρια.
1: Ποια
0: ο Μάνθος από την Κέρκυρα.
1: Αυτό σηκώνει κουβέντα.
0: Σηκώνει κουβέντα, ναι, γιατί έχει.
1: Άμα δεν τσιμπάνε τα ψάρια.
0: Λοιπόν, πώς λειτουργεί, δηλαδή, όταν έχει το επηρεάζει η ενέργεια της
1: Πανσελίνου. Είναι φωτεινά και βλέπουν,
0: ναι,
1: το.
0: Αυτό πήγα.
1: Αυτό ακριβώς. Βλέπουν το αγκίστρι, το δίχτυ,
0: ναι,
1: και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, και συνεχίζω με τα ζώδια.
1: Για συνέχισε τώρα.
0: Για να συνεχίσω, γιατί έχετε ξαναδεί πολύ αγωνία.
1: Έχει αφήσει κάποιο παραπονούμενο.
0: Λοιπόν, τα τέσσερα ζώδια, θα τα πούμε όλα, αλλά τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζει, είπαμε αυτή απόψε, η Πανσέλινος, είναι Τοξότη, Δίδυμη, Παρθένο και Ιχθύ. Τώρα λοιπόν θα πάμε στον Τοξότη. Τι ζώδιο είσαι, Γιάννη?
1: Ο Γιάννη.
0: Ταύρο. Κι άλλο Ταύρο. Έχουμε πήξει στου Ταύρου.
1: Είναι,
0: εντάξει, Γιάννη,
1: είναι μέσα στα στοχευμένα.
0: Μπλέφε, ναι, όχι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Δεν είσαι στα στοχευμένα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είσαι εκτός Blue Moon.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να πάμε. Ορίστε, ο Ταύρος, ας πούμε, ο Ταύρος ο άψογος, λέει πάμε σε διαφημίσεις και μετά, άμα θες.
1: Έτσι.
2: Aerospor 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε, Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή συνέχεια καθυστέρηση και σας καθυστερούμε τόσο πολύ από το να ακούσετε το ζώδιο σας και την επιρροή που έχετε. Μπλε φεγγάρι, λοιπόν, με αντίο σε ό,τι δεν σου κάνει πια για τους τοξότες αυτό. Η μπλε πανσέλινας πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελείς το κεντρικό πρόσωπο του κοσμικού αυτού θρίλερ. Πολύ συνταρακτικά τα λέει εδώ το κείμενο.
1: Εδώ είναι σύριαλ.
0: Ναι, σύριαλ πραγματικά. Πάρτε κανένα popcorn. Αν έχεσαι, λέει, καταστάσεις από απλή συνήθεια, κρύβεις τις πραγματικές σου ανάγκες για να διατηρήσεις μια πλασματική ηρεμία. Αυτό το κάνουμε λίγο πολύ όλοι.
1: Λίγο πολύ,
0: το φεγγάρι θα φέρει ένα ισχυρό σημείο καμπής, όπου οι τοξικές συμπεριφορές και οι μονομερείς συμβιβασμοί δεν θα μπορούν πλέον να κρυφτούν.
1: Μάλιστα.
0: Η πανσέλινος αυτή σου δίνει τέλεια όθηση να κόψεις κακές συνήθειες και να απομακρυνθείς από ανθρώπους που δεν έχουν πλέον κοινό κώδικα αξιών μαζί σου. Πάμε και στους διδύμους. Αυτά τα δύο ζώδια, τρόπο σας λέω, συν Παρθένο και Ιχθύ, είναι που επηρεάζονται άμεσα. Το ζώδιο που ζει την πανσέλινο Μαΐου με σχέσεις στο κόκκινο. Με την πανσέλινο, λέει, ακριβώς απέναντί σου, ο τομέας των σοβαρών σχέσεων και των συνεργασιών παίρνει φωτιά. Κρυμμένες δυναμικές, ναι, παράπονα που είχαν θαυτεί κάτω από το χαλί ή ακόμα και ανταγωνιστικές συμπεριφορές στον επαγγελματικό σου χώρο έρχονται στην επιφάνεια με ορμή. Αμάν, συγκρατηθείτε παιδιά, προσέξτε, προσέξτε. Οι μάσκες πέφτουν, λέει, και αυτό, αν και άβολο στην αρχή, είναι το μεγαλύτερό σου δώρο. Mm-hmm. Μην αντιδράσεις παρορμητικά στα λόγια που θα ακούσεις. Χρησιμοποίησε τη φυσική σου διπλωματία. Άκουσε την αλήθεια του άλλου και αποφάσισε αν αξίζει να επενδύσεις περαιτέρω ή αν ήρθε η ώρα να επαναδιατυπώσεις τους όρους σου. Συνταρακτικά τα κείμενα αυτά που σας διαβάζω. Ναι, αποκλειστικά στην Έρα Σπορ.
1: Έτσι, για να πάμε παρακάτω.
0: Και πάμε και στον Παρθένο. Η δεύτερη πανσέλινος Μάιου φέρνει αναταράξεις.
1: Θα χάσει δουλειά το Λεφάκης. Τέλος.
0: Όχι, όχι, δεν ανταγωνίζομαι με τίποτα. Δεν παίρνω σε αυτά τα μονοπάτια. Με τίποτα, όχι, όχι, όχι. Η δεύτερη πανσέλινος Μαΐου φέρνει αναταράξεις στη βάση σου. Για σένα, λέει, αυτό το μπλε φεγγάρι χτυπάει την πόρτα του σπιτιού, της οικογένειας και της προσωπικής σου ζωής. Πιθανόν να προκύψουν ξαφνικές χωροταξικές αλλαγές, μια
1: αυτά
0: μετακόμιση
1: είναι,
0: ή έντονες συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα που θα δοκιμάσουν τις αντοχές σου. Η ανάγκη
1: για
0: σου για έλεγχο
1: αυτό?
0: Για τον Παρθένο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μας αγγίζει όλους λίγο πολύ, βέβαια, αυτά που λέει. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ταιριάζει σε όλους, να ξέρετε.
1: Μάλλον έχουμε και όλοι ένα Παρθένο.
0: Α, εγώ έχω πολύ Παρθένο. Ναι, έχω πολύ, πολύ.
1: Για προχώρα.
0: Για να το δώσω βάση το που το είπες, μπράβο. Η ανάγκη σου για έλεγχο και τάξη θα αμφισβητηθεί από απρόβλεπτα γεγονότα, δημιουργώντας σου εσωτερική πίεση. Σταμάτα να προσπαθείς να διορθώσεις τα πάντα για τους πάντες. Αυτή η πανσέλινος σε καλεί να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και όχι μόνο την ψυχρή λογική.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, σας κούρασα, ξέρω, είπα πάρα πολλά, νομίζω. Εμπιστευτείς το ένστικτό σου και όχι μόνο την ψυχρή λογική. Εντάξει,
1: μάλιστα,
0: παιδιά, σας κούρασα, ξέρω, είπα πάρα πολλά, νομίζω.
1: Γι' αυτό

0: Τέλειο αυτό το καλοκαίρι με το Blue Moon σήμερα.
1: Ας είναι καλύτερο σε σχέση με όλα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για το Blue Moon, είπαμε για τους τοξότες και για τα ζώδια γενικώς.
0: Ζυγό, δεν θα ξεχάσω ζυγό. Σχέση και συνεργασία σε σταθερή τροχιά, λέει. Τελικές αποφάσεις για την πορεία σχέσεων συνεργασιών φέρνει ενέργεια αυτού του φεγγαριού για σένα, ζυγέ μου. Και αυτές οι αποφάσεις είναι βέβαιο ότι θα έχουν σταθερό και θετικό αντίκτυπο για το μέλλον σου.
1: Με λίγα λόγια, από ό,τι κατάλαβα, όλοι ευχαριστημένοι θα είναι.
0: Από εδώ τα φέρανε, από εκεί τα φέρανε.
1: Έτσι, τα ζώδια είναι μάλλον το πιο εύκολο.
0: Θα σας δώσω μια γενική πρόγνωση των ζωδίων.
1: Του καιρού ή των ζωδίων.
0: Των ζωδίων.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ότι πάντα ό,τι κάνετε και δεν είναι πολύ παρορμητικό και πολύ έντονο και πολύ στα άκρα, εντάξει,
1: με λίγα λόγια,
0: καλά.
1: Με λίγα λόγια, κρατήστε αποστάσεις.
0: Ναι, ηρεμία, ηρεμία, παιδιά. Ναι.
1: Η αστρολόγος λοιπόν Αντιγόνη Δρακάτου σας επισημαίνει αυτό το γεγονός.
0: Ναι, πρέπει να είστε
1: προσεκτικοί. Το οποίο θα πρέπει να είναι, ξέρεις, με πώς να το πω, με σύνεση. Πάμε παρακάτω.
0: Εδώ λοιπόν λέει ο Γιώργος, έστειλε μήνυμα και λέει καλημέρα από Χαλκίδα. Ρωτήσατε πώς να είναι στη Σιγκαπούρη. Αν η Ελλάδα είναι το καλύτερο χωράφι της γης, η Σιγκαπούρη, λέει, είναι το καλύτερο μέρος να ζεις. Αχ, Γιώργο, μην μου λες τέτοια.
1: Όταν εννοεί
0: τώρα
1: να ζεις, τι εννοεί?
0: Να πας εκεί να ζεις.
1: Να εργαστείς, να κάνεις διακοπές.
0: Όχι, μα ποιος ζει μόνο με διακοπές? Αυτό δεν υπάρχει.
1: Για κάτω μας φαίνεται να δούμε.
0: Είναι ουτοπικό. Ναι. Η θεία μου είχε

0: πάει στη Σιγκαπούρη πριν χρόνια.
1: Άλλο να είσαι τουρίστας σε ένα μέρος και άλλο να ζεις. Έτσι, γιατί...
0: Καλημέρα, λέει παιδιά. Η Πανσέλινος έχει άλλη μια παρενέργεια. Βγαίνουν υλικά άνθρωποι. Ο Δημήτρης.
1: Α, σήμερα δεν βγαίνουν γιατί είναι δύο τα φεγγάρια.
0: Ναι, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Από χθες, λέει ο Αντώνης, νιώθω κι εγώ έκδηλη την επιρροή της Πανσελίνου. Γι' αυτό η αλικά άνθρωπος λέει, άρχισε να λέει. Εντάξει, να υπάρχει μία επιρροή, μπορώ να σας πω. Αλλά κουράγιο.
1: Επηρεάζει.
0: Καλημέρα.
1: Μην βγεις έξω.
0: Δεν θα βγω. Όχι, βγήκα και χθες και σήμερα. Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Χθες δεν είχε υποτίθεται Παρσέλινο. Ήταν
0: έχει
1: στο,
0: επιρροή,
1: στο γέμισμα.
0: Να ξέρετε, μια-δυο μέρες πριν, μια-δυο μέρες μετά.
1: Α, έτσι.
0: Πανσέλ, βέβαια.
1: Άμα γίνει καμιά στραβή, θα πει το φεγγάρι φταίει.
0: Η Πανσέλινος, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Το φεγγάρι φταίει. Είναι αυτό που λέμε. Είναι με τα φεγγάρια του.
0: Αυτό ήταν καλό. Καλημέρα από Κέρκυρα, καλή Κυριακή. Τι θα πει, λέει, να ζήσεις με σύνεση, λέει. Θέλει τρέλα και άκρα η ζωή. Ζήσε εσύ με τρέλα και άκρα και άσε μας εμάς τη σύνεση να πορευτούμε. Ναι. Κάνω ό,τι μπορείς, φίλε.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί στέλιο. Για να ζήσει. Δυστυχώς, ναι. Αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είπαμε τα πάντα όλα τα εκτός γηπέδων.
1: Ναι, να πούμε και τα εντός.
0: Τώρα θα πάμε στα εντός γηπέδων.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αυτό ήταν. Όσο λοιπόν, χαρήκατε.
1: Πέσαμε μέσα.
0: Πέσαμε μέσα, ναι. Στο σκορ λίγο Παρίζε τα χάλασα. Παρίζε ζερμένη πάμε.
1: Τώρα πώς θα... Στο σκορ, εντάξει, λίγο...
0: Δεν ξέρω.
1: Πέσαμε όξο.
0: Πέσαμε όξο στο σκορ.
1: 1-1 κι εδώ.
0: 1-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Paris Saint-Germain.
1: Τα οποία είναι καθαρά θέμα τύχης και ψυχολογίας.
0: Πραγματικά εγώ από όλο το παιχνίδι ένα πράγμα κράτησα.
1: Τι, το τελευταίο πέναλτι.
0: Ναι. Το τελευταίο πέναλτι. Το πρόσωπο αυτού του ποδοσφαιριστή που μισό λεπτό να πούμε και το όνομά του γιατί δεν είναι σωστό να μην το λέω. Αλλά όχι, να μην τον σημαδέψουμε άλλο τον άνθρωπο, αρκετά σημαδεύτηκε.
1: Και μάλιστα ήταν και Βραζιλιάνος.
0: Βραζιλιάνος, ναι, ο Βραζιλιάνος, μπράβο.
1: Έτσι, ο οποίος αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι.
0: Άντε, ο Γκάμπριελ, εντάξει, το είπαμε τώρα. Το είπαμε, ίσα που τα ακούσατε και προσπεραστώ.
1: Εντάξει.
0: Ο οποίος τον βάλανε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι, δηλαδή να πάρει και όλο το βάρος της ευθύνης.
1: Ναι,
0: παρόλα αυτά, ο άνθρωπος προσπάθησε να σταθεί αυτός και τα λοιπά. Στο τέλος.
1: Έφυγε λίγο out. Λίγο
0: out. Έφυγε λίγο out. Είχα τον αδελφό μου εκεί να λέει ότι. Α, αυτός λέει τώρα πόπο άγχος που θα έχει, λέει, και άμα το χάσει και άμα αυτό και άμα κάνει. Και στο τέλος αφού το χάσει, λέει, τον μάτιασα, λέει, τον άνθρωπο. Εμάν είναι δυνατό. Εντάξει,
1: θα δούμε τώρα την Paris Saint-Germain ξανά στις 12 Αυγούστου. Γιατί θα
0: έχει
1: γίνει
0: το Super Cup,
1: το Super Cup, ναι. Και θα παίξει με την Aston Villa.
0: Θα μας πει, πιστεύω, χωρίς.
1: Θα μας
0: πάντα...
1: τα πει σε λίγο αναλυτικά, ναι, και χωρίς περιορισμούς.
0: Μετά τις 10, Χορχιτό, θα σε πάρουμε Χορχιτό. Τηλέφωνο.
1: Και ίσως πιο αργά.
0: Και ίσως πιο αργά.
1: Και ίσως πιο αργά. Γιατί η μέρα σήμερα είναι λίγο, θα λέγαμε, περίεργη. Γιατί είναι Blue Moon.
0: Αχ, παιδιά, ακούστε και ένα ωραίο που λέει ο Αντώνης από την Άξο. Αν ο παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ. Έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο του αναφορά στον Γκρέκο για την Άξο. Αυτό, πολύ ωραίο. Νάτος και... Ρε Σιγεράσιμε, είσαι και λασκαρά, άρα είσαι κεφαλονίτης. Και εγώ είμαι από Κεφαλονιά. Και εγώ έχω καταγωγή από Κεφαλονιά.
1: Ναι, και Πάτρα και Κεφαλονιά.
0: Μου λείπει, λέει, το σπίτι μου. Ναι, έχεις δει, και είναι πολύ όμορφη Κεφαλονιά. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, εντάξει.
1: Είπαμε τον μπαλκόνι του.
0: Έχει 110% υγρασία με 40 βαθμούς Κελσίου, 12 μήνες το χρόνο και τροπικό κλίμα. Έφυγα. Ποιος ήταν ο κύριος που είπε να ζήσουμε στη Σιγκαπούρη?
1: Σιγκαπούρη. Όχι. Θα ζήσεις με 40 βαθμούς
0: Κελσίου. Όχι, και τροπικό κλίμα.
1: Δεν πάει... Δεν πας στην Κύπρο να τα νιώσεις λίγο το καλοκαίρι που πάει 45
0: και
1: χωρίς air condition δεν ζεις?
0: Αν και την Κύπρο θα ήθελα να την επισκεφτώ.
1: Είναι πανέμορφη καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω Σιγκαπούρη.
0: Όχι, δεν πάω, δεν πάω. Παιδιά, πηγαίνετε, καθίστε, κάντε εκεί το πέρασμά σας. Απλά λέει προσφέρει δουλειές και ποιότητα εργασίας.
1: Ναι.
0: Σαν το κλίμα της Μεσογείου, τίποτα. Εγώ θα εμπιστευτώ το Γεράσιμο, τον καπετάνιο, και θα πω εντάξει. Δεν χρειάζεται
1: από
0: να πάμε θάλασσες
1: στη Μεσόγειο, ναι. Σαν την Ελλάδα τίποτα.
0: Ναι, εγώ σαν την λέω. Ελλάδα τίποτα, ναι, είναι ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα, λέει ο Βαγγέλης. Τα πέναλτι είναι και θέμα τεχνικής, λέει. Βαγγέλης Νότου Μαρούση.
1: Τώρα κοίταξε.
0: Έχεις δίκιο, αλλά όταν έχει φτάσει το πράγμα να κάνουν παράταση, να πάνε στα πέναλτι και να εκτελείς το τελευταίο πέναλτι, ενώ είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά, Συγγνώμη, αλλά δεν είναι πλέον μόνο. Υπερισχύει και το θέμα
1: ψυχολογίας. Είναι, μπορεί να είναι έτσι όπως θα λέω. Ωστόσο όμως αυτοί οι παίκτες που έπαιξαν χθες
0: και γενικότερα,
1: ναι, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, ότι δύο ομάδες όταν φτάνουν σε τέτοιους τελικούς που η πίεση είναι, ξέρεις, αβάσταχτη, και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Βέβαια, τι, όχι, κάτσε.
1: Μπορεί να παίρνουν τα εκατομμύρια, μπορεί να καλοποιούνται.
0: Εγώ θα πω μπράβο στον Βραζιλιάνο Γκάμπριελ που ήταν ωραίος και που δέχτηκε να εκτελέσει το πιο βαρύ πέναλτι. Ο Βραζιλιάνος, μπράβο στο αγόρι μου, τον ένας συμπαίκτης, όχι συμπαίκτης του, συγγνώμη, της Παρί, τον είχε και του μίλαγε μια ώρα.
1: Η επιλογή που γίνεται για τα πέναλτι τελευταίοι, δηλαδή ο 3, ο 4 και ο 5, είναι η πιο δεινή σκόρερ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν στην περίπτωση
0: αυτή.
1: Θα πάρω
0: πληροφορίες για τον Γκάμπριελ να δω και τι ζώδιο είναι. Γιατί για να το εκτελέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εντάξει,
1: εσύ τελικά με την Paris Saint-Germain δεν ήσουνα.
0: Εγώ ήθελα να κερδίσει η Arsenal για το λόγο που λέει και ο Αντώνης από την Άξο. Το οξύμορο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League αίτητη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ κατά βάθος θα ήθελα. Γιατί πραγματικά το ήθελε πολύ η Arsenal. Αλλά οκ, okay, έβλεπα ότι
1: προηγήθηκε στο
0: το
1: σκορ, ναι. Ισοφαρίστηκε,
0: ναι.
1: Με πέναλτι,
0: ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Εντάξει, οκ, okay.
1: Να πούμε και κάτι άλλο εκτός στο τελικό, γιατί θα μιλήσουμε αρκετά μετά με τον Χόρχε.
0: Έχει.
1: Έχουμε και άλλα θέματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στην Αστάνο Λιώσια την ΑΕΚ 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πειραιά τον ΠΑΟΚ 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων, τώρα πια αφού πήγαν τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς του Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς στην ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, είπαμε, ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη στις 9, με κάλυψη φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟΣΠΟΡ. Εντάξει, το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στη Water Polo League των ανδρών, καθώς νίκησε και στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και με νίκες 3-0 κατέκτησε τον τίτλο. Άλλο ένα τίτλο μετά το handball πήρε ο Ολυμπιακός. Τρίτος τελικός στις 7:30 σήμερα στο Παπαστράτου μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στις γυναίκες, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλοι στη σειρά 1-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Η Μαρία Σάκαρη αποχαιρέτησε τον Ρολάν Γκαρός, έχασε με ανατροπή 2-1 σετ από τη Μάγια Τσβαλίνσκα στον τρίτο γύρο του θεσμού, ενώ έχουμε δύσκολες στιγμές για τον Μάριο Οικονόμου, είναι σε κρίσιμες ώρες, καθώς οι γιατροί στη Μέθη Ιωαννίνων ξεκινούν το τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Και το τελευταίο είναι ότι παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντωνι Ιραόλα, συγγνώμη, είναι ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Εντμαξίο Μοχάμετ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26άδα του Καναδά για τον παγκόσμιο κύπελο. Πάμε με ένα τραγούδι.
0: Πριν πάει στο τραγούδι, ναι. Επειδή βρήκα εδώ, τώρα δίστανται λίγο οι απόψεις, γιατί
1: για τον Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Για τον Γκάμπριελ Ζεσούς, λέει ο Αντώνης εδώ. Το Ξώτης είναι, λέει, γεννημένος 19 Δεκεμβρίου του 97. Εγώ στο Wikipedia το βλέπω 3 Απριλίου του 97. Οπότε είναι ή κρυός ή το Ξώτης. Και έχω να σας πω ότι αυτές τις εκτελέσεις τις κρίσιμες, μόνο ένας κρυός, ένας τοξότης και ένας υδροχώος θα μπορούσε να τις υποστηρίξει ψυχολογικά. Ο υδροχώος θα έβαζε και τον γκολ, να ξέρετε.
1: Ναι, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ότι έχει ορχιστρικό ρόλο στην Arsenal. Παρόλα αυτά, χθες απέδειξε ότι το
0: ήτανε,
1: βιολί του...
0: Ήτανε η πρώτη του εμφάνιση ως βασικό στο πρωτάθλημα μετά από περίπου 4 μήνες με την Arsenal, να πούμε. Όχι, μπράβο του, μπράβο του, παιδιά. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Μπράβο του που έχασε.
0: Από το παιχνίδι. Όχι, μπράβο του που πήρε
1: επιλογή
0: την ευθύνη
1: ήταν.
0: Να το υποστηρίξει. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι επιλογές
0: αυτός. Τώρα αυτός θα μείνει στην ιστορία όμως. Έχασε, κέρδισε, δεν έχει σημασία. Μένει στην ιστορία, τέλος.
1: Και πολλοί άλλοι μεγάλοι παίκτες. Και πολλοί άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν πατήσει. Δεν είναι μόνο ο Γαβρίλος. Ο Γαβρίλος.
0: Άντε, πες μας, βάλε μας ωραίο τραγουδάκι, δροσερούλι.
1: Άντε, πάμε με λάμψη.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εντός και εκτός γηπέδων, σχεδόν φάγαμε την πρώτη ώρα. Θα μπούμε σε λίγο και στη δεύτερη ώρα. Βλέπω όμως ωραία μηνύματα.
1: Σήμερα να πούμε ότι κατ' εξαίρεση δεν θα ακούσετε την εκπομπή του Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι. Δεδομένου κάτι του έτυχε, όχι κακό. Εντάξει.
0: Όχι, είναι εντάξει ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά είναι. Απλώς κάτι έκτακτο. Και θα συνεχίσουμε εμείς μέχρι τις 12.
0: Καλό σας κουράγιο.
1: Όσοι αντέξετε.
0: Όσοι αντέξετε,
1: λοιπόν,
0: παιδιά,
1: εμείς καλά περνάμε εδώ.
0: Εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Το θέμα είναι να περνάτε κι εσείς καλά.
0: Ναι, το θέμα αυτό είναι και ο στόχος.
1: Γι' αυτό θα το κάνουμε και λίγο δροσερό το τρίωρο.
0: Έπρεπε να φυλάξω το κοκτέιλ με το καρπούζι προς το τέλος.
1: Μας τάπα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Τι το πέταξες?
0: Θα βρω συνταγή τώρα με σαλάτες και τέτοια, παιδιά, να σας δροσίσω εκεί γύρω στις 12 να κάνουμε ένα μπραντς. Θα βάλω μέσα και αυγά.
1: Κάνε ένα μπραντς. Όχι αυγά.
0: Γιατί μ' αρέσουν τα βουλά και τα βραστά. Όχι, και τα τηγανιτά, δεν έχω.
1: Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις, έχεις πολύ πω.
0: Τι πήγα να πω, Α, ναι, λέγαμε για τον Γκάμπριελ, όχι, το είπαμε για τον Γκάμπριελ.
1: Okay.
0: Για ποιον λέγαμε τώρα?
1: Α, για επεισόδια. Είχαμε
0: λοιπόν, συμπλοκές. Τα επεισόδια, παιδιά, χθες στο Παρίσι. Αντώνη, ευχαριστούμε που μας το θύμισες αυτό. Τι ήταν αυτό που έγινε? Δηλαδή, εκεί στο Παρίσι, είτε χαρά είτε λύπη, πρέπει να τα σπάσουν όλα εκεί πέρα, να τα κάψουν. Mm. Ναι, στους δρόμους είχαν στηθεί οδοφράγματα από εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Κρίμας.
0: Ναι, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, συμπλοκές με αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, αν δεν κέρδιζε η Πάρη, τι θα κάνανε, ας πούμε?
1: Και όλα αυτά συνέβησαν μετά
0: τώρα
1: την λήξη.
0: Τώρα κέρδισε.
1: Όχι, είναι μετά την λήξη του αγώνα.
0: Μετά τη λήξη, ναι.
1: Του τελικού δηλαδή. Και με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και να προκαλούν ηλικές ζημίες στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Απίστευτα. Και συμβαίνουν και στις Παρισίους.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι συμβαίνουν κυρίως εκεί τέτοια ζητήματα. Τα οποία, εντάξει, δεν γελάω γιατί το κοροϊδεύω, αλλά έχουν μια τάση εκεί οι Παριζιάνοι να είναι πολύ επαναστάτες.
1: Είναι θερμόαιμοι.
0: Είναι θερμόαιμοι, ναι.
1: Θέλει, εντάξει,
0: κρίμα όμως.
1: Έξω και ο γαλλικός Μάης.
0: Ναι, κρίμα όμως, γιατί αφού χθες ήταν, υποτίθεται, για γιορτή, δεν ήταν τώρα για επεισόδια.
1: Ναι, ήταν μια γιορτή που αμαυρώθηκε από αυτά τα επεισόδια, τα οποία η βία, ξέρεις, δεν έχει εικόνα.
0: Δεν, όχι.
1: Έτσι, δεν έχει, τομέα, δεν βγαίνει
0: ούτε από χρώματα, ούτε αυτά. Ούτε,
1: να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι, παιδιά. Ο αθλητισμός δεν γεννάει βία. Ένα
0: όχι,
1: το κρατούμενο.
0: Τίποτα, ναι.
1: Αυτό είναι παρθαμολογούμενο. Το ζήτημα είναι ότι η βία είναι κυλιόμενη και πηγαίνει από κατάσταση σε κατάσταση, από τάξη σε τάξη και από γεγονός σε γεγονός. Και συνήθως είναι ήδη μπαχαλάκηδες.
0: Εντάξει,
1: αν
0: είναι
1: θέλουν,
0: άνθρωποι
1: τους
0: που παρασύρονται ίσως.
1: Γιατί
0: και
1: τώρα μεταξύ αυτών πρέπει να ήταν και οπαδοί και της μιας και της άλλης ομάδας.
0: Σίγουρα. Μην ήταν και άσχετη άλλη ομάδα.
1: Και μπήκαν,
0: που δεν χαρήκανε, α πούμε.
1: Που παρισέφησαν μέσα και έγινε χαμός.
0: Λοιπόν, εδώ λέει: άμα δεν το πει ο Τζίτζικας, δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι, λέει ο Μπιλ Μπάι.
1: Τα τζιτζίκια τα ακούμε από το Φεβρουάριο.
0: Κοιτάξτε, εγώ ακούω τον Γκιόνι, τον έχω ακούσει από πολύ νωρίς. Ο
1: Γκιόνις.
0: Ναι, αυτό το. Μ' αρέσει αυτό το πουλάκι. Και.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, έγινε και 58. Βάλε ένα τραγούδι. Όχι. Γρήγορα να το σώσουμε. Γρήγορα το τραγούδι.
1: Ναι,
0: πάτα το.
1: Βάλε το τέρμα. Φύγαμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπε στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ακούτε Eraspor.
4: Hello. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων, η οποία σήμερα θα είναι τρίωρη, θα σκρατήσει συντροφία μέχρι τις 12 η ώρα. Οπότε έχουμε άλλες δύο ώρες μαζί σχεδόν. Να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ Τάσος Αντωνίνης και Αντιγόνη Δρακάτου, καθώς και αντιστρόφος.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain κατέξα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελέσε 1-1 με τα τέρματα του Χάρβετς στο 6ο λεπτό για τους κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65 για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημιώρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μυρός παίκτης της Arsenal ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Εντάξει, ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και τη βράβευσή του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι ο δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί Λουίς Ενρίκε κατέξε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσες το έχουν κατακτήσει επίσης Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέιζλι. Και όπως καταλαβαίνετε, γέμισαν τα ταμεία της Paris Saint-Germain από την κατάκτηση του τροπαίου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ. Στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena στο Salzburg θα γίνει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa που κατέξε το Europa League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, σήμερα μην ξεχνάτε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι Ιόνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Ανολιώς για την ΑΕΚ 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ φυσικά και από την ΕΡ 2 Σπορ. Μάλιστα το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την Καρή Ολυμπιακός τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Σαρώνει ο Ολυμπιακός στους τίτλους μετά το handball, σκούπισε και το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό στη Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στον τρίτο τελικό τον αιώνιο αντιπαλό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέξε τον τίτλο. Εντάξει, τρίτο τελικό στις 7.30 θα έχουμε στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.

Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Γκαρός, είπε η Μαρία Σάκαρη, που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από τη Μάγια Τσβαλίνσκα στο τρίτο γύρο του θεσμού.

0: Σε ό,τι αφορά τα διεθνή, παρελθόν αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλοτ. Ο Άντωνι Ιραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ενώ ο Μοχάμεντ Σάλαχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ. Τελευταία μέρα του Μάιου και μπαίνουμε αύριο αισίως τον Ιούνιο, ο οποίος έχει να μας πει πολλά. Και να μας πει, διότι μας θυμίζει στις αρχές του μια μεγάλη επέτειο. Την επέτειο του Γουέμπλεϊ. 2 Ιουνίου 1971. Έτσι θα μεταφερθούμε νοητά σε αυτή την εποχή, αλλά και όχι μόνο, γιατί θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με το γιο ενός μεγάλου πρωταγωνιστή του Γουέμπλεϊ, του Τάκη Οικονομόπουλου, τον Γιάννη Οικονομόπουλο. Για να δούμε πώς βίωσε όλη αυτή την πορεία του γιου του πατέρα του και ταυτόχρονα έτσι πώς βίωσε μέσα αυτό το μεγάλο, θα λέγαμε, ποδοσφαιρικό πρόσωπο, τόσο ως πατέρας όσο και ως αποδεκτός από την κοινωνία γενικότερα. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλή μέρα, Γιάννη.
1: Γεια σας μου, γεια σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τελευταία μέρα του Μαΐου, μπαίνουμε αύριο στον Ιούνιο, που έχεις να θυμηθείς πολλά. Έχει να θυμηθεί πολλά, γιατί στιγμάτισε τη ζωή του πατέρα με την καλή έννοια. Στιγμάτισε, ή αν θέλει να το πω διαφορετικά, αποτέλεσε ένα τρόπαιο στη ζωή του πατέρα σου. Και σίγουρα, ταυτόχρονα και μία ανάδειξη τεράστια.
1: Σαφώς, και στιγμάτισε νομίζω και πολλές γενναίες Παναθηναϊκών αυτή η πορεία του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν μόνο του πατέρα μου, αλλά ήταν γενικότερα.
0: Εσύ πώς βίωσες όλη αυτή τις μεγάλες στιγμές που είσαι όλη η Ελλάδα, φτάνοντας στον τελικό, μια ομάδα που...
1: Καταρχάς, εγώ δεν είχα γεννηθεί το τελικό μου.
0: Ναι, πώς βίωσες όμως στη συνέχεια, στην πορεία.
1: Κοίταξε, ήταν αυτή η ιστορία, έτσι για να το πούμε, να το ξεκινήσουμε από την αρχή, επειδή ξεκινάει από πολύ πιο πριν το Wembley, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν και εντελώς διαφορετικά. Ξεκίνησε από την εποχή της ανανέωσης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο οικονομικά και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε κάποιες μεταγραφές που ήταν να γίνουν.
0: Και τότε ήταν μόνο Έλληνες παίκτες, έτσι.
1: Καλά, ναι, αμιγός.
0: Αμιγός ελληνική ομάδα.
1: Ούτε ένας ξένος. Τότε ο Πανουργιάς, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, είχε πιάσει. Ότι είχαν ανανέωση, είχαν φύγει 8-9 παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν είχε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά είχαν μείνει με τον πατέρα μου, τον Σούρπη και τον Δωμάζο.
0: Μάλιστα.
1: Και έπιασε ο Πανουργιάς τους τρεις τους και του λέει: παιδιά, οικονομικά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να κάνουμε μεταγραφές. Και τότε θέλω να αναδείξω και λίγο και πώς ήταν η εποχή και πώς οι παίκτες πονούσαν τότε την ομάδα. Έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βάλαμε λεφτά ο πατέρας μου, ο Δωμάζος και ο Σούρπης, για να κάνουμε τότε μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Γόνιος, ο Αθανασόπουλος, ο Βλάχος, ο Ελευθεράκης, ο Τομαράς, ο Γραμμός. Όλοι αυτοί ήταν παίκτες οι οποίοι πάρθηκαν εκεί με τα λεφτά. Και αποτέλεσαν το βασικό πυρήνα της ομάδας αργότερα που πήγε στο Γουέμπλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει και αυτό την ουσία του, κατά μία έννοια.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό, γιατί τότε ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ξυλώθηκε. Με την έννοια ότι έφυγαν αρκετοί και μείναν μόνο τρεις ουσιαστικά για να κάνουν διοίκηση.
1: Ακριβώς. Και μετά με την έλευση του Πούσκας αργότερα, ο οποίος ήταν ένας καταψυχολόγος.
0: Άρα ο πατέρας σου, ο Σούρπης και ο Δωμάζος, ο Τάκης Οικονομόπουλος, δηλαδή ο Σούρπης και ο Δωμάζος, ήταν ουσιαστικά οι τρεις πυλώνες που κράτησαν τον Παναθηναϊκό όρθιο εκείνη την περίοδο.
1: Επί της ουσίας, ναι, και με την επιστροφή του Καμάρα, γιατί ο Καμάρα ήταν ένας από τους παίκτες που φύγανε αλλά μετά ξαναγυρίσανε. Αυτοί ήταν οι τέσσερις ουσιαστικά βασικοί πυλώνες του Παναθηναϊκού για την ομάδα του Γουέμπλεϊ μετέπειτα.
0: Και μιλάμε τώρα προ Γουέμπλεϊ εποχή, έτσι.
1: Προ Γουέμπλεϊ, ναι, βέβαια. Την εποχή της ανανέωσης, εκεί 66.
0: Άρα 67. Από τότε ξεκίνησε η ανανέωση του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός που έμελε να φτάσει στον τελικό.
1: Ακριβώς. Μετά ήρθε ο Πετρόπουλος, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός προπονητής και ήταν η ομάδα πολύ γυμνασμένη. Την πήρε έτοιμη ο Πούσκας, γυμνασμένη την ομάδα. Πολύ καλός ψυχολόγος και φοβερός στρατηγός στο στήσιμο της ομάδας μέσα και έγινε αυτό που έγινε στην πορεία.
0: Σου είπε ο πατέρας ποτέ πώς έγινε η επιλογή του Πούσκας?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Φαντάζομαι λόγω λόγω δυνατού ονόματος και επειδή ίσως ο Παναθηναϊκός είχε τότε βλέψεις για να μπορέσει να κάνει κάτι μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Ήταν επιλογή δηλαδή του Πανουργιάς, της διοίκησης.
1: Μετά όταν ήταν ο Πανουργιάς και φύγει ο Πανουργιάς, ήταν μετά εποχή Μανταβελάκη.
0: Α.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Οπότε είχαν οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω, αλλά το σημαντικότερο για αυτή την ομάδα ήταν, πέραν το ότι ήταν αμιγός ελληνική, ήταν ένα ωραίο παρεάκι. Ήταν όλοι φίλοι, ήταν οικογένεια. Σκέψου τώρα ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν 5, 10, 15 χρόνια μαζί,
0: ναι,
1: ήταν σαν οικογένεια. Γι' αυτό, mm-hmm, για να φανταστείς, ότι ακόμα εμείς οι απόγονοι των παιδιών του Wembley, δηλαδή εγώ, ο γιος του Καμάρα, ο γιος του, η κόρη του Δωμάζου, ο γιος του Φυλακούρη, είμαστε και εμείς φίλοι, κάνουμε παρέτσα.
0: Α, συνεχίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για να φανταστείς, ας πούμε, πόσο δεμένη ήταν αυτή η ομάδα.
0: Mm-hmm. Ήταν οικογενειακή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μια ωραία μεγάλη οικογένεια. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το πεις πλέον όπως έγινε το ποδόσφαιρο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για αυτή την πορεία.
0: Μέσα έχει μπει και η κόρη του Δωμάζου, έτσι, στην παρέα αυτή.
1: Η Πόπη. Ναι, βέβαια. Η Πόπη είναι πρωτοστάτρια, είναι καταπληκτική.
0: Mm-hmm. Μαζί μου είναι και Αντιγόνη Δρακάτου.
2: Καλή σας μέρα, τι γίνεται.
1: Δεν πρόλαβα το ζώδιο μου, Αντιγόνη, θα μου το πει.
2: Ποιο ζώδιο είσαι, τι ζώδιο είσαι?
1: Εγώκερος.
2: Εγώκερος, μπράβο, ξέχασα να πω εγώκερο, Ταύρο και Σκορπιό. Ναι, θα τα πω μετά.
1: Δεν
2: είπα, θα τα πω.
0: Περίμενε επίτηδες για να βγεις.
1: Να μιλήσει, ναι.
2: Ναι, πρέπει να σας θυμίσω με διαφορετικό
0: τρόπο. Για όσους έχουν ανοίξει τις δέκτες τους από νωρίς, λέμε και τα ζώδια σήμερα λόγω Blue Moon.
2: Ναι.
1: Έχει μια ιστορία τώρα που την έλεγε η μάνα μου.
0: Ότι?
1: Γιατί ναι, είχε ταξιδέψει και αυτή στο Λονδίνο για το παιχνίδι.
0: Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά,
1: Ναι, έχει μια πολλές δουλειές. Τέλος πάντων. Και γυρνώντας συνήθως, επειδή η μητέρα μου πήγαινε σε αυτά τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά που παίζω Παναθηναϊκός για την πορεία του Wembley, μετά γυρνώντας από το ξενοδοχείο στο Πούλμαν για να πάνε στο αεροδρόμιο, ήταν όλοι μαζί μέσα στο Πούλμαν. Και έχει πει ο Μίμης γενικά ο Δωμάζος, του άρεσε να ήταν λίγο πειραχτήρι και έκανε λίγο χιούμορ. Και γυρνώντας από το ξενοδοχείο μετά το παιχνίδι στο αεροδρόμιο για να φύγουν να γυρίσουν Ελλάδα, είπε, μέχρι στιγμής λέει κοιμόταν ο Θεός, λέει τώρα ξύπνησε για το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Μεταξύ του παρουσιαστήριου. Του άρεσε, για να καταλάβεις έτσι λίγο και το κλίμα της ομάδας.
0: Mm-hmm. Το θέμα είναι το ότι ο πατέρας σου είχε και, δεν ήταν μόνο καλλιτέχνης στην μπάλα, ήταν και καλλιτέχνης γενικότερα, ζωγράφιζε από ό,τι μου είχε πει, στα ταξίδια που πηγαίναν σε αποστολές.
1: Ναι, και ήταν αφορμή τα ταξίδια αυτά όντως να βρίσκει και κάποια ωραία τοπία και του άρεσε να ζωγραφίσει τοπία, ξέρεις, ή τα βγάζει φωτογραφίες ή τα είχε στη μνήμη του και τα ζωγράφισε μετά. Mm-hmm.
0: Σαν άνθρωπος πώς ήταν ο Τάκης Οικονομόπουλος?
1: Ήταν ένας πολύ πράος, ήρεμος άνθρωπος.
0: Όπως το βλέπαμε δηλαδή.
1: Όπως το βλέπεις ακριβώς. Ναι. Αλλά ήταν παιδί μου ένας άνθρωπος πολύ πειραχημένος, mm-hmm, από μικρό παιδάκι και πολύ παθιασμένος με αυτό που έκανε. Όταν πηγαίνανε μικρά εκεί στην Καλλιτέχνη που μεγάλωσε, είχε μια λάνα την οποία του λέγανε Αίτητο.
0: Ναι.
1: Από εκεί βγήκανε ο Νεστορίδης, ο Παπουλίδης, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές της εποχής. Όταν πήγαινε ο πατέρας μου να παίξει μπάλα και τον βλέπαν άλλα τα παιδάκια, λέγανε να έρχεται το ξελιγωμένο. τέτοιο το πάθος του για να παίξει μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Που πήγαινε σαν ξελιγωμένος. Και τον βάζανε, δεν έπαιζε τερματοφύλακας, έπαιζε επιθετικός ο πατέρας μου τότε.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζανε κανένα γκολ και κερδίζανε και μετά το βάζανε στο τέρμα για να κρατήσουν το σκορ.
0: Ah.
1: Κάπως έτσι μετά του μείνε η θέση.
0: Ναι, ναι. Καλά, ούτως ή άλλως είχε. Γενικότερα είχε και πολλές εξόδους σαν τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Μάλλον
1: ναι,
0: τις καθιέρωσε ουσιαστικά.
1: Ναι, και ήταν ένα κομμάτι το οποίο του εκπαίδευε και προσπαθούσε να το μεταλαμπαδεύσει σε όλους τους τερματοφύλακες τους οποίους μεταπέρασαν από τα χέρια του.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και εγώ. Τι άλλο ήθελα να σας πω.
0: Εσύ με τι. Δεν συνέχισες όμως την πορεία του πατέρας, δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο τόσο πολύ.
1: Ασχολήθηκα μέχρι ένα βαθμό. Έπαιξα επαγγελματικά 10 χρόνια. Έπαιξα στον Ατρόμητο, έπαιξα στην Καλλιτέα. Μέχρι ένα σημείο και μετά συνεχίστηκα και τις σπουδές μου γιατί τελείωσα ΤΕΦΑ.
0: Ναι.
1: Οπότε τα έκανα λίγο παράλληλα μαζί.
2: Τι θέση έπαιζες?
1: Τερματοφύλακα, τι να κάνω.
2: Τερματοφύλακα, εντάξει.
0: Δε, γιατί θέση.
2: Ο τερματοφύλακα είναι πιο.
0: Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πες.
2: Δεν έχει να κάνει πολλές φορές.
1: Ο Κακομοίρη ξεκίνησε αμυντικό. Και κάποια στιγμή πήγαινε ο πατέρας μου να σου πω κάτι, μου λέει δεν έχεις να σου κάνω εγώ που ξέρω να κάνω και την προπόνηση.
2: Γι' αυτό σε ερώτησα.
1: Ναι, ναι. Δεν είχα επιλογή στο τέλος.
2: Και πιστεύω ότι και αμυντικός θα ήσουν σούπερ.
1: Ναι, εντάξει, απλά λόγω του ότι παίζαμε στην ίδια θέση υπήρχε τεράστια σύγκριση στην πορεία, ας πούμε, ξέρω, περιμένα να δούμε τον πατέρα μου να πετάει, ας πούμε. Ναι. Αλλά εγώ είχα άλλα χαρακτηριστικά σαν τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το δικό μου περασματάκι.
0: Τώρα είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής.
1: Ναι, είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, είμαι στο Δήμο Κυψιάς, είμαι στο αθλητικό τμήμα.
2: Ναι. Εκεί, πολύ ωραία.
1: Εκεί πορεύομαι. Ναι, και ασχολούμαι και με την Πόπιτη Δωμάζου. Συνεργαζόμαστε τις ακαδημίες που είχε ο Μίμης ο Δωμάζος, οι οποίες έχουν φιλοζωικό χαρακτήρα και μαζεύουμε παιδάκια και τους κάνουμε προπόνηση εκεί.
2: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό που κάνετε και που διατηρήσατε έτσι επαφή, σχέση.
1: Ναι, ναι, ναι, επικρατάμε και διατηρούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Η αλήθεια είναι και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε την ομάδα των γόνων του Γουέμπλεϊ, ο Γουέμπλεϊ Β?
1: Δεν μαζευόμαστε τόσο πολύ, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά.
0: Κάντε το 5x5.
1: 5x5 μπορεί να βγει. 5x5 μπορεί να βγει. Αν βάλω και την αλφή μου μαζί, εντάξει, μαζευόμαστε. Εντάξει. Κάτι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, όπως παίζαμε παλιά πιτσιρικάδες, αγόρια και κορίτσια μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να βγει η ομάδα.
2: Σήμερα είναι και η ημέρα των αδελφών, οπότε χρόνια πολλά.
1: Α, τι ωραία, μπράβο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις, Γιάννη.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, ήταν όλο το. Όλο το εγχείρημα αυτό εκείνης εποχής, εγχείρημα σε εισαγωγικά της πορείας του Παναθηναϊκού ήταν συνοδευτικό από όλο την ατμόσφαιρα, δηλαδή από τους φιλάθλους στο γήπεδο και με αφορμή, ας πούμε, την τηλεφόρο τώρα που κλείνει, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε και το γήπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μου λέει ο πατέρας μου, πηγαίνανε στα αποδυτήρια και δεν ξέρω αν έχει πάει, Τάσο, καθόλου στα ποτήρια κάτω.
0: Πώς δεν έχω πάει, πολλές φορές.
1: Μπράβο, είναι αυτό, ξέρεις, το πιστό.
0: Σχεδόν από εκεί μπαίνουμε στο γήπεδο, για μέσα.
1: Μπράβο,
0: στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και τα ποτήρια είναι εκεί μπροστά δεξιά, από πάνω είναι οι κερκίδες.
0: Ναι.
1: Έμπαινε στα ποτήρια και ένιωθε την ενέργεια του παιχνιδιού από πάνω, από τον κόσμο, ας πούμε, που έβραζε και το απορροφούσαν όλο. Δηλαδή βγαίνανε με ένα τέτοιο δέος μέσα από την καταπαχτή, γιατί βγαίνανε από την καταπαχτή τότε, που ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή μου λέει, πρωτού ξεκινήσω, μου λέει, να μπω στο γήπεδο, ήμουνα ήδη φορτισμένο,
0: ναι,
1: από την ενέργεια που παίρνει από το γήπεδο από πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά η αποθέωση.
0: Ένιωθες ότι είχες τη δύναμη του κόσμου βγαίνοντας στο γήπεδο.
1: Ναι, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή αυτή η διαδραστικότητα που είχε στο γήπεδο δεν το είχε άλλο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτή η αμεσότητα με τον κόσμο. Δηλαδή πήγαινε στη θύρα 13, όπως έβγαινε την καταπληκτική, πήγαινε, σηκώνε τα χέρια ψηλά και το χειροκροτούσανε. Ήταν, μου λέει, έβλεπα, μου λέει, ένα-ένα τα πρόσωπα τους. Σχεδόν, μου λέει, κάθε φορά που λείπα στο γήπεδο, σχεδόν ήξερα τα ονόματά τους. Ο Μίτσος, ο Μπάμπης, ο Γιώργος. Ήταν, δηλαδή, τόσο άμεση η επαφή του κόσμου τότε με τους παίχτες. Mm-hmm. Και παραμένει ακόμα, δηλαδή. Είναι ένα από τα γήπεδα που έχουν αυτή τη φοβερή ιδιότητα.
0: Φτάσανε σε ένα τελείριο ενθουσιασμού την Ελλάδα, αυτή η παρέα, αυτό το παρεάκι, φτάνοντας στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Θα ήθελα να μας πεις αν μιλούσε για αυτή την πορεία ο πατέρας σου σε σένα γενικότερα, εξιστορούσε διάφορα ντεσού τα οποία είχαν συμβεί.
1: Βεβαίως. Ήταν όταν ξεκίνησε, που ήταν πολύ δειλή, ας πούμε, το δειλό το ξεκίνημα, ναι, γιατί ακόμα δεν είχαν κάποια ευρωπαϊκή πορεία. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο δυναμώνανε μέσα από τη διαδικασία. Αλλά ο βασικός άνθρωπος ο οποίος συνετέλεσε σε αυτή την πορεία ήταν ο Πούσκας, διότι ήταν ένας καταπληκτικός ψυχολόγος. Mm-hmm. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τους είχε περάσει ότι ήταν αντίστοιχοι παίκτες, αυτό που λέγεται και εμείς οι 11 αυτοί, ότι έχουν ακριβώς τις δυνατότητες. Τι παραπάνω, ας πούμε, είχε ο Κρόεφ, π.χ. από τον Δωμάζο. Ναι. Είχαν μπει αυτή τη διαδικασία και πλέον είχαν αρχίσει και το πιστεύουν μετά τα πρώτα παιχνίδια. Και ας πούμε με τη Σλόβαν.
0: Μαζιλάβας, ναι.
1: Μπράβο, τη Σλόβαν, στο 2-1 που χάσανε εκεί και μετά στο τέλος περιμένανε. Αυτή είναι πολύ αστεία ιστορία. Τους περιμένανε οι άνθρωποι στη διαταπακτική για να τους χειροκροτήσουν, γιατί είχαν κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Και προερχόμενοι από το ελληνικό ποδόσφαιρο οι δικοί μας νομίζαν ότι είχαν μαζευτεί για να τους δείχνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά αυτό έδειξε το σεβασμό που έδειξε η Σλόβαν, γιατί η Σλόβαν το προηγούμενο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό τρόπεδο.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα για την εποχή. Και από εκεί δηλαδή ήδη άρχισα να καταλαβαίνω ότι η ομάδα έχει μια τεράστια δυναμική.
0: Σιγά σιγά καταλάβανε ότι μπορούν να φτάσουν ψηλότερα. Το θέμα είναι ότι πηγαίναν παιχνίδι-παιχνίδι ή σκεφτόσαν να φτάσουν τελικό με τη μία.
1: Παιχνίδι με παιχνίδι, σαφώς είχαν μέσα τους την,
0: τη φλόγα,
1: την πεποίθηση ότι ναι, ακριβώς, και το ότι μπορούν να πάνε πιο ψηλά. Αλλά κάθε φορά που τελείωνε ένα παιχνίδι, και αφού τελείωσε το παιχνίδι με την Everton, που ήταν αυτό ένα κομβικό παιχνίδι και ένα από τα καλύτερα του πατέρα μου, ειδικά στο Goodison Park. Άρχισαν να το πιστεύουν ότι θα πάνε τελικό. Προσγειωθήκαν λίγο ανώμαλα βέβαια με το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, εκεί δυσκολευθήκαν αρκετά.
1: Ναι, ήταν λίγο περίεργο το παιχνίδι. Εκεί μου είχε πει ο πατέρας μου ότι είχαν κάνει την εξής πονηριά οι Ιουγκοσλάβοι τότε. Είχαν βρέξει μόνο τη μικρή περιοχή, την είχαν αποσκέψει τελείως μπροστά από το τέρμα του, ώστε μόλις έσκαγε η μπάλα έκανε διαφορετικό γκέρ.
0: Γλιστρούσε ουσιαστικά.
1: Γλιστρούσε, ναι, ναι. Σουτάρανε συνέχεια, ας πούμε, σουτ σιτά ή σκαστά προς τη μικρή περιοχή, και αυτή άφηβε με άλλη ταχύτητα μετά. Γι' αυτό τον είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ήταν και στην καλύτερη μέρα παρόλα αυτά σε εκείνο το βράδυ παντελώ. Εντάξει.
0: Η φάση που απογειώνεται και φτάνει στο γάμα.
1: Αυτή είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ελληνικό παιχνίδι.
1: Ναι, εκεί σε αυτό το παιχνίδι τον έβγαλε και ο Μίμης Πουλή. Πήγα στα ποτήρια και λέει, τι έκανε σήμερα, τι λέει, πουλή σου.
0: Ναι, από εκεί βγήκε.
2: Κάνε μία παύση, κάνε μία παύση, Γιάννη, να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και αμέσως μετά μαζί, γιατί έχω και ακροατές εδώ που θέλουν να σε ρωτήσουμε διάφορα.
1: Εντάξει,
2: έγινε. Βεβαίως. Σε λίγο κοντά σας και πάλι.
1: Ωραία.
3: Era Sport 101,8.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούμε το πλατείο πλατά διασκευασμένο για τον Παναθηναϊκό, για τον τελικό.
1: Εγώ δεν το είχα ακούσει πάντως αυτό, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Το πλατείο πλατά στα ελληνικά.
1: Όχι το πλατείο πλατά, το διασκευάσανε με αυτόν τον τρόπο με τον Παναθηναϊκό.
0: Γιάννης μας ακούει?
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Όλα εντάξει, έτσι Γιάννη.
0: Ήταν η Bunions στο συγκρότημα, το οποίο τους στίχους μου φαίνεται γράψε ο Σφουρπής. Από το, για το τραγούδι αυτό.
2: Τώρα ρωτάς εμένα.
0: Ναι. Να, δεν το ξέρεις, ε.
1: Ναι,
2: δεν νομίζω... το είχε γράψει ο Σούρπης, με ρώτησες, ε.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν το ξέρω, αυτό να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Αποστόλης από το Αίγιο ρωτάει αν έπαιξε σε τερματοφλέκα σε ένα χρόνο στον Πανεγιάλιο.
2: Ναι, πέρα από μια χρόνια μου γκέι.
1: Να το είδες. Άρα σε θυμάται, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί ερχόταν, λέει, κάθε παιχνίδι ο πατέρας του στο Αίγιο.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά, ναι.
1: Έτσι λέει.
2: Έχει δίκιο. Αλλά ο πατέρας δεν έκανε παιχνίδι. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Ο Σούρπης τελικά τη χάνει αυτός, επειδή ήταν και γαμπρός του Τσιτσάνη, είχε παντρευτεί την κόρη του Βικτωρία, επέλεξε το αγγλικό τραγούδι γιατί όπως είχε πει η ομάδα θα πήγαινε να παίξει στο Λονδίνο.
2: Α, σωστό.
0: Ναι.
2: Το ψεξες, δηλαδή.
0: Ναι. Το έψαξα και αναφέρεται αυτό χαρακτηριστικά.
2: Ναι, όπως...
0: Αλλά το ότι ήταν γαμπρός του Τσιτσάνη δεν το ήξερα.
2: Ναι, ούτε εγώ να σου πω.
0: Φραγκίσκος. Φραγκίσκος. Ήταν τότε, θα λέγαμε τα παιδιά αυτά που πήγαν στο Wembley, δεν το παίξαν αστέρες ποτέ. Ήταν καθημερινά παιδιά που είχαν... Ναι, ήταν έτσι, και όπως είπες, χαμηλών τόνων και ταυτόχρονα πολύ συνεσταλμένα.
2: Ναι.
0: Δεν καβάλισε κανένας καλάμι.
2: Ναι, κανένας. Ήταν ο άνθρωπος διπλανής πόρτας και αυτό σου λέω, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και όλη η χημεία ανάμεταξύ τους, σαν οικογένεια, σαν φίλοι, ξέρεις, διατηρούσαν όλοι το ίδιο προφίλ σαν άνθρωποι. Και γι' αυτό ταιριάξαν όλοι μαζί, δηλαδή νομίζω ότι όποιος θα ήταν κάπως διαφορετικός, νομίζω δεν θα μπορούσε να μείνει και σε τόσο μεγάλο βαθμό σε αυτήν την ομάδα έτσι όπως ήταν.
0: Λοιπόν, να πούμε την ιστορία αυτού του τραγούδιου. Το τελευταίο ήταν το Πλατείο Πλατά των Beatles, ένα τραγούδι του συνθετικού δίδυμου των Σκαρφαριών, John Lennon Paul McCartney, που βρήκε σαν σίγκλ το 1968 και υπήρχε το περίφημο White Album. Οι δημοσιογράφοι εν συνεχεία επισκέπτονται τον Φραγκίσκο Σούρπη και μέλος της ομάδας, που ως μέλος της ομάδας έφτασε ο Σούρπης στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και αργότερα ήταν ο γιατρός της καρδιάς του Τριφυλιού, της ομάδας Τριφυλιού, όπως και πολλοί άλλοι, όπως ο Καμάρας ασχολήθηκε με τη δικηγορία και λοιπά.
2: Ναι,
0: μορφώθηκαν στην πορεία βέβαια και στα χέρια τους είχαν τη λίστα των τριών διεθνών επιτυχιών και του πρότειναν να διαλέξει ένα από τα τρία τραγούδια και να γράψει τους στίχους στα ελληνικά. Ο Σούρπης, λοιπόν, είπαμε ότι τη είχαν γραμμόρος τότε του Βασίλη Τσιτσάνη, είχε παντρευτεί την κόρη του, Βικτωρία, και επέλεξε αυτό το τραγούδι, το Μπλαντίο Μπλαντά, και θα πηγαίνει στο Λονδίνο. Ο Τσιτσάνης, εν τω μεταξύ, το 1964, είχε ηχογραφήσει το τραγούδι εμπρός Παναθηναϊκέ, με τις σπουδαίες φωνές του Μανώλη Αγγελόπουλου και της Βούλας Γκίκα, και το τραγούδι του Γουέμπλεϊ ανέλαβε, λοιπόν, να τραγουδήσει ο Σάκης Παπανικολάου. Ένας τραγουδιστής γνωστός εκείνης εποχής. Αυτός τραγουδιστής ήταν περισσότερο ελαφρολαϊκού τραγουδιού, Γιάννη.
2: Μάλιστα.
0: Και ήταν και Παναθηναϊκός ο Σάκης Παπανικολάου.
2: Εντάξει, θα ήταν λίγο παράτερο να μην ήταν.
0: Τελικά για την ενορχήστρωση του τραγουδιού ανέλαβε το συγκρότημα της εποχής η Bunions και όλα αυτά χωρίς την άδεια των Beatles, που δεν γνώριζαν τίποτα για το όλο θέμα. Έτσι και έγινε, λοιπόν, το 45' αυτό κυκλοφόρησε με τον τίτλο Bunions και όλα αυτά χωρίς την άδεια των Beatles, που δεν γνώριζαν τίποτα για το όλο θέμα. Έτσι και έγινε, λοιπόν, το 45' αυτό κυκλοφόρησε.

0: και η ίδια παρούσα.
1: Ναι.
0: Η αποστολή του Μαρνακού, επειδή μου είχαν φτιάξει κάποια ωραία αρχαϊκά αλματίδια τα οποία τα προσφέρανε στους Ολλανδούς για να τους τιμήσουν και για το παιχνίδι και τα σχετικά. Οι Ολλανδοί, ξέρετε τι μας δώσανε?
1: Τι?
0: Δώσανε κόκκινα τυριά γκούντα.
2: Ωραίο.
0: Το είπε με πολύ μεγάλο παιδί μητέρα. Δηλαδή, του δώσαμε ένα σωρό, ας πούμε, πολύ προσεγμένα σπουδά. Και μα δώσανε ένα τυράκι, αυτά τα κόκκινα, ξέρεις, τα μικρά, τα γκούντα.
1: Αυτά τα γκούντα τότε ήταν στρογγυλά.
0: Ήταν
1: κεφάλια. Στρογγυλά κεφάλια, τα οποία. Σαν μπάλες ήταν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ήταν, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και είχαν και μια έτσι ψιλοπικρή γεύση τα τυριά αυτά. Είχαν γίνει της μόδας εκείνη την περίοδο.
0: Τι να σου πω,
1: τα τυριά.
0: Αλλά ήταν, εντάξει, ήταν αστείο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν αυτά τα τραγελευκά.
1: Ο καθένας ό,τι είχε πρόσφερε. Εμείς πολιτισμό και αυτή τυριά.
2: Εντάξει, άνθρωποι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ μου είχε πει ο Καμάρας ότι συναντιόντουσαν οι ποδοσφαιριστές του Άγιαξ Παναθηναϊκού.
0: Συνέχεια.
1: Καταρχάς,
0: ο Αριστίδης με τον πατέρα μου κάνα πολύ παρέα.
1: Ναι.
0: Και η Αμαλία, η γυναίκα του με την μητέρα μου, ήταν πολύ καλές φίλες. Οπότε γενικώς και ο γυναικός, εγώ με τον Κωνσταντίνο τον Καμάρα, το γιο του Αριστίδη, το μεγαλώσαμε μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Φαντάζομαι. Οπότε ήμασταν και οικογενειακοί φίλοι.
1: Σωστά.
0: Αλλά γενικώς πάντα βρίσκανε ευκαιρίες όποτε μπορούσαν να βρίσκουν. Τον τότε το Φυλακούρη, δεν το συζητάω. Ναι.
1: Ο οποίος ήταν και ο, θα λέγαμε, ο αστιάτορας.
0: Ναι, ναι. Ο τότε είναι να κάτσει σε ένα δωμάτιο και να τον ακούσει και να γελάσει όλο το βράδυ.
1: Να σου λέει. Ναι. Ο Άρης ο Γάτης, ο δικός μας, έχει γράψει το βιβλίο του, τη βιογραφία του.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Του τότε. Τώρα. Τα έργα του Τάκη Οικονομόπουλου, οι ζωγραφιές του, ο οποίος ο Τάκης Οικονομόπουλος τις παρουσίαζε σε διάφορα γκαλά, το πω έτσι. Mm. Υπάρχουν ακόμα, τα συνεχίζεις, τι ακριβώς γίνεται?
0: Υπάρχουν, τα έχω τώρα σε μια αποθήκη. Σου είχα πει ότι τον Οκτώβριο σκοπεύω να κάνω και μια έκθεση που είναι κοντά στα γενέθλια του πατέρα μου, ώστε να τα δείξω και στον κόσμο. Υπάρχουν, είναι πάρα πολλά.
2: Αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνεις, να το πραγματοποιήσεις.
0: Ναι, ναι, καλά, θα είμαστε σε επικοινωνία, ναι. θα σου πω και όλα σαν τον
2: Ναι, ποτέ, γιατί νοτάς, θέλω να το είναι. Πούμε, ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου κατηγώνει, ναι.
2: Ωραία.
1: Πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ίσως και πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι ο
0: Είχε πάρει και διακρίσει, Μπιενάλε, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, για πες μας.
0: Είχε εκθέσει πολλές φορές στην Biennale, είχε πάρει και βραβεία από την Biennale, απλά κάποια στιγμή στέλνοντας κάποιους πίνακες σε μια τσάρια διαγωνισμό της Biennale, αυτά στο γυρισμό κάπου χαθήκανε, πήγανε, δεν ξέρω, ξαφνικά βρεθήκανε, ταξιδεύσανε κάπου στην Αμερική, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και έκτοτε δεν τους ξανά στείλε πίνακες, γιατί δεν ήθελε να τους χάνει προφανώς. Mm-hmm. Αλλά είχε διακριθεί και στην Biennale, ναι. Mm-hmm.
2: Εγώ έψαξα τώρα, βρήκα ένα πίνακα. Έχει ζωγραφίσει πάρα πολύ ωραία. Πάρα
1: μια
2: πολύ,
1: πάρα
2: ωραία,
1: πολύ ωραία φωτογραφία.
2: Πάρα
1: με τον Τάκη τον Οικονομόπουλο, ναι, να ζωγραφίζει ένα πίνακα, ένα τοπίο βασικά, όπως είπες.
2: Έχει με αρχαία όμως. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, τον έχω.
2: Και άλλωστε.
0: Έχει ζωγραφίσει, ναι, και τον επαιτειακό πίνακα των 100 χρόνων. Mm. Που απεικονίζει τη λεωφόρο, κάποιες φάσεις από παιχνίδια. Ναι. Αυτό νομίζω τον έχει ο Νικόλος ο πατέρας στο γραφείο του.
1: Α, αν και έχω πάει στο γραφείο του Νικόλα πατέρα, ίσως πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι, δεν τον είδα, δεν μας είπε κάτι.
0: Πιθανολογώ τώρα, αν τον είχε αφήσει, ναι, ναι, στον Παναϊκό, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, γιατί ο Νικόλας πατέρας, όπως ξέρουμε όλοι, έχει περάσει ένα διάστημα τον Παναϊκό.
0: Βέβαια, εντάξει, ήταν και ο πατέρας, ήταν βασικός παράγοντας του Παναϊκού. Και ο ίδιος,
1: ναι, ναι,
0: μετέπειτα, εντάξει, είναι όλη η παναϊκή οικογένεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βρήκα τώρα σε αυτό το θέμα που έχουν κάνει για τον πατέρα σου, λέει, αν να μας πεις ότι όντως έτσι είναι, ο αθλητισμός και η τέχνη έχουν πολλά κοινά σημεία, την προσήλωση, στην επίτευξη των στόχων, την εξέλιξη, την πειθαρχία και το πείσμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο πατέρας μου λέει ότι και ο τερματοφύλακας η θέση του είναι καλλιτεχνική. Διότι αν κάτσεις δηλαδή και το απομονώσεις λιγάκι, αν το βάλεις σε slow motion, οι φιγούρες και οι κινήσεις είναι σχετικά χορευτικές. Mm-hmm. Οπότε

0: το συνδύαζε αυτό, δηλαδή το χρησιμοποιούσα παρομοίως, ότι τη θέση του
1: τερματοφύλακα... τερματοφύλακα σίγουρα. έχει κίνηση τρομερή.
2: Όχι μόνο έχει κίνηση, είναι, αλλά ουσιαστικά εδώ υπάρχει και πίνακας που πετάγεται και γι' αυτό εκεί του βγήκε το προσωνύμιο πουλί για να πιάσει την μπάλα.
0: Ναι, είναι αυτό, από αυτό το παιχνίδι, είναι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως, να το με την ΑΕΚ. Ναι.
2: Είναι εκείνο που εκείνη τη στιγμή που αποθανατίστηκε και φωτογραφικά, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιος την έκανε πίνακα.
0: Ναι.
2: Και χαρακτηρίστηκε πολύ.
0: Επεμβάσεις, όντως, ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα... Ναι, για πες, συγγνώμη, ναι.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πες, Γιάννη, πες.
0: Όχι, πες, Αντιγόνη, πες. Δεν σε διακοπτώ.
1: Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω αν ολοκλήρωσες για τον πατέρα σου, να κλείναμε έτσι, να σου έλεγα για το ζώδιό σου.
2: Εγώ δεν θέλω να κλείσω με τον Γιάννη. Όχι, πες, να μιλήσουμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν ο μοναδικός τελικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έφτασε... ελληνική ομάδα στο...
1: Μα ο Γιάννης θα ξαναβγεί στο... έτσι κι αλλιώς.
2: Σε ένα αντίστοιχο τελικό. Ναι, σε ένα αντίστοιχο τελικό που ήταν σαν το χθεσινό.
1: Ναι.
2: Έτσι, βέβαια. Και έγινε και στο Πούσκα σημειολογικά χθες.
0: Ναι, είδες, αυτό σκεφτόμουν χθες που το βλέπα. Αυτό σκεφτόμουν. Αλλά έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο δικός μας ο τελικός. Γιατί σου λέω και πάλι, ήταν αμιγώς ελληνική ομάδα. Ήταν παιδιά που ήταν πόσα χρόνια μαζί. Mm-hmm. Φτάσαν να είναι μαζί με κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες και σκέψω ότι οι ομάδες εκείνη την εποχή, οι ελληνικές, κάνανε τρεις φορές την εβδομάδα προπόνηση.
2: Ναι.
0: Πέρα Τετάρτη με το σκύλο μου εδώ που γκρινιάζει.
1: Όχι, δεν ακούγεται, δεν ενοχλεί καθόλου. Μια χαρά.
0: Α, μήπως θέλει να μιλήσει για αυτό. Για αυτό.
1: Να μιλήσει. Μπορώ να το μιλήσω λοιπόν, αν βάλει σκοτώ το τηλέφωνο να ηρεμήσει.
2: Μπορεί να σου βάζει από κάτω ήχο λόγω του ότι νιώθει χαρά.
0: Κάνα τρεις φορές την εβδομάδα προπόνηση, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω για αυτό. Όταν οι υπόλοιπες ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ας πούμε, όπως ο Άγιαξ, κάναμε καθημερινά έτσι. Και μπορεί και καμιά φορά και δύο φορές. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, όχι μόνο από θέμα ποδοσφαιρικής ποιότητας και τεχνικής, αλλά και από θέμα ψυχικής κατάστασης.
2: Ναι.
0: Οπότε υπερβάλλανε αυτόν και οι δικοί μας ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα με τη λεωφόρο. Που ουσιαστικά μετακομίζει ο Παναθηναϊκός. Πώς νιώθουν τα παιδιά εκείνης εποχής ή αν θέλεις οι ποδοσφαιριστές όσοι ζουν σήμερα να το έχουν συζητήσει μαζί σας?
0: Είναι πολύ συγκινημένοι και είναι δύσκολο να το αποχωριστεί σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και εγώ στο λέω, γιατί εντάξει, γιατί εγώ σαν μικρό να παίξω μέσα στη λεωφόρο, αλλά το έχω ζήσει και σαν γήπεδο. Είναι σαν να πεθαίνει μια ολόκληρη εποχή για μένα. Έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι, Τάσο. Και ξέρεις, δεν είναι να πεις ότι χτίζεις κάτι πάνω σε αυτό και παραμένει, ας πούμε, στο ρυθμό, όπως είναι το γήπεδο της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Εδώ μετακομίζεις κάπου αλλού. Δηλαδή, ξέρεις, παίρνει μια ανάμνηση εντελώς από εκείνο το σημείο.
2: Το θέμα είναι γιατί έχουν φαγωθεί όλοι, και θυμάμαι από την εποχή Λιάννη Υπουργού στον αθλητισμό, να αλλάξει έδρα Παναθηναϊκός.
0: Να σου πω τώρα, δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτομέρειες.
2: Γιατί όλοι οι άλλοι μείνανε και γίνανε και ρυθμίσεις και λοιπά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
0: Είναι το σημείο δύσκολο, Τάσο, για προφανώς για κάποιες ρυθμίσεις να γινόντουσαν, να μπορούσε, ας πούμε, να γίνει το γήπεδο εκεί. Προφανώς. Υποθέτω.
2: Mm-hmm.
0: Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Πάντως δεν το βλέπουν με τόσο έτσι. Τόσο εύκολα σαν...
0: Είναι συναισθηματικό το κομμάτι.
2: Ναι.
0: Κανονικά, εντάξει, ένα νέο γήπεδο σαφώς και είναι και, πώς το λένε, αναβάθμιση
1: του Παναθηναϊκού. Και λένε ότι είναι και το καλύτερο, έτσι.
0: Είναι αναβάθμιση για τον Παναθηναϊκό. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μεγάλο γήπεδο. Να
2: και
0: έχει
2: όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να αναβαθμιστούν, να αναβαθμίσουν τα γήπεδά τους.
0: Ναι, βέβαια, σαφώς.
2: Όλες οι ομάδες που παίζουν στην Σούπερ Λίγκα.
0: Για τους παλιούς, ξέρεις, είναι τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να τους ξεριζώνεις από το σπίτι. Είναι...
2: Μα έχουν, έχουν βιώματα. Έχουν ζήσει, ναι. Έχουν κλάψει, έχουν χαρεί. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα τα οποία δεν ξεπερνιούνται.
0: Ο πατέρας μου που το περνούσε έξω από το γήπεδο, γιατί μπορεί να πίνει σε κάποιες δουλειές.
2: Για τον Παναθηναϊκό είναι ξεριζωμός.
0: Ναι, έτσι το νιώθω και εγώ, έτσι κάπως το βιώνω.
1: Τι είπες, Γιάννη, ο πατέρας σου όταν...
0: Οπότε περνάει έξω από το γήπεδο που για άλλες δουλειές. Ναι. Τύχαινε, ας πούμε, να περάσει από τη λεωφόρο Αλεξάνδρα, πάντα δάκρυε οπότε έβλεπε το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σου ξυπνάνε μνήμες εκείνη την ώρα και το πατέρας μου τόσο σε όλο το γήπεδο. Από μέσα μέχρι έξω. Δηλαδή, πήγαινε μετά και έκανε προπόνηση στην πάλη. Πήγαινε στην πυγμαχία.
1: Πίστευτο,
0: προπονιότανε μέσα σε όλο το γήπεδο, γιατί θέλει να βελτιώσει όλες τις αδυναμίες. Να είναι λίγο πιο ταχύ, λίγο πιο γρήγορο. Μαζί με τον Καμάρα, ας πούμε, πηγαίνανε στην πάλη και κάνανε προπόνηση. Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι δεν ξανάμπαιναν μέσα στο χόρτο. Οπότε βρήκαν αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν, ας πούμε, προφανώς την αδυναμία αυτή, την αδυναμία λόγω ηλικίας.
0: Γιατί... Όχι, όσο πέσανε στο Παναθηναϊκό πηγαίνανε.
2: Α, μετά σταματήσανε, δεν συνεχίζανε.
0: Μετά όχι, φαντάζομαι πως όχι. Αλλά όσο παίζανε, σαν έξτρα προπόνηση, συνεχίζανε
2: κάνανε...
0: πηγαίνανε. Δεν έκαναν έξτρα προπόνηση. Όπου δεν μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε, την ομάδα, πηγαίνανε και το συνεχίζανε αλλού.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Ωραία κουβέντα μας.
0: Να σε καλατάσω, μου χάρηκα. Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως. Και εσύ μας...
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Και
1: εμείς ευχαριστούμε.
2: Και Αντιγόνη, έχει κάτι να σου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Γιάννη και οι υπόλοιποι φίλοι, βέβαια. Εγώ, για τον εγώ καιρό σήμερα. Η μέρα σε καλεί σε εσωτερική παύση και ανασυγκρότηση. Άφησε πίσω την κούραση και προετοιμάσου για το επόμενο βήμα. Ξεκούραση και υπομονή η σύμμαχή σου.
2: Έρχεται και καλοκαίρι, οπότε ξεκούραση δεδομένη.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ, να είστε καλά.
2: Και να έχεις καλή εβδομάδα και καλό μήνα φυσικά από αύριο, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στο On Air. Οπότε θα λέμε από τώρα. Και καλές αναμνήσεις. Ήταν ο Γιάννης Κονομόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο γιος του πουλιού, του Τάκη Κονομόπουλου, που έγραψε μεγάλη ιστορία με τα παιδιά του Wembley και φυσικά προς τιμήν τους. Είχαμε αυτή τη μικρή συζήτηση με τον Γιάννη Κονομόπουλο, όπου μας μετέφερε στιγμές από τη ζωή όχι μόνο του πατέρα του, αλλά και των άλλων πρωταγωνιστών εκείνης της γενιάς. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Όπως το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αντιγόνη και στα κορίτσια εδώ της Έρας Πορ, την Βιβίνη Κολοπούλου κλπ.

0: εδώ, είστε συντονισμένοι στο Στάι, είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα, ακούτε την εκπομπή
1: εντός και εκτός γηπέδων. Είχαμε αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Έφυγε ο Γιάννης Κωνσταράκης, ήρθε ο Τάσος ο Ηλεμέζης εδώ, παρέα μας, και φυσικά
0: στην παρέα μας παραμένει σταθερή αξία η Βιβίνη Κολοπούλου. Δεδομένου ότι σήμερα θα είναι εκπομπή και τριώρη, δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή του Σπύρου Τσάμι Ντουμ Σπύρο Γκολ. Αλλά θα τον ακούσουμε.
1: Αφού αντέξατε 2 ώρες, μπορείτε κι άλλη μία έξτρα.
0: Εγώ μην αντέξουμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εσείς έχετε το θέμα. Που μας ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
1: Τα μηνύματα, λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα. Banyons λεγόταν το συγκρότημα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Γιατί
0: το είπα εγώ, Banyons είναι με γιου.
1: Ναι, ναι, ναι, με γιου, ναι.
0: Banyons ή Banyons, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, μωρέ, τώρα,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάντως. Ο Γιώργος εδώ λέει τα δικά του για τον Παναθηναϊκό, στέλνει τα διάφορα. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα. Τι ωραίο τραγούδι, λέει, η Modern Talking. Είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα, λέει εδώ.
0: Όχι, είναι Dua Lipa με τους Modern Talking, είναι σε remix.
1: Σε remix, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το τραγούδι αυτό.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, ευχαριστούμε τον Άγγελο για την όμορφη φωτογραφία που έστειλες, Άγγελε. Τι ωραία που είναι με τα λουλουδάκια σου. Και η Αλεξάνδρα εδώ λέει, ποιος θα τρέχει τα παιδιά του μέσα στη Μαυρίλα το χειμώνα. Έχετε πάει, λέει, στο Βοτανικό νύχτα. Εντάξει, αυτό ισχύει
0: ακόμα
1: για όλα.
0: Είναι... Μα γι' αυτό γίνεται... Νομίζω ότι σιγά σιγά εκεί η περιοχή, η οποία είναι, θα λέγαμε, είναι όντως τριτοκοσμική, με το γήπεδο και με όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στην πορεία, θα διαμορφωθούν και οι περιβάλλοντες χώροι κλπ. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε λίγα χρόνια. Και θα αναβαθμιστεί η περιοχή συνολικά. Δεν είναι τόσο
1: πιστεύω.
0: Απλά.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλωστε, στην αρχαία Ελλάδα ήταν περνούσε η Ιερά Οδός που οδηγούσε στην Ελευσίνα και είχε καθοδόν αγάλματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να εξχρονιστεί μοντέρνα πλέον.
1: Λοιπόν,
0: με ένα γήπεδο σιγά σιγά θα διαμορφωθούν και άλλα μαγαζιά και λοιπά και κοντά.
1: Μα αυτό
0: γιατί
1: είναι
0: όπου υπάρχει κόσμος,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει και εξέλιξη.
1: Λοιπόν, και επειδή κάποιοι στείλανε και για τα υπόλοιπα ζώδια που θέλετε τις προβλέψεις για λόγω της Πανσελίνου, ο Γιάννης μου ζήτησε, ξέχασα τον Ταύρο. Βαθιά συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητούν ξεκαθάρισμα. Οικονομικά θέματα και εμπιστοσύνη δοκιμάζεται. Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει, λέει, για τους Ταύρους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, επηρεάζει, είπαμε, η Πανσέληνος, το Παρθένο, τον Τοξότη, Δίδυμους και Ιχθύες. Πάμε και στον καρκίνο, δεν τον είπα τον καρκίνο. Η καθημερινότητα και η εργασία σε πιέζουν να βάλεις τάξη και όρια. Πρόσεξε την υγεία σου και τις αντοχές σου. Βάλε προτεραιότητα τον εαυτό σου. Και πάμε και στο Σκορπιό. Οικονομικά θέματα και ζητήματα αξίας έρχονται στην επιφάνεια. Δες καθαρά τι παίρνεις και τι δίνεις. Δεν νομίζω να ξέχασα άλλο. Αυτά.
0: Όχι.
1: Τα πάμε όλα. Είμαστε κομπλέ.
0: Οπότε πάμε να ακούμε ένα τραγούδι όμως.
1: Τραγούδι, τραγούδι, να πάμε ακριβώς. Και θα έρθουμε για την τελευταία ώρα εδώ παρέα σας στην Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ακούτε Era Sport.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Τάσος Ελεμέζης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βιβίνη Κολοπούλου, στα μικρόφωνα της Ερασπορ, Αντιγόνη Τρακάτου και Τάσος Αντωνίνης.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με μια αγαπημένη σας φωνή που θα περιμένατε να ακούσετε τώρα από την εκπομπή του Μισφυρογκόλ. Όμως είναι τηλεφωνικός θα λέγαμε η επικοινωνία, δεδομένου ότι ο Σπύρος Τσάμις είναι κοντά μας και θα μας τα πει δια τηλεφώνου. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα Τάσο. Ένα πρώτο πρόβλημα, τα προβλήματα που υπάρχουν για να λύνονται. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όλους, Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα. Άλλη μια γιορτή, μεγάλη γιορτή. Ευκαιρία για προσωπική ανασύσταση και ανασύνταξη. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν. Χρόνια πολλά σε εσάς.
0: Χρόνια πολλά, φιλαθλέ μου, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε κοινή έτσι έναρξη.
1: Κοινή καταγωγή,
0: Ναι. Κοινή καταγωγή, εννοώ επαγγελματικός, έτσι. Ξεκινήσαμε μαζί από το φιλαθλό και λοιπά. Σήμερα τι
1: και
0: θα
1: πόσο,
0: μας...
1: Και πόσο τυχεροί είμαστε γι' αυτό. Μην αρχίσουμε πάλι, γιατί δεν θα σταματήσουμε.
0: Θα κλάψουμε πάλι. Λοιπόν, είδες χθες τελικό...
1: Βεβαίως.
0: Τι ανέσυρες τώρα από τι... Γιατί από ταυτόχρονα συμπίπτει κοντά και με τον τελικό του Wembley, έτσι.
1: Αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι τους τελικούς τα τρόπαια δεν τα γιορτάζουν στο τέλος τα συστήματα, αλλά τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν σαφές και αναφέρομαι κυρίως στην πορεία των δύο ομάδων προς τα πέναλτι, αλλά και στη διαδικασία των πέναλτι. Θυμάστε πολύ καλά ότι στο πρώτο ημίχρονο η Arsenal ήταν κυρίαρχη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ανεξάρτητα από την, δεν μπορεί να καταλογίσει κάποιος, πτώση της Arsenal, αυτό το εγώ το οποίο φωνάζουν οι μεγάλοι παίκτες που παίρνουν τα τρόπια και τους τίτλους, το φώναξαν πολύ περισσότερο από ένας παίκτης της Paris Saint-Germain. Έτσι γύρισε το παιχνίδι. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πορεία του παιχνιδιού προς τα πέναλτι, αφορά και τα ίδια πέναλτι. Γιατί όταν Τάσο Αντωνίνη και Αντιγόνη Δρακάτου, όταν είδα εγώ τον παίκτη που έχασε το πέναλτι της Arsenal να ετοιμάζεται ένα σουτάρι, και το καταλογίζουν σήμερα και η Άκλη δημοσιογράφη αυτό στον Αρτέτα, είπα, οχ, δεν το θυμάμαι να έχει εκτελέσει πάλι πέναλτι. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι να έχει χτυπήσει πάλι πέναλτι, να σουτάρει πάλι πέναλτι. Και υπήρχαν παίκτες πιο έτοιμοι για την κρίσιμη στιγμή. Θέλω να το θυμίσω σε εσάς και όσους μας ακούν ότι οι προπονητές με την πρόνοια στη σκέψη τους και στις επιλογές τους, όταν βρίσκονται στη διαδικασία των πέναλτι, δεν δίνουν το βάρος τους μόνο στους παίκτες που θα σουτάρουν τα πρώτα πέντε πέναλτι, αλλά κρατούν και μια ικανή εφεδρεία εξετάζοντας το ενδεχόμενο τα πέναλτι να φτάσουν στο 1-1. Δηλαδή, ένα πέναλτι μια ομάδα, ένα η άλλη. Λοιπόν, αυτό.
0: Να γίνει σύριαλ όπως το ΑΕΚ Ολυμπιακό στο κύπελο.
1: Κάπως έτσι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ο Αρτέτα δεν το έκανε, και γιατί είναι ευνοείτο ότι στις κρίσιμες στιγμές επιλέγεις παίκτες με χαμηλό κέντρο βάρους που έχουν καλύτερο έλεγχο της μπάλας για να πουν. Για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι η Arsenal παρουσιάστηκε πανίσχυρη στο πρώτο ημίχρονο, εξουδετερώνοντας κάθε ατού της Paris Saint-Germain, και στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.
1: Ακριβώς. Η ανάγνωση του πρώτου, η ανάγνωση του πρώτου ημίχρονου είναι αυτή που λες, υπάρχει ένα διαστευτικό. Η Paris Saint-Germain ήταν ανέτοιμη ψυχολογικά, πνευματικά.
0: Ναι.
1: Αυτό αποδείχθηκε μετά το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο η Arsenal εξουδετέρωσε όλα τα ατού της Παρί. Ήταν καλά διαβασμένη. Ναι. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει ο Λουίς Ενρίκε να έκανε αλλαγές τέτοιες που μπέρδεψε λίγο την Arsenal και άλλαξε πρόσωπο.
1: Είναι το επόμενο που θα έλεγα. Και εκείνος, γιατί είναι πολύ πυρός, και ο Λουίς Ενρίκε είναι γνωστός ακριβώς για την ανάκαμψη των ομάδων του. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην ιστορία του, στους πάγκους, έχει να επιδείξει ανακάμψεις ενδεκάδων του από την φθορά στην αφαρσία και στη νίκη τελικά, πολύ περισσότερες από μια ο Λουίς Ενρίκε. Και θέλω εδώ να θυμίσω όσους μας ακούν και σε εσάς επίσης, ότι αυτό έκανε και ως παίκτης ο Λουίς Ενρίκε. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που και με την εθνική ομάδα και με τους συλλόγους που έχει παίξει, που το θυμόμαστε αρχικά να, να μοιάζει όπως δεν είσαι καλημέρα και να ανακάμπτει και να αναφωνούν οι ως μετέδρα τα παιχνίδια ότι να το λένε από αποδημοποιημένο τράγω μεσία τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτό το μεταφέρει και από τον πάγκο του.
0: Ναι. Και όσο αφορά τον Αρτέτα, δείχνει ότι δεν ήταν ετοιμασμένη η ομάδα για να φτάσει στα πέναλτι και φάνηκε από την αστοχία.
1: Αν ανοίξετε σήμερα αγγλικές ιστοσελίδες, τον κατακεραυνώνουν οι Άγγλοι ακριβώς για την απώλεια της κυριαρχίας. Τονίζουν ότι έπρεπε να περιμένεις, κατά το κοινό λεγόμενο, έπρεπε να περιμένεις την αντίδραση των πολύπειρων παικτών της Παρή. Θα έπρεπε εσύ να έχεις λάβει τα μέτρα σου έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την ανατροπή του σκηνικού.
0: Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ο Λουίς Ερίκη, όπως είπες, είναι πολύπειρος. Άλλωστε πέρυσι το κατέκτησε η Παρή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν ένα μεγάλο ατού, γιατί οι άλλοι ήταν εισερχόμενοι σχεδόν.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αρτέτα θα την πληρώσει την ύφη και θα πληρώσει το Μάρμαρο και δεν θα συνεχίσει το χρόνο στην Arsenal, γιατί βλέπω υπάρχουν και από παλιούς παίκτες της Arsenal και δεν είναι αυτή η νόσος των παλεμάχων παικτών που έχουν στην Ελλάδα, που όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει και νομίζει ότι είναι σοβαρό αυτό που λέει. Υπάρχουν παίκτες που προσκούν επιρροές με την άποψή τους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι δύσκολο να παραμείνει ο Αρτέτα. Ναι. Θα το δούμε.
0: Για σένα έπαιξε ρόλο η διαιτησία και ειδικά για το πέναλτι που δεν δόθηκε.
1: Ναι,
0: στο τέλος.
1: Με το γράμμα του κανονισμού που δεν το είσαι κάποιος αυτό, αλλά όμως ακόμα και από τους ηττημένους δεν δίνεται η έμφαση, παρόμοια έμφαση στην ίδια φάση.
0: Ναι. Ξέρεις, οι Άγγλοι και λίγο φλεγματικοί δεν θέλουν να δώσουν με συνέχεια, ίσως γιατί είναι και η φιλοσοφία τους τέτοια στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται το ποδόσφαιρο ως τυπική γονή του ποδοσφαίρου. Αυτό το είπαμε άλλα λόγια, αυτό που είπες και εσύ, Τάσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι... Παρ' όλα αυτά ήταν ένας ενδιαφέρον τελικός και το λέω αυτό με την... Γιατί φοβάμαι τη λέξη, με την αγωνία αυτού που αγαπάω το ποδόσφαιρο, όπως και αυτοί μας ακούν, όπως και εσείς, γιατί τα τελευταία δεκάδες χρόνια αναζητούμε κρίσιμα παιχνίδια που να μας αρέσουν ως θέμα. Αυτό, χωρίς να είναι εντυπωσιακό το θέμα, είχε τις εναλλαγές, κρατούσα μείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή ως το τέλος. Και μακάρι στο παγκόσμιο κύπελο τις αμέσως επόμενες ημέρες να έχουμε πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδια παρόμοια. Γιατί θυμίζω επίσης ότι τα τελευταία παγκόσμια κύπελα πολλές φορές κλείναμε την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά. Έτσι.
0: Πάντως λοιπόν, δεν μπορεί να μην είχε τις πολλές φάσεις, έτσι, μπροστά από τις διαστίες.
1: Ναι, το είπα, δεν ήταν θεαματικό,
0: ναι,
1: με την,
0: ναι, ναι,
1: με την κυριολεξία της λέξης και του χαρακτηρισμού.
0: Ναι. Αλλά δεν ήταν και ξύλινος αγώνας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να είναι
1: μια
0: σούπα.
1: Όχι, βέβαια, γιατί πήραν και προσωπικότητες και από τις δύο ομάδες, περισσότερες από την Παρή. Και υπήρχαν και εναλλαγές στις φάσεις και στα συναισθήματα, στο σκηνικό της Κυριακής του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον τελικός. Μακάρι ανάλογο θέμα να έχουμε και στα περισσότερα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι, σωστά. Όπως λέει και ο Τάσος, ήταν παιχνίδι τακτικής ο τελικός.
1: Ναι. Αυτό δεν αναιρεί.
0: Δεν προσδοκούσαν να βάλουν πολλά γκολ. Προσδοκούσαν ένα και καλό ή το πολύ δύο.
1: Ναι, παιχνίδι τακτικής, αλλά όταν η τακτική είναι στιγμή, τότε είναι αποθετικό το θέμα. Χθες υπήρχε και τακτική, υπήρχαν και εμπνεύσεις, υπήρχε και η διάθεση της Παρή να ανακάμψει. Αυτή η διάθεση Παρή να ανακάμψει δεν ήταν μόνο βάση τακτική, ήταν και βάση του προσωπικού χαρίσματος πολύ περισσότερο από ενός παίκτης της.
0: Πάντως η Arsenal ουσιαστικά, ίσως να φταίει και το γεγονός ότι την πάτησε εντός εισαγωγικών, ότι έβαλε και πολύ νωρίς γκολ. Εάν πετύχαινε δεύτερο, ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είδες πόσο, ναι, πόσο είναι λεπτοί οι συσχετισμοί.
1: Η ισορροπία, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σωστό που λες, αλλά σε αυτό το επίπεδο, Τάσο Αντωνίνη, αντιγόντως θα κάνω ότι όσοι μας ακούν, αυτά ηχούν ως βαρόμετρα της εξέλιξης ενός παιχνιδιού, αλλά υπάρχουν πολλοί περιπαίκτες, υπάρχουν ικανοί παίκτες που μπορούν να ανακάμψουν, και αυτό το έχει αποδείξει η σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Ξέρετε γιατί? Γιατί το σύγχρονο ποδοσφαίρο βασίζεται κυρίως στη δυνάμη, στη φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή μπορεί να ανατρέψει πολλές φορές τα σχέδια των προπονητών και τα αγωνιστικά δεδομένα, τα βασισμένα στην τακτική και στην τεχνική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό
0: το πρώτο. Ένα ωραίο ερώτημα που έθεσε ο Τάσος τώρα σε Λεμέζης, γιατί και αυτός είναι ποδοσφαιρόφιλος και έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις στους τελικούς όταν φτάνουν δύο ομάδες και καταλήγουν να κρίνεται ο τίτλος απέναντι, τελικά τι είναι, άτυχες ή ιτημένες?
1: Κάθε ένας στο ποδόσφαιρο γενικότερα στη ζωή προκαλεί την τύχη του και την ατυχία του.
0: Άρα ήταν
1: πάντα υπάρχει η σκέψη, η κίνηση που έχει αποτέλεσμά της αυτό που λέμε τύχη και ατυχία. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών ως πρόσφα και ως ομάδες ποδοσφαιρικές και γενικότερα στις ομάδες.
0: Σίγουρα. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Αλλά
1: ακριβώς
0: υποστηρίζει ότι είναι ρώσικη ρουλέτα. Ναι, ρώσικη ρουλέτα, αλλά δεν είναι και τόσο ρώσικη. Είναι υπερβολή ίσως αυτό ο
1: όρος.
0: Δεν βλέπεις τη σφαίρα, ενώ εδώ βλέπεις την μπάλα.
1: Στη ρώσικη ρουλέτα δεν έχεις ευθύνη για την κατάληξη της μοίρας σου?
0: Όχι.
1: Έχεις. Με τη σκέψη σου και τη πράξη σου.
0: Μόνο που παίζει ρόλο και ρουλέτα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Από το γεγονός ότι έχει μπροστά σου την μπάλα και σουτάρεις.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Λοιπόν, βεβαίως έχω να σας πω ότι μαζί με τη ζεστή καλημέρα μου, το επόμενο Σαββατοκύριακο οι δύο εκπομπές Doom Spirogol, το γνωστό ραδιοφωνικό ραντεβού, μετονομάζονται στα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Το ποδόσφαιρο είναι το προφανές στα παγκόσμια κύπελα. Είναι αφελής τουλάχιστον όμως δεν το βλέπει αυτό. Έχουμε συνύπαρξη ιδιοσυγκρασιών λαών, στάσεις ζωής διαφορετικών, ετερόκλητων παρουσιών από όλο τον κόσμο. Θα δώσουμε μικρόφωνο το επόμενο Σαββατοκύριακο στις δύο εκπομπές, τις τελευταίες πριν από το παγκόσμιο κύπελο, σε παλιούς ποδοσφαιριστές, όχι μόνο, και σε όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά έχουν άλλες ιδιότητες στην δημόσια ζωή και την δημόσια παρουσία, να μας μιλήσουν για τα παγκόσμια κύπελα τη ζωή του.
0: Εγώ θα σε μεταφέρω στο φύλαφλο τότε που χορεύαμε το Live is Live.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είστε καλά.

0: ακόμα και μετά τις 11, που σημαίνει ότι εντάξει, σας κρατάμε καλή παρέα. Συνεχίζουμε μετά στο Σελεμέζη και Βιβί Νικολοπούλου εδώ που μας στηρίζουν και σε ρύθμιση ήχων και δημοσιογραφική υποστήριξη. Βιβί.
1: Και ψυχολογική.
0: Και ψυχολογική, μη σου πω. Από όλους εσάς έχουμε ψυχολογική, δεν μπορώ να πω.
1: Α, αυτό να λέγεται.
0: Γεράσιμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Πολύ ευχαρίστω.
1: Ο ναι. Γεράσιμος έχει πάρει αμπάριζα σήμερα.
0: Μιλέστε, στον αέρα δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ στέλνει και αυτός, ας το ελπίσουμε, λέει ότι θα φτιάξει περιοχή, γιατί αν κρίνω από το μεταξουργείο, κανείς δεν έχει κάνει το παραμικρό για 50 χρόνια, είναι κρίμα να χαθεί το νέο μας γήπεδο.
1: Εκεί νομίζω ήταν ο Ελαιώνας και δεν μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις. Τώρα όμως με το βοτανικό που βρέθηκε εκεί ο χώρος, πιστεύω όλα αυτά θα αναμορφωθούν και θα εξελιχθούν. Γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα.
0: Ο Νίκος εδώ στέλνει την καλημέρα του. Πρώτες διακοπές από το Άμστερνταμ. Επιτέλους και οι παραλίες ευτυχώς είναι ακόμα άδειες. Και στα δικά σας σύντομα, εύχομαι.
1: Στο Άμστερνταμ πήγες για να κάνεις μπάνιο?
0: Όχι, προφανώς ήρθε εδώ από το Άμστερνταμ. Έτσι καταλάβα. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, okay.
0: Ο Περικλής στέλνει καλημέρα από τη Ζαγορά Πηλίου. Είναι και το 7ο Ζαγόρα Λουθλών, μας είχε πει.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάμε. Και έχουμε και την Αλεξάνδρα που λένε πάνω σε αυτό με το γήπεδο στο Βοτανικό. Οι αποφάσεις του ερασιτέχνη, λέει, πάρθηκαν χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες, λέει, βάσει καταστατικού, μετά από πολιτικές πιέσεις. Όλα αυτά, εγώ το τελικό αποτέλεσμα θα κοιτάξω. Εγώ θα κοιτάξω όταν θα είναι πράγματι όλα έτοιμα και θα αναβαθμιστεί και η περιοχή.
1: Όχι, το λέμε από συναισθηματικής αξίας.
0: Από συναισθηματικής αξίας, ναι, αναφέρεται.
1: Ότι η Λεωφόρος αποτέλεσε για τον Παναθηναϊκό το φρούριο, το κάστρο του. Είναι ένας χώρος αναμνήσεων. Είναι ένας χώρος στο οποίο έχουν ζήσει πολλές στιγμές, ίσως και όλοι οι φίλοι της Ελλάδας, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε εκεί που έφτασε, έκανε μια πορεία η οποία δεν ξεχνιέται, και ταυτόχρονα έχει δεθεί με το χώρο, με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλπ. Τώρα η μεταφορά του αλλάζει, γιατί δεν είναι το ίδιο με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έκαναν γήπεδα και παρέμειναν στον ίδιο χώρο, απλώς αναμορφώθηκαν, αναπλάστηκαν. Είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ μετακομίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά θα πάει σε ένα καλύτερο χώρο, φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Και τον κύριο Χαράλαμπο, ναι, που έστειλε εδώ την καλημέρα του. Πιο χαρούμενο δίδυμο της Ελλάδας. Βγάλτε Χόρχε να γουστάρουμε.
1: Εδώ είναι.
0: Χόρχε. Επιτέλους πεινάσαμε.
1: Χόρχε.
0: Χόρχε.
1: Ξεκινάμε με το τι έφαγε σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Χόρχε μου.
2: Χρόνια πολλά, καλή Κυριακή.
1: Επίσης, και καλή εβδομάδα και καλό μήνα από αύριο.
2: Σωστό.
0: Και λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
1: Και καλό καλοκαίρι. Τι άλλο
2: στην
1: καλό θέλεις?
2: Αντιγόνη μου είπαν να απαντήσω στις ερωτήσεις. Παρθένος, νερό, Παρίς Σεντερμέν.
1: Το είπα.
0: Είσαι...
1: Παρθένος, διάβαζε.
2: Επαναλαμβάνω. Παρθένος, νερό, Παρίς Σεντερμέν. Η διεύθυνση.
1: Ναι.
2: Πρωί με ξύπνησε κιόλας.
1: Ναι, και λέει.
2: Μόλις σε βγάλουν τα παιδιά μετά τις 11, γιατί είναι τρίωρη εκπομπή σήμερα,
0: ναι,
2: θα απαντήσεις τι ζώδιο είσαι, τι είπες πρωί-πρωί, το πρώτο πράγμα.
0: Παρθένος
2: και ποια
0: είσαι.
2: Ομάδα πίστευες ότι θα κέρδιζε χτες το βράδυ τον τελικό.
0: Σερβέν, είδες, το είπαμε και χτες.
1: Το είπαμε. Μαζί δεν το είπαμε.
2: Να.
1: Είχαμε προλήψει ένα σκορ.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Όχι εσένα, τον άλλον Τάσο.
1: Το Σελεμέζη.
2: Ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η θεά τύχη.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ πάντοτε
1: πάντα
2: πιστεύω,
1: παίζει ρόλο.
2: Πάντα πιστεύω ότι σε μια διαδικασία απέναντι σε αυτό που είναι ρώσικη ρουλέτα, είναι ρώσικη ρουλέτα. Ξέρετε ότι ο Γκάβριελ το δήλωσε ο ίδιος ο Αρτέτα στο τέλος του αγώνα.
1: Mm-hmm.
2: Έχασε, παιδιά, λέει, το πέναλτι, το πιο κρίσιμο πέναλτι, όπως εξελίχθηκε η διαδικασία. Ο παίκτης που στις προπονήσεις το μόνο που έκανε στα πέναλτι ήταν σκοράρι. Κι όμως το χάσε. Και γιατί το χάσε? Άμα τα αναλύσουμε, κουράστηκε, κουραστικό το παιχνίδι. Είχε ψυχολογικά, είχε εκείνη τη στιγμή το μυαλό του αλλού, δεν ήταν συγκεντρωμένος, ένιωθε κάποια ενόχληση, δεν τοποθετήθηκε. Αν θέλουμε να ψάξουμε δικαιολογίες, θα βρούμε.
1: Άπειρες. Το κάνανε βουντού, ας το πω και έτσι.
2: Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον ποτέ. Ότι στη διαδικασία των πέναλτις η πρώτη που εκτελεί το σουτ είναι η τύχη.
1: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που υπάρχει τύχη σε μια πλευρά, υπάρχει η ατυχία, η αδερφή της.
1: Ναι, αλλά λέει ο προλαλής σας, ο Σπύρος ο Τσάμης, ότι την τύχη σου την καθορίζεις εσύ.
2: Δεν διαφωνώ, μα γι' αυτό σας είπα. Αλλά
1: άρα λοιπόν συμφωνούμε όλοι μαζί.
2: Ναι, όχι, περίμενε. Όταν λέμε τύχη, σου είπα προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που γεννούν την ατυχία, γεννούν την τύχη.
1: Γεννούν την τύχη, αλλά εσύ είσαι και η αιτία που προκαλεί την τύχη σου.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα γίνει, δεν ήρθε τώρα δάκι.
1: Δηλαδή δεν ήταν. Δεν είναι άμυρος ευθυνών ο Γκάμπριελ.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν το.
1: Διότι σε βάζει και τελευταίο ο Αρτέτα, υποτίθεται ότι σου έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
2: Ναι, γιατί ήταν ο καλύτερος στη διαδικασία, στην αρχική.
1: Ακριβώς.
2: Δεν τον έβαλε τυχαία.
0: Μπράβο, Χόρχε.
2: Με το σκεπτικό όμως.
1: Μα δεν διαφωνούμε.
2: Με το σκεπτικό που λέμε, αυτή η Αρτέτα είναι ποτέ δυνατόν.
1: Συμφωνούμε διαφωνώντας.
2: Κατάλαβες, ακριβώς. Λοιπόν. Διαφωνούμε συμφωνώντας.
1: Πες το έτσι.
2: Είναι αυτό που λέμε, τύχη και ατυχία.
1: Ναι. Είδες όμως, ρε παιδί μου, ότι για μια κλωτσιά πέταξες την τύχη σου. Δηλαδή θα μπορούσε να συνεχιστούν, να συνεχίσει η διαδικασία.
2: Άκουσε
1: με λίγο. Να σηκώσω το κεπελάκι.
2: Συζητάμε για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, για έναν τελικό που έχει έναν τίτλο. Εδώ παίρνουμε αποφάσεις δευτερόλεπτα και κρίνουμε θέματα ζωής.
1: Ναι. Έτσι ήταν και αυτό το πέναλτι. Έτσι ήταν και αυτό το πέναλτι. Γιατί μέχρι τότε πεζόταν 50-50.
2: Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι άλλαξε τελείως όταν ισοφάρισε η Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Ναι.
2: Και διαφωνώ κάθετα και με εκείνους που λένε ότι πέτυχε τον γκολ η Άρσεναλ και έκανε πίσω να το κρατήσει. Είχε μια τακτική ο Αρτέτα ιδιαίτερης αμυντικής εικόνας. Εντάξει, ήθελε να το παίξει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν έβλεπε κανείς το παιχνίδι, θύμιζε την παλιά καλή Ιταλική άμυνα, το Κατενάτσιο.
1: Ναι.
2: 11 παίχτες στην άμυνα. Τις πολλές φορές έβλεπες 10 παίχτες μέσα στην μεγάλη περιοχή και μικρή.
1: Ναι.
2: Ήταν αυτή η τακτική του.
1: Έχουμε. Εντάξει, γιατί, να ρωτήσουμε τον Τάσο. Να ρωτήσουμε τον Τάσο αν έχει διαφημιστικά τον Τάσο Ελεμέση. Γιατί με φουντώνεις τώρα και
0: να
1: μετά
0: κάνουμε μια θα τα πούμε. Μίνι διακοπή.
1: Πάμε για ημίχρονο. Πώς το λένε, cooling break.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
2: επιστρέφουμε. Oh yeah.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Χόρχε Αθανασίου λοιπόν, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
0: Να ξέρεις λοιπόν, Χόρχε, πριν πεις αυτό που θες να πεις, ο άξονας σπιτιού και καριέρα σε φέρνει μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις, ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπική ζωή. Χτίσε σταθερές βάσεις για το μέλλον σου.
1: Τι ακόμα άκτισες, εσείς έχεις. Τις βάσεις. Ακόμα δεν τις έχεις χτίσει τις βάσεις σου.
0: Όσο ζούμε χτίζουμε, συγγνώμη κιόλας. Ποτέ δεν τελειώνει το χτίσιμο.
2: Τελευταία φορά που πήγα στον γιατρό να σας πω, μου είπε κάτι και λέω, ρε, με δουλεύει τώρα ή μου τα λέει στα αλήθεια. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου? Λέω, γιατρέ μου, είμαι 60.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι τόσο μικρός. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, λέει. Να σου είναι 80, να πω ότι μεγάλωσες. Είσαι ακόμα μικρός. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, αυτή η κουβέντα την είχα μαζί του. Λέω, τώρα με δουλεύει ή δεν με δουλεύει.
1: Έχει βγει κάτι ο γιατρός ή δεν έχει βγει?
2: Δεν ξέρω, Τάσο μου. Μιλάω σοβαρά.
1: Ναι, γιατί.
2: Σαφώς και τον άκουσα, σαφώς και τον πίστεψα.
1: Και καλά έκανες. Καλά έκανε.
2: Ήθελε να με τονώσει ψυχολογικά, ήθελε κτλ. Γιατί έχω τα προβληματάκια υγεία μου. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει. Πάντως το πέτυχε.
1: Το πέτυχε γιατί ξέρει. Γιατί πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να φτάνει στα 150.
2: Είναι άλλη θέμα συζήτηση. Εγώ διάβασα ένα άλλο ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα να πειράξουμε το DNA.
1: Το έχουν πειράξει ήδη.
2: Όχι, περίμενε DNA και θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν θέλουμε το νερό, τον μωρό το οποίο θα γεννηθεί να είναι ζωντανό πάντα.
1: Να καθορίσει και το φύλλο του.
2: Ναι, καλά, αυτό το κάνει και κουτσά στραβά και σήμερα. Ναι. Με λίγη ψυχή.
1: Εντάξει, άλλοι το
2: αλλάζουν.
1: Πάμε τώρα για το τελικό, ναι. Το χθεσινό.
2: Τι άλλο θα σου πω. Εγώ εξακολουθώ να λέω η Paris Saint-Germain, εγώ πίστευα στην Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Αλλά απορούσα και ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω πώς ήταν το παιχνίδι της Arsenal. Και από ό,τι κατάλαβα ήταν, φαντάζομαι στο μυαλό του Αρτέτα. Βάζουμε γκολ νωρίς, κρατάμε άμυνα, τους κουράζουμε. Και βλέπουμε που πάμε. Κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω. Δεν, ναι. Διότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι η Arsenal δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δεν έπαιξε καθόλου ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ, γιατί έκατσε πίσω στην άμυνα. Μα μπροστά η Arsenal είχε μια ομάδα πολυβόλο σε θέματα τερμάτων και κατάφερε να την περιορίσει στο μέγιστο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πρόσεξε όμως.
2: Ξεχνάτε ότι η Paris Saint-Germain, παιδιά, έριξε 5 γκολ στην καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Την Bayern Μονάχου.
1: Mm-hmm. Για πάμε τώρα.
2: Έφαγε 4 γκολ στο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στον ένα ημιτελικό, αλλά πέτυχε 5.
1: Ναι.
2: Έτσι, μιλάμε η καλύτερη επίθεση, από τη μία και η καλύτερη άμυνα επίση από τη μία.
1: Επειδή κάθε αγώνα είναι διαφορετικό, πάμε τώρα στον τελικό. Πιστεύει ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο το γκολ που πέτυχε νωρίς η Arsenal? Και πήρε και καθήλωσε ουσιαστικά την Παρή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και έπαιξε σημαντικό ρόλο για συγκεκριμένη τακτική. Την οποία ακολούθησε η ομάδα με εντολή του Αρτέτα και πέτυχε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Και μην ξεχνάμε, εγώ θυμάμαι κάθε φορά που λέμε ότι εμείς οι φίλοι θέλουμε να βλέπουμε τέρματα. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως όταν ρωτήθηκε ο Μπλάτερ, ο προηγούμενος πρόεδρος της FIFA, στο Περού το 2004, μερικές ημέρες μετά που κατακτήσαμε το τρόπαιο, από έναν Περουανό, ήμουνα μπροστά, δημοσιογράφο, και του λέει, πιστεύετε ότι το ποδόσφαιρο στο Euro 2004 τότε πήγε πίσω διότι η εθνική Ελλάδος, η εθνική της Ελλάδος, έπαιξε άμυνα.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιξε επίθεση, έπαιξε άμυνα. Πρόσεχε περισσότερο την άμυνα. Ο Μπλάτερ. Πολύ απλά, ήρεμος και ετοιμόλογος, είπε γιατί δεν υπάρχει τακτική της άμυνας ή της αμυντικής τακτικής, δεν υπάρχει στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Προσέξτε τώρα.
1: Σωστά.
2: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε πολιτικό, καταλαβαίνω και το δέχομαι, για να υπάρχει τελέσια, να υπάρχει αγωνία κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν τακτικές που έχουν οι προπονητές στο μυαλό τους. Και εξακολουθώ να λέω ότι όλα κρίθηκαν στο πέναλτι. Το οποίο και τον γκολ της ισοφάρισης της Paris Saint-Germain. Έδωσε φτερά στην Παρή, η οποία ήταν καλά πιασμένη στο πρώτο ημίχρονο, και από εκεί πέρα προσπάθησε να φτάσει στην επιτυχία ενός τέρματος, ήταν άτυχη στα δοκάρια. Και τυχερή η Arsenal σε αυτό το σημείο του αγώνα. Στα πέναντι, τυχερή η Paris Saint-Germain, άτυχη η Arsenal. Και μιας και μιλάμε για Arsenal, γιατί έχουμε και ειδησιογραφία, δεν είναι μόνο το τι πιστεύουμε και τι έχουμε δει κατά την προσωπική άποψη ο καθένας ξεχωριστά. Κέρδισε λοιπόν το Champions League. Είναι το 5ο τρόπαιο που κερδίζει την περίοδο 25-26. Ξεκίνησε όλη η ιστορία με το Europe Super Cup απέναντι στην Tottenham, το κέρδισε η Paris Saint-Germain του Luis Enrique. Ακολούθησε το Intercontinental, εκεί όπου κέρδισε την Φλαμέγκο, την ομάδα που κέρδισε το Copa Libertadores την προηγούμενη χρονιά. Κέρδισε επίσης το Super Cup της Γαλλίας, το πρωτάθλημα της Γαλλίας, και είπαμε χθες και το Champions League περίοδο 25-26.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν η επιτυχία της Paris Saint-Germain, τεράστια, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και στις 12 Αυγούστου που ξεκινάει πλέον η νέα ποδοσφαιρική χρονιά 26-27, η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Aston Villa στο περίφημο Super Cup 2026 που θα διεξαχθεί στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Salzburg.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Οκ. Λοιπόν, πες.
2: Ναι. Τι θέλετε
1: για το ζώδιο, το πες.
0: Το είπα αμέσως όλα.
1: Σε τακτοποιήσαμε για πλευράς.
0: Τα καλύψαμε όλα. Με το πρωινό το κάλυψε.
1: Κάτι πήγες να πεις εσύ και σε έκοψα.
2: Εγώ έχω να πω ότι έφαγε πρωινό.
1: Αυτό δεν μας είπες. Με τον τρόπο μου το λέω.
0: Είπε νερό. Τι νερό.
2: Εγώ έχω να πω ότι έφαγε πρωινό.
1: Αυτό δεν μας είπες. Με τον τρόπο μου το λέω.

0: Αλέσεως.
1: Μάλιστα.
0: Και ελληνικό καφέ διπλό σκέτο.
1: Και σκέτο κιόλας.
2: Μετά η τουαλέτα περιμένουμε ανοιχτές αγκάθες.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Όχι, για να το λέει ο Χόρχε.
2: Ναι, ναι.
1: Η τυρόπιτα είναι επικίνδυνη. Σε ευχαριστούμε, Χόρχε.
0: Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή, καλό μήνα που
1: να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Θέλω να ξέρετε ότι μείναν 20 λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε αυτό το μαραθώνιο, το τρίωρο, το τρίωρο.
1: Κατά πέτυση του κόσμου θα πάμε και μετά τις 12.
0: Όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ, δηλαδή, όχι. Και έχω να σας πω ότι πριν πάμε στο επόμενο καλεσμένο μας, τέλος τα 130 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Ποιο είναι το νέο όριο? Αρκετές χώρες λέει ότι εξετάζουν την αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων ταχύτητας στους δρόμους τους, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να περιορίσουν την παραβίασή τους αλλά και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια. Τώρα, τα μέγιστα επιτρεπτά όρια, τέλος πάντων, επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα είναι 130 χιλιόμετρα. Στη Γερμανία θυμάμαι ότι ήταν παραπάνω. Από τον περασμένο Οκτώβριο στην Τσεχία εφαρμόζεται δοκιμαστικά η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα. Ναι. Ωστόσο, αυτό το όριο με τα 150 χιλιόμετρα δεν είναι σταθερό και μεταβάλλεται, τέλος πάντων. Οπότε είναι μεταξύ 100, καλά παιδιά αν πάει 100 τελειώσαμε, 130 και 150. Τώρα αυτό με βάση την Τσεχία πάντα, έτσι. Με βάση
1: ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Βόρεια Ευρώπη έχει δρόμους.
0: Μα αυτό είναι. Εμείς τι έχουμε, 2...

0: δίκτυα έτσι κεντρικά. Ένα Αθήνα.
1: Τα οποία Νάτα, εξελίσσονται ναι. εδώ και μερικά χρόνια.
0: Το άλλο είναι Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τώρα για να φτάσεις 150.
0: Ναι.
1: Με μέσο.
0: Δύσκολο.
1: Έτσι.
0: Στην Ισπανία, για παράδειγμα, λέει, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης ταχύτητας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη ρύθμιση των ορίων στους αυτοκινητόδρομους. Και στα 145.000 χιλιόμετρα που είναι ο αυτοκινητόδρομος αυτός, το μήκος, ίσχυε το όριο των 120 χιλιόμετρων. Αλλά θα φτάσουν, μπορεί να φτάσουν, λέει, και τα 150.
1: Το μπορεί εκεί. Μην το λέει εύκολα, γιατί ναι. οι Ισπανοί αυτό που λένε είναι γερμανικός νόμος, δηλαδή ισχύει. Και το βασικό είναι ότι εκεί δεν κυκλοφορούν τα φορτηγά όπου να είναι. Όπως εδώ, γιατί το βλέπουμε στην Αττική Οδό τι συμβαίνει, στην Αττική Οδό κάθε μέρα τι συμβαίνει.
0: Υπάρχουν βέβαια
1: Στην Ισπανία πάει ένα δεξιά τελείως και πάνε κομβόι μέχρι 80 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή τώρα εντάξει,
0: εγώ τον καλύτερο
1: λέμε...
0: αυτοκινητόδρομο τον είχα δει στη Γερμανία. Ναι. Ο καλύτερος αυτοκινητόδρομος που είχα δει. Και πρέπει να είχε όριο πάνω από 100.
1: Εδώ Φεράρι εκεί πάνε δεξιά.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: ναι.
1: άμα η Φεράρι δεν είναι αριστερά, δεν παίζει.
0: Ναι.
1: δεν είναι Φεράρι.
0: δεν είναι Φεράρι. Καλημέρα, Γιώργο, και στον καπετάνιο εδώ της Ερασπόρ. Εντάξει, είναι και ο Γεράσιμος τώρα, Γιώργο, ο συνάδελφός σου έστειλε. Πολλά φιλιά από καράβι, δουλειά, μπαρκό μέχρι αρχές Αυγούστου. Σας φιλώ και όποτε μπορώ σας ακούω, να είσαι καλά. Και ο άλλος Γιώργος εδώ στέλνει το σχόλιο του, έβαλε ένα γκολ και κάτσε άμυνα 70% κατοχή, δεν υπήρχε η Arsenal. Λέει εδώ, είναι από την προηγούμενη κουβέντα δηλαδή. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο για τα ωραία σας σχόλια. Ευχαριστούμε και τον Γρηγόρη. Καλημέρα, λέει. Η Arsenal φημιζόταν ως ομάδα των στημένων φάσεων για γκολ. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει πιο στημένη φάση από πέναλτι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω πάντως χθες μαζί σου, γιατί πραγματικά επειδή το είδα όλο το παιχνίδι, σχεδόν όχι όλο.
1: Εντάξει. Μέχρι τα πέναλτι το είδες.
0: Το είδα μέχρι τα πέναλτι, ναι.
1: Αυτό στα πέναλτι το είδες.
0: Και στα πέναλτι το είδα. Αφού είδα και το τελευταίο το.
1: Νόμιζα δεν το είδες όλο το παιχνίδι, άκουσα.
0: Δεν είδα την αρχή. Την αρχή. Είδα εκεί που ισοφάρισε.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία.
1: Βέβαια.
0: Είδα εκεί που ισοφάρισε η.
1: Παρή.
0: Ναι, η Παρή.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλό το πρωινό του Χόρχε, λέει. Αλλά αν δεν φας τρεις φέτες Βιτάμ με μερέντα. Κύριε Χαράλαμπε, τι Βιτάμ. Αυτό ήταν. Όχι, εμένα μου αρέσει το βούτυρο που είναι το γνήσιο, το.
1: Το κερκυραίικο.
0: Ναι, ας πούμε το κερκυραίικο.
1: Κερκύρας, όχι τύπου κερκύρας.
0: Με μέλι, με μέλι. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα. Η Ισπανία είναι ελεύθερη για τα φορτηγά. Μόνο η Αυστρία και η Γερμανία έχει περιορισμό. Άρα είσαι οδηγός, φίλε Βασίλη. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Πάντα υγεία εύχομαι και σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Λοιπόν, έχω συγκλονιστεί με αυτά που έχει δηλώσει σε μια συνέντευξη εξομολόγηση του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συγκεκριμένα στην Gazzetta dello Sport. Και λέει μεταξύ άλλων ότι να σκεφτεί κανείς ότι παλιά πουλούσα ρολόγια στους δρόμους της Αθήνας, τώρα έχω μια συλλογή από ρολόγια στο όνομά μου. Μια τάκα συγκλονιστική, η οποία συνοψίζει ουσιαστικά ολόκληρο το μεγαλείο, το πείσμα και τη δουλειά που έριξε ο Γιάννης προκειμένου να φτάσει στην ελίτ του NBA και του παγκόσμιου μπάσκετ. Και λέει μεταξύ άλλων ότι όπου και αν άνοιξε τα χαρτιά του για πολλά πράγματα στη συνέντευξη αυτή, και ότι για τη σεζόν με τους Bucks, τις σκέψεις του σχετικά με την καθημερινότητα και πολλά άλλα. Εγώ θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που λέει, μιλώντας για την ταινία Άνοδος, η ιστορία των Αντετοκούνμπο, και λέει ότι τα παιδιά μου δεν την έχουν δει ακόμα. Όταν βγήκε στον αέρα η ταινία για τη ζωή του, ήταν ακόμα πολύ μικρά. Είναι ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή που προέρχεται από τους γονείς μου. Τη θυσία του να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους, τα αδέρφια τους, τον Φράση, τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το ασφαλές περιβάλλον τους, την Ιγυρία, για να πάνε στην Ελλάδα και να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες. Όλα αυτά για να μου δώσουν την ευκαιρία να βρίσκομαι εκεί που είμαι σήμερα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Ξέρετε κάτι, ήρθε η ώρα να δείξω την ταινία στα παιδιά μου. Τώρα που είναι μεγαλύτερα μπορούν να το καταλάβουν. Και με εντυπωσιάζει ο Γιάννης για ακόμα μια φορά και τον βάζω κοντράστ με τον Τσιτσιπά, όπου ένας σέβεται τους γονείς του, σέβεται αυτό που είναι, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει με τη δουλειά και μόνο με τη δουλειά, ό,τι και αν έκανε ήθελε να είναι πρώτος. Και από την άλλη βλέπουμε ένα άλλο μεγάλο πρωταγωνιστή, αναφυσβήτητα μεγάλο ταλέντο, να το πω έτσι, που δεν σέβεται τον πατέρα του.
0: Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να την κάνω αυτή τη σύγκριση, γιατί,
1: ναι, και όμως έρχεται
0: γιατί
1: στο μυαλό
0: σου. Όταν τα παιδιά, κακώς, γιατί όταν
1: δεν
0: τα παιδιά,
1: κακώς και καλώς.
0: Κακώς είναι αυτό, γιατί το έχουμε περάσει εμείς έτσι από την κοινωνία, γιατί όταν παιδιά δεν παίρνουν την αγάπη και την παιδικότητα, που, δηλαδή να ζήσουν σαν παιδιά την παιδική τους ηλικία, δεν την παίρνουν σωστά, είτε από λάθη των γονιών, είτε από δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι, αλλά είναι
0: τους
1: άλλο το ένα.
0: Μέσα, όχι, τους κάθεται άλλο, μέσα αγκάθι, που σημαίνει,
1: πρόσεξε,
0: ότι έχουν στερηθεί κάποια πράγματα και γι' αυτό ίσως και ο Τσιτσιπάς συγκεκριμένα, δεν ξέρω τα προσωπικά του, ούτε τα οικογενειακά του.
1: Μα,
0: ίσως
1: μα το θέμα
0: να
1: είναι
0: πώς
1: μεγαλώνεις τα παιδιά σου.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Δεν μιλάω τώρα για το θέμα και να σου πω κάτι. Ναι. Από εκεί και πέρα αντανακλάει. Αντανακλά, να το πω καλύτερα, το γεγονός ότι είναι άλλη συμπεριφορά του ενός και άλλη συμπεριφορά του άλλου σε γονείς. Αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά από τους γονείς που έρχεται η αντιμετώπιση αυτή.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως, πέρα από την αντανάκλαση, υπάρχει και κόσμος που σε βλέπει και υιοθετεί αυτά που κάνεις ή αυτά που λες ή αυτά που τουλάχιστον δείχνεις ως παράδειγμα. Γιατί δεν είσαι
0: όλα
1: ένας...
0: προέρχονται από τους γονείς. Όλη η αντίδραση των παιδιών προέρχεται από τους γονείς. Ό,τι δείχνουμε εμείς στα παιδιά μας, ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε, αυτό θα βγάλουν και τα παιδιά μας αργότερα. Κανένα παιδί δεν γεννιέται για να έχει κακή και άσχημη νοοτροπία,
1: ναι,
0: και αντιμετώπιση. Κανένα.
1: Μα δεν διαφωνούμε
0: ο
1: σε αυτό.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προφανώς.
1: Εγώ μιλάω για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, θέλω κι εγώ να ολοκληρώσω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προφανώς μέσα στην ατυχία συσσαγωγικά ενός δύσκολου μεγαλώματος με τα οικονομικά θέματα και τα προβλήματα, mm-hmm, και αυτά, είχε όμως υποστηρικτικούς γονείς προφανώς που έδωσαν αγάπη στα παιδιά τους.
1: Το ξέρεις.
0: Και γι' αυτό και προφανώς για να μιλάει έτσι με αυτόν τον τρόπο σημαίνει είναι ότι είναι ένα παιδί που δέχτηκε πολύ αγάπη.
1: Δεν ξέρεις ποιοι παίζουν ρόλο.
0: Και ούτε από εκεί όμως ξέρουμε,
1: ναι,
0: ποιοι παίζουν ρόλο.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι το θέμα είναι πώς αντανακλάει αυτό. Επειδή δηλαδή δεν μεγαλώσεις καλά με τους γονείς σου, σημαίνει δεν πρέπει να τους σέβεσαι.
0: Όχι, σημαίνει ότι διδάχθηκες και μεγάλωσες με κάποιο τρόπο που δεν σε βοήθησε να βγάλεις τα καλά σου στοιχεία, αλλά να βγάλεις αρνητικά στοιχεία. Έτσι
1: δεν νομίζω
0: θεωρώ
1: ότι παίζει ρόλο μόνο, οι γονείς.
0: Διαφωνώ.
1: Παίζει και το σχολείο, παίζει και ο κύκλος.
0: Διαφωνώ. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Και
0: αλλά
1: εκεί που έχει στάσει,
0: και
1: εκεί που έχει στάσει δεν επιτρέπεται να προκαλείς.
0: Η βάση είναι οι γονείς.
1: Αυτό
0: και
1: λέμε.
0: Φυσικά δεν πρέπει να προκαλείς.
1: Και όχι μόνο οι γονείς.
0: Ναι. Όλοι, και η κοινωνία.
1: Γιατί
0: και
1: υπάρχουν όλοι και παιδιά που μεγαλούσαν χωρίς γονείς και είναι λαμπάδες.
0: Πράγματι. Όντως. Γιατί μπορεί να τα
1: άρα δεν παίζουν ρόλο πάντα οι γονείς.
0: Ναι, αλλά κάποιος τους μεγάλωσε. Παππούδες.
1: Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλο.
0: Όχι, εσύ είπες.
1: Έχεις μηνύματα, εσύ διακηρύσεις.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούμπο, να πω, και πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση ο Γιάννης, όπως και αντίστοιχα, αν μπορώ να, αν μας επιτρέπετε να αναφερόμαστε και σε άλλους, ας το πούμε συγκριτικά, δεν το κάνουμε με σύγκριση, εγώ δεν το κάνω ποτέ με σύγκριση, και ο Τσιτσιπάς είναι ένα παράδειγμα για να βλέπεις τι μπορείς να καλυτερεύσεις, τι μπορείς να φτιάξεις. Όταν βλέπεις ανθρώπους, πάντα βλέπεις τι μπορείς, τι καλύτερο μπορείς να βγάλεις από τους ανθρώπους. Πάντα πρέπει να βλέπουμε το καλύτερο που μπορούμε να βγάλουμε και όχι να τονίζουμε τα αρνητικά τους και τα, το κακό που μπορεί να κρατάνε μέσα τους ή που να είναι άτυχοι. Γι' αυτό το είπα και το αναφέρθηκα έτσι. Λοιπόν, και αυτή η συνέντευξη είναι πολύ μεγάλη, αλλά λέει πραγματικά to the point πράγματα. Και πέτυχα τις προάλλες ένα στο TikTok που του κάνανε του Γιάννη μία συνέντευξη. Σαν συνέντευξη, σαν μίνι συνέντευξη, είναι του, αυτό που είναι του δρόμου, που είναι και καλά στιγμιαία συνέντευξη με λίγα πράγματα και ουσιαστικά. Είναι ένας τύπος ο οποίος νεαρός, ο οποίος κάνει από διάφορους και γνωστούς και αγνώστους ανθρώπους που δεν είναι διάσημοι, εννοώ αγνώστους, που τους ρωτάει πώς, από ποια ηλικία έγινες τόσο πλούσιος ή έγινες, έχεις καριέρα, δεν ξέρω τι, το έχεις δει, Τάσο, και λέει ποιο είναι το μυστικό, από τι ηλικία έγινες, ξέρω εγώ, είπε από τα 20-25, ξέρω εγώ πόσο είπε, έτσι δεν θυμάμαι τώρα. 20 χρονών, μπράβο. Εκατομμυριούχος έγινα 20 χρονών. Και του λέει ποιο είναι το μυστικό σου και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι λέει επειδή πολλοί, λέει, και αθλητές κυρίως τώρα αναφέρονταν στο χώρο του, μπορεί να βγάλουν, να κάνουν το πικ, να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και μετά αφού πάει να ολοκληρωθεί η καριέρα τους να χάσουν πάρα πολλά από αυτά τα λεφτά. Πολύ σημαντικό, λέει, είναι να παραμένεις, εκτός του να παραμένεις ταπεινός, να επενδύεις συνεχώς.
1: Άμα έχεις λεφτά.
0: Δηλαδή, μα μιλάμε για τέτοιου ελληνικούς αθλητές τώρα. Ρώταγε συγκεκριμένα πώς είναι εκατομμυριούχος.
1: Αυτό ισχύει για όλους, ναι, προφανώς.
0: Ισχύει για όλους, αλλά το, λέει ότι
1: για να γίνεις εκατομμυριούχος πρέπει να έχεις βγάλει το πρώτο εκατομμύριο, που λέει ο Νάσης.
0: Πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Όλοι δουλεύουν, αλλά άλλοι μας δουλεύουν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έφτασε παρατρία. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα σε αυτή την μαραθώνια εκπομπή, λόγω κάποιων θεμάτων. Να πούμε ότι θα είμαστε ξανά μαζί σας το άλλο Σαββατοκύριακο. Η Αντιγόνη θα βγει τηλεφωνικά να μας τα πει εκεί που θα ασχοληθεί με ένα ωραίο άθλημα και πολύ
0: έχει
1: ενδιαφέρον.
0: Διεθνείς αγώνες, ναι.
1: Έχει διεθνείς αγώνες πασίας και θα μας μεταφέρει τι ακριβώς θα γίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς γίνεται όλο το story με την υπασία.
0: Θεσσαλονίκη θα ακούσετε και από την τηλεόραση.
1: Πάμε και ταξιδάκι να την κάνουμε εκπομπή από εκεί. Καλά θα
0: ωραίο,
1: ήταν.
0: Θα ήταν, ναι, ωραίο, ναι, θα ήταν.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα από τον Τάσο Ελεμέζη, Βιβίνη Κολοπούλου, Αντιγόνη Δρακάτου, Τάσο Αντωνίνη. Να είστε καλά. Θα δώσουμε τη σκητάλη σε λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο
0: Μοσχονά. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τη συμμετοχή και σε ευχαριστώ, Γιώργο, και τον Ρωμαίο, καλημέρα από Λονδίνο, και τον Θοδωρή και πάρα πολλούς που στείλατε μήνυμα και συγγνώμη που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα.
1: Πάμε με ένα τραγούδι. Φύγαμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε Era Sport.

0: καλώς τους, καλώς τους. Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα της Άνοιξης. Από αύριο μπαίνουμε καλοκαίρι, έτσι. Ήρθε η ώρα του καλοκαιριού.
1: Έφτασε η ώρα του Νίκου Μοσχονά.
0: Ήρθε η ώρα μου, επιτέλους.
1: Καλοκαιράκιας γνωστός, μέχρι που μετέφερε το Μονακό Ιούνιο για πρώτη φορά στη χρονιά. Ο ίδιος το έχει κάνει αυτό.
0: Εγώ πήρα τον Μπεν, του λέω δεν με βολεύει.
1: Δεν βολεύει.
0: Κάντο άλλη ημερομηνία. Μου λέει πότε σε βολεύει. Του λέω την άλλη Κυριακή. Βάλε Grand Prix. Εντάξει, μπορώ. Μην χαλάσουμε τώρα και το τρίμερο.
1: Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να αλλάζουν και θητείες, να διευρύνονται, να πάει να γίνει υπερεονόβιος ο Μπενούλης του.
0: Κολλητός, τι να κάνουμε. Εντάξει. Άμα δεν βοηθήσουμε τους φίλους μας, ποιους θα βοηθήσουμε.
1: Ναι, έτσι, να βοηθήσεις τους φίλους σου, παρουσιάσεις και τους φίλους. Κατά περίεργο λόγο, οι φίλοι του Μοσχονά, παρότι ο Μοσχονάς είναι αυτός που είναι, είναι μια χαρά άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς σημαίνει αυτό.
0: Οι φίλοι του Μοσχονά. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στην Air Sport, είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Φυσικά με μηχανοκίνητο, φυσικά με Φόρμουλα 1. Τάσος Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Τάσος μου κάνει κόλπα, μου βάζει από έτσι κάτω. Μου δίνει τη φόρμουλα, με φτιάχνει. Χρήστος Αράντος,
1: Νίκος Μοσχονάς.
0: Και με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, ένα φίλο, ένα δικό μας παιδί, Γιώργος Ανανίδας, ήταν εδώ στο Ed Sports, τον είχαμε κοντά μας. Πόσο καιρό, Γιώργο, λέγαμε ότι θα κάνουμε μαζί έναν ήλιγκο που θα τα συζητήσουμε στον αέρα.
2: Μου το λες από το 2023, το κατάφερες το 2026.
0: Ναι. Εντάξει, τα κλείνουμε τα κινητά, κύριε Χρήστο.
1: Ήταν ο Μπριατόρε, κάτι ήθελε τώρα που είναι.
0: Ο Γιώργος Ανανίδας από τον Antenna και από το newsotto.gr.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αρχικά, παιδιά. Είναι κάτι που όντως το περίμενα να έρθω εδώ να συζητήσουμε παρέα για Φόρμουλα 1 και μηχανοκίνητο αθλητισμό γενικότερα. Και βρήκες να το κάνεις σε μια σεζόν που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και έχει πάρα πολύ συζήτηση, ειδικά όταν ακούω αυτό το ατμοσφαιρικό κινητήρα από πίσω να ουριάζει.
0: Αυτό το Ρενό, ε.
2: Ακριβώς.
1: Το μπάλε ποτέ. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ποτέ. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε.
1: Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει και το 60-40.
2: Ναι. Θα γίνει το 60-40. Νομίζω,
1: θα γίνει.
2: Νομίζω είναι τελική απόφαση για το 60-40, γιατί εντάξει, οι οδηγοί φτάνουν σε ένα σημείο που, όπως θα έχετε δει και από τη φετινή σεζόν, πατάνε τερμαγκάζι και αναγκαστικά το αυτοκίνητο κόβει ταχύτητα στην αιθεία. Οπότε δεν γίνεται να συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν. Παρ' όλα αυτά, οριστική συμφωνία δεν υπάρχει. Προσπαθούν να κάμψουν τις αντιδράσεις που έχει η Audi για οικονομικούς λόγους. Νομίζω ότι έχει και η Ferrari για τους δικούς της λόγους και η Cadillac. Θα το βρούνε κάποια στιγμή. Νομίζω.
0: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα. Είμαστε ακόμα νωρίς στη χρονιά. Γιώργο, πώς φάνηκε.
1: Μιλάμε για την επόμενη έτσι και αλλιώς. Ναι. Για αυτή τη συγκεκριμένη αλλαγή έτσι.
0: Ναι. Γιώργο, πώς φάνηκε ο Καναδάς.
2: Συγκλονιστικός αγώνας, θεωρώ. Νομίζω ήταν.
0: Στο Χρήστο δεν άρεσε.
2: Ήταν από τους καλύτερους.
0: Εγώ το λέω, βάζω και λίγη ίντριγκα. Συνήθως βάζεις εσύ, είπα να ανταλλάξω.
2: Νομίζω ήταν από τους καλύτερους στη σεζόν, γιατί είχαμε μάχη στην κορυφή και θα είχαμε και μέχρι το τέλος, νομίζω, αν δεν τον είχε εγκαταλείψει ο κινητήρας της Mercedes τον Ράσελ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι εκεί. Μετά, εντάξει, ήταν οι μάχες που είχαμε πιο πίσω, αλλά μου άρεσε που είχε ανατροπές, κατάλαβες. Δηλαδή έχει μπει πλέον το κομμάτι της αναξιοπιστίας πια στη Φόρμουλα 1, που μας είχε λείψει τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν ξέρεις πότε ένας Ράσελ και ο κάθε Ράσελ θα εγκαταλείψει.
1: Ναι.
0: Φοβήθηκες ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο θα γίνουν ένα?
2: Ναι. Φυσικά εκεί πέρα που ακούμπησε τροχό ο Αντωνέλ, γιατί τα είχε πάρει από το σπίτι του Σαββάτου που του βγάλε αγκώνα ο Βρετανός. Προφανώς εκεί λέω θα έχουμε Ρόσμπεργκ Χάμιλτον το 16 στην Καταλωνία και μετά ο Βόλφ θα μοιράζει φάπες.
1: Ειδικά στον Αντωνέλ. Μάγκεψε ο μικρός.
0: Μάγκεψε.
2: Σιγά σιγά να ξέρει.
1: Δικαιούται.
2: Είπε ένα συνάδελφο στον Αντωνέλ το εξή πολύ. Στο Αντωνέλ, επειδή πήδηξε τις κατηγορίες πολύ γρήγορα και δεν είχε αντίπαλο στις μικρότερες κατηγορίες, δεν ξέρει τι σημαίνει. Βγάζω αγκώνες, παίζω ξύλο εισαγωγικά στην πίστα για πρωτάθλημα. Τώρα το μαθαίνει και το μαθαίνει στην κορυφαία κατηγορία και το μαθαίνει με έναν οδηγό που καλώς ή κακώς έχει θητεύσει με Lewis Hamilton, έχει πάρει νίκες, είναι πιο μπαρτοκαπνισμένος. Οπότε ας πούμε το μαθαίνει με τον ζώρικο τρόπο.
1: Είναι πρώτος ο Ράσελ ονοματισμένος από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι είναι. Το έχει πει ο το Βόλφ. Τώρα στην πορεία το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
2: Το μεγάλο στοίχημα του Βόλφ όμως είναι ο Αντωνέλη, γιατί σου λέει εγώ έδιωξα Hamilton για να τον φέρω.
1: Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, αυτό είναι το. Καλά, δεν έδιωξε Χάμιλτον.
2: Έδιωξε.
0: Δεν ανανέωσε.
2: Του φύγε. Δεν ανανέωσε.
1: Το Χάμιλτον δεν το διώχνει.
2: Όταν του δίνει ένα συνένα, κατά κάποιο τρόπο τον διώχνει. Γιατί δεν δίνει στο Λιούις Χάμιλτον ένα συνένα.
1: Κοίτα, μπορεί καμιά φορά και ο ίδιος ο πιλότος να θέλει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Υπάρχει απλά.
1: Όταν έχει στο μυαλό του ότι ξέρει, φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, ρε παιδί μου, ότι πρέπει κι εγώ κάποια στιγμή, σαν ένα κορυφαίο οδηγό, να περάσω και από το.
2: Αλήθεια είναι,
1: Φεράρι,
2: αυτό.
1: Ας πούμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που το είχε στο μυαλό του από πριν εννοώ.
2: Πιθανόν. Απλώς τότε αυτό που έβγαινε από τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ ήταν ότι ο Χάμιλτον δεν ήθελε το 1-1 γιατί αισθανόταν πως δεν τον εμπιστεύεται. Όταν του δίνει ένα χρόνο συμβόλαιο και μετά του λες για να δούμε αν θα ανανεώσουμε, ενώ είναι ο Χάμιλτον, δεν του δίνει την εμπιστοσύνη που θέλει.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay, αυτή είναι μια οπτική. Τώρα, μια που μιλάμε για το μικρό που μαγεύει, να πούμε ότι οι 43 βαθμοί διαφορά που έχει από το να πούμε μερικά στατιστικά. Και τα συνοδεύουμε και με άλλα πράγματα, με σχόλια. 43 βαθμοί που έχει είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα από την νίκη, τον τίτλο του 2024 που είχε πάρει ο Verstappen με 63 βαθμούς. Το μεγαλύτερο προβάδισμα που υπήρχε στην προηγούμενη σεζόν ήταν 34. Μιλάμε από το πρώτο με το δεύτερο. Δεν έχει σημασία αν είναι ομόσταυλη.
0: Η διαφορά
1: συνέβαινε στη McLaren. Ας πούμε ήταν ομόσταυλη μέχρι που βγήκε μπροστά ο Verstappen από τη μέση της σεζόν, μάλλον λίγο πριν από τη μέση της σεζόν και μετά εδώ, έχει πάρει μια τεράστια διαφορά. Και εκτός όλων των άλλων ρεκόρ, έτσι ο πρώτος που πήρε 4 συνεχόμενα Grand Prix, τα 4 πρώτα του, πια, στα 3 ήταν Κάμποση, έφτασε τα 4, Carlos Sainz έχει 4 και 3 που δεν παίζουν μπαλίτσα πια, ο Γκέρνι, ο Μπρους Μακλάρεν και ο Έντι Ιρβάιν, αυτοί έχουν 4 και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα πούμε στην πορεία για να μην βομβαρδίζουμε αριθμούς.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε, αν και τα είπαμε, το τι έγινε στην πίστα του Καναδά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν ενημερώθηκαν, πρώτος ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, δεύτερος ο Λούις Χάμιλτον, τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, τέταρτη θέση για τον Λεκλέρ, πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Κολαπίντο, έβδομος ο Λόουσον, όγδος ο Γκασλή, ένατος ο Σάινθ και δέκατος ο Μπέρμαν. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί που πήραν βαθμό. Ενδέκατη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη, Χούλκεμπερκ, Μπορτολέτο, Κον, Στρόλ, Μπότας. Αυτοί τερματίσανε, εκτός δεν είδαν τη σημαία τερματισμού, Πέρες, Νόρις, Ράσελ, Αλόνσο, Άλμπον και Λίντμπλαντ, ο οποίος δεν ξεκίνησε ποτέ τον αγώνα.
1: Και να πω βεβαίως ότι ο Ράσελ με την εγκατάλειψη αυτή σταμάτησε ένα σερί 20 αγώνων βαθμολογούμενος, έτσι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα νομίζω το σερί το έχει ο Λεκλέρ με 8, ενώ αυτή τη στιγμή 8 συνεχόμενα έχει ο Λεκλέρ και ο Verstappen χρειάστηκε να φτάσει στον 5ο αγώνα για να ανέβει βάθρο.
0: Τον ανέβηκε όμως βάθρο, τον είδαμε. Ναι, όπως είδαμε και μια...
1: Από το 2018 είχε να του συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όπως είδαμε και τον Λούις Χάμιλτον να φτάνει στο βάθρο,
1: ναι,
0: επιτέλους.
1: Απλώς με τον Λούις Χάμιλτον έτσι δεν είναι. Τα λέγαμε και πέρυσι, όταν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε φτάσει, ξέρεις, 10 αγώνες καλά δεν θα ανέβει. Ανεβαίνει 5 αγώνες τουλάχιστον κάθε σεζόν, που πια καταρρίφθηκαν τα ρεκόρ. Αλλά με το Verstappen είναι και αυτό ένα, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, ναι, ειδικά τώρα που η Red Bull άρχισε να παίρνει τα πάνω της, ο Verstappen βγήκε και αυτό στα πατήματά του και θα ερχόταν ένα βάθρο. Βέβαια, ξαναλέω ότι όλα αυτά, η δεύτερη θέση του Hamilton, η τρίτη του Verstappen, ήταν επειδή ο Ράσελ είχε θέμα αξιοπιστίας. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε τίποτα από τα δύο. Μετά, αν φυσικά δεν γράφεται ιστορία, πανάξιο βάθρο του Verstappen και ωραία μάχη με το Hamilton.
1: Ναι. Για το Verstappen μπορούμε να συζητήσουμε το γνωστό θέμα.
0: Έχουμε να συζητήσουμε.
1: Σε αποχώρηση σημεία, απλώς έκανε νέα δήλωση. Κάνει πάρα πολλές δηλώσεις τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είχε τόσο συχνές δηλώσεις. Εγώ νομίζω για να πιέσει τις καταστάσεις. Που αυτή τη φορά μίλησε για την αγνότητα της Φόρμουλα 1 και πώς την αισθάνθηκε στις 24 ώρες και πώς έχει, ας πούμε, γίνει πιο, ακόμα και για τεχνητές προσπεράσεις υπάρχει μια κουβέντα, ότι πια δεν είναι ότι κάνεις αυτή την ανώθευτη, την, πώς να το πω, την οδηγική προσπέραση που υπήρχε στο παρελθόν. Το βλέπουμε αυτό, έτσι? Δεν είναι υπερβολή, τι πιστεύεις, Γιώργο?
0: Δαγκώνεται ο Γιώργος.
2: Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό με τις τεχνητές προσπεράσεις είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί και με τον DRS ήταν αρκετά τεχνητή εισαγωγικά η προσπέραση, ναι, θεωρώ, και πάλι είχε σε ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Ο λόγος τώρα που το λένε τεχνητό είναι επειδή, να το πούμε απλά στο τεχνικό κομμάτι για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, είναι ότι απλά κόβει μόνο το αυτοκίνητο για να ανακτήσει ενέργεια, άρα αυτό δεν είναι στο χέρι του οδηγού και χάνει απότομα ταχύτητα συγκριτικά με τον άλλον. Γι' αυτό το λέει ο Verstappen, καταλαβαίνω γιατί το λέει, αλλά εγώ θα ρωτήσω εσάς τους θεατές απ' έξω, πόσο καταλαβαίνει ο κόσμος όταν βλέπει αυτόν τον αγώνα, όταν βλέπει τόσες προσπεράσεις, μάχες ρόδα με ρόδα, να μπορούν να ακολουθήσουν επιτέλους ένας τον άλλον μετά από τόσα χρόνια. Αυτό δεν θέλαμε, δεν θέλαμε θέαμα, δεν θέλαμε κοντινές προσπεράσεις και μάχες.
1: Το θέλουμε, αλλά μερικές φορές κόβει και φαίνεται και απ' έξω. Κόβει πάρα πολύ
0: το μονοθέσιο. Το έλεγε και ο Ηλίας ο Παπαϊωάννου σε μια συζήτηση που είχαμε, ότι όταν βλέπεις τη Σουζούκα και περνάνε από ορισμένες στροφές και έχουν αφήσει γκάζι για να κάνουν ανάκτηση ενέργειας.
2: Είναι λίγο ξενέρα.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Είναι λίγο, σε χαλάει, δεν σε χαλάει.
2: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, όταν υπάρχουν συνεχείς προσφεράσεις, δηλαδή ακόμα και αν μπεις και δεις συνοπτικά τον αγώνα στα highlight που βάζει η Formula 1 και βλέπεις πρώτος γύρος και έχουν γίνει τέσσερα highlights στον πρώτο, πάει μετά στον τρίτο, μετά στον πέμπτο, στον έκτο, okay, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι πέρυσι.
2: Αυτό.
1: Σε πήγαινε δηλαδή στον 10ο γύρο που κάτι έχει συμβεί, μετά στον 25ο, κάποιες εγκαταλείψεις, κάποια λάθος pit stop και τα highlight περιορίζονταν πολύ σε... Όχι σε προσπεράσεις.
2: Ακόμα και να αφήσουμε έξω το κομμάτι των προσπεράσεων, σαν προσπεράσεων, στις ευθείες, εμένα με ενδιαφέρει ότι μπορούν πια να ακολουθούν ένας τον άλλον στις στροφές. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το ότι ο άλλος έχει τόσο αεροδυναμικό φορτίο που οι στροβιλισμοί στον πίσω τον κάνουν να χάνει πολύ ταχύτητα και να μπορεί να πλησιάσει. Πέρυσι θυμάστε που δεν πλησίαζαν επίτηδες για να μην φάνε τα λάστιχά τους πίσω από το άλλο μονοθέσιο. Δηλαδή
1: σωστά.
2: Τραγικό.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
2: Ναι,
1: έτσι
2: ακριβώς είναι. Το αεροδυναμικό πακέτο των νέων κανονισμών είναι τέλειο. Το θέμα είναι στους κινητήρες και γι' αυτό γκρινιάζει ο Verstappen.
0: Νομίζω ότι αυτό το 50% από τον κινητήρα, 50% από τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία λίγο πρέπει να το διορθώσουν. Ίσως το 60-40 αν έρθει να βελτιώσει λίγο την κατάσταση. Ναι. Πάντως, επειδή αναφέρθηκες στον Ράσελ και το κυνηγητό που είδαμε με τον Αντωνέλη, που το είδαμε σχεδόν για 30 γύρους. Έγινε μετά το debrief στην Mercedes και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο James Allison, μίλησε για την εγκατάλειψη του Ράσελ και ανέφερε ότι η βλάβη στη μονάδα ισχύως του Τζόρντι ήταν ουσιαστικά διακοπή λειτουργίας του κινητήρα που προκλήθηκε από αστοχία της μπαταρίας. Η μπαταρία χάλασε και είχε θέμα. Η μπαταρία υπέστη καταστροφική βλάβη περίπου στο 1/3 του αγώνα και αυτό έφερε το τέλος του αγώνα. Ο Άλισον ανέφερε πως η μηχανική της Mercedes όταν επέστρεψε το μονοθέσιο στον γκαράζ είδαν αμέσως το πρόβλημα και συγκεκριμένα ανέφερε μπορούμε να δούμε μετά το τέλος του αγώνα ότι η μπαταρία βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, υπήρχαν σημάδια θερμικής καταπώνησης και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι το προκάλεσε ώστε να το διορθώσουμε. Είναι ένα θέμα οι μπαταρίες και στην Mercedes τελικά, γιατί είχαμε συνηθίσει και λέγαμε ότι ήταν η McLaren που είχε θέμα, σίγουρα η Aston Martin που λόγω κραδασμών...
1: Ο Lando Norris, πώς σας είπες, έχει αλλάξει δύο ήδη.
0: Έχει αλλάξει, ναι, ήδη δύο μπαταρίες.
2: Η McLaren γενικά έχει κάψει, ναι, δύο μπαταρίες στο κάθε μονοθέσιο της από πολύ νωρίς. Ναι, γενικά αλλά... η Mercedes αντιμετωπίζει θέμα με τη μοναδική ίσως προς την αξιοπιστία. Η Ferrari είναι μοναδική που δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα θέματα αξιοπιστίας ακόμα, αλλά χάνει σε απόδοση.
1: Πάντως, διαβάζοντας από εδώ και από εκεί πράγματα, εγώ έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι αν η Mercedes απειλείται από μια ομάδα, δεν είναι ούτε η Ferrari ούτε η Red Bull.
2: Είναι η McLaren.
1: Είναι η McLaren, λένε οι περισσότεροι, ότι είναι αυτή που μπορεί να κλείσει τη διαφορά. Γιατί αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα συζητάμε για την απόσταση του Αντωνέλη με το Ράσελ, όπως κάναμε σε ένα βαθμό, ίσως περισσότερο πέρυσι, του Πιάστρη με τον Νόρις, γιατί ήταν πιο ξεκάθαρο ότι η McLaren ήταν πιο μπροστά από τους άλλους. Πιστεύεις ότι μπορεί να κλείσει αυτό?
2: Η McLaren έχει αυτό το φανταστικό από το 2023 το να βρίσκει 10 λες και είναι στραγάλια. Δηλαδή στο Miami και το 24 και το 25 και φέτος έχει καταφέρει να βρει 6-7 δέκατα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τον ένα αγώνα στον άλλον έχει μια χαοτική διαφορά. Οπότε με το τεχνικό επιτελείο που έχει, θεωρώ ότι δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τη δούμε να είναι ισάξια με τη Mercedes. Ειδικά από τη στιγμή που βγαίνει ο Ανδρέας Στέλλα, ο επικεφαλής της ομάδας, και λέει ανοιχτά μάθαμε πώς λειτουργεί ο κινητήρας της Mercedes, γιατί ξέρετε, η McLaren είναι ομάδα που δεν φτιάχνει κινητήρες. Mm-hmm. Το παίρνει έτοιμο το κομμάτι, πρέπει να τον ενσωματώσει στο μονοθέσιο, να το μάθει και όλα αυτά. Δεν το έφτιαξε η ίδια. Οπότε, όταν λέει ο Στέλλα ότι μάθαμε πώς λειτουργεί, από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου με τους τεχνικούς διευθυντές που έχει, το Rob Marshall και την ομάδα του, να φτιάξουν αυτό που πρέπει.
0: Γιώργο, και να προσθέσω σε αυτό και να προσθέσει πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή όλο το μονοθέσιο βασίζεται πάνω στον κινητήρα, δεν είναι ότι χτίζουν τον κινητήρα και μετά η McLaren πρέπει να προσαρμόσει το μονοθέσιο της στον κινητήρα που παίρνει από την Mercedes.
2: Γι' αυτό και η Mercedes έχει το προβάδισμα, γιατί μπορεί να κάνει αυτό που λένε οι μηχανολόγοι packaging, δηλαδή μπορεί να φτιάξει το σασί πάνω στον κινητήρα που έφτιαξε, ενώ η McLaren το πήρε έτοιμο και πρέπει να προσαρμόσει το σασί πάνω σε αυτήν την ευρύτερη.
1: Εντάξει, παιδιά, η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να έχει και ένα προβάδισμα, έτσι δεν είναι? Έτσι, πρέπει πρώτη να το δει, να το προσαρμόσει και να δώσει και ένα μικρό handicap, γιατί ναι, μεν πελάτη αλλά και ανταγωνιστή από την άλλη. Δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι αυτό που έλεγε ο Βολφ πέρυσι, ότι okay, αφού δεν μπορούμε να το πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα, στο πάρει ένας πελάτης. Αλλά.
2: Πάντως η McLaren σκοπεύει,
0: αυτό
2: ήθελα. Διάβασα, εκεί ήθελα να πάσε, να φτιάξει ειδικούς κινητήρες εφόσον πάμε όντως στους V8 από το 2030 και μετά.
0: Ναι, αν μιλώντας στο πλαίσιο του Grand Prix του προηγούμενου, ο Σουλαγέμ είπε ότι πάνε για αλλαγές.
1: Πάντα με το φίλο του, πάντα.
0: Πάνε για αλλαγές στον κινητήρα και ανέφερε ότι η McLaren σκέφτεται να φύγει από την Mercedes και να κατασκευάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της Φόρμουλα ένα δικό της κινητήρα. Ο Ζακ Μπράουν, ο CEO της McLaren, παραδέχτηκε ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει. Νομίζω ότι αν υπήρχε μια Φόρμουλα κινητήρα που να ήταν οικονομικά βιώσιμη, τότε ναι, θα την εξετάζαμε, καθώς και την τεχνολογία. Νομίζω ότι μπορεί σύντομα να δούμε τη McLaren να έχει δικό της κινητήρα.
2: Εγώ θα χαρώ πολύ, γιατί είναι μια ομάδα που το βάρος της ιστορίας το αξίζει.
1: Και η Mercedes σκοπεύει να μειώσει τους πελάτες της, από ό,τι διάβαζα, για το 2031, από τρεις που είναι τώρα. Έχει τη McLaren, τη Williams και την Alpine, σωστά? Να το πάει στο 2, έτσι διάβαζα, με αφορμή βέβαια στην ουρά του δημοσιεύματος που είχε να κάνει με το πίσω που έκανε στην αγορά του ποσοστού της Αλπίν, η οποία θεωρείται συμφωνημένη, αλλά δεν ήταν τελικά, γιατί θεωρεί σωστά, νομίζω, η Mercedes ότι είναι υπεραξία αυτό που πουλάει η Αλπίν.
2: 700 κάτι εκατομμύρια.
1: 700 κάτι που το είχε αγοράσει 250 πριν 3 χρόνια, ας πούμε. Στα 3 χρόνια δεν μας, πώς θα το πω, μας έκανε να πέσουμε τα νάσκελα η Αλπίν, δηλαδή δεν μας τάμπωσε. Με την παρουσία της τελευταία ήταν πέρυσι, okay, φέτος έχει ανακάμψει.
2: Πολύ καλύτερα με το νέο κινητήρα, γιατί στο Βρύς Ατιγιών οι κινητήρες Ρενό είχαν πρόβλημα από όταν μπήκε η Φόρμουλα 1 στην υβριδική εποχή. Οπότε ο Μπριατόρε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κλείσει το εργοστάσιο στο Βρύς Ατιγιών. Ναι. Αναμενόμενα.
0: Πάντως για αυτό που ανέφερες, Χρήστο, δημοσίευμα του BBC, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα νούμερα, αποκαλύπτει όντως ότι η Mercedes σκέφτεται να κάνει πίσω, καθώς το ποσό που απαιτούσε η Ότρο που έχει την Αλπίν ζήτησε 720 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει.
0: Γεγονός που αποτιμά όλη την ομάδα κοντά στα 3 δις. Σύμφωνα με πηγές, η Mercedes θεωρεί.
1: 3,5 McLaren, 3 η Alpine. Δεν βγαίνει.
0: Ναι, σύμφωνα με πηγές, η Mercedes θεωρεί ότι ένα ποσό της τάξης των 2,2 με 2,4 είναι η αξία της ομάδας και θεώρησε ότι τα 720 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ναι, εντάξει. Αν σκεφτείς ότι με πρόσφατες συμφωνίες που αφορούν τις ομάδες, τη Mercedes και τη McLaren, αποτιμώνται 4,6 δις η Mercedes και 3,5 δισεκατομμύρια McLaren, περιμένεις ότι η Alpine πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι και ο όμιλος Renault από πίσω, νομίζω, που σπρώχνει σε αυτά τα ποσοστά, γιατί ο όμιλος Renault, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει σιγά σιγά να αποτραβηχτεί από όλο το project. Είδατε και τι έγινε με τον νέο χορηγό που θα μπήκε στο όνομα και τα σχετικά. Έφυγε και ο κινητήρας. Γενικότερα ψάχνει να πουλήσει τις μετοχές ο όμιλος Ρενό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ακριβές, ακριβώς επειδή είναι ένας κολοσσός.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, όταν πουλάς τη δεδομένη στιγμή, okay, πουλάς και το όνομα και την ιστορία σίγουρα, αλλά γίνονται αναπόφευκτα οι συγκρίσεις, γιατί υπήρχαν πρόσφατες, όπως είπα, συμφωνίες για τις άλλες εταιρείες. Οπότε βλέπεις από τη μία πλευρά δύο πολύ κερδοφόρες, υπερκερδοφόρες ομάδες, και από την άλλη την Αλπίνη, η οποία δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, για να φτιάξεις, ας πούμε, την τιμή της μετοχής, κοιτάς και τα κέρδη τα οποία έχεις. Υπάρχει τεράστια διαφορά. τώρα στο μέλλον και αν πάει καλά φέτος και με την ιστορία. Δηλαδή η Ferrari υπό αυτή τη λογική έπρεπε να κάνει 15 δις. Έτσι, δεν θέλω να σε φτιάξω όμως φωνά, αλλά άλλο επίπεδο.
0: Δεν έχω κάτι να πω. Πάντως νομίζω ότι σε όλο αυτό το θέμα ίσως έχει παίξει ρόλο και η McLaren και η επιστολή που έστειλε πριν από λίγες εβδομάδες ο Ζακ Μπράουν προς τη FIA, στην οποία τόνιζε ότι καλό είναι να μην υπάρχουν δορυφορικές ομάδες και ότι πρέπει λίγο η φόρμουλα σε αυτό να δώσει προσοχή. Σίγουρα έχει εστιάσει και στη σχέση της Red Bull με τη Racing Bull, τη μικρότερη ομάδα της Red Bull, και ίσως και ο Ζακ Μπράουν και κάποιοι άλλοι να φοβούνται ότι αν η Mercedes έπαιρνε και την Alpine θα ήταν και εκείνη ακριβώς το ίδιο, θα υπήρχε μία δορυφορική, μία μικρότερη ομάδα. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δίκιο για τις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν δορυφορικές ομάδες. Έλα,
2: να σου το πω πιο απλά. Η Red Bull για τους οδηγούς της παίρνει δεδομένα από 4 μονοθέσια και τα δίνει στους δύο, στους δικούς της. Ο Verstappen έπαιρνε τόσα χρόνια, επειδή ο Πέρεζ ουσιαστικά δεν υπήρχε μέσα στον γκαράζ, έπαιρνε δεδομένα από 4 μονοθέσια και έστεινε το μονοθέσιο όπως ήθελε αυτός, και γι' αυτό τον βλέπαμε να έχει και τις επιδόσεις που έχει. Γιατί ο Verstappen, να του δώσει αυτό που θέλει, δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός στον κόσμο.
1: Ναι, απλώς ήθελα να πω στο προηγούμενο θέμα για να το κλείσουμε, ότι υπήρχε βεβαίως και ομάδα επιχειρηματιών που είναι από πίσω, ο Horner, που θέλει να πάρει ποσοστό της Alpine. Αλλά εδώ, επειδή η Renault, παρότι δεν είναι εκείνη υπεύθυνη σε αυτή την ιστορία, έχει το δικαίωμα άρνησης κυρίας, δηλαδή μπορεί να αρνηθεί να βάλει ένα βέτο, και φαίνεται ότι το έχει βάλει το βέτο, δεν θέλει το Horner. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Χρωστάμε μία είδηση από την προηγούμενη Κυριακή που δεν προλάβαμε να τη συζητήσουμε. Για τη συνάντηση του Horner με την BYD.
1: Σωστά, ναι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω πριν πάμε σε αυτό, γιατί αυτό έχει πολύ ψωμάκι. Γιώργο, την Alpine την περίμενες φέτος? Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα πιο πολύ τη Williams.
2: Και εγώ την περίμενα πιο πολύ τη Williams και δεν περίμενα να απογοητεύσει, όσο αν και το έργο φάνηκε από τις σημερινές δοκιμές, όπου δεν πήγε καν να γράψει χιλιόμετρα. Αλλά την Alpine δεν μπορώ να πω ότι έπεισε από τα σύννεφα, γιατί σε επίπεδο σασί η Alpine πάντα είχε καλούς τεχνικούς και μπορούσε να στείλει ένα καλό προσπαθητικό μονοθέσιο. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια όχι τόσο, αλλά πάντα το πρόβλημά της από το 2014 μέχρι και το 2025 ήταν ο κινητήρας. Έχανε σε απόδοση άλογα από όλους τους άλλους. Οπότε δεν μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Περίμενα ότι θα είναι πιο κοντά. Τώρα σταθερά στη δεκάδα, δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα 100%, αλλά δεν πέφτει και από τα σύννεφα.
1: Ο φίλος εδώ, Γιάννης Ροζής, που λέει ήλικος της Ελλάδας.
2: Πολύ φίλος. Χρόνια φίλος από τη σχολή ακόμα. Χέρι-χέρι μέχρι το 24 που χωρίσαμε δρόμους και αντικείμενα.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι στέλνει, λέει, τα φιλιά του και λοιπά.
0: Τι λέει ο Καμπαλέρος, τι λέει.
1: Καλημέρα σας, Ήλικος και Ζαλάδα, με μοναδική τριάδα στην αέρα, και ξαναγράφει, τον βλέπω. Θέλει να δευτερολογήσει. Εμείς πλησιάζουμε.
0: Να θυμίσουμε, μια και είπες για τα μηνύματα, γιατί δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναακούσει Eraspor, δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων εγώ οφείλω να θυμίσω. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας είτε με SMS, γράφετε το μήνυμά σας σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@papakiert.gr χωρίς TAF, και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, γράφετε Eraspor, θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα. Ο κύριος Σαράντος τα έχει μπροστά του και τα διαβάζει, δεν αφήνει τίποτα να πέσει.
1: Κάτω δοκούν. Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο, που θέλει να του πούμε ταλικό τραγούδι από την προηγούμενη εκπομπή. Ωραία, φίλε, δεν τα ακούσαμε. Θα ρωτήσουμε τον Τάσο. Βαγγέλης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Στέλνει και τα μονοθέσια.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία. Τρεις Μακλάρεν.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Αυτά είναι.
1: Τρεις.
0: Αυτά είναι.
1: Τι βρήκε τις τρεις.
0: Ωραίες φωτογραφίες να βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας πια. Μεγάλη μας τιμή. Οπότε θα πάμε σε διαφημιστικό. Μοσχονάς, έχεις τραγούδι.
0: Εννοείται. Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Να γίνει. Πάμε.
3: Eraspor 101,8.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Ακόμα μια απόδειξη ο καταστροφέας τραγουδιών και συνειδήσεων ο Νίκος Μοσχονάς πήρε ένα τραγούδι, το βρήκε ένα remix. Στην αρχή εντάξει, είμαι σίγουρος ότι φοβηθήκατε, μην χάλασε το στο αυτοκίνητό σας στο ραδιόφωνο ή εν πάση περιπτώσει τα ακουστικά σας ή οτιδήποτε, ότι είχε κολλήσει βελόνα. Εντάξει, okay. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, Μοσχονάς είναι, τον αγαπάμε και με αυτά. Εντάξει, κάποιοι ούτε το απολαμβάνουν.
1: Ούτε αυτό σου άρεσε. Ούτε
0: τι
1: αυτό
0: να
1: σου
0: μου αρέσει, δηλαδή. Θες να βάλεις τον Βασιλιά της Κόνης, βάλ' τον κανονικά. Τι μου βάλεις να πούμε.
1: Λοιπόν, σύντομη ιστορία, γιατί δεν σε αντέχω ώρες, ναι. Πραγματικά. Αυτό το τραγούδι ήταν hit το 2004.
0: Ναι.
1: Αυτό το remix που παίζει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το remix. Όταν λες hit, δηλαδή τι είναι. Για γέφυρα μια χαρά είναι. Βάλτε από κάτω να μιλάμε. Όχι να ακούμε.
1: Έπαιζε
0: μόνο του.

0: Πέρασαν 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον. Το έχω κλείσει, φίλε. Λοιπόν. Για να φτάσουμε στο σημείο που έχει ενδιαφέρον, πέρασαν 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Το έχω κλείσει. Είναι σαν το κείμενο στη δημοσιογραφία που μας λένε: προσέξτε να δίνετε στην αρχή το αυτό, γιατί δεν θα φτάσει ο άλλος πιο κάτω. Ωραία. Έχω αλλάξει σταθμό, φίλε. Προσπαθώ να τον κρατήσω τον ακροατή, να πούμε. Έχω βγει απ' έξω και τον κυνηγάω. Και τον διώχνει ο Μοσχονάς.
1: Λοιπόν, εγώ που έχω τον ανθρωποδιώχτη. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι hit του 2004. Ναι. Δείχνω και την ηλικία μου. Ο Γιώργος ήταν αγέννητος το 2004. Όχι. Λοιπόν, και βγαίνω προχτές να πιω ένα ποτό. Mm. Και εκεί που κάθομαι και παίζει μουσική το μαγαζί, ακούω αυτό το τραγούδι. Και γίνεται...
0: Δεν είναι τραγούδι αυτό καταρχάς. Ωραία, αυτό... μπερδεύουμε.
1: Ωραία, αυτό το κομμάτι.
0: Είναι γεφύρι, είναι γιοφύρι, σαν τις άρτες.
1: Αυτό το γιοφύρι για σένα. Ναι. Είναι τα μάξα και το γιοφύρι.
0: Είναι μουσική υπόκρουση σε ένα μπαρ που μπορείς να κάτσεις να μιλήσεις. Όχι αν το βάλεις μόνο του. Δεν στέκεται μόνο του να κάτσει αυτό μόνο του. Δεν στέκεται.
1: Μάλιστα, okay.
0: Αυτό προσπαθώ να σου πω και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τραγούδι. Okay. Είναι γιοφύρι. Είναι μουσική υπόκρουση. Είναι το φόντο, το ηχητικό φόντο που έχεις πίσω όταν θες να μιλάς.
1: Χάιδε μας τα αυτιά είναι. Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή προσπαθώ να του μάθω μπαλίτσα.
1: Προσπαθώ και εγώ να του μάθω μουσική. Δεν θέλει να μάθει εκεί, δεν με τίποτα. Δηλαδή.
0: Είναι να μάθω έτσι. Νέλη, έλα μέσα.
1: Προσπαθώ να του μάθω.
0: Βγάλε τη σκούφια σου. Νέλη,
1: προσπαθώ να του μάθω κάτι. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι θέμα εποχής εδώ. Έτσι, δεν είναι θέμα εποχής. Υπάρχουν οι γέφυρες, υπάρχουν τα τραγούδια, υπάρχουν και οι ύμνοι. Έτσι, αυτό είναι στην κατηγορία γέφυρα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα.
0: Και ενώ το τραγούδι το οποίο ας πούμε πραγματεύεται είναι ύμνος, έτσι. Και το έχει κάνει γέφυρα από κάτω. Το έχει βάλει τρίτη κατηγορία. Πάμε.
1: Κάποια στιγμή θα συμφωνήσουμε στη μουσική. Κάποια στιγμή. Εγώ είμαι αισιόδοξος και με τον Γιώργο λέγαμε.
0: Όχι, ότι... μου αρέσει αυτό. Βάλει το σαν από κάτω. Ρε, εσύ, όταν μιλάμε τώρα, μια χαρά είναι.
1: Μπουχάρα.
0: Όχι να το ακούσουμε όμως. Πρώτο πλάνο, πίσω πλάνο είναι αυτό.
1: Μάλιστα, okay,
2: χαλί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: για χαλάκι. Ένα. Τι να ξέρω, λοιπόν, άστο εκεί να υπάρχει.
1: Ναι, okay.
0: Αν και τώρα καλοκαίρι τα χαλιά.
1: Τα μαζέψαμε τα χαλιά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που
0: ξεκινάει. Τι να ξέρω, άστο εκεί να υπάρχει.
1: Ναι. Okay.
0: Αν και τώρα καλοκαίρι τα χαλιά.
1: Τα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Τα πετάμε.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε

0: Τον GP σχολιάζει για Φόρμουλα 1. Τον βρίζουν οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 που σχολιάζει.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ναι, απλώς άλλο. Τον βλέπαμε λίγο και σε κανένα επεισόδιο.
2: Συμπαθείς ο Μεκής. Εμένα μου αρέσει ο
1: Μεκής.
2: Ωραίος. Αλλά τώρα μπροστά στο Χόρνερ και την Κατηνιά και την Ίντριγκα δεν τον φτάνει. Είναι πιο low profile ο άνθρωπος.
1: Ναι, ότι είναι low είναι, αλλά τώρα ο Χόρνερ δεν ήταν Κατίνα. Ο Χόρνερ ήταν, πώς το λένε. Φαρμακομήτης. Αυτός δηλαδή ο κακός της ιστορίας.
0: Γιώργο, στο πολιτικό στίβο ήταν πρώτος με τον Βόλφ με σημαία. Τώρα να πάω στην FIA να πω ότι τι έχετε κάνει, τι είναι αυτό το αντάσσε εδώ, καταργήστε το και τέτοια. Όχι, αυτά ήταν πρώτος.
1: Ναι, αυτό λέω. Ο κακός της ιστορίας.
0: Πρέπει να πάντα να περασπίζεις τα δικαιώματα, τα συμφέροντα της ομάδας σου. Αυτό είναι κάτι που λείπει και από τη Φεράρι, παιδιά, τα τελευταία πολλά χρόνια. Και ένας από τους λόγους που δεν ανεβαίνει, θεωρώ, είναι ότι δεν είχε έναν επικεφαλής που να μπορεί να είναι τότε, να κυνηγά τα συμφέροντα της ομάδας.
1: Μήπως η Φεράρι δεν μπορεί να δώσει τέτοιες αρμοδιότητες σε κάποιον, όπως ας πούμε ο Βόλφος μέτοχος έχει στην Mercedes και ο Χόρνερ που ξεκίνησε από την αρχή όταν ήταν ανύπαρκτη Red Bull. Δεν υπήρχε.
0: Δεν είναι στη φιλοσοφία της Φεράρι να δώσει μετοχές.
2: Α, για τον
0: Χόρνερ. Δεν πρόκειται η Φεράρι ποτέ να δώσει μετοχές σε άτομα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν λέω ότι για να έχεις μια τέτοια προσωπικότητα που θα υπερασπίζεται έτσι την ομάδα πρέπει να έχει αρμοδιότητες. Δεν μπορεί τώρα ο Βασέρ, ένας άνθρωπος που για μένα είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ ωραίος και νομίζω ότι ξέρει τι κάνει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο προφίλ σαν του Χόρνερ ή του Βόλφ.
0: Το πάλεψε φέτος που έγινε αυτή η αδικία με τις εκκινήσεις. Το κυνήγησε, γκρίνιαξε. Τελικά δεν πέρασε το θέλω της Φεράρι προφανώς. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι βγήκε δημόσια και είπε ότι ξέρετε, μας έχουν αδικήσει σε αυτό το θέμα που φτιάξαν τις εκκινήσεις για τους υπόλοιπους. Ενώ εμείς προσαρμόσαμε το μονοθέσιο για τις δύσκολες εκκινήσεις όπως θα είναι φέτος. Προσέξτε, η Φεράρι, θα το θυμάστε αυτό, έφυξε το θέμα πριν βγουν τα νέα μονοθέσια. Όταν πέρυσι συζητιόταν ότι. Αυτό είναι εδώ το πακέτο των τεχνικών κανονισμών, το σύνολο. Πήγε ο Βασίλη και του είπε: παιδιά, θα έχουμε πρόβλημα με τις εκκινήσεις με αυτά τα μόρφια. Τι θέλετε να αλλάξετε κάτι στον κανονισμό? Όχι, λέει, δεν αλλάζει ο κανονισμός. Εσείς θα προσαρμοστείτε στον κανονισμό. Mm. Προσαρμόστηκε η Ferrari, έβαλε, όπως φαίνεται, ένα μικρότερο διαμέτρο turbo για να είναι πιο γρήγορη στις εκκινήσεις. Οι υπόλοιποι δεν προσαρμόστηκαν και τελικά που το ρίξαν οι υπόλοιποι για να γλιτώσουν το disavantage στο θέμα ασφάλειας. Παίξαν το μόνο χαρτί το οποίο μπορεί η FIA να ακούσει για να αλλάξει κανονισμό. Παίξαν το θέμα της ασφάλειας. Ξέρετε, θα κινούμε αργά, θα πέσει κάποιος πάνω στον άλλον. Έγινε και το συμβάν στην Αυστραλία. Οπότε το περάσαν. Και ποιος βγήκε χαμένος από όλο αυτό? Η Ferrari.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι που θες έναν άνθρωπο που δεν θα το αφήσει αυτό να περάσει. Πολύ δύσκολο όταν ο άλλος παίζει, όπως ξαναλέω, το χαρτί της ασφάλειας.
1: Ο Χόρνερ λες δεν θα το άφηνε.
0: Αν δεν το άφηνα, το κυνηγούσε. Τι να σου πω τώρα. Ακόμα θα τους χτύπαγε την πόρτα κάθε μέρα.
1: Εντάξει, okay. Ναι. Είναι ισχυρή προσωπικότητα. Απλώς εμένα δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Ας πούμε, πως δεν θα μου έλειπε και ο Ζακ Μπράουν αν έφυγε.
2: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε τώρα. Θες να μου διώξεις? Δεν έχω καταλάβει.
1: Άσε μας με το Αμερικανάκι τώρα. το φίλο του Τραμπ. Άσε με τώρα.
2: Νομίζω ότι για κάποιο
1: λόγο. Μην με κάνεις, μην με βγάλεις από τα ρούχα μου.
2: Νομίζω ότι από εδώ το πας, από εκεί το φαίνεις με την ομάδα μου. Τα έχεις βάλει.
1: Όχι, δεν τα έχω με την ομάδα σου. Συμπαθέστατη, ωραίο παπάγια, ωραίο χρώμα. Ωραίοι οδηγοί.
0: Ιστορία.
1: Και οι δύο, ιστορία στο παρελθόν. Άιτον Σένα, αυτά, ο ένας ο άλλος, μια χαρά. Ζακ Μπράουν.
2: Ναι, γιατί, τι έχει ο Ζακ Μπράουν?
0: Ο Ζακ Μπράουν, για να λέμε την αλήθεια, να το κοιτάμε το πρακτικό του πράγματος, είναι αναμορφωτής, σύγχρονος αναμορφωτής της McLaren. Αν δεν υπήρχε ο Ζακ Μπράουν, η McLaren θα πάλευε με τη Χάς ακόμα. Γιατί βρήκε χορηγούς, γενικά ανέκαμψε όλη η ομάδα χάρη.
2: Κοίτα χαμόγελο Σαράντος. Έχει ένα χαμόγελο, παιδιά, χάνεται.
0: Να πούμε ότι είναι CEO της McLaren Racing. Όχι της McLaren F1. Είναι υπεύθυνος και στα IndyCar. Είναι υπεύθυνος και στο WEC που έρχεται το 27. Είναι υπεύθυνος σε όλους τους τομείς των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου McLaren.
1: Θα ήταν.
2: Θέλει να τον διώξει αυτός.
1: Μαζί με το Steiner εκεί πέρα με τη Χάς ανταγωνισμό, μια χαρά θα ήταν. Αυτά. Όχι να κάνει παρέα ο Steiner με τον Μπινότο. Λοιπόν, ο Σάββας λέει καλησπέρα στην παρέα. Ο Γεράσιμος, καλημέρα σας κύριοι. Δεν είμαι φίλος του μηχανοκίνητου, αλλά μου αρέσει η εκπομπή σας. Τα σέβη μας και εμάς, φίλε από το Μεσολόγγιο. Ο Λευτέρης θα ήθελε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια. Δεν επιτρέπεται, όχι, να πούμε το χορηγό. Έναν χορηγό από τον οποίο κέρδισε στο Μαϊάμι. Κέρδισε πληρωμένα τα πάντα για τη φόρμουλα στο Μαϊάμι. Πήγε στο απόλαυση, φίλε. Πες μας δύο-τρία πράγματα.
2: Πες μας δύο-τρία πράγματα που ήσουν στο Μαϊάμι.
1: Πες σου τι καλό που είναι το Μαϊάμι.
2: Καλό
1: στο Μακλάρεν τον Κώστα. Στο μεταξύ έχει κινητοποιήσει όσους φίλους ξέρεις στην Ελλάδα που είναι ο παδί της Μακλάρεν.
2: Χιλιάδες είμαστε.
1: Λοιπόν,

0: ταξί είναι δηλαδή, δύο ταξί γεμίζουν. Ο καλό μεσημέρι, Κώστα από το Ηράκλειο, ο οποίος λέει: Χρήστε, τι θα κάνεις που θα μεταδώσεις? Θα μεταδώσουμε και Μουντιάλ. Πώς την πάθανε έτσι η Μακλάρεν στον Καναδά, λέει ο Κώστας.
1: Ξεκινήσαμε το Χόρνερ, αλλά πάμε στο Μακλάρεν και θα γυρίσουμε στο Χόρνερ.
0: Ωραία, όχι, πες για το Χόρνερ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάμε
0: για
1: πρώτα σε αυτό.
0: Για το BYD, τη συνάντηση.
1: Ναι, τη συνάντηση.
0: Πάμε, ναι, θα πούμε, θα απαντήσουμε στον Κώστα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που ήταν το Φεστιβάλ των Κανών, υπήρξε μια συνάντηση του Christian Horner με την BYD. Στις Κάνες.
2: Την αντιπρόεδρο, τη Στέλλα Λί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τη Στέλλα Λί, πολύ σωστά, είναι η αντιπρόεδρος, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Wang Chuan Fu. Ελπίζω να το λέω καλά.
0: Fu Manchu.
1: Ναι, αυτόν. Εντάξει, μην έχουμε θέμα.
0: Όχι, έτσι.
1: Ο Χόρνερ το ψάχνει πάντως. Μία ψάχνει να δει αν μπορεί να πάει να πάρει μετοχές στην Αλπίν. Μία, αν μπει νέα ομάδα και είναι BYD, να είναι εκεί. Το ψάχνει είναι για την Αγία.
0: Εντάξει, μπορεί να το ψάχνουν και οι άλλοι, έτσι. Γιατί αν έχεις μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων κινέζικη, η οποία πας να μπεις, ψάχνεις να δεις ποιοι είναι διαθέσιμοι. Ο Χόρνερ είναι από τους διαθέσιμους που έχουν παρελθόν. Ανεξάρτητα αν εγώ το συμπαθώ ή όχι, ο άνθρωπος έχει πάρει και έχει ανεβάσει τη Red Bull από το 0 στο... στην κορυφή του Ολύμπου, ας πούμε.
2: Πάντως, αν έχουμε μάθει κάτι όσα χρόνια ασχολούμαστε με όλο αυτό το θέμα της εικόνας στη Φόρμουλα 1, είναι ότι οι σοβαρές συναντήσεις ποτέ δεν γίνονται δημόσια και μπροστά στον φωτογραφικό,
0: ναι,
2: φακό. Το ότι είναι μπροστά στο φωτογραφικό φακό είναι για να δημιουργηθεί τόρος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει επαφή, πιθανώς να υπάρχει, αλλά η σοβαρή επαφή, αν υπάρχει, δεν θα τη βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι η BYD είναι μια εταιρεία κολοσσός, η οποία αν θέλει να μπει στη Φόρμουλα 1, θα μπει. Έχει την οικονομική δυνατότητα. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει πέρα, ποιος θα δώσει ένα κομμάτι της πίτας από τις 11 ομάδες. Θα πούνε οι 11 ομάδες: δώσαμε ένα κομμάτι της πίτας τώρα στην Cadillac και θα δώσουμε κι άλλο ένα. Θα μοιραστεί η πίτα στα 12.
0: Αυτή θα είναι η κεντρική απόφαση. Ακριβώς. Για το καλό. Άμα πρέπει να μπει, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο κόσμος μέσα στο. Μπορεί να αυξηθεί και το πακέτο, να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
2: Υπάρχει και η πιθανότητα βέβαια εξαγοράς ομάδας. Αυτό ακούγεται πιο ρεαλιστικό σενάριο από όσα διαβάζουμε. Εντάξει. Να εξαγοράσει η BYD μια ομάδα. Τώρα ποια θα είναι αυτή? Υπάρχουν δύο-τρεις υποψήφοι.
0: Αν είναι και 24 τα μονοθέσια, ξέρεις, 24 μετά πάμε 26, πώς θα γίνει? Οι πίστες δεν χωράνε, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
2: 12 είναι το όριο, νομίζω. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Και εγώ νομίζω ότι 12 είναι το όριο, 12 ομάδες.
0: 24 μονοθέσια δηλαδή χωράνε σε μια πίστα.
1: Στο Μονακό ειδικά χωράνε και 30.
0: Ναι, το Μονάκο, εντάξει, θα βάλουν εκεί στις Μαρίνες που δεν σ' αρέσουν επειδή είναι τεχνητές στο Μαϊάμι.
1: Στο Μαϊάμι δεν μ' αρέσουν οι τεχνητές, στο Μονακό μ' αρέσουν.
0: Στο Μονακό, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το Μονακό αρέσει σε όλους, φίλε. Είναι σαν το Λουτράκι.
1: Άντε πάλι με το Λουτράκι.
0: Ίδιο, δεκαετία 70 Λουτράκι.
2: Αγαπάμε.
0: Έτσι,
2: Λουτράκι.
0: Το Μονακό είναι υπέροχο. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι υπέροχο. Μην μου πεις ότι είναι καλύτερο από το Λουτράκι όμως. Για να λέμε και μερικές αλήθειες εδώ.
1: Λοιπόν, μου είπες κάτι για το φίλο μου τον Νούλη. Κάτι ήθελες να μου πεις για το φίλο μου τον Νούλη. Κάτι πήγες να μου πεις για τον Νούλη. Πήγες να μου κατηγορείς τον Νούλη μου.
0: Πάει να περάσει αυτό που έχουν προσπαθούν να περάσουν αρκετοί μακρόβιοι προέδροι σε διάφορες παγκόσμιες ομοσπονδίες. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Θέλει να μείνει πρόεδρος στη FIA για μια ζωή.
0: Για πάντα,
1: πού είναι το,
0: ναι,
1: κακό? Και το
0: το έκανε δηλαδή στη FIFA ο Σεμπλάτερ, μετά τα αλλάξαν. Είναι μερικοί, ας πούμε, να φανταστείς κάποιοι που λένε, ας πούμε, ότι ο Τόμας Μπαχ έλεγε πρέπει να αλλάζουμε. Δεν γίνεται ο πρόεδρος της ΔΟΕ στα 12 χρόνια, γιατί πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, γιατί αλλάζουν οι καταστάσεις και ο κόσμος αλλάζει. Δεν μπορεί να έχεις ένα ενσόβιο, ας πούμε, πρόεδρο, αλλά εδώ τα πράγματα είναι και θα περάσει αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το καταστατικό,
0: πρέπει να το πεις τώρα όλο από την αρχή. Το είπαμε, θα περάσει ή δεν θα περάσει?
1: Κάτσε να εξηγήσω δύο πράγματα, ναι. Δεν θα το πω
0: το καταστατικό όλο. Είναι τρεις θητείες, 12 χρόνια.
1: Δεν
0: πάμε παρακάτω.
1: Έχω και την παράγραφο και το άρθρο να τα πω, να ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να το ψάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με το καταστατικό της FIA, στο άρθρο 20.10, ο πρόεδρος της FIA δεν μπορεί να ασκήσει περισσότερο από τρεις θητείες, είτε αυτές είναι συνεχόμενες, είτε είναι διακεκομένες. Δηλαδή, η μέγιστη διάρκεια τους είναι τα 12 έτη. Mm. Το όριο των 12 ετών θεσπίστηκε από τον προκάτοχο του Μπεν Σουλαγέμ, τον Ζαν Τοντ, μετά εκείνη τη 16 χρόνια θητεία του Μαξ Μόσλι από το 1993 ως το 2009. Τώρα ο Μπεν προσπαθεί, ο Σουλαγέμ, με τρόπο να φέρει μια διάταξη που να ανταλλάζει αυτό και να μπορεί να έχει και παραπάνω από 3 θητείες.
0: Ξέρεις, μπορεί να βάλει παράγραφο σαν αυτή που πάει να κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ξέρεις, έχει μέχρι την άνοιξη του 2028 και μετά δεν μπορεί να ξαναεκλεγεί και πάει να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις, γιατί αν δημιουργήσει μια ένταση για εθνικούς λόγους μπορείς να κάνεις άλλη μια πενταετία. Μα κάνει τέτοια ο Σουλαγέμ, να πει αν γίνει ένας χαμός σε ένα Grand Prix θα δεις να πέφτει αυτό, είναι σε κρίσιμη κατάσταση η Φόρμουλα 1, ξέρω εγώ, και η FIA γενικότερα, οπότε πρέπει να μείνω πρόεδρος. Να κάνει κανένα τέτοιο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εντάξει. Γιώργο, πετυχημένος ο Μπεν Σουλαγέμ μέχρι τώρα? Βαθιά ανάσα.
2: Πολύ, πολύ μεγάλη ερώτηση, μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί στην αρχή είχε ξεκινήσει μια κόντρα με τους οδηγούς, μη φοράτε σκουλαρίκια, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Είχαμε στην αρχή, είχαμε και τις κόντρες.
2: Είναι πολύ αντιπαθητικός γενικά στους περισσότερους οδηγούς, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν τους έχει επιβάλει όλα αυτά τα πράγματα. Βάλε και τις βρυσιές που δεν μπορούν να λένε, βάλε τα πρόστιμα. Γενικά τους έχει βάλει.
0: Τα σκουλαρίκια.
2: Τους έχει κλείσει σε ένα πολύ μικρό κύκλο, όπου δεν τους επιτρέπει να κινούνται πολύ, τους αφαιρεί ελευθερίες και αυτό είναι που τους έχει εκνευρίσει. Πάει τώρα να γίνει λίγο πιο λαοφιλής με την πρόταση για τους V8, ειδικά όταν βγαίνει ανοιχτά και λέει ότι από το 30 και μετά η FIA αποφασίζει μόνη της και δεν πρέπει να ρωτήσει κανέναν κατασκευαστή και τη Φόρμουλα 1. Και εμείς θα βάλουμε V8 με το έτσι θέλω.
1: Πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει, γιατί πρέπει να ρωτήσει και τους κατασκευαστές. Δηλαδή, ναι, αυτός μπορεί να θέλει V8, οι κατασκευαστές. Αν πούνε όχι, τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να μιλήσεις με κατασκευαστές. Μπορεί να το βάλει με το ζόρι. Το θέμα είναι πώς θα μείνουν μετά. Δηλαδή, αν δεν θέλουν οι 3 στους 10 κατασκευαστές, είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις. Σε κάθε περίπτωση, ο γνωστή βγαίνει και το λέει αυτό δημόσια και από κάτω τα σχόλια. Ναι, ρε, μπαίνει επιτέλους. Ο άνθρωπος που δεν συμπαθούμε λέει κάτι σωστό. Καταλαβαίνετε ότι κερδίζει πόντους για να μείνει εκεί που είναι.
0: Ναι, αλλά πιστεύεις ότι θέλει κανείς πλην των δικών του ανθρώπων να γίνει η θητεία έτσι, να μπορεί κάποιος να
1: μείνει σε
0: φόρους ζωής στην ουσία?
2: Δεν νομίζω. Αν κρίνω ειδικά από τα στελέχη της FIA που έχουν φύγει τα τελευταία 2 χρόνια με τον τρόπο που έχουν φύγει εξαιτίας του, δεν νομίζω ότι γενικά το κλίμα είναι πολύ υπέρ του εντός, γι' αυτό και πάει να κάνει κάτι που δεν θα εξαρτάται από κανένα, που θα βγαίνει χωρίς να εξαρτάται από τους γύρω του.
0: Καλά, εδώ έκανε τα πάντα στην προηγούμενη.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Που απέκλεισε αντιπάλους για τυπικές προϋποθέσεις, οι οποίες ήταν ξύς και λίγο γελίες, έτσι όπως
1: έπρεπε είναι. Να έχει αντιπρόεδρο από κάθε ήπειρο.
2: Γενικά το δικτατορικό το έχει αρκετά μέσα, ναι. Το κύριο Σουλαγέμ.
0: Καταλάς, δεν είναι μαλλί αυτό που έχει? Είναι μαλλί αυτό, εμοσχονά. Με αυτό το μαλλί που πας? Και όμως είναι πρόεδρος, φίλε. Στην πιο προχωρημένη εμπορικά και μάρκετινγκ αθλητική δραστηριότητα, τα μηχανοκίνητα είναι πολύ μπροστά, πιο μπροστά για το ποδόσφαιρο σε αυτό το κομμάτι.
2: Αλήθεια, αυτό και δεν το ξέρω.
0: Και έχει το. Μα είναι το. Εγώ του έλεγα του Νίκου, όταν είχαμε φτιάξει το πρώτο αθλητικό site το 1996, η Sportline, η τιμημένη, ήταν το πρώτο αθλητικό site. Η πρώτη χορηγία που μας ήρθε ήταν, χωρίς να έχουμε, για μηχανοκίνητο αθλητισμό και αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε section. Δεν είχαμε. Και μας λένε, εμείς θέλουμε να χορηγήσουμε Φόρμουλα 1. Φτιάχτε Φόρμουλα 1. Έτσι, όταν παίζαμε ποδόσφαιρα, μπάσκετ, ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων, φανταστείτε συνθήκες τώρα, στα πρώιμα βήματα για να περάσεις ένα κείμενο, ήθελες καμιά ώρα να το ανεβάσεις.
1: Μα το έχω αναφέρει, ήταν και ο Γιώργος, νομίζω, σε εκείνη την παρουσίαση, ότι όταν έκανε μια αποτίμηση στο Ράλι Ακρόπολης για το μηχανοκίνητο στην Ελλάδα, είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο. Είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δεν θυμάμαι ποιο είναι το τρίτο, δεν θέλω να πω.
0: Εντάξει, βέβαια, είναι, ακόμα και αν δεν είναι δημοφιλέστερο, ενώ δηλαδή δεν έχει τους περισσότερους οπαδούς, έχει τους πιο ακριβούς χορηγούς. Δηλαδή, ο άλλος θα πληρώσει για να βάλει μια διαφήμιση, γιατί θεωρεί ότι το κοινό που μπορεί να μην είναι πολυπληθές είναι καλοί καταναλωτές όμως.
2: Είναι φανατικό επίσης.
0: Είναι φανατικό.
2: Το μηχανικό του αθλητισμού είναι φανατικό στην πλειονότητά του.
0: Και είναι και καταναλωτές. Δηλαδή, είναι ένα δυναμικό κοινό που μπορεί να καταναλώσει. Αυτό αξιολογούν προφανώς. Προφανώς το έχω συζητήσει με ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο θέλουν να χορηγήσουν μεγάλες εταιρείες τέτοιες προσπάθειες και λοιπά. Το μοσχονά πάντα που το κυνηγάνε, ξέρεις.
1: Εμένα γιατί με κυνηγάνε?
0: Σε κυνηγάνε γιατί είσαι μεγάλη μορφή, ρε φίλε.
1: Α, εντάξει. Νόμιζα επειδή έχω φίλο τον Μπεν, ο οποίος δεν έχει καλό χτένισμα. Στην επόμενη εκπομπή πάντως, ο Χρήστος Αράντος θα προτείνει νέα κουρέματα στον Μπεν, σου λέγε.
0: Πρόσεξε εδώ, κοίτα μαλλί. Το έχει βάψει και έχει αφήσει και μια τρίχα. Το βάφει κιόλας. Ξέρεις πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία του Μπαγάτσα, το Μίτσο βγαίνει. Τη βαφή, άμα κάνει έτσι, θα βγει η βαφή.
1: Εντάξει, θέλει να το βάφει. Πάντως, μιας και βρισκόμαστε στην FIA, να πούμε ότι έχει λάβει μια σημαντική απόφαση για το επόμενο Grand Prix που θα διεξαχθεί στο Μονακό. Mm-hmm. Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα ενεργής αεροδυναμικής στις ευθείες κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Δεν θα έχουμε δηλαδή τις αεροτομές ούτε μπροστά ούτε πίσω να κινούνται. Δεν θα υπάρχει ούτε μία ζώνη straight mode στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Πρόκειται για μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα το 2026, όπου τα μονοθέσια χρησιμοποιούν τα ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα στον εμπρός και πίσω άξονα για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες.
2: Ναι, θα συμφωνούσα περισσότερο αν έδινα τη δυνατότητα στον κάθε οδηγό να επιλέγει εάν ή πότε θα το κάνει, από το να το καταργήσουν εντελώς. Αλλά εντάξει, ο λόγος πίσω από αυτό κυρίως είναι ότι επειδή ακόμα και η μεγαλύτερη ευθεία στο Πριγκιπάτο είναι τόσο μικρή που λένε ότι δεν προλαβαίνει ουσιαστικά το straight mode να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα και ότι θα γίνει περισσότερο επικίνδυνο από ότι θα προσφέρει κάτι στην ταχύτητα.
1: Δύο ευθείες έχει, ρε Γιώργο. Την ευθεία κίνηση τερματισμού και μετά την πρώτη στροφή. Έχει κάτι άλλο που δεν είναι ακριβώς ευθεία, είναι ανηφορικό.
2: Πες και το τούνελ, σου λέω εγώ. Που πάνε τέρμα γκάζι, έχει στροφή βέβαια, αλλά πες ότι πάνε τέρμα.
1: Ναι, είναι πολύ μικρές οι ευθείες, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα λείψει.
2: Και δεν είπα το διαφωνώ, απλά εντάξει, okay. Θα άκουγα και την περίπτωση να το ανοίγει μόνο στο
1: φαντάζομαι, όπως είπες και πριν, είναι θέμα ασφάλειας. Ναι, οπότε ναι, με αυτό το ότι είναι θέμα ασφάλειας, νομίζω ότι τα καλύπτουμε όλα.
2: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω να πω κάποια πράγματα.
1: Εσύ τι λες, πριν μας πεις τα δικά σου.
0: Να γίνουμε επιτέλους τι.
1: Ναι. Θέλουμε αεροδυναμικά στο Μονακό, ναι ή όχι? Εσύ, ό,τι πει, θα πάρω τον Μπεν.
0: Θέλουμε.
1: Α, εσύ τα θες.
0: Θέλουμε τα πάντα.
1: Εσύ τα θες. Θα πάρω τον Μπεν να του πω να ανταλλάξει τα νουλή.
0: Εγώ θέλω να συζητήσω. Καταρχάς, έχουμε εκκρεμότητα να συζητήσουμε για τη McLaren. Έτσι. Θα συζητήσει σοβαρά, όχι
1: εκεί,
0: οπαδικά.
1: Εκεί.
0: Θα συζητήσουμε για τον Καναδά τι έτρεξε. Θα συζητήσουμε λίγο για το Χάτζαρ, θέλω να πούμε. Να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, η τέταρτη θέση που πήρε είναι η καλύτερη που έχει πάρει teammate του Verstappen από τον Πέρες το 2024, δύο χρονάκια σχεδόν, έτσι. Δεν είναι λίγο. Άρα εδώ πέρα τι έχουμε, είναι όντως θέλω τον Γιώργο τις απόψεις δικές σου, πέστες κι εσύ, αλλά...
2: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο, να πούμε, ναι. για το Χάτζερ, γιατί τα πάει τόσο καλά. Είναι απλό, νομίζω. Είναι το μονοθέσιο ολοκένουργιο. Είναι από λευκό χαρτί, δεν το ξέρει κανείς ουσιαστικά. Δεν είναι στημένο πάνω 100% πάνω στα γούστα και αυτό που θέλει ο Verstappen, οπότε μπορεί να οδηγηθεί, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που όποιος έμπαινε στο δεύτερο μονοθέσιο δεν μπορούσε απλά να το οδηγήσει, γιατί ήταν, όπως έχει εξηγήσει και ο Άλμπουρν πολύ ωραία σε ένα podcast, αν έχετε δει τη σχετική δήλωση, είναι πολύ απόλυτο το μονοθέσιο όπως το θέλει ο Verstappen. Το φετινό είναι ολοκένουργιο, οπότε δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα που ο Χάτζερ είναι κοντά στον Verstappen. Και καμιά φορά σε κατακτήρωση τον έχουμε δει και από πάνω.
0: Το θέμα είναι ότι δεν είναι κοντά, ξέρει, στο 9-11. Είναι στο 3-4, που ήταν, 3-4.
2: Και θα σου το πω και σε χρόνους.
0: Είναι διαφορετικό. Να στο θέσω αλλιώς, βέβαια, είναι υποθετική ερώτηση. Αν ήταν ο Πέρες, θα ήταν τέταρτος, παράδειγμα.
2: Πολύ πιθανό. Φέτος.
0: Πολύ πιθανό, λες. Okay. Άρα είναι ένα βαντάζ αυτό για το Χάτζαρ, για να κρατηθεί, ας πούμε, ως ένας teammate αντάξιος, όπως ήταν, ας πούμε, ο Πέρες κάποια στιγμή που η Red Bull ήταν στο απόγειο.
2: Πέρυσι που αρκετοί λέγανε αν να δούμε αν θα φάει ο Verstappen και τον Χάτζαρ, αν θα φάει ακόμα έναν teammate, εγώ ήμουν κάθετος ότι δεν θα τον έτρωγε τόσο εύκολα, ακριβώς επειδή το μονοθέσιο θα ήταν τόσο καινούριο. Θα ήταν κάτι εντελώς καινούριο για όλους, οδηγικά ουδέτερο και για τους δύο, οπότε ο Χάτζαρ αναμενόμενα θα ήταν πιο κοντά από ότι οι προηγούμενοι. Ο Τσουνόντα πέρυσι ήταν, εντάξει, σαν να τον πετάς μέσα σε λάκκο με φίδια.
0: Ναι, αυτό έχει γίνει και... στην αρχή, μετά
1: δοκιμάσανε και το λόσον όμως. Δοκιμάσανε,
2: έχουν και να δοκιμάσει.
1: Έχουν δοκιμάσει Albon, έχουν δοκιμάσει Gasly, έχουν δοκιμάσει ό,τι υπάρχει.
2: Όταν το οδηγικό στυλ του Verstappen είναι αυτό που είναι και είναι τόσο απόλυτο, όποιον και να βάλει σχεδόν, δεν ξέρω τώρα αν θα υπήρχε κάποιο Hamilton ή οποιοδήποτε που θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό το μονοθέσιο που είχε Red Bull τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά όποιον και να βάζει θα ήταν από το Verstappen ένα δευτερόλεπτο πίσω.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στις ακριβώς. Είπες λοιπόν ότι θες να συζητήσουμε για να τα ανακεφαλαιώσουμε, να ξέρω τι έχουμε να συζητήσουμε μετά. Θες να συζητήσουμε το θέμα, νομίζω, του Χάτζαρ το κλείσαμε. Θες να συζητήσουμε και οφείλουμε μια απάντηση στον φίλο για την McLaren. Εγώ έχω να θέσω και ένα ερώτημα, εάν η Mercedes στους επόμενους αγώνες θα δώσει επιτέλους τη Μόρντερ, μη γίνει καμιά στραβή, γιατί βλέπω ότι ο Τότο Βολφ αγχώθηκε λιγάκι. Έχουμε κάτι άλλο, Χρήστο?
1: Ναι, θέλω να συζητήσουμε το θέμα Χάμιλτον προσωμιωτή.
0: Χάμιλτον προσωμιωτή, ωραία. Έτσι. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε, οπότε προτείνω...
1: Και για το Ράσελ, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για το Ράσελ, γιατί δεν έχουμε πει τι τρέχει με το Ράσελ.
0: Έτσι,
1: με τον Αντωνέλη λίγο πολύ το είπαμε, το λέμε κάθε φορά. Θα μου πείτε τι τρέχει με το Ράσελ.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα στην επόμενη ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Κωσταράκης. Φιέστε σήμερα σε Παρίσι και Λονδίνο από την Paris Saint-Germain αλλά και την Arsenal. Η Paris Saint-Germain, επειδή κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskás Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvets στο 6ο λεπτό για τους κανονιέρδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65ο για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιρός παίκτης της Arsenal στα πέναλτι, ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση. Ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain, Βιτίνη, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και τη βράβευσή του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain, που στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις είναι μαζί με τις Benfica, Nottingham, Juventus, Porto και Chelsea. Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League. Όσες το έχουν κατακτήσει επίσης, η Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέζλι. Γέμισαν τα ταμεία της Παρί Σεζερμένα από την κατάκτηση του τροπαίου και που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Σύμπλοκες μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο Παρίσι μετά τη λήξη του τελικού, με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και να προκαλούν υλικές ζημιές στους δρόμους. Συνελήφθησαν 283 άτομα, ενώ από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν συνολικά 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων αρκετά σοβαρά. Φιέστα υπερθέαμα για την Παρίσι σήμερα, με χιλιάδες φιλάθλους να αναμένονται στο πεδίο του Άρεως και το πρόγραμμα των εορτασμών να κορυφώνεται σε Προεδρικό και Parc des Princes. Ο πύργος του Άιφελ θα φωταγωγηθεί στα χρώματα της ομάδας για δεύτερη σερή χρονιά. Φιέστα με τους οπαδούς της θα γίνει στις 4 το απόγευμα και στο Λονδίνο από την Arsenal για την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena στο Salzburg θα γίνει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa που κατέκτησε το Europa League. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι Ιόνοι έκαναν σκούπα και στους ημιτελικούς ΜΕΑ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να αγοράσουν κάρτα μέλους ερασιτέχνη τη σεζόν 2025-2026, προκειμένου να έχουν προτεραιότητα για την επόμενη σεζόν και στο νέο γήπεδο. Το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες την κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ, που θα έχει συμπαίκτη τον Νεοκλή Αβδάλα. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρι Ολυμπιακός στη Water Polo League των ανδρών, καθώς νίκησε και στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός στις 7:30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και το τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Γκαρός, είπε η Μαρία Σάκαρη, που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από τη Μάγια Τσβαλίνσκα στον τρίτο γύρο του θεσμού. Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλοτ. Ο Άντωνι Ιραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26άδα του Καναδά για τον παγκόσμιο κύπελο. Οι Θάντερ αναφέρονται ως πιθανός προορισμός του Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τον αποκλεισμό από τους Σπερς στους τελικούς της Δύσης. Ήταν ο αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 1,8.

0: Hera Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Hera Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου ως επιτοπλίστων θα λέγαμε ότι με έμφαση την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και ξεκαθαρίζει η κατάσταση, το κίνητρο είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί και μας καθοδηγεί στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν, θα πάμε από δύο παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, με την Μπούργος να αντιμετωπίζει την Ανδόρα. Σε ένα μάτσο που οι γηπεδούχοι έχουν ξεκάθαρο βαθμολογικό κίνητρο, αν και δεν είναι 100% στα πόδια των παιχτών το αν θα καταφέρουν να πάρουν την θέση όσον αφορά για τα play-off, αλλά παρόλα αυτά θα κάνουν τη δική τους προσπάθεια απέναντι σε μια Ανδόρα η οποία είναι βαθμολογικά διάφορη και μια Μπούργος η οποία θυμίζω ότι έρχεται από ένα θετικό αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Λεωνέσσα με το 2-0 και βεβαίως μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες και ένα αίτητο σερί 5 αγώνων θέλει και έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων καθώς σε περίπτωση που κερδίσει την Ανδόρα και μία εκ των Αλμερία, Μάλαγα, Λασπάλμας και Καστελιών θα πρέπει να στραβαπατήσει για να τερματίσει έκτη. Οι ελπίδες δεν λέω ότι είναι αρκετές, αλλά τουλάχιστον είναι στα χέρια των παικτών της γηπεδούχου ομάδας για να μπορέσουν να πατήσουν απέναντι σε μία ομάδα που θα έχει απουσίες και βαθμολογικό κίνητρο που δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ο Άσος είναι η πρώτη μας επιλογή σε αυτό το μάτς. Δεύτερη επιλογή με το ίδιο σκεπτικό είναι αυτό ανάμεσα στην Καστελιών και την Έιμπαρ. Με τη μόνη διαφορά ότι και οι δύο εδώ θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν μίνι τελικό πρωταθλήματος, μιας και υπάρχει εδώ το δέλεα των play-off της Ανόδου. Όπως βλέπουμε και με τις δύο ομάδες ανεξάρτητα τι έγινε στον πρώτο γύρο με το ισόπαλο 0-0, στα τελευταία τους μάτς οι επιθέσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καθορίσει αρκετά από τα παιχνίδια τα οποία πήραν ή δεν πήραν και βεβαίως οι άμυνες. Αυτό τι σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ένα παιχνίδι με goal-goal και over 2,5 σε μια δυόλευ καταφρόνητη απόδοση κοντά στο 2. Αυτό επαναλαμβάνω για το Καστελιόν Έιμπαρ και τέλος θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ έστω και αν έχουμε φιλικά παιχνίδια. Το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει την Σερβία, διεθνές φιλικό μάτς που γίνεται στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Το πράσινο ακροτήρι ζει ακόμα στο μεθύσι της πρόκρισης και ανυπομονεί μετρώντας αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι ένα φιλικό απέναντι σε Σερβία που έχει και μια πρόβα τζενεράλε. Αυτό το χαρακτήρα μπορούμε να δώσουμε. Απέναντι σε μια Σερβία η οποία είναι απογοητευμένη από το γεγονός ότι η ομάδα του Παόνοβιτς δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που ίσως να το βλέπουν και ως αγκαρία το σημερινό φιλικό παιχνίδι. Και δεν σας κρύβω ότι ο άσος του 2,85 με 2,90 αποτελεί μια καλή άποψη από πλευράς στοιχηματισμού, αλλά δεν ξέρω και αυτές οι δοκιμές κατά πόσο θα παίξουν ρόλο. Και γι' αυτό επιλέγω το άσο Χ με μια καλή τιμή στο 1,65 πράσινο ακροτήρι Σερβία, λόγω και της ετοιμότητας των δύο ομάδων. Επίσης, υπενθυμίζω στο παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ανάμεσα σε Καστελιόν και Έιμπαρ, γκολ-γκολ και over 2,5 με απόδοση 95, και να κερδίσει η Μπούργος που έχει το βαθμολογικό κίνητρο απέναντι στη βαθμολογικά διάφορη Ανδόρα στον άσο του 1,55. Αυτές οι τρεις επιλογές για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε για απόψε. Το επόμενο μας ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 2.

0: Δεύτερος γύρος στον υλικό της ταχύτητας, συντονισμένη πάντα στην Ελλάδα Σπορ, με Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστο Σαράντο.
1: Νίκο Μοσχονά. Πρέπει να το πω, με βάζει να το λέω.
0: Μοσχονά σκέτο. Πάει το Μοσχονάπεν.
1: Μοσχονάπεν, ναι.
0: Έτσι,
1: Νικόλα Λατίφη Μοσχονάπεν.
0: Λατίφη Μοσχονάπεν. Και μαζί μας ο Γιώργος Ανανίδας, παραμένει στην παρέα μας.
1: Ο άνθρωπος έχει φρίξει, αλλά τι να κάνει.
0: Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. θα το πιει όλο το ποτήρι.
2: Μεγάλη προσβολή το Λατίφη, πάντως.
1: Ναι. Εντάξει, βρίσκει κανένα τείχο των πρωταθλητών όμως στον Καναδά. Έκανε τέτοια. Είμαστε ακριβώς στη μέση που τα μονοθέσια ταξιδεύουν για το Μονακό. Φεύγουν, είμαστε την άλλη εβδομάδα. Έρχεται στην Ευρώπη η Φόρμουλα 1. Ήταν στη Βόρεια Αμερική. Οπότε είμαστε στην ευχάριστη αυτή συγκυρία των δύο ώρων να συζητάμε περί πραγμάτων που συνέβησαν και όχι απολύτως αγωνιστικών, γιατί χρειάζονται και τα διευκρινιστικά για να βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα, γιατί όταν έχεις και συνέχεια αγώνες αναγκαστικά μιλάς για τους αγώνες. Εντάξει, εσύ θες, ο Μοσχονάς θέλει 52 αγώνες, 52 εβδομάδες,
0: 52 Κυριακές να έχω δουλειά.
2: Να βλέπεις NASCAR, δηλαδή, να βλέπεις NASCAR αν θέλεις.
1: Όχι NASCAR, Φόρμουλα 1 εκτός όλων των.
2: Αν θέλει να βλέπει κάθε εβδομάδα, να βλέπει NASCAR κάθε Κυριακή αδιαλείπτως. Οι Αμερικανοί το έχουν παράδοση ότι οι Κυριακές να τρέχουν.
1: Δεν το ψήνει. Σε ψήνει τον NASCAR.
0: Όχι, δεν τρελαίνω.
2: Τρεις-τέσσερις ώρες αγώνας είναι λίγο ζόρικο να παρακολουθείς.
0: Γιώργο, κάνεις και τη μετάδοση, εσύ δεν είσαι.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Τρεις-τέσσερις ώρες να κάθεσαι τώρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι λίγο βαρύ. Χρειάζεται κάτι πιο μαζεμένο.
2: Ειδικά οι ώρες είναι λίγο ζόρικες μερικές φορές και εντάξει.
1: Ξέρεις, όπως είναι, μου λέγε ο Γιώργο, τέλος πάντων να μην λέμε αυτά. Ότι έκανε γκολφ 8 ώρες. Κάτσε ρε φίλε, 8 ώρες μετάδοση γκολφ. Δηλαδή τρελαθείς.
0: Πόσα μπουκαλάκια νερό έχεις μαζί σου?
2: Αρκετά, και άμα η ώρα είναι περίεργη έχω και Red Bull μαζί μου.
1: Μάλιστα. Κοίτα, πάρα πολύ σημαντικό τα ντάμπινγκ, τα στούντιο που γίνεται μια τέτοια μετάδοση πρέπει να είναι κοντά στην τουαλέτα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά, ξέρω εγώ, στο τένις, το πρώτο μάτς που έχω κάνει περιγραφή ήταν το τρίτο μεγαλύτερο πια, γιατί έγινε ακόμα μεγαλύτερο στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός.
0: Πόσες ώρες?
1: Ήταν 6 ώρες.
0: Πω Παναγία.
2: Ήταν τίποτα Ναδάλ Φέντερερ?
1: Όχι, τα μεγάλα δεν είναι τέτοιοι αθλητές. Είναι κάποιοι οι οποίοι σερβίρουν καλά και δεν μπορούν να υποδεχθούν. Οπότε πηγαίνει να αλλάξει η ιστορία και κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να πάμε, ας πούμε, ξέρεις, να βγεις λίγο έξω να κάνεις, το αφήνεις και παίζει μόνο του ένα game. Αναγκαστικά είναι πάρα πολύ βαρύ μερικές φορές. Αλλά να επιστρέψουμε στα δικά μας. Να μας πει ο Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος προσπαθεί να το αποφύγει, τι έγινε με τη McLaren στον Καναδά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί εκεί που κερδίσαμε τη Sprint Race, για να το κάνω καλύτερο, με το Lando Norris, ήμασταν μετά, δεν υπήρχαμε.
2: Αυτό έγινε. Επιστήμησε 20 χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πει ο Νίκος Μοσχονάς. Ο Νίκος Μοσχονάς θα σου μεταφέρει αυτά που είπανε μέσα από την McLaren. Να θυμίσουμε ότι ο Νόρις και ο teammate του, ο Όσκαρ Πιάστρι, που ξεκινούσαν από την δεύτερη σειρά του grid, ήταν δύο από τους 7 οδηγούς, δύο από τους 7 που επέλεξαν να μην ξεκινήσουν με σλικ ελαστικά. Ήταν βέβαια βέβαιες οι συνθήκες. Να θυμίσουμε ότι οι υπόλοιποι οδηγοί που δεν επέλεξαν τα σλικ και βάλαν τα ενδιάμεσα ήταν οι δύο οδηγοί της Audi, οι δύο οδηγοί της Cadillac, καθώς και ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams. Αυτοί οι 7 οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν με ενδιάμεσα ελαστικά. Όταν ρωτήθηκε ο Νόρις γιατί έγινε αυτή η επιλογή, δήλωσε ότι είχα απλώς περισσότερη πρόσφυση, τόσο απλά. Αυτό δείχνει πόσο ληστηρή ήταν η πίστα για εκείνους στην αρχή, και μετά από έναν γύρο είχα διαφορά 2 δευτερολέπτων. Υπήρχε και το θέμα που ανέφεραν από τη McLaren, ότι η πίστα στην αρχή ήταν νοπή, αλλά επειδή γίνανε 3 γύροι σχηματισμού στην πραγματικότητα, ένας ο κανονικός και άλλοι 2 λόγω της εγκατάλειψης του Lindblad και της απομάκρυνσης του μονοθεσίου, αυτοί οι γύροι στέγνωσαν την πίστα πιο γρήγορα.
2: Η McLaren περίμενε να έχει περισσότερη πρόσφυση στην εκκίνηση με την πίστα Νοπή, όπως είπες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή η πίστα στέγνωσε μετά από τους τρεις γύρους σχηματισμού, από εκεί που περίμεναν αυτοί με τα Silk να έχουν κρύα λάστιχα και αυτοί με τα ενδιάμεσα να έχουν πρόσφυση, έγινε το αντίθετο που μπορεί να συμβεί. Άρχισε το ενδιάμεσο να ζεσταίνεται πάρα πολύ, επειδή δεν μπορεί στην στεγνή επιφάνεια να έχει κατάλληλη θερμοκρασία, και κάπως έτσι καταστράφηκε όλους τους αγώνες. Γιατί είδες, κάνα φανταστική κίνηση, πέρασε μπροστά, μετά από ένα γύρο πάπαλα το ενδιάμεσο.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Okay, λέγαμε νωρίτερα ότι η McLaren είναι αυτή η οποία μπορεί να κλείσει τη διαφορά, έχει τις δυνατότητες, τη δυναμική να κλείσει τους ανθρώπους, το δυναμικό να κλείσει τη διαφορά από τη Mercedes. Μπορεί σε θέματα τακτικής να γίνει Ferrari.
0: Κοίτα να δεις, στη συζήτηση.
1: Τώρα τριγκάρω τον Νίκο, έτσι.
0: Η συζήτηση που είχαμε προχτές, σου είπα, επειδή δεν είχα διαβάσει το τι έγινε.
1: Κάτι ξέραν τον καιρό. Δεν ξέραν πώς θα βρέξει.
0: Ότι η McLaren έγινε Ferrari. Τελικά, όταν διάβασα το debrief και το τι υπόθηκε, έχει μια λογική ότι περιμένανε τους πρώτους γύρους να είναι πιο νοπή η πίστα. Να μην έχουν τόσο καλή πρόσφυση με τα Slick.
2: Πάνω σε αυτό που λέει ο Χρήστος πάντως, ναι, έχουν πρόσβαση στα ραντάρ και τα ραντάρ λέγανε ότι δεν υπάρχει άλλη βροχή. Γι' αυτό είναι περίεργη ναι. επιλογή που κάνει η McLaren. Δεν ξέρω πόσο βρεγμένη την περίμενε την πίστα σε αυτούς τους πρώτους γύρους. Γι' αυτό είπα και ότι θύμισε 20 λίγο τα χέρια ψηλά. Θύμισε παλιά καλή Ferrari. Γενικά ναι, η στρατηγική της και το έχει ξανακάνει στο παρελθόν.
1: Γιατί απ' την άλλη είναι και οι υπόλοιποι που έχουν εντελώς διαφορετική επιλογή. Δεν ήξερε ότι είναι μια μανιέρα, το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι και πηγαίνουν προς αυτή. Να κάνουν όλοι λάθη, το καταλαβαίνω. Αλλά άμα κάνει ένας ή δύο, είναι πρόβλημα. Και ειδικά μία από τις ομάδες που διεκδικούν θέση και βαθμούς και λοιπά στο πρωτάθλημα. Εκεί αρχίζεις και λες, οπ, γιατί.
2: Όπως έχει πει ένας άνθρωπος, αν είσαι ο μοναδικός που κάνει κάτι διαφορετικό μέσα στον ανταγωνισμό, ή είσαι πάρα πολύ έξυπνος ή πάρα πολύ χάζος.
1: Ναι. Ναι. Ή πως λένε στα χαρτιά, αν δεν ξέρεις ποιος είναι το κορόιδο στο τραπέζι, μάλλον είσαι εσύ. Έτσι είπα.
2: Δεν σχολιάζει ο Νίκος.
1: Όχι μωρέ, έτυχε, εντάξει. Για να φτάσει σε αυτά που έχει κάνει η Ferrari, πρέπει να χτίσει πολύ πάνω.
0: Καλά, εντάξει. Η Ferrari νομίζω ήταν κορυφαία εποχή της, η εποχή Μπινότο και των μηχανικών. Εκεί νομίζω ότι έδειξε πραγματικά το πόσο χάλια μπορείς να τα πας άμα θες σε πλευρά στρατηγικής και γενικά συνεννόησης. Θυμάμαι που ρώταγε ο Λεκλέρ διάφορα πράγματα τους μηχανικούς και του έλεγε δεν ξέρουμε, θα σου απαντήσουμε σε λίγο.
1: Και στο Μονακό νομίζω πρόπερση δεν είχε κάνει κάτι μαγικά.
0: We are checking. Ναι, είναι νομίζω από τις.
2: Έχει γίνει μιμ πλέον.
0: Ναι, είναι από τις αστήλειπτες στιγμές της Ferrari το We are
1: checking. Πιείτε το τσάι σας, πώς έλεγε ο Χάμιλτον.
0: Ο Χάμιλτον, ναι.
1: Είχε πει πιείτε το τσάι σας και όταν το αποφασίσετε μου λέτε και εμένα, ας πούμε.
0: Στο Μαϊάμι είχε γίνει αυτό. Ναι. Στο Μαϊάμι. Λοιπόν, ναι, είναι από τις αξέχαστες στιγμές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε μια αστοχία η McLaren, έκανε αυτό το λάθος, είχε μετά και θέμα στο κυβότιο ο Νόρις, δεν τα κατάφερε. Ο Πιάστρη δεν μπορούσε στη στροφή 10 να στρίψει, τελικά αναγκάστηκε να πέσει σε μια Williams, έπεσε στον Albon νομίζω.
2: Πάντως η McLaren φέτος όταν τερματίζει τα πάει καλά, το θέμα είναι ότι δεν έχει καταφέρει ή να κινήσει ή να τερματίσει.
0: Ναι, έχει τα θεματάκια της.
1: Ναι, ωραία. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω για τη McLaren. Πρέπει να δούμε.
0: Να πω για την Mercedes, γιατί την περάσαμε λίγο γρήγορα, ότι ο Toto Wolff αναφέρθηκε μετά το τέλος του αγώνα στο τι έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, τη στιγμή εκεί στον έκτο γύρο που οι δύο οδηγοί βρέθηκαν κοντά. Ρωτήθηκε φυσικά από τους δημοσιογράφους το αν θα μπουν team orders. Ο Wolff, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Mercedes δεν έχει πρόβλημα να αφήσει τους οδηγούς της να αγωνίζονται σκληρά, όμως η ομάδα θα παρέμβει αν θεωρήσει πως κινδυνεύουν πολύτιμοι βαθμοί. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι όσο άβολο και αν είναι κάποιες φορές, πρέπει να αποδεχτείς ότι αυτή είναι η μάχη για την οποία έχουν προπονηθεί οι οδηγοί. Αν υπάρξει κατάσταση όπου θεωρούμε πως κινδυνεύουν οι βαθμοί της ομάδας ή χάνουμε υπερβολικά πολύ χρόνο από τους αντιπάλους μας, τότε δεν θα διστάσουμε ούτε χιλιοστό να βάλουμε χειρόφρενο.
1: Εν ολίγης δηλαδή θεωρούσε ότι σε αυτόν τον αγώνα με αυτά που έγιναν στον έκτο γύρο και γενικώς αυτά που έγιναν δεν κινδυνεύει η ομάδα. Αυτό μας λέει, έτσι δεν είναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Εγώ νομίζω ότι αχώθηκε πάρα πολύ και του ξύπνησαν να μην στις 2016.
1: Γιατί. Αλλά και εγώ αυτό πιστεύω, Γιώργο. Αλλά εδώ προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα καλά και ότι εφόσον δεν έγινε κάτι όλα καλά, έφυγε για άλλους λόγους ο Ράσελ, δεν έγινε κάτι εκεί, αλλά νομίζω ότι θα έφτασε στα ωριά του.
2: Μικρό story time. Το 2016 στην Καταλωνία που χτύπησαν ο Χάμιλτον με τον Ρόσμπερκ, ο Βόλφ τα είχε πάρει τόσο άσχημα που και ο Ρόσμπερκ και ο Χάμιλτον έχουν πει ότι δεν τον έχουν ξαναδεί πιο νευριασμένο. Τους έβαλε να πληρώσουν τις ζημιές. Εκεί πέρα κάτι 500 χιλιάρια για τον καθένα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Και τους είπε ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, σας έχω κόψει. Στο Ρόσμπερκ και το Χάμιλτον, όχι στον Αντωνέλη και το Ράσελ.
1: Φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα.
2: Άμα κοπανίσουν τώρα κάποιο Ράσελ ή κάποιο Αντωνέλη που ακόμα δεν έχουν το όνομα που είχαν αυτοί οι δύο τότε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι ζόρικα.
1: Ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο, ότι εδώ τα έχει πάρει στο κρανίο. Απλώς προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους στη συνέντευξη τύπου, να πει ότι δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, το ελέγχω.
2: Έκοψε και τον Αντωνέλη στον ασύρμα του που γκρίνιζε αρκετά το Σάββατο. Είπε ότι δεν θα το συζητήσουμε εδώ, θα το συζητήσουμε μετά, αφού βγει από το μοντέλο.
1: Κόψε γκρίνια και οδύγα.
2: Ακριβώς.
0: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι αγχώθηκε σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, αλλά εκείνη για 30 γύρους βλέπαμε αυτούς τους δύο οδηγούς να μάχονται μεταξύ τους και τους υπόλοιπους να ακολουθούν πίσω αρκετά.
1: Ωραία,
0: δεν κινδυνεύανε από τους αντιπάλους, κινδύνευε ο ένας από τον άλλον.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ εύκολο είναι αυτό. Και πόσο γελίο είναι, ξέρεις, να έχεις τόσο μεγάλη διαφορά, να υπάρξει μια σύγκρουση και να φύγουν και οι δύο έξω.
0: Το έχουμε δει στην Mercedes, το έχουμε δει στην Red Bull, το είδαμε πέρσι στον Καναδά πάλι με τις δύο McLaren, με τον Norris να βγαίνει εκτός και κατά τύχη να συνεχίζει ο Πιάστρη, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να βγάλει και τον Πιάστρη εκτός. Γενικά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, δεν είναι κάτι πρωτοφανές και το έχουμε δει και πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Και στη sprint race ο Νόρις δεν εκμεταλλεύτηκε μια τέτοια μάχη και ξεπετάχτηκε μπροστά. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ, κάτι είχε γίνει πάλι μεταξύ τους και ξεπετάχτηκε ο Νόρις. Ναι.
2: Είχε μια μάχη με τον Αντωνέλη στο σπριντ, όταν ο Αντωνέλη έκανε λάθη από τα νεύρα του και το δεύτερο λάθος το πλήρωσε.
1: Μπράβο,
2: με τον Νόρις να προσπερνά. Γύρισε ο Αντωνέλη αφού κατάφερε τα ελαστικά να τα ξαναφέρει σε θερμοκρασία. Γύρισε στους τελευταίους γύρους, επιτέθηκε στον Νόρις. Αλλά ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν μπροστά.
1: Ο άχρηστο τον έλεγε πέρυσι ο Μοσχόλης.
2: Τώρα μην πιάσουμε το θέμα παγκόσμιο πρωτάθλημα Νόρις, γιατί έχω για όλα όσα άκουσε αυτό το παιδί πέρυσι, έχω να.
1: Δικός μου είναι ο
2: Έχω να σούρω πολλά.
1: Δικός μου είναι ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε και με τον Γιώργο. Δεν τον έβγαλα άχρηστο. Είπα ότι πρέπει για μένα να είναι μαχητής. Κάποια στιγμή τις μάχες, ειδικά με τον Πιάστρη, τις έχανε έτσι. Θες πρωτάθλημα, θα παλεύεις σε κάθε αγώνα non-stop. Κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Ο Verstappen σε πολλά πράγματα διαφωνώ μαζί του. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου πει, κανείς, ότι δεν είναι οδηγάρα και ότι δεν παλεύει.
1: Ας το Verstappen, μην τον μπλέκεις τώρα, μιλάμε
0: παλεύει,
1: για άλλο θέμα.
0: Δεν παλεύει μέχρι τον τελευταίο
1: τώρα,
0: γύρο.
1: Αυτά είναι τρίπλες, πάει να ξεφύγει. Να σου πω εγώ που ήταν εδώ και υπάρχουν στο αρχείο οι εκπομπές. Μέχρι τη μέση της χρονιάς ο Μοσχονάς και όλοι οι καλεσμένοι λέγανε την εξής φράση. Ο Νόρις δεν έχει τη στόχα του πρωταθλητή. Δεν σου λέω εγώ ότι δεν παλεύει αυτά που λέει, τα έλεγε. Ότι πρέπει να παλεύει. Δεν έχει τη στόχα του πρωταθλητή, λέγανε. Και προσπαθούσα να τους πω, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα σας κλείσει τα στόματα, όχι μόνο ο Νίκος.
2: Και το λέγανε πολλοί κόσμος και στο εξωτερικό, όχι μόνο εδώ.
1: Παντού.
2: Και το θέμα ποιο είναι, ότι ο Νόρις εκείνη την περίοδο που του λέγανε αυτά ήταν κοντά. Τον Πιάστρη. Μπορεί να μην έπαιρνε τις νίκες πριν ο Πιάστρη. Και αντάλλαζαν χτυπήματα, αν θυμάσαι το καλοκαίρι. Μία άλλο. Αλλά όταν ο Νόρις δεν κέρδιζε, ήταν εκεί, ήταν στο 2, στο 3, ήταν εκεί κοντά. Ο Πιάστρη, όταν έχασε τη φόρμα του τον Αύγουστο, που ο Νόρις, αν θυμάμαι καλά, έγινε μια αναβάθμιση στην ανάρτηση που βόλευε τον Νόρις και κάποιος έτσι ξαναβρήκε το δικό του στυλ.
0: Απόλυτο δικαίωμα.
2: Ο Βρετανός, αν θυμάμαι καλά, ναι, ήταν κάτι στην ανάρτηση μπροστά. Ο Πιάστρη, όταν ήρθε το ντεφορμάρισμα. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έκανε
0: κάτι
2: φορά. Αυτό ο Νόρις δεν το έκανε την υπόλοιπη σεζόν. Άρα ποιος πήρε το πρωτάθλημα,
1: ναι,
2: ο πιο σταθερός.
1: Ναι, για μένα ήταν MVP και γι' αυτό. Δηλαδή, σωστά ψηφίσανε το Verstappen καλύτερο οδηγό της χρονιάς.
2: Σύμφωνο.
1: Αλλά για μένα μόνο και μόνο για την πίεση που μπορεί να αισθάνθηκε και την αντιπαρήλθε ο Νόρις, θα άξιζε και αυτός να είναι στο ίδιο βάθρο με το Verstappen.
2: Την ψυχολογική πίεση. Ναι, πάρα πολύ αυτό. Από γύρω του. Και ευτυχώς, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, σταμάτησε να διαβάζει social τότε, σταμάτησε να ασχολείται με τις φωνές γύρω του.
1: Το διαχειρίστηκε.
2: Πέρασε πολλά ψυχολογικά για να μπορέσει
1: εγώ
2: να
1: του βγάλω. Off.
2: Και εγώ
1: βγάζουν το καπέλο.
0: Είναι και ένας πιλότος ο οποίος έχει αναφέρει κατά περιόδους ότι μάχεται και την κατάθλιψη. Έτσι, μην το βγάζουμε αυτό από την εξήγηση.
1: Εντάξει, η πίεση που δέχονται τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά είναι έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένας αγώνας μπορεί να τους πετάξει από εκεί που είναι έξω. Ξέρεις, είναι πολύ. Πόσο καταθλιπτικό είναι να είσαι στο τόπο επίπεδο και να φύγεις. Όταν φύγεις, μπορεί να φύγεις, ας πούμε, Αντωνέλη. Τώρα πηγαίνει καλά να φύγεις στα 20 και να μην ξαναμπεί ποτέ.
0: Την ίδια πίεση
1: γιατί
0: θα δεχτείς.
1: Γιατί όταν φύγεις από εκεί δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο στην πραγματικότητα.
0: Την ίδια πίεση.
1: Μπορείς να πας
2: σε χαμηλότερες κατηγορίες.
1: Να τελειώσει.
0: Αυτό δεν θέλω να τελειώσει.
1: Δεν πας στη Φόρμουλα 2 ή στην 3 ή στα αυτά. Θα πας σε κάτι άλλο.
2: Στην 3 κλπ.
0: Την ίδια πίεση θα καταλάβεις σε λίγο που μας πιέζει ο Γιάννης Κωσταράκης να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εγώ απλώς θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Σε ποιον ημιτελικό της Eurovision ήταν, στον Α ή στο Β αυτό το κομμάτι? Αυτό θέλω να μου πεις. Ήταν μαζί με το Φέρτο, ανταγωνιζόταν ή ήταν, ξέρω εγώ, στο Β ημιτελικό?
1: Έχει άλλο μουσικό γούστο, να καταλάβει καλά.
0: Πέρασε, πρέπει να προκρίθηκε, αλλά δεν ξέρω μήπως ήταν κάτω από τη Βουλγαρία και το Ισραήλ. Μάλλον.
2: Να δω τον Άρμιν.
0: Και πήγε και η Αγγλία που πήρε ένα βαθμό ή κανέναν.
2: Έναν. Να δω τον Άρμιν Βαν Μπιούρεν στην Eurovision και τι στον κόσμο. Γιατί Άρμιν Βαν Μπιούρεν ακούσαμε.
0: Βαν Μπιούρεν τι είναι, σαν τον Βαν Ντάμ είναι, ας πούμε.
2: Σαν τον Βαν Ντάμ και τον Βαν Μπάστεν.
0: Είναι Βέλγος ή είναι Ολλανδός?
2: Δεν ξέρω.
0: Τότε τι ξέρεις εσύ? Μου τον παρουσιάζει λες και είναι ο Τζον Λένον και δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει καν την εθνικότητα.
2: Δεν το ξέρω. Την εθνικότητά του δεν το ξέρω. Ξέρω ότι είναι ένας πολύ πολύ πολύ επιτυχημένος DJ. Τώρα...
0: Α, DJ. Ναι, εντάξει, φάνηκε.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι. Ούτε αυτό του άρεσε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όταν πάω στη δισκοτέκ θα το προτιμήσω.
2: Δείχνεις και την ηλικία σου. Ποια δισκοτέκ, βρε? Ποια δισκοτέκ?
0: Στα κλάμπια.
2: Α, τώρα να το συζητήσουμε. Η δισκοτέκ πήγαινε στο 80.
0: Ναι.
2: Άλλες εποχές. Ναι. Τώρα, ναι, στην Μπαρμπαρέλα πήγαινες. Στην Τζάκη, όπου πήγαινες.
0: Καρέκλα ήταν αυτό, ρε. Καρέκλα ήταν. Τι ήταν, δηλαδή. Δεν είναι, Τάσο, εσύ που ξέρεις, δεν ήταν πολύ καρέκλα αυτό? Καρεκλάδικο τραγούδι.
2: Του Γιώργου πάντως νομίζω ότι του άρεσε.
0: Του άρεσε, του Γιώργου εντάξει. Είναι...
2: Οπότε εντάξει.
0: Ο Γιώργος είναι ευγενικό παιδί, τι να του πει τώρα. Ήρθε εδώ πέρα να του αρχίσει, δεν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Να αναφέρουμε και κάτι το οποίο μου φάνηκε περίεργο. Είδες ότι ο Αλόνσο εγκατέλειψε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, δεν αποτελεί είδηση ότι μια Άστον Μάρτιν εγκατέλειψε.
1: Το να τερματίζει είναι είδηση.
2: Ναι, το να τερματίζει είναι.
0: Στην αρχή ήταν και το να ξεκινάει.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν. Ο Φερνάντο Αλόνσο, λοιπόν, ο οποίος εγκατέλειψε μετά από 23 γύρους, εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα το λόγο εγκατάληψης. Είχαμε συνηθίσει τους κραδασμούς, τις μπαταρίες, έχουμε ακούσει διάφορα. Τώρα τι συνέβη και εγκατέλειψε? Μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ο Ισπανός ότι υπήρχε πρόβλημα με το κάθισμά του.
0: Τι με κοιτάς δηλαδή, τι θες να πω?
2: Το κάθισμα στα αμάξι.
0: Το κάθισμα στα αμάξι τι είναι? Του το είχαν χαλάσει?
2: Του το
0: ή το πόνεσε το γοφαλάκι του γιατί είναι μεγάλος? Αυτό θέλει να πει, εκεί θέλει να το πάει, ότι είναι γέρος.
2: Δεν ήταν σωστή η θέση. Αυτό του δημιούργησε κάποιους πόνους. Δεν μπόρεσε να τους αντέξει και εγκατέλειψε.
1: Πάνε να τραυματίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εγκαταλείψουν αγώνα στην Aston Martin φέτος. Πάνε να τους εξαντλήσουν.
0: Τι είχαν αλλάξει τελικά, είπανε? Τίποτα ανακαλύφθηκε? Τι είχε γίνει και το ξαφνικά, ας πούμε, το κάθισμα δεν ήταν όπως έπρεπε?
2: Όχι, το κάθισμα ήταν το θέμα. Είχε πρόβλημα. Ο Αλόνσο είπε ότι σταμάτησε λόγω πόνου. Ωραία. Άχι. Είχαμε τις μπαταρίες, έχουμε τον κινητήρα με τους κραδασμούς.
1: Το φτιάχνουν σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά, ναι. Σιγά, σιγά. Πιστεύω ότι
1: είναι λιγότερη τώρα.
2: Μέχρι τέλος.
0: Μέχρι το 2031 που θα αλλάξουν τα αυτά.
2: Πάντως είναι κρίμα γιατί ήταν μια ομάδα την οποία μαζί με την Williams την περίμενα φέτος πάρα
1: και
2: πολύ πιο δυνατή. Θεωρούσα ότι θα είναι πολύ ψηλά στο midfield.
0: Έχουν ρωτήσει το Νιουί την άποψή του. Τι γίνεται?
1: Το ψάχνουμε, γιατί... το ψάχνουμε για να τον ρωτήσουμε.
0: Γιατί δεν ξέρω κανείς, δεν υπάρχει, δεν τον έχει προσεγγίσει, δεν υπάρχει πουθενά να μας πει.
1: Προσπαθούμε. Θα σας πω μέχρι το τέλος του 26 αν θα τον έχουμε, αν θα έχει δεχθεί να μας μιλήσει. Μάλιστα. Γίνεται μια προσπάθεια από το σταθμό. Θα δούμε. Ναι. Άμα θα έχουμε δηλώσεις, θα έρθω εδώ να τις πούμε.
0: Γιατί αυτό θα έχει ενδιαφέρον για να μας πει και αυτό στη μετάβαση σε μια ομάδα με πάρα πολλά, πώς να το πω, χρήματα που ήταν στη διάθεσή του και πώς έχει φτάσει στον πέμπτο αγώνα να είναι...
1: Στο θέμα του Νιουί διαφωνώ κάθετα επίσης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, με το να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στη Honda όπως πήγε να κάνει. Έχει και αυτό σημείο ευθύνης και ας μην το παραδέχθηκε. Η Honda μπορεί να έχει τα προβλήματά της με τα ανταλλακτικά, με ότι δεν έχει αρκετές μπαταρίες στην αρχή, ότι έχει κραδασμούς στους κινητήρες, αλλά το design που έφερε ο Νιουί έχει και αυτό κάποια ευθύνη. Δεν μπορεί να τα ρίχνει όλα στον κατασκευαστή.
0: Συνεργατικό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι μοιρασμένη η ευθύνη. Άστα από νιου για να το περάσει για όλα αυτά η Honda. Και δεν το κάνει τόσο ένα συνεργάτη. Επίσης απροκάλυπτο.
2: Γιώργο, ξέρεις γιατί με κράζει ο Χρήστος έτσι? Γιατί λέω ότι
0: γιατί
2: για μένα.
0: Γιατί απ' όλα.
2: Ναι, γιατί απ' όλα, σωστά. Γιατί κατά περιόδους λέω ότι για μένα ο Αλόνσο και Χάμιλτον σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους. Ναι. Ναι. Το Γιώργο τον βλέπω, το σκέφτεται. Δηλαδή...
1: Κοίτα, αν δεν είχε δείξει την εικόνα που είχε δείξει το 23 ο Αλόνσο με ανταγωνιστική Άστον Μάρτιν, θα σου έλεγα: OK, αν τον έβλεπα να χάνει που και που από τον Στρόλ, τον αστείο Στρόλ, εντάξει, προφανώς. Ναι, αλλά όσο τον βλέπω ότι ακόμα το έχει, αντέχει, έχει το κίνητρο, όλα τα σχετικά, δεν μπορώ να το πω. Για το Χάμιλτον επίσης, κι άλλοι το πιστεύουν αυτό που λες, αλλά ίδιος βγήκε εκεί ότι θα είμαι εδώ για αρκετά χρόνια, έχει το κίνητρο, όλα τα σχετικά, δεν μπορώ να το πω. Για το Χάμιλτον επίσης, κι άλλοι το πιστεύουν αυτό που λες, αλλά ίδιος βγήκε εκεί

0: πάνω από το Leclerc.
1: Τον νίκησε κατά κράτος τον Καναδά. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Το Leclerc.
0: Και πριν από τον Καναδά, παρότι είχαμε την αίσθηση ότι ο Leclerc ήταν μπροστά στις μεταξύ τους μονομαχίες φέτος, ήταν ισορροπημένο. Γιατί είχα δει ένα θέμα που είχε κάνει το Race Fans, που είναι ωραίο έτσι site, πολύ ψαγμένο, και είχε βάλει όλους τους ομόσταυλους το τι έχει συγκριτικά.
2: Και
0: εκεί υπήρχε ισορροπία. Ξέρεις, λίγο πάνω, μερικούς βαθμούς πάνω κάτω, δεν υπήρχε διαφορά για τις νίκες, στις κατατακτήριες, για τους βαθμούς που παίρνει ο καθένας στον αγώνα και όλα τα
1: σχετικά. Είναι πολύ πιο κοντά φέτος, δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί λοιπόν ο Χάμιλτον έχει τόσο μεγάλα προβλήματα με τον προσωμείο, ότι είναι παλιά καραβάνα και δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά, είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικά ανάπηρος, πώς να το πω.
1: Έλεγε ότι τον μπερδεύει περισσότερο παρά τον βοηθάει, ότι δεν τον βοηθάει στο να κάνει το σχετισμό μεταξύ μηχανικής ισορροπίας, συμπεριφοράς, φρένων, όλα αυτά τα τεχνικά που καταλαβαίνουν οι οδηγοί. Έτσι είπε ο ίδιος, και όταν το λέει αυτό και δύο μέρες μετά είναι στη δεύτερη θέση του βάθρου, δεν μπορείς να του πεις και τίποτα.
0: Είναι παροχημένος κατά την άποψή σου?
1: Όχι.
0: Το να σκέφτεσαι έτσι για τον
1: είναι προσωμί. Ναι, είναι παροχημένο να σκέφτεσαι έτσι. Αλλά όταν μπορείς να το υποστηρίξεις, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Ότι είναι παροχημένο, ναι, δεν γίνεται να μην δουλεύεις με προσωμείο. Δηλαδή, ο Σουμάχερ όταν γύρισε στη Φόρμουλα 1 το 2010, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Είχε μάθει να γράφει χιλιόμετρα στις πίστες και να κάνει δοκιμές μόνο εκεί, και ξαφνικά του λένε κάτσε πίσω από την οθόνη. Και δεν μπορούσε.
2: Πάντως να θυμίσω, Γιώργο, ότι την περσινή σεζόν ο Σουμάχερ, με μπέρδεψε, ο Χάμιλτον σε κάποιους αγώνες δεν έβγαινε να κάνει την αναγνώριση της πίστας που κάνουν την Πέμπτη, που την περπατάνε, την τρέχουν ή με το ποδήλατο. Σε πολλές πίστες βασιζόταν μόνο στον προσωμιωτή και μάλιστα είχε ερωτηθεί γι' αυτό και έλεγε ότι τα στοιχεία που μου δίνει είναι πιο ακριβή από ό,τι είναι το να είμαι μέσα στην πίστα και να την περπατάω, να βλέπω τι και πώς. Μήπως και ο προσωμιωτής της Φεράρι δεν είναι τόσο σύγχρονος ώστε να του δίνει τα στοιχεία που θέλει. Γιατί άλλο πράγμα το τι βλέπεις στον προσωμιωτή. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Αν ο προσωμιωτής σου δείχνει κάτι και στην πίστα βλέπεις κάτι άλλο, υπάρχει πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και το έχει πει ο Χάμιλτον ότι το έχει παρατηρήσει αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι θέμα προσωμιωτή ή θέμα του συνολικού design του μοναθείου. Αλλά ο Χάμιλτον έχει ξαναπεί στο παρελθόν αυτό που λες, ότι υπάρχει απόκληση, και όταν υπάρχει απόκληση, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για μια ομάδα. Όσο πιο κοντά είναι τα δεδομένα προσωμιωτή με την πίστα, τόσο καλύτερη δουλειά έχουμε κάνει. Όσο πιο μακριά είναι, κυνηγάμε.
2: Για παράδειγμα, επειδή είπε ο Χρήστος πριν για τη McLaren, η McLaren, να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν πολύ πολύ πίσω και ότι λέγανε ότι θα αρχίσουμε να επανερχόμεθα στις ψηλές θέσεις σιγά σιγά.
1: Ούτε προσωμιωτή δεν έχει τότε.
2: Ναι,
1: στο Ιώτα χρησιμοποιούσε.
2: Μπράβο, γιατί δεν είχαν ούτε προσωμιωτή και λέγανε ότι φτιάχνουμε προσωμιωτή. Φτιάχναν τις εγκαταστάσεις.
1: Αεροδυναμική σύραγγα,
2: ώστε να επανέλθουμε. Και είδαμε ότι σιγά σιγά σιγά, φτιάχνοντας τις εγκαταστάσεις, έτσι ήρθε το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έρχεται το πρωτάθλημα αύριο το πρωί, φτιάχνω ένα καλό μονοθέσιο και ήρθα. Θες και σύραγγα, θες και προσωμιωτή, θες και πίσω το εργοστάσιο να μπορεί να κάνει τα διάφορα στοιχεία που θα κάνεις αναβαθμίσεις, να τα κατασκευάζεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Έχουμε πει ότι είναι μια ομαδική δουλειά, δεν είναι αυτό που βλέπουμε την Κυριακή.
1: Ξεκάθαρα ομαδικό σπορ.
0: Ο Χάμιλτον είπε χαρακτηριστικά: σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα που κέρδισα πριν, εκτός πιθανώς από το 2008, δεν χρησιμοποίησα τον προσωμιωτή. Οπότε δεν είναι απαραίτητο. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να είναι ισχυρό, αλλά για μένα είμαι της παλιάς σχολής. Είναι μάλλον καλύτερα χωρίς αυτόν. Δηλαδή το τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, λέγοντας ότι παιδιά, okay, γέρικο άλογο. Εγώ αλλιώς παίζω μπάλα. Αν θέλετε, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ξαναλέω, αν μπορεί να το υποστηρίξει και να έχει την εικόνα που έχει στον Καναδά και στους επόμενους αγώνες, why not, γιατί όχι.
0: Ναι, είπε κιόλας, είμαι σίγουρος ότι θα τον οδηγήσω κάποια στιγμή, μπορεί να είναι καλό να επιστρέψουμε και να κάνουμε μια σχέση με αυτό το Σαββατοκύριακο και κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα μετά λέει εγώ ότι πήρα το έχω πάρει χωρίς προσωμιωτή. Τους πάντων, εγώ λέω ότι πρέπει ο καθένας στη δουλειά του πρέπει να ενημερώνεται. Και καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα σε βολεύουν καλύτερα, αλλά ακόμα και αν δυσκολευτείς σε κάποια νέα ήθη, νομίζω πρέπει να τα δοκιμάσεις, γιατί μακροπρόθεσμα θα έχεις ωφέλη. Και εφόσον ο Χάμιλτον σκέφτεται να μείνει καμιά δεκαριά, 20 χρόνια ακόμα στο κουρμπέτι, πρέπει να λειτουργεί, να μάθει να λειτουργεί με προσωμιωτή.
1: Είπε θα είναι καιρό ακόμα εδώ, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Το είπε ξεκάθαρα στον Καναδά.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, εγώ δεν έχω κάτι ούτε με το Χάμιλτον ούτε

0: τον Αλόνσο ότι στερείται μία θέση αυτή τη στιγμή ο Μπέρμαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι ο Μπέρμαν περιμένει να φύγει ο Χάμιλτον.
0: Ότι ο Μπέρμαν αυτή τη στιγμή κάνει το αγροτικό του και περιμένει πότε.
2: Περιμένει. Είναι παγκόσμιο πρωταθλητή ο άλλο. Δεν περιμένει. Και παίζει καλά. Είναι
0: υπάρχει όμω ο κίνδυνο να διάσει μια θέση τυχαία, να πω στη Μακλάρεν. Να φύγει ο Πιάστρη και να πάει η Μακλάρεν και να πει στον Μπέρμαν, έλα εδώ αγόρι.
2: Γιατί είναι κακό αυτό?
0: Όχι, κακό
2: είναι,
0: δεν
2: κακό
0: είναι.
2: Για τη Φεράρι, για τη δηλαδή.
0: Για τη Φεράρι θα είναι, γιατί θα χάσει ένα μεγάλο ταλέντο.
2: Θα βρει η Φεράρι, θα βρει έτοιμον, θα κάνει άλλο. Τι έγινε?
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βρει έτσι εύκολα όπως το λες.
1: Δεν είναι απλό όντως.
0: Δεν είναι έτσι τόσο απλό.
2: Πάντως, θα τον πάρει την επόμενη χρονιά πληρώνοντας το πίλαδο.
0: Ναι. Πάντως αφού είμαστε στη Φεράρι, να πούμε ότι η σκουντερία επέκτηνε με την παρουσία του Λούις Χάμιλτον σε 46 συνεχόμενες σεζόν το εντυπωσιακό σερί παρουσίας της στο βάθρο. Ένα ρεκόρ που δεν έχει αντίπαλο στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Η Φεράρι έχει 46 φορές σε 46 πρωταθλήματα παρουσία στο βάθρο. Το ξεκίνησε αυτό το 81 μέχρι σήμερα. Ακολουθεί η Μακλάρεν, η οποία είχε 32 παρουσίες στο βάθρο από το 81 μέχρι το 2012. Η Lotus από το 60 μέχρι το 88. Η Williams από το 78 μέχρι το 2005. Και από εκεί και πέρα είναι η Red Bull από το 2006 μέχρι το 2026. Η Benetton από το 86 μέχρι το 2001. Και ακολουθείται από την Mercedes από το 2012 μέχρι σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι δηλαδή η Ferrari, εγώ έχω μείνει στην προηγούμενη κουβέντα, έχει χάσει από το Hamilton? Έχει κερδίσει πάρα πολλά με το Hamilton και εμπορικά πάρα πολλά πράγματα.
1: Εμπορικά χίλια.
2: Έχει κερδίσει αγωνιστικά, ok. Δεν κοιτάνε μόνο το αγωνιστικό οι ομάδες. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Έχει κερδίσει σίγουρα σε τεχνογνωσία. Νομίζω ότι το φετινό μονοθέσιο στηρίζεται πάρα πολύ
2: και σε αυτό,
0: στις προτροπές και στις συμβουλές που τους έχει δώσει ο Χάμιλτον.
2: Αλλά χωρίς προσωμιότητα.
0: Και χωρίς προσωμιότητα.
2: Έχει το κομπιούτερ εδώ πέρα, φαίνεται.
1: Έχει πει και ο Χάμιλτον ότι αυτό το μονοθέσιο θα έχει ένα κομμάτι μου τουλάχιστον.
0: Γιώργο, το πρόβλημα στη Φεράρι σίγουρα είναι ο κινητήρας. Το έχουμε δει.
1: Ναι. Λένε, οι αριθμοί λένε ότι στερείται περίπου 30 άλογα από τους υπόλοιπους. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει το μικρότερο τούρμπο ή κάτι άλλο. Αλλά ότι η Φεράρι χάνει σε απόλυτη τελική ταχύτητα από τους κινητήρες της Mercedes είναι δεδομένο. Και γι' αυτό θα εφαρμοστεί και ο κανονισμός Αντούο, που λέει ότι αν χάνεις 2% από τον κορυφαίο σε συνολική απόδοση, έχεις το δικαίωμα να φέρεις μία αναβάθμιση. Αυτή τη μία αναβάθμιση πιθανά θα τη φέρει μαζί και με κάποια άλλη αναβάθμιση για το σασί από αυτές που δεν παρουσίασε τον Καναδά, που παρουσίασαν οι αντιπαλοί της. Αυτό περιμένει η Φεράρι.
0: Θεωρείς ότι μπορεί και η Φεράρι να μπει στο πάρτι?
1: Άμα η αναβάθμιση είναι τόσο καλή που θα φτάσει τις υποδυνάμεις των υπολείπων, ναι, γιατί το αεροδυναμικά έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και είναι από τα καλύτερα μονοθέσια. Το θέμα είναι να ακολουθήσει και ο κινητήρας αυτή τη συνταγή. Πόσο εύκολο όμως είναι να βρεις τόση διαφορά?
2: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους υπόλοιπους. Εντάξει, η Alpine είναι best of the rest, όπως ήταν η Williams πέρυσι. Εντάξει, η Aston Martin είναι η απογοήτευση. Είπαμε δύο πραγματάκια. Τι λες για τους υπόλοιπους, για τη Haas ας πούμε, για την νεοεισερχόμενη Cadillac κλπ. Και την Audi.
1: Στην Cadillac βλέπουμε αρχικά ότι ο Πέρες δεν είναι τόσο τελειωμένος όσο τον παρουσίαζαν στη Red Bull, που κερδίζει τον Bottas αυτή τη στιγμή. Άσχετα που δεν παίρνει βαθμούς η ομάδα. Εντάξει, πάρα πολύ νέα ομάδα. Πώς να την κρίνεις τώρα, δηλαδή. Όλα θα φτιάχνουν από την αρχή στην Cadillac. Θα έχουν και δικούς τους κινητήρες σε 3 χρόνια. Mm-hmm. Είναι work in progress, δηλαδή είναι ένα project που τώρα ξεκινά. Η Haas με τον Κομάτσο έχει μπει στο σωστό δρόμο. Καμία σχέση με τον Στάινερ. Έχει ένα μηχανολογικό μυαλό το οποίο την έχει βάλει στη σωστή κατεύθυνση.
0: Τον πικραίνει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, είναι πολύ καλό ο Κομάτσο. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό ο Κομάτσο και αυτές οι σταθερές βαθμολογούμενες θέσεις που παίρνει η Haas εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν έρθει τυχαία. Ήρθανε όταν ο Κομάτσο έπιασε τη μόνη και φτιάξαν κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα και στο τεχνικό κομμάτι και όλα τα σχετικά. Ποια άλλη ομάδα είναι μετά?
2: Audi.
1: Audi, εντυπωσιακή είσοδο στη Φόρμουλα 1. Πολύ εντυπωσιακή είσοδο με βαθμούς. Το Volkswagen Group, όπου είχε εμπλακεί γενικά, έχει πετύχει. Όλα όσα κάνουν οι Γερμανοί είναι δουλεμένα, υπολογισμένα, προγραμματισμένα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Audi σε 3 χρόνια, 4 το πολύ, θα κερδίζει.
2: Και η Αλπίν, αν, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει 3 δισεκατομμύρια όπως θέλουν, πουλώντας το αυτό, πού την τοποθετείς?
1: Τοποθετώ στις ομάδες που είναι πιθανό να πουληθούν κάπου. Τώρα θα πουληθούν σε μία Toyota, σε μία, όχι Toyota, μπορεί να μπει μέσω της Haas. Θα πουληθούν σε μία Honda, θα πουληθούν σε μία BYD. Mm-hmm. Είναι από τις ομάδες που δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μέλλον, ειδικά όσο η Renault ψάχνει να πουλήσει τις συμμετοχές της και όλη την ομάδα, γιατί γενικά μέσα στον όμιλο Renault έχω καταλάβει ότι το project Formula 1 τελειώνει γενικά.
2: Μάλιστα. Μονακό το επόμενο Grand Prix, Νίκο, 5-7 Ιουνίου, έχεις πρόγραμμα?
0: Το Σαββατοκύριακο, πριν πάμε εκεί, να αναφέρουμε ότι υπάρχει σχέδιο αντικατάστασης των Grand Prix του Κατάρ και του Αμπουντάμπι, αν ματαιωθούν, αν συνεχίσουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ο Στέφανο Ντομενικάλη μίλησε σχετικά με αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση ορισμένα Grand Prix όπως το Κατάρ και το Αμπουντάμπι να μην διεξαχθούν. Ο Ντομενικάλη παραδέχθηκε πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη και τόνισε ότι υπάρχει σχέδιο αντικατάστασης, όπως συνέβη και στην περίοδο του COVID. Δεν μας είπε ποιο είναι το σχέδιο, αλλά σίγουρα η Φόρμουλα 1 εξετάζει το αν θα συνεχιστούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν ήδη ακυρωθεί 2 Grand Prix, οπότε όπως καταλαβαίνεις, αν ακυρωθεί και το Κατάρ και το Αμπουντάμπι, εκεί που ξεκινάγαμε με 24 θα είμαστε στα 20 και βλέπουμε.
1: Θα βρουν, έχουν πει ότι έστω τελευταία στιγμή προσπαθούν τώρα το καλοκαίρι να βρουν αγώνες να βάλουν, άμα ακυρωθεί και το Κατάρ και το Αμπουντάμπι. Εδώ ψάχνουν μήπως βάλουν τον Μπαχρέιν κάπου. Μήπως υπάρχει το σενάριο να έχουμε 4 συνεχόμενα Grand Prix για ένα μήνα, δηλαδή να βλέπουμε αγώνα κάθε Κυριακή επί 4 εβδομάδες. Και ψάχνουν που θα βάλουν τον Μπαχρέιν κυρίως. Από αυτά που γνωρίζουμε και με όσους ανθρώπους έχουμε μιλήσει, τον Ιούλιο θα έχουμε περισσότερο.
2: Μάλιστα.
0: Και επειδή αναφέρθηκες και πριν, το είπες επιγραμματικά, αλλά δεν το αναφέραμε, για την Αλπίν, να πούμε ότι από του χρόνου θα έχει νέο χορηγό. Ο χορηγός που ξέρουμε τώρα, και αυτό το μπλε ροζ που βλέπουμε,
1: πάει.
0: Μάλλον φεύγει, από ό,τι ξέρω μάλλον θα μας χαιρετήσει. Έρχεται μια εταιρεία η οποία ο Χρήστος Αράντος την προτιμά πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Τη φοράει από πάνω μέχρι
2: είσαι
0: κάτω.
2: Είσαι τρελός, ρε. Αυτά τα φόραγαν οι δικοί σου άνθρωποι, αυτούς που βάζεις εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
2: να παίζουν μουσική.
0: Εντάξει, η Αλπίν λοιπόν από του χρόνου θα ντύνεται με Gucci. Έχει ανακοινωθεί η χορηγία.
1: Και στο όνομα Gucci Racing.
0: Gucci Racing, κάτσε κάπου.
1: Alpine Formula 1.
0: Ναι, ναι, είναι ολόκληρο κατεβατό. Μεγάλο συμβόλαιο, από ό,τι ακούγεται. Περίπου 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια κάθε έτος το κέρδος για την Alpine. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, θα είναι αρκετά.
1: Κάνει δουλειά ο Μπρία τώρα.
0: Ναι, κάνει δουλίτσα.
2: Φίλος του, ναι, είναι. Αυτός το κανόνισε. Προσωπική του επαφή.
1: Άνθρωπος που τον έδιωξε Φόρμουλα 1 διαπαντός και με κάποιο τρόπο κατάφερε να επιστρέψει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον δαιμόνιο Ιταλό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή με ρώτησες και το πρόγραμμα, να δώσουμε το πρόγραμμα του Μονακό. Δεν έχει sprint race, οπότε ξεκινάμε από Παρασκευή. 2,5 με 3,5 για όσους θέλουν να δουν οι πρώτες ελεύθερες κατατακτήριες δοκιμές. 6 με 7 το Σάββατο οι δεύτερες. 1,5 με 2,5 την Κυριακή. Ναι,
2: ξαναπέστε από την αρχή. Όχι, Παρασκευή είναι Παρασκευή, η πρώτη και η δεύτερη.
0: Η πρώτη και η δεύτερη. 2,5, 3,5 και 6,7 την Παρασκευή. Εγώ μπερδεύτηκα. Το Σάββατο 1,5, 2,5 οι τρίτες ελεύθερες δοκιμές. Κατατακτήριες δοκιμές Σάββατο 5 με 6 και Κυριακή, την άλλη Κυριακή, 4 η ώρα είναι ο αγώνας.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το Μονακό είναι από τους αγαπημένους αγώνες, αναμφισβήτητα. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς που δεν αγαπάει το Μονακό. Υπάρχει.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι θα έπρεπε ακόμα και να φύγει επειδή δεν χαρίζει ούτε μία προσπέραση. Υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει τόσο την παράδοση και την ιστορία που υπάρχει.
2: Όχι, η παράδοση είναι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η παράδοση για μένα είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κιόλας να μην κλείνεις τα μάτια σε νεωτερισμούς. Κρατάς την παράδοση, αλλά πρέπει να προσθέσεις και νέο κοινό που μπορεί να μην την καταλαβαίνει την παράδοση, αλλά θα πρέπει να μάθει να τη σέβεται.
1: Είναι η μόνη πίστα που το Σάββατο μετρά περισσότερο από την Κυριακή και η μόνη πίστα που δείχνει την ικανότητα, την απτή ικανότητα του οδηγού. Δηλαδή, ο γύρος, ας πούμε, που κάνει ο Νόρις πέρυσι, αν τον δείτε, δεν μπορεί να πει ότι είναι το μονοθέσιο. Είναι, πετάει το αυτοκίνητο από τείχο σε τείχο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ναι. Φαίνεται πολύ οδηγό στο Μονακό για μένα κάθε χρόνο.
2: Ναι, ο Γιώργος λέει δηλαδή ότι οι κατατακτήρες είναι πιο σημαντικές. Αυτό το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχουν προσπεράσεις και πρέπει να. Είναι η μισή νίκη, όπως λένε οι περισσότεροι. Ακριβώς. Εκτός και αν εμφανιστεί η Φεράρι και κάνει λάθη τακτικής.
1: Έχει γίνει και αυτό το 22.
2: Τα πιτ, αυτό στο Μονακό δεν είχαν εφαρμόσει αυτό με τα δύο υποχρεωτικά πιτ.
0: Στο Μονακό το είχαν.
2: Που δεν είχαν καταφέρει τίποτα. Ήταν αποτυχία.
0: Ήταν μια καταπληκτική ιδέα. Βάζανε το δεύτερο οδηγό πίσω να παίζει άμυνα. Γινόντουσαν κάτι τρενάκια.
2: Εντάξει, μην το ειρωνεύεσαι. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτόν που δοκιμάζει κάτι. Τον σέβομαι όταν το βγάζει έξω μετά.
1: Δωρονάδωρο.
2: Δηλαδή δεν έγινε κάτι. Σου λέει κάτσε να το δοκιμάσουμε. Θα μου πεις ούτε δοκιμή. Ας το κάνουμε. Τουλάχιστον το παίρνει πίσω.
1: Δυστυχώς δεν είχε κανένα νόημα αυτό που έγινε πέρυσι. Όπως φάνηκε στον αγώνα.
2: Αυτό αποδείχθηκε σίγουρα. Αλλά εμένα μου αρέσει να δοκιμάζονται κάποια πράγματα και να είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι να τα παίρνουμε πίσω όταν δεν είναι καλά.
0: Έχετε...
2: Δοκιμάσανε το ασημένιο γκολ στο ποδόσφαιρο. Το πήραν πίσω μετά. Θα μου πεις έγινε μια διοργάνωση. Μια χαρά για μας. Γιατί έβαλε ο Δέλλας γκολ και πήγαμε τελικό. Αλλά θέλω να σου πω, δεν παίζει. Αυτό το πήραν πίσω.
1: Να στο πάω και στη Φόρμουλα 1. Δοκιμάσανε το 50-50. Δεν βγήκε. Υπήρξε γκρίνια δικαίως. Το κάνανε. Ρίξανε την ανάκτηση ενέργεια στα Μαγκατζάλου. Γενικά, κάνανε τα μονοθέσια με τέτοιο τρόπο πλέον για το υπόλοιπο τη σεζόν. Όπου ο οδηγός θα μπορεί να πιέζει παραπάνω και να μην έχουμε αυτό που είχαμε στους πρώτους δύο αγώνες, τρεις. Και του χρόνου πάνε για 60-40. Άρα
2: αυτό είναι
1: ήταν έτοιμοι να προσαρμοστούν.
2: Αυτό είναι και κοστοβόρο. Κοστοβόρο αλλαγή. Είναι ζόρι. Και εγώ δεν σου λέω για κάτι που απαιτεί τόσα πολλά εκατομμύρια δηλαδή αλλαγές, γιατί εδώ πρέπει να γυρίσουν πάλι πίσω το χρόνο. Δηλαδή κάποιοι έχουν μεγάλα προβλήματα με το κόστος και απλά πράγματα που θέλουν να βελτιώσουν σε έναν αγώνα, ας πούμε.
1: Νομίζω δεν θα συμπεριληφθεί στο budget cap αυτή η αλλαγή, δεν είμαι σίγουρος όμως.
2: Ναι, αλλά θα πληρωθεί. Ναι, δεν θα συμπεριληφθεί, αλλά κάποιος πρέπει να την πληρώσει.
1: Σίγουρα.
0: Έχετε καμία διάστηση χωρίς να έχουν φτάσει καν τα μονοθέσια και οι πιλότοι στο Μονακό, τι μπορεί να δούμε? Γιατί εγώ βλέπω τη Ferrari να είναι.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία της Ferrari για να
2: Leclerc. Εκεί.
0: Ferrari. Μη μας βάζεις πράγματα.
1: Αφού δεν μας ενδιαφέρουν οι τελικές, η Ferrari μπορεί να είναι εκεί.
2: Okay. Τι θες να πω, Ferrari θα πω. Εγώ σου είπα, φέτος είμαι ψυχήτε και σώμα τη Ferrari.
0: Φέτος νομίζω ότι.
2: Θα είμαι στο Μονακό. Δηλαδή θα πάω αύριο.
0: Θα
2: πάω.
0: Έφυγα. Θα έχουμε άνθρωπο στο Μονακό. Αποκλειστικά. Αυτά είναι. Συνήθως ξέρεις, έτσι.
2: Στείλε το Δεντόπουλο αν δεν μπορέσω.
0: Ναι, στείλε το Γιάννη. Εμένα με στέλνει στις πίστες που δεν μου αρέσουν. Κάτι Las Vegas, Miami, σε αυτά που εγώ δεν θέλω.
2: Las Vegas δεν θέλω.
0: Άμα του πω για Silverstone, όχι.
2: Δεν ξέρει να ζει.
0: Τι δεν ξέρει?
2: Δεν ξέρει να ζει, δεν θες στο Las Vegas.
0: Συγγνώμη, θα πάω για τουρισμό και διασκέδαση ή για δουλειά.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο, και τα δύο πας.
2: Business και pleasure μαζί όλα.
0: Silverstone, Monza, έχει τόσες πίστες. Γιατί να τρέχω στο Las Vegas τώρα, δηλαδή εξήγησέ μου.
1: Έλατε. Τι είσαι?
0: Εδώ δίπλα είναι όλοι. Α, άντε, για σένα πάω και μια Τουρκία. Μέχρι εκεί φτάνω, μέχρι Κωνσταντινούπολη.
1: Αξίζει η Τουρκία από τον χρόνο.
2: Του χρόνου θα δούμε, Νίκο. Μην προκαταβάλεις καταστάσεις.
0: Μα θες να με στείλεις στο Las Vegas και στο Miami? Τι να πάω να δω?
2: Ξεκινήσουμε από τη Μελβούρνη σιγά σιγά. Ναι. Εκεί δεν σε χαλάει?
0: Όχι.
2: Ωραίο είναι. Γιώργο, ποια είναι η δική σου αγαπημένη πίστα?
1: Σπα.
2: Σπα.
1: Πολύ γρήγορα απάντησα.
2: Ωραίο, ναι. Και είναι και.
1: Σπα, αγαπημένο.
0: Πολύ ωραία πίστα.
1: Θέλω και να το οδηγήσω κάποια στιγμή, αν μπορέσω με οτιδήποτε. Δώσ' μου και ποδήλατο.
2: Ναι.
1: Απλά θέλω να το οδηγήσω.
0: Θα κάνεις θηρίο το σπα με ποδήλατο?
1: Όχι, εντάξει, προφανώς με μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο.
2: Με προσωμιωτή, με την προσωμιωτή του Χάμιλτον.
1: Αλλά που λέει ο λόγος, θέλω να το οδηγήσω δώσω, θα το έκανα και με ποδήλατο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ανανίδα που ήταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση, παιδιά.
0: Γιώργο, επιτέλους. Το συζητάγαμε καιρό. Εγώ είμαι χαρούμενος που έγινε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είσαι ξανά μαζί μας.
1: Θα φροντίσω να είμαι φέτος κιόλας, γιατί μπορεί να σας φέρνω νέα από πίστες. Δεν ξέρεις.
2: Αυτά θέλουμε εδώ.
0: Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μας έφτιαξε μια χαρά κρίσταλο ήχος. Νέλη Ζαφυροπούλου στην.
2: Και τον Τάσο Σουηλεμέζη που ξεκίνησε.
0: Τάσο, ναι. Χρήστο Σαράντο, με τις πολύτιμες γνώσεις του και χωρίς πλέον να με λέει Λατίφη Μοσχονάπεν. Δεν ξέρω, θα το διορθώσουμε.
2: Όχι, Νικόλας Μοσχονάς, εντάξει, θα βρω. θα βρω μια.
0: Το Μοσχονιά άλλη... μια χαρά μου άρεσε. Το Λατίφ, εντάξει, οκ. Okay, Λατίφ.
2: Το Λατίφ ήταν όμως το παραδοσιακό, είναι το πρώτο. Είναι το Μονακό της ονομασίας σου. Δηλαδή είναι η παράδοση.
0: Έχω Μονακό της ονομασίας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 31 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Θεωρητικά και βάσει της παλιάς έτσι κατανομής των 4 εποχών, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Άνοιξης, λέμε τώρα.

Ό,τι μέρα και να είναι, εσείς είστε συντονισμένοι στην Era Sport, στην οποία ξεκινάει η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δίωρο ως τις 4 με ό,τι περιλαμβάνει, έτσι να το πούμε απλά γλυκά και ευγενικά, η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Νέλη Ζαφυροπούλου, κυρίες και κύριοι, ένα όνομα, μια ιστορία, ένας υπέροχος άνθρωπος, μια τεράστια φυσιογνωμία, μια ανυπέρβλητη προσωπικότητα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός που η μοίρα με έστειλε να συνεργαστώ μαζί της. Εξίσου μεγάλη είναι η τύχη μου που μετά από... ούτε ο ίδιος ο ύψιστος θυμάται πότε ήταν η προηγούμενη φορά που είχα εδώ απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων αυτό το όμορφο, έτσι, το δροσερό, το νεαρό πλάσμα που ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταράκης. Έτσι όπως το ξεκίνησα, σκεφτήκατε να πάλι ο Λαδόπουλος έχει κάμια κοπελίτσα απέναντί του και επειδή είναι γήπας και τα λοιπά, όπως λένε κάποιοι, λένε τα δικά του. Όχι, κύριε, εμείς εδώ αναγνωρίζουμε τις αξίες και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι αξία.

Όπως θα έχετε καταλάβει, το παραλήρημα από το μικρόφωνο ανήκει στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους για να το κάνετε. Ο πρώτος είναι ο παραδοσιακός, ο πιο παλιός από όλους, δηλαδή το SMS. Γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια το μηνύμα σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς ταφ στο τέλος, papakert.gr. Και ο τρίτος τρόπος και ο πιο έτσι προτιμητέος από την πλειονότητα των ακροατών είναι το Viber, είναι και ο πιο φρέσκος και ο πιο αγαπητός, για να το πούμε και έτσι. Μπαίνετε πάλι στο κινητό σας τηλέφωνο, στην αναζήτηση της εφαρμογής, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, γράφετε Ερασπορ. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε πολύ καλά, όπως έχετε αποδείξει τον τελευταίο καιρό.

Η επιλογή του κομματιού στο ξεκίνημα της εποχής, καλά, ναι, ωραία. Αύριο ξεκινάει η εποχή, σήμερα τελειώνει η προηγούμενη εποχή, η άνοιξη. Αύριο ξεκινάει το καλοκαίρι θεωρητικά. Στο ξεκίνημα της εκπομπής λοιπόν, η επιλογή του κομματιού των Led Zeppelin, το rock and roll, ήταν αφιερωμένο στον έναν από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών της rock μουσικής. Για πολλούς είναι ο κορυφαίος, για κάποιους άλλους είναι στην πεντάδα. Μιλάμε για τον John Bonham, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 32 ετών το 1980. Έχει αφήσει παρακαταθήκη, γιατί όσοι τον έχετε πετύχει πουθενά, και ο γιος του, Jason Bonham, ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του στα

στα τύμπανα, στη drums, και είναι και αυτός από τους αρκετά καλούς drummer. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να πούμε γενέθλια και ίσως στον κορυφαίο Έλληνα επιθετικό. Βάσει επιδόσεων είναι ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών, που κλείνει τα 72 του χρόνια. Να σε πάντα καλά, Θωμά Μαύρο.

0: Λοιπόν, η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ολοκληρώθηκε χθες το ποδοσφαιρικό της κομμάτι με τον τελικό του Champions League εκεί στο Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Back to back για την Παρή, κέρδισε στα πέναλτι την Arsenal. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια έτσι κάποια πραγματάκια για τον τελικό του Champions League. Εκτός ποδοσφαιρικής δράσης για περίπου δύο εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, οπότε αναγκαστικά το ενδιαφέρον περνάει κατά πρώτο και κύριο λόγο στο μπάσκετ. Χθες ολοκληρώθηκαν οι σειρές των ημιτελικών. Αναμενόμενο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πήραν τα εισιτήρια για τον τελικό και τώρα περιμένουμε τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ρελαδόπουλε, επιτέλους Ρελαδόπουλε, βάλε λίγο γλώσσα μέσα σου. Καλό μεσημέρι, Νίκο Μπιντέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Αναγκαστικά θα ασχοληθείς με τον μπάσκετ. Καλά τα είπες.
0: Εντάξει, το αναγκαστικά είναι λίγο υπερβολή, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε στη ροή του λόγου. Δεν αναγκαστικά να ασχοληθείς με τον μπάσκετ. Εντάξει, είμαστε και υπερβολικοί.
1: Όχι. Έχει ενδιαφέρον πολύ τώρα αυτή την περίοδο το μπάσκετ. Και από Τετάρτη θα έχει ακόμη περισσότερο, γιατί ξεκινάνε οι τελικοί. Και πάντα, Μιχάλη, δεν ξέρεις πέρα από το αγωνιστικό τι μπορούν να φέρουν εξωαγωνιστικά για αυτή η τελική.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι, πάντα φέρουν διάφορα και σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Και μπορώ να πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, γιατί και τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μία δήλωση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, υπήρχε ανακοίνωση μετά από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Τώρα νομίζω θα πέσουν λίγο οι τόνοι μέχρι να έρθει ο πρώτος τελικός την Τετάρτη. Να πούμε έτσι ότι οι τελικοί της GBL θα ξεκινήσουν την Τετάρτη το βράδυ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το double στη σειρά των τελικών. Μετά θα γίνει η Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, ίδια ώρα, 9 η ώρα είναι όλα τα μάτς. Πάει Παρασκευή 5 του μηνός, έτσι. Δευτέρα 8 θα γίνει το τρίτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα, εφόσον χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, θα γίνει στο Telecom Center Athens Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και αν χρειαστεί και Πέμπτο θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σάββατο 13 Ιουνίου. Αυτό το match θα είναι το μοναδικό, εφόσον γίνει, το οποίο θα έχει άλλη ώρα με τα προηγούμενα. Είναι προγραμματισμένο στις 6 ώρα τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα και ίσως αυτό να έχει κάνει και με το να ίσχυσε και με τον προγραμματισμό του Μουντιάλ. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά επειδή θα είναι ο μόνος τελικός που θα πέσει μετά την έναρξη της τελικής φάσης του Μουντιάλ, ίσως να παίζει αυτό ρόλο. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, όσον αφορά τους χθεσινούς ημιτελικούς, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Επικράτησαν του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα εκτός έδρας και με 2-0 τέλειωσαν τους ημιτελικούς και εξασφάλισαν την πρόκριση στη σειρά των τελικών της GBL. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-94 του ΠΑΟΚ. Δεύτερη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, η οποία ήρθε με τον Τσέντι Όσμα να κάνει ρεκόρ καριέρα στην GBL πετυχαίνοντας 29 πόντους και με την ομάδα του Έργιν Άταμαν να σουτάρει με το εκπληκτικό 68% στα τρίποντα, έχοντας 13 στα 19 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έδειξε για ακόμη μια φορά ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ολοκλήρωση τη σεζόν μέσα σε πολλά χειροκροτήματα από τον κόσμο που βρέθηκε χθες το μεσημέρι στην Πηλαία. Αποθέωσε μάλιστα ο κόσμος της ομάδας τον Παντελή Μπούτσκο, ο οποίος μεσούς στη σεζόν ανέλαβε

0: πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ, οδήγησε την ομάδα στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και βέβαια το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ πλέον είναι αυτά που θα έρθουν από εδώ και πέρα, Μιχάλη. Και αυτό το έδειξε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ανάρτηση που έκανε στα social media μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι τα καλύτερα έρχονται. Και πραγματικά έτσι είναι για τον ΠΑΟΚ, τα καλύτερα έρχονται. Βέβαια, από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει καλά τη χρονιά. Ο Έργιν Άταμαν έδειξε αισιόδοξο ότι η ομάδα του θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Μοίρα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του EuroLeague, αλλά τόνισε ότι η δική του ομάδα είναι καλύτερη και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Βέβαια και στο Παναθηναϊκό θα υπάρχει αρκετή δουλίτσα το καλοκαίρι, αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι η τελική του πρωταθλήματος και σε αυτό το κομμάτι είναι αφοσιωμένοι όλοι στο τριφύλι. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν πλέον να περιμένουν, γιατί είναι μπροστά ο μεγάλος στόχος του πρωταθλήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό, που έκανε τη δουλειά απέναντι στην ΑΕΚ, επικράτησε με 95-68 και με 2-0 πέρασε στους τελικούς. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος για ακόμη μια φορά μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, ανέδειξε πολλούς πρωταγωνιστές και δεν είχε και πάλι διαθέσιμο τον Εβάν Φουρνιέ. Ο MVP του Final Four δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ για λόγους ξεκούρασης, όπως και πριν από το Final Four δεν είχε αγωνιστεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό Ρόδου για τα προημιτελικά της GBL. Τον κρατάνε στον Ολυμπιακό για τους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό που έρχονται και ξεκινούν την προσεχή Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός που σταδιακά θέλει σιγά σιγά πάλι να βρει τα πατήματά του μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν δείξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ ότι χρειάζονται λίγο χρόνο μέχρι να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και αυτό είναι που τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ανέφερε στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του παιχνιδιού στα Νανολιώσια ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι μετά το Final Four ήρθαν οι ημιτελικοί και όχι οι τελικοί, γιατί μετά τα όσα συνέβησαν στο Final Four, την κατάκτηση του μεγάλου στόχου, τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες, όπως είναι λογικό, οι Πειραιώτες χρειάζονται λίγο χρόνο για να επανέλθουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν το Final Four, ή μάλλον και μέχρι το βράδυ της Κυριακής, της περασμένης Κυριακής, όταν και έπαιξαν με τη Real τον μεγάλο τελικό στο Telecom Center Athens. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και αυτή τη σεζόν, μια σεζόν που την έφερε μια ανάσα από την κατάκτηση του Basketball Champions League, και ο κόσμος στη Σάνε Λαρίνα, σαν Ολιώσια, αποθέωσε τον Dragan Sakota, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν. Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ο πολύπειρος τεχνικός, αλλά όπως άφησε να εννοηθεί, θα συνεχίσει, αν και στο συμβόλαιό του δεν έχει να κάνει ακριβώς με το πόσο, έχει να κάνει με τη συνεργασία του με τον σύλλογο, αυτό είναι που τόνισε. Δηλαδή έχει συμβόλαιο, αλλά μπορεί να συνεχίσει και από άλλο πόσο. Πάντως περιμένουμε ότι θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και τη νέα χρονιά. Αυτά, Μιχάλη, τώρα όσον αφορά τους δύο αιώνιους ενόψεων τελικών και για τους ημιτελικούς που έγιναν χθες. Να πω ότι χθες το βράδυ οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το σπίτι του Άλεκ Πίτερς στα Νότια Προάστια. Αποθέωσαν τον Αμερικανό forward του Ολυμπιακού και του ζήτησαν να παραμείνει στην ομάδα. Να πω ότι το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται στο τέλος αυτής της σεζόν, δηλαδή σε μερικές μέρες. Και υπάρχει μια προφορική συμφωνία με την Ολύμπια Μιλάνο. Ο κόσμος πήγε στο σπίτι του, τον αποθέωσε, του ζήτησε ουσιαστικά να θετήσει αυτή την προφορική συμφωνία που έχει με την Ιταλική ομάδα. Από την πλευρά του, Άλεκ Πίτερς ευχαρίστησε τον κόσμο και έμεινε έκπληκτος για αυτή την κίνηση. Παίρνει τρομερή αγάπη τις τελευταίες μέρες. Άλλωστε ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Final Four της EuroLeague. Για πολλούς ήταν αυτός ο MVP.
1: Α, πράγμα, αυτό θα σου έλεγα. Αν θες την άποψή μου, ήταν ο MVP του Final Four αυτός, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα το αξίζει και αυτός, αλλά νομίζω το ίδιο το αξίζει και ο Εβάν Φουρνιέ. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να έχει πάρει και ένα βραβείο ο Πίτερς μαζί με τον Φουρνιέ. Ήταν εντυπωσιακός, έχασε μόνο ένα σουτ. Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί να βοηθήσουν να παραμείνει στην ομάδα ένας παίκτης ο οποίος είναι ήδη 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν όμως ειδήσεις, Μιχάλη, που αφορούν τις ελληνικές ομάδες, την GBL, η οποία αναμένεται ακόμη πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν. Ο Άρης ετοιμάζει μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς φαίνεται ότι θα κάνει δικό του τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο διεθνής forward ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ και φαίνεται ότι θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, διότι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Ο Άρης που θέλει πολύ τον Χαραλαμπόπουλο και τον πιέζει το τελευταίο διάστημα να το αποσπάσει την υπογραφή, του προσφέρει ένα κλειστό διετές συμβόλαιο με την προοπτική να υπάρξει και τρίτος χρόνος συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, και όλα δείχνουν ότι αυτή η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη για τον Άρη, που προχωράει τον σχεδιασμό του ανεξάρτητα τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Είναι σημαντικό στοιχείο ο ελληνικός κορμός για όλες τις ομάδες. Προηγήθηκε για τον Άρη η επέκταση συμβολέου του Ελληνοκαναδού Ελάιζα Μίδρου Λόγκ μέχρι το 2028. Τώρα προχωρούν στην υπόθεση του Χαραλαμπόπουλου, αλλά παράλληλα περιμένουν και την οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης που θέλει να πάρει τον ομοσπονδιακό τεχνικό, θέλει να του δώσει τα κλειδιά για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι κάτι που θα το ξέρουμε πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή μπορεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να έχουμε και μια οριστική εξέλιξη ανάμεσα σε
1: Όχι αύριο μεθαύριο, την άλλη.
0: Όχι, αυτό λέω, αύριο μεθαύριο. Ναι, δηλαδή μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα αυτό το θέμα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι αρχές της εβδομάδας που έρχεται πιθανότατα θα υπάρξει κάτι οριστικό ανάμεσα στον Σπανούλη και τον Άρη. Είναι κάτι που το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε τον Νίκο Τσιακμά με συμβόλαιο 2 ετών. Ο Έλληνας Γκάρντ, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ηρακλή, μετακομίζει στη Ρόδο, εκεί όπου ξεκίνησε να ασχολείται σαν παιδί με τον μπάσκετ πριν από περίπου 2 δεκαετίες. Επιπλέον, ο Νίκος Παπανικολόπουλος συνεχίζει στο τιμόνι της Καρδίτσας. Υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τη Θεσσαλική ομάδα, ο 47χρονος τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας από τον Ιανουάριο του 2023. Ανέλαβε μεσούσης τη σεζόν εκείνης που ήταν η πρώτη της Καρδίτσας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Πλέον η Καρδίτσα έχει 4 σεζόν στην GBL, έπαιξε και στην Ευρώπη πρώτη φορά φέτος και συνεχίζει με τον Νίκο Παπανικολόπουλο. Και θα κλείσουμε, Μιχάλη, με το NBA. Είχαμε το 7ο παιχνίδι ανάμεσα σε Οκλαχώμα City Thunder και Σαν Αντώνιο Σπέρς τα ξημερώματα για τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν με 111-103 μέσα στην Οκλαχώμα, έκαναν το 4-3 και πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς του NBA, όπου θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα απέναντι στους New York Knicks. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Σαν Αντώνιο, που επιστρέφει σε τελικούς. Θυμίζω ότι έχει κατακτήσει 5 φορές το πρωτάθλημα στο NBA με τον μεγάλο Γκρέγκ Πόποβιτς στην άκρη του πάγκου. Πλέον με τον Μιτ Τζόνσον να είναι head coach, οι Σαν Αντώνιο θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή και θα βρουν απέναντί τους στους New York Knicks ένα μεγάλο ζευγάρι, ένα ζευγάρι με πολύ μεγάλη ιστορία και δύο ομάδες οι οποίες έχουν ένα μεγάλο brand name, αλλά απέχουν χρόνια δηλαδή από την κορυφή. Το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Oklahoma City Thunder σταμάτησαν εδώ την προσπάθειά τους να φτάσουν μέχρι το back-to-back.
1: Δεν πρέπει να έχει φαβορή το συγκεκριμένο ζευγάρι, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή,
1: ίσως λίγο παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω να έχουν οι Knicks, αλλά αυτό που λέμε φαβορί είναι αυτός, δεν μπορούμε να το πούμε με τόση άνεση για αυτό το ζευγάρι.
0: Όχι, Μιχάλη, και δεν ξέρω και πόσοι το περίμεναν αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι,
0: είναι αλήθεια.
1: Ναι, καλά,
0: δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Εντάξει, το τελευταίο καιρό φαινόταν ότι κάπου εκεί πήγαινε η δουλειά για τους Knicks στην Ανατολή. Άρχισαν δηλαδή σιγά σιγά να θεωρούνται φαβοροί για να φτάσουν στους τελικούς και το έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς πέρασαν με σκούπα από τους Cleveland Cavaliers με 4-0 δηλαδή, και έχουν αρκετές μέρες τώρα που ξεκουράζονται και προετοιμάζονται για τους τελικούς του NBA, θέλοντας να επιστρέψουν στην κορυφή έπειτα από περίπου 50 χρόνια. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δεν υπάρχει φαβορή, και νομίζω οι Spurs έκαναν μεγάλη έκπληξη που άφησαν έξω τους πρωταθλητές την Οκλαχώμα, που η αλήθεια είναι ότι Πολλοί περίμεναν τους Thunder ότι θα φτάσουν μέχρι το back-to-back. Έβγαλαν ξανά τον MVP, τον Shai Gilgeous-Alexander. Αλλά τελικά με μπροστάρι τον Victor Wembanyama, τον Γάλλο γίγαντα, οι San Antonio Spurs έκαναν την έκπληξη στο 7ο παιχνίδι, κέρδισαν μέσα στην Οκλαχώμα και τώρα πάνε για το πρωτάθλημα απέναντι στους Knicks.
1: Λες να το πάρει αυτό το θεριό?
0: Ο Wembanyama.
1: Ναι. Θεριό είναι, έτσι. Εγώ... Είναι εντάξει, άλλη περίπτωση.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, αφήσει εποχή τώρα αυτό, όπως και να κάνουμε, αλλά έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει φέτος, θα ποντάρω στους New York Knicks, αλλά Μιχάλη, είναι όντως πολύ ανοιχτή η τελική και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί το φετινό πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω θα είναι συναρπαστική η τελική που έρχονται ανάμεσα σε Knicks και Spurs.
1: Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, Νικόλα, επειδή μίλησες για το 68%, είπες το ποσοστό του Παναθηναϊκού στα τρίποντα,
0: ναι.
1: Χτες στην Πηλαία, εξωπραγματικό ήταν και το 9 στα 10 εντός παιδιάς του Οσμάν, έτσι, ο οποίος έχασε ένα σούτ όλο και όλο, έχει κάνει αυτό που είπες, 29 πόντους σε ρεκόρ καριέρας, αλλά εμένα τουλάχιστον μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το 9 στα 10, δηλαδή 10 φορές έφυγε μπάλα από το χέρι του, τις 9 έκανε κλάτς, που λένε.
0: Ναι, και έχασε ένα σούτ και έχασε δύο βολές. Εντάξει.
1: Καλά,
0: ναι,
1: όχι.
0: Έχει ένα θέμα στη σταθερότητα ο Οσμάν. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτό τον Τούρκο forward του Παναθηναϊκού. Και σίγουρα στον Παναθηναϊκό περιμένουν κάτι αντίστοιχο και στους τελικούς. Mm-hmm. Θα είναι σημαντική η παρουσία του Τούρκου στα μάτς που έρχονται απέναντι στον Ολυμπιακό. Για ένα Παναθηναϊκό που κακά τα ψέματα προσπαθεί να ξεπεράσει μια μεγάλη απογοήτευση που βίωσε στην Ευρωλίγκα και απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης θέλει, ας πούμε, έτσι να πάρει τη δική του εκδίκηση και να κλείσει με θετικό τρόπο μια σεζόν η οποία στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν πήγε όπως την περίμεναν οι πράσινοι.
1: Νικόλα, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και σε σένα το ίδιο, φίλε. Αυτά λοιπόν, όπως καταλάβατε, δώσαμε έτσι βαρύτητα στο μπάσκετ. Ούτως ή άλλως είναι και το μοναδικό άθλημα που έχει αγωνιστική δράση και θα συνεχίσει να έχει. Τώρα κουνάει τα χέρια του ο Γιάννης απέναντι, θέλει να του δώσω, λέει, να σταματήσω να μιλάω, κουράστηκε να μ' ακούει, έτσι μου είπε. Κουράστηκε πάρα πολύ να μ' ακούει, δεν αντέχω άλλο, λέει, δώσε μου να βάλουμε κανένα τραγούδι, κανένα διαφήμιση, να ησυχάσει ο κόσμος. Γιάννη μου, δικό σου.
2: Era Sport 101,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ρόρι Γκάλαχερ. Ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Era Sport για την Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Όπως μου έγραψε και ο φίλος ο Κώστας, ο Σαριδάκης, μπαίνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Η άνοιξη, λέει, φεύγει 21 Ιουνίου. Ο Κώστας το πάει με τις ησημερίες 21 Ιουνίου ως 22 Σεπτεμβρίου, ως 21 Σεπτεμβρίου δηλαδή είναι το καλοκαίρι βάσει των ησημεριών. Κάτι πολύ δυσάρεστο που προκύπτει από ρεπορτάζ της Παριζιέν της Γαλλικής, ότι στον χαμό που επικράτησε στο Παρίσι χθες το βράδυ μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί και όσα έγιναν στο δρόμο στους δρόμους μάλλον της γαλλικής πρωτεύουσας, υπάρχει και ένας νεαρός που έχασε τη ζωή του, ένας φύλαθλος της Παρί, ο οποίος έπεσε, λέει, με το μηχανάκι του πάνω σε ένα οδόφραγμα, τα οποία οδοφράγματα ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο, και έχασε τη ζωή του. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δημοσίευμα της Παριζιέν. Έχει γίνει ο χαμός, να το πούμε έτσι, χθες το βράδυ στο Παρίσι, και ο χαμός και με την θετική του σκοπιά, από τη θετική του σκοπιά από τους πανηγυρισμούς, και σε όλα τα υπόλοιπα που είχαν τραυματίες, συλλήψεις, πολλά επεισόδια, καταστροφές κλπ. Λοιπόν, αυτά με την παρένθεση, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη Σαντορινέ.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, σε βλέπω.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Σε βλέπω ψήνεσαι να μιλήσεις για Παρί. Για να βάζεις τελεία στο κυρίες και κύριοι και να κάνεις και μια μικρή παύση, επειδή σε ξέρω 25-30 πόσα χρόνια είναι, δεν θυμάμαι, να μην λέμε και ηλικίες, από μικρά παιδιά δηλαδή. 25-30 πόσα χρόνια είναι, δεν θυμάμαι, να μην λέμε και ηλικίες, από μικρά παιδιά.

0: τελικό την ομάδα που τερμάτισε πρώτη και ολοκλήρωσε και αίτητη αυτή τη διαδρομή, την Arsenal. Αν μη τι άλλο, είναι εντυπωσιακό. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν πότε θα δούμε τη United σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή να επιστρέψει διεκδικώντας έναν τελικό Champions League το μεγάλο τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, χθες ο Ορμπελίν Πινέδα είχε φιλική αναμέτρηση στο Μεξικό με την Αυστραλία, ξεκίνησε βασικός, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο. Όλες οι πληροφορίες και τα δημοσίευματα από το Μεξικό λένε ότι ο Πινέδα θα είναι κανονικά στις επιλογές του Αγκύρε για το παγκόσμιο κύπελο και ο ίδιος έχει κάνει και δηλώσεις στον μεξικάνικο τύπο για το πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο είναι να παίζεις στο Μουντιάλ στη χώρα σου, μπροστά δηλαδή στους συμπατριώτες σου, και πόσο σημαντικό είναι να τα δώσεις όλα, γιατί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Οπότε και εδώ πια μπαίνουν και οι εθνικές στη τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Προς στιγμή τώρα για την ΑΕΚ, είμαστε ακόμη σε ένα διάστημα διακοπών σε σχέση με τα πρόσωπα που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν έχουν δρομολογηθεί αυτά που πρέπει να δρομολογηθούν, αλλά εννοώ ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς με την οικογένειά του είναι σε διακοπές και ο Χαβιέρι Μπάλτα ξεκουράζεται στο σπίτι του στην Ελβετία με θέα μια πανέμορφη λίμνη. Αλλά θεωρώ ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τα πρώτα νέα που θα ακούσουμε θα είναι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Επέκταση.
0: Ανανέωση ή επέκταση, ανάλογα τώρα, έτσι. Επέκταση αν διατηρήσει τους ίδιους όρους, ανανέωση αν βελτιωθούν οι οικονομικοί όροι του συμβολίου, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση να προσθεθεί έστω ένας χρόνος, θα δούμε αν θα είναι μέχρι το 28, μέχρι το 2028 για παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση να μείνει περισσότερο από το 2027. Το έχουμε ξαναπεί και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο. Δείχνει δηλαδή διάθεση να δεσμευτεί για την ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια σε σχέση με το συμβόλαιό του. Έχει μιλήσει για το τι ακριβώς πια έχει βιώσει όλη τη χρονιά και μάλιστα ανεξάρτητα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος που ήταν το αποκορύφωμα. Βλέπει ένα πρωτάθλημα που εξελίσσεται συνεχώς και διεκδικεί τη 10η θέση, να μπει δηλαδή στα 10 κορυφαία της Ευρώπης. Οπότε ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας στη leg phase του Champions League. Διαπίστωσε από πρώτο χέρι ποια είναι η δυναμική της ΑΕΚ, ποια είναι η δυναμική του κόσμου της ΑΕΚ, ποια είναι η δυναμική της ομάδας. Βλέπαμε από τις ομιλίες που έβγαλε μέσα στη χρονιά και δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, πώς έπαιζε στο μυαλό των παικτών τη δυναμική του γηπέδου, που τους έλεγε βγείτε έξω και βάλτε φωτιά σε αυτό το γήπεδο. Με μεταφερική έννοια δηλαδή να τους ξεσηκώνουν, και γενικά είναι πολύ ευχαριστημένος και αυτός και η οικογένειά του, οπότε δεν μας κάνει καμία εντύπωση να είναι άλλωστε και η πρώτη κίνηση με την συνέχιση της συνεργασίας και μετά το 2027 με τον προπονητή της ΑΕΚ. Εκεί μετά θα μπουν και τα υπόλοιπα θέματα στη συνέχεια, γιατί είναι και ο Χαβιέρι Μπάλτα και ο Νίκολιτς δουλεύει εξαιρετικά με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι δυο τους πάνε πακέτο, το έχουμε ξαναπεί, έχουν ταιριάξει απόλυτα. Έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις ο Ριμπάλτα ότι πάντα τον είχε στο μυαλό του, επειδή τον θυμάται από το ρωσικό πρωτάθλημα, όταν ο Ριμπάλτα είχε αυτό το ρόλο στην Zenit και μετά ήθελε να τον φέρει και στην Ιταλία με την Πάρμα. Δεν αποκλείω δηλαδή και οι δύο έτσι βασικοί πυλώνες στον αγωνιστικό σχεδιασμό, και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, να ανανεώσουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ για μεγαλύτερο διάστημα από το 2027. Θυμίζω, το συμβόλαιο του Χαβιέρι Μπάλτα είναι μέχρι τον Οκτώβρη του 2027. Και θεωρώ ότι αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για το κλαμπ, μια πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, γιατί έχει έναν κοσμοπολίτη τεχνικό διευθυντή που μπορεί κάλλιστα να πάρει τον ιδιοκτήτη της Παρίσι Ζερμέν για συγχαρητήρια. Έχει έναν φιλόδοξο προπονητή που άλλαζε τις ομάδες το αργότερο μέσα σε μια διετία και τους έχει πείσει και τους δύο. Δεν θα πω ακριβώς ότι εδώ είναι ο παράδεισος, αλλά ότι εδώ είναι ένα περιβάλλον το οποίο αναδεικνύεται τα ταλέντα σας μέσα από τις επιτυχίες της ομάδας. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Περιμένουμε συνεπώς να προωθηθούν αυτές οι ενέργειες και μετά να έχουμε και τη συνέχεια των ανανεώσεων όπως του Λούκα Γιώβιτς. Γιατί και ο Γιώβιτς αυτά που είπε δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, ο Γιώβιτς θα μπορούσε να μην πει ότι ο γιος του του λέει να τελειώσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, έτσι. Που τελειώνει και το συμβόλαιο του Γιώβιτς ως το 27. Ο Γιώβιτς είναι ένας αστάρ, ο οποίος έφυγε για τη Ρεάλ Μαδρίτης από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.

0: ποσό των 63 εκατομμυρίων ευρώ και δείχνει πολύ ψημένος με την ΑΕΚ. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, να πείθεις τέτοιους ποδοσφαιριστές, και η ΑΕΚ το κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από την προσφορά τους, να δένονται με την ομάδα. Δεν προσπερνώ το γεγονός ότι ο Μαρσιάλ, που εδώ και καιρό είναι σε ευθύνουσα πορεία, την τελευταία σοβαρή αναλαμπή ποδοσφαιρικά την είχε στην ΑΕΚ για ένα διάστημα 3-4 μηνών, και έστειλε ακόμη και συγχαρητήρια στην ομάδα. Μπράβο, guys. Όπως είχε γράψει την ανάρτησή του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα είναι αυτές οι εκκρεμότητες που θα προσεγγίσει η ΑΕΚ να τις διευθετήσει, να εξελίξει, και δεν υπάρχει βιασύνη για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ξαναπεί ποιες είναι οι επιλογές της ΑΕΚ: στόπερ υψηλού επίπεδου, οκταρό εξάρι υψηλού επίπεδου, ακραίος χαφ που να έρχεται σε ισορροπία με τον Κοϊτά υψηλού επίπεδου, και ίσως ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι half playmaker, οκταροδέκαρο, εκεί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό, να καλύπτει αυτή την ηλικιακή διαφορά εκεί στο 24-27 ως ηλικιακό κριτήριο, γιατί και ο Χαβιέρ Μπάλτο όπως και ο Μάρκο Νίκολης θέλουν να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας της ΑΕΚ μέσα από τις επιλογές που θα κάνουν, με τις οποίες θα ολοκληρωθεί βεβαίως και το project. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Ριμπάλτα είχε πει ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί το ποδοσφαιρικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του για την ΑΕΚ. Η τελευταία λοιπόν μεταγραφική περίοδος είναι αυτή. Mm-hmm. Και όποιες κινήσεις γίνουν, θα γίνουν για να ενισχύσουν την ομάδα, να αναβαθμίσουν την ομάδα και παράλληλα να ολοκληρωθεί αυτό που υπάρχει στο μυαλό του Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς για το πώς πρέπει να είναι η ΑΕΚ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ.
0: Έβαλα τελεία. Απλά δεν είπα το όνομά σου, γιατί λέω κάτι θα θέλει να με ρωτήσει.
1: Εντάξει, ρεπορταζιακά δεν νομίζω. Πάνω που ήμουν έτοιμος να του πω χαχα, τον έπιασα. Γιάννη μου, σε ποιες θέσεις έχεις ξεκινήσει εσύ και λες τις θέσεις από μόνος σου, και εκεί λέμε όπ, μας πρόλαβε ο Γιάννης, να επιστρέψουμε να κλείσουμε με το ξεκίνημα και την ευχή που έδωσες να δούμε κάποια στιγμή, να προλάβουμε να τη δούμε δηλαδή, γιατί τη United να φτάνει, αν όχι σε να πλησιάζει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, τουλάχιστον να φτάνει εκεί στα πέριξ, άντε έναν ημιτελικό. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Μιλάμε για τη Manchester United. Να τη δούμε σύντομα πρωταθλήτρια Αγγλίας και κάτω από το Champions League. Αυτό είναι το DNA της.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι το DNA της. Το θέμα είναι το RNA της, τι γίνεται μέσα στο...
0: Και να επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Pep Guardiola να αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Σοβαρά, δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως είχε πει κάποια στιγμή ο Γκουαρδιόλα ότι θέλει να αναλάβει η εθνική ομάδα. Τον είχαν συνδέσει με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Το συμβόλαιο του Τούχελ είναι μέχρι το 2028, αλλά γίνονται αναφορές, προφανώς αυτό αφορά περισσότερο την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για Πεπ Γκουαρδιόλα.
1: Από το 28 δηλαδή θα κάτσει δύο χρόνια.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα κυλήσει το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Ξέρεις πώς είναι τα συμβόλαια.
1: Ναι, ξέρω πώς είναι τα συμβόλαια, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος αυτό. Οι Άγγλοι δεν διώχνουν τουλάχιστον τον Ομοσπονδιακό τόσο εύκολα και με μια αποτυχία.
0: Όχι, αλλά...
1: Του δίνουν και μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ότι ο Τούχελ έφυγε από τη Τσέλσι χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά μετά την κατάκτηση του Champions League. Και αν δεν πάει η εθνική ομάδα της Αγγλίας καλά στο Μουντιάλ, πάντα δυσκολεύει η θέση του προπονητή στην παραμονή του.
1: Άλλο
0: και όταν
1: Chelsea...
0: υπάρχει διαθέσιμος και στην αγορά ο Γκουαρδιόλα.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το κλικ.
0: Εγώ λέω ότι γράφουν τώρα, δεν ξέρω καν αν ισχύει. Αλλά πλέον γίνονται αναφορές.
1: Αλλά άλλο Chelsea, άλλο FA.
0: Γιατί είναι διαθέσιμος ο Γκουαρδιόλα, καταλάβεις. Ο ίδιος πάντως έχει πει ότι εφόσον σταματήσει. Έγινε τώρα, δεν έγινε το 2027 που ολοκλήρωνε το συμβόλαιό του με την Manchester City. Θα ήθελε να αναλάβει μια εθνική ομάδα όπως το έκανε ο Αντσελότη με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Θέλει να κερδίσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να θέλει να κερδίσει, ξέρεις, σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είχε συνδεθεί με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Αλλά με έναν Γκουαρδιόλα διαθέσιμο, δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο η Αγγλία που θα τον σκέφτεται. Αλλά εκεί υπάρχει ένας λόγος παραπάνω, γιατί κάθισε και 10 χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο, οπότε έχει πολύ μεγάλη γνώση. Έτσι.
1: Γιατί δεν
0: μακάρι να τα πετύχει ο Τούχελ και να πανηγυρίσουμε το παγκόσμιο κύπελλο 60 χρόνια μετά από το 1966.
1: Επιτέλους, it's coming home, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Έχει δώσει 2 τελικούς ήδη Euro, έχει φάει την κρυάδα, προετοιμάζεται. Η μεγάλη μάνα του ποδοσφαίρου προετοιμάζεται.
1: Για μια ακόμα κρυάδα, δυστυχώς φοβάμαι εγώ, αλλά αυτό είναι και έναν ημιτελικό μουντιάλ με τους Κροάτες στη Μόσχα, στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε, εντάξει.
1: Έγινε, Τζόνι μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Μέρες.

0: The night belongs to lovers, λέει Patti Smith, και το κλείσιμο του πρώτου μέρους της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας belongs to Babis Papazoglou for the Olympiacos reportage. Hello Babis, how are you today?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωραία η Patti Smith. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό περιμένουμε, είναι και μια εβδομάδα που ξεκινάει, που περιμένουμε και ουσιαστικές εξελίξεις σε κάποια πράγματα και κυρίως βεβαίως αναφερόμαστε με τα γραφικά. Αυτό είναι που είναι που βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί ετοιμάζονται δύο ομάδες για την επόμενη σεζόν και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός και αρκετά πράγματα θέλει να κάνει και κατ' επέκταση αρκετά μέτωπα έχει ανοιχτά και υπάρχουν πάντα και περιπτώσεις που δεν τις έχεις προγραμματίσει εσύ και προκύπτουν, εννοώ πωλήσεις, οι προτάσεις και τα λοιπά.
0: Μικρή ανωτελεία, επίσημα Πανιόνιος ανακοινώνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Χουάν Φεράντο. Επίσημα ανακοίνωση που βγήκε πριν από 2 λεπτά για τον Πανιόνιο. Νέος προπονητής του Πανιονίου λοιπόν, ο Χουάν Φεράντο, γνωστός σε όσους ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με το ποδόσφαιρο, έχει περάσει και από Βόλο, έχει περάσει και από αρκετές ομάδες και με αρκετά
1: και
0: καλά αποτελέσματα.
1: Και Πανσεραϊκό.
0: Και Πανσεραϊκό, ναι.
1: Και τελείως, με... τον είχαμε στο μυαλό μας από το Βόλο 2 περάσματα, νομίζω, έχει κάνει. Και ήταν και στο Πανσεραϊκό, θυμάμαι, ναι. Μάλιστα.
0: Συνεχίζεις.
1: Θεωρητικά καλή, γιατί ξέρεις ποτέ δεν ξέρω πώς θα βγουν οι προοπτικές για ένα κλαμπ, για ένα σύλλογο, αλλά είναι ένας προπονητής που έχει κάνει Super League, που ξέρει τη Super League, οπότε είναι και ο Πανιόνιος θέλει να ανέβει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ξένος προπονητής μπορεί να κουμπώσει με το πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Ναι.
0: Είναι η μοναδική μου ένσταση, αλλά ήταν στο Βόλο, ήταν αυτός που τον ανέλαβε από την σύστασή του, τότε που ξεκίνησε ο Βόλος, έτσι, και τον είχε και στη Super League 2, δηλαδή είναι,
1: όχι, δεν είναι κάτι άγνωστο.
0: Δεν είναι κάτι άγνωστο για αυτόν.
1: Ήταν και λίγο σχετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις Μιχάλη, με τους προπονητές ξέρεις πως είναι να σου κουμπώσει, να κάνεις και τα πράγματα που θέλει αυτό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Να μπορείς και εκείνος να αντιληφθεί τα πράγματα ενός συλλόγου, κάθε σύλλογος έχει και τα δικά του, το DNA του που λέμε κτλ. Λοιπόν, καλά κάνεις και μαζί και το διεύω, γιατί προηγείται πάντα είδηση. Τώρα στον Ολυμπιακό τι περιμένουμε, Μιχάλη? Περιμένουμε κάποια στιγμή, προφανώς και εντός των ημέρων, οριστικοποίηση επιστροφής Φορτούνη. Τυπικό είναι δηλαδή, απλά οι ανακοινώσεις μένουν. Το ξέρουμε εδώ και μία στα τη στιγμή που το αποφάσισε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία. Το είχαμε πει από τότε που πήγε από τον Ολυμπιακό, ότι όταν επιστρέψει, έλεγα δεν βλέπω το πώς ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να πάει σε άλλη ομάδα και πώς ο Φορτούνης θα παίξει σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Οπότε δεν γινόταν, θα παίξει στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, περιμένουμε να τελειώσει και αυτή η ιστορία με τον Ουνάι Λόπετ, γιατί είχε παρουσιαστεί και έτσι ήταν, δηλαδή αρκετά προχωρημένο, αλλά ξέρεις μια μεταγραφή πάντα κλείνει όταν τελειώνει κιόλας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα βάλει έναν ακόμη παίκτη για τα άκρα της επίθεσης, μην μπερδεύεται ο κόσμος. Έχω πει πολλές φορές, με τη Λίμπαρο Φορτούνης έπαιξε στην θέση που τον έχουμε συνηθίσει μόνο μία φορά. Μόνο μία. Με την ΑΕΚ στα play-off στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα έκανε ως αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά έτσι παίζουν πλέον οι ομάδες. Βάζουν μεσοεπιθετικούς και στα άκρα. Άρα μπαίνει και αυτός λογικά, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, θα μπει σε αυτή την εξίσωση. Και με τον Ουνάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν χαπ, γιατί υπάρχει προοπτική να πάρει έναν ακόμη. Θέλει να τη δυναμώσει τη μεσαία του γραμμή ο Ολυμπιακός. Και πράγματι το χρειάζεται αυτό, να βάλει και λίγο πιο κάθετο ποδόσο, λίγο εμπειρία και τα ρεξίματα κτλ. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που περιμένουμε χρονικά. Έχω πει πολλές φορές, Μιχάλη, και το ξέρεις και εσύ, ότι σε μια μεταγραφική περίοδο υπάρχει τέτοια δυναμική που μπορεί να σου προκύψει και κάτι άλλο πιο γρήγορα. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει goalkeeper. Δεν ανανεώνει ο Πασχαλάκης, δεν ανανεώνει ο Μπότης, πάει για δύο. Υπάρχει όντως η περίπτωση του Μίστα, του Πολωνού goalkeeper της Ρίο Αβε, που υπάρχει κοινή ιδιοκτησία. Και έχουμε πει ότι η λογική για τον τρίτο goalkeeper θα ήταν προτιμότερο να πάρει ένα δικό του παιδί, να μπορεί να το βάζει και στη λίστα των γηγενών στην UEFA. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Παπαδούδης της Πάφου και ο Στουρνάδας του Ηρακλή. Μάλλον ο Στουρνάδας. Πρώτα ξεκράσα και τα παιχνίδια στη Super League 2 με τον Ηρακλή. Οπότε να κάνει ένα τέτοιο puzzle, να συμπληρώσει έτσι μάλλον το puzzle ο Ολυμπιακός. Θέλει δύο δεξιά μπακ, περιμένουμε, κάτι ακόμα που περιμένουμε, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο, γιατί ο Ροντινέη πλέον λογίζεται ως εξτρέμ, έτσι που με τη Λιβάρ. Εκεί θα ήθελε και έναν Έλληνα στα δεξιά. Εξού και η περίπτωση του Τσάπρα, που επίσης έχει συζητηθεί. Αριστερά θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να είναι με δύο μη κοινοτικούς σε αυτή τη θέση, ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, και θα γίνει προσπάθεια τουλάχιστον ένα να πουληθεί. Περισσότερο ο Ορτέγκα θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη πρόταση. Θέλει έναν ακόμη τουλάχιστον στόπερ. Γιατί ένα πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός φέτος είναι ότι δεν είχε στο ίδιο επίπεδο μαζί με Ρέτσο Πιρόλα έναν τρίτο να μπει στο βασικό rotation, όπως ας πούμε ήταν με τον Γκάρμο. Και επειδή ο Καλογερόπουλος το ξέραμε το παιδί θέλει να παίξει, και λογικό είναι, αρχηγός εθνικής ελπίδων, δεν θα έχει τις ευκαιρίες που ήθελε στον Ολυμπιακό, είδε μόνο θα, μια χαρά. Θα πάρει και ένα τέταρτο στόπερ. Ή θα ανεβάσει ένα δικό του παιδί. Μπορεί να πάρει την ευκαιρία στο συμπροετοιμασία, όχι μπορεί, νομίζω να την πάρει ούτως ή άλλως, ο Κουτσίδης, που είναι πολύ ψηλός. Είναι μέλος της ομάδας που πήρε το Youth League πριν από 2 χρόνια. Και από εκεί πέρα πάμε για τη μεσαία γραμμή και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει, προφανώς εξτρέμ, και να δούμε και τον ντόμινο στην επίθεση, Μιχάλη, γιατί στην επίθεση υπάρχει Ελκάμπη, υπάρχει Ταρέμι. Γυρίζει ο Γέραντσουκ, υπάρχει ο Κλέιτον, γυρίζει ο Πεντακόρ, δεν θα μείνει ο Πεντακόρ. Εν τω μεταξύ, οι τρεις από τους τέσσερις είναι μη κοινοτικοί και εκεί. Εν τω μεταξύ, οι τρεις έχουν και μουντιάλ με τις εθνικές ομάδες. Έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν θα απέκλεια επιστροφή Γιάρεμτσουκ και παραχώρηση Ταρέμι. Δεν θα το απέκλεια με μεταγραφή, έτσι, γιατί ο Ταρέμι έχει πολύ μεγάλο όνομα ακόμη στην Ευρώπη και είναι μια χαρά και υπήρχαν προτάσεις και το Γενάρη. Δεν θα το απέκλεια, αλλά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, εξήγησα και τους λόγους. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πρόβλημα να γίνει στον Ολυμπιακό, δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα του είναι ότι δεν θέλει να είναι τρίτος φορ και το καταλαβαίνουμε. Τώρα είναι ένα παιδί που έχει παίξει Ισπανία, είναι εθνική Ουκρανία. Δεν γίνεται να το πει Ελλάδα στην Ελλάδα να είσαι τρίτο φορ, έτσι δεν είναι, Μιχάλη, και να παίζει η ομάδα συνήθως με έναν επιθετικό. Είναι διαφορετικό να είσαι μαζί με τον Αλκάμπη και να ξέρει ότι θα πάρει πολλά μάτς, και είναι διαφορετικό να είσαι και με τον Ταρέμι. Μην γελιόμαστε.
0: Και τελώς μεταξύ μας, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει βοηθήσει και περισσότερο αν έμενε, έτσι.
1: Δεν το ξέρει, Μιχάλη, δεν το ξέρει. Έχει μια βάση. Αλλά ξέρει κάτι, για τον Ταρέμι έχουμε μια παρεξηγημένη άποψη πολύ, εγώ δεν ξέρω την έχω, ότι πέρα από την ποιότητά του, πέρα από τις φάσεις που έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό να σκοράρει. Ο Ταρέμι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος με 2 χρόνια, είχε 10 γκολ. Ξεχνάει ο κόσμος ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε 1. Ο Γιάρεμτσουκ κάνει το μπαμ που λέμε στο δεύτερο μισό με το κύπελο κυρίως. Είναι τα θέμα χαρακτηριστικών που κοιτάνε οι προπονητές. Ο Ταρέμι μια χαρά έχει βγει στον Ολυμπιακό και είναι και πάρα πολύ ποιοτικός και πάρα πολύ έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και στο να δημιουργεί ευκαιρίες. Απλά είναι θέμα χαρακτηριστικών και πώς παίζει ένας προπονητής. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και το πράγμα στην επίθεση. Ίσως εκεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Και επίσης υπάρχουν περιπτώσεις, είπα για δανεικούς, είπα για τον Πεντακόρ, δεν βλέπω να μένει. Δηλαδή θα επιστρέψει, θα γυρίσει πάλι η Ισπανία λογικά. Το ίδιο και με το Στρεφέτσα έχω. Δηλαδή όταν εξηγούσα ότι για τον Γιάννη Τσουκ έβλεπα επιστροφή, για το Στρεφέτσα όχι. Βλέπεις τώρα υπάρχει και δημοσίευμα από την Ιταλία ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες ραντεβού της Πάρμα με τον Ολυμπιακό. Το ήξερα ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή ότι θέλουν οι Ιταλοί να τον κρατήσουν. Ξέρω το παιδί θέλει να μείνει στην Ιταλία. Το θέμα είναι οικονομικό, Μιχάλη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5, εντάξει, τα μπόνους πηγαίνουν τιμές, γιατί αν δεν μείνει, δεν έχει υποχρέωση να τα δώσει, δεν θα τα έχει πιάσει, για να πήγαινε στα 8. Αλλά μιλάμε για 5 εκατομμύρια. Δεν είναι καθόλου μικρό το ποσό. Δεν τα βλέπω αυτά, η Πάρμα να τα δίνει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Για τον Γιάρεμτσουκ, η Λιόν θέλει να τον κρατήσει. Τα 5 δεν δίνει. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω θα συζητήσει για να τον δώσει με λιγότερα. Εκτός αν αποφασίσει να πάει μια άλλη τριπλέτα. Ή να διατηρήσει τους 2 βασικούς σου φόρ και να πει ο Γιάννης, παιδί, εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω. Εκεί υποχρέωση. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα έχουμε ένα ντόμινο εκεί και θα είναι πολύ πολύ σημαντικό για το πώς θα καταλήξει. Εν ολίγης, όλα αυτά χωρίς να προκύψει άλλη πρόταση για παίκτες που ξέρουμε.
0: Ναι, για πωλήσεις, πάκουν, ναι.
1: Π.χ. Τζολάκης, Πιρόλα, Μουζακίτης. Όμως έχω πει, για αυτά τα παιδιά Ολυμπιακός, ειδικά για Τζολάκη, Μουζακίτη, Πιρόλα, είναι πολύ πολύ ψηλές οι απαιτήσεις του. Δεν είναι εύκολο να τις καλύψουν. Γι' αυτό έλεγα τις προηγούμενες μέρες, Μιχάλη, επειδή για την Αγγλία και όντως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Τζολάκη από την Αγγλία, το συσσαγωγικά επικίνδυνο είναι αυτό. Γιατί οι Άγγλοι δίνουν. Οι Άγγλοι δεν δίνουν τόσο εύκολα. Οι Ιταλοί μην νομίζουν ότι θα έρθουν για τον Πιρόλα και θα δώσουν 25 εκατομμύρια αύριο.
0: Όχι βέβαια. Όπως είπες όμως, οι Άγγλοι δίνουν.
1: Οι Άγγλοι, γι' αυτό λέω ότι λογικά επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί να είναι μια ομάδα Premier League, ακούγονται διάφορες ομάδες, και να πει και στον Τζολάκη, σε υπολογίζω για βασικό. Εντάξει, είναι μια προοπτική, είναι μια εξέλιξη. Αλλά θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, θα ήθελα να το αποφύγει, εδώ που τα λέμε, γιατί το να αλλάξει ένα γκολκί παράτε. Να αλλάξει τρεις κιόλας. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Από την περίπτωση του Ολυμπιακού θα πάει για τρεις. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, για πωλήσεις, μπορεί να κοιτάμε για άλλες περιπτώσεις, μάλλον για δανεικούς που μπορούν να δοθούν πάλι σε άλλες ομάδες ή να πουληθούν. Όχι αυτή τη στιγμή για πώληση. Εκτός αν υπάρχει. Αν υπάρξει κάτι για τον Αντρέ Λουίς που είχα πει ότι μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη και έχω εξηγήσει ότι τελικά δεν πρέπει να αντιθεωρηθούμε καθόλου έκπληξη, γιατί ο Αντρέ Λουίς έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Μπορεί να μην έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό αυτό το εξάμηνο, αλλά έχει πολύ καλό όνομα. Μιχάλη μου, καταλαβαίνω πρέπει να κλείσουμε. Καλή συνέχεια.
0: Έχει πάει και δύο, Μπάμπη μου.
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
0: Να σε καλά, Μπάμπη, ευχαριστούμε. Χαίρετε. Πάμε. Φάγαμε και δύο λεπτά.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 3. Ο διαιτητής εσφύριξε. Οι Steppenwolf τραγούδησαν και το δεύτερο ημιχρόνιο της σημερινής μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Eraspor ξεκινάει με μία αλλαγή, τη θέση του Γιάννη Κωσταράκη στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής παίρνει Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Παραμένει άοκνη, ακαταπώνητη και ακάματη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου. Συνεχίζει να παραλυρεί από το μικρόφωνο της Eraspor ο Μιχάλης Λαδόπουλος και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ με τον Παναθηναϊκό και τον Χρήστο Κοντό που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Κρίς.
1: Καλό μεσημέρι, Μάικλ, και δεν έχουν σφίξει ακόμα οι ζέστες στο παραλήρημα, να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Αν μας σφίξουν περισσότερο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Και με χιόνια και με κρύα τα ίδια είναι αυτά, δεν αλλάζουνε.
1: Θα σου κάνω σιγότερο εγώ, μη στεναχωριέσαι.
0: Οκ.
1: Δεν θα κάνουμε τζέτο. Θα πάμε καλά, μια χαρά. Καταπίξουμε τα βλήθη. Λοιπόν, καλημερούδια σε όλους. Δεν έχουμε κάτι φοβερό. Υπάρχει έτσι μια σιγιά σειρμάτα από πλευράς ρεπορτάζ στον Παναθηναϊκό. Από όσο αντιλαμβάνομαι, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει, νομίζω ότι θα έρθει ο Νίστρο μια και καλή στην Αθήνα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει, σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία. Για τους παίχτες, δηλαδή το πρώτο διάστημα είναι λίγο με ιατρικά και όλα τα σχετικά που το διεθνώ να τους καλύψουν. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα διήμερο αφιερωμένο σε εθνικές ομάδες και οι συγκεκριμένοι παίχτες θα πάρουν μια εκτράδια. Οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες στο ρόστερ και όσοι τυχόν μέχρι τότε έχουν αποκτηθεί, θα μπουν σιγά σιγά σε μια διαδικασία την πρώτη εβδομάδα να την περάσουν με λίγο εργομετρικά ιατρικά και μετά θα ξεκινήσουν πιο δυνατές προπονήσεις, η προετοιμασία στο εξωτερικό, τα φιλικά παιχνίδια και 23 Ιουλίου το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Με όποια ομάδα προκύψει το Παναθηναϊκό, με την κλήρωση της 17ης Ιουνίου, τότε θα γίνει η κλήρωση του 4ου αθληματικού του κόκκινου. Οπότε τότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός το όνομα της ομάδας που πρόκειται να αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια καθημερινή επικοινωνία, επαφή με τη χρήση τεχνολογίας, με αυτό με τις τηλεδιασκέψεις πρώτα σχετικά μεταξύ Κοτσόλη και Κορώνα και του Νίστρου. Μιλάνε, έχουν ένα γενικό προγράμμα, ένα οργανόγραμμα, εντοπίζουν λίγο στόχους, δηλαδή δεν πιάνεις ότι υπάρχει αγρανάπαυση στο οργανισμό του Παναθηναϊκού, γίνεται μια προεργασία με στόχο να επιλεγούν οι παίχτες που κατά την εκτίμηση του τεχνικού επιτελείου, δηλαδή τεχνικού και αθλητικού διευθυντή συντροπολιτή, θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αισιοποιηθεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικό του χρόνου. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει διάφορα ονόματα, δεξιά-αριστερά, παίχτες που ονόματα που μπορεί κάποια από αυτά να σκάνε για να τα ξανακούσουμε μπροστά μας, κάποια άλλα που μπορεί να είναι λίγο πιο επίμονα στην επικαιρότητα και είναι πιθανότητα ονόματα τα οποία έχουν προχωρήσει κάπως οι επαφές με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, που δεν έχω ότι έχει κλείσει κάτι. Άλλωστε είναι πάρα πολύ ζωής ακόμα, μιλάμε ότι είμαστε ακόμα τέλος Μαΐου, τελευταία μέρα του Μαΐου και η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει 1η Ιουλίου, δηλαδή σε περίπου, όχι περίπου, σε 31 μέρες από σήμερα.
0: Σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Σε ένα μήνα ακριβώς. Ναι. Ανοίγει και επισήμω η αυλαία και κλείνει αρχές Σεπτέμβρη. Δηλαδή έχουμε ακόμα μπροστά μας σχεδόν 100 μέρες γεμάτες για να ολοκληρώσουν οι ομάδες. Το ρόστερ, εντάξει, κάπου είναι χρήσιμο μερικές φορές να γίνονται μερικές γρήγορες κινήσεις. Κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι χρήσιμο να είσαι εδώ που φέρει στο χέρι υπομονετικά καρτέρι να δεις ποια περίπτωση καλή θα περάσει και θα σου κάτσει, να την σημαδέψεις και να την κλειδώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να στραφείς κάπου, να αφιερώσεις χρόνο κτλ. Και γενικά να μην προχωρήσουν, αυτό το έχουμε δει και αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Κάποιες άλλες μπορεί να κλείσουν πολύ γρήγορα. Όλα αυτά είναι ένα παιχνιδάκι που θα κρατήσει εγρήγορση τις επόμενες 100 μέρες μέχρι να δούμε πώς θα έχουν πάει τα πράγματα, όπως είναι εδώ Παναθηναϊκό, γενικότερα για τα ρόστερ που θα φτιάξουν οι ομάδες μας ενώ ψημένες περίοδους.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που λέγαμε ότι ενδεχομένως να έρθει αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, ο Νίστρου...
1: Λέγαμε στην εποχή, έμοιαζε λογικό ότι κάποια στιγμή θα έρχονταν να δει, αλλά μέσα στιγμής δεν προσκύπτει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε εικόνα. Ενημέρωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι έχουν συμφωνήσει, δεν υπάρχει λόγο. Η ομάδα είναι διαλυμένη, δεν υπάρχει τέτοιο. Η στιγμή δεν έψω ότι θα πάει να κάνει μια προπόνηση. Μόνο με του δύο τεχνικού διευθυντέ μιλάει. Αυτό μπορεί να το κάνει και με Skype, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν κρυθεί σκόπιμο να έρθει και λίγο πιο νωρί πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και ενώ έχει κλείνουμε αύριο μία εβδομάδα επισήμω τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει ανακοινωθεί επίσημα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ιστο Σαββατοκύριακο την περασμένη Δευτέρα. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μα δείχνει ότι έρχεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Έχουμε μείνει μόνο με την πληροφόρηση ότι υπάρχει μια επικοινωνία μέσω τη διασκέψη. Αυτό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι την πορεία, θα το δούμε. Τώρα, χρηστικό να μην το ξεχάσουμε, γιατί έχει σημασία. Όσοι μα ακούνε τώρα και δεν έχουν πληροφορηθεί, δεν έχουν κανένα κατανοήσει την διαδικασία με την οποία μπορούν να αποκτήσουν αυτέ τι διαρκέ, έτσι ώστε να έχουν του χρόνου προνομιακή μεταχείριση όταν θα δουν τα ειστήρια για το δανεικό. Ο χαμό του χαμού, έτσι. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα τη προθεσμία που έχει κλείσει ο Παναθηναϊκό να εγγραφούν όσοι δεν έχουν εισιτήριο διαρκεία από την περσινή περίοδο, να εγγραφούν μέλη στον Αριστερό Παναθηναϊκό για την σεζόν που έχει κλείσει. Είναι απαράβατο όλο αυτό για να αποκτήσουν επιφέρωμα και προτεραιότητα με αγορά νέου εισιτήριου για την επόμενη περίοδο. Πρέπει να συνδράμουν τον Αριστερό και όσον αφορά τη φετινή περίοδο, δηλαδή 26-27, αλλά και την περσινή 25-26, είναι ένα έξτρα ποσό περίπου 55 ευρώ που χρειαστεί να διαθέσουν. Το οποίο όμως στην οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο αυτοί που έχουν δύο διαδοχικές συνδρομές στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, την περσινή και τη φετινή, και διαρκεία αντίστοιχα από τη φετινή, δεν μιλάμε για σπερσικού κατόχου, γιατί του ορισμού έχουν γραφτεί στον Ερασιτέχνη, θα μπορέσουν να έχουν δικαίωμα προτεραιότητα όταν θα έρθει η ώρα για τα διαρκεία. Και πιστέψτε με, του χρόνου που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, θα τρέχουν όλοι να βρίσκουν, θα ψάχνουν να βρουν λουτούς και δεμένους για να βρουν τρόπο να πάρουν διαρκείας και δεν θα βρίσκουν. Οπότε είναι σοφό να μπουν από τώρα στη διαδικασία να εγγραφούν στο Ερασιτέχνη, να ανανεώσουν τη συνδρομή τους για την επόμενη χρονιά, να πάρουν και το διαρκείας έτσι ώστε να είναι σε σειρά προτεραιότητας και να εξασφαλίσουν σχεδόν μαθηματικά την απόψη ενός εισιτηρίου διαρκείας του χρόνου στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλή συνέχεια σε όλους, Μάικ.
0: Να σε καλά, Χριστάρα, και εσύ το ίδιο.

0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είπαμε επί του πιεστηρίου είδηση της τελευταίας στιγμής, η επίσημη ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Πανιωνίου από τον Χουάν Φεράντο. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει φτάσει και σε προφορική συμφωνία με τον Ραφαήλ Πέτα, μεσοεπιθετικός, επιτελικός μέσος, να το πούμε έτσι όπως θέλει το λέει ο καθένας, που πέρσι είχε κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Νίκη Βόλου, και εδώ απομένουν οι ανακοινώσεις. Όπως επίσης υπάρχει και η ανακοίνωση της ανανέωσης παύλα επέκτασης του συμβολαίου του Γιώργου Τζοβάρα με τον Ατρόμητο. Μετά τον Σταυρόπουλο ήρθε η σειρά και του Τζοβάρα να παραμείνει στον Ατρόμητο, που όπως έχετε διαπιστώσει, όπως έχουμε μάλλον διαπιστώσει όλοι, φροντίζει πολύ το ελληνικό του στοιχείο. Και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Τάσο Σταμπουλή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνουμε?
0: Ό,τι μπορούμε, φίλε. Ό,τι μας επιτρέπουν.
1: Μην νομίζεις ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα στον ΠΑΟΚ από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Είναι λογικό αυτό, ρε Σιτάσο. Είναι περίπου μια εβδομάδα, άντε 10 μέρες μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι η εποχή που όλοι κάνουν τον απολογισμό. Τι κάναμε σωστό, τι κάναμε λάθος, τι πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι, ξέρεις, οι εποχές που τρέχει το ρεπορτάζ και το κυνηγάμε και πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Τώρα το ρεπορτάζ κυνηγάει εμάς, και αν μας κυνηγήσει κιόλας, έτσι, αν υπάρχει ρεπορτάζ για να μας κυνηγήσει.
1: Και επίσης ο ΠΑΟΚ είναι ένα παραπάνω, γιατί προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της τελευταίας αγωνιστικής, μην το ξεχνάμε αυτό. Εκείνο που έγινε στη Λεωφόρο, δηλαδή με το 0-2 στο ημίχρονο και το 2-2 στο τέλος, και έχασε τα προγραμματικά του Champions League, είναι πολύ σοκαριστικό, και έτσι όπως έγινε.
0: Η εικόνα ήταν το σοκαριστικό.
1: Ναι, και κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό αδιάφορο, και κόντρα σε μια ομάδα σε άδειο γήπεδο, όλα αυτά ήταν λίγο σοκαριστικά. Και επειδή όλα, όταν πάνε στραβά κάποια πράγματα, μπορούν να πάνε ακόμα χειρότερα, σκέψω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που οι αντίπαλοι, οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League με τα προκριματικά του Europa League δεν έχουν τεράστια διαφορά. Και ο ΠΑΟΚ έχασε αυτή την ευκαιρία και θα παίξει Europa League και μπορεί να τρώσει μια ομάδα επίπεδου Champions League στα προκριματικά, ειδικά στην τρίτη φάση και μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα που μπορεί να προσμετρήσει. Και τώρα περιμένουμε από αύριο, η αλήθεια είναι, κυοφορείται τις τελευταίες ημέρες μια κατάσταση ανακοινώσεων, ότι από αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις, μπορεί και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει να αλλάξει και λίγο οργανόγραμμα, ίσως με νέο αθλητικό διευθυντή, με κάποιες προστίχες στην διοικητική του δομή. Τα συζητάει όλα αυτά ο Ιβάν Σαββίδης, και είναι πιθανό μέσα στην εβδομάδα να έχουμε ανακοινώσεις. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ κινείται σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, το ένα είναι να δει τι θα κάνει με τους δύο παίκτες που είναι πιθανό να παραμείνουν, τον Οσδόεφ και τον Τάισον δηλαδή, που έχουν τελειώσει το συμβόλαιά τους και πρέπει να δει αν θα ανανεώσουν ή όχι. Και το δεύτερο επίπεδο είναι οι παίκτες που, οι θέσεις που θέλει να καλύψει με παίκτες, και μία από αυτές είναι αυτή του αριστερού μπακ, να πάρει έναν παίκτη ώστε να μπορεί να είναι πιο ομαλή σεζόν για τον Μπάμπα, όχι όπως φέτος που έπαιξε 47 μάτς, ο οποίος Μπάμπα πηγαίνει και στο Μουντιάλ παρεπιπτόντως με την Γκάνα, άρα θα γυρίσει και πιο αργά, θα σηματοδοθεί πιο αργά στην ομάδα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τωρινό, ακούγεται εδώ και πολύ καιρό το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη της Augsburg, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα με την γερμανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 28, αλλά δεν θα έλεγε όχι να γυρίσει στα 31 του, και είναι διεθνής, είναι και πολύ καλός παίκτης είναι, και ξέρει από ΠΑΟΚ γιατί ουσιαστικά ανδρώθηκε στον ΠΑΟΚ, και πήρε και τρόπαια με τον ΠΑΟΚ πριν φύγει στην Αγγλία, στην Norwich. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, και γιατί, εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη πάνω από 1 εκατομμύριο ετησίως σε κόστος ο ίδιος, πρέπει να έχει 1,1 να κάνω στην Augsburg, αλλά είναι ένας παίκτης που λύνει τα χέρια του προπονητή, γιατί μαζί με τον Μπάμπα συνιστούν, νομίζω ότι μπορεί να συνιστούν και ένα από τα καλύτερα δίδυμα στη θέση του αριστερού back half στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή υπερβολικό να το πω αυτό, αν αποκτηθεί. Υπάρχει όμως και ενδιαφέρον από άλλες ομάδες και ελληνικές για το Γιαννούλη. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ενδεχομένως πλεονέκτημα, με την έννοια ότι και ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει σε μια ομάδα που ανδρώθηκε, που κέρδισε πράγματα, μέσα από την οποία βγήκε και στο εξωτερικό και έκανε την καριέρα που έκανε. Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή ίσως να έχει τον πρώτο λόγο, αν και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούν για τα λεφτά. Δεν είναι απλό ούτε το γεγονός της διαπραγμάτευσης με την Augsburg, γιατί σε μια πρώτη φάση λέγεται ότι ζητάει 4 εκατομμύρια ευρώ για το Γιαννούλη. Όλα αυτά θα προσμετρηθούν και στις επαφές που θα γίνουν θα φανεί αν ο ΠΑΟΚ αξίζει να δώσει τόσα χρήματα ή περίπου τέτοια λεφτά για να πάρει ένα παίκτη 31 ετών, ή αν πάει σε μια άλλη λύση από αγορά για τη θέση του αριστερού μπακ και για την πλαισίωση του Ράχμαν Μπάμπα.
0: Υπάρχει, φαντάζομαι, και το αυτό που γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, δανεισμός με οψιόν και διάφορα άλλα τέτοια κολπάκια τερτύπια, να το πούμε και έτσι. Φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει με το Γιακουμάκι και προσπαθούμε να το ξανακάνουμε με το Γιακουμάκι. Με την Κρούζα Ζούλ, δηλαδή, ναι, το Μεξικάνικη, και πάει να κάνει το ίδιο πράγμα τώρα, να τον δανειστεί για μία ακόμη χρονιά, γιατί και ο Γιακουμάκης άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο έχει με τους Μεξικανούς. Αλλά στην περίπτωση του Γιαννούλη δεν ξέρω αν η Augsburg το δέχεται αυτό. Γιατί η Augsburg δεν είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα γερμανικά δεδομένα. Άρα μπορεί να μην έχει και ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο και να σου πει ότι τώρα που μπορώ να το πουλήσω, να το πουλήσω για να πάρω παραπάνω λεφτά. Κατάλαβε τι λέω, αυτό
0: ναι,
1: είναι το.
0: Ναι.
1: Ενώ η Κρούζα Ζούλ έχει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο για κουμάξι εκεί. Νομίζω προσεγγίζει τα 2.800 και δεν είναι μικρό πράγμα να σου πει ο άλλος ότι δώσ' μου τον δανεικό, να σου καλύψει το 1.800 ή το 1.5, ώστε να γλιτώσεις και ένα αρκετά μεγάλο ποσό στο συμβόλαιό του. Και σου ανήκει και πάλι, ας πούμε. Δεν είναι.
0: Και είναι και άλλη Κρούζα Ζούλ και άλλη και Augsburg. Έτσι. Φαντάζομαι και από οικονομική. Από άποψη οικονομική.
1: Ναι,
0: άμεσης.
1: Η Κρούζα Ζούλ είναι μεγάλη ομάδα στο Μεξικό, βέβαια. Και παίζει σε συμβόλαια τέτοιου επίπεδου.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Το Μεξικό είναι γενικά μεγάλη αγορά. Είναι 100 εκατομμύρια πληθυσμό, με πολύ δυνατό πρωτάθλημα και πολύ μεγάλα ποσά στο πρωτάθλημα που παίζουν και που κυκλοφορούν. Άρα δεν είναι και απλή διαπραγμάτευση μαζί τους. Αλλά όλοι έχουν τις τιμές τους και την τακτική τους. Δεν είναι θέμα. Μια που είπα για Μεξικό, να πούμε ότι ο Χόρχε Σάντσες, ο ένας από τους δύο μουντιαλικούς παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί ο άλλος είναι ο Μπάμπα, όπως είπαμε, έπαιξε νωρίτερα σήμερα, όπως και ο Πινέδα, στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία που έγινε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, και έπαιξε βασικός, όπως και ο Πινέδα, για το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ο προπονητής τους έβαλε άλλες 11 στα δύο ημίχρονα, κέρδισε 1-0 το Μεξικό. Φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που υπολογίζει ο προπονητής του για το Μουντιάλ. Αυτό βέβαια σημαίνει, όπως είπαμε, ότι θα γυρίσει και αυτός, όπως και ο Μπάμπα, λογικά πιο αργά στην προετοιμασία, ενδεχομένως να μην είναι καν στο βασικό στάδιο, ανάλογα πώς θα πάνε οι ομάδες. Είναι και αυτό ένα θέμα, με το πώς θα προχωρήσουν δηλαδή οι ομάδες στα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Και από ό,τι άκουγα χθες και στο περιθώριο της μετάδοσης του τελικού του Champions League, ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξαναβγαίνει προς τα έξω το θέμα των πολλών παιχνιδιών και της υπερβολικής καταπώνησης, να το πούμε έτσι, των ποδοσφαιριστών, γιατί λέγανε, αυτό ξεκίνησε από το γεγονός ότι το χθεσινό ήταν το 64ο φετινό παιχνίδι της Arsenal, έτσι.
1: Καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι.
1: Και είναι τεράστιο θέμα γιατί ειδικά και άντε οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν και προγραμματικά, σκέψω ότι οι δικές μας που συνήθως έχουν και προγραμματικά στην Ευρώπη, εννοώ τα μεγάλα ελληνικά κλαμπ, έχουν συν 5-6 μάτς καμιά φορά και από το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: έξτρα,
0: ναι,
1: επίσημα. Αυτό δεν είναι μόνο ο αριθμός των παιχνιδιών, είναι ότι αρχίζουν και νωρίτερα την προετοιμασία. Την πρώτη συγκέντρωση, έχουν λιγότερο χρόνο διακοπών οι παίκτες. Αλλά το κύριο θέμα, το πιο σοβαρό, είναι η επιβάρυνση. Γιατί είναι λυπηρό να βλέπουμε στο τέλος της σεζόν παίκτες να μην μπορούν να συνεχίσουν και να έχουν κράμπες και τραυματισμούς, είτε μικρότερους είτε σοβαρότερους, εν ώψη της νέας σεζόν. Να ξέρουν ότι πολλοί από αυτούς που είδαμε χθες, οι περισσότεροι, παράδειγμα, θα πάνε στο Μουντιάλ, θα γυρίσουν κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου, θα κάνουν μια δύο εβδομάδες διακοπές και θα πάνε μετά να κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους. Και είναι ένα θέμα που θα σηκώσει και πάλι η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έτσι είναι δεδομένο ότι οι επιβαρύνσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και κάποια στιγμή και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές θα κλωτσίσουν και θα πούν ότι δεν είμαστε μηχανές. Και να μην το πούν δηλαδή από μόνος, τα σώματα από μόνα τους θα τους το δείξουν. Θα χάνουν πιο πολλά μάτια από τραυματισμούς, θα χάνουν το ρυθμό τους, δεν θα είναι το ίδιο παραγωγική, δεν θα είναι το ίδιο ποιοτικά καλή. Όλα αυτά είναι απόνερα από αυτό το γεγονός.
0: Μα δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ποδοσφαιριστής. Φαίνεται και από την, και από την εικόνα του, είναι δύο παιχνίδια, παίζει καλά, τα υπόλοιπα δύο σέρνεται. Και αυτό βγαίνει από αυτή την ιστορία, από αυτή την κατάσταση, από αυτό το γεγονός που υπάρχει, το αναμφισβήτητο.
1: Έτσι. Νομίζω θα πάμε όχι σε πολύ μακριά, σε χρόνο από τώρα δηλαδή, ότι μπορεί να πάμε και σε αύξηση αλλαγών στο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι 5 συν 1 παράτασες να γίνουν, ξέρω εγώ, 6-7 στη διάρκεια του αγώνα.
0: Καλά, ναι.
1: Ή να πάνε σε μια λογική ομάδες, πώς να το πούμε τώρα, να πάρουν καλύτερες εναλλακτικές ώστε να μοιράζουν τους χρόνους. Το κάνουν ήδη σε έναν βαθμό, το rotation εννοώ, αλλά να πάνε σε ένα πιο ενισχυμένο πλάνο 20-20, ώστε να μπορούν να μοιραστούν οι χρόνοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν συνεχίσουν έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα, το πρόβλημα θα είναι σημαντικό.
0: Ναι, να μειώσουμε τα παιχνίδια βέβαια δεν το σκεφτόμαστε καθόλου, διότι μειώνοντας τα παιχνίδια σημαίνει μειώνουμε και τα έσοδα, και αυτές οι FIFA's, οι UEFA's και τα λοιπά, τα έσοδα τα έχουν πολύ περισσότερο, πολύ πιο ψηλά.
1: Εδώ έκαναν τώρα Μουντιάλ με 48 ομάδες από 32. Μιλάμε για 100 πόσα παιχνίδια,
0: ναι, εντάξει,
1: 40 μέρες, ναι. Τη διάρκεια. Είναι εξουθενωτικό, δεν είναι. Και τώρα σε θερμοκρασίες στην Αμερική που θα παίξουν, στο Μεξικό και στην Αμερική ειδικά, οι θερμοκρασίες είναι...
0: Ναι, είναι. Δεν χρειάζεται να πεις...
1: Πολύ μεγάλες,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα είπαμε όλα τελικά, και ΠΑΟΚ είπαμε και Μουντιάλ είπαμε και υπερκόπωση ποδοσφαιριστών είπαμε, όλα τα είπαμε, Τάσο μου. Ωραία κουβέντα κάναμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να σε καλά, Φιλαράκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο.
1: Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το μισάωρο με δύο κουβεντούλες για το ρεπορτάζ του Άρη, να κλείσουμε και την πεντάδα. Στον Άρη που από μέρα σε μέρα φαντάζομαι περιμένουν την ολοκλήρωση της, την τυπική ολοκλήρωση ή τη διαδικαστική, να το πούμε έτσι, ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ταξιάρχη Φούντα. Λέγοντας ολοκλήρωση διαδικαστική, εννοούμε να μπουν και οι υπογραφές στα συμβόλαια με τον επιθετικό ή μέσο επιθετικό, αν προτιμάτε, του Όφη. Από εκεί και πέρα έχουν μπει ήδη κάτω, δεν θα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν θα γίνει ο κακός χαμός που γινόταν στις προηγούμενες καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδους στον Άρη, δηλαδή να φύγουν ούκο λίγοι ποδοσφαιριστές και να αντικατασταθούν επίσης από ούκο λίγους ποδοσφαιριστές, δηλαδή να αλλάξει ολόκληρο το ρόστερ. Οι κινήσεις θα είναι στοχευμένες προφανώς σε συνεννόηση και σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οι κινήσεις θα είναι στοχευμένες, θα έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και από εκεί και πέρα περισσότερο, από ό,τι επαναλαμβάνω λέει το ρεπορτάζ, θα δοθεί βάρος στα άκρα της επίθεσης. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ το Άρη. Κάπου εδώ σιγά σιγά πάμε και στο διαλυματάκι των 3:30 ή τις 3:30, πώς θα το πούμε, στις, αν τελειώνουμε. Πάμε και στο διαλυματάκι στις 3:30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
2: Ακούτε Air Sport.

είμαστε με Nights in White Satin. Μπήκαμε στο τελευταίο 25 λεπτό της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Era Sport για την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα και του Μάη του 2026. Έχουμε την Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια, το Μιχάλη Λαδόπουλο στην παραλυρηματική επιμέλεια της εκπομπής. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ένας τρόπος επικοινωνίας. Era Sport χωρίς TAF στο τέλος, papaker.gr το mail. Era Sport στην αναζήτηση του Viber, ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε την ροή του ρεπορτάζ. Πάμε στο κέντρο της Πελοποννήσου, πάμε στην Τρίπολη, πάμε στον Αστέρα Τρίπολης, που φαντάζομαι ότι θέλει να ξεχάσει όσο γίνεται γρηγορότερα το τι τράβηξε την φετινή χρονιά, ίσως αν όχι τη χειρότερη, μια από τις χειρότερες σε αυτή την περίπου 20ετή παρουσία του στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα, Βασίλη Κούβαλη?
1: Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πιο δύσκολη, έτσι θα την έλεγα εγώ, πραγματικά, η πιο δύσκολη σεζόν που τελείωσε για τον Αστέρα Άκτορ. Ο στόχος επετέχθη όμως, παρέμεινε στην κατηγορία, ανανέωσε για 20η σεζόν την παρουσία του συνεχή, έτσι, καμία απουσία από την Super League 1 από τότε που δημιουργήθηκε. Και βέβαια τώρα παίρνει σειρά ο σχεδιασμός με τα μεταγραφικά πλάνα, γιατί διευθυντής ποδοσφαίρου αποκτήθηκε ο Σάββας Τσαμπούρης, προπονητής παρέμεινε ο Γιώργος Αντωνόπουλος και συνεχίζει. Άρα είναι δύο νέοι, έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, και ο προπονητής αλλά και ο Σάββας Τσαμπούρης, αλλά με γνώση του Αστέρα Άκτορ, πραγμάτων και καταστάσεων. Έχει σημασία αυτό. Κερδίζεται χρόνος με αυτές τις συνθήκες. Γιατί αν έρχονταν ένας άλλος προπονητής, και Έλληνας να ήταν, μέχρι να προσαρμοστεί, να μάθει, να τον ενημερώσουν και τα υπόλοιπα, σίγουρα θα χρειαζόταν κάποιος χρόνος. Ο Σαντωνόπουλος έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως λένε όλοι, το δείχνει και το αποτέλεσμα στα play-out. Και έχει και ένα μοναδικό, θα έλεγα, ρεκόρ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Είναι ένας προπονητής που κράτησε στην κατηγορία και τις δύο ομάδες, και την Β' ομάδα πέρυσι και φέτος την πρώτη ομάδα. Δεν νομίζω να μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό, αν του δοθεί και ευκαιρία, έτσι. Γιατί οι ομάδες που παίζουν, οι Β' ομάδες, συνήθως δεν κινδυνεύουν, γιατί είναι μεγάλες οι ομάδες. Ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ. Οι Β' ομάδες παίζουν, άρα δεν μπορεί να κινδυνεύσει κάποια από αυτές τις ομάδες να υποβιβαστεί στη Β' εθνική. Αλλά οι Β' ομάδες που έχουν κινδυνεύσει, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, που υποβιβάστηκαν, ο Γιώργος Αντωνόπουλος κατάφερε, έσωσε πέρυσι τον Αστέρα Β'. Και την σεζόν που τελείωσε τώρα, κράτησε στην κατηγορία και την πρώτη ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Νομίζω είναι ένα σπάνιο ρεκόρ που δεν το έχω δει πολύ να το σχολιάζουν κάποιοι, μάλλον δεν το έχουν καταλάβει. Και συνεχίζει κανονικά με το ίδιο στυλ και την ίδια φιλοσοφία και με τη στήριξη της διοίκησης. Αυτό έχει σημασία. Γιατί η διοίκηση και οι ιδιοκτήτες ήταν αυτοί που έβαλαν τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι.
0: Το λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, τον έβαλαν όμως το τιμόνι με δική τους ευθύνη, δηλαδή οι ιδιοκτήτες είναι, εννοείται, αλλά γνώρισαν τους πάντες σε ό,τι έλεγαν. Ξέρω εγώ, είναι νέος, είναι από τη Β' ομάδα, είναι δύσκολο το έργο στο play out κτλ. Όμως δικαιώθηκαν, τον έχουν τώρα μπροστά πάλι στην πρώτη ομάδα και θα τον στηρίξουν, και φτιάχνοντας μια ομάδα και με ελληνικό στοιχείο, όπως δείχνει και από την έλευση του Σάββα Τσαμπούρη, που έχει διατελέσει ποδοσφαιριστής από το 10 με το 14 μέχρι το 14, από την έλευση του Σάββα Τσαμπούρη, που έχει διατελέσει ποδοσφαιριστής από το 10 με το 14 μέχρι το

0: οπωσδήποτε, όποιοι και αν είναι αυτοί που θα έρθουν, πέντε πρέπει να πάρθουν οπωσδήποτε. Υπάρχουν όμως και άλλα συμβόλαια που τελειώνουν, θα γίνουν συζητήσεις και με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, θέλει να τους κρατήσει ή κάποιος που δεν θέλει, και υπάρχουν και συμβόλαια που τελειώνουν την επόμενη σεζόν. Και όπως είχε δείξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος βάσει των αγώνων που έδωσε ο Αστέρας Άκτορ στα play-out, κάποιος που έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν δεν τους υπολόγιζε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Αλλά είναι θέμα συζήτησης που πρέπει να γίνει. Πολλή δουλειά λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στην οργάνωση για τη νέα σεζόν, προετοιμασία, παίκτες που θα έρθουν, γιατί πρέπει να αποφύγουν οπωσδήποτε να έρθουν πάλι σε μια τέτοια θέση. Ήταν η χειρότερη σεζόν που διήγησε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται Super League 1 ο Αστέρας Άκτορ, άρα πρέπει να σταματήσει εκεί, να μην ξανασυμβεί μια τέτοια χρονιά και να πάει πάλι στα στάνταρ που ήταν όχι τα τελευταία χρόνια, γιατί πήγαινε προς τα εκεί η δουλειά στις τελευταίες σεζόν, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε να παίξει play out και θα κινδύνευε με την παραμονή του στην κατηγορία, αλλά αυτό δεν θα το αποφύγει. Τα 2-3 τελευταία χρόνια δεν ήταν καλές χρονιές γενικά, αν τις συγκρίνουμε και τις δούμε. Πρέπει να φτάσει στα άλλα στάνταρ που ήταν παλαιότερα, με διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, όσο και αν ακούγεται τρελό αυτό, ή τέλος πάντων στις πέμπτες θέσεις, που αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ. Και βέβαια ο στόχος του κυπέλου που κάθε χρόνο είναι στο μυαλό όλων, να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί, γιατί όχι να επαναληφθεί και ένας τελικός. Εξάλλου έχει τώρα και έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, τον Σάββα Τσαμπούρη, που έχει καταφέρει σε 2 χρόνια με τον Όφη, τα τελευταία, να πάει και τις 2 φορές σε τελικό κυπέλο και μάλιστα να κάνει και μια κατάκτηση κυπέλου απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟ. Αυτά είναι έτσι οι γενικές γραμμές. Καθημερινά τώρα θα έχουμε νομίζω ειδήσεις για παίκτες που θα έρθουν, παίκτες που θα φύγουν και τις μεταγραφικές κινήσεις για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Πάντως θέλει και την ξεκούρασή του το πράγμα, γιατί αυτή η πίεση και το άγχος που βγήκε στα play out ήταν κάτι που δεν ήταν συνηθισμένοι όλοι εδώ στην ομάδα. Μιλάμε για το staff, μιλάμε για τη διοίκηση, μιλάμε για τους προπονητές. Και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Όποιος κόσμος υπάρχει και στηρίζει τον Αστέρα, που έδειξε ότι δεν είναι λίγος, γιατί τα play out έδωσαν και την ευκαιρία και τη συσπήρωση που ήθελε ο Αστέρας να κάνει να γίνει, αλλά και, αν μπορώ να το πω, να κερδίσει και νέους συλλάφλους, τα νέα παιδιά που ήρθαν στο γήπεδο και είπαν ότι θα στηρίξουν και υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Αστέρας από τη φετινή χρονιά για την παραμονή στην κατηγορία.
1: Και κάτι τελευταίο, έχει βγει πλάνο πρώτη συγκέντρωση, πότε ξεκινά?
0: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει βγει τίποτα επίσημα. Αν είχε βγει θα το είχαμε αναφέρει. Νομίζω τώρα θα συμβούν όλα αυτά, την εβδομάδα που θα ξεκινήσει. Θα μάθουμε και πότε ξεκινάει η προετοιμασία. Αρχές Ιουλίου, τέλος Ιουνίου είναι κλασικά, αλλά περιμένουμε να τα δούμε και επιβεβαιωμένα.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μπυλάκο.
0: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, φίλε, και εσένα το ίδιο.

0: Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την ροή των ρεπορτάζ με μια ομάδα που δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα του Αστέρα Τρίπολης στο μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε. Να το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, σώθηκε πολύ εύκολα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία του άγχους στο τελευταίο κομμάτι των play-out. Μιλάμε για τον Πανετολικό, γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε με τον Μπάμπη Πλάγο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και όπως πριν ξεκινήσω, πριν του πω καλό μεσημέρι, θα του μεταφέρω το μήνυμα του Νίκου του Κουνούπη, πάντα με τη γλυκύτητα που χαρακτηρίζει τα μηνύματα του Κουνούπη, να προσέχει τι θα πει πες του, είπε ο Κουνούπης Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα είμαι προσεκτικός.
0: Εντάξει λοιπόν. Γεια σου Μπάμπη μου.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, δεν σώθηκε τόσο πολύ άνετα όσο το περιέγραψες ο Παρετολικός, γιατί ξεχνάμε ότι τέσσερες αγωνιστικές πριν το τέλος, τον play-out, η διαφορά ήταν στους 3 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού. Βέβαια, έκανε εκείνο το μεγάλο διπλό με ανατροπή κιόλας στο Περιστέρι. Και τα αποτελέσματα ήρθαν και θετικά για αυτόν, με αποτέλεσμα να μην έχει άγχος στις 3 τελευταίες αγωνιστικές.
1: Εντάξει, πολύ άγχος δεν είχε. Γενικά δεν είχε άγχος, ρε παιδί. Με αυτό το συν 3 δεν πάβει να είναι συν 3. Δεν ήταν με τη θηλιά στο λαιμό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να την έβλεπε στη γωνία τη θηλιά, αλλά στο λαιμό δεν την είχε ποτέ ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, βέβαια, οι άνθρωποι του Παρανατολικού είχαν διαφορετικά στο μυαλό τους τη φετινή σεζόν και με την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Ήθελαν οι άνθρωποι του Παρανατολικού και οι φιλαθλοί να γίνει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να μπορέσει ο Παρανατολικός, γιατί όχι, να διεκδικήσει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βέβαια, θα μου πεις τώρα ότι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και στον τελικό, είδες ότι ακόμα και η πέμπτη θέση δεν έδωσε,
1: ακριβώς,
0: δεν έδωσε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά τουλάχιστον θα ήθελαν οι φίλοι του Παρανατολικού να είναι η ομάδα στα play-off για τις θέσεις 5-8 και να διεκδικούσε και την πέμπτη θέση. Δεν ήταν πάρα πολύ μακριά από αυτό το στόχο. Κάθηκε τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Βέβαια, για μένα θα έλεγα ότι κυρίως αυτός ο στόχος χάθηκε στην αρχή της περίοδου, όπου τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παρανατολικού. Και επίσης χάθηκαν και τον Ιανουάριο, που ήταν ένας μήνας που δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ένα βαθμό ο Παρανατολικός. Ο Ιανουάριος ήταν καταστροφικός μήνας. Βέβαια, θα μου πεις ότι εκεί υπήρχαν δύσκολα παιχνίδια με αντιπάλους τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Λεβαδιακό, που τότε πήγαινε πάρα πολύ καλά. 3 παιχνίδια αυτά μέσα στην έδρα του, τα οποία δεν μπόρεσε να πάρει βαθμό ο Παρανατολικός. Και αυτοί οι βαθμοί θα έλεγα ότι στήχησαν το να μπει μέσα στις θέσεις 5-8. Αυτά είναι βέβαια παρελθόν τώρα. Τώρα κοιτάζει.
1: Προφανώς, ναι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα ο προγραμματισμός θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει. Οι συζητήσεις για το πώς βλέπουν την ομάδα και το τι μπορεί να κάνει την επόμενη χρονιά έχουν γίνει ανάμεσα στην διοίκηση και στον Γιάννη Αναστασίου. Ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος θα παραμείνει στον τμήμα της ομάδας για τη νέα σεζόν. Πάντα υπάρχει αυτό το. Αυτή η επιθυμία, αν θέλεις, και επαναλαμβάνω και κυρίως και από τους φίλους του Παρανατολικού, να γίνει ένα βήμα παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω και στο βαθμολογικό πίνακα και με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Άλλωστε, στο τελευταίο παιχνίδι των play-out υπήρχε και ένα πανό από τους φίλους, αναρτημένο από τους φίλους του Παρανατολικού, που έλεγε ότι κάθε χρονιά κάνουμε την ίδια ιστορία, δηλαδή παλεύουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία, δείχνοντας ότι χρειάζονται να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό πάντως που μπορώ να σου πω, Μιχάλη, εγώ είναι ότι ο Παρανατολικός της νέας περίοδου θα είναι ένας διαφορετικός Παρανατολικός από ό,τι το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα γίνουν πολλές αλλαγές στα πρόσωπα. Και αυτό προκύπτει μόνο και μόνο από το γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι 13 ποδοσφαιριστές ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους με την ομάδα του Αγρινίου. Δεν λέω ότι θα φύγουν όλοι αυτοί, γιατί σαφώς συζητήσεις γίνονται για την ανανέωση των συμβολαίων, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποιοι από αυτούς θα αποχωρήσουν. Και αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν νέα πρόσωπα, τα οποία να δούμε αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό που έχω να σου πω, Μιχάλη, είναι ότι ξέρεις, από την ψηφοφορία που έγινε στην Super League για τους καλύτερους παίκτες της κάθε μιας ομάδας, για τον Παρανατολικό ο MVP, ας πούμε, τη σεζόν ήταν ο Ρουμάνος, ο Άλεξ Ματσάν. Στη δεύτερη θέση ψηφίστηκε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Και στην τρίτη θέση ο τερματοφύλακας ο Κουτσερένκο. και ακολούθησαν στη συνέχεια ο Σιέλης και ο Φάρλεϊ Ρώσα. Τι θα γίνει τώρα από τους πέντε, ας πούμε, πιο που ψηφίστηκαν ως οι κορυφαίοι του Πανετολικού για την σεζόν που μας πέρασε? Ότι οι τέσσερις από τους πέντε θα αποτελέσουν παρελθόν. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Οι τρεις είναι σίγουρα, για τον τέταρτο παίζεται, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα. Τι εννοώ? Ο Άλεξ Ματσάνο, ο Ρουμάνος, είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως λένε και από τον Πανετολικό, λόγω συγκυριών αγωνίστηκε στον Πανετολικό. Ήταν ένας παίκτης, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ υψηλό κασέ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και μπορεί να βρει στην αγορά μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχει. Και είναι προτάσεις από την Κύπρο, από το Ισραήλ, αλλά και από ομάδες της Ασίας. Δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σε καμία περίπτωση, έτσι, ο Πανετολικός, αυτό το καταλαβαίνεις. Άρα ο Ματσάν θα είναι παρελθόν, έτσι κι αλλιώς ήταν με τελείωνε το συμβόλαιο. Τώρα θα είναι παρελθόν. Τώρα ο δεύτερος της παρέας, της πεντάδας που σου είπα, είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος έγινε γνωστό ότι συμφώνησε με τον
1: Όφη.
0: Με τον Όφη. Είχε ένα buyout, ένα συμβόλαιο με buyout στον Πανετολικό και τελικά το ξέραμε όλοι και τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν σε επαφές με τον Όφη. Ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία των δύο πλευρών. Ο τρίτος παρέας, σου είπα, είναι ο Κουτσερένκο, ο οποίος θα παραμείνει. Μετά έχουμε τον Σχέλη ως τέταρτος στην παρέα. Ο Χρήστος Σχέλης, ο οποίος και αυτός έχει κάποιες επαφές με τον Όφη, έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Πανετολικό. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σου πω ότι θα του γίνει μια κρούση, μια πρόταση και πάλι από την ομάδα του Αγρινίου για να παραμείνει. Αλλά δεν ξέρω, έχει ακουστεί και έχει γραφτεί ότι έχει μπει δυνατά για την απόκτησή του Όφη. Και τέλος ο Φάρνταϊ Ρώσα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν η τρίτη φορά που ήρθε φέτος στο Αγρινίου. Δεν υπάρχει αυτός περίπτωση να συνεχίσει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής σε μια ηλικία 33-34 ετών. Θα κάνει τα τελευταία του χρόνια και θα τα κάνει στην Ασία, έτσι ώστε να κερδίσει όσο γίνεται υψηλά συμβόλαια τα τελευταία χρόνια, όπως είπα, της καριέρας του Γιάννη. Άλλωστε, και για να έρθει τώρα στον Ιανουάριο στον Πανετολικό, ήταν επειδή στην Ασία όπου έπαιζε ήταν τέλος σεζόν, έχει πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση, τον κάλεσαν να βοηθήσει και είπε ok, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε πάλι από τον Αύγουστο στην ομάδα. Παρότι την αγαπάει, όπως σου είπα, έχει πολύ καλές σχέσεις, αγαπάει και το Αγρίνιο, ο παίκτης θα παίξει, έχει προτάσεις σαφώς από ομάδες της Ασίας και θα συνεχίσει εκεί ο Βραζιλιάνος. Άρα οι τέσσερις από τους πέντε, οι τρεις σίγουρα και ο τέταρτος, ο Χρήστος Σχέλης, παίζεται. Νομίζω οι τέσσερις πολυτιμότεροι του Πανετολικού στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε δεν θα είναι στην ομάδα. Άρα, όπως και να το κάνεις, αυτά σημαίνουν, μόνο αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ.
1: Αναστασίου.
0: Αναστασίου, είπαμε, έχει παραμείνει. Νομίζω ότι είχα κάποιες πληροφορίες ότι θα βγει και μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν έχω παρακολουθήσει αν έχει βγει. Νομίζω δεν έχει βγει.
1: Δεν έχει βγει, όχι, γι' αυτό δεν ρωτάω.
0: Δεν έχει βγει.
1: Γι' αυτό ρωτάω περισσότερο.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι θα συνεχίσει η συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό.
1: Μάλιστα. Όμορφο, Βαβή.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, αν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Πάντα μπορείς να με βοηθήσεις, αλλά περισσότερο έξω δημοσιογραφικά.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλό απόγευμα, να είστε καλά και εσείς. Γεια.
1: Και σε σένα το ίδιο.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Κλείνουμε τη ροή των ρεπορτάζ κάπου εδώ. Πάμε έτσι αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο, δύο λόγια για τον χθεσινοβραδινό τελικό του Champions League. Θα ξεκινήσουμε από τα άσχημα, τα εξωαγωνιστικά. Έγινε χαμός στο Παρίσι και όχι μόνο στο Παρίσι. Διαβάζω από τα διάφορα ρεπορτάζ στα διάφορα έτσι μέσα τον κυρίως της Γαλλίας, ότι είχαμε επεισόδια μετά το παιχνίδι σε τουλάχιστον 15 πόλεις της Γαλλίας, εκτός από το Παρίσι δηλαδή, όπου ήταν ο κεντρικός όγκος και της παρουσίας των φιλάθλων και των πανηγυρισμών. Επεισόδια είχαμε και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν περίπου 150-200 φίλοι της Παρί πήγαν να μπουν, να εισβάλλουν χωρίς εισιτήριο στο Parc des Princes, που θα γινόταν η προβολή σε γιγαντοοθόνη του τελικού. Από εκεί ξεκίνησαν τα επεισόδια με την αστυνομία, συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των πέναλτι και την απονομή της κούπας με τα μεγάλα αυτιά στον Μαρκίνιος. Το τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός, ένας 23χρονος νεκρός, ο οποίος έπεσε με την μοτοσικλέτα του σε τσιμεντένιο δόφραγμα και έχασε την ζωή του, και υπάρχει και σε πολύ κρίσιμη, σε πολύ σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε εντατική παριζιάνικου νοσοκομείου, τραυματισμένος από μαχαίρι. Αυτά είναι τα δύο πολύ σοβαρά και τραγικά περιστατικά, να το πούμε έτσι. Τραγικό ο θάνατος, πολύ σοβαρό η νοσηλεία σε εντατική ενός παλικαριού πιτσιρικά 17 ετών. Από εκεί και πέρα, μόνο για Παρίσι μιλάμε, γιατί στις υπόλοιπες πόλεις δεν υπάρχει προφανώς συγκεντρωτική έτσι λίστα με τραυματίες. Μόνο στο Παρίσι είναι 50 τραυματίες και 7 αστυνομικοί από τα επεισόδια. Μόνο στο Παρίσι είναι κοντά στις 420-430 προσαγωγές και συλλήψεις των φίλων της Παρί που έστησαν οδοφράγματα, ήρθαν σε σώμα με σώμα μάχες με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτά τα νούμερα θα αυξάνονται όταν μπαίνουν στην εξίσωση και οι υπόλοιπες, επαναλαμβάνω, επεισόδια σε τουλάχιστον 15 γαλλικές πόλεις. Γκρενόμπλ, Μονπελιέ, Στρασβούργο είναι κάποιες από αυτές. Αγωνιστικά, back to back για την Παρί, δίκαιη η κατάκτηση του δεύτερου σερί Champions League για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και του Λουίς Κάμπος, έτσι, του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος κατάφερε μέσα σε μια διετία 2,5 χρόνια να αλλάξει όλο το momentum για τους Παριζιάνους, από εκεί που ήταν μια ομάδα την οποία κανείς δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα, με όλο αυτό το γαλαξία αστεριών που δεν μπορούσαν να κουμπώσουν μεταξύ τους, που έκαναν άνω κάτω την ομάδα προεξάρχοντος του Εμπαπέ. Κατάφερε φεύγοντας ο Εμπαπέ πριν από 2 χρόνια, και από εκεί που όλοι λέγανε πια Παρί χωρίς Εμπαπέ, η Παρί να πάρει 2 σερί Champions League, και αυτά χάρη στο Λουίς Κάμπος και τον Λουίς Ενρίκε, οι δυο Λουδοβίκοι δηλαδή, που κατάφεραν ο ένας από θέση τεχνικού διευθυντή και ο άλλος από θέση προπονητή να φτιάξουν ένα πλάνο το οποίο φαίνεται τι αποτελέσματα που έχει. Και να κλείσουμε με μια σκηνή η οποία από όλα όσα έγιναν χθες στο Πούσκας Αρένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Έχει χάσει ο Μαγκαλιάες το τελευταίο πέναλτι για την Arsenal. Έχουν φύγει όλοι οι Παριζιάνοι, οι παίχτες της Παρί μάλλον, γιατί δεν είναι και Παριζιάνοι όλοι τους, τρελά πανηγύρια για την κατάκτηση του Champions League, εκτός από έναν, ο αρχηγός, παιδιά, ο Μαρκίνιος, δεν έχει ακολουθήσει τους συμπαίχτες του εκεί που πάνε μαζί με τους οπαδούς να πανηγυρίσουν, και πάει κατευθείαν τρέχοντας στον Μαγκαλιάες να τον πανηγυρίσει, να τον αγκαλιάσει, και έχει φάει τουλάχιστον ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, μέχρι να τον παραδώσει, σε εισαγωγικά η λέξη, στους συμπαίχτες του στην Arsenal, να αναλάβουν αυτοί από εκεί και πέρα το έργο της παρηγοριάς για το χαμένο πέναλτι που στέρισε τον τίτλο από την Arsenal. Την Arsenal η οποία προηγήθηκε νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, μετά προσπάθησε να αποδείξει ότι δικαίως είναι η κορυφαία αμυντικά ομάδα στην διοργάνωση, στο Champions League δηλαδή, το απέδειξε και νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη φορά στην ιστορία μια ομάδα χωρίς ήττα, γιατί η Arsenal δεν έχασε σε κανένα σημείο της σεζόν στο Champions League, χωρίς ήττα δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει το τρόπαιο. Αυτά και από το Champions League. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας. Από την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιάννη Κωσταράκη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην κονσόλα των ήχων και το Μιχάλη Λαδόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: θες ήταν αργά.
1: Τραγούδα λίγο.
0: Είσαι ικανοποιημένος. Είσαι ικανοποιημένος που την Κυριακή ακούστηκε το θρυλικό πλέον, μπορούμε να πούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι.
1: Πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Κι εγώ.
1: Για ποιο πράγμα όμως?
0: Που Κυριακάδη ακούστηκε το πολύ ωραίο σηματάκι, φίλε. Δεν είσαι ικανοποιημένος, εγώ είμαι.
1: 4 η ώρα Κυριακή, καλοκαίρι.
0: Χάλια μαύρα, ε. Δεν πειράζει, φίλε, αποκεκωμένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Τρελαμένοι είμαστε
1: όλοι.
0: Αποκεκωμένοι.
1: Αποκεκωμένοι.
0: Ο Χάρη Κλίν το λέει αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Τι είμαστε, αποκεκωμένοι είμαστε. Εντάξει, φίλε, όλα καλά θα πάνε, δεν πειράζει.
1: Λες.
0: Ναι. Πώς? Διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Πώς σου πέρασε αυτό από το μυαλό?
0: Αφού είναι όλα τακτοποιημένα.
1: Ναι, τακτοποιημένα.
0: Είπαμε πως το ξέχασα. Σε θέλω, φίλε, stand-by σε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, το ξέχασα. Απουσία.
0: Πρέπει να είσαι χάλια, ε. Ζέστη έχει έξω, ε. Πω, τρελαμένος.
1: Πιο πολύ είναι όταν δεν δουλεύουν τα air condition.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων, ε.
1: Εντάξει, άστο, εντάξει, δεν θα κάνω.
0: Ε? Μην το κάνουμε ίσωμα τώρα στα καλά καθόμενα, έχεις δίκιο.
1: Στο σπίτι μας δεν δουλεύει το air condition, δεν το κάνουμε και θέμα.
0: Και ερχόμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Για μια ανάσα δροσιάς.
1: Μια ανάσα δροσιάς.
0: Είσαι ικανοποιημένος από τον τελικό του τσιλού?
1: Εντάξει.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι.
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε μπορώ να πω ότι έχασα 2 ώρες από τη ζωή μου.
0: Ω, καλά, αυτό με τίποτα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ούτε μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα γιατί θα θυμάμαι αυτό το τελικό. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να έχει προσδοκίες, θα θυμάσαι κάθε τελικό τώρα.
0: Ναι.
1: Να έχει τέτοιες προσδοκίες ότι θα δει παιχνιδάρα και τούτο και τ' άλλο.
0: Κοίτα να δει, ρε φίλε, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι πως έχει αποκτήσει haters ξεριστισμένοι.
1: Ναι, ρε,
0: ωραία, ωραία,
1: ξέρω.
0: Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Από τόσα...
1: Αυτό δεν χρειάζεται εξήγηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω, πρέπει να τα λέμε και τα. Και το... Από τόσου haters που είχε υπαρήξει, ξαφνικά να έχει αποκτήσει.
1: Έχει φιλούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού τους είδες?
0: Ρε παιδί μου, χθες.
1: Τι κυκλοφορείς, ρε φίλε?
0: Δεν έχει, έχει πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα βλέπεις τα τεχνάκια να παίζουν ποδόσφαιρο, λες ωραία.
1: Πες μου, σε ποια μέρη κυκλοφορείς, δηλαδή?
0: Στο Παρίσι, μέσα.
1: Ήταν μέσα.
0: Δεν είδες που βρίζαμε τον Εμπαπέ χθες? Πω, πω, τι άκουσε, ε. Πω, πω, σου λέει, έφυγες εσύ. Το έκτρωμα, η αρρώστια της ομάδας και τελικά γίναμε άνθρωποι και παίρνουμε τώρα τη μία κούπα μετά την άλλη. Και μετά δεν μπορείς να μη χαίρεσαι για τον Λουίς Ενρίκε. Από την άλλη.
1: Γιατί να χαρώ?
0: Γιατί είναι ωραίος τύπος, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Είναι προπονητάρα, είναι ωραίος τύπος.
1: Προσωπικό του δράμα.
0: Έχει αυτό το προσωπικό δράμα και τα λοιπά. Ναι, okay, από την άλλη όμως, δεν μπορείς να μην στεναχωρηθείς και λίγο για τον Αρτέτα.
1: Γιατί να στεναχωρηθώ για τον Αρτέτα?
0: Πριν μου έβγαλε ολόκληρη χρονιά.
1: Πριν μια εβδομάδα χοροπηδούσε εκεί πέρα σαν κατσίκι.
0: Πήρε κούπα.
1: Έκανε, εντάξει, πήρε κούπα, ήταν μέσα στη χαρά και τα λοιπά. Κάθε Κυριακή γιορτή ήταν.
0: Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Κοίτα, από 4 τελικούς να πάρεις έναν, καλά είναι.
1: Εντάξει, τι τελικούς όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν τελική. Δεν είναι τελική ό,τι να είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι τελική ό,τι να είναι.
0: Απλά
1: δεν νομίζω ότι
0: μέχρι
1: ο Αρτέτα και η Άρσεναλ ήταν έτοιμη, ξέρω, να κατακτήσει τα δύο πιο βαριά.
0: Ναι, ναι.
1: Κουτιά,
0: πήρε το ένα. Καλά,
1: εντάξει,
0: πήρε
1: το ένα.
0: Καλά ήταν, εντάξει, δεν ήταν άσχημα. Και η Premier League μετά από τόσα χρόνια, 22 αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, είναι τέλεια. Αλλά εγώ με αυτή την αίσθηση με αφήνει πια ο τελικός, επειδή μου έχει πια η Παρή αποκτήσει κοσμάκι.
1: Να σου πω κάτι. Η Παρή είναι πια υπερδύναμη.
0: Είναι
1: υπερδύναμη. Γιατί είναι υπερδύναμη? Γιατί πέρα ότι πετάει έξω οποιαδήποτε ομάδα της τυχαίνει, αυτό το back to back στο μοντέρνο Champions League, αυτό δηλαδή που καθιερώθηκε μετά το 93,
0: σπάνιο.
1: Το έχει κάνει μόνο η Real. Της περίοδους 16-17-18 τα τρία συνεχόμενα που πήρε, καμιά άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μετά από το 2018, 8 χρόνια αργότερα, να το κάνει back to back, να το κάνει η Παρή. Και πρόσεξε, μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι εάν θέλει να διαθέσει πολύ περισσότερο χρήμα μπορεί να το κάνει. Δηλαδή δεν έφτασε ταβάνι φέτος με τα λεφτά τα οποία,
0: ναι, ναι,
1: έχει δώσει.
0: Ναι. Και βλέπεις, φίλε, και το ρόστερ της και διαπιστώνεις ότι είναι κανένα δυο που είναι 30 και 30 λίγου και όλοι οι υπόλοιποι πιτσιρικαρία. Φοβερό πράγμα και αυτό.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, έχει εκείνο το μεγάλο ντεζαβαντάζ ότι παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Έχει, ρε γάμο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, δυστυχώς.
1: Εντάξει, δηλαδή, ας κάνει αίτηση να πάει να παίξει στο αγγλικό.
0: Ναι, ότι και φέτος δηλαδή που πήγε η Λανς εκεί κοντά και τα λοιπά, τι ξέραμε όλοι. Ότι εντάξει, αργά ή γρήγορα θα το πάρει παρήτως από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το πιο ίντριγκαδόρικο, ένα από τα πιο. Με έβγαλε ο Στίμος Τερουρό το βράδυ και πέρα και κάναμε σχόλιο. Του λέω, ρε φίλε, δεν φαινόταν. Δηλαδή, άμα είσαι και λίγο προληπτικός έτσι και είσαι και λίγο. Βλέπεις και λίγο τα σημάδια.
0: Λέμε τώρα θα το πάρει Παρή.
1: Για τα πέναλτι.
0: Α, για πες τι εντοπίσεις, μου αρέσουν αυτά. Για πες.
1: Σ' αρέσουν. Mm.
0: Τι είδες δηλαδή?
1: 2-2 στρίψιμο νομίσματος και τα δύο τα πήρε η Παρή. Και τα δύο.
0: Στην το πρώτο στρίψιμο.
1: Το πρώτο στρίψιμο νομίσματος ήταν για το σε ποια εστία θα εκτελεστούν τα πέναλτι.
0: Α,
1: το παίρνει, κάθεται στην Παρή και παίρνει την εστία που είναι μπροστά στους οπαδούς της. Που αυτό, όσο να είναι, είναι κάτι. Δεν σου λέω εγώ ότι κρίνει.
0: Εντάξει, είναι κάτι.
1: Ναι, ναι. Άλλο ξέρω να έχει τον κόσμο, ξέρω εγώ, εκεί που βλέπει. Στο,
0: και άλλο 50 μέτρα. Μέτρα πίσω, ναι.
1: Και άλλο 50 μέτρα, ξέρω εγώ, που ήταν οι Άγγλοι. Το δεύτερο μετά γίνεται τσαπ πάλι το νόμισμα πάνω, πάλι στην πάλη.
0: Ποιο θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι. Σε αυτό, φίλε, είμαι υπέρ. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να αλλάξει κατά τη διαδικασία του πέναλτι. Να σου τύχει να βαρέσει πρώτο. Δηλαδή, πια έχω καταλήξει μετά από τόσα απέναντι που έχουμε δει ότι είναι προτιμότερο να χτυπάς πρώτος.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Πια έχει περάσει. Κάποτε ήταν το ανάποδο.
0: Το ανάποδο.
1: Κάποτε.
0: Και κάποτε για βάζανε τους καλούς στο τέλος, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα τυχαίνεις πρώτος, βάζεις τον καλύτερό σου.
1: Πρώτο.
0: Ναι. Πρώτο και τελειώνεις. Mm. Λες σήμερα με πάμε τώρα να δούμε.
1: Έχουν αλλάξει όλα, ρε φίλε. Όλα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει. Και λειτουργούν όπως έχουν αλλάξει.
0: Ναι, ναι. Το οποίο
1: έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.
0: Να πούμε την αλήθεια τώρα. Το πέναλτι που βαράει ο Γκάμπριελ Μαγκαλάης, αυτός που το λένε στο τέλος. Άπαξ και πάει μέσα, δεν, δηλαδή θα χτυπήσει, θα βρει ουρανό δικτύο, να πούμε, και τα λοιπά, θα ξύσει δοκάρι, θα βρει ουρανό.
1: Άπαξ και.
0: Ναι, αλλά.
1: Άπαξ και.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, για μένα, επειδή χθες ζορτζόταν πάρα πολύ να πούνε λόγω του γεγονότος, γι' αυτό σου είπα που κυκλοφορείς και βρίσκεις στους οπαδούς της Πάρη, λόγω του γεγονότος ότι η Πάρη δεν έχει τίποτα, ένα fan club φοβερό και τρομερό.
0: Τρομερό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι το πήρε, δίσταζε ο κόσμος που έβγαινε και έλεγε την άποψή του να βγει και να πει ότι το πήρε δίκαια. Πώς θα κάνουμε τώρα. Ή τουλάχιστον
0: δίσταζε, λες,
1: δεν το πήρε, ξέρω εγώ, η ομάδα, η χειρότερη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε καμιά περίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μια ομάδα, έχουμε την Arsenal, η οποία βάζει ένα γκολ, ξέρω, στο πέμπτο έκτο λεπτό εκεί πέρα, και μετά δεν ξανακάνει σούτ εντός εστίας.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Εντός εστίας. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα σούτ εντός εστίας, γράφεις ένα γκολ και μετά δεν ξανακάνει σούτ εντός εστίας, ας πούμε, ξανακάνει σούτ γενικότερα, τέλος πάντων, λέμε εντός εστίας, πώς θα πάρεις το κύπελλο,
0: πώς
1: θα γίνει.
0: Κολοκύθια,
1: δηλαδή, μέχρι και οι Άγγλοι κράζανε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Τα σχόλιά τους κράζανε. Πώς είναι δυνατόν, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν οπαδοί της Arsenal που αυτοί το βλέπουν διαφορετικά. Βλέπουν, ξέρω, την καλύτερη άμυνα φέτος στο Champions League, δηλαδή την Arsenal.
0: Αφού έγραψε 24,7 κατοχή αρνητικό ρεκόρ. Ναι. Δεν είναι, δεν μπορείς να την κερδίσεις την Πάρη.
1: Με την καλύτερη άμυνα, δηλαδή η Arsenal με την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή περιμένεις ότι άμα δώσεις την μπάλα στην καλύτερη επίθεση
0: δεν
1: του Champions League δεν θα βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό πιστεύω και εγώ δεν το είδε καλά ο άλλος, αλλά. Όσα ξέρω ο νοικοκύρης, τα ξέρω ο κόσμος όλος. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, αυτός ο Βιτίνια εκεί, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τόσο αντιστάρ παίχτης και τόσο χρήσιμος και τόσο πολύτιμος και τόσο παιχτάρα.
1: Είναι, σου μοιάζει καθόλου για Μόντριτς?
0: Όχι, είναι, θα ρίξει ότι έχει κάνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο πιο δικό του, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω, αν είχες μια ομάδα Μαυρογιάννηδης ΠΑΕ, ας
0: πούμε. Ευσύ,
1: ναι. Ευσύ και τέτοια. Και σου λέγανε να πάρεις ένα παίχτη από την Παρή, θα έπαιρνες το Βιτίνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όχι τον Ντεμπελέ. Εντάξει. Το έχει πολλούς. Βαραξέλια, ναι. Okay. Αλλά αν ήταν να διαλέξω έναν παπ, ναι. Πάρ' τον Κύβαλτο. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: 26, είναι. Τέλεια και τα λοιπά. Μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Okay. Δηλαδή, okay. Και θα βγαίνουν ρίσκοι και αυτοί καλή και τέτοια, αλλά αυτός είναι, φίλε. Άλλο πράγμα πάνω θέματον.
1: Ναι. Okay.
0: Κάτσε να δω λίγο που τον πήραμε αυτόν. Να. Θα έπαιρνε τον Ντεμπελέ, θα τον έπαιρνε ή ποτέ τον Ντεμπελέ σε ομάδα?
1: Όχι, τον Ντεμπελέ, αλλά το Κβαραξέλια θα τον έπαιρνα.
0: Κβάρα, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και πολλοί στοιχημάτιζαν για το αν θα πάει καλά στην Παρή, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δηλαδή έλεγαν ότι είναι και λίγο υπερτιμημένο. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά αλληλοεξοδοτερώθηκε το κέντρο, γιατί έβλεπε και η Παρή έσπαγε την μπάλα τελείως στα πλάγια. Δεν μπορούσε δηλαδή από τον άξονα να κάνει κάτι, οπότε έσπαγε την μπάλα στα πλάγια και από εκεί πλαγιοκοπούσε συνέχως. Έτσι. Μία, δύο, τρεις. Τι θα κάνεις, ξέρω εγώ. Εντάξει.
0: Είδες κανέναν Έντεγκαρ να υπάρχει στο μάτς?
1: Τι?
0: Κανέναν Έντεγκαρ να υπάρχει στο μάτς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όπως δεν υπάρχει στα μεγάλα μάτς.
0: Είδες κανέναν Σάκα να υπάρχει στο μάτς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κανένα δεν ήταν να υπάρχει στο μάτς. Δηλαδή λίγο το Declan Rice, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ο αρχηγός, ψυχή, ξέρω εγώ, αρχηγός δεν είναι.
0: Αρχηγός, ναι,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι από τους λίγους παίχτες, φίλε, που τον λέμε πάντα με το ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Είναι μερικοί τέτοιοι παίχτες υπάρχουν. Ο Ντέκλαν Ράις, ναι. Ο Μπρούνο Γκάμα, ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή διάφοροι, κατάλαβες. Οι οποίοι πρέπει να τους πούμε το ονοματεπώνυμο, όχι μόνο με το επίθετο. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, επίσης ένα ωραίο στατιστικό που διάβαζα χθες το βράδυ στην Equipe είναι ότι 5 τελευταίες φορές που έχει πάει η Παρή στα πέναλτι έχει πάρει και τα 5.
0: Α, ναι, γιατί εγώ 4 είδα στην ελληνικό site.
1: 4 πριν και μία χθεσινή 5.
0: Όχι, μαζί με το χθεσινό είδα 4, αλλά 5.
1: Όχι. κάτι Λανς,
0: ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοια. Ναι, ναι,
1: τότε
0: ναι, ναι.
1: Να.
0: Ναι, ναι.
1: Λίβερπουλ, δεν ξέρω ποιος.
0: Μπράβο και πάλι μπράβο της.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο και πάλι μπράβο της.
1: Μπράβο, δεν ξέρω τώρα. Εγώ το βρίσκω δύσκολο να αποκτήσει έτσι και τίποτα φίλου στην Ελλάδα. Η Παρή. Δηλαδή, ακόμη και να δω φαν κλαμπ, ας πούμε, έστω και αν είναι 10 άτομα τη Παρή, θα μου κάνει εντύπωση.
0: Έλα ρε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι όπως παλιά που φύγαν όλοι αυτοί οι περίεργοι που έχει μαζέψει εκεί πέρα.
1: Όχι, ρε παιδί, σου λέω, διάσημη. Θα μου κάνει εντύπωση.
0: Άμα σκεφτεί τώρα, είχε Μέση, Νεϊμάρ, Ζλάταν.
1: Ωραία, γιατί έγινε Ράμος, τότε κανένα φαν κλαμπ.
0: Εμπαπέ. Τότε όχι. Τώρα όμως έχει αποκτήσει. Γιατί τώρα παίζουν πιτσιρίκια, έχει αλλάξει τη συνταγή. Είναι πολύ διαφορετικό το έργο σε σχέση με αυτό που πήγε να χτίσει στην αρχή. Ότι α, πόσο κάνει αυτός Φέρτον, ξέρω.
1: Το fan club συνήθως δημιουργείται, ρε παιδί μου, από ήρωες. Θέλει ήρωες. Θέλει παίχτες στάρ. Να πάει στο Βιτίνια τώρα,
0: ξέρω. Όχι, όχι. Αντιστάρ είναι όλοι παίχτες. Ο Ντεμπελέ θα μπορούσε, αλλά είναι δρομέας. Έχει πάρει τη χρυσή μπάλα και τα λοιπά το παιδί. Οκ, μια χαρά, αλλά είναι τρελούτσικο και. Δεν. Δηλαδή ο Ντεμπελέ ξέρει, ρε παιδί μου, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα θα κάνει κάνα δύο σουτ τα οποία θα φύγουν τρία τέρματα πάνω. Mm. Θα κάνει δύο χαζά, θα πέσει κάτω. Θα διαμαρτυρηθεί λίγο, θα πάρει μια κάρτα κτλ. Αλλά μπορεί ότι, να βρεθεί εκεί και να στο πει.
1: Ότι τον έχουν και εκτέλεσε και το πέναλτι. Ναι, μου έκανε και εντύπωση.
0: Εγώ βλέπω το Βιτίνια να παίρνει την μπάλα, λέω έχει γούστο. Αν το δώσει σε κανέναν, παρακτσίλια του. Πάρει κανένα. Τσουπ, χώθηκε μετά η πουλουβιά. Και πήγε και το πήρε. Και το βάλε και όλο στην εκεί πέναλτι.
1: Ήταν
0: ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Καλύτερο πέναλτι, ποιο θυμάσαι, αυτό που πήγε πάνω δεξιά, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Όλα καλά ήταν. Μ' άρεσε. Δηλαδή και το πρώτο, δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα του παίκτε.
0: Τα στέλνανε δεξιά στην αρχή οι Παριζιάνοι όλοι.
1: Ναι.
0: Όπω κοιτάει η κάμερα δηλαδή δεξιά. Έτσι. Ναι. Μετά έπεσε ο τερματοφύλακα από εκεί, αλλάξε.
1: Στο τρίτο τον έπιασε ο Ράγια.
0: Ναι, ναι.
1: Το τρίτο πέναλτι. Έπεσε επιτέλου
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, σου λέει απέσω και εγώ τώρα από εδώ. Έλεο, κάπω έτσι.
1: Να μην τα φάω όλα από την ίδια γωνία. Ξέρεις μετά, άμα πέφτει συνεχώς, δηλαδή σου χτυπάνε το πέναλτι από μία γωνία και εσύ πέφτει συνεχώς από την άλλη, θα σου πούνε και χαζό στο τέλος.
0: Ρε φίλε, ξεστήκη όμως φτάνει στο δίλημα. Λες τώρα θα το ρίξουν ξανά από εδώ. Ή να πέσουν μια φορά από εδώ. Και θα πάει από την άλλη.
1: Το επόμενο το ρίξαν από την άλλη.
0: Μπέρδεμα. Εντάξει, όλο αυτό εμένα μου δείχνει, φίλε, και αυτό που είπε με τα 5 πέναλτι, γιατί εγώ νόμιζα 4, δείχνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτού εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να γίνει δουλειά στα πέναλτι.
0: Γιατί δεν μπορεί. Θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχε κολλήσει ο Πίκφορντ στο παγόρι του πάνω τα ονόματα των παιχτών και που και καλά βαραν τα πέναλτι.
1: Καλά, υπάρχουν και οι βοηθοί προπονητών εκεί πέρα, ναι, πάνε ναι. Και του το θυμίζουν. Είναι ανάγκη να θυμάσαι απ' έξω που εκτελεί ο καθένα μέσα στη ντούρλα του Σαββάτου, α πούμε.
0: Εντάξει, είναι πιο ωραίο. Φτάνει στο παγόρι,
1: ναι, okay. Εντάξει, αλλά να προετοιμάζεσαι τώρα στα πέναλτι. Εντάξει, κάνει μια τυπική προετοιμασία και μια ψυχολογική.
0: Εντάξει, Βασίλη, βλέπει ότι η μπάλα έχει γίνει πλέον επιστήμη. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
1: Εντάξει, λέγαμε και για τα κόρνερ τη Arsenal. Κέρδισε 3-4. Τι έκανε, μια τρύπα στο νερό.
0: Στο 90 φεύγα τη παράταση. Εκεί, ναι. Στο 121, πόσο ήταν, κερδίζει κόρη η Arsenal. Λέω, λες, έχει γούστο τώρα, ας πούμε, να γίνει καμιά κασκαρίκα και να το βάλει.
1: Τίπο.
0: Ευτυχώς ήταν η μάπα.
1: Δεν μου λες, είναι. Το διάβασες και εσύ αυτό. Mm. Αν είναι αλήθεια, το μπόνους που πήρε ο προπονητής των κόρνερ στην Arsenal.
0: Το είπε ο Τσόχος στην περιγραφή, γι' αυτό έγινε Νταλαβέρι.
1: Όχι, πάρει... εγώ το διάβασα πάνω. Ναι. Που τι είπε ο Τσόχος, για πόσα
0: λεφτά. Ότι έχει πάρει 340.000 λίρες μέχρι στιγμής για τα στημένα.
1: 400.000 ευρώ διάβασα. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι πήρε μπόνους 400.000 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
0: Εμένα, αν με ρωτάς, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, η δουλειά του είναι.
0: Ναι, όχι.
1: Τι όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Τον ακριβοπληρώσανε για να έρθει και να κάνει και αυτό.
1: Ναι, μα αυτό κάνει. Αυτή είναι η ειδικότητά του. Είναι πια εξειδικευμένοι όλοι. Όλοι είναι εξειδικευμένοι. Φίλοι, και νομίζω ότι δηλαδή εκτός από τα κόρνερ αυτός τους μαθαίνει, ξέρω εγώ παράδειγμα, να κάνουν και άμυνα τους μαθαίνει άλλος. Ο Αργεντίνος.
0: Ναι,
1: ο Χάιντσε.
0: Ο Χάιντσε, ναι, άλλος. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι. Πόσο βοήθησαν οι στιμένες μπάλες στην Άρση να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Έβαλε 27 γκολ.
0: Πάρτο. Πάρε 340. Πάρε 340 χιλιάρια.
1: Και χαλάλησε. Αυτό που, μετά που ανακάλυψαν όλοι, αυτό είναι το καινούριο που εισήγαγε αυτός, μέσω του Αρτέτα βέβαια, γιατί ναι, ο Αρτέτα παίρνει τις αποφάσεις, είναι ότι κάθε κόρνερ ήταν κι άλλος παίχτης.
0: Εκτελεστής.
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Δεν το βάζω στο Declan Rice.
1: Όχι.
0: Και ο Σάκα.
1: Όχι. Όχι Μανώλη.
0: Ποιος άλλος.
1: Όχι Μανώλη. Όλοι οι παίχτες εκτός από τον τερματοφύλακα εκτελούσαν κόρνερ. Και όταν πήγαινε ένας παίχτης, ήξεραν πού θα εκτελέσει. Γι' αυτό υπήρχε και σύστημα. Ναι. Δεν ήταν ένας που έλεγε όλα τα συστήματα. Κάθε ένας πήγαινε το δεξί μπακ. Πήγαινε, ξέρω εγώ, τα
0: μπακ. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ποιος μπορεί να τη στείλει εκεί που θέλουμε καλύτερα από όλους. Ναι, okay,
1: θεωρητικά όλοι, ρε φίλε. Ακόμη και τα center back. Νομίζω ότι τα center back μόνο δεν εκτέλεσαν. Νομίζω δηλαδή γιατί χρειαζόταν το ύψος και
0: κάτι. Ο Ντέκλαν Ράις, ο Σάκα, ο Μαρτινέλη, αυτό του θυμάμαι. Ο Μαρτινέλη δεν παίζει κιόλα, α πούμε και πολύ. Αλήθεια είναι, εντάξει.
1: Όλοι εκτέλεσαν. Αυτό
0: δεν είναι. Ο Τροσάρ, βαρέ Τροσάρ.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι βαρέ Τροσάρ.
0: Ξέρω. Ο Έντεγκαρτσίλ.
1: Ο Γιώκερ, όχι. Δεν σου παλάω.
0: Όχι αυτό, ρε. Ο οποίο φίλε είναι Ούγγρο Σουηδό από ό,τι ενημερωθήκαμε χθε. Δηλαδή ο παππούς του ήταν από εκεί που γινόταν Βουδαπέστη, ξέρω κάτι, Ουγγαρία, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό και μου ήρθαν έτσι παγωμένοι από Σουηδία και αγρίλα από τον Ορμπάν. Ναι. Άγριοι όλοι εκεί πέρα. Τι γίνεται. Ο οποίος Ορμπάν έχασε, αν δεν κάνω λάθος. Πάρε το, άσχετο, δεν έχασε. Τέλος πάντων. Τι άλλα νέα.
1: Τι άλλα νέα.
0: Γιατί από τα εντός των τυχών δεν παίζει τίποτα. Βέβαια, μην ανησυχείτε. Εκεί Τρίτη, Τετάρτη θα αρχίσει τον Ταλαβερή.
1: Αρχίζει τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι λίγο.
0: Τι?
1: Πιο cool. Όχι.
0: Μέχρι να γίνει πρώτη στραβή αυτό, λέει, μέχρι να ξεκινήσει. Τι, θα οριστούν οι διαιτητές, αυτό κτλ.
1: Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, αλλά βέβαια ο κόσμος πότε παίρνει φωτιά, είναι πολύ εύκολο, ξέρω, να πάρουν φωτιά και ειδικά αυτοί που έχουν απλώς ένα πληκτρολόγιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι οι Παναθηναϊκοί είναι αρκετά απογοητευμένοι με τον τρόπο που εξελίχθηκε.
0: Οι Παναθηναϊκοί θα παίξουν, ρε παιδί μου, στη λογική μπάσκετ.
1: Οι Ολυμπιακοί είναι πολύ χορτασμένοι από την άλλη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Βέβαια το θέλουν,
0: ναι,
1: και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέλουν και οι δύο, αλλά δεν ξέρω αν το θέλουν με το ίδιο πάθος, παράδειγμα, που το θέλαν πέρυσι.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός λέει είναι απογοητευμένοι. Και άμα γίνει αυτό, είναι έκπληξη μέσα του, α πούμε, κατάλαβε.
1: Δηλαδή και έκπληξη να μην είναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο κόσμος τώρα έχει και το δικό του κριτήριο.
0: Και δεν ήσυχα και ωραία.
1: Να μην τελειώσουν ήσυχα και ωραία. Να πάνε διάκοπες οι άνθρωποι, να πάνε και καμιά Μύκονο.
0: Γιατί είναι βαρετά. Μύκονο,
1: Πού, εκεί δεν πάνε ελευθεροί.
0: Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να πάνε στην Ίμπιζα, ρε φίλε.
1: Και Ίμπιζα, ρε. Δεν σου λέω. Ίμπιζα.
0: Άσε τώρα που είμαι σε αναζήτηση διακοπών και τα λοιπά, άκουσα το εξής φοβερό.
1: Τι.
0: Τώρα έχεις μια σχετική εμπειρία, ρε παιδί μου, αλλά λέει. Και να ξέρετε ότι και στους Έλληνες λέει κάνουμε και λίγο καλύτερες τιμές.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Εκεί που πήρα τηλέφωνο τώρα, χθε που θυμάμαι, τόσα τηλέφωνα πήρα. 200 τηλέφωνα πήρα και κάπου το άκουσα και αυτό.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει.
1: Α πούμε ένα κολπάκι. Δηλαδή,
0: για λέγε να μαθαίνω. Πέρα το πει τώρα στον αέρα, μπορεί, λε. Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ξέρω, εντάξει.
1: Δεν είναι τίποτα κακό.
0: Άμα να γλιτώσει ο κόσμος τίποτα.
1: Δεν είναι τίποτα κακό.
0: Α, για πες.
1: Πιστεύω ότι ισχύει σε πολλά δημοφιλή ελληνικά νησιά. Δοκιμάστε το. Για να σα κοστίσει κάτι παραπάνω, δεν σα κοστίσει κάτι παραπάνω. Πάτε σε ένα μαγαζί, έτσι. Για καφέ ή για κανένα φαγητάκι ή τέτοιο. Πείτε πριν ντόπιος.
0: Ντόπιος. Και τι, δεν σε ξέρουν, ρε Βασίλη?
1: Γιατί δεν σε ξέρουν?
0: Έλα μωρέ.
1: Ρε εσύ, όλοι οι σερβιτόροι είναι παιδιά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ντόπιοι είναι οι σερβιτόροι.
0: Και τι, άμα πάει μέσα στο αφεντικό και θα πει ποιος είναι? Τίνος είναι, τίνος είναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν παίζει. Σου λέω, δεν χάνεις τίποτα. Ενδεχομένως να κερδίσεις. Αν δεν χάνεις τίποτα.
0: Και άμα σε ρωτήσει που μένεις, Βασίλη, τι θα πεις? Ποιο είσαι εσύ, τι είσαι?
1: Πα στα διακοπέ στην Κέρκυρα και λες, μένω, ξέρω, στο
0: Σιδάρι.
1: Ναι. Κοιτά λίγο, είσαι και λίγο. Σιγά την προετοιμασία που θέλει.
0: Πρέπει να μελετήσει και πριν λίγο.
1: Να ξέρει και μια περιοχή, ρε φίλε. Βρε ένα χωριό στο χάρτη και πες είμαι από εκεί. Τι, ξέρει ο άλλο.
0: Και άμα σου πει ότι ξέρει τον Δήμαρχο.
1: Ρε, εσύ να σου πω τώρα, δεν θες, εντάξει.
0: Ναι, αλλά, δεν είμαι ικανοποιημένο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δείτε τι
0: συμβαίνει. Θα λέω ότι είμαι φίλο του Παπα-Νικολάου.
1: Σε πάρα πολλά δεν θα γλιτώσει τίποτα.
0: Θα πρέπει να σε κρυώσω.
1: Να σου πω. Σε πάρα πολλά νησιά έχουν ξεχωριστές τιμές για τους ντόπιους. Έχουν ξεχωριστές τιμές. Έτσι. Αυτό να το έχετε υπόψη. Και περίπου είναι γύρω στο 20 με 25, 20 με 30% ανάλογα που θα πετύχει.
0: Σε σχέση με τι μπορεί 20, να κόψουν, όχι ότι κάνει το κατάλογος.
1: Με τη τέτοια, τι άμα πας άσχετος τουρίστας, δηλαδή σε ένα τραπέζι ενός τουρίστα, μπορεί να έχεις μια έκπτωση μέχρι και 20%.
0: Χι αλφα και τα λοιπά, μα πεις, χωρίς απόδειξη, τέτοια πράγματα αυτά. Τρίκ, τέτοια.
1: Πέτρο.
0: Δεν
1: αφούμε τον κόσμο να μην παίρνει αποδείξεις.
0: Όχι, ίσα-ίσα. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Που είναι η διαφήμιση, το θυμάσαι? Και δεν ένα μπίνγκο.
1: Πάντως, εγώ όσες φορές το χρησιμοποίησα, 100% επιτυχία.
0: Σόπαρε.
1: Αμέ.
0: Μήπως ήσουν αμετισμένος και δεν ήθελα να πιάσει κουβέντα παραπάνω μαζί σου?
1: Ποιος ρε, το παιδί, τον καρσόνι τώρα που πάει το ξέρω να κάνει.
0: Ρε φίλε, θα πάει
1: δηλαδή,
0: μέσα
1: απλώς,
0: μετά.
1: Θα πεις,
0: μέσα, θα πεις πάει το καρντάς εκείνο το βλέπεις με τη μαύρη την πλούζα.
1: Ρε, πάει στη μηχανή,
0: ναι,
1: εκεί πέρα που είναι και λέει εδώ είναι για ντόπιους. Ξέρουν, έχουν πάρει εντολή από πριν. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι οι ντόπιοι στην Άξο κατεβαίνουν και πληρώνουν τον καφέ 4,5-5 ευρώ που μπορεί να το πληρώνει ένας τουρίστας?
0: Όχι, αλλά γνωρίζονται, ρε φίλε, όμως.
1: Δεν είναι γνωρίζονται, ρε φίλε. Είναι, σου λέει, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι ντόπιοι πληρώνουν λιγότερο.
0: Εγώ πάλι, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν είσαι και τουρίστας Έλληνας, δηλαδή, σε καταλαβαίνουν από μακριά. σε κόβουνε.
1: Έλληνας ότι είσαι, σε καταλάβουν, ρε φίλε, ελληνικά.
0: Τουρίστας λέμε. Ότι πήγες εκεί για διακοπές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, λες.
1: Οχ, πολύ το σκαλίζουμε.
0: Θα το
1: μελετήσω. Είπα μια κουβέντα.
0: Θα το μελετήσω. Να δω.
1: Α, εντάξει. Εδώ, εκεί που έχει πολλούς τουρίστες. Άμα είναι, ξέρω εγώ, πας σε κανένα ψαροχώρι που είναι όλοι γνωρίζονται μεταξύ
0: τους. Ψάχνεις να βρεις, δηλαδή.
1: Πας το πρωί και λες, πέρασε ο Στάθης από εδώ.
0: Ναι.
1: Πώς πέρασε ο
0: Στάθης. Θα βρω κάνω. Θα πάω σε κάποιο λεγατζίδικο μίνι μάρκετ και τα λοιπά. Θα πω πώς σε λένε αυτά τον
1: Ατάρα. Τι μίνι μάρκετ, μωρέ, δεν σου είπα εγώ τι μίνι μάρκετ.
0: Όχι, πριν πάω στην ταβέρνα, λέω. Θα πάω να γνωριστώ εκεί με τον άνθρωπο, πώς σε λένε αυτό και τα λοιπά. Την εσύ και μετά θα λέω την ιστορία για τον εαυτό μου. 200 χρόνια στο νησί και τα λοιπά. Θα λέω μετά έρχονται και οι βάρβαροι εδώ πέρα και μας αναστατώνουν καλοκαιριάτικα. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να δουλέψουμε κι εμείς καλοκαίρι είναι. Θα δουλέψετε κι εσείς δηλαδή.
1: Ρώτα κερά, ο κ. Παναή ζει εκεί.
0: Μπράβο, επίσης κάνα τέτοιο κουτούρ. Ποιος Παναή ζει. Αυτό τάκ, τάκ, τάκ. Πάει το 20% μείον. Έγινε δουλίτσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Εντάξει. 20% φίλε είναι ένα τέτοιο. Είναι το 1/5 τη τιμή. Ένα πέμπτο λε το 50 και πληρώνει σαν δεκάρι.
0: Τη μέρα.
1: Άμα σε νοιάζει. Δηλαδή άμα σε νοιάζει. Στο 25, παράδειγμα, καφέδες και μια πορτοκαλάδα και τα παιδιά σου, ξέρω και τα λοιπά. Γλιτώνε, σαν τα λιράκι. Τα λιράκι από εδώ, δεκαρικάκι από εκεί. Τα λιράκι, να.
0: Βγήκε άλλη μια νύχτα.
1: Βγήκε άλλη μια νύχτα.
0: Άλλη μια νύχτα,
1: άλλη μια νύχτα. Εντάξει, δεν πολύ, πολύ το πα. Άλλο ένα τραπεζάκι, α πούμε.
0: Μισό νεφρό. Δεν το δώσω όλο. Το νεφράκι.
1: Τι να, πω.
0: Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε αυτή τη χώρα, αυτή ζούμε που είναι γλυκιά, μαγική, ερωτική, όλοι έρχονται εδώ κλπ.
1: Και λίγο ακριβή.
0: Και λίγο ακριβή, λίγο. Ορίστε, έχουμε τελικούς Α1. Αναλύστε τα δεδομένα για το πριν και μετά. Υπάρχει αντί ο Μπράντοβιτς. Κάτσε να έρθει ο Μπράντοβιτς για να δούμε αν υπάρχει αντί. Τι εννοείς, άλλο όνομα που εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Εγώ ξέρω, παιδιά, για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα, ότι όλοι οι προπονητές στην Ευρώπη, μάλλον στην Ευρώπη, δεν ξέρω για τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη, θέλουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Είναι η εκπομπή η φανέλα με το 10 και α μην είναι 10. Μπορεί να πούμε η φανέλα με το 16. Που ήταν 4 ώρα. Ποιος φοράει 16? Ο Πάρης Ανδράλας φορούσε το νούμερο 16, αν θυμάμαι καλά.
1: Πάρης Ανδράλας.
0: Ναι. Ποιος φορούσε κανένας το νούμερο 16, ρε παιδιά? Πάρης Ανδράλας. Ποδοσφαιριστής. Ναι. Για να δω εικόνες. Τι κότσου μας τον βγάζει. Πώς τον θυμάμαι εγώ με το 16 αράκι. Αν φορούσε κανένας ποδοσφαιριστής το 16, καλά θα είναι. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια, ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότσης. Όχι επειδή πήγαμε απόγευμα να τα αλλάξουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, ο Βασίλης δηλαδή. Εγώ λίγο νωρίτερα θα φύγω, διότι σήμερα έχουμε party all the time, party all the time. Τι να κάνουμε.
1: Θα βάλεις μουσική.
0: Όχι, λέει ο Ευαγγέλης πάλι. Είσαι πανίσχυρος, λέει. Αν πάει ο διπλανός σου και πει ντόπιο, θα πει εσύ δεν παρουσιάζει την Αθλητική Κυριακή. Άρα τι ντόπιο.
1: Αυτά είναι τα κακά του επαγγέλματος.
0: Φίλε.
1: Αυτά είναι τα κακά του. Φίλε. Κάτι πες από εδώ είμαι.
0: Ναι, καλά. Καλά. Τώρα το πήρες χαμπάρι.
1: Τώρα το πήρες.
0: Και αν μου πεις, λες από εδώ πέρα.
1: Ο πάπους μου να πεις, ήταν εκείνο.
0: Θα του κόψω και αυτού το ρεύμα και το σπόγω μετά. 50% θα πάρω, όχι 20. Τέλος πάντων. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, αν θέλετε να μας κάνετε παρέα.
1: Όλη...
0: Στην παραλία.
1: Δηλαδή σήμερα προσπαθούσα, έτσι ξέρεις μου πέρασε από το μυαλό, ποιο είναι το προφίλ του ακροατή που μπορεί να ακούει, ρε φίλε, 4,5 ώρα Κυριακής, με ζέστη, ξέρω εγώ πόσο έχει έξω, 33-34.
0: Σιγά με έχει 40, ρε.
1: Πόσο
0: έχει, 30, έλα μωρέ καημένη τώρα.
1: 32 δεν έχει. Δεν έχει 32.
0: Σου πω αμέσως, φίλε, εδώ.
1: Όχι εδώ. Όχι εσωτερικού χώρου.
0: Όχι εσωτερικού, εξωτερικού. Καλά, ξέρεις κανένα θερμόμετρο στο κινητά να μετράει εσωτερικό. 29, ορίστε.
1: 29 έχει. Ναι. Μοιάζει όμως με.
0: Τι λέει,
1: η αίσθηση.
0: 5 ώρα λέει μπορεί βροχή.
1: Έτσι λέει.
0: Κάνε καμιά πλάκα. 51% βροχή. Ναι. Καλά ξέρω εγώ ότι αυτή
1: τι είναι το 51% ξέρεις.
0: Πιθανότητα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι είναι. Τι το 51% πιθανότητα να βρέξει.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι είναι.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ.
0: 28.
1: Γιατί έτσι γινόμασταν όλοι μετεωρολόγοι.
0: Κι άλλο το λέει εδώ. 40%. Να το.
1: Περίμενε. Ρε.
0: Καλά, άμα βρέξει τώρα θα γίνουμε πίλες. Έτσι το λέω.
1: Ξέρεις τι είναι 51% πιθανότητα βροχής.
0: Αυτό, πιθανότητα βροχής ότι θα βρέξει.
1: Είναι αυτό που νόμιζα εγώ κάποτε όταν ήμουνα. Έχουμε διακοπή, ας τα πούμε μετά.
0: Έχουμε.
1: Να τα πούμε μετά, ναι.
0: Άντε πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
6: Ακούτε, Hera Sport.
7: Με στενημένη μας ψήφιση και λέει το έψαξα, ζει ο κύριε Παναής. Ζει!
8: Και να έρθει ο κύριε Παναής, θα τον ειδοποιήσω. Κύριε Παναή, είναι εδώ εγγονός, σε ξέρει λέει.
7: Πολύ καλό φίλε.
8: Και να σου έρθει ο κύριε Παναής και να σου πει τι νόση είσαι εσύ.
7: Μπράβο Σύφη.
8: Τι νόση είσαι εσύ.
7: Έλα, για πες τώρα τι θες να πεις.
8: Αν δεν αφήνουμε να παίξει τραγούδι ούτε τέτοια μέρα.
7: Ναι. Να παίξει μετά που θα φύγω εγώ.
8: Που δεν έχει τίποτα. Ναι, να παίξω μετά. Παίξω η Ολυμπία μετά. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων.
7: Ειρήνη. Έφυγε η Νέλη, ήρθε η Ειρήνη.
8: Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέτρος Μαυρογιάννης Βασίλης Παπανικολάου. Εδώ πέρα μας έχει ο Βοτζάκης.
7: Βεβαίως.
8: Ο Βοτζάκης κάνει τα μπάνια του.
7: Ναι.
8: Δεν θα κάνει.
7: Νομίζω πάλι okay. Δύο ώρα το μεσημέρι ξύπνησε.
8: Δύο ώρα το μεσημέρι. Ετοιμάζω το Μουντιάλ.
7: Λες.
8: Ναι.
7: Ωραία. Καλή περίπτωση.
8: Ετοιμάζω το Μουντιάλ.
7: Θα μας πεις τώρα για τον καιρό.
8: Για τον καιρό.
7: Ναι.
8: Όταν λένε παιδιά και εγώ εντάξει, μην σας κάνω τώρα το δεύτερο. Δηλαδή δεν το μάθα πρόσφατα σχετικά. Mm. 10 χρόνο, 2 ξέρω πόσο να είναι. Όταν λένε το 51% Αθήνα, κατά 51% βροχή.
7: Ναι.
8: Δεν είναι 51% δηλαδή, ή θα βρέξει, θα κρατήσει.
7: Ναι, αυτό είναι.
8: Δεν είναι.
7: Τι είναι.
8: Είναι ότι στο 51% της Αθήνας θα βρέξει.
7: Ωραία, τότε γιατί δεν μας λένε και πού είναι το 51% αυτό.
8: Σου λένε πάνω κάτω, άμα μπεις πιο ειδικά.
7: Κολοκύθια λένε.
8: Σου λένε. Αυτό το λέει γενικά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, κατά 52% οι πιθανότητες είναι να βρέξει.
7: Ναι, ρε φίλε.
8: Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό.
7: Μπορεί να έρθει το σύννεφο και να στρίψει.
8: Είναι σαν εκείνο που νόμιζα και εγώ του πιτσιρικά. Έλεγε η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Και έλεγα εγώ σιγάρι τα όλα.
7: Μπράβο, ρε, μεγάλη ανακάλυψη κάνανε.
8: Πήγαν, σπουδάσανε για να πούνε τα άλλα 20. Τι θα είναι, μείον 10 θα είναι. Έτσι λέω τη θερμοκρασία τη βρίσκω και εγώ. Μέχρι που κάποιο μου εξήγησε ότι 20 είναι η χαμηλότερη και 30 η μέγιστη.
7: Εντάξει, το μήνυμα και το μάξιμο αυτό το ήξερα κι εγώ.
8: Εντάξει, όλοι το ξέρατε.
7: Εντάξει, αυτό ήταν και εύκολο να το καταλάβει. Ήταν και εύκολο να το καταλάβει αυτό. Κάτσε γιατί.
8: Ενώ το 51% σου μοιάζει φυσιολογικό. Ότι σου λένε κατά 51% θα βρέξει.
7: Ναι, ναι, αυτό είμαι σίγουρο ότι είναι έτσι. 100%. Λοιπόν, φίλε, έρχεται μήνυμα που λέει Πετράν, πες του Αρτινού ότι. Mm. Άρα πρέπει να το διαβάσω, έτσι, ναι.
8: Ναι.
7: Για να το λέει ο Γιάννης. Πες του Αρτινού ότι εδώ στην Κέρκυρα,
8: ναι,
7: εμάς τους ντόπιους λέει, μας παίρνουν γιατί δεν μας στέλνουν στα μαγαζιά τους, γιατί δεν φεύγουμε άλλο. Δεν το κατάλαβα και πολύ καλά το μήνυμα.
8: Όχι, ήταν να μου το πεις κιόλας.
7: Ναι, ναι, να σου το πω κιόλας και έντονα. Ναι. Ότι εδώ στην Κέρκυρα εμάς τους ντόπιους μας παίρνουν.
8: Μας παίρνουν.
7: Γιατί δεν μας θέλουν.
8: Μας περνούν. Θέλει να κάνει, μήπως το πείτε λάθος το μηματογράφος.
7: Στα μαγαζιά τους, γιατί δεν φεύγουμε άλλο.
8: Γιατί δεν φεύγουμε άλλο.
7: Γιάννη, δεν το πες καλά, φίλε. Κάτι λάθος έκανες. Δεν ξέρω.
8: Για ξαναγράψτε το, ρε Γιάννη.
7: Για ξαναγράψτε το. Άμα θες δηλαδή, άμα έχεις κέφια.
8: Εδώ έγραψε ένα.
7: Ναι.
8: Πόσα κέφια θες να γράψεις, δύο.
7: Σωστά. Τι άλλο θα πούμε τώρα, είπαμε.
8: Δεν μου λες, όχι, απλώς ήθελα να σε ρωτήσω το προφίλ του ακροατή αυτή την ώρα.
7: Μπράβο, ναι, για λέγε.
8: Τι λέγε. Εγώ σε ρωτώ, εσύ μου λες, λέγε.
7: Ένα είναι που είναι μονάχος.
8: Τι μονάχος.
7: Μοναχικός τύπος.
8: Δηλαδή, τι μοναχικός τύπος.
7: Δεν έχει φίλους κτλ.
8: Γιατί να ακούει αέρα, α πούμε.
7: Για παρέα.
8: Για παρέα. κάποιο να μιλάει. Δεν τον ενδιαφέρει ποιο θα μιλάει, τι θα λέει. Κάποιο απλώ να μιλάει.
7: Εντάξει, να έχει και
8: όχι,
7: μια τέτοια.
8: Όχι, το έχουν πολύ αυτό.
7: Να έχει και μια τέτοια. Ναι, όντως, όντως.
8: Η μάνα μου το βράδυ δεν τι άκουγε, δεν ήξερε για αυτή τη διάβια. Και ακούει μια φωνή. Δεν είχε τέτοιο.
7: Ναι. Ξέρεις, παλιά που έκανα τη βραδινή εκπομπή, είχε βγει μια σειρά, μια ταινία μάλλον που λεγόταν Οι Κλέφτες. Και την ώρα πήγαινε να κάνουν οι κλέφτες μια διάρρηξη, έπαιζε η δικιά μου η βραδινή εκπομπή. Και δεν πήγα να ζητήσω κανένα ψηλό χαζό. Να.
8: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
7: Είχε ρε παιδί μου μια σκηνή που ήταν μέσα στα μάξι.
8: Τι σκηνή, ποιο την είχε?
7: Μια ταινία σου λέω.
8: Μια ταινία όταν έκανε σε.
7: Που λεγόταν Οι Κλέφτες, ναι. Δεν έπαιζα εγώ στην ταινία, ρε. Έπαιξα βέβαια, αλλά με άλλο τρόπο. Άκου. Και ήταν μια σειρά, μια ταινία που λεγόταν Οι Κλέφτες. Και με τον Κέσσαρα έκανε το εκπομπή. Και μα στέλνει εδώ ένα ακροατή μήνυμα και λέει: παιδιά, πήγα, είδα μια ταινία που λέγεται Κλέφτες και ακούγεται, λέει, από όσο την εκπομπή σα μέσα. Από το ραδιόφωνο.
8: Ο Κλέφτης άκουγε τη δική σα εκπομπή.
7: Ναι, ο Κλέφτης άκουγε τη δική μα την εκπομπή την ώρα που γινόταν στο το γύρισμα. Και αν δεν ζήτησε κανένα ψηλό χαζό.
8: Από ποιον, τον Κλέφτη?
7: Από την εταιρεία παραγωγή, βεβαίω.
8: Πήγε την εταιρεία παραγωγή.
7: Έβαλε εκεί τέτοιο ραδιάκι και καλά. Αυτό χαλάρωνε πριν πάει να αυτόσει.
8: Χαλάρωνε με εσά.
7: Ναι. Και με του ακροατέ πολύ περισσότερο. Μου έκανε εντύπωση, μου λέει: μπράβο που κάνει γύρισμα 2 ώρα το βράδυ. 12 με 3 ήταν η κουμπί. Τότε ποιο χέρι κάπου εκείνη την ώρα ήταν. Δεν πάει να ζητήσω κανένα ψηλό.
8: Έπρεπε.
7: Βλακή έκανα. Τι λέγαμε λοιπόν. Άνθρωποι που γυρίζουν από θάλασσα δεν είναι.
8: Πού να γυρίζει από θάλασσα 4 ώρα.
7: Γιατί.
8: Ποιο γυρίζει από
7: θάλασσα. Άμα πει 9 ώρα το πρωί, πόση ώρα θα κάτσει, φίλε, θα γανιάξει, θα καεί.
8: Εγώ δεν του καταλαβαίνω αυτού, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω για αυτού.
7: Ένα παρεστέ. Ναι, η αλήθεια ότι έχει ομπρέλε να κάτσει, κιόσκια, τέντε.
8: Πάλι ψήνεσαι και μετά.
7: Έλα μωρέ που ψήνεσαι τώρα. Μέσα στο Παγκράτη δεν ψήνεσαι.
8: Γυρίζει ο άλλο 4,5 ώρα και είναι μέσα εδώ και ακούει τώρα. Έτσι. Αφού θα του φωνάξει γυναίκα, πάλι αθλητικά.
7: Μπορεί να μην έχει γυναίκα, φίλε.
8: Να μην είναι γυναίκα. Και πήγε για μπάνιο μόνο του.
7: Ρε φίλε, να μα στείλουν φωτογραφία τα παιδιά που ακούνε πραγματικά.
8: Πού να είσαι με ένα φίλο, εντάξει.
7: Να δείξουν το ραδιάκι που το έχουν. Πάνω στο ποιο ψυγείο, ραδιά. Στο σπίτι, στην αυλή έξω στο μπάρμπικιου, μέσα στα μάτια.
8: Λες λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο τύπο αυτή τη στιγμή που να έχει πάει για μπάνιο, χωρίς γυναίκα,
7: γυρίζει
8: και ακούει τώρα εμάς.
7: Ναι. Και με γυναίκα, φίλε. Και με γυναίκα, γιατί δεν κατάλαβα.
8: Γιατί η γυναίκα, ρε φίλε, δεν θέλει αθλητικούς σταθμούς.
7: Γιατί?
8: Δηλαδή, τρεις-τέσσερις γυναίκες, όταν το. Σε μόνο σε μένα τυχαίνει. Δηλαδή, όταν πάω να βάλω αθλητικά, είναι Κυριακή, ξέρω εγώ, πάω να ακούσω κάνα αγώνα και τότε κατάλαβα, δηλαδή, πάω αθλητικά. Λέω λίγο να δω πόσο είναι, να ακούσω πόσο είναι, ξέρω και τα λοιπά.
7: Γίνεται. Η γυναίκα θα χαζεύει στο TikTok.
8: Έχει τρώσει τα πράγματα.
7: Θα βλέπει βίντεο. Όλα τα κτυπημένα, δεν σου πει. Η γυναίκα θα βλέπει βίντεο στο TikTok.
8: Όχι. Η δικιά μου ζαλίζεται.
7: Όλο ο κόσμο ζαλίζεται με το κινητό.
8: Όταν είσαι στο αμάξι, ζαλίζει. Όπα, ξύπνησαν τα παιδιά, του ξυπνήσαμε. Εγώ ρε φίλε, φαντάζομαι τώρα.
7: Τι στα λέει, Πετράδο.
8: Ακροατή, ο οποίο είναι σπίτι του, πραγματικά. Δηλαδή είναι μεταξύ του να βάλω air condition και να μην βάλω air condition. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση.
7: Έλα μωρά, από τώρα air condition να βάλει, έχει ένα αεράκι έξω. Λίγο μανί. Ναι, σοβαρά.
8: Βέβαια. Συνεχώ.
7: Τι μανί.
8: Λοιπόν, να βάλω air condition ή να τη βγάλω χωρί air condition. Επειδή είδα λίγο πριν τηλεόραση, την έκλεισα την τηλεόραση, έβαλε λίγο ράδιο. Ας ακούσω και τι λένε και το ράδιο. Και έχει κολλήσει τώρα εκεί πέρα και είναι, ξέρω, στο κρεβάτι, στον καναπέδο, ξέρω και τα λοιπά. Και ακούει λίγο ράδιο. Είναι ένας τύπος ακροατή, ο οποίος μου κάνει ότι μπορεί να ακούει τέτοια.
7: Ναι,
8: ώρα.
7: Ναι.
8: Εντάξει, τα ταξί είναι άλλη υπόθεση.
7: Άλλο ταξί, φίλε.
8: Άλλο τα ταξί.
7: Ταξί, λεωφορεία, τέτοια πράγματα κτλ. Άλλο. Κτέλ, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτό άλλο καπέλο. Δηλαδή κάποιο που είναι στην Εθνική εδώ και γυρίζει γιατί αύριο δεν γιορτάζει το δικό του πνεύμα και δουλεύει.
8: Πάει. Γυρίζει τέτοια ώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει.
7: Να φύγουμε νωρί, να μην μα πιάσει ο ήλιο. Στο λίγο πατέρα αυτό.
8: Πού? Να μην μα πιάσει ο ήλιο.
7: Ναι. Ωραίο ήταν. Εντάξει, για να απαντήσει τώρα, βέβαια το ψηλό έκανε, βάλε τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, αν δεν έχει εδώ εκπομπική σου.
8: Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ ένα που γυρνάει για μπάνιο από τον μπάνιο 4 ώρα.
7: Θα γυρνάει από κάνα καφέ, ρε φίλε. Από κάνα καφέ, από κάνα φαΐ, ξέρω εγώ κάτι.
8: Όχι, μωρέ, άμα είμαι από κάνα φαΐ, ξέρω εγώ, είχα πιει και κάνα κρασάκι κτλ. Άκουσα κάνα λαϊκό, α βάλω κάνα σταθμό, βάλω δεύτερο πρόγραμμα, έτσι λίγο.
7: Ναι.
8: Ναι, τι να κάνω.
7: Εντάξει, ωραία. Okay. Θα του βάλω ωραίο τραγούδι. Βάλε το καπηλιό λίγο από τους Χαΐνιδες όμως, άμα το βρεις.
8: Το καπηλιό.
7: Εντάξει, κύριε Αλμπιέ, δεν συζητήσαμε να βάλεις και.
8: Ζητήθηκε και την Παρασκευή το βράδυ.
7: Από ποιον?
8: Από κάποιον. Όχι, ρε, όχι εδώ. Όχι εδώ.
7: Πού?
8: Εκεί.
7: Α, εκεί που πήγατε, ναι.
8: Ναι.
7: Το τραγούδισε.
8: Ναι.
7: Ωραία.
8: Καλά.
7: Όχι το καπηλιό του Καζατζίδη.
8: Όχι το καπηλιό.
7: Α, εντάξει, ωραία. Γιατί είναι καναλιό.
8: Ναι. Επίσης ζητήθηκαν διάφορα άλλα τραγούδια τα οποία τα εκτέλεσαν με σχετική επιτυχία.
7: Σφαγιανάκι ζήτησε κανένας?
8: Όχι, ρε, τι
7: είσαι, δεν πάω.
8: Θα φεύγει από το μαγαζί.
7: Να το 10. Εκεί. Άντε, πάμε να το ακούσουμε, είναι ωραίο.

0: καπίλιο. Ωραίο τραγουδάκι, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά ακούω γιατί μαγειρεύω και η Κυριακή είναι η χειρότερη μέρα για μπάνιο. Ένα πάνω στον άλλον και λοιπά και τα
1: μαγειρεύει τέτοια ώρα, 5 παρά.
0: Ναι, μαγειρεύει για το βράδυ, μάλλον. Ο κύριος Βαγγέλης. Ναι, φίλε, γιατί.
1: Κύριε Βαγγέλη, νόμιζα ότι μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Δεν μαγειρεύω τέτοια ώρα.
0: Την καλησπέρα μου από καρδιά, Βασίλη Πάουκ Ιωάννη, 29 βαθμοί στα
1: γέννα. Έφτιαξα μόνο μου, φίλε, δοκίμασα την πρώτη φορά που το δοκιμάζω.
0: Τι.
1: Και έφτιαξα χοιρινό πρασοσέλινο.
0: Μπράβο.
1: Όταν το είπα στη γυναίκα μου που λείπει τώρα, τη μάνα τη εκεί πέρα, ξέρω.
0: Σε αποθέω, ναι.
1: Μου είπε, μα αυτό είναι χειμωνιάτικο.
0: Είναι.
1: Και λέω, δεν ξέρω.
0: Είναι, είναι, ναι, μωρέ, επειδή είναι λίγο ζεστό και τα λοιπά.
1: Επειδή
0: ναι,
1: ναι. Είναι, επειδή ναι, είναι ναι. Χοιρινό και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το έφτιαξα ωραία, φίλε.
0: Ναι, το ευχαριστήθηκες.
1: Το έχω ξαναπεί μερικές φορές, ξέρεις, οι γυναίκες μας πλασάρουν μερικά παραμύθια.
0: Και καλά,
1: εμείς,
0: δύσκολο,
1: Εμείς τα πιστεύουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Εγώ θεωρούσα, για παράδειγμα, μια ζωή μου λέγανε πόσο μπελαλίδικα είναι, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, τα κολοκυθάκια γεμιστά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μπελαλίδικο και το είδα. Εγώ έκατσα και τα έφτιαξα μια φορά πέρυσι. Μια μέρα πέρυσι.
0: Θέλει πολύ ώρα, μπορεί.
1: Περίμενε. Βέβαια δεν τα έκανα καλά.
0: Κάτσε να γυρίσουμε από εκεί.
1: Δεν τα έκανα καλά. Αλλά, δηλαδή, μετά ρίχνω αλάτι.
0: Μπάσκετ,
1: φτιάξει τίποτα. Δεν τα έκανα καλά. Αλλά δεν είναι και τόσο μπελαλίδικο. Κάποιο που ξέρει να τα κάνει.
0: Τι είναι,
1: παιδί μου, δηλαδή η προετοιμασία.

0: προετοιμασία, όλη η προετοιμασία είναι 20 λεπτό, μισή ώρα βαριά. Αυτό είναι η προετοιμασία. Ολυμπιάτα, λέω λάθος.
1: Η προσπάθεια μετράει, φίλε.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω. Άλλο που δεν έριξα εγώ, ξέρω ότι δεν έριξα άνηθο, ξέρω ότι δεν έριξα το άλλο ή δεν τα. Αλλά το πιπέρωσα καλά. Αλλά όλο αυτό ξέρω που. Ρε παιδί μου, και λίγο παραμύθι ξέρω εγώ.
1: Τα λεγόμενα και καμπάκια. Έτσι τα λέγαμε εμείς οι μικρασιάτες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα τα αφήνει τη γιαγιά μου, τη μακαρίτσα μέτρου. Αχ, ωραίο πράγμα. Ωραία πράγματα.
0: Τέλος πάντων. Όχι, όχι. Λόγω του μηνύματος που λέει ο φίλος που μαγειρεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίοι αυτοί που μαγειρεύουν τέτοια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το συζητάμε, βέβαια. Μπράβο τους. Για λέγε να μαθαίνουμε τώρα. Τι λέει και ο κόσμος στο Viber, λέει τίποτα. Αγάπησε γιατί επανήλθε ο Τζον.
0: Θέλεις ένα συγχαρητήρια για την εκπομπή?
1: Ναι, θέλω.
0: Ωραία, εντάξει. Θέλω. Πάρε λοιπόν ένα συγχαρητήρια για την εκπομπή από το Γιάννη. Λέει για την εκπομπή. Δεν μαθαίνει, μετά συνεχίζει, δεν μαθαίνει από τα λάθη του Αταμάν και κάνει πάλι δηλώσεις. Καλώς τα παιδιά, βλέπω για 3-0.
1: Α, που είπε ότι είμαστε καλύτερα από τον Ολυμπιακό, ε.
0: Ξέρω τι είπε, έτσι είπε.
1: Ναι. Λέει εδώ πέρα λοιπόν, τυχαία σας ακούσαμε ρε νεροπόντικες και επειδή μας αρέσετε το πρωί, σας ακούμε και τώρα σου λέει. Ορίστε. Έχει
0: δίκιο. Μα αρθινός. Τώρα δεν είχαν ιδέα ότι θα κάνουμε εκπομπή.
1: Αφού το γράφουν τώρα τα προγράμματα, μωρέ.
0: Και κάθε κανένας βλέπει τα προγράμματα.
1: Βλέπεις καμιά φορά. Βάζεις και λες Λαδόπουλος. Οχ.
0: Πού?
1: Ας τα αλλάξω.
0: Στην τηλεόραση.
1: Στο Ερτέκο, στην τηλεόραση, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, τι ζαλάδα είναι ο Σύφης, άμα αλλάξουμε κανένα πρόγραμμα και τα λοιπά, να το στείλει στο πρόγραμμα, να το στείλει στο πρόγραμμα.
0: Πού να το στείλεις?
1: Στο πρόγραμμα. Ότι έγινε η αλλαγή. Δεν μπορεί ο Παπα-Νικολάου, έχει πάει το πόδι του. Χτυπάω ξύλο και πρέπει να πάει ο Μαυριανίδης. Πρέπει να γίνει τράπα για να μην γράφει εκεί ο Παπα-Νικολάου και δεν είσαι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Γίνονται τέτοια πράγματα πίσω από την πλάτη μου.
1: Γίνονται, γίνονται. Καλησπέρα κύριε. Θέλω να κάνω δύο
0: ερωτήσεις. Θυμάσαι κάποτε που βγάζαν δελτία τύπου.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Και στέλνανε, ξέρω εγώ, δελτία τύπου.
1: Δεν θα μας τρομάξει τώρα, αλλά ακόμα
0: βγάζουν δελτία τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δείτε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν έχει εφημερίδες τώρα
0: πολύ μεγάλη,
1: αλλά έχει site.
0: Τρόμαξα.
1: Εντάξει.
0: Είναι κανένα site που θα κάνει. Θα βάλει το πρόγραμμα τη Ερασπόρα, α πούμε.
1: Δεν θα βάλει το πρόγραμμα τη Ερασπόρα, α πούμε. Αλλά αν εμείς κάνουμε καμιά ειδική εκπομπή σαν αυτές που κάνουμε καμιά φορά. Ρε παιδί μου, είναι η επέτειος του Euro 2004.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσει ο Γαραγκούνης, ο Δέλλας και ο Σάκης ο Βάλλας.
0: Να, να μιλήσουν όταν είναι επέτειος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι απαραίτητο, ρε φίλε, πού να ξέρεις. Μπορεί να μην κάνεις καμία εκπομπή ιδιαίτερη. Για άρχισε εδώ και να τα αναφέρνεις.
0: Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, εκτός από ξέρεις, καθημερινές εκπομπές που ξέρει ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι εκείνη την ώρα θα ακούσει αυτόν. Για παράδειγμα, εντάξει, ας το βάλω ή να μην το βάλω.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι τα υπόλοιπα, δηλαδή
1: εντάξει,
0: και του Σαββατοκύριακο εκπομπές που είναι σταθερές. Όταν γίνεται λίγο έτσι τώρα, όπως είμαστε εμείς, ότι ο άλλος τελείωσε την τύχη. Δηλαδή, αν
1: εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό που λες, παιδί μου. Τα προγράμματα του Σαββατοκύριακου είναι διαφορετικά από
0: γιορτές, αργίες και τα λοιπά, όλα αυτά. Ναι.
1: Αύριο όμως θα είσαι εδώ 10 η ώρα. Μανώλη.
0: Αμέ.
1: Τι δεν θα είσαι?
0: Ξέρω. Ξέρω, θα είμαι.
1: Σύφη, για πάρε ένα τηλέφωνο. Μετά. Να σου πω αν θα είσαι.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει εμείς του πνεύματος, τέλος πάντων, μην δουλεύουμε αύριο.
1: Ίσα ίσα. Εμείς του πνεύματος θα δουλέψουμε κάργα για να δείξουμε ό,τι και τα λοιπά.
0: Άμα έτσι.
1: Και εσύ, ειδικά που είσαι και πολύ πνευματώδης,
0: ναι, ναι.
1: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
0: Ναι, πνευματικό, θα κάνεις το σταυρό σου εδώ.
1: Βεβαίως. Όχι, αυτά τώρα. Α, και ένας φίλος εδώ που λέει αν θα βγάλουμε 5 ομάδες χρόνο στην Ευρώπη. Παιδιά, τώρα χωρίς να ξέρουμε πραγματικά κληρώσεις, πράγματα, δεν μπορώ να γνωρίζω, Βασίλη μου. Και αν θα βάλουμε 2 ομάδες του Champions League, χωρίς να ξέρουμε ότι με ποιον θα τύχουν, ούτε με τα κάνουν, δεν γίνεται.
0: Για πότε λέει? Ναι.
1: Για το χρόνο.
0: Ποιο
1: τον
0: χρόνο?
1: Αύγουστο τώρα. Ιούλιο, Αύγουστο θα
0: τώρα, παίξουν.
1: Τώρα,
0: για το τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να ξέρουμε. Δύο θα πάνε, ρε παιδιά, παίξουν προγραμματικά. Εκεί παίξουν playoff και προγραμματικά.
1: Και θα έχουν σίγουρα league face. Τώρα,
0: τώρα άμα περάσει κανένα, πέρασε. Άμα δεν περάσει, πού να ξέρουμε εμεί.
1: Ναι, ναι. Να δούμε ποιον θα τύχει, τι θα κάνουν κτλ.
0: Όλο στα προγραμματικά είμαστε. Γέμισε και το καλοκαίρι. Μπάλα, μπάλα, μπάλα.
1: Για διάβασε κανένα τέτοιο, γιατί να απαντήσω πάλι σε ένα μήνυμα. Αύριο το πρωί στι.
0: Η Αθανασία. Γεια σου, Αθανασία. Ευχαριστούμε. Και καρδούλες στην Αθανασία, βεβαίως, για σένα, Πέτρο.
1: Για σένα.
0: Ο Τζον λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλά βάζουν την παλιοσυρά το βετεράνο να κάνει εκπομπή Κυριακάτικα.
1: Σένα, δηλαδή.
0: Εμένα, ναι. Μου φτιάξατε τη μέρα γιατί για δουλειά είμαι κι εγώ. Στο Μέγκα έλεγαν πως είχε να γίνει 33 χρόνια αυτό το back to back. Φιλιά Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα. Γιάννη 16, 17, 18. Το πήρε τρεις συνεχόμενες φορές,
1: ναι,
0: η Ρεάλ. Από το 18 έχει
1: να. Εκτός και αν εννοούσαν για back to back σκέτο και όχι για τριπλό.
0: Δηλαδή, εκείνο δεν είναι. Και αν είναι back to back.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι.
0: Αν είναι back to back.
1: Όχι, Γιάννακο, όχι, όχι. Εντάξει. Ορίστε, καλησπέρα. Γυρνάω από Άγιο Όρος προς Θεσσαλονίκη. Και ακούω εννοείται ένα σπορ, βεβαίως.
0: Άγιο Όρος.
1: Βεβαίως. Συμφωνώ ότι δεν είναι εποχή για πράσο σέλινο, γιατί δεν είναι η εποχή του. Παραδείγματος χάρη, δεν τρώμε ντομάτα το χειμώνα και μαρούλι το καλοκαίρι, λέει ο Κυριάκος.
0: Σωστά.
1: Άσχετα που τα βρίσκει όλα πια.
0: Το πράσο τι είναι?
1: Χειμερινό.
0: Χειμερινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά δηλαδή που πουλάνε, τι είναι αυτά τα πράσα?
1: Θερμοκηπίου.
0: Ενώ το είναι φυσικά.
1: Είναι Αργεντινή, ξέρω εγώ, ρε Παπα-Νικολάου τώρα.
0: Ενώ είναι φυσικά.
1: Πότε το φτιάξει εσύ?
0: Χθες, λέω.
1: Α, το πράσο. Χθες το φτιάξει.
0: Και πήγα, φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις, παραλίγο να με προσκυνήσουν στο σούπερ μάρκετ. Mm. Γιατί το χοιρινό το είχα. Το έβγαλα από την κάρτα.
1: Ναι, φέρνει.
0: Δηλαδή, το ξεπάγω. Το είχα πάρει για καμιά τηγανιά, τίποτα σουβλάκια, τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και λέω, αφού μου κάτσε αυτό στο μυαλό, λέω να πάω να πάρω τα υπόλοιπα. Mm. Βλέπω και πέρα τη συνταγή και πάω στο σούπερ μάρκετ. Mm. Και ψωνίζω λοιπόν τα λαχανικά. Γιατί θέλει αυτό.
1: Κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι απ' τ' άλλο. Ξέρω.
1: Μην τους βλέπεις αυτούς τους συνταγάδες.
0: Α, εγώ δεν μπορώ, όλα τα δεν μπορώ να τους ακυρώσω, γιατί
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Φίλε, σου λέει μετά μέσα βάλε σέλερι. Ρε, απαράτα μέσα από εδώ πέρα να βάλω σέλερι.
0: Λοιπόν, σέλινο, πράσο, καρότο. Αφού λέει μην τυχόν το φτιάξετε χωρίς καρότο.
1: Σόπα.
0: Όταν σου λέω άλλο μην τυχόν το φτιάξει χωρίς καρότο, γιατί εσύ να μην πάρεις λίγα καρότα?
1: Πλάκα κάνεις να πέχεις και όλα.
0: Παίρνεις και τα καρότα σου, παίρνεις. Παίρνω και ένα τέλος πάντων πρασόριζο, εκείνο που μου αρέσει.
1: Ωραίο.
0: Πρασόριζο.
1: Ψηλέ. Άμα το... κάνεις πρασόριζο, δεν θα το κάνεις με κρέας. Άμα κάνεις πράσο,
0: φίλε,
1: θα το κάνεις με.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το πρασόριζο το παίρνω και το βάζω στην κατάψυξη και είναι το καταψυγμένο σου.
1: Εντάξει.
0: Όχι, μην νομίζεις.
1: Το γνωστό και πρασάτο, ναι.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Και πάω στο ταμείο. Mm. Λέω λοιπόν, είχα, ρε φίλε, μαζί με τα πράσα που είναι μεγάλα και όλα τα υπόλοιπα και τα λοιπά, έχει γεμίσει μεγάλη σακούλα. Έβαζα εγώ, έβαζα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, τι χρωστάω? Και μου λέει, τι κοιτάει, μου λέει 9 και 16. Λέω, ορίστε. Μου λέει 9 και 16.
1: Πώς σας έφυγε η υποδιαστολή, πες.
0: Λέω, πώς κάνει κανένα λάθος και τα πληρώσει από την τσέπη της. Mm. Λέω, έχω πάρει τόσα, τι 9 και 16.
1: Καλά, και πόσα πράσα πήρες? Πόσα πράσα πήρες?
0: 3-4.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν μπορούσα να πάρω. 15.
1: Κάτσε, ρε Βασίλη, πήρες 3 πράσα. Τα πράσα φυσικά είναι τη γνωστή οικογένεια των κρεμμυδιών. Κρεμμύδια είναι τα πράσα, το ξέρεις. Στα πω εγώ αναλυτικά. Πόσο ρίζα πήρες δηλαδή για 3 πράσα, πάρα πολύ?
0: Δεν ξέρω. Μήπως παίρνω κάθε μέρα πράσα.
1: Και ακριβά ήταν.
0: Δεν πήρα μόνο πράσα. Πήρα σέλινο. Πήρα πατάτες. Πήρα καρότα, πήρα έτσι και τα λοιπά. Και μου λέει 9 και 16. Λέω, πως έχετε κανένα λάθος? Μην το πληρώσει η γυναίκα από την τσέπη της τώρα, πάει να κάνει ταμείο και τα λοιπά. Μου λέει, καθίστε να δούμε. 1, 2, 3, 4. Πήρα, του λέει 6 πράγματα. 9, 16. Αφού λέει, πήρατε όλα λαχανικά. Λέω, μπράβο. Και λένε, και λένε ότι τα σούπερ μάρκετ είναι ακριβά. Οι ψεύτες.
1: Και τελικά 9 και 16 δεν κάναμε.
0: 9 και 16, ρε φίλε. 9 και 16. Θέλω να σου πω ότι καμιά φορά. Μπορούμε να φάμε και.
1: Αλλά είναι και ακριβά, να ξέρει.
0: Δες.
1: Τρία πράσα, τώρα ένα ματσάκι σέλινο, δύο καρότα και μια πατάτα. Κάτσε, ρε Βασιλάρα. Φαρμακείο.
0: Φαρμακείο. Έπα, κάνω φασαριά.
1: Λοιπόν, έφτιαξα για αύριο, θα έχουμε καλεσμένο ωραίο και 10 να πούμε για τσουλού. Λέγε τώρα.
0: Λες να κάνω.
1: Ναι, ναι,
0: σε
1: κάνω φασαριά. Έπα,
0: κάνω
1: φασαριά. Σε είδαν και εκεί παραλίε, ένα να πούμε πόλικο. Σου λέω, βάλ του 15 να πληρώσει. Κάτσε, ρε Βασιλάρα, περίμενε να.
0: Δεν έχω ξαναπληρώσει, ρε, τέτοια ποσότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Για ένα γάλα πα και φέρνει με το 50. Φοβερό. Λέγε να μαθαίνουμε.
0: Το Γιάννη τον είπαμε. Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα σας κύριε. Εγώ πάντως δουλειά τα ρήφα.
1: Ορίστε, να το ταξιτζή ο κύριος Γιώργος.
0: Έχεις κανένα πελάτη εκεί πέρα? Ανάλογα που είναι, βέβαια, άνθρωπος. Γιατί αρκετοί ψάχνουν ταξί. Και σηκώνουν όλοι το χέρι, είμαι γεμάτος, είμαι γεμάτος και δεν υπάρχει κανένας μέσα στο ταξί.
1: Τα πιο κάτω, γιατί τα άφησες, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Λάμπρος.
0: Πού είναι Λάμπρος?
1: Εκεί.
0: Α, Λάμπρος. Είχα κάτι προσωπικό με τον Λάμπρο. Το είχα πατήσει πριν, το είχα διαβάσει του Λάμπρο.
1: Αρμέγοντας τα προβατάκια μου,
0: Τέτοια ώρα αρμέγουν προβατά.
1: Πότε μεσημερί. Γίνεται το πρωί, βράδυ? Ή ξέρω, μεσημέρι.
0: Έχω την εντύπωση τα ξημερώματα.
1: Σόπα, ρε.
0: Να
1: ξυπνήσουμε πρέπει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν. Τι λέει? Όχι,
1: το
0: αυτό.
1: Πάμε,
0: αυτό. Κάτσε, ρε φίλε, αφού είναι πατημένα αυτά, για να δω. Ο ΠΑΟΚ Ιράν, Τούμπα, Καμπούτσι, Βιετνάμ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Αυτό το είπαμε. Ο Χρήστος. Τι φωτογραφία στέλνει, τι είναι αυτό?
1: Τσακ.
0: Ραδιό.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένοντας το σύφι.
1: Προφίλ ακροατή.
0: Έχει σήμερα ο σύφις?
1: Όχι.
0: Κάτσε, περίμενε το σύφι.
1: Προφίλ ακροατή. Κάνω λίγο πως ακούω ραδιοφωνό για να αποφύγω γυναίκα και πεθερά. Καλησπέρα σας. Στεριάς ρε Χριστάρα. Στέφανος. Καλή εκπομπή, χαιρετισμούς από Βόλο. Στο δρόμο είμαστε περισσότεροι και σας ακούμε. Πάμε για εργασία. Βλέπεις και άλλους λέει. Α, ο Στέφανος λέει παίζει μπουζουκάκι.
0: Για εργασία.
1: Παίζει μπουζουκάκι, βλέπεις.
0: Γιατί πάει σήμερα?
1: Γιατί είναι υποζωξής και δουλεύει κανένα γάμο, μάλλον, άνθρωπος, φίλε.
0: Ωραία, φίλε, δεν είπα πάει από χθες.
1: Από χθες.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Δηλαδή να πάει και το τριήμερο μαζί. Πάει.
1: Τώρα, άμα τον κλείσανε, ρε φίλε, για γλέντι, τι να κάνει αυτό που να μην πάει.
0: Ναι.
1: Άρπατε.
0: Τι.
1: Αλήθεια τώρα, το εννοεί αυτό που λέει ο Βασίλης για την ποσόστοση βροχής. Πέτρο, εννοείται, έχεις δίκιο, είναι η πιθανότητα βροχής. Άρπατε.
0: Για το πιστεύετε αυτό.
1: Άρπατε.
0: Όχι, εντάξει, εγώ να την αρπάξω.
1: Τα ακούς τι λέει ο λαός.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ξέρουν,
0: ο λαός ξέρει. Ναι. Πάντα ξέρει ο λαός.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, δεν μου λες αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι βγάζουν οι μετεωρολόγοι 51% να βρέξει και 49% να μην βρέξει.
1: Ναι.
0: Λέει, το πιστεύετε.
1: Πρέπει να σου πω, θα σου πω κάτι.
0: Όχι, πες μου ότι το πιστεύω.
1: Το πιστεύω κάργα. Και άκου να σου πει και κατά κόμμα.
0: Εντάξει.
1: Θέλεις,
0: ξέρεις ότι η γη είναι επίπεδη.
1: Όχι, δεν είναι επίπεδη.
0: Πού το ξέρεις. Γιατί δεν το πιστεύεις.
1: Είδα κάτι φωτογραφία από τον δορυφόρο και άκουσα τον Νίλ
0: Ντεγκρέις. Ποιο δορυφόρο, επειδή σου σερβίρουν εσένα ότι γίνεται στο
1: παιδί. Ναι, ξέρω και στο διάστημα δεν είχαν πάει, ήταν σκηνικό στο Hollywood. Ξέρω, εντάξει, τα ξέρω αυτά. Να σου πω, θες να μου πεις δηλαδή ότι άμα είμαι σε ένα πάρα πολύ μικρό χωριό στην Άρτα, στους Κωστακιούς.
0: Ναι.
1: Πόσο μεγάλο είναι το χωριό, ρε.
0: Μεγάλο.
1: Όσο είναι δηλαδή το τετράγωνο της Αγίας Παρασκευής εδώ της ΕΡΤ.
0: Τι θες, παντρεύτηκες. Δεν έχουμε νύφες, έχουμε, αλλά
1: και
0: τώρα παντρεύτηκες.
1: 80% θα βρέξει Κωστακιούς. Θες να πεις ότι το
0: 80% του χωριού.
1: Άσε μας, ρε Βασίλη, τώρα. Φεύγα από εδώ πέρα. Και άμα λέει δηλαδή 50 στο μισό θα βρέξει, στο μισό δεν βρέχει.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν μου λες εκεί στην Αθλητική Κυριακή νωρίτερα δεν έχει δελτίο ειδήσεων.
1: Έχει.
0: Μετεωρολόγο δεν έχουν εκεί.
1: Έχουν.
0: Πήγαινε, ρώτα το λοιπόν την επόμενη φορά. Τι πάει να πει 51% πιθανότητα βροχής. Ρώτα. Αλλά μετά
1: θα πάρω τώρα
0: αυτό
1: τηλέφωνο.
0: Πληρώνεται.
1: Θα πάρω τηλέφωνο.
0: Ή πληρώνω εγώ ή πληρώνεις εσύ.
1: Ναι, μέσα.
0: Έτσι.
1: Μέσα.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο και βάλε το live. Πες το ότι είναι στον αέρα ο άνθρωπος. Πάρ' το. Πες το, τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι δυνατόν μετεωρολόγος να βγει, παιδιά, αν δεν βρέξει θα κρατήσει. 50% να βρέξει, 50% να κρατήσει. Αλήθεια, υπάρχει και ένας άνθρωπος που το πιστεύει αυτό. Το θα βγει μετεωρολόγος και θα πει κατά 50% μπορεί να βρέξει. Δηλαδή, άμα δεν βρέξει, θα κρατήσει. Τι είναι μετεωρολόγος αυτός.
1: Ρε φίλε.
0: Και τα, δηλαδή, και πραγματικά.
1: Τώρα θα γίνουν όλα αυτά θα γίνουν στον αέρα. Όλα αυτά θα γίνουν στον αέρα. Περίμενε. Θα λυθούν πια τα ζήματα.
0: Σκέψω ο μετεωρολόγος να πει, ναι, έτσι λέμε. Ίσως ναι, ίσως όχι.
1: Τώρα. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Κάτσε μόνο να μου απαντήσει, γιατί μην πει καμιά θάλασσα κανένα τέτοιο, θα σου πω από σένα.
0: Εντάξει.
1: Να μάθει να κάνει τον ξύπνιο.
0: Στο μεταξύ να προχωρήσουμε έτσι, μέχρι να απαντήσει ο μετεωρολόγος. Η Δέσποινα λέει, εγώ πάντως κάνω δουλειές στο σπίτι και χαίρομαι να σας ακούω. Καλησπέρα. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ σχόλασα από τη δουλειά
1: πώς
0: στην Ελβετία.
1: Πώς δεν είπες, φίλε, δουλειές τέτοια ώρα. Ο ένας είπε μαγειρεύει, του λες τέτοια ώρα μαγειρεύεις. Ο άλλος είπε ότι αρμέγει τα πρόβατα τέτοια ώρα. Ο άλλος είπε πάει για το μπουζούκι του, τέτοια ώρα πας δουλειά. Κάτσε ρε Βασιλάρα.
0: Μα αρμέγουνε τέτοια ώρα το απόγευμα.
1: Ξέρω εγώ, για να πάει ο άνθρωπος να αρμέγει, θα αρμέξει τώρα. Μπορεί να μην μπορούσε νωρίτερα. Τι να κάνω.
0: Ψέμα δεν λέγε. Έτσι είπε στη γυναίκα του.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Ελβετία. Ναι.
1: Τι στην Ελβετία έχει πρόβατα.
0: Όχι, ρε, στην Ελβετία τελείωσε ο άνθρωπος και πάει για υπνάκολε. Και βάζουν εκεί που βάζουν, ξέρεις, το ραδιάκι, ωραία, ξέρεις, ή το κινητό εκεί πέρα. Τον αναγνωρίζουν, ναι. Τι λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, για σας. Καλησπέρα, παιδιά, Κυριακάδικα. Λοιπόν, για σας και μόνο έχω κάτι ωραίο και χιουμοριστικό.
1: Λέει.
0: Πέτρος Παπανικολάου και Κοντός, είστε αδυναμίες μου, είστε σταχνότα μου. Αν δεν έχετε πρόβλημα, να σας στείλω κάτι ωραίες φωτό που βρήκα.
1: Βεβαίως.
0: Τις έχω φτιάξει, λέει, πριν κάτι μέρες λόγω μπιφ που είχαμε το Βασίλη, εμένα.
1: Ναι.
0: Λόγω νότι.
1: Άρπα την πάλι, ναι. Βασίλη, καλή διάθεση.
0: Μπιφ είναι.
1: Καβγάς. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, Κώστα.
1: Βεβαίως, να μας στείλεις, Κωστάρα.
0: Αν θέλετε, πείτε οκ okay και θα γελάσουμε.
1: Βεβαίως. Okay. Μόλις γυρίσαμε από θάλασσα, λέει, και περιμένουν να φωνάξει σύζυγος, έλα πάνω. Και τις φωτογραφία που στέλνει με παντοφλίτσα, ωραία, έτσι.
0: Έφτασε 5 η ώρα.
1: Θα μπει ο Λαδόπουλος τώρα.
0: Θα μπει ο Λαδόπουλος.
1: Υπομονή, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες, ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, και εκατοντάδες συλλήψεις, ο απολογισμός των επεισοδίων που ξέσπασαν στο Παρίσι αλλά και τουλάχιστον 15 ακόμη πόλεις της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal στη Βουδαπέστη. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του τελικού, οι Παριζιάνοι επιβλήθηκαν των Λονδρέζων με 4-3 στα πέναλτι και κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη σερή χρονιά. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της Α1 του μπάσκετ, αφού αμφότεροι έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών επί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στις 9 στο ΣΕΦ, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου ο Γιώργος Τζοβάρας, με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου ακραίου επιθετικού. Στην Τούμπα θα δώσει η εθνική ομάδα τα παιχνίδια της 1ης και 4ης Οκτωβρίου για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Και επίσημα νέος προπονητής του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο, με το 45χρονο Ισπανό τεχνικό, να ανακοινώνεται από τους Κιανέρθρους που έχουν ήδη συμφωνήσει για την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Γαβρίλ Πέτα από την Νίκη Βόλου. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, με τον 29χρονο διεθνή φόργουρ να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

0: Για ακόμη δύο χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας ο Νίκος Παπανικολόπουλος με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή. Τρίτος τελικός απόψε στις 7.30 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη για την Α1 Πόλο των γυναικών με τη σειρά στο 1-1. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-0 στη σειρά και κατέκτησαν τον τίτλο για 14η σέρι χρονιά. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε ο Ελβετός Σίμονε Χάμερ που πήδηξε 8.51 στο μήκος του ετήσιο meeting δεκάθλου που γίνεται στο Γκέτζι της Αυστρίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Ακούτε, Ερασπόρ

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο respect στον Κώστα.
1: Μπράβο,
0: πάτε,
1: Κώστα.
0: Να δω φωτογραφίες, έλα. Πάρ' το ξερός από το ποντίκι. Κάνεις μια ώρα. Λοιπόν, και λοιπά. Κοντό, πω από τον κοντό, γιατί πώς τον έκανε παππού. Όχι, και εγώ σαν τζαγοράκι είμαι,
1: ναι.
0: Δεν είμαι σαν τζαγοράκι.
1: Εμένα έκανε καλά.
0: Εσύ είσαι πολύ ωραίος, φίλε, πολύ δυνατός. Για να δω άλλη. Για να δω άλλη. Εδώ τι πεινώ. Ωραία, κάτι κοκορέτσια μπροστά, μάνα μου, τζατζίκι κοιτάζω.
1: Εδώ πώς έχει κάνει έτσι. Δεν μοιάζει.
0: Δεν μοιάζω, ναι.
1: Σαν εδώ είναι σαν τον Κατσαρό. Σαν το... να δω τον Κατσαρό.
0: Ναι, ναι, σαν πολιτικό είμαι. Όπου φωτογραφία ο Παναγολάου με κασκόλ Πανάθα. Κοντό με κασκόλ Θρύλο. Θα πέσει φωτιά να μα κάψει. Λοιπόν, φίλε, θα πω το εξή.
1: Μπράβο, ρε Κώστα.
0: Μα έκανε ψαλίδι στο τέλο του λογαριασμού. Πολύ ωραίο. Μα έκανε ψαλίδι στο τέλο του λογαριασμού.
1: Τι σημαίνει αυτό, μα έκανε ψαλίδι.
0: Δεν το ξέρει. Μας έκοψαν, ρωτάω... κάτι. Μας έκοψαν κάτι, ρε φίλε. Ήταν να πληρώσουμε 100 και πληρώσαμε 80. Ναι,
1: το είπε το ποιο.
0: Ναι. Βάλε ακουστικά τώρα. Γιατί με αραγκάζει και παίρνω φίλου μου μετρολόγου τηλέφωνο. Και λέω, του λέω, έχω μια διαφωνία εδώ. Τώρα θα τον καλωσορίσουμε τον άνθρωπο, είναι μαζί μα. Είπε ότι κερδίζω ή κερδίζει, εντάξει. Και του λέω του άνθρωπου, τι με βάζει και λέω. Χριστέ μου, τι με βάζει και λέω. Του λέω, ρε Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τώρα θα τον ακούσει. Όταν λέει μια εφαρμογή του καιρού ότι κατά 52% θα βρέξει, μου λέει, του λέω τι σημαίνει, και μου απαντάει ο άνθρωπος αυτό που λέει. Ο Γιάννης Καλιάρος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιαννάκο.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας, καλή Κυριακή. Και σε εσάς, στους αγαπημένους φίλους και στους ακροατές.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε εδώ στην ΕΡΑ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τάξη, είναι,
2: είναι πάντα η οικογένειά μου εκεί, δεν το συζητάμε. Και
0: όντως.
2: Όποτε έρχομαι, νιώθω λες και πηγαίνω στο σπίτι μου.
0: Λοιπόν,
1: για να δούμε
0: ανοίγω τώρα την εφαρμογή τη Google, τη Yahoo, δεν έχει σημασία. Και γράφει στην Αθήνα 52% πιθανότητα βροχής. Λέγε Γιάννη, τι σημαίνει αυτό.
2: Αυτό δεν σημαίνει, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα βρέξει στο 52% της Αθήνας.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά, Γιάννη.
2: Ούτε το 52% του χρόνου της ημέρας θα βρέχει.
0: Άρπα τυρά.
2: Αυτό, σημαίνει...
1: Ή θα βρέξει, θα κρατήσει.
2: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 52% πιθανότητα να σημειωθεί έστω και ασθενής ψηφάλα στην περιοχή.
0: Και 48,
2: και
0: 48 να μην.
2: Και 48 να μην βρέξει καθόλου.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό σπουδάζουμε τώρα. Δηλαδή, ή θα βρέξει ή θα κρατήσει.
2: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, 5% να βρέξει, 50% να κρατήσει.
2: Τώρα, μια τέτοια περίπτωση που λέει 52%, πραγματικά είναι μια πιθανότητα πολύ. Είναι οριακή. Αυτό δείχνει ένα προγνωστικό μοντέλο.
1: Όχι, θα τον πληρώνω τον κόσμο για να τώρα κάνει εξάμεινο.
2: Αλλά η αλήθεια είναι για να φτάσει ένα προγνωστικό μοντέλο, να φτάσει στο αποτέλεσμα, δηλαδή να σα δείξει στον αναγνώστη που θα δει μέσα σε ένα site, ας πούμε, ότι υπάρχει πιθανότητα 52% να βρέξει, προφανώς δεν είναι μια απλή διαδικασία αυτή.
1: Πώς δεν είναι.
2: Έχει υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία με αρχικές τιμές, με διαφορετικές με συστήματα.
1: Για να φτάσουν 50% να βρέξει, 50% να κρατήσει.
2: Εκεί είναι μια οριακή. Εκεί είναι μια οριακή κατάσταση. Έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι και δικαίως το βλέπετε. Δηλαδή λες.
1: Αυτό μου είπανε. Δηλαδή ότι στο 52 λένε παράδειγμα για Αττική. 52% πιθανότητα βροχής. Αυτό σημαίνει στο 52% της Αττικής θα βρέχει. Στα βόρεια προάστια.
2: Όχι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 52% να βρέξει στο... λέει Αττική.
0: Στην περιοχή που σου λέει, ναι, Αγία Παρασκευή, ξέρω.
1: Όχι, η Αττική τι είναι.
2: Ότι υπάρχει πιθανότητα 52% να βρέξει στην Αγία Παρασκευή.
1: Είστε μιλημένοι, δεν το πιστεύω, δεν σε πιστεύω. Είστε μιλημένοι, τα βρήκατε από πριν.
2: Αλλά δικαίως να σκέφτεστε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, εφαρμογές.
1: Όλα αυτά που έχετε
2: κάνει στους κάρτες. Μπορεί να βρέξει και μπορεί και όχι.
1: Στους δορυφόρους, έχετε δορυφόρους, έχετε τέτοιο. Για να πείτε μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει.
0: Μα του λέω την κεφάλα.
2: Πάντως η αλήθεια είναι αυτή. Είναι, τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα σου δίνουν πιθανότητα, γιατί είναι και στατιστικό το.
0: Μα
2: το
0: του λέω την κεφάλα. Πες του λέω ότι είσαι ένα πάρα πολύ μικρό χωριουδάκι. Και λέει 80%.
1: Δεν βγάζει για μικρά χωριά. Έχεις δει κανένα μετεωρολόγο, ξέρω να βγάλει για χωριό.
0: Λένε ρε παιδί μου.
1: Λέει για Θεσσαλονίκη, για Αθήνα.
0: Όχι, ρε, λένε για... και κατά τόπους που λένε.
2: Για οποιαδήποτε περιοχή θέλει, βγάζει. Δηλαδή πλέον.
0: Έχεις μείνει πίσω στα προγνωστικά, Βασιλάρα.
2: Έχει μεγαλώσει και, ναι, και η δυνατότητα πρόγνωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως μπορείς να βγάλεις πλέον σε πλέγμα σε πάρα πολύ κοντινά σημεία σε όλη την επικράτη και όχι μόνο εδώ και στο πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Άρα είναι καλύτερη οι μεγαλύτερες δυνατότητες που έχουν οι μετεωρολόγοι σε σχέση με το παρελθόν.
1: Το βλέπουμε,
2: αλλά η αλήθεια είναι όταν κάνει μια οριακή κατάσταση θα το πεις, τις πιθανότητες είναι αυτές.
0: Ναι, όπως τότε που την περασμένη εβδομάδα Γιάννη του λέω για τα μερομήνια. Και του λέω τα μερομήνια. Απλώς δεν ασχολείται ο κόσμος. Μόνο αφιάστο αν ήταν στην εκπομπή, έλεγε τα μερομήνια συνέχεια.
2: Εγώ προσωπικά μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν.
0: Ο Γιάννης είναι κατά. Ξέρω, το θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Γιάννη, από πού είσαι? Από πού είσαι?
2: Καταγωγή έχω από το Δρέπανο της Αργολίδης. Ένα πολύ όμορφο χωριό, ξεροχώρι, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, νοτιοανατολικά, συγγνώμη, του Ναυπλίου. Είναι 5 λεπτά με τα μάξια το ναύπλιο.
1: Ψαροχωρή.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφο χωριό, παραλιακό χωριό, τουριστικό μέρος. Πολύ είναι δίπλα στο Τολό. Το Τολό ακούγεται πιο πολύ, πιο έντονα το ξέρει ο κόσμος. Είναι δίπλα ένα χιλιόμετρο από το Τολό. Ναι. Αλλά είναι μια πολύ ωραία περιοχή εκεί, ένα πολύ όμορφο χωριό.
0: Γιατί και ρωτάς όμως που είναι.
2: Κεφαλοχώρη δηλαδή, είναι, έχει 2.000 κατοίκους.
1: Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να είναι από εμάς, από εκεί, από Ήπειρο, ξέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί όχι, όχι, υπάρχει όχι, όχι. Το επώνυμο δηλαδή. Υπάρχει...
0: Από Ήπειρο έχει μια άλλη ιστορία, να την πει άλλη φορά εκτός Άρα. Γιαράκο, ευχαριστούμε φίλε.
1: Γιάννη, δεν ξέρω τώρα. Αν μάθω πάντως ότι τα έχεις πει και το έχετε στήσει το παιχνίδι με τον Πετράνη.
0: Όχι,
1: εσύ
0: θα με έκραζε.
2: Όχι, όχι, όχι. Ο Πέτρος είναι αδερφός, αλλά όταν με βγάζει στον αέρα είμαι. Όχι μόνο σου, είμαι αντικειμενικός 100%.
1: Εντάξει, εγώ θα βρω κανένα άλλο μετεωρολόγο και επειδή τσακώνεστε οι μετεωρολόγοι μεταξύ σας.
2: Τσακωνόμαστε. Νομίζω ότι όποιο ερωτηθεί για την πιθανότητα αυτή, τι σημαίνει, το ίδιο θα πει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννακο.
1: Την αγάπη μου, να
2: είστε καλά, παιδιά. Γεια.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να αρχίσω να σας λέω.
1: Εγώ είπα Παπα-Νικολάου.
0: Πλέρωνε τώρα.
1: Πλέρωνε. Δηλαδή, δορυφόροι, σπουδές, μετρολόγοι και μαθηματικοί. Έτσι. Για να βγάλω ή θα βρέξει, θα κρατήσει. Ή θα βρέξει, δεν θα βρέξει.
0: Παλιά θέλει δεν υπήρχε ούτε αυτό.
1: Δεν υπήρχε. Παλιά, νομίζω καλύτερα οι παλιοί που λέγανε κοιτάγα τα σύρμα και έλεγαν, έβαζαν ξέρω και λίγο σάλιο στο δάχτυλο και έλεγε μάλλον θα βρέξει.
0: Σαν να λέει ο γυναικολόγος, λέει στην Αίγυπτο, ή αγόρι ή κορίτσι. Λέει εδώ στα
1: ναι, καλά τα λέει. Αγόρι ή κορίτσι.
0: Λοιπόν, το ποσοστό βροχής, όχι, τι είναι αυτό. Η Μαρτον λέει φυσικά και είναι ποσοστό. Το ποσοστό βροχής που βλέπεις στην πρόγνωση καιρού δεν δείχνει πόσο δυνατά θα βρέξει, αλλά την πιθανότητα να πέσει μετρήσιμη βροχή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράδειγμα και πάει στείλει διάφορα.
1: Αυτό είναι AI τώρα, έτσι.
0: Όχι, το έχει κάνει κόπη από κάπου, αλλά το στείλω κύριος. Παπα-Νικολάου, έλα να σε πάρω στο σούπερ μάρκετ, εγώ που έχω 5 παιδιά, να δεις πόσο φθηνά είναι.
1: Εσύ, λέει, Γιώργο, εσύ πίστεψες ότι εγώ το είπα σοβαρά, ότι είναι φθηνά, έτσι.
0: Όχι, όχι, αστειεύτηκε, παιδιά, εντάξει. Ο Γιώργος λέει, ακούστε μένα, λέει, έκανε μετρολόγο στο στρατό. Γι' αυτό λέει, Πέτρο, έχεις δίκιο. Παιδιά, εντάξει, τώρα μιλήσαν ειδικοί, τελειώσαμε. Γεια σου, Φάνη. Ο Φάνης λέει, τα πρόβατα τα αρμένουν και το απόγευμα και παλιά το κάνανε τέρι.
1: Τέρι, το απόγευμα. Τα βάζω, να τα ταιριάξω.
0: Λοιπόν, φιλέ, στα δείξα.
1: Εννοείται. 50% να διψάσω.
0: Φάνος. Ωραία. Έχω 50% να διψάσω. Σωστός.
1: Μόνο 50% είναι στον κυμά που λες, ξέρω εγώ, παιδί μου.
0: Μισό χοιρινό, μισό τέτοιο.
1: Μισό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο, ξέρω.
0: 50%
1: αυρέξε το. Κοίταξε, έχασα περήφανα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έχασα περήφανα. Δηλαδή, ναι, έχασες, νιώθω φίλιο, ότι έχασα ενώ δεν έπρεπε να χάσω.
0: Μπορώ να πω
1: έτσι
0: ότι,
1: νιώθω.
0: Κοίτα, επειδή έβγαλα το ειδικό και δεν το στήριξε σε δικά μου επαγγελματία των ακροατών, μπορώ να πω ότι ήταν το πιο μάγικο πρωτάθλημα που πήρα και εγώ. Να το ευχαριστούμε δηλαδή με την καρδούλα μας.
1: Πες το και έτσι, αλλά εγώ θα πάρω τη ρεβάνς. Δεν ξέρω τι αίσθησες με τον Καλιάνο. Δεν ξέρω τι αίσθησες.
0: Μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Να και αν βρέξει, να και αν βρέξει, να το δωρήσει. Ο Κουνούπης λέει να βγάλει την Ασυμπηλίου μετά να μας πει τα ζώδια. Γεια σου ρε Κουνούπη. Νικόλα.
1: Άσε ρε Κνούπη και εσύ τώρα.
0: Πώς είπε πριν, ήταν η Γιαγιώτης, λέει, ήρθανε σαδόθε, πώς το πες.
1: Του λέω, βγήκαν οι Αγρινιώτες, ξέρεις, και πανηγύρισαν, μου λέει, γιατί, του λέω, για το πρωτάθλημα Πόλο που πήρε ο Ολυμπιακός. Και μου λέει, με κοίταζε, δεν ξέρει τι να πει. Μου λέει, μάλλον θα ήταν τίποτα δική σου αρτινή, λέει, και θα ήρθανε σαδόθε.
0: Και ήρθανε σαδόθε, πώς το πες, κάτι ωραίο ήταν. Τι πιθανότητας έχει μια πρόταση για να διάρθρωση, λέει, θα ανασύσεις.
1: 50%.
0: Καμία, και αυτή, 52. 52.
1: 50%.
0: Αλόχα πέντες, μόλις σας άκουσα, χώσιμο μου μύρισε. Ξάπλα σας ακούω για ένα νούρισμα, Μάνος Καλογρέζα. Πες του, καλά τώρα θα κοιμηθείς μεσημεριάτικα, πες του ρε φίλε.
1: Όχι εγώ, γιατί να το πω, αφού κοιμάμαι και εγώ, αν μπορέσω.
0: Το Αποστόλη το αφήνω να το διαβάσεις μετά που θα φύγω εγώ. Ποιο? Γιατί και θα σε κράζει εδώ το όλης από το Αίγιο, λογικά. Το αφήνω για μετά.
1: Έχει φάει τρεις αγωνιστικές. Οπότε δεν αφήνει
0: ναι.
1: Τρεις αγωνιστικές.
0: Α, τρεις έφαγε.
1: Πάλι
0: είπε.
1: Τραμπούκιζε την
0: Παρασκευή. Ναι.
1: Και μετά πρόσεξε τι είπε. Μετά είπε, ναι, λέει, τα είπα αυτά, τραμπούκιζα. Για να προσέξετε το μήνυμά μου. Έχει και παράπονο δηλαδή, δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
0: Κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Άκουγε. Λοιπόν, καλησπέρα. Χοιρινό πράσο σέλινο ήταν το αγαπημένο φαγητό και εμένα, παιδιά. Αλήθεια, τα πέρα την πλάκα. Όταν γύριζα Βόλο από Αθήνα, λέει, που σπούδαζα, πάντα αυτό έλεγα στη μάνα μου να μου μαγειρεύει. Μακαρίτσα τώρα, λέει, από παιδάκι το τρώγαμε σπίτι. Πηλιορίτικο παραδοσιακό. Γεια σου, ρε Μιτσάρα, από Βόλο. Και εγώ την ίδια λογική έχω ακριβώς. Και εγώ αυτό ήταν το αγαπημένο φαγητό. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, πήρες τώρα τη νίκη σου. Ναι, πήρες ναι. Το μάγικο πρωτάθλημα τώρα.
0: Αποχωρώ περήφανα, φίλε. Το πιο μάγικο, το πιο άγριο.
1: Ναι. Πολύ τώρα πάρει το μηχανάκι, σηκώνει κύπελα στον δρόμο.
0: Ναι, αυτό θα κάνω, ναι. Άσε, πήρα και μια ενδοεπικοινωνία, τώρα μέσα στη χαρά είμαι. Παίρνω τηλέφωνο κόσμο που δεν είχα χάσει πάρα καιρό για να δω αν δουλεύει το σύστημα.
1: Ποιο σύστημα, ποια είναι η ενδοεπικοινωνία?
0: Πήγανε, φίλε, ένα ματζαφλάρι στο κράνος. Εντάξει, είχα κάτι ακουστικά, κάτι δεν είχε πολύ καλή ακουστική. Ένα ματζαφλάρι στο κράνος, να πούμε. Το οποίο βάζεις.
1: Αυτά απαγορεύονται,
0: παιδιά. Όχι. Okay. Είναι νόμιμα, ναι. Το έχουν όλοι αυτοί που είναι οι food κτλ. Και είναι πολύ δυνατό. Και ακούς μέσα, κάνει ράντζ για εδώ. Τώρα μου ακούγεται λίγο χαμηλά. Θα το φτιάξω τώρα.
1: Πρώτη... Δυνάμωσέ
0: το. Δεν πάει. Τέρμα το έχω και δεν ξέρω τι γίνεται. Να δούμε τώρα. Τώρα έκανα
1: τεμπού. Μήπως δεν ακούς καλά τα αυτιά σου, τα έχεις δει τελευταία?
0: Έχω θέμα στα αυτιά, αλλά γενικά δεν είμαι βούβα. Καλά είμαι. Mm. Καλά είμαι. Λοιπόν, θα πάω σε ένα παιδικό πάρτι. Αν θες, έλα. Έχει καλαμάκι, έχει πιτσά. Τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα δεν είναι και η μέρα μας. Χάνουμε από παντού.
0: Έλατε, έλατε. Λοιπόν, ποιο ελληνικό τραγούδι θα του βάλεις τώρα? Κάποιο που να λέει για τον καιρό έχουμε.
1: Τον καιρό, 50%.
0: Με τον καιρό. Έλα, θα λέει κάποιο, ε.
1: Αν δεν βρέξει.
0: Φίλε, εδώ έχει το τραγούδι του καιρού. Είναι γνωστό παιδικό τραγούδι. Η διαδά μου, όχι. 10 τραγούδια για το κρύο.
1: Όχι. Άσε, κάτι θα βρούμε.
0: Θα
1: βρούμε να τη βολέψουμε. Εντάξει. Μια ζωή μόνοι μας κάναμε εκπομπή, τώρα για μισά ώρα.
0: Έλατε. Αύριο 10 ώρα εδώ, ίδιο ρόστερ, έτσι.
1: Ίδιο ρόστερ.
0: Ναι. Άιντε.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζω. Ο Πέτρος έφυγε. Οπότε πέφτει σε εσάς τώρα ο κλήρος. Μου κάνετε παρέα κάνα μισά ώρα. Μην αρχίσουμε τώρα. Τα ακούτε και στις ειδήσεις, παιδιά. Τώρα Κυριακή είναι το Άγιο Πνεύματος. Είναι τρίμερο. Μην αρχίσουμε τώρα στεγνά ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για αυτό. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να έρθει αύριο. Μπορούμε να δεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα κοιτάλα. Διάφορα πράγματα δηλαδή. Τελείωσα διάφορα πράγματα. Ο Αποστόλης βλέπω κάνει έφεση για την ποινή του και εντάξει, δεκτεί η έφεση του, οπότε έφαγε δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, οπότε θα διαβάσω τώρα το μήνυμά του και επειδή είναι και λίγο πάλι με τα χώνια, αλλά τέλος πάντων λέει Παπα-Νικολάου δουλεύει στην Έρα Σπορ, ευχαριστώ για την πληροφορία καταρχήν, μπαίνεις έτσι. Πας να βάλεις ραδιόφωνο να ακούσεις πόσο είναι ένας αγώνας και πέφτει παντόφλα από τη γυναίκα, τρία θαυμαστικά και το λες στην εκπομπή, όπου θα πρέπει να ντρέπουμε. Καταρχήν δεν πέφτει παντόφλα, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είπα, λέει, πάλι αθλητικά. Πάλι αθλητικά. Ευτυχώς που λόγω του ότι η εκπομπή είναι έκτακτη και δεν ισχύει η τιμωρία μου και θα διαβάσει το μήνυμά μου. Εντάξει, μπορούσε να πει απλώς έφεση. Έφεση, λόγω τέτοιο και να διαβάσει το μήνυμά σου. Αλλά τέτοιες ιστορίες, Αποστόλη, ούτε ξέρω τι ομάδα είσαι, τι δεν είσαι κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν κιόλας αυτά καθόλου. Τέτοιου είδου σαν τα χωσήματα που έκανε την Παρασκευή, όχι εδώ, εκεί πέρα που μασάνε, έτσι. Στο λέω τώρα που έκανε έφεση και έγινε δεκτή. Έτσι. Λοιπόν, αφήστε τα χωσήματα. Αν θέλετε, βγάλετε τα τέτοια σας, βάλετε αλλού. Λοιπόν, ποιος λέει τώρα που είμαστε, στο Δημήτρης από Βόλου, καλησπέρα. Το διαβάσαμε αυτό, το διαβάσαμε αυτό. Η Δέσποινα λέει, εγώ που σας ακούω. Α, λέει, Βασίλη, θα σου πω κάτι. Τα κολοκυθάκια τα γεμιστά που τα θεωρώ πανεύκολο φαγητό, το φαγητό μου παρεμπιπτόντος, η αδερφή μου το θεωρεί βουνό. Γιατί έτσι? Αυτό το καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί έτσι? Εγώ που σας ακούω όλη μέρα και όλη νύχτα, δεν κοιτάζω ποτέ το πρόγραμμα και δεν εκπλήσωμαι κιόλας. Νομίζω οι ανάγκες του σταθμού τα κάνουν όλα. Έτσι είναι, παιδιά, γιατί από εδώ και πέρα. Και αρχίζουν και οι άδειες, καταλαβαίνετε. Άλλος λείπει λίγο έτσι, άλλος παίρνει 3 μέρες άδεια, άλλος παίρνει 10 μέρες άδεια. Μετά πολλά παιδιά που είναι και μεταδόσεις και όλα αυτά και ρεπορτάζ ομάδων, καταλαβαίνετε όταν μπει ο Ιούλιος πρέπει να είναι στη δουλειά. Όταν εμείς οι υπόλοιποι τον Ιούλιο θα κάνουμε διακοπές, αυτοί θα δουλεύουν και άρα τώρα εμείς πρέπει να αντικαταστήσουμε και όλα αυτά. Έτσι είναι. Αλλά γιατί. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι τα κολοκυθάκια τα γεμιστά έχουν, ρε παιδί, μια τέχνη. Κάτι έχουν, μια τέχνη. Δηλαδή, ακόμα και εκείνο που λένε Ολυμπιά, δεν βάζουν πιάτο από πάνω στο τέτοιο. Στα κολοκύθια γεμιστά, όταν τα βράζουν, όταν βάζεις την κατσαρόλα, το φτιάχνεις εσύ καταρχήν? Όχι, όχι. Όταν τα βράζουν τα κολοκύθια γεμιστά, βάζουν ένα πιάτο ανάποδο. Δεν βάζουν δηλαδή το καπάκι της κατσαρόλας. Βάζουν πιάτο. Γιατί αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρεις κι εσύ. Έπα ρωτήσω τον Πέτρο που τα ξέρετε. Ο Δημήτρης λέει, καλησπέρα, τη συνταγή πες μας αν μπορείς με το χοιρινό και τα πράσα. Το εννοεί, είμαι τρολάδι τώρα. Λοιπόν, επειδή τώρα χάρηκα πάντως που μου δώσετε το μήνυμα, σου πω τη συνταγή. Χοιρινό, έτσι. Μπουκές, το κόβεις, κομματάκια. Κομμάτια, όχι κομματάκια, κομμάτια. Λοιπόν, αυτό τσιγαρίζεις. Έτσι, τσιγαρίζεις το χοιρινό. Ρίχνεις μετά, έχεις πάρει 3-4 πράσα. Τα έχεις κόψει μεγάλα κομμάτια τα πράσα. Ρίχνεις τα πράσα. Ρίχνεις το ξερό το κρεμμύδι, αφού προηγουμένως, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τσιγαρίζεις το χοιρινό. Έτσι, τα λέω ωραία. Όχι τώρα, κατανοητός. Το έχω πρόσφατο, γι' αυτό σου λέω. Και το καρότο. Και τα αφήνεις. Τα αφήνεις, πόσο, τι λέει ο κατασκευαστής πλυντηρίων, όλα αυτά τα αφήνεις, ξέρω εγώ, 30-40 λεπτά. Τα αφήνεις. Μετά. Κατά τέταρτο δηλαδή πριν να τελειώσουν 20 λεπτά ρίχνεις το φρέσκο το κρεμμύδι, το πώς το λένε, το σέλινο, δηλαδή παίρνεις μια χούφτα σέλινο, γόβεις, ρίχνεις το σέλινο και ρίχνεις και το άνηθο, έτσι, και τα αφήνεις και μετά αυγολέμονο και γεια σου και γίνεται σούπερ. Το κάνουμε όλοι πια, γίνεται καθημερινό. Ο Λάμπρος. Τι είναι αυτό το Λάμπρο που στέλνεις? Σκάφος. Α, ραδιοφωνάκι. Ραδιοφωνάκι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα βρεθεί κάτω στο κέντρο και παραλίγο να πάρω ένα αναλογικό. Δηλαδή μου έχουν λείψει τα αναλογικά τα ραδιοφωνάκια, ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να έχεις ένα αναλογικό ραδιοφωνό, όχι ψηφιακό τώρα, αμέσως με τη μία, ξέρεις, το σταθμό που θέλεις, όλα αυτά. Ο Βαγγέλης, παιδιά, το πρασοσέλινο τελικά προσκυνάνε πολύ στο πρασοσέλινο. Λέει, βάλτε το χοιρινό πρασοσέλινο στο ψυγείο. Βγάλτε το και φάτε το κρύο με φέτα. Το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό. Λες, Βαγγέλη, μου φαίνεται λίγο τέτοιο. Είναι λίγο βαρύ για καλοκαίρι πάντως. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο. Να πάμε διαφημίσεις. Ναι, πάμε διαφημίσεις τώρα. Δηλαδή τίτλους ειδήσεων. Τι έχουμε τέλος πάντων. Α, δεν έχει τίτλους. Διαφημίσεις μόνο.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πήγε 5,5 ώρα. Θα το πάμε έτσι σιγά σιγά και χαλαρά μέχρι τις 6. Ο Γιάννης εδώ μας τρολάρει και λέει: καλησπέρα παιδιά, ωραία παρέα. Πέτρο, βγάλε και την Πετρούλα από το Σταρ να πάρουμε και άλλη γνώμη για τον καιρό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Έχει αποσυρθεί από αυτά τα δημόσια πράγματα. Τι λέει ο Γιάννης? Έχει πλάκα αυτό. Μια φορά ρε Παπα-Νικολάου, λέει, δεν έβαλε στημένο διαιτητή και έχασε παταγωδός, λέει, ο σενιόρ Πουλής. Πουλής. Ή ξέρω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πού τονίζεται. Τόσησε ο άλλος, φίλε. Πρόλαβα και τόσησε ο άλλος. Όταν είχε απ' έξω, ξέρω εγώ, μίλαγε με τον Γκαλιάνο, μπλα μπλα μπλα, τούτο τ' άλλο κτλ. Και ψουψουψουψου κτλ. Τι λέγανε. Τι λέγανε. Και ήρθε μετά και το χάσα. Είδατε πώς το χάσα. Ο Θάνος λέει, 50, που είπε 50% να διψάσω, είχε έμπνευση, λέει, από τη σειρά 50-50, πιστεύω. Γεια σου ρε Κνούπιση. Έλα. Βάζουν πιάτο, λέει Δέσποινα, για να μην ανοίξουν. Συνήθως ένα βαρύ και βαθύ πιάτο. Άρε, μαγείρισα με μάστερ είσαι. Ναι, είσαι. Ο Δέσποινα, ο Δημήτρης λέει, δεν τρολάρω ποτέ. Που ήθελε τη συνταγή. Δημήτρη, το εξήγησα ωραία. Δηλαδή, ξέρεις, εμείς παιδί μου πρέπει να τα ακούμε χοντρικά. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Μέχρι εκεί δηλαδή. Εμένα είναι περιορισμένη η χωρητικότητα. Μέχρι εκεί άντεχω. Θα μου πεις, αυτό θέλει αυτό, αυτό και αυτό. Τρία πραγματάκια, άντε βαριά, τέσσερα. Και αυτά τα τέσσερα, δηλαδή, α σου πούμε και με τη σειρά πάλι κόπος είναι να τα θυμάσαι, αλλά τώρα εδώ τα θυμάμαι. Γιατί είναι προσφάτω. Ο Νίκος λέει. Βάζουν, καλησπέρα λέει, βάζουν πιάτο για να μην διαλυθούν κατά το μαγείρεμά τους. Το ίδιο και στα ντολμαδάκια. Δεν ξέρω, ντολμαδάκια, ποια ντολμαδάκια? Στα ντολμαδάκια διαλύονται, δηλαδή και με το πιάτο δεν διαλύονται? Ούτε αυτό ξέρεις ρε Ολυμπία. Το κάνουνε λες, όχι το κάνουμε. Ολυμπία, πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε κανένα φαΐ, εμείς. Λοιπόν, τι άλλο φτιάχνω εγώ? Δεν ξέρω τα άλλα, είναι πολύ κλασικά που φτιάχνω. Είναι πολύ κλασικά. Δηλαδή, εντάξει, αυτά της ώρας, τα ψητά, ξέρω να φτιάχνω πολύ ωραία, έτσι, θαλασσινά. Ξέρεις, ριζότο θαλασσινά, αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά. Γαρίδο μακαρονό να σου φτιάξω, αμή φάσε, δηλαδή κορυφαίο μαγαζί, φάει στο κορυφαίο μαγαζί και μετά να σου φτιάξω εγώ γαρίδο μακαρονάδα. Και να σου πω, ξέρω εγώ, να μην σου πω ποιο είναι από το μαγαζί και ποιο είναι από μένα, για να δούμε τη βαθμολογία τι θα βάλεις. Έτσι, αλλά δεν ξέρω. Άλλα δηλαδή να πω ότι. Δεν ξέρω. Θα μάθω όμως που θα πάει. Εντάξει, είναι ωραίο είναι ωραίο χόμπι το μαγείρεμα. Ο Δρυμώνας. Ηλία, μαγειρεύεις. Μαγειρεύεις, ε. Για πες μου το πιο δύσκολο πιάτο που ξέρεις, το πιο δύσκολο φαγητό που ξέρεις. Έλα μέσα. Έλα μέσα ρε, θα αρχίσεις να λες μετά. Ξέρεις μουσακά? Λες ότι ξέρω, σου λέω ποιο είναι το πιο δύσκολο φαγητό που ξέρεις. Και μου λες μουσακά, αλλά δεν το ξέρω. Ποιο είναι γκουρμέ? Γκουρμέ ψαρονέφρι. Πώς μπορεί ένα ψαρονέφρι να είναι γκουρμέ? Τι βάζεις, τρούφα βάζεις μέσα? Τι πάει να πει γκουρμέ ψαρονέφρι? Ψαρονέφρι είναι ψήσιμο. Ψαρονέφρι, ψήσιμο. Δεν ξέρω. Όχι, θαυμάζω αυτούς που κάνουν μουσακά, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο φαγητό. Κανείς, η Ολυμπία κάνει τέλειο μουσακά, λέει, εκεί που έλεγε ότι δεν φτιάχνει άλλα, αλλά γι' αυτό την πιστεύω στο 100% που λέει για το μουσακά της. Ο Αντώνης λέει, βάζουν πιάτο για να μην κουνιούνται. Αν κουνηθούν θα σπάσουν. Καλησπέρα από ένα πρωταθλητή Ευρώπης. Κάτσε, Ηλία, κάτσε.
1: Είσαι μόνος και έχεις λαλήσει.
0: Έλα ρε, όχι. Πριν από ένα τέταρτο έφυγε ο Πέτρος. Έχει παιδικό πάρτι.
1: Έτσι είναι τα μικρά παιδιά.
0: Στρουμφάκια.
1: Να σου πω κάτι. Τι σου έχει λείψει περισσότερο, ένας γάμος ή βαφτίσια?
0: Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο.
1: Ωραία, χρονικά. Τι σου έχει λείψει περισσότερο? Δηλαδή πόσο καιρό έχεις να πας σε γάμο? Πες.
0: Σε γάμο πόσο καιρό έχω να πάω? Ω καλά.
1: Βαφτίσια?
0: Ωραία, καλά.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, εννοείται.
1: Εντάξει,
0: εννοείται, ρε φίλε, ακόμα περισσότερο.
1: Όχι, εγώ σε γάμο έχω να πάω χρόνια. Πάνε, δεν παντρεύονται στις ηλικίες μας.
0: Εσύ, Ηλία, δεν παντρεύονται πια. Δηλαδή, όλο σύμφωνα. Δηλαδή, ακούς εδώ σύμφωνο. Έχω κάτι ανήψια εκεί πέρα. Σύμφωνο. Ο ένας σύμφωνο στις δύο τη.
1: Όλοι μάθατε τα σύμφωνα και έχουν ξεχάσει τα φωνήτα, ε.
0: Ναι. Πάω, ωραίο το. Ωραίο, ωραίο, πετυχημένο. Να σου πω, πού ήταν το ωραιότερο φαγητό που έφαγες ποτέ.
1: Το ωραιότερο φαγητό.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να είναι ένα.
1: Ναι, πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το φαγητό σου. Είναι
0: και η μαμά σου τώρα και τα λοιπά.
1: Όχι, μισό λεπτό. Στην ουσία με ρωτάς ποιο δείπνο ή γεύμα τέλος πάντων είναι αξέχαστο στη ζωή μου.
0: Ναι, για οποιοδήποτε.
1: Για όλο το συνδυασμό. Το φαγητό, το περιβάλλον, την εξυπηρέτηση, αυτό το πλήρες
0: πακέτο.
1: Στο Λονδίνο, σε αργεντίνικο μαγαζί του Λονδίνου, ακριβό. Δεν μας νοιάζει μόνο τα πιάτα που εμφανίστηκαν, επαναλαμβάνω, είναι όλη η συνθήκη. Αισθάνθηκα με το τέρι μου τότε πραγματικά ότι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά συνολικά. Σε σημείο δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί σου λέω είναι το κορυφαίο. Την ώρα που ντυνόμαστε, ξέρεις, μας φέρναν τα παλτά μας, έρχεται ο μάνατζερ του καταστήματος να ρωτήσει τη γνώμη μας. Του λέω, δεν είναι καλή.
0: Ποια?
1: Η γνώμη μου.
0: Έτσι το πες.
1: Με κοιτάει. Ήταν και δύο πάλι δίπλα. Με κοιτάνε λίγο σαστισμένοι. Ήταν τέλεια, λέω. Του άφησα για λίγο. Για τρία δευτερόλεπτα παγωμένου. Ήταν τέλεια. Δεν έχω ξαναπεράσει ερώτημα.
0: Πώς το πιέζε μου. Πώς έκανε. Το τραπέζι.
1: Ήταν 140 λίρες. Δύο άτομα.
0: 140 λίρες.
1: Okay. Α, το φαντάστηκες εσύ που ξέρεις από Αγγλία, το φαντάστηκες ότι κάπου εκεί θα πρέπει να τα
0: διαβεί. Ποια χρονιά?
1: Το 2016.
0: Το 2016.
1: Και στον Γκάουτσο, δεν ξεχνάω το όνομα, συνέστησα μετά στους πηγαίνους, δηλαδή περάστε παιδιά και από τον Γκάουτσο.
0: Ό,τι λεφτά και να μου πούνε για τραπέζι, το πιστεύω. Για κάποιος να μου πει, ρε παιδί μου, πήρες 800 ευρώ. Το πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή, δεν λέει ψέματα.
1: Το θέμα είναι να αξίζει αυτό που έχει κάνει.
0: Εντάξει, και να τα έχεις.
1: Μπορεί να φάσει με 42 άτομα.
0: Ένα γεύμα των 800 ευρώ μπορεί να αξίζει πραγματικά. Το θέμα είναι.
1: Ή να μην αξίζει καθόλου. Να λες μετά πεταμένα λεφτά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν θα ξεχάσω σε ελληνικό. Δεν θέλω να πω το όνομα όπως καταλαβαίνεις, μιας και είναι εδώ στα μέρη μας. Πήγα μία φορά επί δραχμών. 4 άτομα. Δώσαμε 80.000. 20.000 ήταν πολλά για κεφάλι την εποχή εκείνη.
0: Σημερινά δηλαδή, ξέρω, 80 ευρώ το άτομο. 100, 80 ευρώ. Γιατί λες ότι ήταν ακριβά.
1: Όχι, τα.
0: Σημερινά πόσα ευρώ.
1: 60. 60 ευρώ, ναι.
0: 60 ευρώ.
1: Λοιπόν, αρκετά, και δεν ευχαριστήκαμε καθόλου. Αφού ψάχναμε μετά να φάμε κάπου. Μείναμε κινηστικοί δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Και μας ενόχλησε και το όλος τρόπος της συμπεριφοράς. Δηλαδή, έπινες λίγο από το ποτήρι και ξαφνικά έρχονταν ο άλλος να σου φέρει νερό. Δεν θέλω, μεγάλη, του λέω. Έτρωγες λίγο από το ψωμί, τη το έπαινε μετά να σου φέρει άλλο. Δεν γίνεται, λέω, να φάμε έτσι. Λοιπόν, κατάλαβα, μας ενοχλούσαν όλη την ώρα.
0: Στην αρχική ερώτηση, πες μου πιάτο που ξέρεις να φτιάχνεις.
1: Εντάξει, δεν έχω πολύ μεγάλη γκάμα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τη βελτιώνω και καλύτερα.
0: Δηλαδή
1: έψαξα να βρω μία μορφή ψαρονεφύρου που να είναι πολύ ιδιαίτερη, παιδί μου. Να μην είναι ένα απλό ψαρονέφι που τρώσκε στο κατάστημα. Τι και είναι, όταν λέω.
0: Αργεντίνικο.
1: Όχι.
0: Να του έβαζαν μουσική στα μοσχάρια πριν.
1: Όχι, ψαρονέφι, χοιρινό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά ήθελα. Μιας και ο γιος αρέσκεται πολύ σε αυτό, λέω κάτσε να ψάξω να βρω έναν τρόπο που να είναι λίγο πιο δύσκολο. Να το παιδέψω λίγο παραπάνω το θέμα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην εποχή μας, όλοι μας, άντρες και γυναίκες. Γιατί βρε εσύ, Βασίλη, τα έχουμε όλα πλέον στο πιάτο.
0: Ναι, αλλά από ποιότητα μηδέν.
1: Όχι, άλλο λέω. Η ευκολία να κάτσεις πλέον να δουλέψεις και να δουλευτείς στην κουζίνα, ενώ με την έννοια να συνταγές πρόχειρες, να βίντεο, κατάλαβες. Να συνδυασμοί καινούργιοι, να γνώμες διάφορες. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα για μένα. Ωραία, διαβάζω, βλέπω βίντεο κτλ. Φτιάχνω κάποια πράγματα, μετά θέλω κάτι καλύτερο. Αρχίζω συνδυασμούς. Δηλαδή, είπε ο Βασίλης αυτό, είπε ο Κώστας ίδιο κτλ. Φτιάχνω κάποια πράγματα, μετά θέλω κάτι καλύτερο. Αρχίζω συνδυασμούς. Δηλαδή, είπε ο Βασίλης αυτό, είπε ο Κώστας το

0: Σακάρες. Ναι, αναστατώνεις μια ολόκληρη κουζίνα.
1: Στην Ολυμπία, πες το.
0: Ολυμπία μου, υπάρχει πιο βρώμικη κουζίνα
1: μετά
0: από ένα μουσακά. Πάρα πολύ κουραστική.
1: Μετά όμως είχαν δύο μέρες στο χτυπάς. την Κυριακή που σας έπιαξα μουσακά, γιατί αυτό είναι, ξέρεις, σε απαλλάς μετά κάνα δύο-τρεις μέρες, σε βγάζει, ξέρω, σου δίνει ρεπό, ας πούμε.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλά φαγητά τα οποία είναι πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αυτό το κοτόπουλο, το λεμονάδο με μανιτάρι είναι παιχνιδάκι, είναι για παιδί του δημοτικού.
1: Φιλέ.
0: Ναι.
1: Το κοτόπουλο έφτιαξα μια φορά γιατί ήταν πολύ απλό από τον Τζέιμι Όλιβερ. Κάθομαι, το βλέπω.
0: Σ' αρέσει όλοι, βέβαια.
1: Περίμενε, άστο ότι μου αρέσει. Δεν τον παρακολουθώ
0: βέβαια. Δοκίμασα δηλαδή πολύ το 16. Είχαμε κλείσει λοιπόν, τότε προκαταβολικά.
1: Τζέιμι Όλιβερ. Κάθομαι, το έδωσα στην τηλεόραση και λέει σήμερα, λέει, θα σας πω, είναι πολύ απλό, λέει, για όλους, και θα είναι το πιο νόστιμο κοτόπουλο που θα έχετε φάει στη ζωή σας.
0: Έτσι λένε περισσότεροι, σου θυμίζω. Ναι.
1: Περίμενε. Είναι όμως τόσο απλό, και όταν το φτιάξα, γιατί είναι πολύ απλό, όταν το φτιάξα, πραγματικά ήταν το πιο. Γιατί βάζεις κοτόπουλο στο φούρνο, ρε, θα ξεραθεί λίγο έτσι. Θα ξεραθεί. Όπως...
0: Θα κάνω εδώ μια παρένθεση. Πες και το πες.
1: Αυτός είπε ότι δεν το φτιάξε αυτός. Ήταν της μάνας του συνταγή.
0: Θα κάνω μια παρένθεση για το κοτόπουλο στο που είπες. Δεν υπάρχει πιο απλή λύση από το να το πάρεις έτοιμο απ' έξω και πιο οικονομική. Είναι. Κατάλαβες, λέω.
1: Λοιπόν.
0: Άμα έχεις βρει κοτοπουλάδικο που στο δίνει σε καλή κατάσταση, πάρ' το από εκεί, γιατί είναι και πιο οικονομικό από το να το πάρεις έτοιμο, δηλαδή. Από το να το φτιάξεις στο σπίτι, και εκειμένο το αποτέλεσμα.
1: Διαφώνησα μια φορά σήμερα και έχασα.
0: Από ποιον, δηλαδή. Τον Πέτρο.
1: Ναι.
0: Έχασε τον Πέτρο. Ναι. Πώς το πάθατε εσύ. Έχασε. Χρήστος Κοντός, Βασίλης Παναικολάου.
1: Ήταν τέτοιο, κάτι μετεωρολογικό το θέμα, και μου έβγαλε τον Γκαλιάνο, το είχαν στήσει νωρίτερα νομίζω. Και τα λοιπά. Με έβγαλαν out, τελείως offside, γεια σου και τα λοιπά. Πήρε τώρα τα κεράσματα για εξάμεινο ο Πετράν και το βάλε στα πόδια σου. Λέει, τώρα,
0: α, γι' αυτό έφυγε.
1: Ναι. Πάντα όταν είσαι κερδισμένος φεύγεις, ρε φίλε.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, είναι χαρτοπαικτικός όρος που χρησιμοποιείς, ιδιώς δεν το γνωρίζεις.
1: Θέλεις να το ακούσεις αυτό.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, Τζέιμι Όλιβερ. Λοιπόν, παίρνει ένα κοτόπουλο όπως είναι. Όπως είναι. Εντάξει, το έχει πει, ξέρω, και λοιπά, και λοιπά. Παίρνει λίγο βούτυρο στο χέρι. Το αλήθει.
0: Και το αλήθει.
1: Το αλήθει γύρω-γύρω. Λοιπόν, μισό, όλο αυτό, πρόσεξε τώρα, μια λαδόκολα. Λαδόκολα, πώς το λένε.
0: Λαδόκολα, καλά το είπες.
1: Ναι. Λαδόκολα, έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό. Το κόβεις στη μέση. Το μισό μέσα στην κοιλιά, mm-hmm, και το άλλο μισό τούμπα κάτω. Δηλαδή να είναι προς τα κάτω, προς τη λαδόκολα. Έτσι. Mm-hmm. Μια ολόκληρη, όχι σκελίδα, πώς το λένε, το κεφάλι, σκόρδο, πώς το λένε, παιδί μου αυτό.
0: Ναι,
1: ολόκληρο,
0: ναι, ναι.
1: Το ολόκληρο.
0: Το κεφάλι.
1: Το κόβεις στη μέση, ναι, το μισό στην κοιλιά. Τ' άλλο μισό τούμπα κάτω.
0: Γέμιζε λοιπόν. Ναι.
1: Έτσι. Αλλά το πιπερώνεις από πάνω, το κλείνεις, το βάζεις στο φούρνο. Τόσο απλό. Σου μιλάω. Λοιπόν, βγαίνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Όπως.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ζουμί που βγάζει μετά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που χρησιμοποιείται, ξέρω εγώ, και για, να, για τα δίπλα και τα ριζάκια, το τούτο, το άλλο, τις ματάντες, είδα το φτιάξει, δεν
0: η
1: παίζεται.
0: Η μητέρα ενός συμμαθητή μου, πολύ συχνά, όταν πήγαινα σπίτι τους, φτιάχνανε λαβράκι στο φούρνο σε λαδόκολα. Δεν τη ρώτησα ποτέ.
1: Γιατί?
0: Και το μετάνιωσα. Δεν ζει η γυναίκα εδώ και χρόνια. Πώς το έφτιαχνε έτσι και έβγαινε το πιο ζουμερό ψάρι που έχω φάει ποτέ σπιτικό. Αλλά ήταν τυλιγμένο, επαναλαμβάνω.
1: Και οι Πορτογάλοι φτιάχνουν πολύ ωραίο το. Ναι. Δηλαδή σε λαδόκολα και τα λοιπά, μπακαλιάρο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και ποτέ, και ποτέ, επειδή ήμουν νέος, όσο ξέρεις, δεν είχα το μυαλό μου. Δηλαδή δεν πρόσεξα πώς το κάνει.
1: Δεν
0: την έχασα, ξέρεις. Και μου έμεινε πάντα εσύ. Πώς το έφτιαχνε η κυρία Τούλα αυτό το πράγμα. Και ήταν τόσο νόστιμο και ζουμερό. Εντάξει, εγώ λέω ότι το ωραίο είναι ότι παιδεύεις και παιδεύεσαι με τη μαγειρική. Επίσης,
1: και όταν έχεις όρεξη. Ξέρεις τι είναι το
0: επίσης,
1: καλό.
0: Επίσης, πω κάτι. Έτσι, δεν είναι μόνο δικό μου χαρακτηριστικό, είναι πάρα πολλών ανθρώπων. Όσοι μαγειρεύουν καλά, δεν φτιάχνουν γλυκά. Και το ανάποδο. Όσοι φτιάχνουν πολλά πολύ ωραία
1: έχω
0: γλυκά,
1: δεν μαγειρεύουν. Πώς μπορεί να φτιάχνουν τα γλυκά, δεν
0: ναι, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η διαφορά. Ότι στο ένα παίζεις με τη φαντασία σου, με τα υλικά στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Στο άλλο πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσεις κατά
1: άλλο
0: γράμμα.
1: Κάτσε, αυτά τα Ντουμπάι που βγάλανε μπακλαβάδες και τα λοιπά, δεν έπαιξε.
0: Όχι,
1: κάποιος.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο και ενοχλεί αυτό τις πολύ καλές μαγείρισες, και αντίστοιχα αυτούς που φτιάχνουν υλικά τους ενοχλεί η φαντασία του μαγειρέματος. Πρέπει να είναι
1: γιατί
0: πολύ συγκεκριμένες
1: οι παθολογίες.
0: Αυστηρότητα τρομερή, ναι. Λίγο να πέσεις έξω, το χάλασες, λένε οι γλυκατζοί.

0: είδες το αποτέλεσμά σου. Δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Να, το κατάλαβα και εσένα. Για τον Τζέιμι Όλιβερ να πω.
1: Αυτό στο μεταξύ έπεσε έξω επιχειρηματικά. Έτσι. Τάκλεισε τα περισσότερα μαγαζιά, του τάξησε. Κράτησε 2-3, ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί είχε ανοίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο μαγαζιά αυτό.
0: Εμείς το 2016 είχαμε κλείσει εκ των προτέρων, Βασίλη. Για φαγητό, πρωινό, μεσημεριανό. Είχαμε κλείσει ραντεβού εδώ από την Αθήνα. Τότε υπήρχε η ευκολία, όπως ξέρεις, από τότε να κλείνεις ραντεβού εγκαίρως. Και είχαμε διαλέξει τρεις επισκέψεις σε Τζέιμι Όλιβερ, με εξαίρεση το πρωινό του σε ένα κατάστημα. Τα άλλα δεν μου προκάλεσαν.
1: Είχε ανοίξει μαγαζί εδώ, Αθήνα.
0: Όχι, στο Λονδίνο, λέω. Ότι έκλεινες. Είχαμε πάει έτοιμοι, βρε παιδί μου, τότε. Όλα τα ραντεβού μας ήταν κλεισμένα. Δεν ψάχναμε επί τόπου τι θα φάμε. Με εξαίρεση μία φορά και δεν γέμισε το μάτι, παρότι δοκιμάσαν διαφορετικά πράγματα στο ένα μαγαζί, διαφορετικά πράγματα στο άλλο.
1: Κοίταξε να δεις, για τον Τζέιμι Όλιβερ ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την εκλαϊκεύση της γκουρμέ κουζίνας, κάποιας γκουρμέ κουζίνας. Δηλαδή, ότι έκανε τηλεοπτικές εκπομπές, ότι αυτό, το άλλο, και έγινε, και ήταν πολύ συμπαθής ούτως ή άλλως.
0: Έμαθε πολλούς Βρετανούς να μαγειρεύουν, αυτή είναι η ουσία. Οι Βρετανοί ήταν άθλοι στο φαγητό και επειδή το έψαξα πολύ αυτό το θέμα το 16 που λες και το 19 ξαναπήγα, η μεγάλη επανάσταση στο φαγητό στην Αγγλία οφείλεται βεβαίως στους μετανάστες. Δηλαδή,
1: εντάξει, οι Άγγλοι δεν έχουν και τίποτα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ανοίξετε.
1: Ένας λαός ο οποίος πρόβατα είχε, δηλαδή
0: και
1: τέτοιο
0: όπως και τέχνες, αυτό, δεν είχε, καμία δεν τέχνη. Δώσ' τους να πιούνε και άσου να μην φάνε τίποτα.
1: Από τους μετανάστες, δηλαδή, αυτό.
0: Είναι
1: και ακόμα ισχύει.
0: Είναι δηλαδή, καταπληκτικό αυτό.
1: Τι δηλαδή. Να πας στην Αγγλία, δηλαδή, θα πας σε κάποιο, ή θα πας σε ταϊλανδέζικο, ή έτσι, αλλιώς.
0: Ιταλικό που έγινε μεγάλη κατάληψη από τους Ιταλούς, μετά ήρθαν οι Ινδοί. Αλλά επηρέασαν όμως οι κουζίνες και τους Άγγλους πλέον. Σας προτιμήσει. Δηλαδή, άρχισε το απλό το μαγαζί το εγγλέζικο να βάζει μέσα φαγητά που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, επηρεασμένο από τις τάσεις της εξωτερικού.
1: Οι Έλληνες δεν έχουν επηρεαστεί, φίλε.
0: Όχι, ναι,
1: δεν έχουν επηρεαστεί.
0: Και οι Ιταλοί.
1: Και οι Ιταλοί.
0: Και οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους.
1: Κοίταξε,
0: και
1: ξέρεις,
0: μάλιστα πολύ ιδιαίτερα τα δικά τους. Σου λέει, εγώ δεν τα αλλάζω αυτά.
1: Ξέρεις ότι γινόταν μια μάχη μεγάλη ανάμεσα στην ιταλική και τη γαλλική κουζίνα. Θεωρείται ότι η γαλλική κουζίνα ήταν η πρωτοπόρος μακράν. Και ότι η ιταλική κουζίνα προσπάθησε να αντιγράψει, αλλά ήταν σαν β' εθνική, ας πούμε. Έτσι. Μετά
0: ότι
1: όμως,
0: οι Γάλλοι ήταν οι ευρηματικοί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Οι ευρηματικοί.
1: Μετά όμως οι Γάλλοι έμειναν στάσιμοι στην κουζίνα, έμειναν στάσιμοι και οι Ιταλοί συνέχισαν να δουλεύουν, να δουλεύουν, να δουλεύουν.
0: Ναι,
1: και έκαναν, δηλαδή ανέβηκαν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα σε μερικά τέτοια, δηλαδή να τους ξεπεράσουν ακόμα οι Ιταλοί. Αλλά παρόλα αυτά η γαλλική κουζίνα δεν φτάνεται. Δεν θεωρείται δηλαδή ιερό δισκοπότηρο. Δηλαδή μερικά πιάτα γαλλικά είναι πραγματικά δηλαδή μακράν. Δηλαδή δεν μπορεί να τους πλησιάζει κανένα. Λένε τώρα αυτοί που πιο θεωρητικοί, ας πούμε.
0: Πάντως το καλό είναι γενικότερα τώρα. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα συζήτησης φαγητού. Το καλό σε οποιαδήποτε χώρα είναι να είναι ευπρόσδεκτες όλες οι νέες τάσεις και επιρροές. Να μην είσαι κολλημένος δηλαδή με κάποια πράγματα. Να μην αντιμετωπίσει.
1: Οι Έλληνες είναι κολλημένοι.
0: Εντάξει, είναι, έχουμε καλύτερο. Δοκιμάσει ένα σωρό γεύσεις, έχουν μεταλλαχθεί. Θυμήσου, γυρνάνε. Κάτσε Βασίλη. Θα σε ενίσταμε.
1: Ενίσασε, αλλά κάθε τέτοιο, κάθε 20 μέτρα υπάρχει ένα πιταγεράδικο.
0: Σωστό, αλλά.
1: Δεν υπάρχει, βάλ του Έλληνα τι να του βάλει. Αλλά. Τι σούσι, τι κινέζικο σούσι.
0: Θυμήσου τι φαγητά τρώγαμε μικρή όταν ήμασταν. Θυμήσου τι φαγητά
1: τρώγαμε.
0: Όχι. Λέω στα σπίτια μας, στα εστιατόρια και όχι στα ψητοπολία. Υπάρχουν φαγητά που τα τρώγαμε μικρή και δεν τα τρώμε τώρα. Το κοτόπουλο, το κοκκινιστό που ήταν πολύ συνηθισμένο όταν ήμασταν πιτσιρικαρίτες μας, δεν το βρίσκεις πουθενά σχεδόν πλέον.
1: Τώρα, κάθε τρεις μέρες τρώω. Πλάκα κάνεις. Φυσικά και το προτιμώ.
0: Πολλά πιάτα έχουν αλλάξει, έχουν προσταθεί. Δεν τρώγαμε τόσα ζυμαρικά τότε.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Καθόλου. Τι τώρα, τρώγαμε, ναι. Σκέτα ή με κοιμάτζα.
1: Δεν έχουμε μια κοιλιά από εδώ μέχρι απέναντι. Τα ζυμαρικά.
0: Εχθές το πιο δημοφιλές θέμα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα ήταν ένας καρδιολόγος. Αυτά τα γνωστά που γίνονται. Εμφανίζονται διάφοροι επιστήμονες, λέει ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Και το πρώτο σε αναγνωσιμότητα κείμενο ήταν ένας καρδιολόγος Αμερικανός, ο οποίος είπε ποια 5 πράγματα είχε απαγορεύσει στον εαυτό του και στους ασθενείς του να τρώνε για να προστατεύουν την καρδιά τους. Εννοείται μπήκε όλος ο κόσμος, γιατί το έλεγε με τόση έμφαση αυτό, και πάθανε σοκ οι περισσότεροι Όχι με τα συνηθισμένα του στυλ κάπνισμα, αναψυκτικά. Τρομερή έμφαση εδώ στα αναψυκτικά. Μην πείτε ποτέ στη ζωή σας αναψυκτικά, έλεγε.
1: Καλά είπε.
0: Εκεί που πάθανε όλοι σοκ ήταν ότι μέσα στην πεντάδα είχε το ψωμί και τα ζυμαρικά. Τα αλεσμένα δηλαδή προϊόντα. Εγώ δεν είπα αν έχει δίκιο. Ήταν όμως τόσο εμφατικός που σόκαρε το κοινό και στην πατρίδα του, γιατί όλος ο κόσμος έχει μάθει να ζει με αυτά. Οι αθλητές, εσύ, που είμαστε τώρα εμείς στο χώρο αυτό.
1: Οι αθλητές τώρα είναι με πολλά ζυμαρικά όμως.
0: Πάρα πολλά. Αφού εγώ έλεγα πάντα για να κουκουλώσω τις διατροφικές προτιμήσεις μου, ότι ρε παιδιά, εγώ κάνω λέω αθλητική διατροφή. Επειδή έχω φάει και με ομάδες δηλαδή σε αποστολές στο εξωτερικό. Μου λέει, τι εννοείς? Πρώτο πιάτο, λέω, ζυμαρικά, δεύτερο κρέας. Κλασικό, λέω, σαν εσύ τελικό μαγαζί. Έτσι είναι, αθλητική διατροφή.
1: Πάστα, πάστα. Το πρώτο είναι πρίμο πιάτο, είναι πάντα πάστα.
0: Πάστα και κρέας το δεύτερο. Και όχι όσπρια, που δεν τα συμπαθώ εγώ. Ποτέ όσπρια την ημέρα του αγώνα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ούτε την προηγούμενη ημέρα το βράδυ. Μόνο μπορεί να φας, που δεν το σερβίρουν δηλαδή στις ομάδες, την προηγούμενη μέρα το μεσημέρι. Γιατί θεωρείται πολύ βαρύ και επιδραστικό φαγητό στην υγεία των αθλητών. Και εγώ έλεγα, πάτε κάνω αθλητική διατροφή.
1: Ο Στέλιος Περιστέρης, λέει, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, όταν έφτιαχνε τηγανίτες, θέλει να πει. Τηγανίτες, μάλλον θέλει να πει. Δεν λέρωνε την κουζίνα, απλά μετά βάφαμε τους στίχους και το ταβάνι. Γιατί λέει, βγαίνει, δηλαδή το έχει.
0: Λόγω του ότι, ναι, πέταγε. Ναι. Να σας πω και μια πληροφορία σε όλους σας, γιατί την έχω πατήσει. Πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία σε όλους σας. Μία φορά πήγα να αλλάξω τα γυαλιά μου, Βασίλη. Φοράω γυαλιά από το δημοτικό. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Μου είπε ο φίλος μου οπτικός, καλά μου λέει, πώς έχουν γίνει τα γυαλιά σου? Και η γυναίκα μου λέει, πρώτη ερώτηση, μήπως ψήνεις συχνά στο μπαρμπεκιού? Τον κοιτάω, λέω, ναι. Τα καταστρέφεις.
1: Τα γυαλιά.
0: Τα γυαλιά. Αυτό σας το λέω να το ακούσετε, γιατί είναι από άνθρωπο πάρα πολύ ψαγμένο. Δεν είναι απλά ότι είναι φίλος μου, δεν είναι απλά ότι είναι οπτικός. Μελετάει και πηγαίνει σε σεμινάρια κάθε χρόνο. Καταστρέφονται από την υψηλή θερμότητα οι στρώσεις που έχουμε στα γυαλιά μας των κρυστάλλων. Γιατί όπως ξέρεις, τα κρύσταλλα που φοράνε στα γυαλιά πλέον δεν είναι ένα υλικό απλό. Το βάζω. Έχουν ένα σωρό επιστρώσεις επάνω, για να είμαι πιο σαφής. Όλες αυτές οι επιστρώσεις, παιδιά, από την υψηλή θερμότητα του μπάρμπεκιου καταστρέφονται. Γι' αυτό και η σύσταση είναι, πάρε ρε παιδί μου το δεύτερο. Μου χάρισε μάλιστα τότε. Δεν πλήρωσε τίποτα. Ένα δεύτερο ζευγάρι. Απλώς δεν ήταν πολύ εστιακά τα δεύτερα, ήταν απλά μοιοπίας. Μου τα χάρισε. Αυτά τα δεύτερα θα τα βάζει, μου λέει, την ώρα του ψησίματος. Και πραγματικά ακολούθησα τη συμβουλή του και όντως τα βασικά. Μην ψήνετε με τα γυαλιά το βασικό δηλαδή σκελετό που έχετε στο σπίτι σας, το βασικό ζευγάρι, μην ψήνετε ποτέ στο μπάρμπεκιου. Επαναλαμβάνω, λόγω της υψηλής θερμότητας τα καταστρέφετε. Κιτρινίζουν, φανταστείτε. Κατάλαβες, λέω. Αρχίζουν να κιτρινίζουν οι φακοί σου.
1: Ο Γιάννης λέει, καλώς απόγευμα, φίλη μου Βασίλη, για γεμιστά από τη σύζυγό μου να γλύφεις και τα χέρια σου έχει κόπο. Έχει απ' όλα γεμιστά.
0: Δεν είναι κόπο.
1: Κάτσε μια στιγμή. Έχει ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθά. Αυτό είναι τουρλού, ρε Γιάννη, από Ριζοπούλη. Γιατί έχει και κολοκυθάκια και πατάτες.
0: Αυτό είναι το τουρλού, είναι σε γάστρα μέσα.
1: Γιατί όμως λέει και πατάτες γεμιστές. Πατάτες γεμιστές.
0: Θα ξέρω.
1: Δεν το έχω ξανά.
0: Το τουρλού που θεωρείται και πολύ καλοκαιρινό φαγητό παρεπτόντως.
1: Ρωτήστε.
0: Μου ζήτησε χθες ο γιος μου φασολάδα.
1: Φασολάδα.
0: Ναι, με τέτοιο καιρό του λόγου, ναι. Μιλάμε, την πέτυχα πάρα πολύ καλά αυτή τη φορά.
1: Ρωτήστε το κοινό τι βάζουμε στο μουσακά, λέει. Όχι τα κλασικά υλικά, λέει ο Γιάννης. Τι εννοείς τι βάζουμε? Βάζεις πατάτα, μελιτζάνα,
0: κάποιοι
1: τέτοιο.
0: Ναι, κοιμάς. Κάποιοι κάνουν συνθέσεις διαφορετικές. Δηλαδή αποφεύγουν κάποιοι το να τηγανίζουν τη μελιτζάνα, για παράδειγμα.
1: Στο μουσακά έβαλες κολοκύθι, εσύ. Βάζεις κολοκύθι?
0: Όχι, μελιτζάνα. Με τη μελιτζάνα τηγανίζεις πριν. Ναι, όπου είναι το κλασικό. Κάποιοι λοιπόν δεν τον τηγανίζουν. Ναι, μπορεί να τη βάλουν στο φούρνο.
1: Ο Λάζαρος λέει.
0: Πάντως τα γεμιστά που είπε κάποιος είναι τελικά εύκολο φαγητό.
1: Ποια?
0: Τα γεμιστά είναι εύκολο φαγητό.
1: Εύκολο, ναι.
0: Και εγώ την πρώτη φορά που τελικά.
1: Εντάξει, τα έφτιαξα, μετά είναι εύκολο. Αρχίζουν και βάζουν κάτι σαν κλαμάρι από πάνω, μπεσαμέλ στα γεμιστά τώρα και τούτα και τα άλλα.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Εντάξει,
0: αυτά είναι. Όπως επίσης τα γεμιστά. Άλλοι δηλαδή, βράζουν ελάχιστα το ρύζι πριν για να μαλακώσει και άλλοι το βάζουν κατευθείαν.
1: Εγώ δεν ήξερα τι είναι τα ορφανά. Τι δούλεμα έφαγα. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είχαμε εμείς. Ξέρεις, στην επαρχία, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Είναι τα χωρίς κυμά.
1: Βέβαια, δεν βάζαμε ποτέ κυμά. Εγώ πρώτη φορά με κυμά έφαγα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα τα φτιάχναν για τα πιτσιρίκια, δηλαδή για εμάς τα φτιάχνανε πάντα με κυμά. Και πηγαίναν μετά οι μεγάλοι στα έξω να φάνε τα άλλα, τα ορφανά. Για τα πιτσιρίκια θέλαμε τα. Με κυμά να είναι όλα. Ο κυμάς είναι η πιο εύκολη μορφή σύντησης των παιδιών.
1: Ποιο?
0: Ο κυμάς.
1: Ο κυμάς.
0: Η πιο εύκολη μορφή σύντησης και ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πέραση, γιατί αν θυμάσαι καλά, παλιά υπήρχε ο μύθος στην Ελλάδα. Μπορεί να φας κυμά έξω και που ξέρεις τι έχουν βάλει μέσα. Και απαντούσα όταν μεγάλωσα, συγγνώμη ρε παιδιά, θέλετε να μου πείτε δηλαδή το κρέας, το κομμάτι, είναι καθαρό όταν το μου κάνεις μπριζόλα, αλλά άμα το βάλεις στη μηχανή, χαλάει. Υπήρχε μια μυθολογία με τους κυμάδες, θυμάσαι?
1: Υπήρχε, γιατί.
0: Μα ένα
1: γιατί
0: κομμάτι κρέας το βάζεις, δεν είναι Ολυμπία, σε μια μηχανή. Ναι, ναι. Δηλαδή η μηχανή το χαλάει.
1: Περίμενε. Παλιότερα δεν έβλεπες το κομμάτι, δεν το διάλεγες εσύ. Το διάλεγε ο Κρεοπόλης. Και σου λέγε τώρα ο Κρεοπόλης, ναι, μάλλον θέλει να ξεφορτωθεί τα παλιότερα και τα κάνει κυμά τα παλιότερα.
0: Μα και στην κουζίνα ένα εστιατορίο. Δεν βλέπεις. Έτσι δεν είναι. Δεν βλέπεις τι κάνουν. Μόνο πλέον σε κάποια ζαχαροπλαστεία είναι ανοιχτή η κουζίνα και βλέπεις πώς φτιάχνουν τα γλυκά.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει ένα μικρό δίκιο για τον κυμά. Τώρα πια που βλέπεις και λες αυτό το κομμάτι κυμά και το κάνει μπροστά σου κυμά και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα
0: ναι, όχι, ήταν μια μυθολογία γι' αυτό και πλέον όπου και να πας, Βασίλη, όπου σερβίρουν κρέας, μα όπου και να πας υπάρχει μέσα μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό. Έτσι είναι.
1: Πήγε έξω, ρε φίλε.
0: Ναι, καταλάβεις. Είδες πώς του πέρασε το χρόνο. Εγώ τώρα πώς θα περάσω το δικό μου δίωρο.
1: Εντάξει. Θες να κάτσω. Λοιπόν,
0: θα τα βγάλω πέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ, Βασίλη, φτιάχνω γιουβαρλάκια στην κόρη μου που είναι 10 χρόνια. Χρονών και τις αρέσουν και τα τρώει μόνο από μένα.
0: Με αυγολέμονο φαντάζομαι, όχι με τη μορφή σούπας. Ο Σωτήρης ήταν αυτός.
1: Ήταν ο. Ποιος ήταν? Ο Στέλιος.
0: Ο Στέλιος.
1: Όχι.
0: Όποιος και να ήταν. Γιατί υπάρχουν δύο μορφές.
1: Ο Μουσακάς δεν είναι τόσο δύσκολο φαγητό, απλά θέλει πολλές Παρασκευές και χρόνο αυτό για να γίνει.
0: Λέει και ο πέδεμα και πολλά τζάρτζαλα. Τηγάνια, κατσαρόλες κτλ. Ταψί.
1: Λοιπόν, τα ντολμαδάκια βάζουν πιάτο για να μην διαλυθούν και το στιφάνο βάζουμε πιάνο να μην διαλυθούν τα κρεμμύδια. Όπα.
0: Ένα δύσκολο φαγητό που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο είναι λαχανοντολμάδες. Πρέπει να έχεις χέρι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πρέπει να έχεις χέρι. Το τύλιγμα, έτσι είναι Ολυμπία. Το τύλιγμα. Μακαρίτσα η μάνα, δηλαδή τρέχαν όλες που θα μας φτιάξεις. Είναι το τύλιγμα. Πώς θα το τυλίξεις το ρημάδι, πώς θα το απλώσεις το φύλλο, πώς θα το τυλίξεις. Δεν το έχω. Δηλαδή δεν το έχω δοκιμάσει καν αυτό. Αλλά όλοι τους τρώνε. Να ένα πράγμα που βρίσκει συνέχεια. Μα σε παλιά δεν τρώγαμε. Δεν έβρισκες έξω στα παλιά όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Έτρωγες μόνο τολμαδάκι αυγολέμονο, θυμάσαι. Δεν υπήρχαν λαχανοτολμάδες. Ή τα κολοκύθια τα γεμιστά. Πάλι ένα φαγητό που αρέσει πάρα πολύ στην εποχή μας. Και παλιά δεν στο σέρβιραν εύκολα.
1: Δημήτρη, το διάβασα το μήνυμά σου τώρα.
0: Όλα με κυμάδες ήταν μεταξύ, όπως καταλαβαίνω.
1: Λέω στον Δημήτρη τώρα που έστειλε ένα μήνυμα σε σχέση με προηγούμενο θέμα. Το διάβασα, εντάξει.
0: Το αγαπημένο φαγητό ποιο είναι για να το κλείσουμε?
1: Είναι τέτοια. Είναι κολοκύθια γεμιστά.
0: Ένα θέσμο. Δηλαδή, αυτό. Κολοκύθια γεμιστά. Ναι, τα ανέφερα μόλις τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι το σασίμι, ας πούμε. Δεν το βρίσκει.
0: Εμένα βάλεμε να τρώω υποχρεωτικά σαν τιμωρία μία εβδομάδα μακαρόνια με κυμά. Ευχαρίστω θα τη δεχτώ αυτή τη τιμωρία.
1: Μια εβδομάδα αστακό συνεχώ. Τρώω αστακό συνεχώ. Άσε και καραβίδα όταν τελειώνει ο αστακό.
0: Έχει ειδήσει να πει.
1: Έχει. Λοιπόν, γεια σα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά. Εμεί θα ξαναλέμε αύριο το πρωί στι 10. Γεια σου, Ιλία. Καλή συνέχεια. Για χαρατζή πρωτάδελφοι ειδήσεων. Να το πει και αμέσω μετά ο Ιλία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 6 από την Ερασπόρο. Στη ρύθμιση του τρέχουν Ολυμπία Γιαννικόπουλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες, ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική και εκατοντάδες συλλήψεις. Ο απολογισμός των επεισοδίων που ξέσπασαν στο Παρίσι αλλά και τουλάχιστον 15 ακόμη πόλεις της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal στη Βουδαπέστη. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του τελικού, οι Παριζιάνοι επιβλήθηκαν των Λονδρέζων με 4-3 στα πέναλτ και κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη σερή χρονιά. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της Greek Basket League, αφού αμφότεροι έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών επί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στις 9 στο ΣΕΦ, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Ως το 2028 θα φορέει τη φανέλα του Ατρόμητο Γιώργος Τζοβάρας, με τους Πύρελ στερεότητες να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολέου του 27χρονου ακραίου επιθετικού. Σύντομα θα δώσει η εθνική ομάδα τα παιχνίδια της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Και επίσημα νέο προπονητή του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο, με τον 45χρονο Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνεται από τους Κιάν Έρθρους, που έχουν ήδη συμφωνήσει και για την απόκτηση του 29χρονου μεσοδυτικού Γαβριήλ Πέτα από την Νίκη Βόλου. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, με τον 29χρονο διεθνή forward να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για ακόμη 2 χρόνια θα βρίσκεται στον πάγο της Καρδίτσας ο Νίκος Παπανικολόπουλος, με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν επίσημα την ανανέωση της εργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή. Τρίτος τελικός στις 7:30 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη για την Water Polo League των γυναικών με τη σειρά στο 1-1. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-0 στη σειρά και κατέκτησαν τον τίτλο για 14η σερή χρονιά. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε ο Ελβετός Σίμον Χάμερ, που πήδηξε 8-51 στο μήκος του ετήσιου meeting δεκάθλου που γίνεται στο Γκέτζις της Αυστρίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρεμόνα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο rsport.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.

Αλλά συγγνώμη, παιδε Αλέξανδρα, θα ξεκινήσουμε κολλά τα αποδητήρια χωρίς το σήμα της εκπομπής κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι Κυριακή. Α, το βαλές. Α, εγώ δεν τ' άκουσα. Ναι, εντάξει. Ήταν το αριστερό κλειστό.

Το τραγούδι δεν είναι παρήγορο, μιλάει για λεφτά. Αλέξανδρε, να μάθεις και εσύ το ανέκδοτο που κυκλοφορεί στη χώρα μας μετά την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, του κ. Στουρνάρα, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερη περιουσία από τα φιλανδικά. Τι παίρνω, λέει, τηλέφωνο στους Φιλανδούς και τους ρωτάω, σας πονάει, είναι μπακαλιάρι ο Στουρνάρας. Και μου το κλείνουνε. Εντάξει, μπακαλιάρι είναι νορβηγική βεβαίως υπόθεση, αλλά αφορά στην πραγματικότητα και όλη την Σκανδιναβία. Α, κυρίες και κύριοι, έχει τελειώσει το δίωρο Παπα-Νικολάου, τελείωσε και η ενότητα περί φαγητών, να το ξέρετε. Εδώ αποχωρεί η Ολυμπία, να φανταστείτε. Πώς θα συζητήσουμε πλέον για φαγητά χωρίς την Ολυμπία. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος λοιπόν είναι στην κονσόλα των ήχων και σας εγγυόμαστε ότι με τη δική του συμμετοχή μουσικά δεν μπορείτε να χάσετε. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και το μόνο αθλητικό γεγονός που έχουμε να καλύψουμε ως Era Sport, να θυμάστε ότι είναι ένας τελικός γυναικών στο πόλο, δηλαδή Ολυμπιακός με Βουλιαγμένη, μια σειρά η οποία έχει πάει στο 1-1. Δεν είναι όπως το ανδρικό που σκούπισε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Καλά ρε Αποστολόπουλε, εσύ Ολυμπιακή. Μια νίκη στον Παναθηναϊκό μετά από 60 τόσες επιτυχίες που έχετε συνεχόμενες. Χάθηκε ο κόσμος να τους δώσετε. Τι θα άλλαζε.

Να θυμίσουμε ότι σας περιμένουμε στην παρέα μας σαν να είναι καθημερινή. Βέβαια πολλοί λείπετε και από τα σπίτια σας, έχετε εκδράμει. Άλλοι θα βολτάρετε σίγουρα με τέτοιο καλό καιρό που έχει. Πολλοί έχετε μπροστά σας μια αργία, την αυριανή του Αγίου Πνεύματος. Αν όμως μας ακούτε από εκεί που βρίσκεστε, να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του Viber, όπου η παρέα ανοίγει με το που θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ, είτε μέσω SMS πληκτρολογείτε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160.

Πήγα να πω και το προσωπικό μου μέσα στο Facebook και ευτυχώς θυμήθηκα ότι πρέπει να το βάλω στο αθόρυβο. Καλώς στη χαρά μας. Και γιατί έστειλε μήνυμα και ο φίλος μου Παναγιώτης, ως γιος παλαιού εστιατόρα. Θα τα ανοίξω όπου να είναι, Παναγιώτη.

Στο Messenger με βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας, και από εκεί και πέρα υπάρχει και το mail στην διεύθυνσή μας erasport@papakia.gr. Να αρχίζετε τώρα που τελείωσε και το Champions League να προετοιμάζετε για παγκόσμιο κύπελλο. Εδώ να φανταστείτε, έχουμε κάνει και σχετική αναμόρφωση των χώρων μας, διότι εμφανίστηκαν τα social media που θα δουλέψουν την περίοδο του Μουντιάλ, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια παγκόσμιο κύπελλο που έχετε δει ποτέ. Εντάξει, την φράση Μουντιάλ, τη λέξη Μουντιάλ, τον όρο αυτό να μου επιτρέψει να το χρησιμοποιώ, είναι ο αγαπημένος των Ελλήνων δημοσιογράφων. Είναι η ισπανόφωνη εκφορά του παγκοσμίου κυπέλου. Μουντιάλ κανονικά λέμε τα παγκόσμια κύπελλα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, που γίνονται σε λατινικές χώρες. Αλλά επειδή μας αρέσει, το έχουμε συνηθίσει από νεαροί τότε στη δημοσιογραφία, μας έχει κολλήσει. Έλληνα δημοσιογράφη να το λέει World Cup, το ξακούσει ποτέ, Αλέξανδρο, κανένας. Μπορεί να χρησιμοποιούμε εκατοντάδες λέξεις σε αγγλικές στην καθομιλουμένη, αλλά αυτή δεν μας έχει κολλήσει. Όπως και στο μπάσκετ υπάρχει FIBA World Cup και όλοι το λέμε Mundo Basket ακόμα. Γιατί προσέξτε μία σύμπτωση χρονική για τους δημοσιογράφους της γενιάς μου, θέλω να πω. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου το 86, Αλέξανδρε, έγινε στο Μεξικό, και το παγκόσμιο κύπελλο του μπάσκετ στην Ισπανία. Δηλαδή ξεκινήσαμε να δουλεύουμε όλοι με Μουντιάλ και Mundo Basket, κυριολεκτικά δηλαδή.

Να καλησπέρισω τους πρώτους πόντους στην παρέα, όπως το φίλο το Μαρίνο, και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Γενικά ευχαριστώ και εσάς που έχετε βεβαίως αντιδράσεις, ενστάσεις, αντίθετη γνώμη. Είναι απολύτως αποδεκτά αυτά, βοηθάνε και τη δική μου σκέψη. Εννοείται ότι δεν ευχαριστώ όποιον δεν μπορεί να εκφραστεί ανθρώπινα. Αλλά τι ωραίο σκηνικό ήταν μετά τη λέξη του χθεσινού τελικού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο των 2-11 με τον κοντύτερο παίκτη του τελικού, το Βιτίνια. Γιατί έπρεπε ο Γιάννης να απονείμει το τρόπαιο του MVP στο Βιτίνια και κάναν και διπλό ασπασμό, όπως είδες Αλέξανδρε. Και πριν την απονομή και μετά. Του φύγει μέση του Γιάννη. Καταπληκτικό πάντως πλάνο, τηλεοπτικό και φωτογραφικό, να βλέπεις αυτή την τεράστια υψομετρική διαφορά του κορυφαίου μέσου της χρονιάς, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, γιατί ο Βιτίνια δεν είναι απλά ο κορυφαίος του χθεσινού τελικού, είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Paris Saint-Germain και πέρυσι και φέτος, μια αξία καταπληκτική, η οποία, όπως θα είδατε χθες, αναδείχθηκε εκεί που έπρεπε. Με το που έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης η Παρή Αλέξανδρε, ο κυρίαρχος του γηπέδου ήταν ο Βιτίνια. Και τσαντίστηκε βέβαια που τον έβγαλε ο προπονητής του. Ο πρώτος που εκνευρίστηκε, γιατί ήξερε πόσο καλά είχε παίξει, ήξερε ότι μπορούσε να αντέξει, έτσι πίστευε ο ίδιος, αλλά όπως καταλαβαίνετε είχαν άλλη άποψη στο προπονητικό επιτελείο της Παρή. Θα ήθελε να εκτελέσει και πέναλτι, είμαι βέβαιος, αλλά το σχέδιο ήταν διαφορετικό. Με την ευκαιρία ξέρω δύο ανθρώπους που με προέτρεψαν να παίξω θρίαμβο της Παρή στα πέναλτι, αλλά δεν τους άκουσα, Αλέξανδρε. Το είχαν δει το όνειρο οι άνθρωποι. Εκείνο που δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι στοιχηματικά είναι ότι όλη τη χρονιά στην Premier League, μιλάμε για 38 αγώνες, Αλέξανδρε, η Arsenal δεν είχε χρεωθεί ποτέ με πέναλτι. Και το χρεώθηκε εχθές. Προσέξτε, έβγαλε ολόκληρη την Premier League η Arsenal χωρίς να χρεωθεί ένα πέναλτι, αλλά τη συνέβη χθες και αποδείχθηκε μοιραίο.

Επειδή μου αρέσουν αυτά τα στοιχεία των αγώνων, αυτά που δεν πιάνει εύκολα το μάτι ή ο νου σε πρώτο χρόνο, εδώ να θυμίσουμε ότι η Παρή κέρδισε πέναλτι με τον πλέον εύκολο στην πρόβληψη παίκτη, δηλαδή τον πιο, πώς να το πω, αποτελεσματικό στο ένας εναντίον ενός, τον Κφαρατσχέλια. Το πότε το κέρδισε, προσέξτε, όταν είχαν δεχθεί πλέον κίτρινη κάρτα και ο αμυνόμενος στη δεξιά πλευρά της άστρας και ο αντίστοιχος επιτιθέμενος. Ήταν ευάλωτοι δηλαδή και οι δύο πιθανοί προσωπικοί αντίπαλοι του Κφαρατσχέλια σε εκείνη τη φάση, το οποίο βεβαίως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν δέχεσαι κίτρινη κάρτα, πλέον δεν μπορείς να μαρκάρεις με την ευκολία, την άνεση ή αν θέλετε το ρίσκο σε σχέση όταν είσαι καθαρός μες στο παιχνίδι, και η φάση συγκεκριμένη θεωρήθηκε τότε από όλους προβλέψιμη. Ότι θα διεκδικούσε δηλαδή η Παρή από την πλευρά του Κφαρατσχέλια αυτή τη φάση, το ένας εναντίον ενός απέναντι στον Μοσκέρα. Ο οποίος Αρτέτα, ωραία, σπουδαία δουλειά παρεπτόντως ως προπονητής σας τα τελευταία χρόνια, δεν το σκέφτηκε νωρίτερα αυτό, να αποσύρει τον Μοσκέρα. Το έκανε δυστυχώς για την ομάδα του αμέσως σχεδόν μετά τον καταλογισμό του πέναλτι. Όπως αν θέλουμε να ψηρίσουμε, γιατί αυτό κάνουν και οι προπονητές, το χθεσινό τελικό, και ο Λουίς Ενρίκε πιθανόν να μετανόησε για την απόφαση του να βγάλει έξω το Βιτίνια, γιατί η αποχώρησή του, η αλήθεια είναι ότι χάλασε την ισορροπία που είχε διαμορφώσει η Παρή σε σχέση με την παρουσία του. Πάντως στην Arsenal μπορεί να μην έχουν κατακτήσει ακόμα Champions League. Αυτή και η Ατλέτικο είναι οι δύο ομάδες, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε, που θεωρείς ότι κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουν αυτό το τρόπεζο, ναι, με βάση την παρουσία του στην Ευρώπη. Του χρόνου θυμίζω τελικώς θα γίνει στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης, στην έδρα της Ατλέτικο. Δεν της το εύχομαι, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι η ομάδα που την εκτιμώ πολύ, αλλά δεν τη συμπαθώ λόγω του τρόπου με τον οποίο αγωνίζεται εδώ και χρόνια. Αλλά ναι, είναι τα δύο κλαμπ που λες ότι νομοτελειακά, αφού μπορούν και στέκονται σε αυτό το υψηλό επίπεδο επί σειρά ετών, κάποια στιγμή θα τους κάτσει.

Στο μεταξύ, για να μην αρκούμαστε μόνο στις δικές μας εντυπώσεις και στις δικές μας γνώμες, πανευρωπαϊκός λοιπόν, από χθες το βράδυ αναγνωρίζεται το αγωνιστικό μέγεθος της Paris Saint-Germain του Luis Enrique, εισάξιο της μεγάλης Μπαρσελόνα που έφτιαξε ο Pep Guardiola. Δηλαδή όλος ο κόσμος, οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, παραμιλούν για αυτή την ομάδα, επαναλαμβάνω, σχεδόν την κατατάσσουν, δηλαδή λίγο πιο κάτω από την Μπαρσελόνα της προηγούμενης δεκαετίας. Και επειδή υπάρχουν και από εσάς ενστάσεις που έχουν να κάνουν με το θέαμα περισσότερο αυτών των μεγάλων ομάδων, των μεγάλων των μεγάλων γκρουπ που σχηματίζονται σε κάποιες περιόδους, θα σας το πω και διαφορετικά για να είμαι πιο σαφής. Η μεγάλη εκτίμηση οφείλεται στο γεγονός και στις δύο αυτές ομάδες, γιατί επαναλαμβάνω, άρχισε χθες να θεωρούνται σχεδόν ισόποσες, στο ότι εξαφανίζουν τον αντίπαλό τους από το παιχνίδι. Ότι δηλαδή, όποια ομάδα και να τους βάλεις μπροστά, αυτές θα φτάσουν σε ένα σημείο να τον πνίξουν με τον Α ή τον Β τρόπο. Να το πω και αλλιώς, για να γίνει πιο κατανοητό. Δεν θες ποτέ να παίξεις. Δεν ήθελες ποτέ να παίξεις απέναντι στην Μπαρσελόνα του Γουαρδιόλα και δεν θες πλέον να παίζεις απέναντι στην Παρί του Ενρίκε. Μόνο η Μπάγερν κατάφερε στην πραγματικότητα να αντισταθεί στεναρά, μέχρι εκεί που την έπαιρνε δηλαδή, στην φετινή Παρί Σεντζερμέν, που είναι όχι απλά η ομάδα της δεκαετίας, αν θέλετε της διετίας νομή, είναι και το πρώτο φαβορί και για το επόμενο Champions League. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τη Real Madrid, που πραγματικά είναι ένα κλαμπ εκτός συναγωνισμού όσον αφορά την κατάκτηση τροπέων στην Ευρώπη, θυμίζω ότι από το 1990 και τη Μίλαν είχαμε να δούμε back-to-back επιτυχία, δηλαδή δύο συνεχόμενα τρόπαια στην Ευρώπη. Η Paris Saint-Germain, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θα είναι πρώτο φαβορί για να κάνει και τριπλέτα του χρόνου. Να μας θυμίσει δηλαδή τον Άγιαξ του παρελθόντος, την Bayern του παρελθόντος, τη Liverpool του παρελθόντος. Τώρα που είπα Liverpool, εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι United, μπορεί ο μεγάλος μου εχθρός από παιδί να είναι η Liverpool, αλλά οι αξίες πάντα αναγνωρίζονται. Αυτό που έκανε η Liverpool απολύοντας τον Σλότ, να βγάλει ολόκληρη επεξηγηματική ανακοίνωση γιατί πήρε αυτή την απόφαση, αυτά είναι, ξέρετε, στα μυαλά μόνο των Άγγλων. Δηλαδή ο σεβασμός ο αθλητικός προς όλους είναι ασυναγώνιστος. Γιατί θυμίζω, πρώτα βγήκε η ανακοίνωση της απόλυσης, να το πω έτσι, του Σλότ από τον πάγκο της Λίβερπουλ, και σε δεύτερο χρόνο το σκεπτικό της απόφασης, παιδιά. Το σκεπτικό, λες και ήταν δικαστήριο. Δεν ανακοίνωσαν μόνο το αποτέλεσμα της αναζήτησής τους, αλλά και το σκεπτικό τους, γιατί έπρεπε να φτάσουν σε αυτή την αλλαγή προπονητή. Είναι όχι απλά ένα βήμα μπροστά στη σκέψη, στη σύλληψη δηλαδή και στην πραγμάτωση, είναι μια ολόκληρη, ένας άλλος κόσμος για εμάς τους Έλληνες, που το καλύτερο που έχουμε κάνει τελευταία χρόνια, γιατί παλιά δεν συνέβαινε ούτε αυτό, είναι να βγάζουμε και ένα ευχαριστώ κύριε Μαρτίνεθ, ευχαριστώ κύριε Αλμέιδα, έτσι δεν είναι, ευχαριστώ κύριε Καρβαχάλ, πώς λέγω τον προπονητής πριν το με τη Λίμπαρ, Καρβαχάλ είπα, Καρβαλιάλ, ναι, έμεινα με τον Καρβαχάλ. Έμεινα με τον Καρβαχάλ γιατί πριν από λίγες μέρες είδα και ένα το θεαματικό πανό στον Περναμπέου. Ο Καρβαχάλος Πιτσιρίκη, Αλέξανδρε, είχε συμμετάσχει σε μια παρουσίαση του Πέρεθ, πάλι τότε πρόεδρος ήταν ο Πέρεθ, της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το αντικείμενο εκείνης παρουσίασης, ως πιτσιρικάς. Και το πανό, το κορεό που ξεδιπλώθηκε στον Περναμπέο ήταν ο Καρβαχάλ πιτσιρικάς με τον Πέρεθ και ο Καρβαχάλ, τώρα που αποχώρησε, πάλι με πρόεδρο το Φλωρεντίνο. Είναι αυτό που λέμε για κάποιους
τα κλαμπ είναι δεύτερη οικογένεια. Όπως για τον Δημήτρη Φλιώνη, δεύτερη οικογένεια. Μπορεί να μην ήταν ποτέ εξής ο Δημήτρης, στα 29 του τώρα. Μπορεί να μην γαλουχήθηκε μπασκετικά στην ΑΕΚ αλλά στον Άρη, αλλά είδατε πώς αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του. Με την ευθύνη, το σεβασμό, αυτά που του δίδαξε ο αείμνηστος πατέρας του, πήγε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, άρον-άρον, να πάει στην κηδεία να επιστρέψει για να παίξει εχθές εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι διδάχθηκε τον πατέρα του. Μπορεί να του είπαν από την ΑΕΚ, λείψωσες μέρες θέλεις, μείνε με την μητέρα σου και τους αδέλφους εκεί πέρα. Όχι, ο Δημήτρης σου λέει, εγώ θα γυρίσω να παίξω εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι διδάχτηκα, έτσι έμαθα, έτσι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
6: Ακούτε Hera Sport.

Εντάξει, εγώ δεν είμαι μουσικός, Αλέξανδρε, αλλά έχω μάθει ότι όταν ακούω την κιθάρα τη συγκεκριμένη, κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό μου στους Dire Straits. Δεν υπάρχει πίσω να το χάσω, δηλαδή, αυτό το στίχημα. Ίσως να είναι το πιο χαρακτηριστικό παίξιμο πραγματικά μεγάλου γκρουπ της rock μουσικής. Μπορείς να με μπερδέψεις, δηλαδή, θέλω να πω, με άλλα ακούσματα, γιατί δεν είμαι, επαναλαμβάνω, ειδικός, αλλά με τους Dire Straits αποκλείεται.

Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8. Δεν σας άρεσε κάποιος ο χθεσινός τελικός, γιατί δεν ήταν τόσο θεαματικός, δεν είχε σκορ μεγάλο, γιατί είχατε άλλες προσδοκίες. Πολλοί κόσμος περίμενε από την Παρή να βάλει 3-4 γκολ. Εδώ τα λέμε ακόμα. Και πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι σαν τον Paul Scholes που φαντάστηκε την Arsenal να χάνει από 3-0 και πάνω, δεν έπεσε μέσα. Λέτε κάποιοι ότι δεν το θυμόσαστε καθόλου. Σε αυτό κάνετε ένα μικρό λάθος, να μου επιτρέψετε, γιατί κάθε αγώνας πηγαίνει στα πέναλτι, για έναν πολύ σαφή λόγο μένει στο μυαλό των περισσότερων τουλάχιστον. Να μου επιτρέψεις, Σωτήρη, να διαφωνήσω μαζί σου ξεκάθαρα, αφού θεωρείς ότι το ποδόσφαιρο της Paris Saint-Germain είναι και άναρχο και χωρίς φαντασία, το βλέπεις ως στρατιωτάκια, αλλά εντάξει, εγώ έχω πολύ διαφορετική άποψη. Είναι όλα μελετημένα, όλα προγραμματισμένα, σε σημείο που να απορείς με την εκτέλεση. Ξέρετε, ο αθλητισμός, μάλλον το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, ώρες-ώρες σου φαντάζει με χορογραφία. Έχει τα απρόπτα, εννοείται, ποδόσφαιρο είναι προς Θεού, αλλά στις εκτελέσεις ώρες-ώρες νομίζω ότι βλέπεις ένα μπάλετ. Σε σημείο που καταλαβαίνεις πολλές φορές, ακόμα και σχετικά μακριά να είσαι το ποδόσφαιρο, αλλά βλέποντας όμως έναν αγώνα, αυτό θέλω να πω, αρχίζεις να προβλέψεις και κάποιες κινήσεις. Λες και παίζεις κάκι, ξέρεις μερικές φορές ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Γιατί το έχεις δει το έργο, δηλαδή έχεις εντρυφήσει, αν το βλέπεις προσεκτικά το παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain, Σωτήρη, ήταν άναρχη όταν ο Άρκε Λαϊφή επένδυσε όλα τα χρήματα στους Star. Μάζευε δηλαδή ποιος ήταν ο καλύτερος στον κόσμο, Μέση. Ποιος είναι ο πιο διαφημισμένος, ο Εμπαπέ. Και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν άναρχο. Ο Λουίς Ενρίκε ήρθε να βάλει μια τάξη, ήρθε να βάλει ένα πρόγραμμα, ήθελε να φτιάξει μια ομάδα και τα κατάφερε με αρχή και τέλος. Πήρε τον καταλληλότερο άνθρωπο που υπάρχει στην Ευρώπη, τον Λουίς Κάμπος, τον Πορτογάλο, για να ανακαλύπτει παίκτες που ταιριάζουν σε αυτόν τον προγραμματισμό. Έφυγε το σταριλίκι από τη μέση και φτιάχτηκε μια Paris Saint-Germain που από εκεί που ήταν πράγματι μισητή ως νεοπλουτίστικη ομάδα. Ξέρετε αυτή η λογική, εγώ έχω τον παρά μου και θα παίρνω τους τίτλους έτσι με τον παρά μου. Φυσικά θα έχει τα μούτρα του με αυτή τη λογική ο Άρκε Λαϊφή. Υπάκουσε, κατάφεραν να συνεννοηθούν αυτοί οι τρεις στην πορεία. Επενδυτής, αθλητικός διευθυντής και προπονητής, για να δημιουργήσουν αυτό το θαυμάσιο σύνολο που, επαναλαμβάνω και δεν μου το βγάζει το μυαλό, θα έχει βεβαίως και διάρκεια. Σας εντυπωσίασε και εμένα ο Μαρκίνιος, 13 χρόνια αν θυμάμαι καλά είναι στην Paris Saint-Germain, ο Βραζιλιάνος αρχηγός της, με το που σφύριξε, αξίζει να το δείτε όσοι δεν το έχετε προσέξει, υπάρχει ειδικό βίντεο, σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής, Αλέξανδρε, δεν πανηγυρίζει τίποτα, σφυρίζει τη λήξη μάλλον, εκτελεί το τελευταίο πέναλτι, λίγει ο αγώνας, με θρίαμβο της Παρί, δεν πανηγυρίζει, η πρώτη δουλειά είναι να πάει στον συμπαίκτη της Εθνικής Βραζιλίας, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, που είναι ο μοιραίος για την Arsenal εκτελεστή στο τελευταίο πέναλτι, να του μιλήσει, να τον παρηγορήσει, να μαζευτούν μετά και άλλοι παίκτες της Παρή δίπλα στον Γκάμπριελ. Και μετά από όλα αυτά ο Μαρκίνιος άρχισε να συμμετέχει στο πανηγύρι της ομάδας του. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Ο Μαρκίνιος ήξερε ότι οι πανηγυρισμοί προσωπικά για αυτόν θα έρθουν στην ώρα τους, με την απονομή τρόπεου στα χέρια του ιδίου. Όχι, το πρώτο του μέλημα ήταν να βοηθήσει τον αντίπαλο χθες, μα και συμπαίκτη της Εθνικής Βραζιλίας, τον Γκάμπριελ. Μας φαίνονται παράδοξα αυτά τα πράγματα, ειδικά στον ελληνικό αθλητισμό, μα για κάποιους είναι τρόπο ζωής.

Επίσης ένα στιγμιότυπο που δεν το έπιασε ή αν θέλετε δεν προβλήθηκε εκείνη τη στιγμή σε πρώτο χρόνο είναι η εικόνα του Declan Rice. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποδοσφαιριστή που βλέπει την ομάδα του να χάνει το τελευταίο πέναλτι μαζί και το τρόπαιο και να έχει γονατίσει σχεδόν με ένα περίεργο χαμόγελο στα χείλη του, Αλέξανδρε, του στυλ «Αμάν, πώς το χάσαμε», αλλά χαμογελα, ένα χαμόγελο πίκρας, κατάλαβες, δηλαδή ότι εδώ το χάμε και το χάσαμε. Έχει μείνει σε αυτή την εικόνα ο Declan Rice για περίπου 7-8 δευτερόλεπτα. Αυτός ο περίεργος μορφασμός του, μια εικόνα προσωπικά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Όλους τους βλέπεις, περίλυπους, να κλαίνε, να πέφτουν στο χορτάρι. Ο Declan Rice έχει κάτι σαν μορφασμός του, μια εικόνα προσωπικά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Όλους τους βλέπεις, περίλυπους, να κλαίνε, να πέφτουν στο χορτάρι.

Να μου επιτρέψει αυτό το σημείο να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο κείμενο που βρήκα αφιερωμένο στην Arsenal χθες από Έλληνα στο Facebook, Έλληνα που αγαπάει πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο και όχι αποκλειστικά την Arsenal. Θα σας το διαβάσω. Ο τίτλος είναι «Σκάση και κολύμπα» και είναι ένα ιδιαίτερο κείμενο το οποίο ξεκινάει ως εξής. Σκάσε και κολύμπα όταν οι αστέρες σου τραυματίζονται ξανά ο ένας μετά τον άλλον. Σκάσε και κολύμπα όταν χάνεις το ντέρμπι κορυφής και προβάδισμα 9 βαθμών μπαίνοντας στο τελευταίο μήνα του πρωταθλήματος. Σκάσε και κολύμπα όταν αναγκάζεσαι να βγάλεις τη σεζόν χωρίς ακραία μπακ, αλλά με στόπερ που παίζουν εκεί κατά ανάγκη. Σκάσε και κολύμπα όταν το άγχος σε κατατρώει. Σκοράρεις αποστημένα και όλοι σε περιμένουν στη γωνία για να τους διασκεδάσεις με τις αποτυχίες σου. Σκάσε και κολύμπα ακόμα και όταν παίρνεις την Premier League και σε αποκαλούν τη χειρότερη πρωταθλήτρια στην ιστορία. Σκάσε και κολύμπα όταν παρατάσεις τον τελικό του Champions League για να παίξεις το 63ο παιχνίδι στη σεζόν απέναντι σε μια ενδεκάδα που κατά μέσον όρο έπαιξε μόνο 30 παιχνίδια, 30-90 λεπτά, ενώ εσύ έχεις βγάλει, επαναλαμβάνω, 63 με τους περισσότερους παίκτες σου σε αυτήν την ενδεκάδα. Σκάσε και κολύμπα όταν στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας σου αναγκάζεις να παίξεις όλη την παράταση ευρωπαϊκού τελικού με παίκτη τραυματία. Σκάσε και κολύμπα όταν χάνεις το πρώτο πέναλτι στην σχετική διαδικασία και νιώθεις το γήπεδο να σε καταπίνει. Σκάσε και κολύμπα γιατί μπορεί να έχασες χθες, αλλά δεν πνιγήκες και ίσως αύριο η θάλασσα να είναι πιο γαλάζια. Ναι, αυτή ήταν η πορεία της φετινής Arsenal, όπως ακριβώς περιγράφηκε στο κείμενο. Το μόνο που λείπει από το σχετικό κείμενο είναι ότι σκάσε και κολύμπα γιατί είσαι η ομάδα που χάνει στο Champions League χωρίς να έχεις χάσει κανένα 90 λεπτό. Βέβαια, αυτό δεν είναι πρωτοφανές, δηλαδή να στερούνται τρόπαια ομάδες που τελειώνουν μια διοργάνωση αίτητες.

Η Ελβετία, καλά εδώ μας το θυμίζει ο Αλέξης Πυρόπουλος, στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006 δεν δέχτηκε κανένα γκολ σε 4 μάτς, Αλέξανδρε, αλλά αποκλείστηκε. Τρομερό. Βγήκε νοκάου, δηλαδή, στο γύρο το 16. Είχε 3-0 στον όμιλο. Δεν δέχεται γκολ στο 90 λεπτό του πρώτου νοκάου παιχνιδίου, αλλά μένει έξω. Επίσης, αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν η Περούτζα κάποτε πολύ ισχυρή ομάδα στην Ιταλία, αλλά το 1979 έβγαλε τη σεζόν αίτητη στη Σέριε Α και όμως έχασε το ποτάλι μέσα τα χέρια. Το έχασε από τη Μίλαν. Γιατί δεν φτάνει να μην χάνεις. Πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να έχεις τη φλόγα της νίκης. Πολύ σωστά γράφει ο Αλέξης. Πρέπει να παλεύεις την κάθε λεπτομέρεια, πρέπει να παλεύεις με το χρόνο, με όλα σου τα περιθώρια, να φτάνεις στα όρια σου. Δεν πρέπει να χαρίζεις τίποτα για να βγαίνεις πρωταθλητής. Ο αθλητισμός, και αναφέρομαι τώρα σε όλα βεβαίως τα αθλήματα, θέλει νίκη για να προχωρήσεις. Με το 0 πίσω στο ποδόσφαιρο δεν σου εγγυάται κανείς την επιτυχία. Ούτε καν με αυτό. Η Ελβετία του 2006 είναι πραγματικά ένα τρανό.

παράδειγμα, έστω και αν ήταν σπάνιο. Όπως λοιπόν λέγαμε πριν για την Paris Saint-Germain, ότι σιωεγγυάται τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την επόμενη σεζόν στο Champions League, δηλαδή και στο δικό μου το μυαλό, από τώρα σας το λέω, είναι το πρώτο φαβορί, δεν σημαίνει ότι είναι και το ακλόνητο. Έτσι και για την Arsenal λοιπόν, μετά από εκείνο το υπέροχο κείμενο που σας μετέφερα για την σταδιακή πρόοδο και τις αντοχές αυτής της ομάδας. Εδώ λοιπόν να θυμίσω ότι επί Αρτέτα έχει κερδίσει το σεβασμό όλου του κόσμου η Arsenal, ασχέτως τώρα αν την είπαν και κάποιοι τη χειρότερη πρωταθλήτρια της Premier League, διότι με τον Αρτέτα προπονητή ανεβαίνει τα σκαλοπάτια σιγά σιγά η Arsenal. Αν θυμηθούμε τη σειρά της στην Premier League από τότε που ανέλαβε ο Βάσκος, ήταν 8η την πρώτη χρονιά, 8η τη δεύτερη, 5η την τρίτη χρονιά, αμέσως μετά 3 δεύτερες θέσεις και φέτος πρώτη. Και στο Champions League το 24 προημιτελικός, το 25 ημιτελικός και το 26 τελικός. Τι βλέπετε?

Βλέπετε αυτό που βλέπω και εγώ, ότι όλα πάνε κατευχήν με την έννοια της εξέλιξης. A million times I ask you, and then I ask you over. Αχ, θυμήθηκα κι άλλο ένα στιγμή που ωραίο από το χθεσινό τελικό, που στο τέλος, αρκετή ώρα μάλλον μετά τη λήξη του τελικού, έχουν μείνει στο χορτάρι για ένα τηλεοπτικό πλάνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Thierry Henry. Λίγο έλειψε να δει Κρίση ο Thierry όταν του είπε ο Γιάννης ότι όταν μεγάλωνα εσύ ήσουν το ειδωλό μου το ποδοσφαιρικό. Και του λέει ο άλλος, μη συνεχίσεις, θα κλάψω. Πήγαν κι άλλα ιερά τέρατα του μπάσκετ χθες στην Βουδαπέστη. Ο Τόνι Πάρκερ, για παράδειγμα, όπως και ο Νικόλα Γιόκιτς. Ο Γιόκιτς ήταν ξεκάθαρο παδός του Άρσεναλ. Πανηγύριζε τρελά στο γκολ του έκτου λεπτού. Ο Τόνι Πάρκερ, εντάξει, πανηγύρισε και εκείνη την ώρα ως Γάλλος που είναι για την Παρίσι Σεντζερμέν, αλλά πανηγύρισε βέβαια και τα ξημερώματα όταν είδε την αγαπημένη του ομάδα στο NBA μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψει στους τελικούς. Αναφέρομαι στον Αντώνιο Σπέρς. Εκείνος βέβαιος που θα πρέπει να γέμισε μέσα του, παρότι περνάει, εντάξει, δύσκολα γυρατιά, είναι ο Γκρεκ Πόποβιτς. Η κληρονομιά του είναι πραγματικά τεράστια στο Σαν Αντώνιο. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Tim Duncan, ο παίκτης ο οποίος ήταν νούμερο ένα στους μεγάλους Spurs, συνεχίζει να είναι στο πλευρό του αιώνιου προπονητή του, τώρα που τον χρειάζεται περισσότερο ο Popovich. Έβλεπα ένα στιγμιότυπο από το σπίτι του παλέμαχου προπονητή των San Antonio Spurs, να είναι εκεί ο Tim Duncan σαν παιδί του ακόμα, να τον συντροφεύει, να τον βοηθάει όσο μπορεί, τώρα που χρειάζεται ο Popovich περισσότερο την ανάγκη του Tim Duncan.

Ναι, σε καταλαβαίνω, Σωτήρη μου, στη δευτερολογία σου, αφού έχεις μεγαλώσει με Μαραντόνα, με Ζιντάν, με Ντελπιέρο και τέτοιους παιχταράδες, ναι, είναι λογικό αυτή η μορφή που έχει πάρει το σύγχρονο ποδόσφαιρο με τα στρατιωτάκια, όπως τα λες εσύ, να μη σου αρέσει, αλλά βεβαίως αναγνωρίζεις και εσύ πράγματι στη δευτερολογία σου την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Paris Saint-Germain από τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος, να μου επιτρέψει αυτό το σχόλιο, πέρασε ό,τι πέρασε ως πατέρας χάνοντας την κορούλα του 9 χρονών, τη Χάνα, μα μετά το αρχικό σοκ σαν να εμπνέεται από αυτήν. Σαν να έχει περάσει η Χάνα στο κορμί του Λουίς Ενρίκε, μου μοιάζει, στα δικά μου τα μάτια, είναι πιο νέος από ποτέ. Δεν αναφέρομαι στην όψη του, δεν αναφέρομαι στο χρώμα των μαλλιών του, αλλά αναφέρομαι σε αυτό το αναψυκοκίνησμα που έχει, που είναι πιο έντονο από ποτέ, στις κινήσεις του, στην παιδικότητα που αναγνωρίζω εγώ στο πρόσωπό του. Λες και έχει περάσει το πνεύμα της κορούλας του μέσα στο κορμί του.

με ένα τρανό παράδειγμα, δεν είναι ο πρώτος, ούτε είναι ο τελευταίος, απλώς είναι πολύ πιο διάσημος από κάποιους απλούς ανθρώπους που την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια, τη μεγάλη θλίψη την μετουσιώνουν σε νέο ξεκίνημα, σε νέα δυναμική. Χαιρετισμούς έχουμε από τον Χρήστο από την Πάτρα. Έχω να πάω πολύ καιρό τελικά. Έχω αργήσει να επιστρέψω εκεί. Ο Σταμάτης γράφει: σκέψου να το έπαινε χθες η Άρσεναλ και να είσαι οπαδός, να περιμένεις 26 χρόνια και να αναρωτιέσαι αν αξίζει να περιμένεις κάτι τέτοιο ανά δύο δεκαετίες. Εντάξει, Σταμάτη, εδώ οι οπαδοί της Crystal Palace είχαν 100 τόσα χρόνια να δουν τρόπο και βλέπουν το ένα πίσω από το άλλο. Μαζεμένα. Εντάξει. Έχει και αναμονή τη γλύκα της. Αλέξανδρε, τι σου είχα πει? Εγγυημένα τα σχόλια υπέρ σου για τις μουσικές επιλογές σου. Rumors spreading round, United takes his time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know. Ναι, ναι, σε λίγο θα διακόψουμε για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πάλι με το Δημήτρη Χανζή, που αργότερα θα σας κρατήσει συντροφιά για δύο ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Υπάρχει συνεφιασμένη πόλη της Ελλάδος και τη λένε Καρδίτσα. Και είναι και άδεια. Μάλιστα, αυτό το μαθαίνουμε από τον Χρήστο, που κάνει ησυχία για τα παιδιά που διαβάζουν.

Νίκο μου, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Έχω έρθει φορτωμένος, αυτό που λέμε, με χιλιάδες αναμνήσεις. Μάζευα τώρα εδώ Παρασκευή που χαρεπώ, Σάββατο. Υπάρχουν πολύ ωραίες εικόνες στον αθλητισμό και πολύ ωραιότερες από τα οπαδικά σας.

Σας υποσχόμαστε, γιατί μόλις τώρα το εξασφαλίσαμε δηλαδή, λίγο μετά τις 7 να μιλήσουμε για Άρη και Θεσσαλονίκη, ο ντόρος που γίνεται για το Βασίλη Σπανούλη τις τελευταίες ημέρες όλο και φουντώνει, σε σημείο που κάποιοι, δεν αναφέρομαι τώρα σε συναδέλφους αλλά σε φίλους του Άρη, να θεωρούν ότι τώρα είναι απλά η συζήτηση στην πόλη, πολύ σύντομα θα είναι και το γεγονός της πόλης. Για να δω. Από την ημέρα που εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Nick Gallis Hall και έγινε σύνθημα από τους φίλους του Άρη, παράτα το NBA και Ελλάδος στον Άρη, συν τις πληροφορίες που ακολούθησαν ότι θα χρηματοδοτήσει και αυτός το νέο εγχείρημα του ΣΥΑΟ στον Άρη, έτσι δηλαδή ώστε να αυξηθεί ενώ κατά πολύ το budget της ομάδας μπάσκετ, της ιστορικής αυτής ομάδας μπάσκετ, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο αυτή και αν δείτε, να δείτε προσμονή που έχουν για τις ειδήσεις των επόμενων ημερών. Και θέλω να μάθω κι εγώ αν όλο αυτό το πράγμα, ότι δικαιολογείται εντάξει, αν όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει όντως προς τα εκεί, δηλαδή προς μια συμφωνία που σίγουρα θα ταράξει τα νερά και όχι μόνο τα ελληνικά. Εδώ να μου επιτρέψετε και μια παρένθεση, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές από συναδέλφους το τελευταίο καιρό. Μα είναι δυνατόν ο Βασίλης Πανούλης να πάει από την Μονακό της Ευρωλίγκας στον Άρη του Eurocup? Γιατί ο Τρινκέρι τι έκανε, βρε παιδιά? Ο Τρινκέρι, τόσα χρόνια προπονητής και της δικής μας εδώ εθνικής ομάδας, δεν έφυγε από το πάνω ράφι να κατέβει μάλιστα 2 σκαλοπατάκια παρακάτω, να πάει στον ΠΑΟΚ του FIBA EuroCup, ούτε καν του EuroCup, και να είναι τώρα αυτός που κατά τα φαινόμενα θα τον οδηγήσει στην αναβάθμιση στην Ευρωπαϊκή. Γιατί πρέπει τη δημιουργία κάτι καινούργιο να αντιμετωπίζουμε ως υποβιβασμό?

Έλα βρε Γιάννη, εσύ το πες καλύτερα από όλους. Ο Γιάννης είναι από την Άρτα, μπορεί να λείπουμε λέει από τα σπίτια μας τέτοιες μέρες, να λείπουμε από τις δουλειές μας, ακόμα και από τη χώρα, που είσαι ρε Γιάννη. Αλλά η Eurosport δεν λείπει ποτέ από κοντά μας. Τα καλά της τεχνολογίας. Να μπορείς να ακούς Eurosport διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεσαι πλέον. Καλέ, ξέχασα το φίλο μου τον Παναγιώτη που είχε στείλει ένα μήνυμα σχετικά με το φαγητό. Μην το χάσω. Γιατί ο Παναγιώτης, όπως έλεγε στο μήνυμά του, ως γιος παλαιού εστιατόρα, είχε μάθει από τον πατέρα του να μην τρώει κυμάδες και τυριά μαζί. Γιατί του έλεγε ο πατέρας του ότι αν το κρέας για τον κυμά δεν είναι εντάξει, είναι ψιλοχαλασμένο, και μετά μπουν και μυρωδικά. Προσταθούν και μυρωδικά στο κυμά, μπήκε κάμια σάλτσα, μετά δεν καταλαβαίνεις λέει ούτε μυρωδιά ούτε γεύση. Αυτό για τα μπιφτεκοειδή. Άιμο από μένα και το μικρόφωνο πλέον περνάει στις αθλητικές ειδήσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 7 από την Era Sport. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μεγαλειώδη φιέστα αυτή την ώρα για την Paris Saint-Germain στο Παρίσι για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου στο Champions League από περίπου 100.000 φίλους της ομάδας στο πεδίο του Άρεως. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες, ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική και εκατοντάδες συλλήψεις, ο απολογισμός των επεισοδίων που ξέσπασαν στο Παρίσι αλλά και τουλάχιστον 15 ακόμη πόλεις της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Champions League. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του τελικού, η Paris Saint-Germain νίκησε στα πέναλτι την Arsenal με 4-3 και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη σερή χρονιά. Παρά το χαμένο Champions League, η Arsenal κάνει παρέλαση τίτλου αυτή την ώρα στο Λονδίνο, καθώς γιορτάζει την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της Greek Basket League αφού αμφότεροι νίκες έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών επί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Πρώτος τελικός την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, με τον 29χρονο διεθνή forward να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για ακόμη 2 χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας ο Νίκος Παπανικολόπουλος, με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν επίσημα την ανανέωση της εργασίας τους με τον 47χρονο τεχνικό. Στην Τούπα θα δώσει η εθνική ομάδα τα παιχνίδια της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Το 2028 θα φοράει τη φανέλα του ατρόμητο Γιώργο Τζοβάρας, με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολέου του 27χρονου ακραίου επιθετικού. 103 χρόνια συμπληρώνει σήμερα ο ατρόμητος από την ίδρυσή του. Επίσημα νέος προπονητής του Πανιωνίου, Χουάν Φεράντο, με τον 45χρονο Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνεται από τους Κενέρυθρους, που έχουν ήδη συμφωνήσει και για την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Γαβρίλ Πέτα από την Νίκη Βόλου. Τρίτος τελικός σε μισή ώρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη για την Water Polo League των γυναικών με τη σειρά στο 1-1. Μετάδοση του τελικού από την Era Sport. Στη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12 του Παναθηναϊκού, έκανε το 3-0 στη σειρά και κατέκτησε τον τίτλο για 14η σερή χρονιά. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ, που πήδηξε 8-51 στο μήκος του ετήσιου meeting δεκάθλου που γίνεται στο Γκέτζις της Αυστρίας. Χάνει το Μουντιάλο 24χρονο Σκοτσέζος μέσος της Νάπολη, Μπίλι Γκίλιμορ, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Σκωτίας με το Κουρασάο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black.
6: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής γκολ από τα αποδυτήρια, αλλά πιο γκολ. Τώρα εδώ πέρα θα έχουμε καλάθι γεμάτο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, η μεγάλη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ποδοσφαιρική και αφορά αποκλειστικά στον Άρη του μπάσκετ, γιατί εδώ και αρκετές πλέον μέρες συζητιέται στην πόλη και στη μία πλευρά της πόλης και στις άλλες, θα έλεγα εγώ, γιατί μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά και δει όσο είχα την εξειδίκευση στο μπάσκετ, όταν ανεβαίνει ο Άρης έχω μάθει ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ και το ανάποδο, όταν πέφτει ο ΠΑΟΚ πέφτει και ο Άρης, είναι μια αλληλουχία πολύ εύγλωτη και φυσιολογική. Και με το που άρχισε να ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ με την ανάληψη, μάλλον με την παρουσία του Μιστακίδη στα διοικητικά, νάτος τώρα και ο Άρης που είχε ξεκινήσει βέβαιως την δική του αναγέννηση με τον νέο του ιδιοκτήτη των ΣΥΑΟ, να όμως που τώρα παίρνει μια άλλη όθηση, και το πρώτο και μοναδικό θέμα στην πραγματικότητα που συζητιέται αυτές τις μέρες είναι: θα πάει ο Βασίλης Πανούλης ως προπονητής του Άρη για τα επόμενα χρόνια? Θα είναι όντως ο Γιάννης Αντετοκούμπο αυτός που θα κάνει τη διαφορά ώστε να διπλασιαστεί και παραπάνω, θα έλεγα, το μπάτζετ του Άρη, ώστε να φτιαχτεί μια νέα συνθήκη όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη? Μόνος μου δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Θα χρειαστώ βοήθεια και μας τη δίνει απλόχερα ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Μπορεί τυπικά να έχεις ρεπό σήμερα, αλλά σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, γιατί γίνεται πολύ ντόρος πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν συζητιέται αυτές τις μέρες ούτε καν η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Χρονικά πάντως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι πρώτα μπήκε ο Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Μετά έγινε η απόπειρα απόκτησης ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τον Τέλη Μιστακίδη, η οποία δεν προχώρησε. Στη συνέχεια του πρότειναν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πόσο πολύ θέλει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρότειναν στον Αριστοτέλη Μιστακίδη να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Πράγμα το οποίο έγινε τον Νοέμβριο. Εκεί μετά γίνεται γνωστό ότι σκοπεύει να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Ο Άρης, βλέποντας τις επενδύσεις γενικώς που γίνονται στο μπάσκετ και αντιλαμβανόμενος ότι ο μοναδικός τρόπος για να παίξει στην Ευρωλίγκα είναι να κατακτήσει το EuroCup.
0: Για να πάει απευθείας δηλαδή, βάσει νόμου που λέμε.
1: Αποφασίζει ότι θα πρέπει λίγο να επιταχύνω τις διαδικασίες. Δηλαδή οι διαδικασίες έλεγαν ότι μετά το περσινό μπάτζετ των 1,6 εκατομμυρίων που ήταν χαμηλό, γιατί πολύ απλά πληρώθηκαν ένα σωρό άλλα πράγματα, φέτος θα πήγαινε το μπάτζετ με βάση το αρχικό πλάνο στα 2,5 εκατομμύρια. Στην πορεία αλλάζει η απόφαση και αποφασίζουν να πάνε σε ένα μπάτζετ γύρω στα 4 εκατομμύρια.
0: Α, μπράβο, εκεί ήταν η νεότερη μετά από τα 4
1: εκατομμύρια. Στη συνέχεια φεύγει ο Σπανούλης από τη Μονακό. Γίνονται τα όσα γίνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με το NBA Europe, το οποίο δείχνει να μην προχωράει την Ευρωλίγκα, να δείχνει ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος τους κανόνες παιχνιδιού, να τους βάζει η Ευρωλίγκα. Πέφτει στο τραπέζι το όνομα του Σπανούλη. Γίνονται γνωστές οι προϋποθέσεις συνεργασίας, δηλαδή ότι για να μπορέσω να χτυπήσω την πόρτα του Σπανούλη δεν μπορώ να πάω με 4 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Θα πρέπει να κάνω κάτι πολύ σπουδαιότερο, κάτι το οποίο ως ένα βαθμό θα εξασφαλίζει.
0: Γιατί και ότι ο ΠΑΟΚ ανεβάζει το δικό του πήχη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την επόμενη σεζόν.
1: Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως πήρε ένα μπάντε του Αριστοτέλης Μιστακίδης γύρω στα 800 χιλιάρια και το ανέβασε πάνω από 2,5 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Η φετινή ομάδα μαζί με τις αγορές παικτών, τα συμβόλαια, τις αποζημιώσεις είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί μετά ο Άρης αποφασίζει ότι εφόσον υπάρχει προοπτική να έρθει ο Βασίλης Πανούλης, μεγαλώνω το μπάτζετ μου, το πάω και εγώ κοντά στα 10 εκατομμύρια, αλλά ξέρει κάνουν 10 εκατομμύρια.
0: Ακούστηκε 9, θυμάμαι το πρώτο νούμερο και μετά το στρογγύλεψα.
1: Εγώ πάντα βάζω και τους προπονητές μέσα.
0: Ναι. Καλά κάνεις.
1: Αν βάλω το συνολικό μπάτζετ, όταν μιλάμε για μπάτζετ 10 εκατομμυρίων, το κάνουμε επί 2 περίπου. Αν βάλουμε και τις παροχές, τα ταξίδια, τα ξενοδοχεία, όλα αυτά ας πούμε, μεγαλώνουν πολύ περισσότερο το budget.
0: Βασίλη, ένα time out για να συγχρονιστεί λιγάκι το κοινό που μπορεί να μην ξέρει από τα νούμερα, για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει budget 10 εκατομμυρίων. Θα πω ότι η Βιλερμπάν, η χειρότερη ομάδα της χρονιάς στη φετινή Ευρωλίγκα, μαστάζει για την επόμενη σεζόν μια τρομερή αναβάθμιση για τα δικά της δεδομένα της τάξης των 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, το γαλλικό κλαμπ για να σταθεί πάλι στα πόδια του στην πραγματικότητα φτάνει στα 20 εκατομμύρια και αυτό το νούμερο για Ευρωλίγα θεωρείται υψηλότατο.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι η Βιλερμπάν ανήκει στην ομοταξία των ομάδων που την πάτησαν. Που πίστεψαν, όχι να σου πω τώρα τι εννοώ, που πίστεψαν πάρα πολύ έντονα στο εγχείρημα του NBA Europe. Είχε αποφασίσει να φύγει από την Ευρωλίγκα.
0: Μπράβο.
1: Το έδειξε με τις προθέσεις, όπως είχε κάνει και η Άλμπα Βερολίνου, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και όταν μετά διαπίστωσαν όλες αυτές οι ομάδες ότι τελικά το NBA Europe είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην παρούσα φάση, ξαφνικά ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα ότι οι αιτήσεις των ομάδων για το Eurocup έχουν ξεπεράσει τις 40. Γιατί αντιλήφθηκαν ότι τελικά το NBA Europe δεν είναι έτσι όπως το είχαν φανταστεί και ότι σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να σχηματιστεί το NBA Europe. Συν της άλλης είναι και τα όσα έχουν κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία θέλουν Ευρωπαίους αθλητές του NBA, όπως είναι ο Ντόντσιτς, να έχουν εξηγήσει στον Κομισάριο, στον Άνταμ Σίλβερ, ότι ξέρει η Ευρώπη δεν είναι Αμερική. Είναι εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Οπότε αυτό το οποίο υποψιάζει εσύ ότι μπορεί να πετύχει στην Ευρώπη, επειδή πετυχαίνει στην Αμερική, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Yeah. Και βλέπω πολλές ομάδες να έχουν κάνει στροφή. Τώρα, βέβαια, η Βιλερμπάν έκλεισε και μια συνεργασία με δύο αμερικανικά φαν και αυτά αυτομάτως ανεβάζουν την επένδυση, άρα ανεβάζουν και τον αγωνιστικό προϋπολογισμό.
0: Εκτός από τον Άρη και τον Σιάο, τον επενδυτή του, το χρυσό παιδί της Wall Street όπως τον έχουν βαφτίσει κάποιοι, μπήκε ένα άλλο όνομα όμως στη μέση και έδωσε αυτή την όθηση και αυτό είναι του Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι φίλος με τον Σιάο. Είδαμε την ατμόσφαιρα πώς διαμορφώθηκε στο Nick Gallus Hall την ημέρα που εμφανίστηκε εκεί ο Γιάννης. Είδαμε τα έτοιμα συνθήματα που είχε ο λαός, έλα πιάσε εμάς, πιάσε το NBA. Είναι όλα αυτά υπαρκτά? Δηλαδή ότι η αναβάθμιση αυτή του οικονομική του Άρη έχει μέσα και την επένδυση του Γιάννη?
1: Πρόσεξε, αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως και το θα έλεγα ότι το γνωρίζουν, ότι ο ρόλος του Θανάση ήταν καταλυτικός στο να αποφασίσει αυτό το φαν να επενδύσει στον Άρη.
0: Του Θανάση το κούμπο, λες.
1: Του Θανάση. Ναι. Του Θανάση ο ρόλος ήταν προφανώς και ο Γιάννης σύμφωνος. Εντάξει, δεν το
0: συζητάμε. Άρα ο Θανάση είναι ο πιο φίλος του Σιάο.
1: Δεν θα μπω διαδικασία ποιο είναι πιο φίλος του ενός ή του αλλουνού.
0: Με κάποιον έχει καλύτερη επαφή, αυτό εννοώ.
1: Ναι, η δραστηριοποίηση του Θανάση είναι πολύ εντονότερη και νομίζω ότι αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αχα. Νομίζω ότι παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στο να αντιληφθεί, γιατί ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Είναι παιδί, είναι 25 χρονών, 26 χρονών, θυμίζω.
1: Ναι, το θέμα είναι να καταλάβει.
0: Ναι, 25 είναι φέτος, ναι, συγγνώμη, 25.
1: Ναι, όχι, είναι να καταλάβει το τι διακυβεύεται, πώς έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζει. Mm-hmm. Νομίζω σε αυτά τα πράγματα, εκτός του Νίκου Ζήση, ο οποίος ξέρω ότι έχει κάθε εβδομάδα επαφή με τον Ρίτσαρντ Σιάο και γενικώς τον ενημερώνει, δηλαδή πέρα από τις υποχρεώσεις και δικές που έχει ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ο οποίος είναι ο CEO ουσιαστικά της εταιρείας. Ξέρω ότι ο Νίκος Ζήσης έχει μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον επαφή με τον Ρίτσαρντ Σιάο και τον ενημερώνει για τα αγωνιστικά πεπραγμένα. Αλλά σίγουρα για να αντιληφθεί το τι συμβαίνει στο ελληνικό περιβάλλον έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για το Σπανούλη θέλω κάτι να πω, επειδή το κόψαμε λίγο στη μέση.
0: Ναι.
1: Πολλοί νομίζουν ότι αυτό το οποίο σημείωσε ο Σπανούλη στον Άρη, σημείωσε ο Άρης ο Σπανούλη, συγγνώμη, είναι ότι έλα και θα κάνουμε του χρόνου, ξέρω εγώ, ένα budget 10 εκατομμυρίων. Δεν ισχύει αυτό. Ο Σπανούλης δεν πείθεται από μια χρονιά. Δηλαδή δεν το βλέπει έτσι. Αυτό το οποίο εξήγησε ο Άρης τον Σπανούλη είναι ούτε λίγο ούτε πολύ όμοιο με αυτό το οποίο ανέλησε και στον Τσους Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο τριετές πλάνο ποιο είναι, τι σκοπεύει να κάνει, ποιες είναι οι επενδύσεις, τι προβλέπει σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα εξήγησαν όλα στον Βασίλη Σπανούλη. Και περιμένουν φυσικά την οριστική του απάντηση, αν και είναι δεδομένο ότι κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται συνεχώς και οι πιθανότητες του Άρη για την τελική συμφωνία μαζί του. Χωρίς αυτή να υπάρχει μέχρι στιγμής, για μένα θα υπάρξει πάντα όταν μόνο η επίσημη ανακοίνωση μπορεί να τελειώσει αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα είναι, όπως αναφέρονται και ειδικά στην εποχή των social media, εύκολα γίνονται συμφωνίες, εύκολα χαλάνε συμφωνίες. Αλλά αυτό που θέλω να πω για αυτό το θέμα είναι ότι ο Άρης στο Σπανούλη κατέθεσε ένα τριετές πλάνο. Δεν του είπε έλα και του χρόνου θα κάνουμε 10 εκατομμύρια budget, λέω τώρα, και μετά βλέπουμε. Το μετά βλέπουμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, πλάνο των επενδύσεων, ποιες είναι οι αγωνιστικές φιλοδοξίες της ομάδας, τι ακριβώς θέλει να κάνει στο γήπεδο, για τη χορηγικότητα, για χίλια πράγματα.
0: Α, ναι, μιας και το ανέφερες για το γήπεδο, από ό,τι γνωρίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, σχεδιάζεται μία μετατροπή του υπάρχοντος χώρου ώστε να χωράει 6.000 κόσμο πλέον.
1: Ο Άρης έχει προχωρήσει σε διάφορες επαφές με σκοπό να βάλει μια πτυσσόμενη κερκίδα εκεί που είναι το βοηθητικό, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει πέταλο.
0: Η κουρτίνα, η περίφημη. Η περίφημη, ναι, μαύρη, ναι, κουρτίνα.
1: Ναι, η κουρτίνα, ναι. Συν βέβαια το να προχωρήσει κάποιες εσωτερικές αλλαγές στο γήπεδο με σκοπό αυτό να ξεπεράσει 6.500 θέσεις. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί στο Αλεξάνδριο λόγω έχουν 7 υπουργεία.
0: Πόσα?
1: Όταν έχεις να κάνεις με 7. Όταν έχεις να κάνεις με 7 υπουργεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
0: είμαστε αναφέρει, θα κουραστούμε, Βασίλη. Είμαστε αναφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν τα συγκρατήσουμε καν στο μυαλό μας.
1: Πιστεύω ότι και εγώ ακόμα δεν είμαι σε θέση να σου αναλύσω, αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι 7 υπουργεία εμπλεκόμενα μέσα και ότι ο Άρης είναι απόλυτα έτοιμος για να προχωρήσει την επένδυση την οποία την έχει σημειώσει εξάλλου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Πίσω από την κουρτίνα, λοιπόν, περιμένει ο κόσμος να εμφανιστεί ο Βασίλης Πανούλης. Ένα,
1: ναι,
0: το
1: είναι talk of the town.
0: Επίσης, να πούμε, όσοι γνωρίζουμε την ψυχοσύνθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν θα άφηνε να σέρνεται το όνομά του τόσες μέρες στην επικαιρότητα αν δεν υπήρχε λόγος. Δεδομένο. Τα κόβει αυτά ο Σπανούλης. Δεν τα γουστάρει αυτά. Να αναφέρει το όνομά του χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε καπνός. Και μάλιστα πλούσιος καπνός.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει κάτι ο κόσμος όμως. Ναι, θα σου πω τώρα για ποιο λόγο το λέω αυτό. Ναι. Ο Άρης δεν θέλει μόνο τον προπονητή Σπανούλη. Ο Άρης θέλει όλο το πακέτο Σπανούλη.
0: Εννοείται.
1: Τι θέλω να πω, μου έγραψε κάτι ένας φίλος, ο οποίος με περνάει και 2-3 χρόνια, μου έγραψε πριν από 3 μέρες, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Χτυπάει το κινητό συνέχεια.
1: Το Messenger δεν σταματάει να χτυπάει.
0: Στο Messenger, ποιο είναι το πιο συνηθισμένο μήνυμα που σου έρχεται, Βασίλη, αυτές τις μέρες?
1: Έκλεισε.
0: Χωρίς άλλες λέξεις, μόνο αυτό, ε.
1: Ένα φίλος λοιπόν πριν από 3 μέρες μου έγραψε φοβερό. Λέει: τέτοια αγωνία δεν είχα ζήσει ούτε στη μεταγραφή του Γιαννάκη. Δεκαετία του 80. Ο Άρης χρειάζεται ηγετικά πρόσωπα. Ακόμα και τη δεκαετία του 80, την εποχή της αυτοκρατορίας, ο Άρης δεν ξόδευε περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά είχε κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες. Ο Άρης λοιπόν δεν θέλει μόνο το Σπανούλι, τον προπονητή Σπανούλι. Θέλει την ηγετική φυσιογνωμία που λέγεται Σπανούλης. Mm-hmm. Θέλει να επενδύσει πάνω στο κεφάλαιο αυτό.
0: Το όνομα.
1: Ναι.
0: Το βαρύ όνομα. Ναι.
1: Θέλει αυτό που πρέπει να το καταλάβει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος ο οποίος είναι εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο. Εδώ θα σε διορθώσω. Περίμενε. Φαινόταν, αλλά δεν αποδείχθηκε εύκολο. Θυμήσου ότι όταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το 99 πήγε στον Παναθηναϊκό, ενώ προσπαθούσε την προηγούμενη χρονιά, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας, να τον πάρει ο Κοντομινά στον Άρη.
1: Δεν σου πω τι έγινε τότε, γιατί θα γελάσει
0: ο
1: κόσμος.
0: Θα γελάσει. Ας να γελάσουν. Κυριακάτικα είναι. Λοιπόν,
1: του είπαν του Ζέλικο, να έχει προχωρήσει η κουβέντα.
0: Το 98 λες.
1: Το 99 ήταν. Όχι, 98. Είναι και προχωρήσει η κουβέντα πάρα πολύ με τον Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς κάποια στιγμή είναι σαν να μπουν στις τελικές λεπτομέρειες και του είπαν του ανθρώπου, κοίτα να δεις κάτι αργίες εκεί τώρα. Θα μιλήσουμε από εβδομάδα.
0: Αμάν.
1: Και εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι. Εγώ δεν λέω ότι χάλασε γι' αυτό, εντάξει. Δεν λέω ότι χάλασε γι' αυτό.
0: Αλλά ήταν μια τρύπα.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο έναν άνθρωπο που είναι τελειομανής το υπολογίζει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε.
0: Και τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά.
1: Αλλά για αυτό που είπες, είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός.
0: Γιατί
1: πολύ απλά ο Παναθηναϊκός πάτησε πάνω στην ηγετική φυσιογνωμία του
0: Μπράντοβιτς. Δηλαδή έγινε ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς, όχι του Παύλου Γιανακόπουλου. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι,
0: μεταλλάχθηκε. Ναι, μεταλλάχθηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Άρχισε να γίνεται το σύνθημα της εξέδρας, θυμάσαι, από το περίφημο Παύλο Θεέ πάρε την ΠΑΕ. Έφυγε αυτό από τη μέση και άρχισε να κυριαρχεί του Ζέλικο. Αυτή ήταν η προσωπικότητα μεγάλη μετά. Διεθνώς εννοώ. Κατάλαβες. Ναι. Και αυτό θέλει προφανώς και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Μα γι' αυτό στέκομαι πάνω στο πακέτο και δεν αναφέρομαι μόνο στην προπονητική ικανότητα, αλλά στέκομαι στο πακέτο της ηγετικής φυσιογνωμίας. Δηλαδή του τελειομανή, ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να δουλεύει γενικώς όλος ο οργανισμός σαν ρολόι. Δεν κάνω συγκρίσεις, εντάξει, μην παρεξηγηθώ, αλλά οκ, οι διοικήσεις αλλά η αυτοκρατορία βασίστηκε στον Ιωαννίδη. Okay, ο Γκάλης, δεν το συζητάμε, ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών.
0: Okay, ο Μιχαηλίδης που λειτουργήσε πάρα εξαιρετικά.
1: Ήταν ο συγχωρημένος ο Ξανθός, αυτός ο οποίος, πάνω στον οποίο στηρίχθηκε όλο το οικοδόμημα. Και δεν τυχαίο το γεγονός ότι όταν έφυγε, παρισπήρε ένα ακόμη χρόνο το πρωτάθλημα και μετά βέβαια δεν μπορούσε να ακολουθήσει οικονομικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Άρης ζητάει από το Σπανούλη και την ηγετική φυσιογνωμία. Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι μόνο θέμα προπονητή.
0: Είναι δύο μήνες τώρα που συζητιέται ο Σπανούλης.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, έχει δύο μήνες.
0: Δύο μήνες είναι.
1: Θεσσαλονίκη έχει δύο μήνες, Αθήνα έχει 10 μέρες. Θεσσαλονίκη έχει δύο μήνες, δηλαδή, αλλά ξεκίνησε ως μια κουβέντα η οποία ήταν αρκετά φιλόδοξη. Πλέον έχει εξελιχθεί σε μια κουβέντα η οποία έχει υπόβαθρο και έχει πολύ σοβαρό υπόβαθρο.
0: Άρα είναι σαν να μας λες ότι ξεπερνάει κατά πολύ το 50% η πιθανότητα αυτή. Να το μεταφράσω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Κατά πολύ.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Μπορείς να το οριοθετήσεις με βάση την εμπειρία σου.
1: Πρόσεξε, από τη στιγμή που μπήκαν οι δύο πλευρές στη διαδικασία των λεπτομεριών και συζητούν τις λεπτομέρειες, αυτό στο δικό μου το μυαλό ερμηνεύεται ως αποδοχή του βασικού πλάνου. Όταν υπάρχει αποδοχή του βασικού πλάνου, έχουμε δει πολλά αντίλη να χαλάνε στις λεπτομέρειες, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει η αποδοχή του βασικού πλάνου και όταν διαπιστώνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία για συνεργασία, το πιο πιθανό επόμενο βήμα είναι η τελική συμφωνία.
0: Και μετακόμιση οικογενειακός του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Γιατί γι' αυτό να δεις τι έχει γραφτεί και τι έχει υποθεί.
0: Πανόραμα, Θέρμη.
1: Μεταξύ Θέρμη του Πανοράματος. Είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα περιοχή της Θεσσαλονίκης σε ανοικοδόμηση. Είναι στην περιοχή της Θέρμης, δηλαδή εκεί που ήταν χωράφια ξαφνικά έχουν γεμίσει σπίτια. Και μετά από την ανηφόρα Θέρμης για Πανόραμα που έχουν γίνει πάρα πολλές μεζονέτες. Πολλοί λοιπόν έχουν πει ότι έμαθαν ότι ο Σπανούλης έχει τσεκάρει σπίτι εκεί πέρα. Έμαθαν
0: όχι ότι σπίτι,
1: έχει
0: κάτσε,
1: τσεκάρει
0: μην το
1: σε σχολεία
0: ο,
1: για τα παιδιά του.
0: Οικογένεια είναι, όχι σπίτι, σπιταρώνα, ναι.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Εγώ δεν σου λέω ότι, μπορεί να μην, ότι δεν ισχύουν. Μπορεί και να ισχύουν, δεν το ξέρω αυτό για να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι τέτοια η τρέλα του κόσμου που προσπαθεί να μάθει μια λεπτομέρεια η οποία θα ενισχύσει την αισιοδοξία του.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ξημερώσαμε σήμερα τροποντινά. Γύρω δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, για την ακρίβεια, βγήκε η είδηση ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος οδεύει από την ΑΕΚ προς τον Άρη.
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Χαραλαμπόπουλος σε προφορικό επίπεδο τα έχει βρει με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με την προοπτική επέκτασής του για ένα ακόμη χρόνο. Ο Άρης ούτως ή άλλως θέλει να ενισχύσει το ποιοτικό επίπεδο των Ελλήνων παικτών του. Ο Χαραλαμπόπουλος προέρχεται από μια πολύ καλή χρονιά. Γιατί ήταν ο συνδετής, πέρα από το ρόλο που έπαιξε στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ νομίζω μέχρι και το τελικό του BCL ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, παρά τα προβλήματα που είχε, πολλούς τραυματισμούς, η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ και ήταν για μένα η τρίτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό ως συνδετικός κρίκος μεταξύ περιφέρειας και γραμμής των ψηλών. Δεν είχε πρόβλημα στο να κάνει ένα βήμα πίσω για τον Μπάρκλεϊ και τον Ρακουάν Γκρέι, είτε για τον Άναλι μετά που ήρθε. Ήταν ο MVP των αγώνων της ΑΕΚ με τον Άρη στα προημιτελικά. Μην ξεχνάμε την παιχνιδάρα που έκανε στο Παλέ με τους 30 πόντους που έβαλε. Ο Άρης από πέρσι τον ήθελε τον Χαραλαμπόπουλο. Πέρσι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Φέτος υπάρχουν οι προϋποθέσεις και από όσο ξέρω είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνουσία. Έδιωξες πολλά σύννεφα από τη μέση σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, μου έχουν μείνει 29 λεπτά σκάρτα και αυτά σε αυτή τη θέση. Τα αφιερώνω πλέον στο Βασίλη Μότση, ο οποίος είναι έτοιμος να μας περιγράψει τον τρίτο τελικό στη water polo των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Μια σειρά που είναι αυτή τη στιγμή ισόπαλη στο 1-1. Γιατί δεν είναι άντρες εδώ πέρα, Βασίλη Μότση, δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει, φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, και εντάξει, η οποία... Καλά να το εξηγήσω, να πω καλησπέρα κιόλας, Ηλία.
0: Καλώς ήρθατε. Και εγώ να εξηγήσω ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο στους άνδρες με 3-0 από το Παναθηναϊκό.
1: 3-0.
0: Ναι, δηλαδή σκούπισμα στεγνό που λέμε. Όχι, υγρό, συγγνώμη. Υγρό.
1: Ναι, εντάξει, απλά ρε παιδί μου, έχεις υπερβάλλεις, χαρακτηρισμούς.
0: Τι υπερβάλλω. Μα είπα προηγουμένως.
1: Εγώ το περίμενα.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Μα και εγώ έκανα ένα πείραγμα. Ρε παιδιά, αφήστε τους μια φορά λέω να κερδίσουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πόσο έχει πάει το σε 65-0.
1: Έχει να χάσει. 63 νομίζω.
0: 63,
1: αλλά
0: ναι.
1: Βέβαια, κοίτα να δεις, εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι ο κυρίαρχος στην ελληνικό πόλο εδώ και χρόνια, έτσι. Για να τον πλησιάσει κάποια ομάδα είναι δύσκολο. Ενώ τώρα η Στεφανία Σάντα κάνει το 2-0. Στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, ναι, γιατί είχε προηγηθεί ένα ακόμη γκολ από τη Στεφανία Σάντα στα 6:47 και τώρα στα 5:54 η συγκεκριμένη παίκτρια, η Στεφανία Σάντα, βάζει μπροστά τις Ερυθρόλευκες με 2-0 στις νίκες, με 2-0 στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, που πέρυσι στη Water Polo League είδαμε 5 τελικούς μεταξύ των δύο ομάδων και τη Βουλιαγμένη κατακτά τον τίτλο μετά από 12 χρόνια.
0: Και είδαμε γυναίκες, δηλαδή, και πριν από λίγες μέρες να είναι έτοιμη να ξεκινήσει με νίκη πάλι ο Βουλιαγμένης. Στο τσάκ έχασε τον πρώτο τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν μέσα από τα χέρια της.
1: Μέσα από τα χέρια της, όπως το λέτε.
0: Εξαιτίας της Τριχά.
1: Ναι, η οποία πέτυχε 5 γκολ στην τελευταία περίοδο και τα 5 του Ολυμπιακού μετά τα 6-21 και έπειτα, έτσι.
0: 5 γκολ μόνη της, 5 γκολ μόνη
1: της. Φοβερό.
0: Και δεν την ψηφίσαμε, κορυφαία, βρεσί. Τέλος πάντων. Άστο αυτό τώρα. Μην γυρίσω
1: αυτό
0: πάλι
1: για
0: πίσω.
1: Πέρυσι, ναι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δηλαδή, για πέρυσι, πρόπες, πολύ καλές είναι οι αδελφές πλευρή του. Καμία αντίρρηση, μα η κορυφαία της χρονιάς πέρυσι ήταν η Τρίχα.
1: Ήταν πέρυσι.
0: Το ξέρει όλος ο κόσμος του πόλου, μόνο στην Ελλάδα δεν το καταλάβαμε. Θα τα λέμε έτσι όπως
1: πολλά
0: είναι.
1: Θέματα για να συζητήσω.
0: Τι να κάνω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ευκαιρία,
1: πάντως να σου πω για τους άντρες. Ευκαιρία να σου πω για τους άντρες. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει να χάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και 4 χρόνια. Έτσι. Τελευταία το ήταν στον δεύτερο ημιτελικό τη σεζόν 21-22 από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο Σεράφη Κολυμπητήριο. Έκτοτε δεν έχει χάσει. Έχει 3-4 ισοπαλίες παραχωρήσει ο Ολυμπιακός. Επομένως, εκ προημίου, δηλαδή το έργο ο κάθε ομάδας, έτσι, και του Παναθηναϊκού εμπροκειμένου που ενισχύθηκε, είναι βουνό. Είναι μπράβο, το λέω ακόμη πιο σωστά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του.
0: Πέφτουν όλες για να πάμε στην κολυμπητική δηλαδή σε ύφαλο.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε.
0: Και θα ενισχυθεί και άλλο από ό,τι κατάλαβα.
1: Και έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τώρα έναψη τη νέα χρονιά. Ενισχύθηκε σε βαθμό ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να επιδιώξει να πάρει κάτι που το αναλογεί σε ένα παιχνίδι, όπως έκανε στον τελικό του κυπέλλου, ας πούμε. Εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά ανταγωνιστικός και έχασε τον γκολ από τον Ολυμπιακό. Σε αυτή τη σειρά των τελικών ήταν ανταγωνιστικός στον πρώτο αγώνα.
0: Εγώ για να σου φέρω αντίρρηση, αλλά και για το πιστεύω, νομίζω ότι αυτή η τωρινή σειρά δεν θα πάει στο 3-0. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει μια φορά. Ναι. Έτσι διαισθανόμουν, αλλά εσύ ήσουν, είχες άλλη αντίληψη.
1: Εγώ διαισθανόμουν ότι θα πάει στο 3-0, εύκολα ή δύσκολα, ας πούμε. Εντάξει. Και δεν το λέω επειδή έγινε, το λέω επειδή όντως το πίστευα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, στον πρώτο τελικό Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο Παπαστράτιο. Στο δεύτερο Σεράφη νίκησε εύκολα 20-14. Και στον τρίτο πήρε ένα προβάδισμα 9-1 στα πρώτα 14 λεπτά του παιχνιδιού. Και μετά ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, έτσι. Ο Παναθηναϊκός μάλλον και μείωσε διαφορά και στα 3 γκολ. Αλλά ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη εν τέλει με 5 γκολ διαφορά και τον τίτλο. Που είναι ο 14ο συνεχόμενος, το 1ο σερί ντάμπλ και 40ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, έτσι. Άρα και αυτοί οι ρυθμοί λένε πολλά. Ενώ τώρα η Μαρία Μυριογεφαλιτάκη κάνει το 3-0 για τον Ολυμπιακό στις γυναίκες. 3:40 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου.
0: Και
1: με τον Ολυμπιακό να έχει φύγει στην κόντρα.
0: Και πολύ άνετο γκολ, δηλαδή αυτό που λέμε.
1: Όντως.
0: Κάτι σαν ημιευνηδιασμό, να το πω έτσι, να πάω λίγο στην ποδοσφαιρική.
1: Μπράβο, είναι μια κόντρα,
0: μια
1: πούμε,
0: κόντρα,
1: που έβγαλε ο Ολυμπιακός.
0: Και πολύ καλή πάσα και τελείωμα αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι. Και είχε κερδίσει και αποβολή ο Ολυμπιακός το μεταξύ, αλλά είχε φύγει ήδη στην κόντρα και σκόραρε σε αυτή τη συνθήκη η Μαρία Μυρικεφαλιτάκη.
0: Τώρα που πες αποβολή, είχε γίνει αυτή ένα κατοσούρα σε μια σειρά που έχει διακοπεί.
1: Τον Απόλλωνα και την Βουλιαγμένη, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, να τελειώσω το πρώτο θέμα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πούμε και τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά ήδη και μπορεί να κάνει και άλλη μία. Έχει πάρει τον Δημήτρη Νικολαίδη, τον Έλληνα φουνταριστό του Ολυμπιακού. Τον έχει κλείσει εδώ και καιρό και μάλιστα θα πάρει ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο.
0: Για πες.
1: Μεγαλύτερο από 200.000 ετησίως, ενώ τώρα κερδίζει πέναλτι η Βουλιαγμένη με την Καϊάφα και έχει την ευκαιρία να μειώσει στο σκορ 3-21 πριν το τέλος.
0: 200.000 ετησίως πωλήστας εδώ στη χώρα μας. Έλληνας.
1: Και συμβόλαιο 3 ετών.
0: Είναι το μεγαλύτερο.
1: Είναι το μεγαλύτερο και με βάση πληροφορίες είναι ο Γιάννης Αλαφούζος που το χρηματοδότησε αυτό το συμβόλαιο. Mm-hmm. Έχει πάρει το Στάθη Καλογερόπουλο, έχει συμφωνήσει μαζί του, παίζει στη Μαρσέγγι τώρα και πριν στη Βουλιαγμένη και έχει πάρει, θα έχει συμφωνήσει και με τον Ιταλό διεθνή αμυντικό, αλλά παίζει και σε άλλες θέσεις και στην περιφέρεια, τον Βιτσέντζο Ντόλτσε που αγωνίζεται έτσι στην Πρέσια, μέχρι τώρα αγωνίζεται στην Πρέσια.
0: Την Πρέσια είναι που έπαιζε αντίπαλο στο Ολυμπιακού, θυμίζω.
1: Ακριβώς. Και ο Νικολαίδης έτσι παίκτη του Ολυμπιακού. Και γενικά έχει γίνει μια αλληλουχία μεταγραφών, για να μην τις πούμε όλες τώρα. Απλά θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε το περασμένο καλοκαίρι ώστε να γίνει ανταγωνιστικός, να φτάσει στους τελικούς και του ενισχύεται ακόμη περισσότερο με στόχο να μπορέσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Κάτι που θα είναι και πάλι δύσκολο, έτσι. Αν ξέρετε τον Ολυμπιακός θα χάσει, ας πούμε, και τον Κάγκαρη που θα πάει στη Φερεντσβάρος. Των άλλων φουνταριστών έχουμε VAR.
0: Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Στη γλώσσα του Πόλο, η αντίστοιχη επανεξέταση του βίντεο πώς ονομάζεται?
1: VAR. Λέγεται VAR, ναι. Βάρ. Έχουμε και τον VAR official. Τώρα,
0: όχι check που λένε στο βόλεϊ. Ναι.
1: Όχι.
0: VAR,
1: είναι VAR. Γιατί, για να το διαποφάσει, επειδή κοίταζε το replay, υπάρχει πέναλτι. Δεν αλλάζει η απόφαση. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία η Βουλιαγμένη να μειώσει στο σκορ. Αν η Λόλα Μουρχάουσεν.
0: Η εκπομπή έχει μετατραπεί στα νέα του Πόλο, ναι.
1: Αν η Λόλα Μουλχάουζεν ευστοχίζει απέναντι στην Σταματοπούλη, θα μειώσει σε 3-1. 3-21 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Είναι στα 5 μέτρα απέναντι στην Θερμοπούλη του Ολυμπιακού, η Ολλανδή Διεθνής. Εκτελεί και σκοράρει, μειώνει σε 3-1. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο γκολ για την Βουλιαγμένη. Στον αγώνα 3-1 επαναλαμβάνω το σκορ. Λοιπόν, πάμε στο άλλο που έλεγες.
0: Ποιο?
1: Στο μάτς, το μικρό τελικό.
0: Α, ναι, μπράβο. Του...
1: Το Απόλλωνα
0: και τη
1: Βουλιαγμένη.
0: Η υπόθεση έχει πάει στο ΑΣΕΑΔ. Καλά τα λέω.
1: Όχι, θα παίξουν σήμερα και θα παίξουν. Εν τέλει, αποσύρθηκε ο Απόλλωνας από το δικαίωμά του να πάει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Α, αποσύρθηκε,
1: και,
0: μάλιστα.
1: Ναι, παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΚΕΔ που έκανε δεκτή την ένσταση της Βουλιαγμένης. Και το μάτς θα συνεχιστεί σήμερα από τα 17 δευτερόλεπτα
0: πριν το
1: φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι, με τη Βουλιαγμένη να έχει 8 δευτερόλεπτα με παίκτη παραπάνω. Και το σκόρ
0: 6-4
1: υπέρ του Απόλλωνα.
0: Τα έχω μάθει.
1: Ακριβώς, το οποίο έχει γίνει και πέρυσι, Λία, ξέρετε, πολύ διαβασμένο. Ναι. Πάλι σε εμάς το Απόλλωνα.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι αποσύρθηκε ο Απόλλωνα, είδες.
1: Ναι, γι' αυτό γίνεται σήμερα το παιχνίδι, 9 η ώρα στο Σεράφιο. Η συνέχεια του δηλαδή. Και να πούμε ότι σκοράρει τώρα η Έλληνα Ξενάκη, μειώνοντας σε 3-2, 2:47 πριν το τέλος του 8λεπτού. Τι είχε γίνει για να το ολοκληρώσω? Μάλλον,
0: μπράβο,
1: να σου πω ότι και πέρυσι,
0: πέστο, ναι,
1: και πέρυσι πρώτα απ' όλα στον προημιτελικό του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Η γραμματεία κάνει λάθος,
0: ναι,
1: και είχε δείξει τρίτη ποινή στον Κοπελιάδη, παίκτη του Πανιωνίου. Έκανε ένσταση ο Πανιωνίος, πάλι τη δέχτηκε η ΚΕΔ και δύο ομάδες επέστρεψαν την μεθεπόμενη μέρα για να παίξουν 22 δευτερόλεπτα. Έτσι. Μια επίθεση για τον Πανιώνιο με το σκόρ στο 14-13 πέρα του Απόλλωνα. Έβγαλε την άμυνα Απόλλωνα, πήρε την πρώτη στο δεκατέμι τελικά.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ, ναι, από την πείρα σου. Αν δεν ήταν 14-13, ήταν 14-12.
1: Πάλι το ίδιο θα μπορεί να γινόταν. Άμα έκανε ένσταση η ομάδα.
0: Πάλι θα παίζανε 8 δευτερόλεπτα.
1: 22 πόσο ήταν.
0: Ναι, άλλο λέω. Κατάλαβες τι λέω. Με 8 δευτερόλεπτα προλαβαίνει καμία ομάδα να βάλει 2 γκολ σε 8 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει.
0: Και αυτό ρωτάω.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι φοβερότερα. Ναι. Γιατί γίνονται λάθη από τη γραμματεία και από τους διαιτητές και την πληρώνουν οι ομάδες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό και δημιουργήθηκε ένα δεδικασμένο πέρυσι, ακολουθήθηκε και φέτος. Γιατί φέτος τι έγινε? Κέρδισε αποβολή Βουλιαγμένη 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ημιχρόνου.
0: Ναι.
1: Πήρε ταϊμά το προπονητής της, ο Βλάντο Βουγιασίνοβιτς. Όταν πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, έκανε λάθος η γραμματεία και σήκωσε σημαία για να επανέλθει παίκτη του Απόλλωνα μέσα. Ο οποίος νόμιμα ήρθε με βάση την υπόδειξη
0: της
1: γραμματείας. Η οποία όμως έκανε λάθος.
0: Έπρεπε να μείνει περισσότερο χρόνο εκτός.
1: Έπρεπε άλλα 8 δευτερόλεπτα. έπρεπε. Ενώ η Λόλα Μολχάουζεν έχει βγει στην κόντρα την
0: και δεν μπόρεσε να σκοράρει βουλιαγμένη.
1: Και δεν μπορεί, τώρα μπορεί όμως η Μολχάουζεν να κάνει το 3-3. Ισοβαρίζει σε 3-3 λοιπόν με ένα 3-0 σε ρίδικο της απαντάς εκείνου του Ολυμπιακού. 1-41 πριν το 8 λεπτο. Για να πάμε λοιπόν και στο παιχνίδι μας. Η Βουλιαγμένη δεν σκόραρε σε εκείνη την επίθεση και μάλιστα δέχτηκε και γκολ ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκανε την ένσταση με την οποία αντέδρασε βέβαια ο Απόλλωνας. Γι' αυτό ήθελε να πάει στο ΑΣΕΑΔ διότι έγινε μια συζήτηση και στο ημίχρονο με τους διαιτητές να λένε ότι αφού δεν υπάρχει VAR δεν γυρίζουμε τη φάση πίσω. Και θέλω να πω ότι οι διαιτητές και η γραμματεία τέλος πάντων κάνει λάθη και την πληρώνουν επαναλαμβάνω οι ομάδες. Γιατί θίγονται και οι δύο έτσι. Ότι οι διαιτητές και η γραμματεία τέλος πάντων κάνει λάθη και την πληρώνουν επαναλαμβάνω οι ομάδες. Γιατί

0: Το Απόλλωνα μετά από παρότρινση των παικτών που εξέφρασε τη διοίκηση την πολύ έντονη επιθυμία που είχαν οι παίκτες να αγωνιστούν για να, όπως τόνισαν έτσι οι παίκτες, για να ξανανικήσουν στο νερό, ας πούμε.
1: Τι κερδίζεις?
0: Και να μην ο αγώνας σε δικαστική αίθουσα.
1: Τι κερδίζει ρωτάει ο κόσμος με την τρίτη θέση?
0: Το απευθείας εισιτήριο της ομίλου του EuroCup έχει σημασία. Mm-hmm. Ο τέταρτος πάει στο προγραμματικό του EuroCup, ο τρίτος πάει απευθείας στους ομίλους. Ενώ τώρα στο δικό μας το παιχνίδι έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, έτσι, του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 3-3 σε έναν ακόμα συναρπαστικό τελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Κερδίζει αποβολή Βουλιαγμένη, η μπάλα είναι στα χέρια της Ξενάκη. Τώρα σε αυτά της Φουντοτού, η οποία θα σουτάρει, θα αποκρούσει η Σταματοπούλου. Βούλιαγμα της μπάλας υπήρξε στη συνέχεια από την Ανδρεάδη σύμφωνα με την υπόθεση των διαιτητών και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει κόντρα με την πάρα πολύ γρήγορη Στεφανία Σάντα, η οποία κάνει πάσα στην κουρέτα, με συγχωρείτε. Η κουρέτα θα κερδίσει από βολή, γιατί σύμφωνα με τον Γιώργο Σταυρίδη, γιατί ο αντίπαλός της είχε προλάβει να μπει μπροστά της, γιατί δεν υπήρχε πέναλτι. Από βολή λοιπόν για τον Ολυμπιακό τώρα, ακόμα 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. 3-3 το σκορ. Η Άμπι Άντριους θα δώσει τριχά. Γυρίζει μπάλα η Βάσο Πλευρή, του σουτάρει στο μπλοκ. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πάλι. Δηλαδή, πραγματικά συναρπαστικά μάτς χαρίζουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη. Θυμίζω ότι η Βουλιαγμένη δεν είχε νίκη με τον Ολυμπιακό στην διάρκεια τη σεζόν μέχρι την έναρξη των τελικών. Ιτήθηκε στον πρώτο τελικό στα πέναλτι. Νίκη στον Ολυμπιακό στο Λεμό με 11-9 πριν από δύο μέρες. Και τώρα οι δύο ομάδες είναι ξανά αντιμέτωπες. Η Μουλχάουζεν θα στάρει στον μπλοκ, το οποίο θα βγάλει τριχά. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο οκτάλεπτο. 3-0 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. Απάντησε με 3 γκολ η Βουλιαγμένη. 3-3 το σκορ του πρώτου οκταλέπτου. Και απλά να θυμίσω, Ηλία, ότι πέρυσι, όπως είπα και νωρίτερα, η Βουλιαγμένη πήρε τον τίτλο μετά από 12 χρόνια. Πήρε το 12ο της πρωτάθλημα. Να. Είναι υποτιμότητα στον Ολυμπιακό να φτάσει το 10ο συνεχόμενο. Μετά από μια φοβερή σειρά με 3 νίκες εναντί 2 του Ολυμπιακού.
1: Να δώσω εγώ, παίρνει εσύ τις ανάγκες, να δώσω εγώ μια είδηση, ναι, που αφορά στο ποδόσφαιρο. Η UEFA ανέδειξε τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης ως τον παίκτη αποκάλυψη της φετινής σεζόν στο Champions League. Πραγματικά ήταν εκρηκτική η παρουσία του φέτος στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης μια είδηση για την Liverpool, ότι μετά από 5 χρόνια στο Merseyside ο Κονατέ αποφασίστηκε τη Liverpool να τερματίσει την καριέρα του στους κόκκινους. Ο Γάλλος δηλαδή κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από το Anfield με τη λήξη του συμβουλίου του αυτό το καλοκαίρι. Γενικώς να σας μόλις έμαθα μία είδηση που πραγματικά με γεμίζει. Τι θα πει να είσαι δραστήριος στον αθλητισμό? Σας έλεγα πριν ότι ο Νίκολα Γιώκητς ήταν στο χθεσινό τελικό του Champions League και υποστήριζε βεβαίως την Arsenal, και σήμερα τον είδαν στην Σερβία να παρακολουθεί υποδρομίες. Δεν στέκονται κάποιοι άνθρωποι, Ολυμπία μου, λεπτό στη ζωή. Έτσι έχουν μάθει. Ακόμα και στην περίοδο των διακοπών τους. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ψάχνω εγώ απλώς τα ειδησιογραφικά. Σας είπε ο Βασίλης Μότσης, γιατί έχει προβληθεί πάρα πολύ τελευταία ώρα αυτή η επικείμενη μεταγραφή του Διεθνή Ιταλού Πολίστα Βιτσέντζο Ντόλτσε από την Μπρέσια στον Παναθηναϊκό, ένα πολύ δυνατό όνομα. Επίσης να σας πω ότι ο Σάσα Σβέρεφ κέρδισε σε 2 ώρες και 14 λεπτά τον Ολλανδό Γιέσπερ Ντε Γιόνγκ στο Παρίσι, 3-0 σετ, και έφτασε στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός για 8η φορά. Και ας επιστρέψουμε στο Βασίλη Μότση, γιατί ξεκινάει τώρα το δεύτερο οκτάλεπτο του τρίτου τελικού στις γυναίκες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Βασίλη, ο λόγος δικός σου.
0: Μόλις ξεκίνησε λοιπόν η Λία, η δεύτερη περίοδος, 3 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, το σφύρι το πήρε η Βουλιαγμένη. Η Μουλχάουζεν θα δώσει στην Ξενάκη ένα απλό φάουλ, σφυρίζεται, εκείνη στην Ανδρεάδη. Κρατάει η Ανδρεάδη, ξανά στην Ξενάκη, η οποία θα περάσει τη Φουράκη. Προσπαθεί να βρει την Γιάουστρα στα 2 μέτρα. Καλή άμυνα παίζει Τορνάρου. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Σταματοπούλου, της τερματοφύλακα δηλαδή του Ολυμπιακού. Αυξήθηκε και ο κόσμος στις εξέδρες, έτσι είναι.
1: Α, Βασίλη, συγγνώμη, επειδή κάτι ξεχάστηκα προηγουμένως, να σου κάνω μια παρένθεση. Η UEFA, εκτός από τον παίκτη αποκάλυψη, έβγαλε και την καλύτερη ενδεκάδα του φετινού Champions League. Τερματοφύλακας ο Ράγια της Arsenal. Στην άμυνα ο Γιορέντι της Ατλέτικο, ο Μαρκίνιος της Παρί, μαζί με τον Μέντες της

0: Paris Saint-Germain, συν τον Γκάμπριελ, τον μοιραίο, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάς, τον μοιραίο χθες για την Arsenal εκτελεστή του τελευταίου πέναλτι, κορυφαίοι μέση της χρονιάς, ο Ράις της Arsenal, ο Βιτίνια φυσικά της Paris Saint-Germain, ο Λίσε, σπουδαία χρονιά για τον Γάλλο στην Bayern, και ο Κφαρασχέλια της Paris Saint-Germain, και έχει και άλλο παίκτη η Paris Saint-Germain στην καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, τον Ντεμπελέ, αλίμονο, μαζί με τον Χάρι Κέιν της Bayern. Συνεχίζει, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχασε επίθεση με παίκτρια παραπάνω, αλλά στη συνέχεια σφυρίχθηκε φάουλ επιθετικό εις βάρος Βουλιαγμένης, άρα η κατοχή είναι ξανά για τις Ερυθρόλευκες. Στα ίσα βέβαια οι δύο ομάδες, με την Τορνάρου τώρα να κάνει τις προσπίσεις και το σούτο, ωραίο γκολ από τη Σοφία Τορνάρου, η οποία κάνει το 4-3, ξαναβάζει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό, την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, 6-58 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο μισό του αγώνα, του πρώτου δεκαλέπτου μάλλον. Και κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια στη συνέχεια με ένα δικό της 3-0 σερί Βουλιαγμένη. Αυτό είναι το πρώτο γκολ στην δεύτερη περίοδο για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Το πετυχαίνει ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη Σοφία Τορνάρου. Στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη με τη Μουλχάουζεν να αφήνει στην Φουράκη. Η πάσα στην Κοβάσεβιτς, κρατάει εκείνη, θα περάσει ξανά στο κέντρο της περιφέρειας στη Φουράκη. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει από την Τορνάρου για Γιάουστρα. Επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν για τη Βουλιαγμένη, με τη Μουλχάουζεν να δίνει στην Κοβάσεβιτς και υπάρχει παράβαση 2 μέτρων αν είδα καλά, όχι επιθετικό. Επιθετικό έδωσε ο Σταυρίδης, ο Γιώργος Σταυρίδης, ο ένας εκ των δύο διαιτητών, πολύ έμπειρος η αλήθεια είναι διαιτητής, έδωσε το επιθετικό φάουλ σε αυτή την επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός τώρα μπροστά. Η Άμπι Άντριβις.
0: Πάλι time out, Βασίλη. Ποδοσφαιρικό θα σου πάρω εγώ. Θα σε ζαλίσω. Κορυφαίος παίκτης χρονιάς σύμφωνα με την UEFA Champions League, ο Χβίτσα Κβαρασχέλια της Ρεάλ Μαδρίτης. Διαδέχεται δηλαδή τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που πέρσι αναδύθηκε κορυφαίος. Και όλα αυτά βεβαίως μετά την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου από το γαλλικό κλαμπ. Ο Κβαρασχέλια στα 25, θυμίζουμε ότι στην πορεία των Παριζιάνων προς το τίτλο μέτρησε 10 γκολ και 6 ασίστ. Βασίλη.
1: Γκολ για τον Ολυμπιακό με την Άμπι Άντριους σκόρερ. Κάνει το 5-3, 5-53 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Καταφέρνει λοιπόν η Άμπι Άντριους να σκοράρει σε μια επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τις Ερυθρόλευκες και να δώσει ξανά προβάδισμα 2 τερμάτων στη γηπεδούχο ομάδα τον Ολυμπιακό. Είδαμε βέβαια πιο πριν να ξαναμίζεται μια διαφορά 3 γκολ. Αυτό που είχε πει μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του που είχε κάνει στην κάμερα της ΕΡΤ ο Γιώργος Ντόσκας είναι ότι περιμένει καλύτερες επιλογές στην επίθεση από τις παίκτριές του για να μπορέσει ο Ολυμπιακός έτσι να νικήσει στη Βουλιαγμένη και να φτάσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε μιλήσει για βιαστικές επιλογές στο προηγούμενο παιχνίδι στο Λεμό. Και τώρα προς το παρόν το βλέπει αυτό να συμβαίνει. Απέκτησε και Σταματοπούλου ένα σούτ το οποίο επιχείρησε η Αγγελίνη και προσπαθεί να φύγει στην κόντρα η Στεφανία Σάντα που πραγματικά είναι πάρα πολύ γρήγορη στο κολύμπι. Έχει φτάσει στην άλλη πλευρά του τέρματος, θα κερδίσει αποβολή από τη Μουλχάουζεν. Έτσι λοιπόν, μία ακόμη επίθεση που παίζει παραπάνω έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του. 18 δευτερόλεπτα, έχουν περάσει 18. Η Μυριοκεφαλιτάκη θα δώσει την τριχά. Εκείνη αλλάζει για τη Σάντα. Ξανά στην τριχά, περνάει την μπάλα στα 2 μέτρα, θα χάσει κουρέτα, θα γυρίσει έξω. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να σκοράρει σε αυτή την επίθεση. Η κουρέτα υποδέχτηκε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο από την πάσα της τριχά. Γύρισε εν τέλει και ενώ πιεζόταν γιατί τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης για την ομάδα της και σούταρε out, ενώ στην επίθεση τώρα είναι η Βουλιαγμένη με την Φουντοτού να περνά στην Κρασά. Ξανά Φουντοτού, κάνει τις προσποιήσεις, θα δώσει το ξενάκι. Η Φουντοτού δίπλα της την Κοβάσεβιτς, πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια από την Άντριους, η οποία βάζει τον μπλοκ με το αριστερό της χέρι και μια ακόμα κόντρα που επιχειρεί να βγάλει ο Ολυμπιακός με τη Στεφανία Σάντα που πήρε την πάσα από την Σέκουλιτς. Περνάει η Σάντα στη Μυριοκεφαλιτάκη, υπάρχει πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός, την κερδίζει η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και έχει την ευκαιρία η επεδόχος ομάδα να κάνει το 6-3 η τριχά ευστοχή σε απέναντι στην Κοτσιόνη. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός βγάζοντας άμυνες ψάχνει τις κόντρες και του έχουν βγει όπως και τώρα με την Σάντα που πέρασε στη Μυριοκεφαλιτάκη που επίσης κολύμπησε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Κέρδισε το πέναλτι Μυριοκεφαλιτάκη. Τώρα η Τριχά στα 5 μέτρα απέναντι από τη Μαρίνα Κοτσιόνη. Σκοράρει, ναι, κάνει το 6-3 για τον Ολυμπιακό.
0: Καινούριο
1: 3-0.
0: Καινούριο 3-0. Έτσι θα πάει το μάθημα.
1: Για να δούμε.
0: Εγώ να πω, Βασίλη, ότι γίνεται εκ παραλλήλου αυτή τη στιγμή κάτι μοναδικό. Πορεία φιέστα στο Παρίσι για την Paris Saint-Germain. Πορεία φιέστα και στο Λονδίνο για την κατάκτηση πρωταθλήματος την Arsenal. Οι δύο χθεσινοί φιναλίστ παρελάβουν ταυτόχρονα. Σε Παρίσι και Λονδίνο. Φοβερό.
1: Ωραίο αυτό. Φοβερό.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί να έχει ταυτόχρονη φιέστα σε Παρίσι και Λονδίνο.
1: Του τροπεούχου και του φιναλίστε. Φοβερό.
0: Ναι, γιατί κατέτσι το πατάμε η Arsenal. Στο Παρίσι είναι πάνω από 100.000, δεν ξέρουμε ακριβή αριθμό κόσμου που έχει μαζευτεί. Για την Paris Saint-Germain. Στο Λονδίνο νομίζω ότι είναι περισσότεροι αυτή τη στιγμή για λογαριασμό της Arsenal. Νομίζω.
1: Μπράβο. Εντάξει, μεγάλο επίτευγμα για την Arsenal, για κατάξυση του προαθλήματος. Και άγγιξε έτσι και το κατάξυση του τροπέου
0: δηλαδή, της Champions League. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δει ένας που είναι στο διαδίκτυο να έχει παράλληλη εικόνα δύο φιέστες.
1: Και να έχει πάθει πλάκα και να σου λέει ποιος το πήρε τελικά.
0: Ποιος το πήρε χθες το βράδυ.
1: Εδώ η Βουλιαγμένη κερδίσει από πολύ. Η Άουστρα σκοράρει πάρα πολύ ωραίο γκολ από την Κίτλινγκ. Η Άουστρα πήρε την μπάλα από τη Μουλχάουζεν. Στα δύο μέτρα έμεινε ψηλά πάνω από το νερό. Γύρισε προς την εστία της Σταματοπούλου και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της θερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να μειώσει τα δύο γκολ τη διαφορά. Έχει 4. Για να δούμε, Ηλία, αν θα γίνει αυτό που έλεγες. Αν θα έχουμε δηλαδή μια απάντηση πάλι με ένα νέο 3-0.
0: Αυτό που έλεγες εσύ δηλαδή. Και πάω να επιβεβαιώσω εγώ στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ να σου πω.
0: Μάλλον αυτό που έζησες εσύ και πάω να το δω και εγώ.
1: Προηγουμένως.
0: Είναι, είπαμε 6-4 και μένουν 4 λεπτά για να λήξει.
1: Και μένουν ακόμα 4 λεπτά. Για να λήξει το ημίχρονο. Ναι. Και έχει την μπάλα τώρα η Τριχά, η οποία θα περάσει τη Μυριοκεφαλιτάκη. Πάρε και είναι ένα φάουλ. Ξανά η Τριχά. Επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά. Ήδη ξέρω αν σφίχθηκε και δύο μέτρα, αλλά δεν είναι καλά την υπόθεση διαιτή. Όπως και να έχει, κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη με το σκορ στο 6-4. 3,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Με την Αγγελίδη τώρα να κολυμπάμε την μπάλα μπροστά της. Θα δώσει στην Καλογεροπούλου. Εκείνη περνά στην Κρασά. Ξανά η Αγγελίδη. Περνά στη Γιάωστρα. Καταφέρνει να κρατήσει η Γιάωστρα και να βγάλει την πάσα. Μια ωραία πάσα προς την Κρασά. Σουτάρει εκείνη, βγάζει φοβερό μπλοκ η Τριχά και στη συνέχεια χρεώνεται με αποβολή η Γιάουστρα για τράβηγμα σε αντίπαλό της. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει επίθεση με παίχτρια παραπάνω και ψάχνει να βάλει και την κόντρα. Κερδίζει ένα φάουλ η Μυριοκεφαλιτάκη. Γύρισαν τώρα οι παίχτριες της Κικής Λιώση, της προπονήτριας Βουλιαγμένης. Η Σάντα θα δώσει τη Μυριοκεφαλιτάκη, η οποία έχει πάει στην περιφέρεια και πέσει στα δύο μέτρα η κουρέτα. Η Σιούτη στη Μυριοκεφαλιτάκη θα αποκρούσει Κοτσιόνη, ένα μάλλον αδύναμο σουτ από τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Παραμένει λοιπόν το 6-4 και έλεγα, ήθελα απλά να πω ότι πραγματικά οι δύο ομάδες χαρίζουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Πολύ συναρπαστικά για όποιον του αρέσει το πόλο, έτσι. Ή και για όποιον δεν του αρέσει μπορεί να τα παρακολουθήσει και να δει πολύ δυνατές μονομαχίες, τέλος πάντων, ή να γνωρίσει το άθλημα.
0: Μια και υπάρχει... το είπες, η τηλεοπτική μετάδοση ναι. Γίνεται αυτή τη στιγμή από το Mega News. Του συγκεκριμένου
1: αγώνα. Ναι. Και σε δύο μέρες από τώρα θα γίνει στο τέταρτο τελικό που θα ακολουθήσει η Βουλιαγμένη. Θα γίνει από την R2 Sport. Να πούμε ότι υπάρχει challenge και VAR. Ή μάλλον, ναι, θα δούμε τι ακριβώς θα δουν στο VAR οι διαιτητές. Θα προσπαθήσω να ακούσω. Υπάρχει μια ανάκρουση από τα μεγάφωνα θα γίνει. Δεν κατάλαβα γιατί την κοιτάνε, θα το δούμε τώρα. Αν υπάρχει γκολ ή όχι γκολ. Σε φάση που έχει γίνει νωρίτερα. Θα δούμε λοιπόν. Έχω και εγώ τη δυνατότητα από το κινητό μου, Ηλία, να έχω μια πρόσβαση στο τι δείχνει το Mega News. Βέβαια υπάρχει μια καθυστέρηση σε σύγκριση με το τι βλέπουμε. Κοιτάνε να δουν αν υπάρχει γκολ ή όχι γκολ σε φάση που έγινε νωρίτερα. Προσπαθώ και εγώ να τη φέρω στο μυαλό μου για να δούμε. Ναι, είναι γκολ ξεκάθαρα σε επίθεση του Ολυμπιακού. Άρα το σκορ γίνεται 7-4. Είναι το σούτ της Μυριοκεφαλιτάκη που είπαμε ότι απέκρουσε Κοτσιόνη και ήταν αδύναμο. Αλλά εν τέλει η μπάλα έχει περάσει την προσθυνή πλευρά του δοκαριού. Γιατί στο πόλο Τι ισχύει, ότι η μπάλα πρέπει να περνάει την μπροστινή πλευρά του δοκαριού, όχι την πίσω, για ολόκληρη, για να είναι γκολ, την μπροστινή πλευρά. Άρα έχει, είναι γκολ και το σκορ γίνεται 7-4 υπέρ του Ολυμπιακού, 2 και 34 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πήγαν οι διαιτές μόνοι τους στο VAR, έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε καν challenge, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έγινε και στο VAR ένας πολύ έμπειρος διαιτής, ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος, επίσης πολύ έμπειροι διαιτές. Ο Γιώργος Σταυρίδης και ο Κώστας Βασιλείου είναι που σφυρίζουν το μάτς. Και είπαμε στο Βάρινε και ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Είδανε ότι η μπάλα είχε περάσει την προσινή πλευρά του Καριού. Άρα γκολ για τον Ολυμπιακό από τη Μαρία Μυρογεφαλιτάκη. 7-4, 2-46 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Λόλα Μουλχάουζεν θα δώσει στην Κρασά. Η μπάλα έχει φτάσει στα δεξιά της επίθεσης της Βουλιαγμένης. Τώρα αριστερά με τη Φουντοτού να σκοράρει. Ωραίο τον γκολ από τη Φουντοτού. Μειώνει σε 7-5, 2 και 32 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Απάντησε άμεσα η Βουλιαγμένη στον γκολ που δέχτηκε νωρίτερα. Έτσι και υποδείχτηκε με μια μικρή καθυστέρηση μέσω χρήσης VAR, που μπορεί να ελέγχει διάφορες περιπτώσεις φάσεων στο πόλο. Μία εξ αυτών είναι και το αν η μπάλα έχει περάσει όχι την γραμμή, την νοητή γραμμή του τέρματος. Η Τριχά θα περάσει στα δεξιά για τη Σάντα. Εκείνη στην Άντριους, ακόμα πιο δεξιά. Ξανά η Στεφανία Σάντα στη Σιούτη. Τώρα η Φωτεινή Τριχά. Ξανά Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Ο Γιώργος Δόσκας λέει στις παίκτριές του ότι υπάρχει χρόνος. Η Στεφανία Σάντα δεν κερδίζει ούτε φάουλ. Τώρα τελειώνει ο χρόνος. Η Σιούτη θα δώσει τη βάζο πλευρή του, μπλοκ που βγάζει εντυπωσιακά με το αριστερό της χέρι Καλογεροπούλου. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 7-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη με την Μουλχάουζεν, η οποία πλησιάζει την περιοχή των 6 μέτρων. Θα περάσει στην άλλη πλευρά για την Φουράκη. Εκείνη πιο δεξιά για την Κρασά. Η Καλογεροπούλου είναι στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά η Κρασά. Τελειώνει επί της Βουλιαγμένης. Θα σουτάρει η Φουράκη στο μπλοκ που θα βγάλει η Σιούτη. Και στη συνέχεια η Σάντα θα βγει στην μπάλα να φτάσει στα χέρια της τερματοφύλακα της Ιωάννης Σταματοπούλου. Η Σάντα βλέπει την κίνηση της Τριχά. Γύρισαν οι της Βουλιαγμένης, οι παίκτες της Βουλιαγμένης. Από πολύ κερδίζει η Κουρέτα, η οποία στη συνέχεια γύρισε και σκόρα, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ γιατί είχε σφυριχτεί αποβολή. Επομένως έχει επίθεση παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός μετά την αποβολή που κέρδισε η Κουρέτα. Από τα δεξιά τώρα η Άντριους θα δώσει.
0: Βασίλη, τελειώνει στο ημίχρονο και μετά κάνουμε αλλαγή σκητάλης με τον Δημήτρη Γιαχανατζή που θα είναι στη ραδιοεφημερίδα της Eurosport.
1: Η αγαπημένη σου Φωτεινή Τριχά σκοράρει
0: όχι,
1: ένα πολύ
0: αυτό,
1: ωραίο γκολ.
0: Θα με παρεξηγήσει κανεί.
1: Όχι, πλάκα κάνω.
0: Ηλικιακά απέχουμε. Πατέρα κόρη δηλαδή.
1: Παιχτικά εννοώ. Κάνει το 8-5.
0: Αναγνώριση είναι και θαυμασμό. Όχι.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετική προσωπικό. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, πραγματικά και πολύ προσωλεμένη στη δουλειά της. Κάνει το 8-5 σκοράρι λοιπόν στην επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία της Κοτσιόνη και ο Ολυμπιακός ανακτά το προβάδισμα των τριών γκολ. 8-5 λοιπόν, 1 και 10 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Με τη Βουλιαγμένη να είναι στην επίθεση. Η Κρασά κρατά την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Και κάνει τις προσποιήσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει και καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα η αλήθεια είναι. Και είναι παραγωγικός, έτσι. Κυφάλι ήδη 8 γκολ. Ενώ στους άλλους τελικούς είχε 11 στον πρώτο και 9 στον δεύτερο. Η Βουλιαγμένη σταθερά 11 γκολ στον πρώτο, 11 γκολ στον δεύτερο. Σήμερα είπαμε είναι στα 5 γκολ γιατί δεν σκοράρονται σε αυτήν την επίθεσή της. Παίρνει την μπάλα η Μυριογεφαλιτάκη, η οποία όσο είναι και η Κουρέτα στο παιχνίδι. Παίζει στην. Α, όχι, δεν είναι Κουρέτα τώρα, αλλά έφυγε από τα αριστερά της περιφέρειας και πήγε να πάρει θέση στα 2 μέτρα η Μαρία Μυριογεφαλιτάκη. Έκανε το σούτ, αλλά μπλόκαρε Κοτσιόνη. Στην επίθεση τώρα είναι η Βουλιαγμένη, ακόμα 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η Ξενάκη θα χάσει την παρέμβαση στη Τριχά με φάουλ. Συνέχεια αποβολή σφυρίζεται εις βάρος Τριχά από τον Γιώργο Σταυρίδη. Άρα επίθεση παίκτη παραπάνω με πέτρια παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Φοβερό το μπλοκ που βγάζει Άμπι Άνδριος στο σούτ της Φουντοτού. Το πανηγυρίζουν όλοι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν θα ολοκληρωθεί με το σκορ στο 8-5. Ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο πέτυχε 5 γκολ έναντι 2 της Βουλιαγμένης. Και το 3-3 του πρώτου εκταλέπτου έχει γίνει 8-5 υπέρτος στο ημίχρονο.
0: Πριν αποχωρήσω εγώ, γυρνάει αυτό το μάτς, πιστεύεις, λόγω εμπειρίας σε ρωτάω.
1: Να σου πω την αλήθεια, βλέπω την εικόνα των παικτριών του Ολυμπιακού και είναι πάρα πολύ αποφασισμένες, αυτό δείχνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρουν
0: την κρατάω την πρόβλεψή σου.
1: Αυτό. Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παίρνεις εσύ τις ανάσεις σου, αποχωρώ εγώ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την ραδιοεφημερίδα. Από μένα, ραντεβού αύριο να θυμάστε, το πρωί στις 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Ερασπόρ που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών. Ειρήνη Παπαζήση και Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο κολυμβητήριο του Πειραιά, στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται της Βουλιαγμένης με 8-5. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη σειρά των τελικών με 1-1. Για να έχουμε την πρωταθλήτρια ομάδα απαιτούνται 3 νίκες. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται στο Παρίσι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Μεγαλειώδη φιέστα στο Παρίσι για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από περίπου 100.000 φίλους της ομάδας στο πεδίο του Άρεως. Πανηγυρισμοί όμως και στο Λονδίνο, παρά την απώλεια του τίτλου από τους Λονδρέζους, η Arsenal κάνει τη δική της φιέστα για την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής σας στη συνέχεια, καθώς τώρα θα κάνουμε σύνδεση με το κολυμβητήριο του Πειραιά, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσένα Δημήτρη, ξανά στους φίλους ακροατές Ερασπόρ. 8-5 προηγείται ο Ολυμπιακός, ενώ βγάζει άμυνα η Έλληνα Ξενάκη, ένα ωραίο μπλοκ σουτ της Μαρίας, μίδιο κεφαλιτάκι, σε επίθεση παίκτηρα παραπάνω για τις Ερυθρόλευκες. Κατάφερε λοιπόν η Βουλιαγμένη να βγάλει την άμυνα, υπολείπεται 3 γκολ του Ολυμπιακού σε αυτόν τον τρίτο τελικό, ο οποίος είναι στο 1-1, σε ό,τι έχει να κάνει με τις νίκες, όπως είπες και εσύ. Τρεις νίκες χρειάζεται κάποια εκ των δύο ομάδων για να πάρει τον τίτλο. Όποια φτάσει πρώτη στις νίκες θα πάρει και το πρωτάθλημα. Πέρυσι το πήρε η Βουλιαγμένη με 3-2 νίκες επί του Ολυμπιακού. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Η Βουλιαγμένη πέρυσι επέστρεψε στα πρωταθλήματα μετά από 12 χρόνια, πήρε το 12ο της. Και ο Ολυμπιακός μετά από 11 σερί κατακτήσεις έμεινε εκτός βάθρου. Εκτός μάλλον δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ενώ τώρα αποκρούει Σταματοπούλου, σουτ το οποίο επιχειρήθηκε από τα αριστερά για την Βουλιαγμένη από τη Φουτουτού. Προσπαθεί να βγάλει την κόντρα η Στεφανία Σάντα. Δίνει πάσα, πάρε βάλε στην κουρέτα που δεν λαθεύει, σκοράρει για να κάνει το 9-5, 6-28 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει βγάλει πάρα πολλές φορές κόντρα επιθέσεις η γηπεδούχος ομάδα Ολυμπιακός, αφού δηλαδή καταφέρνει να βγάλει την άμυνα είτε με αποκρούση Σταματοπούλου είτε με μπλοκ. Στη συνέχεια φεύγει μπροστά συνήθως η Στεφανία Σάντα, όπως έγινε και τώρα, η οποία έβγαλε στην κουρέτα που την ακολούθησε. Η κουρέτα, γιατί είχε κλείσει τη γωνία της η Κοτσιόνη, η τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, για να μην επιχειρήσει ούτε εκεί η Σάντα, ουσιαστικά σε εκείνο τέρμα σκόραρε για να κάνει το 9-5, 6-25 ακόμα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Με τη Μουλχάουζεν τώρα την Ολλανδή περιφερειακό της Βουλιαγμένης την μπάλα στα χέρια, θα δώσει την Καϊάφα. Εκείνη στην Αγγελίδη. Ξανά Μουλχάουζεν, ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Κικής Λιώση. Κάνει το σούτι Μουλχάουζεν, αποκρούει σε κόρνερ η Σταματοπούλου. Και ενώ απέμειναν 4 δευτερόλεπτα στην επίθεση της Βουλιαγμένης, το ρολόι θα πάει στα 18. Υπάρχει μια μικρή ένταση νομίζω μεταξύ της Έλληνας Σενάκη και της Μαρίας Μικυφαλτάκη που σε περάστηκε γρήγορα. Ζητά και την μπάλα στα χέρια ο διαιτητής, ο Βασιλείου, θα δώσει την μπάλα στην Καϊάφα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Καϊάφα θα περάσει στην Αγγελίδη. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή με την οποία χρεώνει η Μυριογεφαλιτάκη και την κέρδισε η Ξενάκη την αποβολή. Επίθεση παίκτρια παραπάνω λοιπόν για την Βουλιαγμένη. Η Ξενάκη θα δώσει στην Καϊάφα. Εκείνη στην Μουλχάουζεν, ωραία πάσα στην Γιάουστρα, σουτάρει έξω, χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για την Βουλιαγμένη, γιατί ήταν καλή η πάσα και σηκώθηκε ψηλά η Μουλχάουζεν, η Γιάουστρα, αλλά δεν είχε καλά γυρισμένο το σώμα της προς την εστία και έστειλε την μπάλα αρκετά μακριά, είναι η αλήθεια. Η Σάντα και πάλι βγάζει κόντρα για την Βάσο πλευρή του, αποκρούει η Κοτσιόνη. Στην δεξιά της γωνία μία ακόμα κόντρα που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Απέκρουσε η Κοτσιόνη αυτή τη φορά, ενώ έχει γίνει και challenge από πλευράς Βουλιαγμένης, ενδεχομένως για πέναλτι που έγινε νωρίτερα. Έχει σφυριχθεί τώρα πέναλτι. Σφυρίχθηκε τώρα πέναλτι υπέρ της Βουλιαγμένης, αλλά έχει γίνει ήδη το challenge από πλευράς Κικής Λιώση. Έχει σφυριχθεί πέναλτι τώρα πάντως. Το χρονόμετρο είναι στα 5 και 17 και νωρίτερα πρέπει να ζητά πέναλτι η φιλοξενούμενη ομάδα. Θα το δούμε και στο replay. Θα υπάρχει μια μικρή συνεννόηση. Ναι. Ναι. Α, για βιοπραγία νομίζω είναι η φάση. Για βιοπραγία, για βιοπραγία ζητά challenge. Αν άκουσα καλά τη συνεννόηση Κικής Λιώση με τον διαιτητή του Βασιλείου, έχει ζητήσει βάρια βιοπραγία η προπονήτρια της Βουλιαγμένης. Θα δούμε σε ποιο σημείο, ενδεχομένως στην κόντρα μεταξύ Μύριο Κεφαλιτάκη και Ξενάκη, θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω. Θα το δούμε και θα εξετάσουμε μάλλον αυτό. Όπως μου λέει και ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Παπάς από το ACOFIN. Επομένως θα περιμένουμε και εμείς την υπόδειξη, το να δουν οι διαιτητές αρχικά τη φάση στο VAR, γιατί και εκείνοι την αναζητούν, θέλουν να δουν σε ποιο χρονικό σημείο και σε ποιο ακριβώς σημείο της πισίνας έγινε αυτό που έγινε, ότι για το λόγο, υπήρξε ο λόγος για τον οποίο ζητά challenge, τέλος πάντων η προπονήτρια της Βουλιαγμένης. Έχει πάει στο VAR και περιμένει να γυρίσει πίσω η φάση και να εξετάσει και το replay. Το εξετάζει λοιπόν ο Κώστας Βασιλείου για να δούμε κι εμείς. Νομίζω ότι μας δίνει μια φάση αρκετά πιο πίσω. Να το δούμε, στην οποία είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός και άρα αν υπάρχει χτύπημα της Βάσου πλευρή, δεν ξέρω, για να το δούμε, γιατί αυτό προς το παρόν μας δίνουν να βλέπουμε είναι η Μαρίνα Κοτσιόνη, η τραυματοφύλακας της Βουλιαγμένης, και να δούμε πού έχει γίνει αυτό το μαρκάρισμα, η πιθανή βιοπραγματικότητα την οποία ζήτησε challenge η Κική Λιώση. Στη γωνία δεν φαίνεται καλά στην κάμερα αν έχει συμβεί κάτι μεταξύ της Έλληνας Σενάκη και της Μαρίας Μυριοκεφαλιτάκη. Αυτή είναι η πιθανότητα.
0: Νομίζω, Βασίλη, είναι μακρινή η λήψη και θα δυσκολευτούν αρκετά οι διαιτητές για να βγάλουν κάποια απόφαση.
1: Ναι, με βάση αυτό που βλέπω κι εγώ, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι κάτι, θα το δούμε. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει, εντάξει, όπως κουνά τα χέρια της Μυριοκεφαλιτάκη, έχει βρει ελαφρώς στο πρόσωπο. Ξενάκι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι, αν είναι αυτό το οποίο εξετάζουν. Και σίγουρα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν παίζει το VAR, εν τω μεταξύ, πληροφώνει, έχει μαυρίσει. άρα, ναι, 9-5.
0: Παράταση στην αγωνία, έτσι, για το τι θα γίνει τώρα, ναι.
1: Πάντως να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, 5 και 17, έχει κερδίσει πέναλτι από πλευράς Βουλιαγμένης. Τώρα δεν έχει επανέλθει εικόνα, είναι μαύρη, τώρα επανέρχεται για να πάρει απόφαση λοιπόν ο Κώστας Βασιλείου, ο οποίος έχει και μια συνεννόηση με τον Γιώργο Σταυρίδη.
0: Οπότε, Βασίλη, αν κερδίσει το challenge η Βουλιαγμένη, η φάση γυρνάει πίσω, έτσι, δεν θα έχουμε πέναλτι τώρα.
1: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει, έχεις δίκιο, θα γυρίσει πίσω. Ανάλογα βέβαια ποια θα είναι η ποινή, ας πούμε. Ίσως και ακόμη, ναι, θα γυρίσει πίσω η φάση ακόμα και αν είναι αποβολή με αντικατάσταση, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι, έτσι όπως το βλέπω, θα το δούμε. Δηλαδή υπάρχει, γίνεται μια μάχη εκεί με τα χέρια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κατεσκευμένο. Εν τω μεταξύ τώρα μας δίνει, ναι, δεν ξέρω τι βλέπει, αλήθεια. Πραγματικά αυτό που μας δίνει αυτή τη στιγμή το Mega News είναι κάτι άλλο. Ή το δίνει και από την άλλη γωνία, σε άλλο σημείο της επαφής. Ναι, θα προσπαθήσουν να το δουν εκεί όταν φεύγει η μπάλα, αν υπήρξε κάτι. Μεταξύ της Μαρίας Μυριοκεφαλιτάκη και της Έλενας Σενάκη, α, τώρα ναι, θα το ξαναδούμε. Α, δεν ξέρω αν πήγε ελαφρώς με το κεφάλι Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη προς την Έλληνα Ξενάκη. Αυτό νομίζω ότι εξετάζεται μετά. Δηλαδή κινήθηκε σαν να λέμε να θέλει να πει κάτι στην Έλληνα Ξενάκη και κουνώντας το κεφάλι της προς το μέρος της.
0: Και ίσως δώσουν αντιαθλητικό γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, το δούμε. Ναι, τι θα αποφασίσει ο Κώστας Βασιλείου. Πάντως εντάξει, είναι και συμπαίκτες.
0: Κάτι ομάδα, λένε πάντως. Ναι, κάτι λένε.
1: Ναι, είναι και αυτό εντάξει, δεν είναι σίγουρα ωραίο. Να το βλέπουμε. Εντάξει, μπορεί να συμβούν σε ένα παιχνίδι, υπάρχει ένταση. Έχει κινηθεί η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη προς την Έλληνα Ξενάκη. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι, όπως το βλέπω τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Τώρα για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Έρχεται και ο Κώστας Βασιλείου να ανακοινώσει την απόφαση στην Έλληνα Ξενάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Εξετάστηκε λοιπόν η φάση για violent action και δεν υπάρχει παράβαση. Σύμφωνα με τα όσα είδε στο replay, αλλά συμφωνώ να σου πω την αλήθεια. Και υπάρχει πέναλτι πάντως.
0: Οπότε πάμε για το πέναλτι.
1: Πάμε για το πέναλτι, γυρίζει πίσω ο χρόνος. Έκανε μια κίνηση η Μαρία Μύρου Κεφαλιτάκη προς την Έλληνα Ξενάκη, αλλά δεν την ολοκλήρωσε, να το πούμε έτσι. Ναι, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Επομένως, η ελευθερία Φουντοτού είναι απέναντι στην Ιωάννα Σταματοπούλου. Εκτελεί και σκοράρει. Θα μειώσει σε 9-6.
0: Και πάλι, και πάλι διαφορά στα 3 γκολ.
1: Και πάλι διαφορά στα 3 γκολ, ακριβώς. Και πόση ώρα μας πήρε αυτή η καθυστέρηση? Αρκετή, αλήθεια είναι. Και ήδη η ώρα είναι, ναι, έχει περάσει δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας 47 λεπτά παιχνιδιού και δεν έχουν μπει ακόμα στα μισά
0: του τρίτου οκταλέπτου.
1: Στην επίθεση είναι η Χριστίνα Σιούτη. Θα αλλάξει με τη Στεφανία Σάντα, η Βάσο πλευρή του. Ξανά η Σάντα, Σιούτη, η Βάσο πλευρή του, γλιστράει μπάλα από τα χέρια της. Θα την κλέψει η Σταματίνα Καγιάφα, η οποία θα επιχειρήσει να βγάλει μπροστά την Βουλιαγμένη. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Η Καγιάφα θα περάσει στην Ανδρεάδη. Ξανά Καγιάφα από τα δεξιά της περιφέρειας, η οποία τώρα Ανδρεάδη θα βρει την Αγγελίδη. Αγγελίδη στάρει, κακό το σούτ όμως έξω. Δίπλα από το δεξί δοκάρι της Σταματοπούλου, παραμένει το 9-6 υπέρ του Ολυμπιακού. Ακόμη 4,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της περίοδου και πάλι πολύ ωραία ενέργεια την Κουρέτα και πέναλτι από τη Φουντοτού και πάλι έφυγε πολύ γρήγορα μπροστά η Ντένια Κουρέτα, η φουνταριστή του Ολυμπιακού. Είδε την κίνησή της Στεφανία Σάντα, κατάφερε να γυρίσει μάλιστα η Κουρέτα παρά το γεγονός ότι είχε πάνω της την πίεση από την Αγγελίδη και πήρε και το πέναλτι, το οποίο θα εκτελέσει τώρα η Χριστίνα Σιούτη. 4-27 πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, Χριστίνα Σιούτη απέναντι στη Μαρίνα Κοτσιόνη στα 5 μέτρα. Είναι έτοιμη λοιπόν να εκτελέσει. Θα αποκρούσει η Κοτσιόνη με το δεξί της χέρι στην δεξιά της γωνία. Απέκρουσε η τερματοφύλακας Βουλιαγμένης. Είχε κάνει φοβερό πρώτο τελικό και ήταν εξαιρετική και στον δεύτερο τελικό η Μαρίνα Κοτσιόνη. Να και πάλι τώρα αποκρούει πέναλτι αυτή τη φορά από την Χριστίνα Σιούτη, την αμυντικό του Ολυμπιακού. Η Βάσο πλευρή του θα δώσει στη Σιούτη. Η Άνδριους στη Σεβανία Σάντα, ξανά Σιούτη που σουτάρει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ ψηλά στην αριστερή γωνία της Κοτσιόνη και υπάρχει πάλι μια ένταση με την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι, και με την Καλιά φαντέδραση Μαρίνα Κοτσιόνη. Αλλά έτσι να το σημειώσουμε ότι και πέρυσι η σειρά των τελικών ήταν πολύ ψυχοφθόρα και επειδή εντάξει υπήρχαν και υποχρεώσεις ελληνικής γυναικών, χρειάστηκαν, όχι πέρυσι, ναι πέρυσι, χρειάστηκαν κάποιες μέρες έτσι για να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα. Και τώρα κάνει συστάσεις ο Γιώργος Σταυρίδης και στις δύο αθλήτριες και τις Βουλιαγμένες και του Ολυμπιακού να μην συνεχιστεί αυτό. Επομένως συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 16 με το πολύ ωραίο σου και τον γκολ από τη Χριστίνα Ασιούτη. Ο Ολυμπιακός είναι ένα προβάδισμα 4 τερμάτων. Η Μουλχάουζεν θα δώσει την Αγγελίδη. Η πάσα στην Κρασά, ξανά Αγγελίδη σουτάρει στο δοκάρι, η μπάλα ωραίο ήταν το σουτ από την Αγγελίδη, η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ξανά η Αγγελίδη την μπάλα στα χέρια, δίνει στη Μουλχάουζεν. Προσπαθούν να περάσουν στα 2 μέτρα και δεν τα καταφέρουν οι παίκτες Βουλιαγμένης. Η Φουντοτού δεν μπόρεσε να περάσει στη Γιάουστρα, έπαιξαν καλή άμυνα οι γηπεδούχες και έχουν τώρα την κατοχή. Δεν μπόρεσαν τώρα να βγάλουν την κόντρα την οποία και πάλι έψαξαν. Η Σιούτη παίρνει το φάουλ από τη Μουλχάουζεν. Η Βάσο πλευρή του θα δώσει Σάντα. Η Σάντα μια κακή πάσα έτσι προς την Κουρέτα. Ήδη δεν αντιλήφθηκε και η Κουρέτα την πρόθεση της συμπαίκτριάς της. Έτσι λοιπόν έκλεψαν οι παίκτριες Βουλιαγμένης. Η Μαρίνα Κοτσιόνη τώρα θα προωθήσει για την Κρασά. Ακόμη 3 και 10 για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει η Γιάουστρα από τη Σιούτη. Παίζει γρήγορα η Βουλιαγμένη. Έχει ζητήσει time out όμως η Κική Λιώση, την οποία δεν την έχουν αντιληφθεί από τη γραμματεία. Μία ακόμη περίπτωση που γίνεται αυτό. Έχει ζητήσει time out η Κική Λιώση προτού οι παίκτριές της εκτελέσουν και δεν το δώσανε. Δεν το δώσανε οι διαιτητές. Τώρα θα, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διακόπη στον αγώνα. Ο Γιώργος Σταυρής ζητά την μπάλα στα χέρια. Υπάρχει VAR. Θα πάνε στο VAR να κοιτάξουν αν είχε προηγηθεί το time out της εκτέλεσης, του shoot δηλαδή. Αυτό θα κοιτάξουν τώρα. Και αν είχε προηγηθεί το time out, θα υπάρξει time out, έτσι. Και θα λογίζεται ως μη γεννόμενο το shoot. Αν είχε κληθεί το time out, θα την κυκλιώσει πιο μετά. Έχουμε time out, για να δούμε. Θα δουν στο VAR ή θα έχουμε time out τώρα. Νομίζω ότι θα πάνε στο VAR, γιατί ο ένας διαιτητής είπε ότι θα πάνε στο VAR οι διαιτητές, για να δουν αν υπάρχει ή όχι time out. Επομένως πάντως υπάρχει διακοπή και time out, για να δούμε, το οποίο δόθηκε. Ναι, time out, time out λοιπόν. Άρα αυτή είναι η απόφαση των διαιτητών. Υπάρχει μια συνεννόηση τώρα και με την έφορο της γυναικείας ομάδας αντοσφαίρισης του Ολυμπιακού, του Ιμφιλιό Μανολιουδάκη και του διαιτητή. Το σκόρ είναι στο 16 υπέρ του Ολυμπιακού. Ακόμη 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου, σε έναν τελικό στον οποίο βλέπουμε ότι η ένταση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους. Και τώρα και πάει η Ιμφιλιό Μανολιουδάκη να μάθει τι ακριβώς συνέβη από τη γραμματεία.
0: Βασίλη, να σου δώσω λίγο χρόνο να εκμεταλλευτούμε και από αυτή τη διακοπή. Να δώσω εγώ κάποια τελικά αποτελέσματα από διεθνή μάτς που έγιναν σήμερα. Έχουμε λοιπόν Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία, Ισλανδία 1-0. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Ελβετία, Ιορδανία 4-1. Τσεχία, Κόσοβο 2-1. Πράσινο ακροτήρι, Σερβία 3-0. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα Πολωνία-Ουκρανία 0-2, με τον Γιάρεμτσουκ να έχει βρει δίχτυα για τους Ουκρανούς. Στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι της Γερμανίας με την Φιλανδία και στις 10.30 άλλη μια αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σενεγάλης. Οι ομάδες προετοιμάζονται, έχουν μπει στην τελική ευθεία, καθώς σε πολύ λίγες ημέρες θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα Αμερικής, Κάναδα και Μεξικού. Επιστροφή και πάλι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ξεκίνησε και πάλι ο τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης. Ακούμε το Βασίλη Μότση.
1: Το time out ολοκληρώθηκε και η Βουλιαγμένη σκόραρε στην επίθεσή της με την Ελευθερία Φουντοτού για να μειώσει σε 17, 2:51 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Η Φουντοτού πήρε την μπάλα μέσα από τα 5 μέτρα, μέσα στην περιοχή των 5 μέτρων τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Βουλιαγμένη, και κατάφερε να σκοράρει η Φουντοτού. Έτσι λοιπόν μείωσε σε 17. Είναι ψηλά πάνω από τον νερό για αρκετή ώρα. Με ωραίο σουτ κατάφερε να νικήσει την Ιωάννα Σταματοπούλου. Και στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός με τη Σάντα να δίνει στη Σέκουλιτς. Εκείνη στην τριχά και τώρα η Βάσο πλευρή του. Ξανά η Σέκουλιτς. Θα παίξει δίπλα της στα δεξιά για τη Στεφανία Σάντα και θα πάρει ξανά την μπάλα. Θα την περάσει την Βάσο πλευρή του. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει Μαρία Μυρία Κεφαλιτάκη από την Καλογεροπούλου. Σύμφωνα με την υπόθεση των διαιτητών, η τριχά στην πλευρή του, ξανά τριχά. Αλλάζει πλευρά για την Άμπι Άντριους. Εκείνη στη Σάντα. Ωραία πάσα στην Σέκουλιτς και γκολ. Πήγε στο πρώτο δοκάρι. Ζήτησε offside η Κική Λιώση. Ότι ήταν δηλαδή εντός περιοχής των 2 μέτρων η Σέκουλιτς. Το σκορ γίνεται 11-7. Και τώρα διαμαρτύρεται σπέκτριές της, έτσι, γιατί έχασαν τη Σέκουλιτς εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Δεν νομίζω να ήταν offside. 11-7 λοιπόν γίνεται το σκορ. Με την Αγγελίδη να έχει την μπάλα στα χέρια. Δίνει στη Φουράκη. Ξανά η Αγγελίδη στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Φουράκη. Είναι υψωμένα τα μπλοκ των παικτριών του Ολυμπιακού. Παίρνει την μπάλα η Φουράκη πάλι από τη Μουλχάουζον. Ωραία πάσα και γκολ, το οποίο πετυχαίνει από τα 2 μέτρα εκεί τη λέει Γιάωστρα. Πάρα πολύ ωραία η πάσα που έβγαλε η Φουράκη στην Γιάωστρα, που σκόραρε ψηλά στη δεξιά γωνία της Ιωάννας Σταματοπούλου για να μειώσει ξανά στα 3 γκολ τη διαφορά. 11-8. Εδώ και κάποια ώρα σκοράρει μια ομάδα και μετά σκοράρει και η άλλη. Η διαφορά είναι στα 3 γκολ, επαναλαμβάνω. Και ενώ μένουν σχεδόν 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα η Σέκουλιτς θα περάσει στην Σάντα. Θα δώσει εκείνη στην Φωτεινή Τριχά. Γυρίζουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού για να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να απειλήσουν την εστία της Κοτσιόνη σε αυτόν τον τελικό που το οποίο το σκορ έχει πάει πιο ψηλά σε σχέση με τους προηγούμενους τελικούς. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται η Σέκουλιτς πάνω στην Φουράκη. Κατοχή λοιπόν για τη Βουλιαγμένη, με τη Μαρίνα Κοτσιόνη να ψάχνει συμπαίκτρια. Θα δώσει στην Αγγελίδη. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν κόντρα οι φιλοξενούμενες. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα. Την μπάλα θα την πάρει Φουράκη. Θα δώσει στα δεξιά της επίθεσης Βουλιαγμένης για την Κοβάσεβιτς. Και θα έρχεται το γκολ για τη Βουλιαγμένη που μειώνει στα 2 τη διαφορά. 11-9 λοιπόν γίνεται τη Φουράκη, η οποία σκόραρε. 11-9, 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η Ασπασία Φουράκη πετυχαίνει το γκολ για τη Βουλιαγμένη, η οποία έχει φέρει αυτή τη στιγμή σκορ του δεύτερου τελικού με 19 γενική Βουλιαγμένη. Τώρα 19 προηγείται ο Ολυμπιακός, αλλά μένουν ακόμα 9 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Ακόμα 1 και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου και για μια ολόκληρη περίοδο. Στη τέταρτη, ο πρώτος τελικός έχει ολοκληρωθεί ισόπαλος 11-11 μεταξύ των δύο ομάδων που μας χαρίζουν μια ακόμα συναρπαστική μονομαχία. Η Σιούτη θα δώσει.
0: Έχει πάει ψηλά το σκορ, Βασίλη. Έτσι,
1: έχει πάει ψηλά σε σχέση με τους άλλους τελικούς. Ναι, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Η Σιούτη δίνει στη Σάντα. Κλέβει πάρα πολύ ωραία η Αγγελίδη. Πρώτη σκουρέτα. Και ξανά κατοχή για τη Βουλιαγμένη. Η Καϊάφα τώρα θα υποδεχτεί την μπάλα από την Μαρίνα Κοτσιόνη. Κρατά η Καϊάφα. Υπάρχει σφύριγμα για ένα απλό φάουλ. Κρασάκι την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Φοβερές μάχες μεταξύ της Γιάουστρα και της Τριχά. Επιθετικό φάουλ σφυρίζεται σε βάρος της Ολλανδής φουνταριστού, τέλος πάντων. Το σκορ είναι λοιπόν στο 11-9 και στην επίθεση Ολυμπιακός. Με την Τριχά να περνά την μπάλα στην κουρέτα. Καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους διαιτητές. Και προσπαθεί η Κοτσιόνη να κάνει πάσα για την Γιάουστρα. Κακή πάσα όμως. Μάζεψε η Σταματοπούλου και έχει ο Ολυμπιακός ευκαιρία τώρα να απειλήσει στην επίθεση. Η Φουράκη πέφτει πάνω στην Άντριους. Η Τριχά δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Καθαρή άμυνα λένε και πάλι οι διαιτητές. 11-9 λοιπόν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου. Μία ακόμη περίοδος, Δημήτρη, για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει προβάδισμα στους τελικούς. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
0: Μάλιστα, 11-9 λοιπόν ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. 3-3 οι δύο ομάδες ισόπαλες στο πρώτο οκτάλεπτο. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 8-5 υπέρ του Ολυμπιακού, με επιμέρους σκορ στο δεύτερο οκτάλεπτο 5-2 και το τρίτο οκτάλεπτο με το σκορ στο 11-9 με την ομάδα του Ολυμπιακού να έχει πετύχει 3 γκολ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο και την ομάδα της Βουλιαγμένης 4-3-3-4 λοιπόν το επιμέρους σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών στο Γλυφυτήριο Πειραιά μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. 11-9 μπροστά οι Ερυθρόλευκες.

Μια σημαντική διάκριση είχαμε σήμερα στο πικ-πονγκ, στο βαλκανικό πρωτάθλημα Under 11 και Under 13. Χρυσή στο φινάλε ο Μαρκουλάκης στο απλό. Ο Μαρκουλάκης με τον Αλεξίδη στο διπλό παμπέδων. Εκπληκτικό το φινάλε στην ελληνική επιτραπή για τη σφαίριση στο δεύτερο βαλκανικό πρωτάθλημα Under 11 και Under 13 στην Αλμπένα. Περιλάμβανε δύο χρυσά μετάλλια που ήταν και τα πρώτα για την χώρα μας στο νέο θεσμό. Ο Θεοφάνης Φρίξος Μαρκουλάκης αναδύθηκε πρώτος βαλκανιονίκης στο απλό παμπέδων. Νωρίτερα ο ίδιος αθλητής και ο Νίκος Αλεξίδης κατέκτησαν την πρωτιά στο διπλό παμπέδων.

0: Πάμε και πάλι όμως στο κολυμβητήριο του Πειραιά, καθώς ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών.
1: Με το σκορ στο 11-9, Δημήτρη και φίλοι ακροατές της Ερασπορ, ξεκινά η τέταρτη περίοδο στο σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Το σπριντ θα τζάμπολ θα έχουμε. Πήγανε μαζί στην μπάλα η Έλενα Ξενάκη και η Φωτεινή Τριχά. Έτσι λοιπόν υπάρχει τζάμπολ, υπάρχει τζάμπολ και στο πόλο. Θα πετάξει δηλαδή Γιώργος Σταυρίδης στην μπάλα, θα την διηγήσουν η Ξενάκη με την Τριχά. Και θα την πάρει Τριχά. Άρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, πρώτη επίθεση σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Η Σιούτη κολυμπάμε την μπάλα μπροστά τη, έχοντας επίσης μπροστά την ελευθερία από το του. Θα περάσει την Άντριους, ξανά η Σιούτη. Αλλάζουν οι δυο τους. Η Σιούτη θα πάρει το φάουλ από την Φουτοτού. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Η Τριχά θα κάνει μια πάσα για την Άντριους. Κερδίζει ένα φάουλ η Άμπι Άντριους. Το σουτ περνάει η μπάλα κάτω από τα χέρια της Κοτσιόνη. Στο σουτ το οποίο επιχείρησε η Ειρήνη Νίνου. Έφυγε η μπάλα κάτω από τα χέρια της Κοτσιόνη. Σε αυτό το σουτ το οποίο δεν έγινε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Εντάξει, η Κοτσιόνη φοβερή στη σειρά. Προκειμένου δεν μπορείς να μπλοκάρει. 12-9 το σκορ. Γίνεται υπέρ του Ολυμπιακού. 7 και 32 ακόμα για τη λήξη του τελικού. Η Αγγελίδη θα περάσει στα δεξιά για την Κρασά. Η Κρασά κρατά την μπάλα ξανά στην Αγγελίδη. Εκείνη θα δώσει στην Φουτοτού. Πιο αριστερά για τη Μουλχάουζεν. Ξανά η Αγγελίδη. Η Φουτοτού τελειώνει η επίθεση Βουλιαγμένης. Η Κρασά θα σουτάρει, σκοράρει. Πάρα πολύ ωραίο τον γκολ της Κρασά. Με μία προσποίηση έριξε στο νερό, στο πούμε έτσι, την Τριχά και σούταρε πριν εκπνεύσει το χρονόμετρο των 28 δευτερολέπτων για να μειώσει ξανά στα 2 γκολ τη διαφορά, να κάνει το 12-10 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, 12-10. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το σούτ από την Εφέλη Κρασά, η οποία μειώνει σε 12-10. Η Κρασά, η οποία έχει ένα γκολ στο σημερινό αγώνα, αυτό είναι το πρώτο της. Η Σιούτη θα περάσει στην Τριχά, έχει πάνω της την Ανδριάδη. Ξανά η Σιούτη, η Άντριους, η Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας, Αμπι Άντριους. Θα περάσει την μπάλα στην Νίνου, ξανά η Αμπι Άντριους. Η Σιούτη από το κέντρο της περιφέρειας κάνει μια κακή λόμπα, κακή προσπάθεια από την Χριστίνα Σιούτη. Η κατοχή για τη Βουλιαγμένη, που αν σκοράρει τώρα μειώνει στον γκολ. Η Μουλχάουζεν πιέζεται από την Ειρήνη Νίνου. Κρατά η Νίνου. Η Μουλχάουζεν έχοντας μπροστά της τη Νίνου. Θα περάσει Ξενάκη. Ξενάκη λόμπα στο δοκάρι και το rebound είναι αμυντικό. Η μπάλα πήγε στα χέρια της Ιωάννα Σταματοπούλου μετά την παρέμβαση της Άμπι Άντριους, που ζητά τώρα την μπάλα από την goalkeeper του Ολυμπιακού, από τη συμπαικτριά της. Η Άντριους, ενώ στα δύο μέτρα δίνει μεγάλες μάχες η κουρέτα με τη Φουτοτού. Η Τριχά τώρα παίρνει από την Νίνου και θα δώσει τη Σιούτη. Τελειώνει η επίθεση του Ολυμπιακού, μπλοκ το οποίο βγάζει η Αγγελίδη στο σούτ της Σιούτη, μαζεύει Ξενάκη. Στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Με την Κοτσιόνη να περνά στη Μουλχάουζεν. Προσπαθούν να βρουν την κόντρα οι παίκτες φιλοξενούμενης ομάδας. Θα πάρει η Γιάουστα, δεν πήρε εν τέλει γιατί κατάφερε να κλέψει η Σιούτη. Και τώρα κόντρα για τον Ολυμπιακό με την Κουρέτα απέναντι στην Κοτσιόνη. Θα σκοράρει η Κουρέτα, 13-10 για τον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσε η Γιάουστα να γίνει να κρατήσει την μπάλα. Από την πάσα της Τριχά υπάρχει μια ένταση και μάλιστα ο Γιώργος Σταυρίδης υπήρξε νωρίτερα. Λέγει στη Φωτεινή Τριχά λίγο να ηρεμήσει γιατί κάτι υπόθηκε έτσι με τη Γιάουστρα. Είπαμε εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα.
0: Και πολλά, και πολλά τα νεύρα όμως, Βασίλη, στο παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό. Είπε και ο Γιώργος Σταυρίδης να συνέστησε ηρεμία, αυτό που έλεγα στην Τριχά για τα νεύρα που υπήρξαν με τη Γιάουστρα. Έτσι λοιπόν το σκόρ είναι στο 13-10 υπέρ του Ολυμπιακού, με την βουλιαγμένη να είναι στην επίθεση. Η βουλιαγμένη έψαξε την κόντρα, τελικά την δέχτηκε έτσι, στη φάση αυτή. Και να πως μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες σε ένα παιχνίδι από μία φάση, ας πούμε. Η μπάλα θα πάει στη Γιάωστρα. Τώρα προσπαθεί να την βγάλει έξω. Στη Μουλχάουζεν τα καταφέρνει. Εκείνη κάνει μια λόμπα. Και όχι σουτ προς την εστία του Σταματοπούλου. Θα μαζέψει τριχά. Γιατί ήταν άστοχη η λόμπα. Και έτσι λοιπόν στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμη 4:50 για το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. 3 γκολ είναι και στην επίθεση. Η Τορνάρου θα δώσει στην Σάντα. Κρατάει η Στεφανία Σάντα, περνά στην Τορνάρου. Είναι κοντά της Κυμηρίου Κεφαλιτάκη. Τελειώνει το 28. Ο χρόνος επίθεση δηλαδή του Ολυμπιακού. Παίρνει Ξενάκη και κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. Έχει ξεκινήσει ήδη η επίθεση Βουλιαγμένης, η οποία υπολείπεται 3 γκολ του Ολυμπιακού και θέλει τώρα να μειώσει στα 2 σε αυτή την επίθεση.

0: Ξενάκη θα περάσει την Φουντοντού που θα πάρει την αποβολή της Τορνάρου. Μάλλον η Καλογεροπούλη θα μου πήρε την αποβολή. Και υπάρχει time out τώρα. Κάλεσε η Κική Λιώση. Το δεύτερο της time out στον αγώνα δεν έχει δικαίωμα για άλλο. Το παίρνει τώρα στα 4 και 19 πριν το φινάλε του αγώνα για να οργανώσει αυτή την εκδήλωση. Αν θες Δημήτρη, σου δίνω το λόγο να πεις κάποιο αποτέλεσμα και παραχώμαστε 5 δευτερόλεπτα.
1: Να δώσω λοιπόν και το τελικό αποτέλεσμα στο ματς που δεν είχε ολοκληρωθεί. Πολωνία-Ουκρανία 0-2 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπα και νωρίτερα, ο Γιάρεμτσουκ βρήκε δίκτυα για τους Ουκρανούς. Πέτυχε το πρώτο τέρμα των Ουκρανών στην αναμέτρηση, στη φιλική αυτή αναμέτρηση, στο 34ο λεπτό. Το γκολ για τον Ουκρανό επιθετικό του Ολυμπιακού. Το δεύτερο τέρμα για τους Ουκρανούς ήρθε από τον Γιαρμολένκο 10 λεπτά αργότερα, στο 44ο λεπτό. Πέτυχε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το φιλικό παιχνίδι αυτό μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας, ενώ θυμίζω ότι στις 10 παρατέταρτο έχουμε την αναμέτρηση της Γερμανίας να ξεκινάει κόντρα στην Φιλανδία και στις 10.30 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παίξουν με τη Σενεγάλη τελευταίες πινελιές από τους προπονητές των ομάδων που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό. Πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ακούμε τον Βασίλη Μόρφη.
0: Σκοράρει για την βουλιαγμένη η Φουράκη που βρέθηκε στα 2 μέτρα. Πολύ ωραία συνεργασία των μετριών της Κικής Λιώση μετά το time out που κάλεσε η προπονήτρια της Βουλιαγμένης και καταφέρει η φιλοξενούμενη ομάδα να μειώσει τα 2 γκολ τη διαφορά. 13-11, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση ενός ακόμη συναρπαστικού τελικού του τρίτου στην φετινή σειρά μεταξύ των δύο ομάδων. Στο σύνδιο λοιπόν ο Ολυμπιακός που είναι και στην επίθεση. 13-11 προηγείται, επαναλαμβάνω. Η Άντριους θα δώσει τη σιούτη. Αποβολή, κερδίζει μύριο κεφαλιτά για την Καλογεροπούλου. Επίθεση παίκτηρια παραπάνω για τις Ερυθρόλευκες. Η πλευρή του θα δώσει την Άντριους. Εκείνη στη Σάντα. Δίπλα της τη σιούτη. Βάσο πλευρή του σουτάρει στο μπλοκ το οποίο βγάζει κρασά. Το rebound πηγαίνει όμως στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στη σιούτη. Υπάρχει time out που κάλεσε τώρα ο Γιώργος Ντόσκας. Δεν είναι όλη η επίθεση με παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό, διότι η αποβολή κερδίθηκε νωρίτερα. Όταν πήρε το rebound ο Ολυμπιακός, ανανεώθηκε ο χρόνος στο 18 δευτερόλεπτα. Δεν είναι όλη η επίθεση με παίκτρια παραπάνω. Και ρωτάει και η Ευτυχία Καραγιάννη, συνεργάτητα της Κικής Λιώση, πώς χρόνος υπολείπεται με παίκτρια λιγότερο για τη Βουλιαγμένη. Και τώρα είπαμε, έχουμε και το πρώτο time out από πλευρά Ολυμπιακού του Γιώργου Ντόσκα, 3 και 36 πριν την λήξη αυτού του τρίτου τελικού που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Στο 1-1 η σειρά.
1: Βασίλη, θύμισέ μου, ο τέταρτος τελικός γίνεται την ερχόμενη Τρίτη, έτσι.
0: Στις 5 ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport. Ραδιοφωνική εννοείται από την Air Sport. Είναι ο τέταρτος τελικός. Για να δούμε αν θα έχουμε πρωταθλητή ή αν θα έχουμε και πέμπτο τελικό. Έτσι, ανεξαρτήτως ποιος θα πάρει την νίκη σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και αν θα έχουμε πέμπτο τελικό, αν η σειρά γυρίσει στο κολυμπητήριο του Πειραιά, αυτό το μάτς θα γίνει.
0: Την Πέμπτη μετά.
1: Την Πέμπτη μετά, έτσι. Ναι. Την Πέμπτη ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι την Τρίτη, έτσι.
0: Αν δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι την Τρίτη, όπως το λες, αν χρειαστεί πέμπτο τελικό, θα γίνει την Πέμπτη. Mm-hmm. Ο τέταρτος είναι προγραμματισμένος στην Τρίτη.
1: Προς το παρόν μιλούν οι έδρες πάντως.
0: Ναι, αν και στο πρώτο τελικό η Βουλιαγμένη
1: έχασε
0: ένα μάτς.
1: Σωστά.
0: Ήταν και με 16 μπροστά. Πολύ ωραία άμυνα. Βιάστηκε μάλλον η Τριχά. Πήγε να κάνει λόμπα η Τριχά για να νικήσει την Κοτσιόνη. Έβαλε το χέρι της η Ανδρεάδη και μπλόκαρε την μπάλα. Έτσι λοιπόν χάθηκε αυτή η επίθεση μετά από time out για τον Ολυμπιακό. Και στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Η Φουντοτού θα δώσει την κρασά. Εκείνη δίπλα της στην Αγγελίδη. Ξενάκη έχει πάρει θέση στα 2 μέτρα, ζητάει την μπάλα, θα πάει στην Κιάουστρα από τη Μουλχάουζεν, αποβολή που χρεώνεται η Σιούτη, η τρίτη της ποινή, δεν συνεχίζει τον αγώνα η Χριστίνα Σιούτη. Η Κρασά τώρα θα δώσει στην Φουντοτού. Η Ξενάκη στην Κρασά, γλιστράει η μπάλα από τα χέρια της Φουντοτού, θα κρατήσει όμως, θα δώσει Ξενάκη, η Μουλχάουζεν θα στάρει. Μπλοκ από την Τριχά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια και αποβολή με την οποία χρεώνεται η Γιάουστρα. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τη Βουλιαγμένη να μειώσει τον γκολ Σούταρη Μουλχάουζεν έβαλε τον μπλοκ η Τριχά. Η μπάλα πήγε στο ρισόιτο δοκάρι και στη συνέχεια η Τριχά κέρδισε την αποβολή της Γιάουστρα. Η οποία. Σούταρη Μουλχάουζεν έβαλε τον μπλοκ η Τριχά. Η μπάλα πήγε στο ρισόιτο δοκάρι και στη συνέχεια η Τριχά κέρδισε την αποβολή της Γιάουστρα.

Το σούτ το οποίο επιχείρησε από πλευράς Ολυμπιακού η Σάντα. Και τώρα η Κοτσιόνη έχει την μπάλα στα χέρια. Τερματοφύλακας βυλιαγμένης. Ακόμα δύο λεπτά για τη λήξη ενός ακόμα συναρπαστικού τελικού. Επίθεση παίκτρια παραπάνω για τη βουλιαγμένη. Η πάσα της Αγγελίδη ήταν ακριβή, ας πούμε, στη Μουλχάουζεν. Κράτησε την μπάλα, η Μουλχάουζεν κάνει λάθος. Μια πολύ απρόσεκτη πάσα προς την Ξενάκη. Κλέβει από πλευράς Ολυμπιακού η Σέκουλιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε αυτά των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Ήταν κακή η πάσα αυτή από τη Μουλχάουζεν. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός που δεν πιάζεται. Γιατί έχει το προβάδισμα των δύο γκολ υπέρ του. Και μένουν 90 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Η Σέκουλιτς έχει μπροστά τη Ξενάκη. Θα τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Κατοχή για τη βουλιαγμένη. Έχει σφυριχτεί αποβολή τη Ξενάκη στο τέλος των 28 δευτερολέπτων. Και η μπάλα είναι στα χέρια τώρα της Άνδριους. 1 και 20 για τη λήξη. Και υπάρχει time out που κάλεσε ο Γιώργος Δόσκας. Δεν υπάρχει. Το τσεκάρουν πάντως. Αν είναι πρόθεσμο ή όχι το μαρκάρισμα της Ξενάκη και η αποβολή δηλαδή με την οποία χρεώθηκε πάνω στη Σέκουλιτς. Αυτό κοιτούν τώρα στο VAR. Θα το κοιτάξει, το ελέγξει και ο Γιώργος Σταυρίδης με τη βοήθεια του Γιώργου Πολυχρονόπουλου για να δουν αν είναι εκπρόθεσμη ή όχι η αποβολή με την οποία χρεώθηκε η Ξενάκη και ο παραπάνω που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ζητά την μπάλα στα χέρια ο Γιώργος Σταυρίδης. Για να δούμε τι θα πει. Για να δούμε, κοιτάζει προς τον πάγκο του Ολυμπιακού και παίρνει την μπάλα στα χέρια. Δεν έχει ακόμα υποδείξει κάτι. Έχει ολοκληρωθεί το time out. Πηγαίνει να φωνάξει κοντά του τον Γιώργο Ντόσκα. Τώρα θα του ανακοινώσει την απόφασή του. Για να δούμε τι έχει αποφασίσει. Για να δούμε τι έχει πει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποβολή, γιατί πρέπει να έχει τελειώσει ο χρόνος. Αλλά θα το δούμε τώρα. Γιατί καλεί κοντά του την βάσο πλευρή του για να ανακοινώσει και σε εκείνη την ποινή. Τι έχει αποφασιστεί εν τέλει. Η βάσο πλευρή του είναι η αρχηγός του Ολυμπιακού. Γι' αυτό τη φώναξε κοντά τον Γιώργο Σταυρίδης. Έρχεται να ανακοινώσει και στην. Η αποβολή της Ξενάκη δεν μετράει. Η μπάλα είναι στη βουλιαγμένη. Γιατί ήταν εκπρόθεσμο. Ήταν εκπρόθεσμη αποβολή. Είχε τελειώσει δηλαδή ο χρόνος των 28 δευτερολέπτων της επίθεσης του Ολυμπιακού. Άρα με το χρονόμετρο στα 1:23, στα 1:23 ακόμη για την ολοκλήρωση του τρίτου τελικού, η κατοχή είναι για τη βουλιαγμένη με το σκορ στο 13-11. Άρα η βουλιαγμένη διατηρίζονται νέες ελπίδες, έτσι, για να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος τώρα για τη βουλιαγμένη. Απ' την άλλη, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να διαφυλάξει το προβάδισμα που έχει. Ξεκινά ξανά το παιχνίδι. Η Αγγελίδη παίρνει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας. Έχει μπροστά της την Ίνου. Θα δώσει στη Φουντοτού. Ξανά η Αγγελίδη. Ξανά Φουντοτού στο κέντρο της περιφέρειας. Η Μουλχάζον τώρα πιο αριστερά. Θα περάσει στην Αγγελίδη που θα κάνει το σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία της Σταματοπούλου. Θα βγει το μπλοκ και στη συνέχεια θα μπλοκάρει και η goalkeeper του Ολυμπιακού. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό πλέον του τελικού. Άρα ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την νίκη και το προβάδισμα στους τελικούς με 2-1 νίκες. Η βάσο πλευρή του στην Ίνου. Ο Ολυμπιακός θέλει να εξαντλήσει τα 28 δευτερόλεπτα της επίθεσής του. Γιατί είπαμε, έχει αυτό το σημαντικό και το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται το μάτς, προβάδισμα των 2 γκολ. Η Σέκουλιτς πιέζεται από την Αγγελίδη ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Πετάκια τη Σάντα, η οποία τι θα κάνει, θα πάρει ένα φάουλ τώρα από τη Φουντοτού. Και η Σάντα θα σουτάρει προς την εστία της Κοτσιόνη. Της δίνει την μπάλα στα χέρια βέβαια, θα μπορούσε να γίνει, εντάξει, το ίδιο πράγμα για να την πετούσε πιο αριστερά. Η Φουντοτού κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. Ακόμα 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Η Φουράκη κρατά το σκορ στο 13-11 πέρα του Ολυμπιακού. Out το σουτ το οποίο επιχείρησε μέσα από τα 2 μέτρα. Και ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ της Μυρίου Κεφαλιτάκη, είχε σουτάρει out για Άουστρα, επιθετικό της Μυρίου Κεφαλιτάκη. Στη συνέχεια κατοχή και πάλι για τη βουλιαγμένη με την Φουντοτού. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, αλλάζει με την Ξενάκη. Τώρα η Μουλχάουζεν, ξανά Φουντοτού, θα σουτάρει, θα μπει μπαλα γκολ, αλλά μένει μόλις ένα δευτερόλεπτο. Μειώνει η βουλιαγμένη σε 13-12.

0: στο τελευταίο δευτερόλεπτο, 1,1 για τη λήξη, αλλά δεν υπάρχει χρόνος πλέον για τη Βουλιαγμένα κάνει κάτι έτσι. Άρα την νίκη θα την πάρει ο Ολυμπιακός με 13-12 μετά από έναν πραγματικά συναρπαστικό ημιτελικό, τελικό, τρίτο στη σειρά τόσο όμορφο μεταξύ των δύο ομάδων. Τα είχε όλα, έτσι, και όμορφο θέαμα και πάθος και ένταση. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα. Η σειρά πηγαίνει στο κολυμπητήριο του Λεμού την προσεχή Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη, θα έχουμε και πέμπτο τελικό. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα πάρει το πρωτάθλημα. Δύο γκολ για τον Ολυμπιακό, η Κουρέτα, η Σάντα και η Τριχά. Και η Μυριοκεφαλιτάκη από ένα Άντριους, Σιούτη, Νίνου, Τορνάρου και Σέκουλιτς. Και από την άλλη για τη Βουλιαγμένη, δύο γκολ η Φουράκη, ένα η Ξενάκη, τέσσερα η Φουτουτού, ένα η Κρασά, δύο η Γιάουστρα και δύο η Μουλχάουζεν. Συναρπαστικός και πάλι πάντως αυτός ο τελικός,
1: ο τρίτος τελικός.
0: Η Βουλιαγμένη ήταν πίσω στο σκορ με 8-5 στο ημίχρονο, αλλά επανήλθε στο μάτς που έγινε ντέρμπι, όπως ήταν και στη μεγαλύτερη διάρκειά του, για να ακριβολογούμε. Και έτσι λοιπόν, με την νίκη του όμως, ο Ολυμπιακός με 13-12 παίρνει το προβάδισμα στη σειρά των τελικών, που θα πω για ακόμη μια φορά και θα κλείσουμε αυτό, ο Δημήτρη, ότι μεταφέρεται την προσεχή Τρίτη στο κολυμπητήριο του Λεμού. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ από μένα.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 13-12 στον τρίτο τελικό της Water Polo League των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες πλέον προηγούνται με 2-1, χρειάζονται μία νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Ο τέταρτος τελικός, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μότση, την ερχόμενη Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Λεμού, εκεί όπου η Βουλιαγμένη θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 και να στείλει το μάτς τους τελικούς σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά και πάλι. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να σπάσει την έδρα της Βουλιαγμένης για να κατακτήσει εκεί το πρωτάθλημα. Τα επιμέρους σκορ στα 8 λεπτά στον τρίτο τελικό, 3-3, 5-2 για τον Ολυμπιακό που έκλεισε το ημίχρονο με το σκορ στο 8-5. Το τρίτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με επιμέρους σκορ 3-4 και το τέταρτο 8 λεπτό με επιμέρους σκορ 2-3. Δύο-τρεις ειδήσεις ακόμα από το χώρο του Πόλο, αλλά από τους άντρες, με μεταγραφικές κινήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, ο οποίος έκλεισε τον Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό. Οι Πράσινοι παίρνουν και τον Στάθη Καλογερόπουλο και ενισχύονται πάρα πολύ για την νέα σεζόν. Ενώ είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν ακόμη μια μεταγραφική κίνηση, παίρνοντας τον Βιτσέτσο Ντόλτσε από την Μπρέσια.

0: 9 λεπτά πριν από τις 9, Αέρα Σπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι νεότερο υπάρχει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που εγώ δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και πολλά πράγματα να κινούνται?
1: Κοίταξε τώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς με την επιτυχία που είχε με την ΑΕΚ στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανεβάσει τις μετοχές του. Βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και διαβάζαμε το τι αναφορές έγιναν από την Τουρκία και ειδικά για την Μπεσίκτας. Τώρα προσθέθηκε και το ενδιαφέρον που υπήρχε από την ΤΣΚΑ Μόσχα για να πάρει πίσω τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά του Σέρβου προπονητή και προχώρησε σε άλλον τεχνικό, παίρνοντας την υπογραφή του Δημήτρη Γκντισάμος. Και αυτό το οποίο αξίζει να ακούσει ο φίλος της ΑΕΚ είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς εδώ θα μείνει. Πέρα από το συμβόλαιο που έχει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, περιμένουμε ότι σύντομα θα προχωρήσει η επέκταση της συνεργασίας του. Μπορεί δηλαδή τα νέα να τα μάθουμε και στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα πρόκειται. Σίγουρα καταλαβαίνουμε για περισσότερο από το 2027. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, ο Νίκολιτς είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτά που συνάντησε στην ΑΕΚ. Έχει δηλώσει ότι ο δημόσιο.
0: Έχει πολύ καλή συνεργασία και με τον Ρι Μπάλτα, έτσι, και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Νομίζω ότι έχει μείνει δυσαρεστημένος ο Σέρβος από κάτι.
1: Όχι, ίσασα για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έχει δηλώσει δημόσιο ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχε μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Και με τον Χαβιέ Ρι Μπάλτα είναι αυτό που λέει ο λαός μας, κύλησε το τέτζερις και βρήκε το καπάκι.
0: Έτσι, δηλαδή, ακριβώς.
1: Συνεργάζονται εξαιρετικά, κουμπώνουν σε όλα, μοιράζονται το ίδιο όραμα και δουλεύουν με σκοπό να υλοποιήσουν αυτό το project της ΑΕΚ που θυμίζουμε ότι αυτή είναι η μεταγραφική περίοδος που, όπως έχει πει και ο Χαβιέ Ρι Μπάλτα, θα ολοκληρωθεί το σχέδιο. Άρα, συνοψίζοντας, περιμένουμε σύντομα τα ευχάριστα νέα για την επιτυχία της ΑΕΚ, ένας προπονητής που είναι φιλόδοξος, που δεν ξεπερνούσε τα 2 χρόνια στη συνεργασία του κατά το παρελθόν, να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ για περισσότερο χρόνο από αυτό που αναγράφει στο τωρινό του συμβόλαιο μέχρι το 2027. Θεωρώ πως κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Χαβιέ Ρι Μπάλτα και μετά θα τρέξουν και όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ο Πινέδα έπαιξε στο φιλικό του Μεξικού, στο νικηφόρο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία 1-0. Το γκολ δεν το έβαλε. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι βλέπω την βαθμολογία που του δίνουν, πήγε καλά. Και να πω ότι ήταν στο δεξί πλευρό, πίσω του είχε το Σάντσες του ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε τώρα, ο Ορμπελίν Πινέδα έπαιξε βασικός, όπως είπες, για το πρώτο ημίχρονο, το φιλικό με την Αυστραλία που ήταν νικηφόρο. Για το Μεξικό είχε κάνει δηλώσεις και τις προηγούμενες μέρες για το πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε ένα παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα παίζοντας την πατρίδα σου με τους συμπατριώτες σου στην Κερκίδα, ότι πρέπει να τα δίνεις όλα στο 110%. Και αναφορές που γίνονται, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τελική 26άδα για το Μεξικό, είναι ότι ο Χαβιέρ Αγκίρε θα τον έχει στις επιλογές του τον Ορμπελίν Πινέδα για το παγκόσμιο κύπελο. Έχει διανύσει και μια εξαιρετική χρονιά με την ΑΕΚ, έχει επιστρέψει στο Μεξικό ως πρωταθλητής, έχει ψυχολογία και ξέρουμε πολύ καλά τι φέρνει σε ένα παιχνίδι ο Ορμπελίν Πινέδα, οπότε αυτό που περιμένουμε και εμείς είναι να επικυρωθεί η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο και να τον παρακολουθήσουμε έτσι στη διοργάνωση από τα γήπεδα του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά.
0: Το θετικό, Γιάννη, και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για όλες τις ομάδες που έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι ότι ανάλογα και με την πορεία της ομάδας, το πόσο μακριά πηγαίνει στην διοργάνωση, παίρνουν και ανάλογα χρήματα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι πάντα ελοχεύουν κίνδυνοι τραυματισμών, έτσι, που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται.
1: Κοιτάξτε, ο Πινέδα είναι ένας αθλητής που 4 χρόνια δεν αντιμετώπισε έναν τραυματισμό που θα τον άφηνε για πολύ μεγάλο διάστημα μακριά από τα γήπεδα και χρειάστηκε και να αγωνιστεί και τραυματία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι ένας παίκτης που αντέχει, δηλαδή δεν θα πω στην καταπώνηση, στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δεν είναι μόνο ο Πινέδα για την ΑΕΚ που μετέχει στο Μουντιάλ, είναι και ο Φραντζι Πιερό.
0: Σωστό.
1: ο οποίος έχει επιστρέφει από τον δανεισμότα από τη Ρίζασπορ. Ναι, δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ, αλλά ως παίκτης της ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο με τη φανέλα της ΑΕΤΗΣ, οπότε η ΑΕΚ θα έχει αυτά τα ωφέλη και από εκεί και πέρα θα είναι από τις περιπτώσεις από τους παίκτες που επιστρέφουν δανεικοί, όπως ο Φερνάντες και ο Πιερό, που δεν θα μείνουν στην ομάδα, αλλά θα παραχωρηθούν
0: σε κάποια άλλη ομάδα, έτσι.
1: Ναι, θα προωθηθούν στις αγορές, όπως περιμένουμε να γίνει και με τον Ελίασον και τον Ιούμπισιτς.
0: Αφεύγει και ο Ιούμπισιτς από την Ενωσία.
1: Ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς έχουν μπει στην transfer list της ΑΕΚ, έχουν ενημερωθεί και οι εκπρόσωποι των δύο ποδοσφαιριστών και η ΑΕΚ θα προχωρήσει μέσα αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει και να πουλάει μια ομάδα τους ποδοσφαιριστές της, να έχει έσοδα μέσα από αυτή τη διαδικασία των μεταγραφών. Και ο Ελίασον με το Ιούμπισιτς είναι δύο ποδοσφαιριστές που αναμένεται να μην συνεχίσουν στην ΑΕΚ αλλά να πουληθούν.
0: Βέβαια, το ιδανικό σενάριο θα ήταν να πουληθούν, ξέρεις, παίκτες που έρχονται από τις μικρότερες ομάδες, από τα τσικό που λέμε και ανεβαίνουν στις μεγάλες. Οπότε είναι και μικρότεροι ηλικιακά και φέρνουν και πολύ περισσότερα έσοδα. Το έχουμε δει να συμβαίνουν σε άλλες ομάδες αυτά.
1: Το πρώτο είναι να μπορείς να ωφεληθείς εσύ αγωνιστικά. Παίκτης που έχει έρθει με μεταγραφή στην ΑΕΚ και μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτινάξει την χρηματιστηριακή του αξία στις αγορές είναι ο Φελίπε Ρέλβας.
0: Ναι.
1: Είναι από τα καυτά ονόματα που συζητούνται πάρα πολύ έντονα και ήδη πληροφορίες αναφέρουν πως μετά το Μουντιάλ θα αρχίσουν και οι κλήσεις του Ρέλβα στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Σκεφτείτε τώρα οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο γκρουπ της ΑΕΚ, οι 3-4 ενδεκαδάτοι που αναμένεται να αποκτηθούν, να μπουν και στη κεντρική σκηνή του Champions League. Αυτομάτως έτσι η αξία του απογειώνεται.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα από ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άμα προκύψει, εδώ έχουμε να το πούμε.
0: Τέλεια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Αυτά και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να θυμίσω εγώ εντάχει τα τελικά αποτελέσματα στα διεθνή φιλικά παιχνίδια που είχαμε σήμερα. Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1, Νότια Κορέα, Τρινιντάντ και τον Πάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0, Ιαπωνία, Ισλανδία 1-0, Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0, Ελβετία, Ιορδανία 4-1, Τσεχία, Κόσοβο 2-1, Πράσινο Ακροτήρι, Σερβία 3-0 και Πολωνία, Ουκρανία 0-2. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα, στο μας Γερμανία, Φιλανδία στις 10.30 ξεκινάει το παιχνίδι των ΗΠΑ με τη Σενεγάλη. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Διαλέτε μετά τις 9, περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής ραδιοεφημερίδας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παραμένει στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, Δημήτρης Γιαχαναζής. Μία ματιά και σε άλλες ειδήσεις από την σημερινή. Η δισογραφία κενό, συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί σε Παρίσι και Λονδίνο. Μεγαλειώδη φιέστα στο Παρίσι για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League από την Paris Saint-Germain. Περίπου 100.000 φίλοι της γαλλικής ομάδας βρέθηκαν στο πεδίο του Άρεως για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ενώ φιέστα τίτλου έκανε και η Arsenal στο Λονδίνο. Παρά την απώλεια του τίτλου στο Champions League, πανηγύρισαν οι κανονιέριδες στην κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται στην Τούμπα θα δώσει τα δύο παιχνίδια της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ο Ατρόμητος γιορτάζει τη συμπλήρωση 103 χρόνων. 103 χρόνια συμπληρώνει σήμερα ο Ατρόμητος από την ίδρυσή του. Ενώ ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου την επέκταση του συμβολέου του Γιώργου Τζοβάρα μέχρι το 2028. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει ήδη ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καυτός στο μάτς της Ουκρανίας με την Πολωνία. Έτσι πέτυχε το πρώτο τέρμα στο 34ο λεπτό. Βρίσκει δίχτυα και δεν ξέρω κατά πόσο βάζει σε πονοκέφαλο το Μεντιλίμπαρ.
1: Κλασικό γκολ Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Την μπάλα έξω την περιοχή, δυνατό σουτ, γωνία, ούτε το μπορούσε να διδάσει ο
0: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο να βάλει σε πονοκέφαλο πλέον.
1: Κοίταξε, το θέμα με τον Γιάρεμτσουκ το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Είναι στο εξής, να το συνοψίσουμε. Πρώτον, η Λιόν θα ήθελα να τον κρατήσει, δεν δίνει τα 5 εκατομμύρια. Αν δώσει ο Ολυμπιακός με λίγα χρήματα, δεν το βλέπω.
0: Δεν μπορεί να τα δώσει η Μπάμπη 5 εκατομμύρια για τη Λιόν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
1: Για τη Λιόν,
0: έτσι.
1: Που φτάσαμε.
0: Ναι. Βέβαια, που φτάσαμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει, όχι δεν το βάζει σε πονοκέφαλο, είναι και ένα πολύ πρόβλημα με τον Γιάρεμτσουκ. Το πρόβλημα είναι το παιδί και αξιολογικό είναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει να είναι τρίτος φόρ.
0: Δεν θέλει να είναι τρίτος, θέλει να είναι πρώτος, άντε το πολύ δεύτερος.
1: Ακριβώς. Να είναι μέσα στο βασικό rotation και τα λοιπά. Όπως παίζει ο Ολυμπιακός με ένα φόρ, γιατί πολλές φορές έπαιξε με δύο, αλλά το LKB για να δεν πολύ έβγαινε, θα μου πει βγήκε με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι τουλάχιστον έχει παίξει και δεύτερος φόρ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε, δεν θα έχει πολλά παιχνίδια και γι' αυτό ήθελε να φύγει. Ο Ιωάννη το καταλάβει ότι είναι μια χαρά να είναι στον Ολυμπιακό και να είναι δεύτερος. Αλλά λοιπόν για να το συνοψίσουμε, μια χαρά είναι ο Γιάρεμτσουκ, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Αν υπάρξει θέση, θα επιστρέψει. Και για να μην γελιόμαστε, για να μην το φέρουμε γύρω-γύρω, για να υπάρξει θέση, πρέπει να υπάρξει πρόταση για τον Ταρέμι, να θέλει να φύγει και τον Ταρέμι, να το δει και ο Ολυμπιακός οικονομικά και να πει ότι, OK, τι LKB Ταρέμι, τι LKB Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, εκτός και αν ο Ταρέμι τώρα κάνει τρομερά παιχνίδια με την εθνική ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε ξέρεις, μπουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση.
1: Όπως, δηλαδή να το θέλει να το κρατήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μα ο Ολυμπιακός θέλει να το κρατήσει. Πώς ξέρετε τι γίνεται με τον Ταρέμι, επειδή μόνο το έχουν παρεξηγήσει πολύ. Ο Ταρέμι είναι, για μένα είναι εξαιρετικό φόρο ούτως ή άλλως, όχι γιατί έχει παίξει ίντερ κτλ. Για αυτά που μας έδειξε. Το έχω πει πολλές φορές, Δημήτρη, ότι στο ποτάσμα στην κανονική διάρκεια έβαλε 10 γκολ. 10. Ο Γιάννης, για παράδειγμα, είχε βάλει ένα πέρσι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάται κανείς. Το παιδί πήρε μπροστά μετά το Γενάρη και είχε βάλει στο κύπελο. Και απλά έβαλε και στα play-off με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, μέσα στο τελικό με τον κύπελο με τον Όφη και δικαίως έγινε ο χαμός που λέμε. Mm-hmm. Ο Ταρέμι είχε συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ του Ολυμπιακού. Επίσης δεν το βλέπει κανείς. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης.
0: Ναι.
1: Όσο όνομα ο Ταρέμι, όσο μπορεί να φανεί περίεργο για κάποιους, είναι το τόπο όνομα του Ολυμπιακού και το τόπο ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Συμφωνώ μέχρι κεραίας μαζί σου. Και αν δεν υπήρχε LKB, νομίζω ότι ο Ταρέμι θα ήταν αναμφισβήτητα το νούμερο 1.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα τεθεί το εξής. Αγωνιστικό πλάνο και πώς σε βολεύει να παίξεις. Αυτό είναι. Ο Ταρέμι είναι άλλος λίγο παίχτη από αυτό που παίζει ο τρόπος που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Εκεί είναι ένα θέμα, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δημιουργικός, εκτός από εκτός, είναι και δημιουργικό φορ. Το παιδί έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Πόρτο, δεύτερο φορ. Τη ξέρει πάρα πολύ καλά τη θέση. Είναι άλλο τύπου παίχτης. Έτσι για να το κλείσουμε, να είναι Γέλκα, Μπίκε, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι, το βλέπω δύσκολο με αυτά που ξέρουμε εξ στιγμής. Mm-hmm. Θα το έβλεπα ένα από τους δύο. Όμως, μια και πιάσαμε την επίθεση, εδώ πάνε και άλλα θέματα. Τόσο ότι γίνεται, ο Ολυμπιακός έχει και τον Κλέιτον, όπου έχει Ελκαμπή, Ταρέμι, Κλέιτον και οι τρεις με κοινοτική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Όπως ήταν για του Άγιου Ρουλμπάκ, ξεχάσαμε ότι έχει και τρεις επιθετικούς Ολυμπιακούς με κοινοτικούς.
0: Σωστά.
1: Επίσης έχει τον Μπεντακόρ. Καλά, ο Μπεντακόρ θα γυρίσει, θα ξαναφύγει.
0: Θα ξαναφύγει, είναι το πιο λογικό, ναι, να παραμείνει στην Αλμπαθέτη, να πάει σε μια άλλη ισπανική ομάδα.
1: Ναι, τόσο είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ είναι στο Μουντιάλ.
0: Ναι, και οι τρεις.
1: Που σημαίνει ότι όποτε και να τελειώσουν θα πρέπει να πάρουν και λίγο άδεια και θα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Με κάποιο πρέπει να πάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία. Δεν γίνεται να πάει προετοιμασία με τον κανένα.
0: Χωρίς επιθετικό δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, έχει πάει.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Ήταν ο πιστηρικά ο κόσμο. Ναι, είχε κάποιο πολύ μαλλοντικό Ελκαμπή εννοώ. Αλλά υπήρχαν εκεί κάποιο. Άρα υπό αυτή την έννοια ενδεχομένω να πάει και ο Κλέιτον. Πάει ο Κλέιτον. Και να δούμε τι θα γίνει μετά. Γιατί το λέω, έτσι όπω είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τριπλέτα με Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεντσουκ και Κλέιτον ή κάποιον άλλον. Γιατί κακά τα ψέματα επίσης, το να έχεις επίσης δύο μη κοινοτικούς φορ. Εγώ σου λέω, φέρει για ένα παράδειγμα.

0: Ταρεμή. Καταρχάς, για να το διευκρινίσω για τον κόσμο, δεν είναι ότι είναι κάτι στα σκαριά να φύγει ο Ταρεμή, το είναι υποθετικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και αν φύγει ο Ταρεμή και ο Γιάννης, και πάλι είναι δύο μη κοινοτικοί, είναι δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, θα ήταν πολύ πιο καλό για τον Ολυμπιακό, να το πω διαφορετικά, πιο συμφέρον για τον Ολυμπιακό και αγωνιστικά, να είχε Ελκαμπή, Ταρέμη, Γιάρεμτσουκ και έναν στυλ Κοστούλα. Όπως ήταν πρόπερση.
1: Ναι.
0: Και έκανε πάταγο ο Κοστούλας. Γιατί έπαιζε και πίσω το φορ, πολύ άνετα. Και έκανε και τη διαφορά. Και πιο πιτσιρικά. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά, επειδή είναι πολλές οι προϋποθέσεις, καταλαβαίνεις ότι ίσως αυτό μας πάρει και λίγο χρόνο να δούμε πώς θα γίνει. Mm-hmm. Σε αντίθεση με άλλες μεταγραφές που είναι σε προτεραιότητα. Δηλαδή, για να πούμε και στην εβδομάδα που ξεκινάει, περιμένουμε τυπικά πλέον κάποια στιγμή να γίνει η ανακοίνωση επιστροφής του Κώστα Φορτούνη. Περιμένουμε να τελειώσει η ιστορία του Ναϊ Λόπεθ. Ναι, οκ, okay, προχωρημένο, θα το βάλω. Μια μεταγραφή που έχουμε δει πολλές φορές. Τελειώνει, το πραγματικά τελειώνει, δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι, υπάρξει το οκ. Okay. Ελεύθερος είναι να τον κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Γουίντο Ροντρίγκες, Μπάμπη που γράφουν είναι, σήμερα οι Τούρκοι.
0: Ναι, ναι, είναι εξαιρετική περίπτωση. Μέσος Βαλένθια, βέβαια με μεγάλο συμβόλαιο. Και επειδή έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θυμάσαι ότι είχε παίξει το όνομα του Καμαρά. Όχι του Μαντί, του Ετιέν.
1: Ναι.
0: Για δύο δηλαδή να πάρει ο Ολυμπιακός χαφ. Δεν το συζητάμε ότι είναι εξαιρετική περίπτωση, αλλά και μεγάλο συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση που έχει εξεταστεί. Εμένα μου κολλάει περισσότερο συγκεκριμένη, γιατί κοίταξε, δεν μπορεί να γεμίσει και ξαφνικά πάρα πολλά χαφ ο Ολυμπιακός, κυρίως με το ενδεχόμενο παραχώρησης του ασπέχτη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κλείσει τον Λόπεθ, θα έχει και τον Έσε, θα έχει και τον Μουζακίτη. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρθία, γιατί λέγαμε ότι σίγουρα δεν θα μείνει, αλλά εντάξει, με την Λίμπαρ έχει πει μήπως τον κρατούσε για έναν χρόνο, ξέρει συμπληρωματικά mm-hmm. κτλ. Υπάρχει ο Σιπιόνι. Να σημαίνει ότι θα φύγει, καταλαβαίνω, ο δανεικός. Mm-hmm. Αλλά μαζεύονται αρκετοί.
1: Ποντένς.
0: Όχι, λέω για τα χαφ τώρα. Πάμε
1: για τα χαφ.
0: Ναι, και εκεί δεν το λέω με σιγουριά. Θεωρητικά το έβλεπες περισσότερο αν υπήρχε ένα παράδειγμα περίπτωση πώληση του ΕΣΕ. Μόνο που ο Ολυμπιακός έχω εξηγήσει πολλές φορές για ΕΣΕ, αλλά και κυρίως για Τζολάκη που υπάρχουν δημοσιεύματα, Πυρόλα και Μουζακίτη, θέλει πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι από όλα αυτά που ακούμε, το πιο επικίνδυνο, γιατί κανένας δεν θέλει να χάνει παίχτες, είναι το ενδιαφέρον από Αγγλία και τον Τζολάκη. Γιατί το λέω επικίνδυνο, γιατί οι Άγγλοι μπορούν να δώσουν λεφτά. Είναι τόσο απλό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, η Γιουβέντους, έχω πει πολλές φορές, ότι όντως παρακολουθεί τον Πίρολα, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός επιμείνει σε 25 και να τα δώσει ακόμη και η Γιουβέντους. Όσο και αν το θέλει. Ενώ μια νορμάλ ομάδα Premier League. Μπορεί να σου δώσει αν τα 25-30 για το, ακόμη και για τον goalkeeper.
1: Απλώς είναι και το όνομα όμως τώρα, το brand name, έτσι. Δηλαδή, όταν σου δίνει 25 εκατομμύρια Juventus, λες εντάξει, το πούλησε στη Juventus.
0: Ναι, σου λέω ότι η Juventus δεν το βλέπω. Καμία Juventus όταν δίνει αυτά. Βάσει τα όσα κάνουν, έτσι. Δεν τα βλέπω εύκολα. Ενώ μια αγγλική ομάδα, θυμάσαι, πέρσι η Brighton ήθελε τον Κώστα, έφτασε να δώσει 38 μπόνους και τα λοιπά, τον πήρε.
1: Μπορεί να έρθει η Χάλα, ας πούμε, που παίρνει 200 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μόνο που ανέβηκε φέτος στην Premier League και να τα σκάσει έτσι.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Γι' αυτό το επικοινωνία. Και ξέρεις, το επικοινωνία είναι περισσότερο για τον Ολυμπιακό ή θέση του goalkeeper για έναν επιπρόσθετο λόγο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να δώσει βασικό παίχτη του. Το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά στη θέση του goalkeeper σα δείχνει ότι θα πάρει τρεις. Γιατί δεν θα πάρει δύο. Mm-hmm. Θέλει αντιπασχαλά και αντιπότη. Και τον goalkeeper. Είναι η περίπτωση του Μίστα στο Ποσκίνο τη Ρίο Αύρε, του Πολωνού. Για αυτό που λέμε για δεύτερος, μαζί με τον Τζολάκη, να δούμε αν θα προχωρήσει. Και έχουμε πει ότι θα είναι ένας από. Η προσπάθεια του Ολυμπιακού θα είναι να έχει τρίτο έναν γηγενή που έπαιζε σε άλλη ομάδα. Ήταν ο Παπαδούτης, ο Τιμπάφου, είναι ο Στουρνάρας που μάλλον αυτός θα είναι από τον Ηρακλή. Θα δούμε που θα κλείσει mm-hmm. η υπόθεση. Γιατί αυτά τα παιδιά, για να το εξηγήσω, να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, μπαίνουν στη λίστα των γηγενών στην Ευρωπαϊκή και δεν διαθέσει, που είναι σημαντικό αυτό. Οπότε περιμένουμε αρκετά πράγματα αυτές τις μέρες. Περιμένουμε και από την Ιταλία που βγήκε και το. Εντάξει, είναι κάτι που ούτως ή άλλως το περιμένουμε να τα πει κάποια στιγμή η Πάρμα με τον Ολυμπιακό για το Στρεφέτσα. Ναι. Δεν έχουν πολλά λεφτά, αλλά θέλει να μείνει και ο Στρεφέτσα στην Ιταλία. Λογικό μου φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει και 5 στην Κόμο. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να βρει κάποια χρήματα τουλάχιστον για να τον δώσει. Mm-hmm. Και περιμένουμε και τις επιλογές για τις θέσεις. Να τελειώσει και του Κωστίνια στην Brighton, που το περιμένουμε. Yeah. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρείται κλεισμένο. Και να δούμε και τις επιλογές τώρα πια στα μπακ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ και θα πάει τουλάχιστον για έναν. Λέω τουλάχιστον γιατί πίσω δεν γίνεται να έχει και Ορτέκα και Μπρούνο, είναι ξεκάθαρο. Εκεί θα παίξει όλο και το θέμα του ποιο μπορεί να πουληθεί, για παράδειγμα Ορτέκα. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα που θα γίνουν το καλοκαίρι. Αλλά αν τα βάλουμε σε μια
1: σειρά. Καυτό καλοκαίρι, Μπάμπη.
0: Καλά, ούτε ή άλλω κάθε χρόνο είναι καυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά αν τα βάλουμε σε μια σειρά, ο Ολυμπιακός.

0: Ολυμπιακός είναι οπωσδήποτε να κλείσει τα θέματα του goalkeeper, να κλείσει τα άκρα της άμυνας, να κλείσει τη μεσαία γραμμή που είναι πάλι βασικό και να έχει χρόνο να πάρει, θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο στόπερ. Αυτά που λέγαμε ότι δεν έγινε, ήταν λάθος, ας πούμε, ότι έφυγε ο Κάρμο και δεν πήρε ένα αντίστοιχο τέτοιο παίχτη Ολυμπιακός, δηλαδή να μπαίνει στο βασικό rotation. Και έξτρεμ και τα υπόλοιπα και στην επίθεση θα τα δούμε. Δεν είναι θέμα βιασύνης. Όμως να ξέρουμε κάτι. Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι προχωρημένο στάδιο που συζητήσουμε τον Ναϊ Λόπεζ, δεν σημαίνει ότι αύριο, αν έχει την ευκαιρία να πάρει ένα παίχτη που του κάνει σε άλλη θέση, δεν θα το κάνει. Θα το κάνει. Ναι. Απλά όταν βλέπεις πιο ελεύθερος παίχτης, είναι και πιο εύκολο να φτιάξει πιο γρήγορα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Η εξελίξη. Με αυτή την έννοια το λέμε ότι είναι πιο πιθανό. Mm-hmm. Γενικά θα έχουμε πράγματα να δούμε. Okay. Είχε μια ωραία ανάλυση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τον τελικό, δεν ξέρω αν το δες.
1: Ναι.
0: Το στιγμιότυπο ήταν στο παρόν στο τελικό του Champions League. Την κίνηση πήγε ο Μαρκίνιος στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει. Και είπε ότι αυτή είναι η στιγμή που ξεχώρισε αυτή τη στιγμή για την ωραία πλευρά του ποδοσφαίρου και του αθλήματος. Γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιος για ένα σουτ, για ένα πέναλτι.
1: Ναι, πάντα έτσι, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα
0: και άλλος πάει
1: στα
0: όλη του η χρονιά, όλη του. Χάνεις έναν τρόπο.
1: Okay. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε πολλά μπράβο στους παίκτες Arsenal που σήμερα κάνουν την παρέλασή τους στο Λονδίνο, έτσι, και
0: ναι,
1: γιορτάζουν την κατάκτηση της Premier League.
0: Κοίταξε, για μένα, αν έχω μισό λεπτό να πω κάτι για το τελικό, πέρα από το ότι ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα και μέσα στο παιχνίδι, η Πάρη ήταν η ομάδα που δεν λέω μόνο εγώ στα στατιστικά, κατοχή, ex goals κτλ. Που έπαιζε για να κερδίσει. Η Arsenal.
1: Η Arsenal έβαλε. Μπράβο, να βάλω τον goal και να μείνω πίσω να κρατήσω το αποτέλεσμα.
0: Ναι, και άντε να μου το βάλει εμένα, γιατί η Arsenal το έχει αυτό. Όμως, το γενικό πλαίσιο, αυτό είναι ένα κομμάτι, από αυτήν την έννοια λοιπόν το άξιζε και όλο ο Παρή, έστω και σαν πέναλτι. Αλλά το γενικό πλαίσιο είναι το εξής, ότι μια ομάδα, η Παρή, η οποία ξαφνικά βρέθηκε, είναι ο ξέρω πολυεκατομμυρίουχος όμως που δεν έχει παρελθόν, δεν είναι από τζάκι, ως και ομάδα από το Παρίσι, έφτασε να παίζει με Νέιμαρ, Μέση, Εμπαπέ, Ντι Μαρία, χαμός. Ναι, και αποκλείεται στους 16 από τη Ρεάλ, βέβαια, γιατί καλά τα αστέρια, καλή στάρα, αλλά κάποιος πρέπει να τρέχει για την ομάδα.
1: Σωστό.
0: Και μόλις σεβάστηκε
1: τον έτρεχε ο Μπλάν τότε, αν θυμάσαι.
0: Ο Μπλάν, ο Έμερ έχει περάσει. Έχουν περάσει μια χαρά προπονητές είναι. Πάτης, κάνεις καλά όλους αυτούς τους παίκτες. Και ο καθένας θέλει μια μπάλα μόνος του. Και όταν πήγε ο Λουίς Ενρίκε και άλλαξε το σκεπτικό, είδες ότι την έκανε κρατιά στην Ευρώπη, δύο back to back. Και από την άλλη πλευρά, το παράδειγμα της Arsenal, που κάτσε τον ίδιο προπονητή, που επέμενε, που περίμενε, που στόχευε πάντα το ποτάμι και τα κατάφερε μετά από δύο δεκαετίες.
1: Όσο τα κατάφερε. 22 χρόνια.
0: 22 χρόνια και αυτό. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι κοινό. Ναι, ωραία είναι και η Star, δεν το συζητάμε και η έμπειρη και όλα αυτά, δεν το συζητάμε, αλλά καλό να βρίσκεις και τους Βιτίνια για να σου κάνουν ομάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σου κάνουν και καμιά ομάδα. Η Πέδρο Νέβες και η Βιτίνια και η Φαμπιάν Ρουίς κτλ.
1: Είναι αντίστοιχο παράδειγμα, Μπάμπη, με τους Γκαλάκτικους. Σας θυμάστε τους Γκαλάκτικους της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, όπου εκεί τη δουλειά όλη την έκανε ο Μακελελέ.
0: Εκεί γι' αυτό σκόθηκε και πήγε στην Τζέρσι. Ήταν ένα και τρέχει για 10.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είχε γίνει. Ο Μακελελέ δεν έφυγε.
1: Ναι.
0: Πού να αντέξει, εντάξει, πάμε να πηγαίνουμε. Τρέχω για έναν. Θέλω να πω ότι για τον κόσμο και να αλλάζουμε και εμείς λίγο την ανθρωπία μας. Εννοείται ότι καλό είναι η Σταρ. Να έχει και Σταρ. Καλό σου κάνουν. Παίχτες από πολύ τόπο επίπεδο, σου φέρουν εμπειρίες, σου φέρουν παραστάσεις, σου φέρουν άψογη τεχνική κτλ. Αλλά το να παίζει με Μέση, Νεϊμάρ και Εμπαπέ, πολύ ωραίο είναι για παιχνιδομηχανή. Mm-hmm. Να τη βάζουμε στο σπίτι, να παίζουμε, να κάνουμε το τέτοιο μας.
1: Μέχρι εκεί όμως.
0: Ναι, αλλά στο γήπεδο κάποιος πρέπει να τρέχει.
1: Σωστό.
0: Όταν άλλαξε λοιπόν το σκεπτικό και πήγε ο γονείς που είχε κατακτήσει τη Champions League με την Μπαρσελόνα και την έκανε ομάδα, τη χαίρεσε να την βλέπει. Γιατί αν μη τι άλλο, δεν ξέραμε και την πεντάρα πέρσι με την Ίντερ. Τη χαίρεσε την Παρή, να τα λέμε όλα.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά και οι Άρσεναλ, μπράβο του και το Αρτέτα που την έφτιαξε την ομάδα. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο.
1: Σκληροτράχηλη ομάδα, ναι.
0: Ναι, μια χαρά. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μπάβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ήδη ο Τάσος Σταμπουλής για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη και σαβρατές μας.
0: Αύριο από την εβδομάδα θα αρχίσουν να τρέχουν αυτές οι περιβόητες εξελίξεις ό,τι αφορά τις αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο στην ΠΑΕ.
1: Ναι, εγώ θα το έλεγα αλλαγές στην διοικητική δομή και στο οργανόγραμμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της ομάδας, ας το πούμε έτσι. Και οφορούνται αλλαγές εδώ και πολλές μέρες. Κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να γίνουν, γιατί συμπληρώνουμε σήμερα 2 εβδομάδες από το τέλος του πρωταθλήματος και εκείνο το περιβόητο μάτς στη Λεωφόρο που κατά κάποιο τρόπο σόκαρε την οικογένεια του ΠΑΟΚ με τον τρόπο που χάθηκε,
0: που
1: δηλαδή,
0: χάθηκε η δεύτερη θέση.
1: Ναι, τα αποκλειματικά του Champions League. Νομίζω ότι είναι ένα διάστημα αρκετό αυτό το διάστημα των 14 ημερών ώστε να γίνει και μια ενδοσκόπηση και μια αυτοκριτική και μία ανάλυση του τι έφτεξε και η κατάσταση πήγε εκεί που πήγε, ενώ μεσούσε τη σεζόν τον Ιανουάριο φαίνονταν ότι ο ΠΑΟΚ πάει για τον double σαν εικόνα, εννοώ, και τότε το παραδεχόταν και η αντίπαλή του εδώ λίγο Λισμπόνο. Εν πάση περιπτώσει όλο αυτό
0: η τελείωσε. Η εικόνα στράβωσε προς το τέλος.
1: Το τελευταίο τρίμηνο ουσιαστικά, δηλαδή το Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε σε τι επίπεδο και σε ποιο βαθμό, ποιο ποσοστό δηλαδή αλλαγών θα προχωρήσει ο ΠΑΟ, γιατί ξέρεις, λέγονται διάφορα για νέο τεχνικό διευθυντή, για κάποιον άνθρωπο που θα συνδέει το αγωνιστικό τμήμα με τη διοίκηση με έναν διαφορετικό πιο σύγχρονο τρόπο, για αλλαγή στο χρόνο και στον τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορούν την ομάδα.
0: Το θέμα, Τάσο, είναι και το κατά πόσο θα επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές την ήδη δομημένη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι αλλαγές θα επηρεάσουν, ας πούμε, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος φαίνεται ότι έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην ομάδα.
1: Όχι. Δεν αφορά το αγωνιστικό τμήμα σε επίπεδο ομάδας αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε είναι από την πλευρά της διοίκησης, του οργανογράμματος που υπάρχει στο διοικητικό κομμάτι και στο κομμάτι που αφορά τη σύνδεση με το τμήμα, το αγωνιστικό, και όχι τον προπονητή ή κάτι άλλο μέσα από την ομάδα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει αλλαγή στον αθλητικό διευθυντή, στον τεχνικό διευθυντή ή να προσθεθεί ένα τέτοιο πρόσωπο. Δεν αφορά όμως τον Λουτσέσκου, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ και από τον ίδιο τον Λουτσέσκου, γιατί το επανέλαβε τη Ρουμανία τις τελευταίες ημέρες, του ξαναείπε ότι έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ και ότι είναι και συναισθηματικό το δεσιμό μου πέρα από επαγγελματικό και όλα αυτά. Δεν άφησε ούτε καν, όχι υπονοούμενο, τι να σου πω τώρα, ούτε μια δεύτερη ανάγνωση δεν άφησε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Και να σου πω την αλήθεια, όσο περνούν οι μέρες, τόσο σφυριλατείται η εντύπωση και η άποψη ότι αυτό ισχύει. Θέλω να πω ότι αν ήταν να γίνει κάτι θα έχει γίνει, ας το πω και έτσι. Γιατί δεν θα έχει και χρόνο μετά ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει και δεν είναι και εύκολο να κάνει τέτοια αλλαγή σε ένα τέτοιο καλοκαίρι που ξέρει ότι 20 Ιουλίου, 23 Ιουλίου έχει παιχνίδι. Και ότι σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, τι μήνα, σε 20 μέρες θα είναι η πρώτη συγκέντρωση για ιατρικά, εργομετρικά, πρώτες προπονήσεις και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, αν ήταν να γίνει κάτι θα είχε γίνει. Νομίζω ότι με το Λουτσέσκου θα πορευτεί η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν γίνουν αυτές οι αλλαγές, Δημήτρη, ήδη οι θέσεις που θέλει ενίσχυση η ομάδα, οι στόχοι συγκεκριμένοι με ονοματεπώνυμα, με παίκτες δηλαδή που είναι ήδη στόχοι εδώ και αρκετούς μήνες, και ίσως η ολοκλήρωση κάποιων επαφών που ήδη προϋπήρχαν, είναι στην ημερήσια διάταξη ασχέτως αν δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δηλαδή μην απορρίζει ο κόσμος αν ξαφνικά θυμηθούμε την άνοιξη του Μίχελς, του Λούμπο Μίχελς, ο οποίος μέχρι την πρώτη συγκέντρωση είχε πραγματοποιήσει τις 6 από τις 8 μεταγραφές που έκανε τότε ο ΠΑΟΚ εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν ουσιαστικά η φουρνιά των αίτητων της επόμενης χρονιάς, έτσι. Ναι, ναι. Με Σάκχοφ, Κάνιας, κτλ. Θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί είναι μια τέτοια χρονιά αλλαγών σε πρόσωπα. Υπήρχαν πολλοί δανεικοί, τέλειωσαν κάποια συμβόλαια, αδειάζει το ρόστερ, άρα σίγουρα θα χρειαστούν παίκτες. Είναι και χρονιά που γεννάνε και δανεικοί. Σε όλο αυτό ο Λουτσέσκου φυσικά και έχει τον πρώτο λόγο, όπως το είπες. Αυτός καθορίζει το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ σε ατομικά χαρακτηριστικά, σε συγκεκριμένους παίκτες, σε τι στυλ θέλει και όλα αυτά. Και από μένα να το δούμε στην πράξη μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βλέπεις και άλλα παιδιά να ανεβαίνουν από την ΚΑΠΑ 19.
1: Κοίταξε, είναι η λυμένη απόφαση από ό,τι γνωρίζω, ναι, να πάνε στην προετοιμασία ο Σάρης. Είναι αυτό το πολύ ψηλό παιδί. Είναι ένα 92 εξάρι που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ από Ιταλία και έπαιξε στον ΠΑΟΚ Β φέτος. Και ο Μπεν Ριντούγκα, ο αριστερός μπακ που κάποια στιγμή είχε μπει σε αποστολή του ΠΑΟΚ φέτος, αυτοί οι δύο θα πάνε σίγουρα στην προετοιμασία. Εννοείται ότι πάνε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχαν παίξει στην ομάδα στην δεύτερη, στον ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι, ο Σαρής ήταν εκεί, ΠΑΟΚ Β. ΠΑΟΚ Β. Ξέρεις, υπάρχουν παίκτες που παίζουν και στην ΚΑΠΑ 19 μια ομάδα και στον ΠΑΟΚ Β. Μπορεί να παίξουν και στην πρώτη ομάδα αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι πιτσιρικάδες που έχουν ήδη ενταχθεί στην πρώτη ομάδα και έχουν προσφέρει μάλιστα αρκετά πράγματα, εννοείται ότι υπολογίζονται κανονικά ως παίκτες του ΠΑΟΚ, ναι, και μάλιστα πρώτης γραμμής του ρόστερ. Έτσι, δηλαδή, ο Μύθου.
0: Καλά, ο Μύθου τώρα και ο Χατσίδης, νομίζω, κοίταξε, ναι, είναι πιο μεγάλη σε σχέση με τους άλλους που έρχονται από πίσω. Έτσι.
1: Καλά, μην νομίζω. Ο Μύθου τα 20 τώρα τα έκλεισε.
0: Ναι, απλώς επειδή είναι ένα χρόνο τώρα στην πρώτη ομάδα. Είναι λίγο πιο μεγάλος, φαίνεται λίγο πιο μεγάλος.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, ότι πέρα από αυτούς δηλαδή είναι αυτοί οι δύο σίγουρα που είπαμε ότι θα πάρει στην προετοιμασία και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τους δανεικούς που επιστρέφουν, γιατί έχει πολλούς δανεικούς ο ΠΑΟΚ που επιστρέφουν. Τι θα γίνει με αυτούς που θα φύγουν, με αυτούς που θα μείνουν. Γενικώς υπάρχει, είναι ένα καλοκαίρι αλλαγών στο ρόστερ. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μία, αν όχι λυμμένη απόφαση, μία τάση να μειωθεί λίγο το μέσος όρος ηλικίας. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ και φέτος ήταν η πιο γυρασμένη ομάδα στο Europa League, στη League Phase. Mm-hmm. Με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας παικτών. Αυτό είναι ένα καμπανάκι και για τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι άλλο να χτίζει μια ομάδα με μέσο όρο του βασικού του κορμού στα 31. Έτσι. Και άλλο να είναι 29-28, κατάλαβες πώς το εννοώ. Είναι...
0: Άλλο να είναι και 24-25 τρεχαντήρια.
1: Καλά, μέσο όρο 24 δεν έχει κανείς, αλλά
0: θέλω να σου πω, ναι.
1: Ναι, φυσικά, αν έχεις
0: έχουμε καταφέρει... δύο ομάδες, όχι ελληνικές, έχουμε δύο ομάδες να έχουν πολύ μικρό όριο ηλικίας, μέσο όρο, και πραγματικά να τρέχουν μέσα στο γήπεδο να λες τώρα τι είναι, πυραυλοκίνητη είναι αυτή.
1: Καλά, ο 23-24 μπροστά στον 35 ή στον 33 είναι μια δεκαετία πίσω, είναι λογικό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ειδήσεις που αφορούν και τους παίκτες του ΠΑΟΚ που εξακολουθούν να είναι σε δραστηριότητες. Ναι. Για παράδειγμα, ο Ζήφκοβιτς ήταν βασικός σήμερα στο φιλικό της Σερβία στην Αμερική με το πράσινο ακροτήρι. Έχασε 3-0 η Σερβία, γιατί το πράσινο ακροτήρι έχει πάει στο Μουντιάλ και είναι και σε ένα άλλο mood.
0: Ο Σάντσες έπαιξε με το Μεξικό.
1: Ναι, ο Ζήφκοβιτς ήταν βασικός και αρχηγός της Εθνικής για το Πρεβραχιόνιο. Ο Σάντσες έπαιξε με το Μεξικό μαζί με τον Πινέρ, ήταν βασική στη νίκη 1-0 με την Αυστραλία που έγινε στο Κολοράντο, στην Καλιφόρνια, συγγνώμη, στην Αμερική. Για το Σάντσες πρέπει να πούμε κάτι φρέσκο που έχει προκύψει. Έγραψε κάποιος Μεξικανός στο X, στο πρώην Twitter, ότι είναι 2 μήνες πίσω στις μισθούς και ότι σκέφτεται να φύγει και όλα και κάτι τέτοια. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ το διαψεύδει κατηγορηματικά, ότι είναι μίσευμα αυτό και ότι είναι καλό να μην αναπαράγεται κάτι επειδή κάποιος δημοσιογράφος ξένος το έχει γράψει σε ένα από τα social media που κυκλοφορούν. Και εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μια μεταγραφή που ο ΠΑΟΚ έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει, δεν χρωστάει λεφτά στην Κρούζα Ζούρ που τον πήρε 2,5 εκατομμύρια και χρωστάει 2 μισθούς στον παίκτη. Είναι λίγο, λίγο ξεσασύνδετο όλο αυτό.
0: Σωστό.
1: Απλώς το αναφέρω γιατί γράφεται στα site και υπάρχει μια θέση του ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα με τον Σάντσες, ο οποίος φυσικά προορίζεται για το Μουντιάλ και είναι μαζί με τον Μπάμπα οι δύο παίκτες που θα εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ στο Μουντιάλ με την Γκάνα και το Μεξικό. Και αυτοί που φυσικά, ακόμα και αν δεν προχωρήσουν πολύ οι ομάδες τους, θα πάνε πιο αργά στην προετοιμασία αφού το Μουντιάλ αρχίζει λίγες μέρες πριν από την πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ.
0: Λογικό, ναι. Λογικό. Μάλιστα, Τάσο Σταμπουλής, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω
1: ότι από αύριο νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχει εξελίξεις, θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή, να δούμε πράγματα και αποφάσεις που θα πάρθουν στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: Τρία λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται με τον Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ? Γράφουν ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι και ένας παίκτης που αρέσει και στον Νίστρουπ, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όρεξη να έχουμε.
0: θα διαβάζουμε ονόματα από εδώ και πέρα, ναι.
1: Έχουμε ήδη διαβάσει πολλά και θα διαβάσουμε ακόμα περισσότερα. Αυτό να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Παναθηναϊκός μια ομάδα θα βγει στην αγορά δυνατά. Δεν θα πάει για μόνο 2-3 αλλαγές στο ρόστερ της. Θα κάνει πολύ περισσότερες και για να παραχωρήσει παίχτες και για ανοίγοντας θέσεις στο ρόστερ και για να αποκτήσει παίχτες. Οπότε όταν κινείσαι σε πολλά μέτωπα, αναγκαστικά θα αρχίσουν να σκάνε πάρα πολλά ονόματα.
0: Σωστά.
1: Όχι ότι κάποια από αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές προτείνονται οι μάντζερ, διαγωνίζουν κάποια ονόματα που όντως έχουν προταθεί. Mm-hmm. Τα έχει βάλει κάτω μια ομάδα, τα έχει συζητήσει, μπορεί να κάνει και μια επαφή, να δει το οικονομικό με τον παίχτη, τη σκέφτεται, τι κάνει, τη δείχνει ράνη. Αλήθεια, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ. Το λέω συνέχεια, καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν θες να πάρεις ένα μάξι, όταν θες να πάρεις ένα σπίτι, δεν πας το πρώτο συνήθως που βλέπεις μπροστά σου.
0: Δοκιμάζεις 5-6 πρώτα.
1: Θα πας, θα κάνεις 2-3-4-5.
0: Για να έχεις την τελική επιλογή.
1: Θα πας σε μια αντιπροσωπεία, θα κάτσεις τη θέση του, πάνω το πας να το κάνεις καμιά βόλτα, θα πάρεις και 5 σπίτια.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι όποια το πρώτο. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί με το πρώτο να βρεις ένα σπίτι που το ρωτήρι, λες το θέλω αυτό το κλείνω το. Ή να σκαψίζει με ένα μάξι, πας στοχευμένο. Συμβαίνει και αυτό. Έχει γίνει, αλλά συνήθως, ειδικά όταν κινείσαι σε άγνωστα νερά και δεν πολύ ξέρεις, θα δοκιμάσεις, θα μιλήσεις, θα κάνεις, θα δείξεις. Κάποια θα βάλεις μια ιεράρχηση, πρώτη επιλογή, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Αυτό έχει πάντα ένα ρίσκο, έχει και ένα ενδιαφέρον, βγαίνουν ονόματα, περνάει και ο χρόνος. Εντάξει, αλλά μην τα δείτε και σκηνικό ρόλο να διαβάζετε. Γιατί...
0: Και πολλές φορές χρήστον γίνονται και οι συζητήσεις πλέον για τους όρους που θα έχει το κάθε συμβόλαιο του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, έχουν χαλάσει μεταγραφές ενώ έχουν βρεθεί και οι όροι, έχουν βρεθεί μέχρι τα ειστήρια, πόσα ειστήρια χρόνο θα παίρνει αυτό και η οικογένειά του έχουν βρεθεί. Και για κάποιο λόγο χαλάνε από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ή πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αναβαγίσει εκεί που έλεγες, μάλλον έχουν, εκεί που έλεγες ότι έχουν αναβαγίσει, ξαφνικά με κάποιο τρόπο με ένα τηλεφώνημα.
0: Βρίσκεται η χρυσή τομή. Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο ονόματα έτσι που παίζουν αρκετά έντονα και τα δύο όχι συμπτωματικά, λογικό είναι γιατί Δανός είναι ο νέος προπονητής. Άρα σου λέει ο άλλος τι θα κοιτάξει. Δανός παίχτες. Είναι τώρα του Κρίστενσεν, ο οποίος είναι ένα ψηλό παιδί στην Μπαρτσελόνα νική, και ένα του Γένσεν. Είναι τα δύο ονόματα που παίζουν πάρα πολύ σήμερα με διάφορα δημοσιεύματα, με αφορμή βασικά κάποιες αναρτήσεις ξένων δημοσιογράφων. Για τον Κρίστενσεν υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση, αν το πιο σωστά, από την Τουρκία, ενός γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου, που λέει ότι ο Κρίστενσεν θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα. Είναι 30 χρονών, σε ντερμπάκ, ένα 87, 80 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Δανίας. Έχει στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με Premier League με την Chelsea, και έχει 160 παιχνίδια με τη Φανέλα της Chelsea, όχι μόνο πρωτάθλημα, αλλά γενικά και Ευρώπη και τα λοιπά. Έχει παίξει 98 φορές με την Μπαρτσελόνα. Έχει βάλει 5 γκολ και 3 ασίστ με την Μπαρτσελόνα. Είναι για center back, μια χαρά είναι. Έχει 82 συμμετοχές με την Gladbach, 7 γκολ, 1 ασίστ. Γενικά είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ
0: γεμάτο. Δείχνει μια αξιόπιστη λύση για τα μετώπισεν, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Είναι 30 χρόνια, αλλά έχει ένα θεματάκι το Δεκέμβρη που έκανε. Ενώ είχε ξεκινήσει καλά, είχε παίξει 18 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα, είχε σκοράρει και ένα γκολ, είχε βάλει και γκολ και με την εθνική τη ομάδα εναντίον τη εθνική μα ο Καρασκάκη. Ήταν σαν σκόρε τον Δανό εκείνο το 0-3. Έπαθε ρήξη συνδέσμων, οδηγήθηκε χειρουργείο και χάσε το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τώρα που τελείωσε το διετές συμβόλαιο, η Μπαρτσελόνα μπήκε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη λογική να μην τα ανανεώσει. Mm-hmm. Θεωρείται λοιπόν με αυτή την ανάρτηση ένα πιθανό στόχο του Παναθηναϊκού και μαζί του εμπλέκονται και άλλε ομάδε, τη Arsenal, Μπίλαν, τότε να δηλαδή γράφει δημοσιογράφο ότι και αυτέ ψιλοκοιτάνε την περίπτωσή του. Αλλά τώρα το προτείνεται, με ρωτάμε μέχρι το παίρνουμε, το παίρνουμε.
0: Καλά, ομάδες, σίγουρα, ναι. Υπάρχει μεγάλη απόσταση βέβαια.
1: Πάντα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις ένας παίκτη που καλούμε με πολύ γεμάτο βιογραφικό, επαναλαμβάνω, 80 φορές διεθνής με την Εθνική Δανίας, έτσι, δεν είναι κανένας τυχαίος. Mm-hmm. Και γενικά για στόπερ αρκετά καλός επιθετικά και γκολ βάζει και ασίστ δίνει. Γενικά γεμάτες χρονιές σε αυτές τις τρεις top ομάδες, Chelsea, Barcelona και Gladbach, έχει παίξει παραπάνω από 350 επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή είναι και 30 χρόνων, δεν είναι 35. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλλά παίρνεις και το ρίσκο ένας παίκτης τώρα που δεν ξέρεις μετά από μια εγχείρηση που έκανε το Δεκέμβρη πώς θα είναι.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένας αντίλογος, ότι ο Παναθηναϊκός επένδυσε και πήρε τον Ρενάτο Σάντσες που ήξερε ότι υπήρχαν προβλήματα τραυματισμών, έτσι.
1: Δεν είναι όμως, κοίταξε, άλλα τα προβλήματα τραυματισμών και άλλο το χειρουργείο, γιατί αυτό το παιδί δεν είναι ότι έκανε ένα βαρύ χειρουργείο, γύρισε και τον είδαμε δύο μήνες ότι πατάει καλά, εντάξει το ξεπέρασε, είμαστε πιο ησυχοί, δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και θα θυμάστε ότι μια περίπτωση ήταν ο Μάγνουσον, ο οποίος είχε κάνει ένα ρήξη αχιλίου με την Τζέσκα Μόσχας. Ελάχιστα πρόλαβε και έπαιξε πριν τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πάλι την πάτησε το παιδί, έκανε άλλες δύο σοβαρές επεμβάσεις και ουσιαστικά έπαιξε από ελάχιστος καθόλου σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κρίμα γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Θέλω να το κρατάμε το όνομα έτσι για μια αναφορά και να πάμε και στον Γένσεν, τον οποίο ανέφερε εσύ, ο οποίος τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται το εξωτερικό, δεν είναι παίχτης που μπήκε στην ατζέντα του Παναθηναϊκού επειδή πήρε τον Ίστρουπ δανός, δανό, άρα τον ξέρει κτλ. Είναι ένας παίχτης που από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ, έχει απασχολεί τον Παναθηναϊκό με τα γραφικά αρκετούς μέσα πιο πριν.
0: Επί εποχής Μπενίτο δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον έχουν δει δηλαδή οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, είναι παίχτης που παίζει Premier League, βασικός στην Brentford, 30 χρονών, χαφ, βασικός στην εθνική ομάδα της Δανίας. Το συμβόλαιο τελειώνει. Υπάρχει μια οψιόν από την Μπρέντφορντ για ανανέωση. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα δικό του. Δηλαδή, για να ανανεωθεί, αν είναι μονομερές το θέλω της Μπρέντφορντ ή πρέπει να συνενέσει και ο ίδιος. Mm-hmm. Ακριβώς πέφτει, δηλαδή, αν πάει να τον αγοράσει κάποιος τώρα, δίνει από 12 και πάνω, δηλαδή, η αξία του είναι μήνυμου 12 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, είναι και αυτό ένα ανοιχτό θεματάκι. Υπάρχει σε μια εξειδικευμένη με τις μεταγραφές ιστοσελίδα μια αναφορά που λέει ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθείται και αρκετούς μέσα στην περίπτωση του Γένσεν. Και τώρα που ήρθε και πιθανός προπονητής, είναι πολύ πιθανό να είναι και πολύ πιο ζωηρός το συγκεκριμένο θέμα. Είναι 30 χρονών. Ήδη η πρώτη κρούση προς την πλευρά του, δηλαδή έχει γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο. Γιατί πέρα στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου, οπότε έγινε μια βελτιοσκόπηση προς την πλευρά του. Τι σκέφτεται, τι θέλει, αν τον ενδιαφέρει, αν κτλ. Έχει 31 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα της Δανίας. Αγωνίζει την Πρέφτον από το 19, δηλαδή είναι 7 χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Στην Premier League, ναι.
1: Premier League. Καλός παίχτης, σύμφωνα με το Transfer Market, για ξέρω ότι ξεκινάει από τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένω ελεύθερο το καλοκαίρι αν δεν ενεργοποιήσει την οψιόν του η Μπρέντφορντ. Από εκεί πέρα τα αναφέρω για να περνάμε καλά.
0: Ναι, εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ναι, λογικό. Και να πούμε κάτι που όμως είναι δεδομένο, ότι ο Πελίστρε είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Ουρουγουάης, έτσι.
1: Το θεώρησαμε δεδομένο αυτό. Απλά τυπικά και δηλαδή ανακοινώθηκε και δηλώθηκε η αποστολή της Ουρουγουάης. Είναι
0: έξω Λουί Σουάρες, μέσα ο Πελίστρε. Αυτό το κρατάμε.
1: Εντάξει, ο Άρας όμως νομίζω ότι είναι στη δύση καριέρας, τεράστιος παίχτης.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή κάπου παίρνει και ένα τέλος, έτσι. Ο Πελίστρι είναι ένα νέο παιδί σε μια κομβική για αυτόν χρονιά με πολλά προβλήματα, πολλή ταλαιπωρία, πολλές απουσίες, πολλούς τραυματισμούς. Αλλά ξέρεις, είναι ένα παιδί που πάει πάρα πολύ καλά γενικά με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης. Ταιριάζει, εντάξει, λογικό, ταιριάζει και με το στυλ της ομάδας, όπως που παίζει, τον βοηθάει να αναδειχθεί. Αν κάνει ένα καλό μουντιάλ, όλα αλλάζουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος στο Παναθηναϊκό υπήρχε απογοήτευση από την εικόνα του. Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί είναι ένας λόγος που έμεινε πίσω το παιδί, αλλά είναι ένα παιδί.
0: Και η γενικότερη εικόνα του δεν ήταν αυτή που έπιθενε.
1: Απίστευτος χασογκόλης. Δηλαδή η ευκολία με την οποία χάνει τα γκολ είναι παροιμιώδης. Αν είχε μια στοιχειώδη επαφή με τα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα θα είχε περάσει τη Ρέιντζερς το καλοκαίρι. Θα έχει ανοιχτό δρόμο για το Champions League. Θα έχει θυμηθείτε τα δύο παιχνίδια. Είχατε 3-4 τεράστιες ευκαιρίες. Έτσι, χάνει άλλη μία με την. Πώς το λένε στην Ισπανία.
0: Ήταν αυτό που είπες με ένα τίτλο, Χρήστο, απίστευτος χασογκόλης.
1: Ναι. Δηλαδή εκεί αν γίνει. Αν προηγηθεί ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, έχει κερδίσει το πρώτο μάτς. Με την Πέτης. Αν κάνει στο 5 του 0-1, μιλάμε για άλλο μάτς.
0: Ναι.
1: και πάει και χάνει το άχαστο. Δηλαδή, μόνο μετά την μπάλα έξω. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι χαρακτηριστικό του. Αλλά αν κάνει ένα καλό μουντιάλ, δηλαδή παίξει, διακριθεί, βάλει γκολ, πάει καλά και Ουρουγουάη, και η ψυχολογία του ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι προγραμματισμό του Παναθηναϊκού τι σκέφτεται, γιατί ο Παναθηναϊκός που θα ζει με τον ΔΤΕΗ δεν έχει, αν κάποια στιγμή έρθουν καλές προτάσεις για παίχτες που για κάποιο λόγο, ενώ έχουν καλό βιογραφικό, καλές προοπτικές, καλό όνομα, για κάποιο λόγο δεν πιάνουν στον Παναθηναϊκό, δεν προσφέρουν αυτά που θα περιμένανε για τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Γιατί για το εξωτερικό που τα έχει και τα 7 και τα 8 εκατομμύρια είναι λίγα, τίποτα δεν είναι. Γιατί για το ελληνικό ποδόσφαιρο όμως, ειδικά για μια ομάδα.
0: Πάρα πολλά.
1: Το Παναθηναϊκό που είχε ταλαιπωρηθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια είναι μεγάλα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν είναι εύκολο να κάνει μια ελληνική ομάδα μεταγραφή γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός έκανε πόλη και στα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει αυτή τη λογική ότι εάν δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένο με ένα παίχτη και μου έρθει μια πρόταση κοντά σε αυτά που έδωσα για να τον πάρω και ο ίδιος θέλει να φύγει.
0: Δεν έχω θα λέγει όχι να τον παραχωρήσει, ναι.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι έβγαλε Παναθηναϊκός πολιτήριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν κάνει καλό μουντιάλ και θέλει και το παιδί να φύγει, και ίσως να το δούμε να.
0: Ενδεχομένως να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Τώρα σίγουρα είναι μεν ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Τώρα με τον νέο προπονητή μπορεί ο προπονητής να πει ότι κοιτάξτε κύριε, εγώ δεν πουλάω. Αυτούς τους 5 τους θέλω.
0: Ναι.
1: 6, 10, 15.
0: Περιμένουμε να έρθει ο Νίστρουπ Χρήστο να ανοίξει λίγο και το πλάνο του, να μιλήσει, να δούμε το πλάνο του.
1: Είναι πολύ χρήσιμο για μας, όχι ότι μας λένε πάντα την αλήθεια οι προπονητές.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε ένα μπούσουλα στο πού κινείται, ναι. Πώς σκέφτεται, τι θέλει να κάνει, ξέρεις όλα αυτά.
1: Σωστό. Τις περισσότερες φορές να μιλάνε οι προπονητές, διπλωματία κάνουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορεί να σκέφτονται Α και λένε Β για να μην σταματήσουν.
0: Για να θολώνουν τα νερά.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα όμως το να σου μιλήσει κάποιος μία μισή δυο ώρες και να απαντήσει 15-20 ερωτήσεις, μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο πολύ.
0: Έτσι, το σκεπτικό του.
1: Και έτσι, δηλαδή, ξέραμε ότι αν μείνω Μπενίτεθ, μας το είπε ξεκάθαρα. Θα φύγουν πάνω από 10 και θα έρθουν άλλη τόση.
0: Άλλη τόση ακριβώς.
1: Και παραπάνω από 10 θα φεύγανε. Δηλαδή γιατί ήθελα να δουλέψω 26 παίχτες. Mm-hmm. Ο νέος προπονητής μπορεί να δουλέψει 30.
0: Ναι. Έτσι, μπορεί να θέλει να τους κρατήσει όλους και να δώσει ευκαιρία σε όλους. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι χρήσιμο κάποια στιγμή να ο άνθρωπος. Να παρουσιαστεί, να την αρθεί απέναντί μας, να το ρωτήσουμε τι θέλουμε να μάθουμε από αυτόν. Θα πει τα δικά του, αλλά πιστεύω ότι θα γίνουμε και λίγο σοφότεροι. Θα καταλάβουμε.
0: Σωστό.
1: Να έχουμε και ένα μπούσουλα έτσι. Γιατί έτσι. Μια φορά λέμε. Διαβάζω τώρα. Πόσες αναλύσεις αυτόν θα πάρει, αυτόν ζητάει αυτόν θα διώξει και πού το ξέρεις, δε φίλε.
0: Έλαντε, ναι. Εκτός αν ο καθένας έχει διάβλο επικοινωνίας μαζί του, οπότε του τα λέει κατηδίαν.
1: Δεν έχει. Αλλά είναι ξέρεις ο καθένας, πολλές φορές γράφουμε με αυτό που εμείς φανταζόμαστε ότι σκέφτεται το προπονητή. Δηλαδή, εγώ το βλέπω έτσι, άρα και αυτό κάπως έτσι το βλέπει. Άρα, γιατί να πει κάτι, δεν μου κάνει, βάλω το κοντό, α πούμε. Αλλά δεν είναι όμως έτσι. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να περιμένουμε να έρθει ο άνθρωπος.
0: Σωστά.
1: Να δούμε τι θα πει. Εντάξει, μιλάει με τους τεχνικούς, με τον τεχνικό. Όπως έτσι. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να περιμένουμε να έρθει ο άνθρωπος.
0: Σωστά.
1: Να δούμε τι θα πει. Εντάξει, μιλάει με τους τεχνικούς.

0: 7, 8, σχεδόν 10 παίχτες που είναι στο γύρω-γύρω, όχι ακόμα απόλυτα βασική, αλλά στο γύρω-γύρω
1: ναι.
0: Της ομάδας που είναι 22, 23, 20, 24, 25 παιδιά, δηλαδή πάνω στα οποία μπορεί να χτίσεις κάτι για τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Στην πλειοψηφία τους, παιδιά που δεν έχουν καν προβληματισμό, δεν ξέρουν τι σημαίνει προβληματισμός. Τώρα παίζουν στην Ευρώπη κάποια από αυτούς.
1: Και γι' αυτό θέλουν και τους έμπειρους από δίπλα.
0: Ακριβώς, θέλουν μια στήριξη και κάτι διαφορετικό. Τώρα θα μπει σε αυτή τη λογική ο προπονητής. Αν έμενε ο Μπενίτες, σίγουρα θα ξέρουμε ότι θα αγόραζε 5, 6, 28, 29, 30.
1: Παίχτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό και ξέρουν τον πρωταθλητισμό.
0: Ξέρουν δηλαδή που θα μπουν μέσα και θα σε καθοδηγήσουν. Δηλαδή θα τραβήξουν και τα σπιτσιρικάδες μαζί. Αυτός τώρα μπορεί να πει ότι εγώ θα δουλέψω με πιο νεαρούς παίχτες να κάνω μια δικιά μου μάθηση.
1: Πιο μικρούς, ναι.
0: Όπως τη θέλω εγώ. Δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του καθένας. Οπότε για να μην μιλάμε εμείς για λογαριασμό.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει με το καλό και θα ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Να μην το παίζουμε και φωτεινή πατρογνώστες γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Υποθέσεις κάνουμε πολλές φορές.
1: Έτσι.
0: Αλλά καλύτερα να περιμένουμε τα γεγονότα να μιλήσουν για να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Τώρα στα υπόλοιπα έληξε σήμερα η διορία που είχαν όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν διαρκείας για την επόμενη χρονιά.
1: Για το Βοτανικό.
0: Προκειμένου να έχουν μια προτεραιότητα για το Βοτανικό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει απαραίτητη προϋπόθεση πέρα από την αγορά της διαρκείας την επόμενη χρονιά να γραφτούν μέλη στον Αριστέχνη και από τη χρονιά που πέρασε. Δηλαδή να πληρώσουν ένα ποσό για την ενίσχυση της μάνας του λόγου. Έξτρα από αυτό που θα δώσουν με την αγορά της διαρκείας, το οποίο προβλέπει, είναι πέρα από τις τιμές που βλέπει κανείς, είναι και περίπου 60 ευρώ που πηγαίνουν στο Αριστέχνη για κάθε διαρκείας. Οπότε η προθεσμία αυτή έληξε. Άρα, όποιοι πάρουν από αύριο διαρκεία, δηλαδή όποιοι μπουν στη διαδικασία να πάρουν από αύριο διαρκεία χωρίς να έχουν κάνει την εγγραφή τη συγκεκριμένη, θα έχουν μεν το διαρκεία για την επόμενη χρονιά, αλλά θα είναι πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο προτεραιότητας για τον Βοτανικό. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι σαν καινούργια μέλη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουν αυτό το μισό βήμα προβάδισμα για να πάρουν διαρκεία. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα ακόμα γιατί δεν έχουν ξεκινήσει καν οι ανανεώσεις, έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά, ολοκληρώνονται 4 του μήνα αυτή τη βδομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Του μήνα. Από 4 του μήνα που ανοίγει η πλατφόρμα για όλους, τότε θα δούμε πόσοι θα μπουν μέσα για να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας. Εντάξει, ο κόσμος ευχαριστημένος δεν είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ενδεχόμενος να περιμένουν και τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν, Χρήστο.
0: Πάντα είναι αυτό, ξέρεις γιατί. Αν προχωρήσει και στην Ευρώπη, καμιά φορά έχετε και κανένα αποκλεισμό που εκεί το περιμένει καλοκαιριάτικα και σου χαλάει λίγο τη σούπα.
1: Πες
0: πώς είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλο γήπεδο του Ολυμπιακού Στάδιο, υπάρχουν πολλοί που σου λένε δεν έχω και καμιά θηλιά στο λαιμό να πάω πάρω διαρκείας όπως στο λεωφόρο που στα μεγάλα παιχνίδια δεν έχει εισιτήριο με τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα στο άκανε 60 χιλιάδες.
1: Θα το βρούμε το εισιτήριο, ναι.
0: Κάπου από εδώ, κάπου από εκεί θα το πάρουμε και δεν χρειάζεται να πάρουμε και διαρκείας. Αλλά νομίζω το τυράκι για πολλοί κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο Βοτανικός. Οπότε δυστυχώς για πολλοί κόσμο δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον περίγυρό μου, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι άμα πάμε πάρουν διαρκείας καινούργιο τώρα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, ότι έχουν προτεραιότητα. Και του εξηγούμε, όχι. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να πάρετε να γραφτείτε και στα αριστερά και για την περασμένη χρονιά. Το έκανα αυτό για να πρημοδοτήσει τη μάνα του λόγου με ένα ποσό εξτρά που μαζεμένο θα έφτανε. Είναι πολύ καλό κομπόδεμα για να χρηματοδοτήσει ο Ρεστέχνης δράσεις του. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, νομίζουν ότι απλά και μόνο αν πάνε Ιούλιο να εγγραφούν, θα έχουν του χρόνου πρωτοδότητα. Δεν θα έχουν καινούργιοι, θα έχουν μόνο όσοι έχουν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και βέβαια οι κάτοχοι των παλιών εισιτηρίων που θα ανανεώσουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο Κόντα.
0: Τελευταία πινελιά, γιατί πάντα μας αρέσει να δίνουμε έτσι μια πινελιά για το μέλλον. Κάτι δείχνει. Ο Παθηνακός σήμερα πήρε ένα. Τίτλο στο Λιτνιον Καπ, K12, μικρό βέβαια, αλλά νίξον τελικό τη Φενέρ. Τα λέμε αυτά γιατί είναι παιδάκια.
1: Κάτι είναι.
0: Ναι, 3-2 ο τελικό με την Φενέρ. Μπάξε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό που λέει καμιά φορά ο Φίσος, δεν έχει σημασία να πάμε τα παιδιά στη λογική. Δεν και καλά το αποτέλεσμα να τράει πάνω απ' όλα, αλλά πρέπει να μάθουν ότι όταν είσαι στο Παναθηναϊκό πρέπει να κερδίζει. Είναι και αυτό κάτι. Δεν είναι προτεραιότητα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά πρέπει κάπου να μάθεις ότι κερδίζουμε κιόλας γιατί είμαστε βαριά φανέλα, μεγάλη ομάδα. Πρέπει να μάθουμε ότι έχουμε και στόχο την νίκη, δεν απλά περνάμε καλά.
1: Και τους βάζει από μικρούς σε άλλο mood. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ ήταν έτσι μια

0: σημαντική επιτυχία στον Πιτσιρικά του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και μια και μιλάγαμε για τους μικρούς του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κοντό, εγώ να επαναλάβω ότι οι Χρυσοί Βαλκανιονίκες στέφθηκαν σήμερα στο πικ-πονγκ, ο Μαρκουλάκης στο απλό και ο ίδιος μαζί με τον Αλεξίδη στο διπλό παμπέδων. Ήταν το δεύτερο βαλκανικό πρωτάθλημα Under 11 και Under 13 που έγινε στην Αλμπένα. Περιλάμβανε δύο χρυσά μετάλλια για την ελληνική αποστολή που ήταν και τα πρώτα για την χώρα μας στο νέο θεσμό. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Δίπλα μου στο στούντιο Γιάννης Ροζής. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, Δημήτρη?
1: Καλά, είμαι εδώ, την παλεύουμε.
2: Μπράβο.
1: Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Οπότε θα προλάβεις και εσύ να μου πεις το ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ. Έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ
1: γρήγορα. Λίγο χρόνο.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς. Να σου πω ένα λίγο, επειδή είμαστε ακόμα σε ροή ειδήσεων και επειδή τρέχει ακόμα το ελληνικό πρωτάθλημα, προφανώς οι αιώνιοι δεν έχουν και πάρα πολλά νέα. Από τη στιγμή λοιπόν που οι ομάδες φεύγουν, τελειώνουν από το πρωτάθλημα, ξεκινάνε και μπαίνουν στη μεταγραφική τους περίοδο και το σχεδιασμό.
1: Πριν με πας εκεί, πες μου κάτι σημαντικό. Ναι. Έχει ανακοινωθεί sold out για τον πρώτο ή τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League? Χθες ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε τα εισιτήριά του για τον δεύτερο τελικό. Σήμερα ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε τα εισιτήριά του για τον πρώτο και για τον τρίτο τελικό της Greek Basket
2: League. Θα σου πω.
1: Ο πρώτος τελικός, να θυμίσω εγώ για τον κόσμο, είναι Τετάρτη 9 το βράδυ με μετάδοση από την Era Sport και από την RT2 Sport.
2: Δεν έχουμε sold out ακόμα. Βέβαια, επειδή έχει γίνει τώρα η διανομή των εισιτηρίων.
1: Κοίταξε, είναι και το τριήμερο. Αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Οπότε
2: θα έρθει ο κόσμος.
1: Αρκετοί έχουν φύγει και σου λέει εντάξει, θα το πάρω το εισιτήριό μου. Okay.
2: Προφανώς.
1: Θεωρώ και φαντάζομαι ότι σε όλους τους τελικούς της Greek Basket League δεν θα πέφτει καρφίτσα ούτε στο Σταδίνης και Φιλίας ούτε στο Telecom Center. Έτσι.
2: Σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι ένα κερασάκι στην τούρτα για τον Ολυμπιακό. Μια ευκαιρία να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και ο Παναθηναϊκός να πιάσει μια σανίδα για την επόμενη σεζόν. Γιατί άμα κλείσει την χρονιά.
1: Ή να σώσει τη σεζόν, αν θέλεις. Ναι. Δεν πήγε στο Final Four που ήταν ο μεγάλος στόχος και γι' αυτό δαπανήθηκαν και τόσα πολλά χρήματα από πλευράς του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αλλά θεωρώ ότι ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα μου πεις, πήρε το κύπελο μήνες πριν πίσω, αλλά
2: ναι,
1: το κύπελο δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλος στόχος για να πεις ότι επειδή πήρα το κύπελο σώζω την σεζόν.
2: Το κύπελο μπορεί να σου φτιάξει τη...
1: σου φτιάχνει τη σεζόν,
2: τη σεζόν,
1: αλλά δεν είναι το απόλυτο. Ναι.
2: Αλλά επειδή αυτές τις μέρες τώρα έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά και παραφιλολογίες, φήμες, ειδήσεις του τι υπάρχει, όλοι οι υπόλοιποι της GBL ξεκινάνε το σχεδιασμό τους.
1: Λογικό είναι, τελείωσαν οι υποχρεώσεις τους, οπότε πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα.
2: Μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της GBL.
1: Έφυγε ο Μέλβιν, αν δεν κάνω λάθος. Παραμένει Θεσσαλονίκη για να πάει στην Ηρακλή.
2: Πάει για Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Ο Γυραιός θέλει και στοχεύει σε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο είχε φέτος. Να δει και πώς θα τον. Σε τι κατάσταση θα τον βρει η FIBA και σε ποια διοργάνωση θα τον εβάλει του χρόνου στην Ευρώπη. Υπάρχει το όνομα του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου, ο οποίος μάλλον επιστρέφει και αυτός στον Ηρακλή. Είπες πολύ σωστά ότι ο Μέλβιν μάλλον πάει στο Ιβανόφιο, φεύγει από το PAOK Sports Arena, πάει στο Ιβανόφιο. Ο Άρης, αυτό το οποίο γνωρίζω και εγώ.
1: Κοντά σε Χαραλαμπόπουλο.
2: Κοντά σε Χαραλαμπόπουλο, διετίας ο Έλληνας διεθνής forward και.
1: Το ερωτηματικό είναι με το Σπανόλι τι γίνεται.
2: Λεπτομέρειες απομένουν με το Σπανόλι. Λεπτομέρειες απομένουν.
1: Μάλιστα.
2: Ακούστηκαν πολλά σήμερα και σε μια εκπομπή που βγαίνει ακόμα και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη κίνηση που θέλει να κάνει ο Άρης. Αν ο Άρης του δώσει του Βασίλη Σπανούλη κάποιες προδιαγραφές σε ένα βάθος 2-3 ετών, πώς το βλέπουν και οι κίτρινοι, δεν είναι απίθανο ο Σπανούλης να βρεθεί στον Άρη. Είναι πολύ πιο κοντά στο να πάει από το να μην είναι αυτή τη στιγμή. Οι ελληνοποιήσεις συνεχίζονται, προχωράνε.
1: Και αλλάζει και το στάτους και στον ΠΑΟΚ. Με Τρινκέρι πλέον να συνεχίζει.
2: Σίγουρα.
1: Μια περίοδο.
2: Απλά λόγω τώρα και της έλευσης του κύριου Τσιάρα ως αθλητικός διευθυντής, ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες στο ρόστερ και εκτός το τεχνικό επιτελείο, γιατί έχουμε και την έλευση του κύριου Τρινκέρι, ο οποίος θα αναλάβει πλέον θέση πρώτου προπονητή. Ο κύριος Μπούτσκος δεν αποχωρεί από τον σύλλογο για τους φίλους του ΠΑΟΚ όσοι ρωτάνε. Ο κύριος Μπούτσικος θα είναι κανονικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν στο πλάι του κύριου Τρινκέρι. Ο κύριος Τσιάρας πρέπει τώρα να βρει τι θα γίνει με τους παίκτες. Εγώ βλέπω τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ να μένουν την επόμενη σεζόν. Αυτό το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι ο Ραϊκουάν Γκρέι πλησιάζει στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι και αυτή σε ένα στάδιο που θα ψαχτεί να βρει παίκτες.
1: Μεταβατικό.
2: Και άτομα να δεις τι γίνεται. Επειδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν, πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, στοχεύουν στο να ανοίξουν τους ορίζοντές τους ως προς το μεταγραφικό παζάρι, η ΑΕΚ και η αγορά δεν τις δίνουν, βασικά η αγορά δεν τις δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο να κρατήσει παίκτες. Mm. Δηλαδή τώρα, πώς μπορεί η ΑΕΚ να πείσει τον Γκρέι να μείνει, όταν για παράδειγμα λέω τώρα ένα εικονικό ποσό, όταν 20% θα πάρει παραπάνω 30 στα λεφτά που παίρνει, όταν θα παίξει μια πολύ καλύτερη διοργάνωση όπως είναι το EuroCup, με ενδιασμούς, αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τη EuroLeague, να δούμε τι θα γίνει για του χρόνου. Άρα δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει στη EuroLeague.
1: Ναι, θεωρώ και εγώ ότι μάλλον θα πάρουν το συμβόλαιο που τους δίνει η EuroLeague για το EuroCup 3-2 που έχει κάνει την πρόταση και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
2: Και λόγω του ότι δεν πάει η Μπουργκ στην EuroLeague.
1: Εκεί μένει μια θέση καινή και να δούμε τι θα γίνει με τη Wild Card.
2: Του χρόνου θα δώσουν τη δυνατότητα και στις δύο ομάδες που πάνε στον τελικό. Άρα και ο φιναλίστ
1: θα έχει το δικαίωμα να μπαίνει στην μεγάλη διοργάνωση.
2: Άρα τροφή για σκέψη. Μήπως ο ΠΑΟΚ θέλει να στοχεύσει σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τελικό για να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρωλίγκα.
1: Θα το δούμε, Γιάννη.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μοντέρο, τι γίνεται, πηγαίνει στον Ολυμπιακό.
2: Ο Μοντέρο είχε απορρίψει πάρα πολλές προτάσεις από διάφορες ομάδες Ευρωλίγκας. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρχε και προσκήνιο. Στο προσκήνιο βγήκε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Μοντέρο είπε ότι, έτσι λένε τουλάχιστον οι πηγές, ότι ήθελε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Απέρριψε προτάσεις από το κολεγιακό πρωτάθλημα, το οποίο εκεί πέρα στην Αμερική μιλάμε τα ποσά έχουν ξεφύγει. Διαβάζουμε για 3 και 4 εκατομμύρια δολάρια για έναν παίκτη. Ο Μοντέρο λοιπόν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά, είπε και ο ίδιος η Βαλένθια, ως προς την αναπροσαρμογή του συμβολέου του. Βέβαια, να σου πω, δεν τον έβλεπα να μένει και στη Βαλένθια με τα δεδομένα που θέλει και η Ισπανική ομάδα. Γιατί καλώς εχόντων των πραγμάτων, η επόμενη σεζόν τη Βαλένθια τη βρει μια εντελώς διαφορετική μοίρα. Δεν πιστεύω να υπάρχουν οι ίδιοι παίκτες που υπάρχουν και φέτος.
1: Πολύ πιθανό.
2: Οπότε ο Μοντέρο ετοιμάζεται για άλλες θάλασσες. Μπορεί και μεσογειακές, θα είναι μεσογειακές, αλλά μπορεί να είναι και στο Αιγαίο.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό. Νομίζω στον Ολυμπιακό, ναι, αυτό που
2: μιλάς. Αυτά, πολύ σωστά είπες, πρώτο τελικό την Τετάρτη. Μετάδοση Έρα Σπορ παίζει παντού. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου.
1: Και δύο σπορ, έτσι, για όσους επιθυμούν να το δουν τηλεοπτικά το μάτς. Και να κλείσουμε με την είδηση που βγήκε από πλευράς Καρδίτσας. Για δύο ακόμα χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας ο Παπανικολόπουλος, ο προπονητής Νίκος Παπανικολόπουλος. Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας με τον 47χρονο τεχνικό.
2: Εδώ υποκλεινόμαστε.
1: Λογικό.
2: Μιλάμε τώρα, ο κ. Παπανικολόπουλος έχει κάνει τρομερό έργο. Φέτος έβαλε η ομάδα δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Ευτυχώς πήγε καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά δεν έπρεπε να πέσει η Καρδίτσα, αλλά το πήγε στο BCL, πάλεψε, κέρδισε αγώνες και είχε και το πρωτάθλημα που ήταν ίσα βάρκα, ίσα νερά.
1: Ανταγωνιστική ομάδα.
2: Πολύ καλή ομάδα μου, σύνεργο ο Παπανικολόπουλου. Και έχουν περάσει και άνθρωποι τα πάνδυνα με τις πλημμύρες, τις φωνικές πλημμύρες τότε στη Θεσσαλία. Πραγματικά. Αλλά αντέξαν οι Θεσσαλοί και είναι με το σπαθί τους στην GBL.
1: Και μπράβο τους. Γιάννη Ροζή, σε ευχαριστώ πολύ
2: καλά,
1: για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Από εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρας Σπόρου, Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ Κυριακής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Σπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

12 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα θα έχουμε το τρίτο ημίχρονο του τελικού του Champions League που έγινε χθες και φυσικά ενημέρωση για μπάσκετ και πολλά διεθνή, καθώς πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις εγχώριες διοργανώσεις του τελικού της Greek Basket League, αλλά βαδίζουμε σιγά σιγά προς το Μουντιάλ. Ξεκινάμε με το κουπόνι, όπου έχουμε γκολ. Γάνδι Γκένκ 1-1. Η Γκένκ τέλειωσε με 10. Πάμε στα πέναλτι. Είναι ο αγώνας που θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Conference. Ατλέτικο Μπαλαέρες Ρεάλ Χαέν 1-0. Σικάγο Ρεντ Στάρς Σαν Διέγκο Βουέιβ 0-2. Ατλέτικο Ταγέρες Ρεμέδιο 1-4. Σπορτίβο Ιταλιάνο Αρχεντίνο Ντεμέρλο 0-1. Κωνσταντζα Ταργοβίστε 1-1. Ιντεπετιέντε Νουέβα Ραφαέλα 0-1. Κωνσταμπράβα Αρζεντίνο Μόντε Μέζ 1-0. Είναι εδώ ημίχρονο. Σόλντε Μαγιό Σάντα Μαρίνα 2-1. Σπόρτινγκ Μπρούκλιν 1-2. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στο Κολονία. Χουβενδούτ Κολονία Μοντεβιδέο Γόντερερς 1-2. Ημίχρονο Καχαμάρκα Αλιάνσα Λίμα 1-0. Μπόκα Ουνίδος Μήτρε, εδώ είμαστε στο 1-1. Στουδιάντες Λα Πλάτα Ροζάριο Σεντράλ 2-0. 2-0 και αναμέτρηση Βιγιαρεάλ Βίτα Θαμόρα. 1-0 είναι το Σόλντε Αμέρικα Φορμόζα Γιουβεντούτ. 1-0 είναι αυτό. Κρακοβία Γκολγκόφ 1-1. Εδώ είμαστε στο 30 λεπτό. Γκολ έχουμε στο Ατλέτικο Τεπερλέη Σαν Μάρτιν 1-0. Νωρίς το 13ο λεπτό. Γκολ έχουμε και στο Γκουαρανί Αμαζόνας. Είναι τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10 εδώ. 1-0 είναι αυτή η αναμέτρηση. Τα παιχνίδια αγώνες που δεν είπα, είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

0: Ατλέτικο Τεμπερλέι Σαν Μάρτιν ανοίγει το σκορ 1-0 και με αυτό το αποτέλεσμα υποδέχομαι τον καλό συνάδελφο που είμαστε μαζί στον ελεύθερο τύπο και φυσικά τώρα ο Μάνος Σταραμόπουλος κάνει διεθνή καριέρα όπως είναι και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που ψηφίζει στη Χρυσή Μπάλα καθώς είναι αρχισυντάκτης του Ιταλικού Europa Calcio και του Discovery Football. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές της Ρασπούρ.
0: Εγώ τους τίτλους τους είπα όλους, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Λοιπόν, είσαι ακόμα Βουδαπέστη. Είσαι εκεί από την Παρασκευή.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι πολλές
1: Πέμπτη.
0: Λοιπόν, είναι πολλές ημέρες και σίγουρα θα έχεις πολύ παρασκήνιο να μας δώσεις. Αλλά πριν μας πεις το παρασκήνιο και ποιες κινήσεις γίνονται στα άδυτα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό μέρος. Η Paris Saint-Germain στο πρώτο ημίχρονο, κατά την άποψή μου, εγκλωβίστηκε στην αμυντική τακτική της Arsenal. Βέβαια, ο Αρτέτα όλη τη χρονιά αυτό παίζει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έπαιζε όλη τη χρονιά.
1: Η αγγλική ομάδα. Προφανώς ο Αρτέτα έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλό του και είδαμε ότι η Arsenal με μια καραμπόλα εκεί που ο Μαρκίνιος επιχείρησε να διώξει την μπάλα, αυτή βρήκε στον Βέλγο τον Τροσάρ και αυτομάτως αντί να πάει προς τα μπροστά πήγε πίσω. Ήταν εντελώς αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με ένα εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ρώσο τον Σαβόνοφ.
0: Μάνο, εδώ έχω μια. Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Ο Σαβόνοφ, κατά την άποψή μου, δεν σηκώνει χέρια. Απλά γονατίζει και είναι στην κλειστή γωνία. Δεν λέω ότι ήταν. Τούρι ένα μικρό μερίδιο ευθύνη.
1: Δεν ξέρω πώς το είχε φανταστεί ο Ρωστρόφυλακας. Αλλά η μπάλα πήγε ψηλά.
0: Εντάξει, πήγε ψηλά. Εντάξει,
1: πήγε ψηλά. Ναι. Τώρα εντάξει, τι να πω, πάει να μπει ένα γκολ θα μπει.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
1: Έτσι είναι. Και ξέρουμε ότι η παραμικρή λάθος εκτίμηση σε ανθρωπίνα δεν γυρίζει πίσω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Όχι.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είδαμε ότι ο Αρτέτα έχει χρησιμοποιήσει όχι κλασικούς ακρός όπως το φλέγει, για παράδειγμα τον Τίμπερ, τον Ολλανδό δεξιά. Αλλά είχε βάλει τον Μοσκέρα, τον Κολοβιανό, στο παίρνει να επιτηρήσει τον Κβαρατσχελιά και στο πρώτο ημίχρονο που είχε και τη συνδρομή του Σακά πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως το ίδιο έγινε και αριστερά με τον Ινκάπιε, τον ποδοσφαιριστή από το Εκουαδόρ, που είχε τη συνδρομή του Ντέκλαν Ράις. Οπότε ούτε ο Ντουέ γενικά για μένα δεν φάνηκε. Θεωρώ πως ήταν λάθος εκτίμηση του Αρτέτα στο δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε τον Κβαρατσχέλια, εκτός αν είχε κάποιο θέμα τραυματισμού, δεν ξέρω. Αλλά δεν
0: όχι ο Αρτέτα. Όχι ο Αρτέτα.
1: Ο Λουίς Ενρίκε που έβγαλε τον Κβαρατσχέλια.
0: Νομίζω είχε θεματάκι τραυματισμού. Νομίζω.
1: Το του έπρεπε να βγάλει. Μπας περιπτώσει, θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί ο Κβαρατσχέλια δεν ζήτησε αλλαγή. Συγγνώμη, εκείνος που ζήτησε αλλαγή ήταν ο Ντεμπελέ. Αλλά εδώ θέλω να πω, όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 15 εκατομμύρια το χρόνο όπως ο Ντεμπελέ. Και ζητάει, επειδή θέλει το αριστερό συμβόλαιο η Παρί του δίνει 30 εκατομμύρια και αυτό ζητάει 60. Τώρα λοιπόν, όταν θέλει και να πάρει και 30 ή 60 και μακάρι να πάρει, θα πρέπει να ιδρώσει να πεθάνει εισαγωγικά μέσα στο κήπεδο όπως γινόταν παλιά με τον Τάστο Μητρόπουλο, τον Μαραντόνα. Εντάξει, καλά,
0: ο Ντεμπελέ για ποιο λόγο ζήτησε αλλαγή, είχε κουραστεί, γιατί ιατρικά νομίζω ότι δεν είχε.
1: Ο Ντεμπελέ φαινόταν κάποια στιγμή ότι ψιλοκούτσενε.
0: Αλλά
1: θέλω να πω ότι για μένα αυτοί οι ποδοσφαιριστές που στα μεγάλα παιχνίδια ο κόσμος περιμένει να δώσουν το κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους, να τραβήξουν την ομάδα, να δώσουν το έναυσμα για τη νίκη, για την αλλαγή, πρέπει να πεθαίνουν συσσαγωγικά μες στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, ο Λουίς Ενρίκε.
0: Εκεί βελτιώθηκε το παιχνίδι, έγινε πιο καλό σε σχέση με το πρώτο. Γιατί το πρώτο δεν ήταν καλό.
1: Ναι, του είχε μπλοκάρει τα του Αρτέτα. Δεν μπορούσε να χωρίσει ούτε ένα αξιόλογο σουτ δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Μονότερμα βέβαια, αλλά χωρίς ουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, θεωρώ ότι ο Λουίς Ενρίκε βλέποντας όλα αυτά, σου λέει τι γίνεται. Να γυρίσω λίγο πιο πίσω την ομάδα, να του δώσω χώρο να προχωρήσουν και αυτοί που έχουν κλειστεί πίσω και να του χτυπήσω με τα εξτρέμ τη αντεπιθέση. Εδώ είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο τον Κβαρατσχέλια να τρυπάει αρκετές φορές την αντίπαλη άμυνα. Σε μία από αυτές το 64-65.
0: Εκεί πρέπει να τραυματίστηκε που του βάλανε και τον επίδεσμο στο πόδι. Στη γάμπα κάτω.
1: Το πέναλτι που τον άντρεψε ο Μοσκέρα. Μετά εντάξει, πίστευα ότι δύσκολα θα μπει δεύτερο γκολ. Αν και ο Μπαρκολά μπορούσε να εξελιχθεί σε Χάβερτς. δύο φορές αρθιμπάσε, έφυγε μόνος του όπως ο Χάβερτς σε κάποια αντεπίθεση, αλλά δεν κατάφερε να ρίξει το Ράγια εκεί. Φάρηκε η κλάση του Ράγια, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πήρε τα ξά γκάντια στην Αγγλία, δηλαδή αναδύθηκε
0: ο κορυφαίος προφυλάκας
1: της Premier League.
0: Βέβαια, δεν είναι μικρή διάκριση αυτή, έτσι.
1: Εκεί, αν ο Μπαρκολά ήταν λίγο πιο προσεκτικός, πιο τυχερός, θα είχε σκοράρει παρή και ενδεχομένως να έχει τελειώσει το παιχνίδι πριν πάμε σε παράταση ή και στα πέναλτι. Αλλά είδαμε ότι...
0: Ο Κβαρατσχέλια Μάνο τον θέλουν οι Ρεάλ.
1: Και οι Άρσεναλ τον
0: θέλουν. Και οι Άρσεναλ. Όλοι, ε.
1: Κοίτα. Ήταν έξυπνη κίνηση.
0: Τον πήρα από την Νάπολη.
1: Ναι, πριν θέλω να πάω κάπου αλλού. Όταν η Παρί Σεζερμέν και ο Κελαήφη ιδιοκτήτης και πρόεδρος ξόδευε αφιδώς τα εκατομμύρια παίρνοντας με 222 τον Νεϊμάρ, όπως θυμόμαστε όλοι την Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Τον Μέση με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Τον Εμπαπέ που τον είχε πάρει με 180 εκατομμύρια του Μονακό. Όλοι αυτοί καλοί χρυσοί ντίβες είναι, ομάδα δεν γίνονταν όμως. Οπότε κάποια στιγμή έκατσε ο Λουίς Κάμπος που ήταν ο αθλητικός διευθυντής, τον είχε πάρει από τη Λίλ, έτσι, γιατί η Λίλ την εποχή εκείνη είχε πάρει το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ο αθλητικός διευθυντής, ο Λουίς Κάμπος, πήγε δίπλα στον Ενρίκε, καθίσατε και συζητήσατε ότι εδώ το πράγμα δεν μπορεί να στεχιστεί έτσι. Καλά τα αστέρια, καλές οι ντίβες, καλά τα χρήματα που δίνουμε, αποτέλεσμα δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται. Στήριξαν πολλά στο Βιτίνια. Ο Βιτίνια έχει περάσει από τη Γούλους και δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Αν δεν είχε πάει στην Παρίσι Ζερμέν, θα έχει χαθεί.
0: Ναι, α, τη Γούλους δεν ακούμπησε.
1: Για μένα είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη ή στην Γαλλία.
0: Βέβαια, είναι
1: ο καλύτερος. Και βασικός διεκδικητής της χρυσής μπάλας.
0: Και λοιπόν, ο Κβαρατσχέλια θα είναι, καθώς αναδείχθηκε ο κορυφαίος του Champions League.
1: Σήμερα άλλωστε ακριβώς θα δείχνει κορυφαίος παίκτης του Champions League 25-26. Συνδεκτό. Τι γίνεται λοιπόν. Αυτοί οι δύο αποφάσισαν τον Ιανουάριο του 25. Πήγανε στην Νάπολη, όπου ο Κβαρατσχέλια είχε κάνει πράγματα και θάματα. Η Νάπολη τον είχε πάρει 10 εκατομμύρια από την Γάμο Μπατούμι, τον Κβαρατσχέλια. Και τον πούλησε 80.
0: Ναι,
1: τον πήρανε λοιπόν. Τον πήρανε λοιπόν γιατί είδαν ότι μπορεί να σου προσφέρει πολλά, διψάει για ποδόσφαιρο, διψάει για επιτυχίες, διψάει για χρήμα. Έτσι, γιατί δίπλα σου παλέτη η Νάπολη είχε πάρει πρωτάθλημα με τον Κβαρατσχέλια.
0: Ναι.
1: Του δώσανε τη θέση του εκεί αριστερό εξτρέμ, άρχισε να κάνει πράγματα και θάματα. Πρόθεσαν και άλλα παιδιά τον Ντουέ που ακόμα θέλει ψήσιμο. Έτσι, πήρανε μετά τον Μπάτσο που για μένα ο Μπάτσο δικαιούται να ήταν στην καλύτερη δεκάδα. Mm-hmm. Ο Μπάτσο σε όλα τα παιχνίδια του League Face και μετά ήταν ο καλύτερος για μένα ποδοσφαιριστής από αμυντικής πλευράς της Paris Saint-Germain. Ασχέτως αν στην κορυφαία δεκάδα βάλανε τον Μαρκίνιος. Άλλο τον. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Από εκεί και πέρα ο Ζωάν Νέβεστες, εκπληκτικός, έτσι.
0: Ναι,
1: ο μικρός όμως Πορτογάλος. Ο Ζωάν Νέβεστες μπορεί να είναι πιο κοντό από το Βιτίνια.
0: Οι Πορτογάλοι είναι φαβεροί της Παρί.
1: Αυτό είναι η Ισπανική και η Πορτογαλική σχολή, είναι κορυφές και σε ποδοσφαιριστές και σε προπονητές βλέπουμε.
0: Ναι, νομίζω λοιπόν, ότι στην Ευρώπη γενικά απλώνεται το πορτογαλικό πέπλο. Έχει απλωθεί εδώ και καιρό και προπονητικά και παίκτικα.
1: Ναι, βλέπουμε και στην Premier League. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν. Εχθές, ειδικά όταν μπήκε ο Μαντουέκε, ο Νούνο Μέντες πέρασε δύσκολες στιγμές. Όπως είχε περάσει και με τον Ολίσε. Ο Ολίσε σήμερα είχε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Μπουντεσλίγκα και δικαίως.
0: Mm. Λοιπόν, ναι, ο Ολίσε ήταν τρομερός με την Bayern φέτος.
1: Εκπληκτικός, ναι, φανταστικός. Και θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Και ο Λουίς Δίας ήταν με την Bayern τρομερός και φοβερός.
1: Ε?
0: Και ο Δίας ήταν τρομερός και φοβερός.
1: Και ο Λουίς Δίας και ο Χάρι Κέιν.
0: Βέβαια, καλά. Ο Κέιν ήταν κορυφή.
1: Κορυφαίο παπούτσι. Πρώτο σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Λοιπόν, αυτοί όλοι λοιπόν είναι πλέον στην. Και επίσης πήρε και τον Ντεμπελέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, από τη Μπαρσελόνα.
0: Ναι, που εκεί δεν ακούμπησε σχεδόν τον Ντεμπελέ.
1: Δεν ακούμπησε, γιατί εντάξει είναι και περίπου τραυματισμού από την αποδείκτη. Τι γίνεται όμως. Ο Λουίς Ενρίκε δεν του είπε θα παίζει αριστερός εξτρέμ ή δεξιός όπως έπαιζε στην Μπαρσελόνα, όσες φορές έπαιζε. Του λέει, κοίτα να δεις, εσύ είσαι ελεύθερος κοπευτής όπου θες να παίζεις. Τον είδαμε με την Μπάγκερ να βοηθάει στην άμυνα, να κόβει στο κέντρο, να σκοράρει στην επίθεση.
0: Ναι,
1: αυτό λοιπόν αναγεννήθηκε ο Ντεμπελέ.
0: Ναι, εκεί στο Παρίσι αναγεννήθηκε.
1: Βέβαια, θα είχε εξαφανιστεί άλλος. Όπως χάθηκε, τι να πω, ο Κουτίνιο για παράδειγμα. Για θυμίσω ο Κουτίνιο να τον πήρε με 145 εκατομμύρια Μπαρσελόνα από τη Λίβερπουλ.
0: Χάθηκε.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είδαμε επίσης όταν έκρινε ο Λουίς Ενρίκε ότι ο Ντοναρούμπα καλός χρυσός κατά τα δοκάρια, αλλά στις εξόδους με τα πόδια δεν είναι το ίδιο καλός. Μεγάλη, τόλμησε μεγάλη κίνηση, έτσι.
0: Ναι, να τον δώσει τον Ντοναρούμπα που είχε δώσει ένα σωρό λεφτά για να τον πάρει.
1: Βέβαια.
0: Από τη Μίλαν τότε.
1: Έτσι είναι. Και πήρε αρχικά με 40 εκατομμύρια από τη Λίλη το Σεβαλιέ, αλλά κάποια στιγμή που έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις και απέκρουσε και πολλά πέναλτι ο Σαβόροφ, εκτόπισε το Σεβαλιέ. Και τώρα έχουν και μια διαμάχη δυο τους, επειδή ο Σεβαλιέ είναι αντίον των Ρώσων. Για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά τα πράγματα.
0: Καλά, ναι,
1: καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και βλέπουμε από εκεί και πέρα λοιπόν ο Σαβόροφ που είναι ένα καλύτερο φρέγγι. Τον είχε πάρει 20 εκατομμύρια έτσι από τη Μόσχα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι ομάδα πλέον. Αυτό μετράει.
0: Ομάδα. Ναι, έχει γίνει ομάδα η Παρίσι Σεντζερμέν.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι ταχύτατη, έχει τα πάντα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν χθες η Άρσεναλ επιχειρούσε να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, θα ακολουθούσε το παράδειγμα της Ίντερ, θα είχαν 4 ή 5 μηδέν.
0: Ναι.
1: Απλώς προτίμησε να πάει σε αυτή τη λύση, να κλέψει δηλαδή το παιχνίδι, το ανέβαλε και τον γκολ στο 5ο λεπτό, αλλά δεν τη βγήκε στο τέλος. Τώρα, το ότι ο αγγλικός τύπος σήμερα να βάζει με τον Γκάμπριελ Μακαλιάρης, που ήταν ο καλύτερος θες πιστεύω παίκτης της Άρσεναλ, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ λάθος, γιατί δεν τα βάζε με τον Έζε που τον πήρε με 80 εκατομμύρια πριν στο καλοκαίρι να δείξει τα μπάλας, που και αυτός έχασε πέναλτι.
0: Ναι, και το πέναλτι του Έζε όταν πήγε να χτυπήσει το πέναλτι σταμάτησε δύο φορές. Δηλαδή, λέω το χάσε.
1: Ναι. Και επίσης πρέπει να επισημάνουμε στο 1-1 που σοφάρισε ο Ντεμπελέ, το πέναλτι πήγε να το χτυπήσει ο Βιτίνια, έχει πάρει την μπάλα. Αλλά τι γίνεται, στη φάση του League Face, ο Βιτίνια είχε εκτελέσει πέναλτι και το είχε πιάσει ο Ράγια. Το θυμήθηκε προφανώς ο Βιτίνια ή κάποιος του τόπε και γι' αυτό έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ.
0: Και έκανε πολύ ωραίο πέναλτι ο Ντεμπελέ. Τρομερό.
1: Ναι. Στην άλλη γωνία πήγε ο Ράγια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένα αχρήτη που δίκαια το πήρε πάρει σε Ζερμέντ. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ.
1: Όπως γράφει σήμερα, ναι. Αντίκητη, πάει ο Λουίς Ενρίκε, θα δημιουργήσει τη δική του δυναστεία. Με την Παρίσι Σεντζερμέν. Ο Λουίς Ενρίκε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ένας από τους προπονητές που έχει πάρει τρία τρόπαια, έτσι. Ναι, δύο τρία. Με την Παρί και ένα με την Μπαρσελόνα.
0: Πολύ σωστά, τρία έχει.
1: Ισοφάρισε λοιπόν το ρεκόρ του Μπο Πέισλι, τρία Champions League με την Liverpool, θυμόμαστε όλοι. Επίσης,
0: ξεπέρασε η Σερ Άλεξ.
1: Τρία έχει πάρει ο Γκουαρδιόλα, δύο με την Μπαρσελόνα, ένα με την Manchester City, τρία ο Ζιντάν με τη Ρεάλ και βέβαια προηγείται πάντα μακράν ο κορυφαίος για μένα προπονητής, ο Κάρλο Αντσελότη, που έχει πάρει δύο με τη Μίλαν το 2002 και το 2007 και μετά 14-22-24 με τη Ρεάλ. Και τώρα δεν αποκλείεται να πάρει και το παγκόσμιο κύπελλο με την Εθνική Βραζιλίας. Θα δούμε.
0: Για να δω. Έχει ξεπεράσει ο Λουίς Ενρίκε Σερ Άλεξ, ναι. Τον έχει ξεπεράσει.
1: Σερ Άλεξ, ναι. Ο οποίος Σερ Άλεξ τώρα που λες.
0: Είδες τι είπε στο Γελαΐφι.
1: Ότι είναι βαρετήλια αυτή η ομάδα το ποδόσφαιρο που παίζει. Δίκαια και την αλήθεια δεν είπε.
0: Αλήθεια είπε.
1: Κοίτα, πρέπει να πούμε ότι σε αρκετούς τελικούς όταν έχουν προηγηθεί εκπληκτικά παιχνίδια όπως και φέτος η μη τελική, όπως και πέρσι, ο τελικός δεν είναι αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου και των φιλάθλων. Γιατί εδώ μετράει ο σκοπός να γίνει άμεσα.
0: Βέβαια, και η Arsenal φτιαγμένη, χτισμένη κατά αυτόν τον τρόπο, όπως λες, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, με το που προηγήθηκε στο 6, δεν ξεμύτησε.
1: Είχε πάρει και το πρωτάθλημα Αγγλίας,
0: ναι.
1: Που βέβαια σήμερα πήγανε στους δρόμους του Λονδίνου.
0: 1,5 εκατομμύριο βγήκε έξω.
1: Ναι, ήταν προγραμματισμένο να, όπου χθες πρέπει να πούμε εδώ ήταν 100.000 Άγγλοι. Οι 17.000 μέσα και άλλοι συνδρόμους. Γιατί εντάξει, θεώρησαν οι άνθρωποι ότι ναι, μπορούμε, δεν έχουμε εισιτήριο, αλλά θα πανηγυρίσουμε στους δρόμους της Βουδαπέστης τον Ντάμπλ. Δηλαδή πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 χρόνια και για πρώτη φορά Champions League. Γιατί την προηγούμενη φορά πάλι στο Παρίσι, τότε στο Σεντενή, είχαν πέσει πάνω στην Μπαρσελόνα.
0: Και τότε είχαν προηγηθεί, νομίζω, αν θυμάμαι. Θα θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Με τον Ανερί, τον οποίο το συνεχάρι ο Αντετοκούμπο ήταν εδώ παρέα με τον Γιώκητς και μάλιστα ο Αντετοκούμπο του είπε του Αρνή, είσαι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, σε θαυμάζω. Και μάλιστα ο Αντετοκούμπο έδωσε και το βραβείο του κορυφαίου χθες του τελικού στο Βιτίνια.
0: Όχι, κατάλαβα. Ναι, είδα φωτογραφίες, η υψομετρική διαφορά είναι τεράστια, έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δύο Βιτίνια εντάξει. Χρειάζονται.
1: Εντάξει, δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει
0: ναι, εντάξει. Πάντως είδα ένα βιντεάκι του Αντετοκούμπο και με το πόδι το έχει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Νομίζω ότι πριν αναπτυχθεί με τον μπάσκετ, το Αντετοκούμπο έπεσε μπάλα στη γειτονιά του εκεί στον Κολονό. Έχω την αίσθηση.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο μπασκετμπολίστες και είναι Έλληνας.
1: Λοιπόν,
0: ο Ράγια, μια και είπες, εκτός από το ότι αναδείχθηκε ο καλύτερος γκολκίπερ της Πρέμιερ, είναι και στην καλύτερη ενδεκάδα του Champions League, έτσι. Δηλαδή, διπλή διάκριση για το Ράγια. Και είναι μεγάλη διάκριση.
1: Συμφωνώ απολύτως και δικαίως, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, στην άμυνα είναι ο Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης που ήταν εκπληκτικό, όπως θυμόμαστε όλοι. Είχε επιδείξει τον Γιαμάλ και τους άλλους επιθετικούς Μπαρσελόνα. Δίπλα του είναι ο Γκάμπριελ Μακαλιάες, δικαίως. Αριστερός στόπερ ο Μαρκίνιος που εγώ θα βάζα τον μπάτσο, μπας περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αριστερά ο Νούνο Μέντες που στον ημιτελικό με τον Ολίσε και στον τελικό με τον Μαντουέκε σίγουρα δεν πέρασε ευχάριστα. Μετά έχουμε δύο χαφ, τον Ντέκλα Ράις και τον Βιτίνια.
0: Σωστή επιλογή.
1: Μετά πάμε δεξιά τον Ολίσε, αριστερά τον Κβαρατσχέλια.
0: Και εδώ μια δεξιά. Χαρά είμαστε.
1: Ναι, και στην επίθεση έχει Ντεμπελέ με Χάρι Κέιν, το έχουν κάνει δηλαδή 4-2-2-2.
0: Και εδώ Ντεμπελέ με Κέιν είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια, εδώ είναι. Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ενδεκάδα.
1: Στην τεχνική επιτροπή πρέπει να πούμε ότι ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ, έτσι, ο Χόντσορντ. Και άλλοι πάλι ποδοσφαιριστές, ο Σόλσιερ. Ναι.
0: Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο προπονητής του που μέχρι του πρώτη. Ακριβώς.
1: Και τη Ρεάλ και τη Λίβερπουλ, έτσι. Σωστό. Και στην Ελλάδα και πολλών ομάδων.
0: Σωστό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Ναι. Τώρα για πες μας τι γίνεται, τι αλλαγές θα έχουμε, τι σχεδιάζει να κάνει η UEFA.
1: Κοιτάξτε, αλλαγές δεν υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή. Να πούμε, πρέπει να προσθέσουμε την Πέμπτη το βράδυ υπήρξε ένα κλειστό δείπνο όπου ο πρόεδρος του UEFA, ο Σλοβαίνος, ο κύριος Τσεφερίν, μαζί με τον ομόλογό του της πρώην ΙΚΑ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων τώρα που προείσταται ο πρόεδρος και της Paris Saint-Germain που είναι ο Νάσταρ και Λαϊφή, είχαν καλέσει 10-15 πρόεδρους ισχυρών συλλόγων της Ευρώπης ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης σε ένα κλειστό
0: δίκτυο. Ιμπραήμοβιτς ήταν εκεί από ό,τι είδα, διάφοροι.
1: Λοιπόν, όχι, στο δίπλο ήταν περισσότερο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Ιμπραχίμοβιτς ήταν σαν ένας από τους μεγάλης κλάσσος ποδοσφαιριστές, όπως είναι και άλλοι πολλοί, ο Καφού, που πήραν μέρος και σε διάφορα παιχνίδια, όχι φιλικά, να δείξουν την κλάση της ομάδας.
0: Τέλος πάντων, ναι. Επίλυξης, λοιπόν, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το δείπνο ακριβώς, τι γίνεται με αυτό το δείπνο, για πες μας.
1: Το δείπνο δεν ξέρουμε ακόμα τι υπόθηκε.
0: Α, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση.
1: Όχι, δεν έχει πληροφορήσει ακόμα. Εκείνο πρέπει να πούμε σχετικά με το θέμα της ώρας τώρα που άλλοι το είδαν θετικά, άλλοι αρνητικά, έτσι. Γιατί είδαμε ότι 7 η ώρα το απόγευμα. Τι γίνεται λοιπόν.
0: Η αγορά, φαντάζομαι, στην Ασία.
1: Ακριβώς. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον στο ποδόσφαιρο που είναι παγκόσμιο φαινόμενο το Champions League και όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μπει οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες είναι μπροστά από αυτές, έτσι. Αυτές λοιπόν θέλουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και στη συνεντεύξη μετά και αυτά. Αυτό βοηθάει παραλλά και τα βρετανικά μέσα, που έπρεπε μόλις κλείσει το παιχνίδι οι εφημερίδες να πάνε για να χτυπωθούν και δεν προλαβαίνανε να βάλουν κάποιες δηλώσεις, να κάνουν κάποια συνέντευξη οι Άγγλοι συνάδελφοι. Έτσι λοιπόν τώρα που έρθει το παιχνίδι νωρίτερα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και οι αγγλικές εφημερίδες, οι ελληνικές, οι περισσότερες από ό,τι ξέρουμε
0: το Σάββατο, δεν.
1: Το Σάββατο έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει.
1: Άρα τουλάχιστον μπορούν τα sites να έχουν εδώ κάτι παραπάνω.
0: Τα site, ναι, μπορούν, γιατί στην Ελλάδα οι απογευματινές εφημερίδες το Σάββατο δεν δουλεύουν. Οι αθλητικές που δουλεύουν κλείνουν νωρίς πλέον. Ακριβώς. Και βοηθάει το 7. Από αυτή την πλευρά βοηθάει το 7. Να μείνει σε μια ασπρόμαυρη σελίδα, τέλος πάντων. Να μείνει για να βάλεις το παιχνίδι και τις δηλώσεις.
1: Μπορεί να βάλεις και μια φωτογραφία παραπάνω. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει. Δεν κρατάς χρώμα, κρατάς μια ασπρόμαυρη και τελειώνεις.
1: Θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι ένα αρχικό πείραμα το οποίο αν περπατήσει, που πιστεύω ότι θα περπατήσει, θα επεκταθεί στους τελικούς Europa League και Conference League.
0: Να γίνονται όλα 7 δηλαδή.
1: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Γιατί εντάξει το Σάββατο που είναι αργία την επομένη, για σκέψου τις Τετάρτες.
0: Ναι. Και να σου πάει το παιχνίδι κιόλας και στα πέναλτι όπως πήγε χθες.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως εγώ το σκέφτομαι ότι εκεί θα οδηγηθεί κάποια στιγμή το θέμα. Θα δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επίσης έχουμε τη μοναδική αλλαγή για φέτος, όχι αλλαγή κανονισμών.
0: Ναι.
1: Η απονομή της χρυσής μπάλας,
0: ναι,
1: που δίνεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, πέρυσι θυμόμαστε όλοι το κεφάλι του Ντεμπελέ. Επειδή φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, που ήταν ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, έτσι, που έπαιζε στην Blackpool και στο Stoke City πέρα της Εθνικής Αγγλίας, θα γίνει όχι στο θέατρο Σατελέ των Παρισίων που γινόταν τα τελευταία χρόνια, θα γίνει στο Λονδίνο.
0: Λονδίνο φέτος.
1: Αυτή την απόφαση για μία και μοναδική χρονιά.
0: Α, για μία, μία και
1: λόγω των 70 ετών του Στάνλεϊ Μάθιους, της πρώτης χρυσής μπάλας. Και γι' αυτό ακόμα δεν πέρα θα γίνει 26 Οκτωβρίου, αλλά δεν έχει αποφασιστεί σε ποιο ακριβώς μέρος του Λονδίνου. Θα το δούμε σύντομα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό.
1: Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη για το... επειδή το 27 τελειώνει το προηγούμενο τριετές τηλεοπτικό πλάνο 24-27, έτσι. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και οι ζυμώσεις για το επόμενο τριετές 27-30, όπου το 27 το Φεβρουάριο στην Αστάρα του Καζακστάν έχουμε και τις εκλογές για την προεδρία της UEFA και μετά από ένα μήνα και την προεδρία της FIFA. Στην προεδρία της FIFA ξέρουμε δεν υπάρχει αντίπαλος, και βγήκαν ήδη οι εκπρόσωποι των αφρικανικών χωρών και λέει εμείς στηρίζουμε Γιάννη Φαντίνο. Οπότε από τώρα θεωρούμε ότι Γιάννη Φαντίνο, παρά το γεγονός ότι έληξε θητεία του, ότι επισήμως δεν έχει δικαίωμα άξιες υποψηφιότητα, αφού δεν υπάρχει άλλος, θα εκλεγεί ξανά. Και επειδή το ίδιο βλέπω και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.
0: Το ίδιο βλέπεις και περίπου, UEFA.
1: Ναι, επειδή η UEFA έχει 55 χώρες μέλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι 25 είναι φύλλα προσκύμενα στον Τσεφερίν. Και δεν βλέπω και κάποιον άλλο να θέλει να πάει κόντρα. Οπότε και εδώ νομίζω
0: ότι η ηγεσία θα μείνει η ίδια. Και σε UEFA και σε FIFA.
1: Ναι, έτσι βλέπω.
0: Εντάξει.
1: Έτσι βλέπω. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, μια καλή είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θετικό πρόσημο έχουν.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Οι ομάδες έχουν βάλει περισσότερα λεφτά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, θετικό πρόσημο έχουν και οι δύο.
1: 64 ομάδες, 48 ομάδες στο Champions League, στο παγκόσμιο κύπελλο για φέτος. Έχουν μπει περισσότερες αφρικανικές. Εντάξει, μοιράζεται καλύτερα το χρήμα, να το πούμε έτσι.
0: Και έχουν σκοπό κιόλας να αυξήσουν τις ομάδες στο Μουντιάλ τα επόμενα χρόνια.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μια πρόταση του Αλεχάνδρου Ντομίγκες, του προέδρου της αντίστοιχης συνομοσπονδίας Λατινικής Αμερικής της CONCACAF. Για το 30 που έχουμε τη συμπλήρωση 100 ετών από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Ουρουγουάη, να πάνε οι ομάδες 64 για μία και μοναδική φορά. Τώρα,
0: για τα 100 χρόνια.
1: Για τα 100 χρόνια. Βέβαια, καμιά φορά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, έτσι.
0: Καλά, ναι. Αλλά θα δούμε. Άσε να δούμε πώς θα πάει, καλά, το φετινό πείραμα. Γιατί ήδη το φετινό πείραμα φαίνεται μαραθώνιος.
1: Ναι, λες, ποιο λες
0: το Μουντιάλ, το Μουντιάλ. Το φετινό πείραμα με τη 48 φαίνεται ήδη μαραθώνιος. Ναι.
1: Ναι.
0: Να δούμε πώς θα πάει και σιγά σιγά.
1: Κοίτα, δεν έχει πολλά παιχνίδια περισσότερα. Έχει μία αγωνιστική περισσότερη. Που θα είναι με νοκάουτ αγώνες αυτή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν σου φαίνεται σαν ένας μαραθώνιος. Θα αρχίσει 11 του μήνα, του Ιουλίου, και θα τελειώσει 19.
1: Είναι. Εντάξει, είναι μερικές μέρες λίγες περισσότερες από το πρώτο.
0: 7 μέρες παραπάνω θα είναι τόσο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τα παιχνίδια δεν είναι πολλά περισσότερα. Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Πάντως, εντάξει, είναι ένα πρώτο δείγμα. Αυτό να δούμε και τη συνέχεια.
1: Δεν δίνει το παρόν η Εθνική Ελλάδα από το πώς είχε γίνει ξανά στις ΗΠΑ το 1994.
0: Κρίμα, θα γίνει όμως σιγά σιγά. Το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Νομίζω ότι η Εθνική μας έχει όλα τα φόντα. Και έμπειρους παίκτες και νέους και νεότερους που έρχονται από πίσω που θα διαπρέψουν νομίζω.
1: Και πιστεύω ότι πολλά από τα Ελληνόπουλα που διακρίνονται ιδιαίτερα στο εξωτερικό θα κάνουν φέτος, όχι όλοι. Εντάξει, είναι και μικρή, μερική είναι πολύ μικρή, έτσι όπως ο Καρέτσας είναι μόλις 18 ετών. Που δεν θα ακολουθήσει τώρα την Εθνική Ελλάδα στα δύο φιλικά παιχνίδια εναντίον της Σουηδίας και εναντίον της Ιταλίας, τον πρώτο στη Στοκχόλμη, τον δεύτερο στο Παγκρίτιο, γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ο Τζόλις για παράδειγμα που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Βελγίου και είναι 24 ετών, μπορούν ή κάποιοι πιστεύουν ότι θα πάρουν μεταγραφή για ακόμα πιο σημαντικές ομάδες. Δηλαδή τον Τζόλι ξέρω τον θέλει μόνο σε Ντόρτμουντ. Βεβαίως θέλει και τον Τίνο τον Μαυροπάνο, έτσι, που παίζει στη Βουέσκαπ η οποία...
0: Υποβιβάστηκε. Και ο Μαυροπάνος δεν είναι για τη δεύτερη κατηγορία.
1: Όχι, αλλά κοίτα να δεις. Στην Αγγλία οι ομάδες που υποβιβάζονται παίρνουν καλά λεφτά για να μην διαλυθεί η ομάδα. Τώρα, δεν ξέρω ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και εσύ τη βλέψεις του. Γιατί μπορεί να σου πει θα βοηθήσω τα παιδιά να κερδίσουν την άνοδό τους. Μετά μπορεί να βάλω όρο ότι θα φύγω, λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό γίνεται.
1: Μπορεί να πει, κύριε, εγώ δεν ακολουθώ την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, θέλω να φύγω. Θα δούμε. Επίσης, ο Κουλιεράκης, τι γίνεται. Στην Bundesliga είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πριμποδοτούν δύο ομάδες όπως στην Premier League. Εδώ, αν δεν έχεις βάλει ειδικό όρο στο συμβόλαιό σου, που να λέει ότι αν η ομάδα υποβιβαστεί, εγώ θα συνεχίσω να παίρνω τον ίδιο μισθό. Ιδάλλως, υπάρχει μείωση των αποδοχών κατά 35%.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα το αποδεχτεί. Δεν ξέρω βέβαια τι έχει, αν έχει βάλει αυτόν τον όρο στο συμβόλαιό του. Έτσι, θα το δούμε
0: στην πορεία. Βέβαια, θα το δούμε στην πορεία.
1: Έτσι είναι.
0: Πάντως βλέπω ένα ενδιαφέρον στατιστικό που μας έρχεται αγωνιστικό τώρα πάμε, πάλι στον τελικό. Η Παρή είχε κατοχή το εξωπραγματικό 75,3 απέναντι στους κανονιέριδες, έτσι.
1: Εδώ τι γίνεται η Arsenal. Έκανε ένα αρνητικό ρεκόρ, κατέρευσε το δικό της αρνητικό ρεκόρ, το οποίο το κατήχε από το 2006, τότε που είχε παίξει εναντίον της Μπαρσελόνα στο Σεντενί στο Παρισίον, τότε είχε κατοχή μπάλας 29,7% και έρχεται χθες και πάει ακόμα χειρότερα 24,7%. Δηλαδή μονότερμα πλήρες, έτσι.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Αυτό πολλές φορές δεν λέει και τίποτα. Έτσι, γιατί αν βάλεις 3 γκολ σε 3 επιθέσεις, κανένα δεν
0: θα. Εντάξει, εμείς λέμε το στατιστικό.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Αναφέρουμε έτσι. Αυτό το στατιστικό.
1: Πολλές φορές δεν λέει και τίποτα. Έτσι, γιατί αν βάλεις 3 γκολ σε 3 επιθέσεις, κανένα δεν θα.
0: Εντάξει, εμείς λέμε το στατιστικό.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Αναφέρουμε.

0: 4 μηνών, 23 ημερών και έρχεται ο Μπεράλντο που μπήκε ως αλλαγή 22 ετών, 6 μηνών, 6 ημερών. Εντάξει, είναι γεγονός πλέον ότι επειδή τα ρόστερ των ομάδων με τα πολλά παιχνίδια αυξάνονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα ομάδα σαν την Ελλάδα που λέμε να έχει ο προπονητής 25 παίκτες. Πώς θα μπορείς να τα βγάλει πέρα όταν τραυματίζονται, όταν τιμωρούνται και δεν ξέρω τι άλλο, ή όταν δεφορμαρίζονται. Εδώ στην Αγγλία έχουν 30 και πλέον ποδοσφαιριστές και όλες οι ομάδες. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς πλέον με τα πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, εσωτερικές διοργανώσεις που είναι αρκετές.
1: Δεν μπορεί να βγει, έχουν αυξηθεί.
0: Στην Ευρώπη βεβαίως τα εθνικά πρωταθλήματα εξαστερούν πολύ τα κύπελα, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα πέρα της Αγγλίας. Δεν έχει δηλαδή την ίδια δυναμική το κύπελο στη Γερμανία.
1: Όχι, το Αγγλικό όμως την κρατάει την έγκλη του.
0: Το Αγγλικό την κρατάει. Στην Ιταλία και στην Ισπανία έχει δυναμική, επειδή πάνε και δίνουν τα παιχνίδια στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ, που είναι πολλά τα λεφτά. Ιδάλλως αν έμενε εντός συνόρων, δεν θα δίνανε φάση είτε η Ρεάλ, είτε η Ατλέτικο, είτε η Μπαρσελόνα, είτε η Μίλαν, η Γιουβέντους την Ιταλία. Αλλά εκεί που πάνε για ένα Final Four, όπως έχει γίνει Σαουδική Αραβία και Κατάρ, και πέφτει το χρήμα, εντάξει. Ή το Super Cup περισσότερο. Βεβαίως.
1: Ναι, εντάξει, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί τα έχουν μεταφέρει και καλά κάνουν. Οι Ισπανοί θέλουν να το πάνε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εννοείται, ναι, βεβαίως. Και η αγώνα πρωταθλήματος είχαν πάει. Θέλανε να πάνε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αγώνα...
0: δεν εγκρίθηκε.
1: Αγώνα πρωταθλήματος θέλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, εντάξει, εμπορική κίνηση, έξυπνη κίνηση.
0: Ναι, εννοείται, θα ήταν το Μπαρσελόνα Θέλτα. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί κάποια στιγμή πάντως.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι είμαστε κοντά και θα το δούμε κάποια στιγμή να γίνεται.
0: Και τελικό θα μπει λίγο, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν και μετά βλέπουμε. Γιατί πλέον είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Όλος ο κόσμος θέλει να βλέπει τις κορυφαίες ομάδες.
1: Βέβαια, και ειδικά στις χώρες αυτές όπου δεν υπάρχει ο φανατισμός που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή,
1: ας πούμε, στο Κατάρ βλέπεις στα Αραβικά Εμμυράτα τα γήπεδα γεμίζουν μεγαλοπρεπή στάδια, έτσι.
0: Βέβαια. Γεμίζουν. Και τώρα που είναι στο Παρίσι χθες, στη Βουδαπέστη δεν άνοιξε μύτη, έτσι.
1: Άνοιξε στο Παρίσι όμως.
0: Άνοιξε στο Παρίσι ένα νεκρό τώρα, 417 τραυματίες και 210 συλλήψεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Άνοιξε στο Παρίσι.
0: Που υποτίθεται το ξέραν, έτσι. Γιατί οι Γάλλοι τι είχαν ξαναπάθει με τα εισιτήρια που παραπονέθηκαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League με τη Ρεάλ, έτσι, που το πήρε η Ρεάλ, αλλά δεν είχαν φροντίσει εκ των υστέρων, ξέροντας ότι 20.000 φίλοι θα πάνε στο γήπεδο Άγγλοι, αντί να τους έχουν ανά 300, να τους ελέγχουν, αν έχουν εισιτήρια, τους αφήσανε και πήγανε ξαφνικά να κάλυψαν μπροστά στην πόρτα ότι γεμίσε τόπος. Πώς θα ελέγχουν λάθη, τι να πω, δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι του έγινε μάθημα. Και τώρα έχουμε πάλι τα ίδια θέση. Διαφορετικού τύπου βέβαια.
1: Στην Ουγγαρία πάντως δεν έγινε κάτι, έτσι, δεν άνοιξε μύτη. Όλα πολύ. Τίποτα. Πόσοι Άγγλοι μείναν απ' έξω, Μάνο?
0: 75-80.000.
1: Οι Παριζιάνοι.
0: 100.000 που ήρθαν. Αν βάλει ότι 17.000 είναι τα εστία που πήρε η Arsenal, εντάξει, τώρα αν πήρανε και άλλοι 2.000 από χορηγού ή οτιδήποτε, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά ο κόσμος ο περισσότερος θα απ' έξω. Εντάξει, γέμισαν την πλατείες, δούλεψαν οι καφετέριες.
1: Δούλεψε γενικά, είχε, πώς το, είχε κίνηση να το πω. Από, οι Παριζιάνοι ήταν λιγότεροι φαντάζομαι από τους Άγγλους, έτσι, και μέσα στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο 17.000 είχαν πάρει κι αυτοί. Αυτό είναι μοιρασμένο. Απλώς οι Άγγλοι κάνανε πιο στιγμή την παρουσία τους.
1: Ναι, ίσως γιατί από τον τηλεοπτικό δέκτη που το είδα εγώ, μπορεί να μου φάνηκε ότι οι Άγγλοι ήταν περισσότεροι. Αλλά εντάξει, αφού λες, ήταν μοιρασμένοι δηλαδή η κερκίδα των οπαδών.
0: Τα ειστήρια έτσι ξέρω τώρα από εκεί και πέρα. Απλώς οι Άγγλοι πεθάνε πιο εύκολα και παρασύρονται.
1: Ναι, οι Άγγλοι το έχουν αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Τι άλλο γενικά μπορούμε να πούμε από τα άδυτα της UEFA?
0: Από τα άδυτα. Κοίτα, είναι γεγονός πάντως ότι δημιουργείται μια μεγάλη νέα ομάδα, η Paris Saint-Germain. Ξεπέρασε την Μαρσέγη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, την μοναδική μέχρι τώρα γαλλική ομάδα
1: που είχε πάρει τον τίτλο. Εποχή,
0: μπράβο του Μπράντα Πι, είχε πάρει τον τίτλο στο Μόναχο με εκείνο το περίφημο γκολ την κεφαλιά του Μπολί επί
1: της. Ο Μπολί.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι του Βαμπάστε κιόλας.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η Paris Saint-Germain με τα νέα σχέδια τώρα έχει δρόμο ακόμα. Δηλαδή και του χρόνου, όπως είπε ο Κελαϊδί, θα επιχειρήσει και για τρίτη συνεχόμενη φορά να πάρει τον τρόπαιο. Και δεν βλέπω και τον λόγο γιατί να μην το πετύχει, γιατί σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες στην ομάδα. Έτσι.
1: Βέβαια, δεν θα μείνει έτσι
0: πάλι. Κάποιοι φύγουν, κάποιοι θα. Δηλαδή, ένα θα φύγει, θα είναι σίγουρα πιστεύω ο δεύτερος τροφλάκης ο Βαλιέ. Λόγω για τη διαμάχη με τον Σαμόνοφ, νομίζω θα τον πουλήσει η Παρίς. Έχει καταλάβει ο ίδιος.
1: Εντάξει. Κάπου, εντάξει, θα πάει ο κ. Σεβάλλη. Καλώ είναι πολύ καλό τερματοφύλακα. Εμένα μου άρεσε.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ.
1: Θα βρει δηλαδή ποδοσφαιρική στέγη εύκολα.
0: Ναι, ναι. Τώρα σκέφτομαι μήπως κάνει κάποια έκπληξη ή το πρέπει κανένα να πάρει και πάρει εκεί που δεν τα έχει βρει αυτή τη στιγμή, γιατί η Ατλέτικο Μαδρίτης παρά την πρόταση των 100 εκατομμυρίων που είχε από την Μπαρσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες, θεωρεί το ποσό μικρό, γιατί αφού σου λέει εμείς δώσαμε πέρσι 90 στη Μάντσεστερ Σίτι και τον πήραμε, δεν μπορεί να το δώσουμε με 10 εκατομμύρια παραπάνω τη στιγμή που έχει κάνει η εκπληκτική σεζόν.
1: Όχι, στα 140.
0: Πιθανότατα, αλλά σκέφτομαι τώρα κάτι άλλο. Μήπως δούμε ξαφνικά την Παρί, γιατί ο Χούλιαν Άλβαρες ταιριάζει στο στυλ της Παρί.
1: Ναι, πολύ.
0: Καταλάβες. Μήπως λοιπόν τελευταία στιγμή πάει και τον πάρει η Παρί και μείνουν όλοι άφωνοι.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να δούμε. Εντάξει, πιστεύω.
0: Πάντως, το καλοκαίρι θα είναι πολύ ζεστό από πλευράς μεταγραφών.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι θα είναι πολύ ζεστό, έτσι. Δηλαδή πάλι θα δαπανηθούν χρήματα τρελά.
0: Φυσικά βεβαίως. Μετά το παγκόσμιο κύπελο. Αν κάποιος δηλαδή άλλο, αν είναι ελεύθερος τώρα το καλοκαίρι που μπορεί να εξυπονήσει από τον Ιανουάριο, εντάξει είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά θα περιμένουν να δουν πώς θα πάει κάποιος στο παγκόσμιο κύπελο και εκεί. Αν τον έχεις αποκτήσει τώρα πληρολόγος, μπορεί να τραυματιστεί εκεί και να τον έχεις ακριβοπληρώσει. Άλλο αν έλεγε το συμβολίο του και είναι ένας από τους ελεύθερους.
1: Ναι, βέβαια, οι δυνατές μεταγραφές θα γίνουν μετά το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα,
0: που θα αποκλείεται κάποια μεγάλη ομάδα.
1: Και εκεί, αν πως το λένε, Μάνο, κάποιος από τους παίκτες που ενδιαφέρει τις μεγάλες ομάδες διαπρέψει, καταλαβαίνεις η τιμή που θα πάει, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Η τιμή θα εκτοξευτεί.
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία, το φετινό Champions League, Μάνο, το θεωρείς επιτυχημένη διοργάνωση έτσι όπως την είδες από κοντά?
0: Βέβαια, πολύ επιτυχημένη.
1: Όπως νομίζω έχει επιτυχημένη ήταν και του Conference και του Europe.
0: Και οι τρεις διοργανώσεις απόλυτα επιτυχημένες είναι. Και κάθε χρόνο πιστεύω θα γίνονται όλο και καλύτερες. Και το Conference και το Europa League. Έτσι είναι. Γιατί έχει τα περισσότερα παιχνίδια, οι ομάδες κάνουν περισσότερα.
1: Μάνο, μόλις ο Βίρτς έκανε το 2-0 με πλασεδάκι από κοντά στη Γερμανία, ναι, Φιλανδία. Το φιλικό.
0: Η εθνική Γερμανία πάντως από την αλήθεια.
1: Περίεργα ρούχα, περίεργη στολή. Μπλε, κάτι. Τι είναι αυτό, πράσινο, είναι φοράν από κάτω.
0: Κοίτα, το μάρκετινγκ παίζει τον ρόλο του. Είναι μεγάλο πράγμα πλέον.
1: Και είναι πνευματί. Κάτι είναι, σαν πράσινο, τέλος πάντων.
0: Μου κάνει εντύπωση η εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Που αποφάσισε για τα νούμερα ο ίδιος ο Κάρλος Αντσελότη. Και είπε, το 10 κύριοι θα το πάρει ο Νεϊμάρ, κανένα άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Γαντσελότη έχει πρεσάρει σε εισαγωγικά από την ημέρα που παρέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ελεσάου, τον Νεϊμάρ, να βρει την καλή του φυσική κατάσταση. Γιατί σαν ποδοσφαιριστής είναι κλάσεως, έτσι. Ναι. Αλλά θέλει να βοηθάει παντού. Να μην είναι απλώς ο παίκτης που θα κάνει δύο τρίπλες και τελειώσαμε. Ναι. Όχι. Γι' αυτό και δεν τον καλούσαν, θυμόμαστε όλοι, στα φιλικά παιχνίδια. Τον είχε αφήσει και ένα διάστημα εκτός εθνικής ομάδας. Του το είχε διαμηνήσει. Αν δεν κάνεις αυτά που λέμε, δεν θα σε πάω στο παγκόσμιο κύπελο. Και καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει παγκόσμιο κύπελο για ένα ποδοσφαιριστή και ειδικά Βραζιλιάνο, για τον οποιοδήποτε τώρα λέμε.
1: Και ειδικά όταν είναι και ο Νεϊμάρ, έτσι, με την ιστορία που έχει.
0: Βέβαια, που δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Για σκέψου το γι' αυτό.
1: Ναι, δεν έχει πάρει.
0: Μεγάλο.
1: Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πάντως λέει ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, κάτι λίγο περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο, παλιγύρισαν τον τίτλο της ομάδας του Αρτέτα.
0: Ναι, εντάξει, λογικότητα. Αυτό ήταν προγραμματισμένο.
1: Ναι.
0: Εδώ και ένα μήνα τώρα. Δεν το κάνανε.
1: Όχι, δεν έγινε. Ήταν προγραμματισμένο.
0: Ήταν προγραμματισμένο. Αυτοί πίστευαν ότι θα παλιγυρίσουν μαζί
1: και Champions
0: League. Πρωτάθλημα και Champions League. Δεν έκατσε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: έτσι καλώς η Arsenal το μεγάλο στόχο τον πέτυχε. Ήταν η Premier League.
0: 22 χρόνια περίμενε, ας περιμένει λίγο ακόμα. Ναι, σωστό.
1: Το Champions League θα έχει την ευκαιρία, έτσι καλώς ο 5 θα βγουν.
0: Βέβαια. Συνολικά 9 αγγλικές ομάδες, έτσι.
1: 9 τελικά, κάτσε. Είναι οι 5 πρώτες στο Champions League.
0: 5.
1: Europa League και.
0: Europa League.
1: Europa League βγαίνει.
0: Για τον Villa.
1: Όχι, η Aston Villa πάει Champions League.
0: Για Champions League λέω.
1: Ναι. Οι δύο του Manchester, City United, η πρωταθλήτρια Arsenal, η Liverpool και η Villa.
0: Και η Villa, ναι.
1: Η μισή Premier League πάει η Ευρώπη του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια, ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία. Ωραία, Μάνο, θα έχουμε την ευκαιρία και με την επιστροφή σου να πούμε πολλά περισσότερα. Μας έβαλε στο κλίμα αυτά που είδες εσύ από κοντά. Το τι γίνεται, το τι έγινε, πώς γίναν τα πράγματα από την Πέμπτη και μετά. Σήμερα έχουν αποχωρήσει όλοι, έτσι είναι ήσυχη πόλη Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι, ήσυχη. Εντάξει, υπάρχει ακόμα οπαδοί, υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι, και όχι, λέω από, ναι, τους, από τους επίσημους, να το πω.
0: Κοίτα, εντάξει, είδα και τον Ποστέκου χθες.
1: Ναι.
0: Σύντομα θα έχει ομάδα, μου λέγε.
1: Ξέρουμε πού.
0: Όχι, δεν μου είπε.
1: Α, δεν εντάξει, είπε, εντάξει.
0: Δεν τον πίεσα κι εγώ, εντάξει.
1: Εντάξει, λέω, μπορεί να στο είπε στο αυτή.
0: Αυτό, σαν το.
1: Και να μου το έλεγε και εμένα στο αυτή, να το.
0: Σίγουρα. Εννοείται. Έτσι.
1: Θέλουμε ο Άγγελος Ποστέκογλου που έχει κατακτήσει το Europa με την Tottenham. Σύντομα να έχει μια ομάδα με την οποία πάλι θα βρεθεί στα υψηλά σκαλοπάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μανώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος ο Μάνος Ταραμόπουλος που παρακολούθησε χθες τον τελικό του Champions League και μας έβαλε στα άδυτα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος, αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είπαμε λίγο πριν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, εκεί όπου έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στο Κοστάζτζα Ταρκοβίστε 1-1, Λινέκο Μπελγράνο 0-2, Ιντεπετιέντε Νουέβα Ραφαέλα 0-2, Κώστα Μπράβα Αρχεντίνο Μοντεμές 2-0. Σολντεμαγιό, Σάντα Μαρίνα είμαστε στο 3-2. Γκολ έχουμε στο Καχαμάρκα Αλιάνσα Λίμα 1-1. Βίγια Σαν Κάρλος Εξουρχιονίστας 0-1. Μπόκα Ουνίδος Μήτρε 2-1. Εστουδιάντες Λαπλάτα Ροζάριο Σεντράλ 2-0. Κλαμπάλ Μάγκρο Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Βίγια Ρεάλ Βίτα Θαμόρα 2-0. Φορμόσα Γιουβεντούτ 1-0. Γερμανία Φιλανδία όπως είπαμε νωρίτερα 2-0. Με το Φλωριάν Βίρτς να πετυχαίνει με κοντίνο πλασέ το δεύτερο γκολ. Κρακοβία Γκολγκόφ 1-0. Ημίχρονο Σπορτίβο Μπελγράνο Χυμνάσια 0-0. Σαρμιέντο Ντελαμπάντα 0-0. Του Κουμάν Σεντράλ Ντεφενσόρες 0-0. Ουρακάν Γιουβεντούτ Ουνίδα 0-0. Σαν Μάρτιν Μεντόζα Τσιπολέτη 0-0, Κόρδοβα Ουέσκα 0-0, Λεγκανές Μιράντες 0-0, Ατλέτικο Τεμπερλέι Σαν Μάρτιν 2-0, όλα αυτά είναι ημίχρονα, Μπολιβάρ Σαν Μιγγέλ 1-1, Πατρονάτο Τριστάν Σουάρες 1-1, Σαντιάγκο Εστέρο Ντεπορτίβο Μωρόν 0-2, Βάσκο Ατλέτικο Μινέιρο 0-1, Παλμέιρας που παίζει με 9, Σαπεκοένσε εδώ πέρα είμαστε στο 0-0, Σεαρά Φεροβιάριο 1-0, Ουατσιπάτο Ουνιβερσιτάτ Κατόλικα 0-0, Μίτλαντ Σαν Μάρτιν του Κουμάν 1-0, Γκουαρανί Αμαζόνας 3-0, Ίντερ Ντελιμέιρα Ιπιράγκα 0-1, Σάντα Κρούζ Ρεσίφε Φεροβιάρια 0-1, Βαλού Ρέγια Βινγκ Βίκινκουρ 0-3, αυτό είναι στην εξέλιξη. Αούφτερλιν Φίλκιρ 4-0, Σεντράλ Νόρτε Τσάκο Φορέβερ 1-0, Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη 2-0. Οι αγώνες που δεν είπα και δεν ήταν και πάρα πολύ, είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Μεγαλειώδη φιέστα για την Paris Saint-Germain στο Παρίσι, για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου στο Champions League από περίπου 100.000 φίλους της ομάδας στο πεδίο του Άρεος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες, ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική και εκατοντάδες συλλήψεις ο απολογισμός των επεισοδίων που ξέσπασαν στο Παρίσι, αλλά τουλάχιστον και σε ακόμα 15 πόλεις της Γαλλίας. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του τελικού, η Paris Saint-Germain νίκησε στα πέναλτι την Arsenal με 4-3 και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη σερή χρονιά. Παρά το χαμένο Champions League, η Arsenal κάνει παρέλαση τίτλου αυτή την ώρα στο Λονδίνο, καθώς γιορτάζει και την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της Greek Basket League, αφού αφότεροι έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών επί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, πρώτος τελικός Τετάρτη στις 9 στο ΣΕΦ, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Διαδικουστικό χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, με τον 29χρονο διεθνή φόρουαρντ να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα 2 χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας ο Νίκος Παπανικολόπουλος, με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή. Στην Τούμπα θα δώσει η εθνική ομάδα τα παιχνίδια της 1ης και 4ης Οκτωβρίου για τον Asios Links με ομάδα με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου ο Γιώργος Δοβάρας, με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου ακραίου επιθετικού. 103 χρόνια σήμερα συμπληρώνει ο Ατρόμητος από την ίδρυσή του. Επίσημα νέος προπονητής του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο, με τον 45χρονο Ισπανό τεχνικό, να ανακοινώνεται από τους Κιανέρθρους, που έχουν ήδη συμφωνήσει για την απόκτηση του 29χρονου μεσοδυτικού Γαβρίλ Πέτα από την Νίκη Βόλου. Στη γότερ πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12 του Παναθηναϊκού, έκανε το 3-0 στη σειρά και κατέκτησε τον τίτλο για τα 14η σερή χρονιά. Μετά από ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια, ολοκληρώθηκε απόψε στο Σεράφι ο πρώτος αγώνας της σειράς των μικρών τελικών της Water Polo ανδρών. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε με 14-7 της Βουλιαγμένης και πέτυχε τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται προκειμένου να κατακτήσει την τρίτη θέση, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τρίτη στις 7 στο Λεμό. Ο Ολυμπιακός επηρεασπίστηκε εκ νέου την έδρα του και έκανε αποφασιστικό βήμα για να επιστρέψει στην κορυφή της Water Polo League των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 13-12 τις Βουλιαγμένες στον Πειραιά, στο τρίτο τελικό των play-off και προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά και θα έχουν δύο ευκαιρίες για να κατακτήσουν τον τίτλο. Η πρώτη την τρίτη στις 5 στο Λεμό και η δεύτερη αν χρειαστεί την πέμπτη στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Μεγάλη επιτυχία και για το ελληνικό πινκ-πονγκ, καθώς το δεύτερο βαλκανικό πρωτάθλημα κάτω των 11 και κάτω των 13 στην Αλμπέντα, η χώρα μας κατέκτησε τα πρώτα της δύο χρυσά μετάλλια. Ο Θεοφάνης Φρίξος Μαρκουλάκης μαζί με τον Νίκο Αλεξίδη κατέκτησαν την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο στο διπλό Παμπέδων και στη συνέχεια ο Μαρκουλάκης αναδείχθηκε βαλκανιονίκης και στο απλό. Σε μια κούρσα με ιδανικές συνθήκες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έτρεξε στο δεύτερο γρηγορότερο 200 της καριέρας του στο Meeting Βενιζέλια Χανιά, σταματώντας το χρονόμετρο στα 20.69. Στα 100 μέτρα πάντως ο πιο γρήγορος μεταξύ των Ελλήνων ήταν ο Γιάννης Βοσκόπουλος με 10.40, με το Θοδωρή Βροντινό με 10.41 και το Μυρανθιόπουλο και Γκαραγκάνη που πέρασαν μαζί τον τερματισμό σε 10.44. Ταχύτερος όλων ήταν στη σειρά του Βροντινού ο Βούλγαρος Χρήστο Ηλίεφ με 10.22. Νικήτρια στο Ακόντιο, στο δεύτερο εν Ελλάδη αγώνα της για φέτος, μετά τους διασυλλογικούς αγώνες, ήταν η Έλληνα Τσέγκο με 56-78. Την καλύτερη επίσης φετινή επίδεση στον κόσμο έκανε ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ, που πήδηξε 8-51 στο μήκος του ετήσιου Meeting Decathlon, που γίνεται στην Αυστρία. Μόλις στη δεύτερη κούρσα της καριέρας, στα 400 εμπόδια, η Ελένη Ακοβάκη κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες κάτω 18 και K20 και τερμάτισε σε 57-57 στη διάρκεια των αγώνων Βενιζέλια στα Χανιά. Ο νεαρός Έλληνας τενίστας Στέφανος Ακελαρίδης, νούμερο 197 του κόσμου, κατέκτησε τον τίτλο στο ATP 100 τουρνουά της Μολδαβίας στον Ρουμάνο Τζέζαρ Κρετού, νούμερο 370 με 6-7 και μάλιστα με ανατροπή. Σημαντική διάκριση πέτυχε και η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης σήμερα στην Ισπανία, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση στο ακροβατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του τετάρτου φετινού αγώνα της σειράς στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χάνει το Μουντιάλ ο 24χρονος Σκοτσέζος μέσος της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Σκωτίας με το Κουρασάο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σε λίγο και η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμο. Νεότερες ειδήσεις ακριβώς στις 12. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 15 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. 4-0 η Γερμανία προηγείται στο φιλικό της Φιλανδίας με τον Ουντάβ να χρήζεται σκόρερ του τρίτου τέρματος και το Μουσιάλα λίγο αργότερα να επιτυγχάνει το τέταρτο τέρμα για την ομάδα του. Γερμανία-Φιλανδία 4-0 είναι το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Εστουδιάτες Ροζάριο Σεντράλ, το σκορ γίνεται εδώ 3-0. Γκολ έχουμε στο Σαν Μάρτιν Μεντόζα Τσιπολέτη 1-0, Ατλέντικο Τεμπερλέη Σαν Μάρτιν 2-1. Γκολ έχουμε και στο Σάντα Κρούζ Ρεσίφε Φεροβιάρια 1-1. Με 10 οι γηπεδούχοι, στα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αφήνουμε τον τελικό του Champions League και πάμε στις εγχώριες διοργανώσεις. Η εβδομάδα που θα αρχίσει έχει μπασκετικό ενδιαφέρον, τεράστιο, Eraspor και Ert 2 Sports και η τελική ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο πιάτο σας. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι εδώ προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τελική ευθεία τώρα. Σήμερα ρεπό και από αύριο ξανά στις προπονήσεις οι δύο ομάδες βλέπουν τις επιλογές τους για τους 6 ξένους εννοώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αποφασίζουν καταρχάς για την Τετάρτη. Είναι γνωστό ότι πέρα από τις αλλαγές στην οκτάδα των ξένων έχουν δικαίωμα από τους 8 να επιλέγουν κάθε φορά τους 6. Οπότε από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να έχουμε και διαφορετικές εξάδες ξένων. Πέρα από τις τελικές επιλογές για τις οκτάδες επαναλαμβάνω. Άρα βλέποντας τι κάνει ο Παναθηναϊκός και τι κάνει ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε θεωρητικά αυτή τη στιγμή εμείς ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει με 3 σέντερ προκειμένου να έχει από έναν ξένο σε κάθε θέση. Δηλαδή θα πάει με 2 ψηλούς ξένους, αυτό είναι βέβαιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει στο πρώτο παιχνίδι με 3 ψηλούς ξένους, διότι αν πάει με 3 ψηλούς ξένους, ο Πίτερς είναι τέταρτος, ο Γουόρντ είναι πέμπτος και ο Φουρνιέ είναι έκτος, 6.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει ξένος στη θέση 1. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 ψηλούς ξένους. Θα πάει με Βεζένκοφ Πίτερς στο 4, θα πάει με Γουόρντ Παπα-Νικολάου στο 3, με Φουρνιέ Ντόρσεϊ στο 2, με Γόκαπ και έναν από τους ξένους στον Άσο.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λογική η επιλογή μου ακούγεται. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάζει όπως είπες από τελικό σε τελικό, έτσι.
1: Ναι βέβαια. Εγώ τώρα είπα τις βασικές θέσεις πώς θα καλυφθούν από ξένους. Και βεβαίως άφησα την τελευταία επιλογή, δηλαδή τον Μπαλαντέρ, τον άφησα από ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, εφόσον έχει ξένους 2 στο 5 και από έναν σε κάθε άλλη θέση, στις άλλες 4 θέσεις, 6, μετά πρέπει να δει και τους Έλληνες, για παράδειγμα, Ολυμπιακός. Ή αυτούς που έχουν ελληνικό διαβατήριο. Άρα στον Άσο Γόκαπ 1, στο 2 είναι ο Ντόρσεϊ, ο Νετζίπογλου και ο Λαρετζάκης. 3 και ο Γόκαπ 4, ο Παπα-Νικολάου 5 και ο Βεζένκοφ 6. Έτσι θα πάει.
0: Ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό τώρα, το αντίστοιχο, στον Παναθηναϊκό, ο Ναν και ο Γκραντ, ξεκινάμε πάντα με τους ξένους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Ναν και ο Γκραντ δεν μπορούν να μείνουν έξω.
0: Σωστό.
1: 2.
0: Οσμαν.
1: Ο Οσμαν, 3. Που έπαιξε από 38 λεπτά σε κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στο τελευταίο είχε και 29 πόντους, δεν μπορεί να μείνει έξω. 3.
0: Σωστό, 3.
1: Ο Νάιτζελ Χέις Ντέβις μπορεί να μείνει έξω.
0: Όχι.
1: Όχι, 4. Ο Λεσόρ μπορεί να μείνει έξω.
0: Όχι.
1: Όχι, 5. Οπότε έχει έναν ακόμα να διαλέξει. Θα βάλει δεύτερο ψηλό. Τετάρτη ο Αταμάν. Θα είναι ο Φαρίντ. Σε αυτή την περίπτωση μένει έξω ο Χουάντσο και ο Σότς. Δεν θα βάλει δεύτερο ψηλό. Θα πάει μόνο με το Λεσόρ και θα πάει με Μίτογλου και Χουάντσο στο 4-5. Μένει έξω ο Φαρίντ και ο Σότς.
0: Αυτό μου ακούγεται πιο λογικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το τελευταίο σενάριο.
1: Εσύ το είπες.
0: Εγώ σου λέω
1: τις επιλογές που έχουν οι δύο προπονητές. Αυτές είναι οι επιλογές. Και έτσι θα πορευτούν τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Ανάλογα με την εξέλιξη του πρώτου αγώνα την Τετάρτη το βράδυ, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξάδες των ξένων, από τους 8 επαναλαμβάνω διαλέγουν, την Παρασκευή το βράδυ.
0: Σωστό.
1: Και αντιστοίχως τη Δευτέρα. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Τουλάχιστον 3 μάτς έχουμε. Θα δούμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε 3 και 5. Σίγουρα ναι. Θα έχουμε 3 και μπορεί 4, μπορεί και 5.
1: θα δούμε. Μετά θα δούμε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ξεκίνησα έτσι. Είναι, Άγγελε, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο περιορισμός των 6 Ελλήνων και των 6 ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις 12 του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα ξέραμε για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην Ευρωλίγκα μπορούσε να παίξει κάποιος, κάποια ομάδα και με 12 Αμερικανούς. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Συνεπώς, αλλάζουν και οι ισορροπίες και θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλα παιχνίδια που θα θέλει βεβαίως να τα παρακολουθήσει και όλη η μπασκετική Ευρώπη, γιατί τα δικά μας παιχνίδια, τα δικά μας κλασικά ντέρμπι των δύο αιωνίων είναι τα πιο σημαντικά ντέρμπι αυτή τη σεζόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ας μην έχουμε ακόμα πρωτάθλημα καλύτερο και από αυτό της Ισπανίας.
0: Σίγουρα.
1: Πάμε όμως τώρα που δυναμώνουν, θα το φτάσουμε και θα το ξεπεράσουμε, τώρα που δυναμώνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ειδικά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και οι άλλες ομάδες ανεβαίνουν, αλλά ειδικά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δυναμώνουν πάρα πολύ. Και φυσικά, επειδή ανέφερα ΠΑΟΚ και Άρη, ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές, τις έχει στα σκαριά, και ο Άρης λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι διαφορετικό, αυτός λέω τώρα,
0: Σπανούλη,
1: θα ανακοινώσει τον Βασίλη Σπανούλη, διότι η Μπαρσελόνα δεν λέει να αποφασίσει και ο Ερυθρός Αστέρας έκανε κίνηση, θα την έλεγα επιθετική, όχι ματ κίνηση, ματ, επιθετική κίνηση. Πήγε και έκανε πρόταση στον Ίμπο Ναβάρο, που ήταν βασικός υποψήφιος για τον μπάγκο της Μπαρσελόνα στην διαδοχή, ας πούμε, του Πασχουάλ, που πήγε στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Άρα, αν υπογράψει ο Αστέρας τις επόμενες μια-δυο μέρες με τον Ναβάρο, τον Ίμπο Ναβάρο, όχι τον Χουάν Κάρλος, που είναι GM στην Μπαρσελόνα, αυτό σημαίνει ότι ο Σπανούλης δεν θα έχει pressing πλέον από τον Ερυθρό Αστέρα. Άρα θα έχει την πρόταση του Άρη για σιγουριά και βλέπουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άξι. Αυτά είναι τα δεδομένα που με κάνουν να πιστεύω ότι συζητάει λεπτομέρειες με τον Άρη, και μόλις ολοκληρωθούν και οι συζητήσεις επί των λεπτομεριών θα ανακοινωθεί και η ιστορική συμφωνία. Είναι μεγάλο γεγονός, το περιμένει η Θεσσαλονίκη, το περιμένει ο κόσμος του Άρη, πώς και πώς. Και έχει ανακοινωθεί ήδη σε αυτούς που πρέπει, δηλαδή στους ανθρώπους που διαπραγματεύονται με τον Σπανούλη, ότι ο προϋπολογισμός θα είναι αντίστοιχος με αυτόν του ΠΑΟΚ για το γύρο καπ της Νέας Χρονιάς.
0: Άρα εκεί πάνω από 10 εκατομμύρια σίγουρα.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια. Ήδη ο Άρης είναι κοντά, το γνωρίζαμε την περασμένη εβδομάδα, το είχαμε πίσω να υπογράψει με τον Χαρελαμπόπουλο, παρότι η ΑΕΚ έκανε ρελάντς σήμερα, κράτα το αυτό. Και πέρυσι ο Άρης ήταν πολύ κοντά στον Χαρελαμπόπουλο, που τελικά έμεινε στην ΑΕΚ. Γίνεται μεγάλο παιχνίδι και εκεί. Ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει το Ραϊκουάν Γκρέι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθεί, εκτός από τους άλλους παίκτες που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσπαθεί να κλείσει και τον Ραϊκουάν Γκρέι. Και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης θα είναι πάρα πολύ δυνατές στη Νέα Χρονιά, και είδαμε πόσο πίεσε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, τώρα το πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Που είδαμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Στην παράταση.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω
1: ακριβώς.
0: Ότι στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε καλύτερος.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Στην ΑΕΚ τι έχουμε? Σταματήσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ο
0: Ντάγκερ
1: Σάκοτα αποφασίζει ο ίδιος για το αν θα είναι προπονητής ή GM τη Νέα Χρονιά. Η λογική λέει προπονητής. Θα συνεχίσει και κάνει τις κινήσεις του προκειμένου να στελεχώσει την ΑΕΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να είναι πρωταγωνίστρια στον BCL και τη Νέα Χρονιά, και βεβαίως να είναι πολύ ανταγωνιστική και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάνει κινήσεις και η ΑΕΚ. Θα δούμε αν θα κρατήσει το Χαραλαμπόπουλο. Μάλλον δυσκολεύεται να κρατήσει το Ραϊκουάν Γκρέι, γιατί οι προτάσεις που έχει αυτός από τον ΠΑΟΚ και από άλλες ομάδες είναι πολλαπλάσιες από την πρόταση της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε καθαρότερη εικόνα,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Αν το μπάτζετ του ΠΑΟΚ πάει εκεί που λέμε, που υπολογίζουμε εμείς, συνολικό μπάτζετ 15 εκατομμύρια, ο Ραϊκουάν Γκρέι μάλλον έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ για διπλάσια χρήματα. Και αν πιστέψουμε τον εκπρόσωπό του ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη που του έχουν κάνει πρόταση, είναι δύσκολο να καλύψει αυτά τα λεφτά η ΑΕΚ, γιατί δεν μπορεί να βάλει όλο το μπάτζετ σχεδόν στη θέση 4. Έχει,
0: ναι,
1: να καλύψει και το 5 η ΑΕΚ, ψάχνει καινούριο πεντάρι. Έχει να καλύψει και περιφερειακές θέσεις, ψάχνει παίκτες και εκεί. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ο Λεκαδίτσιος για παράδειγμα. Ο Κατσίβελης θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ψάχνει και εκεί πολύ καλό παίκτη. Οπότε η ΑΕΚ έχει να σκεφτεί συνολικά τον προϋπολογισμό της και το πώς θα γεμίσει το ρόστερ της, και όχι σε μια συγκεκριμένη θέση όταν ο ανταγωνισμός ξεφεύγει και τα ποσά ξεφεύγουν. Όταν θέλουν το συγκεκριμένο παίκτη τρεις-τέσσερις ομάδες, καταλαβαίνεις. Επίσης να σου δώσω μια πληροφορία. Ότι προσπάθησαν κάποιες ομάδες να μπουν σφήνα στην μεταγραφική υπόθεση Ολυμπιακού Μοντέρο τις τελευταίες 48 ώρες, όχι απλώς εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, αλλά προσφέροντας πολύ μεγάλα ποσά, και έχει ενδιαφέρον αυτό να το παρακολουθήσουμε για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Ενώ βεβαίως σχολιάσαμε και από χθες την επίσκεψη των οπαδών του Ολυμπιακού στο σπίτι του Πίτερς.
0: Εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ακόμα. Φαντάζομαι οι εξελίξεις πάνε για μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η προσυμφωνία, αλλά υπάρχουν και όροι σε όλα αυτά τα pre-agreements, όπως λέμε, contracts που υπογράφουν οι παίκτες. Άρα ας περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πάντως και ο Ολυμπιακός πιέζει τον Πίτερς με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, τώρα η εκδήλωση αυτή τη αγάπης από τους οπαδούς προς τον παίκτη θα με γυρνάει στην εποχή του Σπανούλη, που είχαν πάει στο σπίτι του και τον αποθέωσαν ένα βράδυ.
0: Ναι, χωρίς να ξέρει τίποτα. Μετά στην καραντίνα ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: μετά την απόσυρσή του.
1: Ναι, μια μέρα που αποθέωσαν τον Μπρίντεζι. Δηλαδή δεν έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Και είναι σπάνιο αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι και μια ένδειξη της κατάστασης και το πόσο αγαπάει ο κόσμος τον Πίτερ, που αυτά τα 4 χρόνια δεν προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα, αλλά ήταν εκεί κάθε φορά που τον καλούσε η ομάδα, παρότι μπροστά του υπήρχε ένας τεράστιος παίκτης όπως ο Σάσα Βεζένκοφ. Και όταν δεν γκρινιάζεις, ουσιαστικά είσαι κόλλα στα πολιτήρια, είσαι συνδεκτικός κρίκος και δεν είσαι διαλυτικό στοιχείο. Αυτό είναι το νόημα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Πίτερς. Φαντάζομαι όλα αυτά
1: και
0: μετά.
1: Και οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν κινήσεις, ανακοινώνουν προπονητές. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, ότι ο Νίκος Παπανικολόπουλος μένει στην Καρδίτσα. Ανακοινώθηκε και επισήμως. Έφυγε ο GM του Δίκου Ιωαννίνων, ο Τέλης Ζουνατσίδης. Υπήρξαν διαφωνίες εκεί με τους παραδοσιακούς παράγοντες της ομάδας για τη στελέχωση του τεχνικού team και του roster. Να δούμε αν θα μείνει ο Θανάσης Γιαπλές για τη νέα χρονιά στα Γιάννενα. Ο Άρης Λυκογιάννης έμεινε στη Ρόδο, που ανακοινώνει έναν έναν τους παίκτες με τους οποίους είχε προσυμφωνήσει, και πρώτος ήταν ο Νίκος Τσιακαμάς, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και ούτω καθεξής. Έτσι ο Γιώργος Βόβορας στον Προμηθέα, όπως θα έχουμε πει, κάνει και ο Προμηθέας κάποιες κινήσεις, και βλέποντας και κάνοντας.
0: Ωραία. Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας, μας έδωσε το στίγμα μέχρι
1: Γιάννης,
0: και αυτή την ώρα.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο παίζει και ποδόσφαιρο, αν τα έχεις πει.
0: Τα είδαμε.
1: Τρίπλα ρε, ωραία, με 2-11.
0: Έπαιζε,
1: Βαγγέλη,
0: πριν μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο, νομίζω.
1: Ναι, δεν θυμάσαι τη φωτογραφία που ο πατέρας του, αείμνηστος Τσάρλς, τον είχε πάει στο Καραϊσκάκι, του Ολυμπιακού.
0: Άρα λοιπόν έχει τέχνη και στα πόδια.
1: Και απόψε στο Λονδίνο, που είναι και δικοί μας άνθρωποι και μας ενημέρωσαν, χαμός. Έτσι μπορεί να έχασε το Champions League για Arsenal.
0: Το πρωτάθλημα ήταν.
1: Έγινε το πάρτι, η φιέστα για το πρωτάθλημα, και γυρνούσαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν έχουν γυρίσει, ειδικά στο βόρειο Λονδίνο, από το κέντρο ακόμα και τώρα ο κόσμος, διότι είχαν μπλοκάρει τα πάντα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ μεταξύ.
0: Και στο Παρίσι έγινε χαμός σήμερα. Η αποθέωση για τη Βαρή.
1: Είναι πλέον και πρωταθλητές
0: Ευρώπης.
1: Λοιπόν, αυτά, Άγγελε, ωραία. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Βέβαια, θα τα πούμε και αύριο.
1: Όλη η συνέντευξη του Πίτερς στους Game Changers, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, θα κάνει απολογισμό. Ο Μάνος Αραμόπουλος, που έρχεται από τη Βουδαπέστη, από τον τελικό του Σαμιολίνη, θα μας πει πολλά πράγματα.
0: Μας τα είπε και σήμερα εδώ, θα τα πει και αύριο στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, αναλυτικά, τον έχουμε εκεί, θα του κάνουμε ερωτήσεις σκληρές, θα περάσει τα τεστ.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε αύριο βράδυ ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό βράδυ.
1: Εννοείται, γεια σου, Άγγελε.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με όλα όσα συμβαίνουν στην μπασκετική κοινότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ. Λοιπόν, γκολ έχουμε στο Ντεσόλ Αμέρικα Φορμόσα Γιουβενδούτ 1-0, Γερμανία Φιλανδία 4-0, Κρακοβία Γκολγκόφ 2-1, Σπορτίβο Μπελγράνο Χυμνάσια 1-0, Τουκουμάν Σεντράλ Ντεφενσόρες 1-0 και εδώ, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Τσιπολέτη 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Κόρδοβα Ουέσκα 1-0, Λεγκανές Μιράντες 1-0, Ατλέντικο Τεμπερλέι Σαν Μάρτιν 2-1, Μπολιβάρ Σαν Μιγγέλ 1-1, Πατρονάτο Τριστάν Σουάρες 1-1, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρεο Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2, Βάσκο Νταγκάμα Μινέιρο 0-1, Παλμέιρας που παίζει με 9 Σαπεκοένσε 1-0, Σεαρά που παίζει με 10 Φεροβιάριο 1-2, Ατσιπάτο Ουνιβερσιτάτ Κατόλικα 0-1, Μίτλαν Σαν Μάρτιν Τουκουμάν 1-0, Γουαρανί Αμαζόνας 3-0. Ίντερ Ντε Λιμέιρα, Ιπιράγκα 1-1. Σάντα Κρουζ Ρεσίφε που παίζει με 10 Φεροβιάρια 1-1. Γκολ έχουμε στο Βαλούρ, Βίκινγκουρ 0-4, Ούφτερλινγκ Φίλκιρ 5-1. Ημίχρονα. Σεντράλ Νόρτε, Τσάκο Φορέβερ 1-0 και Ηνωμένε Πολιτείε Σενεγάλη 2-1 στην εξέλιξη. Πόρτλαντ Τακόμα 1-0. Γκολ έχουμε και στο Λος Τσάνκα Καχαμάρκα 1-0. Οι λίγοι αγώνε που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρί τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η Ντεπετιέντε Ντελβάγια ανοίγει το σκορ 0-1 στην έδρα της City. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση έχουμε και στο Ατσιπάτο Universitat Católica 0-2. Στα υπόλοιπα, γκολ για τη Σαρμιέντο, Ντελαμπάντα κόντρα στην Σαρμιέντο, Ρεζιστένια γίνεται 0-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε πριν σε ό,τι αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, και με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου που και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, καθώς δεν πέρασε και τόσο παρατηρητή η επιτυχία της Paris Saint-Germain να κατακτήσει το Champions League back-to-back για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και το λέω αυτό διότι λίγο πολύ όπως πέρσι έτσι και φέτος στο Παρίσι και όχι μόνο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας είχαμε συγκρούσεις, είχαμε πάλι απίθαρχα στοιχεία της γαλλικής κοινωνίας να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.
0: Στο Παρίσι αυτά. Στο Λονδίνο δεν γίναν τέτοια.
1: Τώρα θα σου πω. Στο Παρίσι έχουμε ένα νεκρό.
0: Ναι.
1: 220 τραυματίες, πολίτες και αστυνομικοί. Οι 8 κρίνονται ότι είναι σοβαρά, ειδικά ο ένας. 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανταλισμοί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα σκοτεινή ώρα, βραδινή δηλαδή. Αυτό που πιστεύουμε τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ είναι ότι απόψε, αν και η φιέστα συνεχίζεται, γιατί επέστρεψε η ομάδα στο Παρίσι, πήγε και στον Μακρόν και είναι τώρα στο στάδιο που παίζει και αγωνίζεται και τα λοιπά στον Πέστεπάνς, πιστεύουμε ότι αν έχει 50.000 μέσα στο στάδιο, έξω από το γήπεδο θα έχει 100.000 τουλάχιστον, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για την αστυνομία ακόμη ένα βράδυ. Τι θα σου πω, πέρσι όπως είπαμε και αυτό λιγότερο λιγότερα τα άτομα που τραυματίστηκαν πέρσι, δεν είχαμε κάποιο νεκρό. 22.000 παρακαλώ οι αστυνομικοί που έχουν κληθεί να προσφέρουν ασφάλεια στην πραγματικότητα στους κατοίκους του Παρισιού, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε είναι τουρίστες. Αυτό στο Παρίσι. Στο Λονδίνο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Περίπου ίδια ώρα γίνανε οι παρελάσεις.
1: Ναι.
0: Περίπου, εντάξει. Είχαν διαφορά, αλλά λέω περίπου.
1: Πρόσεξε. Πολλοί λένε ότι στα κόκκινα αντίθεση το Λονδίνο. Για κάποιον που ξέρει το Λονδίνο, θα το έλεγε πιο ειδικευμένα. Στα κόκκινα αντίθεση το βόρειο Λονδίνο.
0: Το βόρειο Λονδίνο.
1: Εντάξει, και όταν μιλάμε για Λονδίνο πρωτεύουσα, μιλάμε όσο είναι η Ελλάδα και παραπάνω, είναι το Λονδίνο. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί κανείς τι κόσμο έχει. Καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών. Η Arsenal γιόρτασε την κατάκτηση της Premier League και στην ουσία στην επιστροφή της κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Παρά την πικρία για την απόλυση του Champions League στον τελικό, η κατάκτηση της Premier League σίγουρα εξακολουθεί να είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους κανονιέριδες. Και να μην ξεχνάμε ότι η ομάδα του Ισπανού Μικέλ Αρτέτα ολοκλήρωσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους κανονιέριδες. Και να μην ξεχνάμε ότι η ομάδα του Ισπανού Μικέλ Αρτέτα

0: υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Νομίζω ότι η χρονιά της Arsenal ήταν επιτυχημένη. Πήρε τον τίτλο, την Premier εννοώ, έτσι. Και το ότι έφτασε στον τελικό, εντάξει, θα μου πεις τώρα στα πέναλτι, θα μπορούσε και να το πάρει, αλλά δεν το πήρε.
0: Εγώ, Ευάγγελε, αν και πίστευα ότι η Paris Saint-Germain είτε έτσι τελειώς θα ήταν νικήτρια, πιστεύω ότι πέρα από την όλη προσπάθεια και στο πρώτο ημίχρονο που δυσκολεύτηκε αρκετά, μιλάω για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, όσο και στο δεύτερο, όπου τα πράγματα λίγο καλύτερα όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, πιστεύω ότι ο παράγοντας τύχη έπαιξε ρόλο σε αυτό το παιχνίδι και η τύχη ήταν με το μέρος της Paris Saint-Germain. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά εντάξει, και στη ζωή χρειάζεται τύχη και στο οτιδήποτε κάνεις και είναι και στόχος, σαφώς αν έχεις την τύχη με το μέρος σου, οι πιθανότητες να το πετύχεις είναι ακόμη περισσότερες. 12 Αυγούστου η Paris Saint-Germain θα παίξει με την Aston Villa, Άγγελε, το Salzburg.
1: Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Και είναι ο πρώτος αγώνας στην πραγματικότητα των δύο ομάδων, ο πρώτος τίτλος που κρίνεται στην Ευρώπη, είναι το Europa Super Cup 2026 που σαφώς διοργανώνει η UEFA. Επίσης, υπάρχει μια διαφορά, πρέπει να την πω για να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε. Η Paris Saint-Germain επέστρεψε στο Παρίσι, αλλά επέστρεψε και κινήτο στη Γαλλία με κλειστό πούλμαν. Δεν υπήρχε παρέλαση εδώ. Mm-hmm. Αν θέλετε, γιατί είναι έτσι το πρωτόκολλο, αν θέλετε όμως και για λόγους ασφαλείας. Λογικότατο το ακούω. Σε σχέση με την Arsenal, που η παρέλαση λέει το πρωτόκολλο ότι θα είναι ανοιχτό το λεωφορείο και θα γίνεται τζεζελές όπως γίνεται λίγο πολύ, όχι μόνο στην Αγγλία για την Arsenal, αλλά και σε όλο τον πλανήτη σε άλλες περιπτώσεις. Επίσης έχω να σου πω ότι λες και τα αποτελέσματα στα φιλικά,
1: Ναι, το πω.
0: Να τα πω γρήγορα.
1: Ναι, με, γιατί όχι, βέβαια. Η Γερμανία τέλειωσε 4-0, νομίζω.
0: Α, τέλειωσε. Εγώ ακόμα το έχω ότι παίζει. Λοιπόν, η σημερινός Σαουδική Αραβία 2-1. Νότιος Κορέα, Τρινιντάδ εντ Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Παιχνίδι το οποίο έγινε, προσέξτε, στην Καλιφόρνια, δεν έγινε στο Μεξικό. Ιαπωνία, Ισλανδία 1-0. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Ελβετία, Ιορδανία 4-1. Τσεχία, Κόσοβο 2-1. Κάπο Μπέρδε, πράσινο ακροτήρι, συγγνώμη. Σερβία 3-0.
1: Εδώ οι Σέρβοι ξέρεις τι γράψαν, έτσι. Ντροπή.
0: Συγγνώμη.
1: Οι Σέρβοι γράψανε για ντροπή.
0: Εντάξει, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Κοίτα, εάν σχηματίζουμε μια ομάδα, είτε είναι διασυλλογική, για να συμμετάσχει σε διασυλλογική διοργάνωση, είτε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ή διοργάνωση του εξωτερικού και τη φτιάξουμε με δεδομένο ότι θα κερδίζει κάθε φορά, δεν ξέρω, θα είμαστε και λίγο τρελοί. Το ότι έχασε από μια ομάδα η οποία, προσέξτε όμως, θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ και δεν ξέρει κανείς τι προετοιμασία έχει κάνει, δεν ξέρει καλά-καλά τους παίκτες που διαθέτει και που σίγουρα διαθέτει παίκτες που παίζουν σε εθνικά πρωταθλήματα, έστω σε καλά εθνικά πρωταθλήματα, έστω και στη δεύτερη κατηγορία, τι να πει στους Σέρβους. Τέλος πάντων, Πολωνία-Ουκρανία, το τελευταίο παιχνίδι το οποίο βλέπω εδώ 0-2 και βρίσκεται σε εξέλιξη μόνο ένα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σενεγάλη 3-1 στο 50 λεπτό, 5ο-6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα άλλο θέμα το οποίο σου έχω έτοιμο είναι ποιοι παίχτες της Paris Saint-Germain, έχουμε χρόνο, ποιοι παίχτες της Paris Saint-Germain θα παίξουν στο Μουντιάλ, στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Για να τους ακούσουμε.
0: Λοιπόν, με την εθνική σημερινού, το Εκουαντόρ που λέμε, Γουίλιαν Πάτσο, Μαρκίνιος Βραζιλία, Κονσάλο Ράμος Πορτογαλία, Βιτίνια Πορτογαλία, Ζουάο Νέβες Πορτογαλία, Νούνο Μέντες Πορτογαλία, Λουκάς Ερνάντες Γαλλία, Μπαρκολά Γαλλία, Έμερι Γαλλία, Ντουέ Γαλλία, Δεμπελέ Γαλλία. Είναι στο σύνολο 5 ποδοσφαιριστές που θεωρούνται στελέχη της εθνικής Γαλλίας. Ο Χακίμι πάει με το Μαρόκο, ο Φαβιάν Ρουίθ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Υπάρχει και ένας νοτιοκορεάτης, ο Καν Ι Λι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στην Paris Saint-Germain, είναι πρωταθλητές Ευρώπης εκτός από πρωταθλητές Γαλλίας. Και θα συμμετάσχουν με τις

0: εθνικές τους ομάδες στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις ομάδες της Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά, και τα παιχνίδια του οποίου θα δείξει όλα η ΕΡΤ, και σαφώς η όλη διοργάνωση θα καλυφθεί και ραδιοφωνικά από την Eurosport. Τώρα, ήθελα να σου πω για τον Νεϊμάρ. Δίνει ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα, σε λίγη ώρα, 12.30 θα ξεκινήσει, στο Μαρακανά, η Βραζιλία απέναντι στην εθνική ομάδα του Παναμά. Είναι το αποχαιρετιστήριο της Σελεσάο, ραντεβού με τους φιλάθλους της Βραζιλίας πριν φύγουν, γιατί στη συνέχεια και πριν ξεκινήσει το επίσημο παιχνίδι θα αγωνιστεί στις ΗΠΑ απέναντι στην Αίγυπτο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι που γίνεται απόψε, αλλά και στο επόμενο, δεν θα αγωνιστεί σίγουρα ο Νεϊμάρ, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έρχονται από την Βραζιλία.
1: Λοιπόν, να σου πω ένα τρομερό στιγμιότυπο που βλέπω τώρα, στο 23 και 25, ενώ το σκορ είναι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0, έτσι, στο φιλικό, κόντρα στην Σενεγάλη. Λοιπόν, ο Μαουρίσιο Ποσετίνο τι έχει κάνει? Δίνει οδηγίες στους παίκτες του μέσω ενός λάπτοπ που κρατάει ο βοηθός του στο χέρι. Και ο Ποσετίνο ελεύθερος έχει μαζέψει τους παίκτες γύρω-γύρω και τους δίνει οδηγίες.
0: Μέσα. Ποσετίνο είναι Αργεντίνος, ομοσπονδιακός τεχνικός εθνικής της ΗΠΑ.
1: Ναι. Πολύ σωστά.
0: Και πρώην παίκτης και προπονητής στην παρένθεση Ζερμέν. Μια και η κουβέντα για τη γαλλική ομάδα.
1: Μέσω λάπτοπ που δεν έχω ξανά δει οδηγίες, πρωτοτυπή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Για τον Νεϊμάρ, λοιπόν, λέγαμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή κανείς σε θέση να πει εάν θα μπορέσει ή όχι να παίξει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαρόκο. Καθόλου εύκολο παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους. Και ο Αντζελότη λέει ότι αν δεν είναι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί, δεν πρόκειται να το ρισκάρει. Έτσι, επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται στο φινάλε μιας αποθεραπείας από έναν ακόμη τραυματισμό που γνώρισε αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Επίσης πρέπει να σου πω ότι υπάρχει το οποίο μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και πολλά ερωτηματικά. Η Νότιος Αφρική έπρεπε να βρίσκεται σήμερα στις ΟΠΑ της Αμερικής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις βίζες τουλάχιστον 20 μελών της αποστολής, το ταξίδι θα γίνει άλλη μέρα. Ακυρώθηκε σήμερα το ταξίδι αυτό και θα οριστεί άλλη μέρα, προκειμένου η ομάδα να πάει στην Αμερική, όπου σε 10 μέρες ξεκινάει για την Νότια Αφρική, που έχει έδρα της ΟΠΑ, το Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι Μεξικό, Νότιος Αφρική είναι το πρώτο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης, και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα 10 μέρες πριν να μην έχουν βίζες οι ομάδες. Τώρα η Ομοσπονδία της Νοτιού Αφρικής του ποδοσφαίρου τα έχει πάρει για τα καλά και προσπαθεί, κάνει μια μικροέρευνα να δει αν ευθύνεται το Immigration Office των Ηνωμένων Πολιτειών ή ευθύνεται η ίδια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας που καθυστέρησε ενδεχομένως όταν ζητήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι θέμα συζήτησης παντού, Άγγελε, και έχει να κάνει με την ζέστη που θα έχουν κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα νιώσουν για τα καλά οι ποδοσφαιριστές. Οι συνδικαλιστές, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, στην πραγματικότητα το όργανό τους, πιστεύει ότι σε 26 παιχνίδια αναμένεται να έχουμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή υψηλά επίπεδα ζέστης, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η FIFA, η οποία θα πρέπει να έχει ειδική μεταχείριση των ομάδων με περισσότερες διακοπές για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ενώ έχει γίνει και μία έρευνα η οποία λέει το Συνδικάτο των Ποδοσφαιριστών ότι καλό θα είναι η FIFA να μην διεξάγει τα παιχνίδια όταν η θερμοκρασία, ειδικά στις ΗΠΑ, είναι πάνω από 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια η FIFA έχει έναν περιορισμό, αλλά λέει ότι εάν το παιχνίδι είναι πάνω από 32 Κελσίου θερμοκρασία, τότε έχει το δικαίωμα να μην το διεξάγει και να το επανορίξει άλλη ημερομηνία. Και δεν έχω, δεν θυμάμαι, δεν έχω ξανακούσει σε ένα Μουντιάλ να αναβάλλεται παιχνίδι ή να αναβάλλονται παιχνίδια λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ειδικά με τη ζέστη, και να ορίζονται άλλη ημερομηνία. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι θυμούνται, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν έχει γίνει, αλλά δεν το θυμάμαι να το έχω ζήσει. Αυτά, Άγγελε, και ωραία, πολλά άλλα υπάρχουν που μας περιμένουν τις επόμενες ημέρες. Ετοιμαζόμαστε και εμείς σε 10 μέρες να μπούμε και σε, αυτή εδώ την, σε αυτόν τον ρυθμό, σε αυτόν τον παλμό που λέει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου 2026 για πρώτη φορά σε 3 διαφορετικές χώρες και για πρώτη φορά με 48 ομάδες να συμμετέχουν.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά.
1: Και έτσι λοιπόν η τελευταία σελίδα φτάνει στο φινάλε της από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Οι παίκτες της Paris Saint-Germain στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Επέστρεψαν στην γαλλική πρωτεύουσα ως ήρωες. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά από μια νύχτα που μαυρώθηκε από επεισόδια και τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού άντρα. Σε αντίθεση με την αναταραχή της προηγούμενης ημέρας, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική σήμερα και πολύ ενδεχόμενη, καθώς οι παίκτες του Λουίς Ερλίνκε επανασυνδέθηκαν με τους οπαδούς τους. Παρά το χαμένο Champions League, η Arsenal έκανε παρέλαση τίτλου στο Λονδίνο, καθώς γιορτάζει και την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της Greek Basket League, αφού αμφότεροι έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών επί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στις 9 στο ΣΕΦ, με πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, με τον 29χρονο διεθνή φόρουαρντ να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2+1 χρόνων με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για 2 ακόμα χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο της Καρδίτσας ο Νίκος Παπανικολόπουλος, με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή. Στην Τούμπα θα δώσει η εθνική ομάδα τα παιχνίδια της 1ης και 4ης Οκτωβρίου για το Nations League, με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, με την οριστική απόφαση να αναμένεται σήμερα από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Έως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Ατρόμητου ο Γιώργος Ζοβάρας, με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου ακραίου επιθετικού. 103 χρόνια συμπληρώνει ο Ατρόμητος από την ίδρυσή του. Επίσημα νέος προπονητής του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο, με τον 45χρονο Ισπανό τεχνικό, να ανακοινώνεται από τους κενανέρεθρους που έχουν ήδη συμφωνήσει και για την απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Γαβρίλ Πέτα από την Νίκη Βόλου. Στη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12 του Παναθηναϊκού, έκανε το 3-0 στη σειρά και κατέκτησε τον τίτλο για 14η σερή χρονιά. Μετά από ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια, ολοκληρώθηκε από στο Σεράφι ο πρώτος αγώνας της σειράς των μικρών τελικών στη Water Polo League των ανδρών. Ο Απόλλωνος Σμύρνης επικράτησε με 14-7 της Βουλιαγμένης και πέτυχε τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται προκειμένου να καταχθήσει την τρίτη θέση, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τρίτη στις 7 η ώρα στο Λεμό. Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε εκ νέου την έδρα του και έκανε το αποφασιστικό βήμα για να επιστρέψει στην κορυφή της Water Polo League των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν 13-12 της Βουλιαγμένης στον Πειραιά, στον τρίτο τελικό των play-off. Προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά και θα έχουν δύο ευκαιρίες να κατακτήσουν τον τίτλο. Η πρώτη την Τρίτη στις 5 στο Λεμό και η δεύτερη, αν χρειαστεί, την Πέμπτη στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πινκ-πονγκ, καθώς το δεύτερο βαλκανικό πρωτάθλημα. Κάτω των 13 και κάτω των 11 στην Αλμπένα, η χώρα μας κατέκτησε τα πρώτα της δύο χρυσά μετάλλια. Ο Θεοφάνης Φρίξος Μαρκουλάκης μαζί με τον Νίκο Αλεξίδη κατέκτησαν την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο στο διπλό Παμπέδων, και στη συνέχεια ο Μαρκουλάκης αναδύθηκε Βαλκανιονίκης και στο απλό. Σε μια κούρσα με ιδανικές συνθήκες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έτρεξε το δεύτερο γρηγορότερο 200 της καριέρας στο Meeting Venezuela στα Χανιά, σταματώντας το χρονόμετρο στα 20.69. Στα 100 μέτρα πάντως, ο πιο γρήγορος μεταξύ των Ελλήνων ήταν ο Γιάννης Βοσκόπουλος με 10.40, με το Θοδωρή Βροντινό με 10.41 και τους Μυρανθόπουλο και Γκαραγκάνη που πέρασαν μαζί τον τερματισμό με 10.44. Ταχύτερος όλων ήταν στη σειρά του Βροντινού ο Βούλγαρος Χρήστο Ηλιεύ με 10.22. Νικήτρια στο Ακόντιο στο δεύτερο εν Ελλάδη αγώνα της για φέτος μετά τους διασυλλογικούς αγώνες ήταν η Ελίνα Τζέγκο με 56.78. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο έκανε ο Ελβετός Σίμον Χάμερ, που πήδηξε 8.51 στο μήκος του ετήσιου Meeting Decathlon που γίνεται στην Αυστρία. Μόλις στη δεύτερη κούρσα της καριέρας της στα 400 μέτρα εμπόδια, η Ελένη Ιακωβάκη κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες K18 και K20 και τερμάτισε σε 57-57 στη διάρκεια των αγώνων Βεντζέλια στα Χανιά. Ο νεαρός Έλληνας τενίστας Στέφανος Ακελαρίδης, νούμερο 197 του κόσμου, κατέκτησε τον τίτλο στο ATP 100. Στο τουρνουά της Μολδαβίας, τον Ρουμάνο Τζέζαρ Κρετού, νούμερο 370 με 6-7 και μάλιστα με ανατροπή. Σημαντική διάκριση πέτυχε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης χθες στη Μοντεβέδρα της Ισπανίας, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση στο ακροβατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 4ου φετινού αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, χάνει το Μουντιάλο 23χρονος Σκοτσέζος μέσος της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Σκωτίας με την Κουρασάο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Βαλαντέρ με τους Λευτέρη Σαρελάκο και Γιάννη Παπαγεωργίου. Περισσότερα από αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάσετε στο earthsport.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: Hera Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Hera Sport.

0: σώμα στο σπίτι σε αλλού νοικιάστηκε. Η δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
1: Γιαννάκη, μην αγχώνεσαι. Δεν το βάλα για την Ευρωλίγκα, για το μπάσκετ. Μην αγχώνεσαι. Γιατί σε είδα, έχεις αγχωθεί λίγο.
2: Μην αγχώνουμε. Γιατί αυτό το τραγούδι. Το είπα και έξω. Αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
2: θα παίζει κατά κόρον από την επόμενη χρονιά.
1: Για το πόλο του Παναθηναϊκού.
2: Για το πόλο του Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο,
2: γιατί εκεί που
1: εκεί φτάσατε να ασχολείστε εκεί... με το πόλο του Παναθηναϊκού.
2: Όχι.
1: Τι παιδιά ασχολείστε πλέον.
2: Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πλέον έχει ξεφύγει.
1: Πού έχει πάει?
2: Έχει ξεφύγει. Δηλαδή από του χρόνου,
1: ναι,
2: θα δεις πράγματα και θάματα. Και από του παραχρόνου.
1: Τα ίδια μου λέγες και το Γενάρη που χάσατε ένα 0 και ένα γκολ στο πόλο σε ένα μάτς.
2: Τι σου είπα τον Οκτώβριο?
1: Άλλο εγώ θέλω να πω και μου λες για το πόλο.
2: Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, τι σου είπα?
1: Ότι έχει δυναμώσει πολύ ο Παναθηναϊκός και θα γίνει το ντέρμπι.
2: Έχει δυναμώσει πολύ και έχει ανταγωνισμό το πρωτάθλημα. Δεν είπα θα πάρει το πρωτάθλημα,
1: ναι,
2: ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
2: Από σήμερα σου δηλώνω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα τα πάρει όλα στην Ελλάδα στο πόλο.
1: Τώρα γιατί λες για το πόλο? Εγώ άλλα ήθελα να πω.
2: Ξεκίνα.
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό λέει τη Ατζέντα με τέτοια ώρα έπαιζε για την κατάκτηση τη Ευρωκούπα την προηγούμενη εβδομάδα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Αυτή τη βδομάδα όμως μπήκε γιατί γιορτάζεται τα δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference στο σπίτι της ΑΕΚ.
2: 29 Μαΐου ήταν.
1: Οι Μπασινογκούμο Μπασινάδες ή Επίτροπου Καϊμάδες,
2: ναι,
1: δεν νομίζω να το βάλανε την Παρασκευή, οπότε το χρωστάμε.
2: Ναι.
1: Την καλή έννοια το λέμε. Το χρώσταγα
2: παιδιά στον κόσμο.
1: Το χρώσταγα, ναι, στον κόσμο. Αλλά έχει και τριπλή σημασία. Γιατί στο ίδιο σπίτι,
2: ναι,
1: την ίδια μέρα, την Παρασκευή, πήρε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Handball Ολυμπιακός. Με την ΑΕΚ.
2: Όχι, στο Γιώργιος Κασιμάτης το πήρε.
1: Πού είναι το Κασιμάτης?
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι. Στο σπίτι της ΑΕΚ.
2: Εκεί ήμουν, εγώ το μετέδωσα.
1: Στο σπίτι της ΑΕΚ, δεν είναι.
2: Εγώ το μετέδωσα.
1: Και τι έγινε, τι τοποθεσία?
2: Ωραία, έδωσα τίτλο στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντα κάνεις τέτοια εσύ.
2: Αυτό λοιπόν.
1: Και την επόμενη μέρα.
2: Αν εξαιρέσεις την Ευρωλίγκα, λοιπόν, πρόσεξε να δεις το
1: μετέδωσα. Α, θα τελειώσω, αγόρι μου. Και την επόμενη μέρα. Κέρδισε με 30 πόντους. Πόσο την κέρδισε? Πάλι στο σπίτι στην ΑΕΚ στο μπάσκετ.
2: Εντάξει, εκεί οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες.
1: Τι με νοιάζει εμένα, δεν με πειράζει εμένα.
2: Ασχολείσαι με το μπάσκετ.
1: Βέβαια. Μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τις 20 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα ήρθε και το πόλο για 40 κατακτήσεις. 40 κατακτήσεις. 63-0. Εντάξει. Το πήρε και η Παρί. Για να μην το πάρουν αυτοί οι μίζεροι τύποι του Λονδίνου, η Arsenal με τον μίζερο προπονητή που κατέβασε. Για να είναι η μοναδική ομάδα αυτά του Λονδίνου,
2: ναι,
1: που έχει κατακτήσει Champions League και μάλιστα, ναι, δύο φορές.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και πώς γίνανε τώρα αντι-Arsenalistas για τον τρόπο με τον οποίο κατέβασε την Arsenal ο Αρτέτα, ειδικά μετά το 1-0. Και όπως λέει ο φίλος μου Μανώλης από την Αγία Παρασκευή, η μεγαλύτερη τελευταία του τελικού ήταν όταν μετά το 1-0, συγγνώμη, μετά το 1-0 πέρασε τη σέντρα η Άρσεναλ.
2: Τότε έγινε μεγαλύτερη
1: τελευταία. Τότε έγινε μεγαλύτερη τελευταία. Το πιστεύεις, Γαβρίλο? Περιμένανε μετά το 1-0 πότε θα ξαναπεράσει τη σέντρα η Άρσεναλ. Και εκεί τα καμπανάκια τη KGB, τη GBS, πώς τα λένε αυτά. GBS, τη KGB, τέλος πάντων, χτύπησαν κόκκινο, Γαβρίλο. Πέρασε η Άρσεναλ τη σέντρα. Και καλά να πάθει και το χάσει. Τα είπα εγώ. Πες και στην
2: έγινε χαμός όμως. Δεν τα
1: στο Παρίσι ή στο Λονδίνο?
2: Και στο Λονδίνο.
1: Στο αυτό Παρίσι
2: μπράβο έτσι κι αλλιώς.
1: Έχουν άλλη ποιότητα.
2: 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα.
1: Να λέει ήταν και ο παδί της Κρίσταλ Πάλας, έμαθα.
2: Ήταν και Κρίσταλ
1: Πάλας. Και της West Ham.
2: Είχαν ενωθεί για την κατάκτηση των
1: Ευρωπαϊκών. Μόνο ο παδί της Chelsea δεν πήγανε.
2: Δηλαδή η Arsenal χάλασε φέτος την ιδανική χρονιά για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
2: Θα είχε κατακτήσει τα πάντα. 3-3.
1: Και θα ήταν η δεύτερη χώρα που το καταφέρει στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων.
2: Η πρώτη ποια ήταν, η Ισπανία.
1: Να βάλουμε quiz.
2: Η Ισπανία.
1: Το έχω βάλει μεσημέρι εγώ.
2: Δεν είναι η Ισπανία?
1: Όχι.
2: Αν δεν είναι η Ισπανία, θα είναι η Ιταλία.
1: Η Μάλτα. Ρέγε, Γιαννάκη, μαύρισμένο σε βλέπω. Τι έγινε?
2: Πήγα σήμερα, έκανα μια βουτίτσα.
1: Πού, σπίτι σου?
2: Όχι, στον Οροπό κοντά.
1: Στον Οροπό?
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ πάνε, έχει στον Οροπό πάντα.
2: Όλοι, όλοι εκεί πάλι.
1: Έχει κάτι σουβλάκια εκεί πέρα, ξένα, ωραία. Ε.
2: Έχει, ωραία. Τα ξέρεις. Και σε πορτοράφτη, έμαθα σήμερα, καλά πέρασε.
1: Καλά πέρασε.
2: Είχες τις ατυχίες σου.
1: Είχα τις κατεμιές μου στο τέλος. Αλλά εντάξει. Γλιτώσαμε την κοντρίτη ζημιά. Και συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη στο μετερίζι μας με Γαβρίλ Ρεμούνδο.
2: Περίμενε, πριν πας στον Γαβρίλ, πριν πας στον Παναγιώτη.
1: Ναι, πάλτα. Τι.
2: Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, βέβαια.
2: Καλό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι.
1: Τζουν.
2: Καλό καλοκαίρι. Ο Γαβρίλ Ρεμούρδος λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Σαρελάκος Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, μαζί
1: μέχρι
2: θα πάμε
1: δύο.
2: Μέχρι τις 2, παρεΐτσα, με καλοκαιρινή διάθεση.
1: Ε, βέβαια, πάντα.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Ορίστε, ο πρόεδρος του Αστέρου Ολυμπιακού μου λέει κάτι ξέρεις εσύ για το πόλο του Παναθηναϊκού.
2: Κάτι ξέρω. Λοιπόν, ορίστε, ζητάει αφιέρωση ο κόσμος. Τι λέει ο φίλος μας.
1: Αφιέρωση από τώρα.
2: Θέλει το λέω του Τερζή να ψάχνεις.
1: Το λέω. Αυτό είναι χειμωνιάτικο
2: τραγούδι. Καλησπέρα κύριε Σαρελάκο, καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στη συχνότητά μου.
1: Έτσι.
2: Αν μπορείτε κύριε Σαρελάκο, βάλε ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Το λέω.
1: Το λέω, λέει ο φίλος μου. Ποιος είναι αυτός?
2: Είναι ο Γιάννης από το Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ο Γιάννης από το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Χάρης, ο γίγαντας ο Παρκυρίου από το Ξυλόκαστρο. Θέλει ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή που έχει σχέση με τη μάνα. Είναι λίγο χειμωνιάτικα αυτά τα τραγούδια όμως.
2: Είναι χειμωνιάτικα.
1: Δεν είναι λίγο τώρα.
2: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Δηλαδή τώρα η Παπαργυρίου να έχει τώρα τον Τερζή και να έχει και τη Ρία Ελληνίδου και να σου πιάνει τη Μητούλα και να σου λέει κάτι ξέρεις. Ποιο από τα δύο προτιμάς?
2: Το κάτι ξέρεις.
1: Δεν θα το λέει, σε παρακαλώ.
2: Αλλά ο Πασχάλης είναι διαχρονικός.
1: Εντάξει, παιδί μου, ο Πασχάλης είναι παρισεσμένο. Τέλος. Χαιρετισμού έχει από το Θανάση από την Καβάλα που λέει πε τα ρελεσά ότι πήραμε κι εμεί τρία κύπελα, λέει, με στο Γαλαϊσκάκι το 78 με τον Μπάοκ, ε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, το 2-0 με τα γκολ του Μπάγκεβιτς και του Μαύρου. Το 96 στο Καλλιτσικά. Το 1 ήταν με τα πέναλτι. Το τελευταίο το Ατματζίδη.
2: Πήρε με το Παναθηναϊκό.
1: Με το πέναλτι του Ατματζίδη, ναι, ναι, ναι. Και το 97 στο Καλλιτσικά και πάλι.
2: Όχι, το 97, όχι, στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ, ήταν με τον Απόλλωνα.
2: Με τον Απόλλωνα, ναι.
1: Ναι. Θανάση 2 πήρατε λοιπόν στο Καλλιτσικά. Αλλά ο θρύλος πήρε ευρωπαϊκά όμως εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Γεια σας, Γιάννη. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Εγώ ω Παναθηναϊκό θα ήθελα να βγει ο Αλαφούζος να μας πει γιατί έδιωξε το Ράφα.
1: Ο οποίος ήταν χθες πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Πρώτη μούρη ο Ράφα.
1: Και λέει: θέλω να πάω στην εθνική. Ποια εθνική είπε τώρα? Ιταλίας.
2: Ναι.
1: Καλά λέει, καλά κάνει ο Αλαφούζος και με έδιωξε. Θα πάω στην εθνική Ιταλίας.
2: Εντάξει, έχει πρόβλημα η Ιταλία τώρα. Δεν συμμετέχει και στο Μουντιάλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί.
1: Να, κοίτα εδώ σου λέει: στο Βανκούβερ η Παναθηναϊκή. Κοίτα πώς συλλογούν. Γεια σου, ρε Νικόλα.
2: Πάλε τα σωσίβια, πάλε τα μπρατζάκια.
1: Για πες τίποτα άλλο, μετά τα μηνύματα θα ασχοληθούμε. Κοίταξε ρε φίλε, λέμε εμείς για την Ελλάδα, λέμε τώρα για φανατικό κόσμο. Τι να πεις γι' αυτό, για τη Λακορούνια, έτσι, 50.000 κόσμος και μπορεί να είναι και παραπάνω σε όλη την παραλία, σαν να είσαι τώρα, τι να πω, στη Ρόδο, να είσαι απίστευτο, έτσι. Αν δείτε στο site της Λακορούνια, η υποδοχή της Λακορούνια που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μια ιστορική ομάδα και ανέβηκε στην Πριμέρα. Κοίτα κόσμο, κοίτα εδώ.
2: Ντέπορ,
1: Λακορούνια.
2: Έχει πάρει και πρωτάθλημα.
1: Ένα πρωτάθλημα. Και άλλο ένα έχασε, γιατί έχασε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με τη Ρεάλ τότε που ήταν.
2: Σωστό. Θυμάσαι.
1: Και σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει παίξει δύο φορές εκεί, έχει πάρει 1-0-0 και σε ένα άλλο ματς έχασε στις καθυστερήσεις μετά από συνεννοησία του Μπερμούδας με τον Ελευθερόπουλο.
2: Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός πολλά παιχνίδια.
1: Με τη Λακορούνια
2: και όχι μόνο στο Champions League. Και έχει παίξει και στο κύπελλο UEFA. Τη χρονιά του Κυράστα όπου έχει χαθεί το τόπι στη Ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει παίξει εκπληκτική μπάλα ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά ήρθε χει.
2: Ήρθε χει.
1: Πώς παίζεται πάντα εκπληκτική μπάλα και όλο χέρι.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει απίστευτο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Έπρεπε να κερδίσει όντως. Θα δεν χορταίνω να το βλέπω, ρε φίλε. Να βλέπεις εκεί την παραλία, τα ξενοδοχεία. Στον Ατλαντικό μιλάμε τώρα. Ατλαντικό, έτσι, όποιος δεν έχει πάει, παιδιά, στο Λακορούνια και στο Σαν Σεμπαστιάν που είναι η έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, δεν έχει δει τίποτα. Είναι απίστευτα μέρη, παραθαλάσσια, στον Ατλαντικό.
2: Και το Σαν Σεμπαστιάν έχει και τα όλα τα καλά εστιατόρια. Όλα Μισελέν είναι εκεί.
1: Μιλάμε τώρα. Οι Βάσκοι πλούσιοι είναι εκεί.
2: Ναι.
1: Βασιλικοί Βάσκοι.
2: Πάνω.
1: Το high class είναι. Ενώ το Μπιλμπάο είναι εργατιά.
2: Είναι πιο λαϊκό.
1: Εργατιά. Το Αλαβές και το Μπιλμπάο. Αλαβές δεν είναι. Πώς λέγεται. Κοίτα να δεις, έχω πάει εκεί. Σε μπάσκετ έχω πάει.
2: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
1: Βιτόρια δεν λέγεται.
2: Βασκόνια είναι η ομάδα στη Βιτόρια.
1: Ναι, η Βασκόνια είναι η Θεσσαλία που λέω.
2: Ναι.
1: Η περιφέρεια. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα εδώ, Δημητράκη Ανηφόρο. Αυτό είναι. Σαν τον Τάσο Μπουγά, δεν είναι. Ωραίο. Λοιπόν, για πάμε. Τι αθλητικά έχουμε σήμερα? Δεν έχουμε τίποτα. Πολλοί κόσμο ζητάει τα μάτς που είχαμε σήμερα.
2: Είχε μάτς,
1: άρεσε.
2: Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Είναι λίγο νεκρή περίοδο τώρα, κατά τα ψέματα.
2: Μεταγραφική περίοδο που δεν θα δούμε και πολλά πράγματα, νομίζω, μέχρι να τελειώσει. Θα γίνουν κινήσεις οπωσδήποτε.
1: Και τον ΠΑΟΚ θα βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι η πρώτη που. Ναι, ρε παιδί, όχι, επειδή είναι η πρώτη που μπαίνουν στο χορό τώρα. Λόγω των υποχρεώσεων.
2: Σωστά.
1: Να βάλουμε ένα κουιζάκι για τον κόσμο, πώς το βλέπουν. Διάβασα ένα φίλο του, ένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ναι, σε ένα site και λέει: ενθουσιασμός, λέει, στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Έστρουπ. Ναι. Και λέω: ρε γαμώτο, πρόλαβε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και ενθουσιάστηκε για τον Έστρουπ. Δεν το λέγανε πλάκα τώρα, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ.
2: Δεν το είδα, αλλά εντάξει, τώρα το.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή.
2: Ο κάθε συνάδελφος δεν έχει σημασία. Εγώ το ξαναλέω. Ναι. Αυτά που κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχουν ποδοσφαιρική λογική. Ξεκάθαρα.
1: Συμφωνώ και εγώ.
2: Ξεκάθαρα.
1: Δεν μπορεί να πας από τον Μπενίτες στον Έστρουπ τώρα. Πάνε κάτι και ενδιάμεσο.
2: Όχι, δεν το λέω με βάση τα ονόματα.
1: Τι.
2: Παίρνει τον Μπενίτες, δεν ήταν ο Μπενίτες, ήταν ο Σαρελάκος και τον φέρνει τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
2: Αφού υπάρχει μια αποτυχημένη πορεία. Ναι. Πώς μπορείς να κρίνεις ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει κάνει μεταγραφές.
1: Και πώς λέει ότι και οι μεταγραφές που έκανε δεν ήταν δικές του.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είπε.
2: Και έρχεται τώρα ο Νέστρουπ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ο Νέστρουπ, είναι ο Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
2: Και κάνει προετοιμασία και αρχίζουν τα παιχνίδια και στραβώνουν.
1: Θα τον διώξει.
2: Σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Τι λες στον κόσμο, να κάνει υπομονή? Ο κόσμος μπορεί να κάνει
1: υπομονή. Θα το πει ο Νέστρουπ ότι πάμε, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι θα πει ο Νέστρουπ? Ένας νέος προπονητής είπε, λογικά θα πρέπει να πει ότι ξέρω που ήρθα και είναι μια ομάδα που έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Θα φτιάξω μια καινούργια ομάδα, να πρέπει να κάνει ο κόσμος υπομονή. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι. Έχει υπομονή ο κόσμος?
1: Δεν έχει.
2: Δεν έχει.
1: Αλλά πού σας το καταλαβαίνει αυτό όμως?
2: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Αυτό μου λες εσύ ότι δίνει ένα εκατομμύριο στο Πόλο. Τι ασχολείσαι, Ραλαφούζο, με το Πόλο? Α, ασχοληθεί άλλο.
2: Εντάξει, βοηθάει μόνο και τον ερασιτέχνη, μην το παίρνει έτσι.
1: Δεν το λέω με την έννοια. Ναι. Κοίταξε πρώτα το σπίτι σου, κοίταξε πρώτα το ποδόσφαιρό σου.
2: Έχει βάλει, η αλήθεια είναι, για να μην το κατηγορούμε, έχει βάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά λεφτά.
1: Δεν ξέρω τι λεφτά έβαλε.
2: Το ξαναλέω έτσι. Το ξαναλέω. Επειδή ακούμε διάφορα πόσα έβαλε, 40, έβαλε 50. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, τι έχει βάλει. Όταν ήταν χρεωμένος ο Παναθηναϊκός, πόσα έχει καλύψει?
1: 80 έλεγα. 80.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρεις εσύ?
1: Έχω, το διάβασα.
2: Έχεις αποδείξεις?
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει τώρα αν είναι 80 ή 50. Εγώ σου λέω ότι διάβασα.
2: Εγώ από όσα έχω διαβάσει, ο Παναθηναϊκός πήρε κάποια δάνεια τα οποία έβαλε ενέχειρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βάζει από τη τσέπη του. Όταν βάζει ενέχειρο τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη ομάδα, τα βάζει από τη τσέπη σου?
1: Όχι. Και έκανε και πωλήσεις τώρα. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχει πάρει πίσω τα λεφτά
2: του. Ο Ιωαννίδης, Βαγιανίδης και τα λοιπά.
1: Ο Μαξίμοβιτς. Ο Μπερνάρ πήρε λεφτά και τον Μπερνάρ.
2: Ο Μπερνάρ νομίζω έλεγα.
1: Ο άλλος ο τροματοφύλακας που πήγε στην Πολωνία.
2: Ο Ντραγκόφσκι.
1: Αυτός πήρε λεφτά και από εκεί. Πήρε
2: και από εκεί. Ναι, πήρε κάτι τσίμπησε.
1: Κάτι τσίμπησε. Άρα πάει τώρα στο Ίσα Βάρκα Σαπανιά εντός ή εκτός αγωγικών. Το θέμα όμως είναι η ποδοσφαιρική του λογική δεν συνάδει με μια λογική που έχει σχέση με μια ομάδα που δεν έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ξεκινάει πάλι από την αρχή. Πάλι με ανανέωση. Πάλι καινούργια ομάδα. Πάλι ένα προπονητή που είναι ένα στοίχημα. Από εκεί που λέγαμε ότι ο Μπενίτεθ είναι μια κλάση και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι όρεξη θα έχει για να δουλέψει. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Τώρα θα πούμε ότι δεν υπάρχει καμία κλάση σε ένα νέο παιδί. Προσπαθεί να φτιάξει το όνομά του. Okay, πήρε ένα double, αλλά απέτυχε την επόμενη χρονιά και έφυγε πριν τα play out, γιατί την έστειλε στα play out. Και είναι ένα στοίχημα και ο Μπενίτεθ, ο Αλαφούζος, τα κύμιασε με τη γνώμη του Ζέκα και του, ίσως και του Χατζηδιάκου.
2: Ναι.
1: Τώρα φτάνει αυτό όμως?
2: Θα δείξει. Μπορεί το στοίχημα να του βγει. Μπορεί και να μην του βγει. Αν δεν του βγει, τι γίνεται?
1: Στην ποδοσφαιρική λογική, περισσότερες πιθανότητες είναι να μην του βγει. Και ναι, να μην του βγει, όχι με την έννοια ότι μπορεί να μην παίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην βγει πάλι πρωταθλητής. Δεν μπορεί εύκολα να πάρει πρωτάθλημα.
2: Μπορεί να στραβώσουν
1: τα πράγματα. Μπορεί να βγει τρίτος
2: πάλι. Μπορεί να στραβώσουν τα πράγματα.
1: Ναι, εκεί τι γίνεται?
2: Και άσε να φτάσει το Μάιο. Θα φτάσει ένας προπονητής το Μάιο αν στραβώνουν τα αποτελέσματα από νωρίς?
1: Δύσκολα.
2: Αυτό λέω.
1: Και μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει με ένα στόχο τώρα ότι 15 Ιουλίου νομίζω ξεκινάει με τον πιστόλι στον κρόταφο. Με ποια έννοια, άσχετα αν είναι βατές λογικά οι κληρώσεις, ότι έπρεπε να κάνει λάθος.
2: Σωστό, για το να παραμικρό λάθος του Conference League.
1: Για μένα, αν γίνει το παραμικρό λάθος, καταραίει το θεμέλιο με τον νέο προπονητή.
2: Βέβαια. Μετά αρχίζουν
1: γκρίνιες, φασαρίες, γκρίνιες. Θα ξεκινήσει από την αρχή, θα πάει σε άλλο μοντέλο πάλι ενός έμπειρου προπονητή για να φτιάξει την ομάδα. Είναι ένας φαύλος κύκλος που το δημιούργησε για μένα ο πρόεδρος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αλλού το ξεκινήσαμε από αυτό που διάβασα, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού λέει έχει ενθουσιαστεί με την άφηξη του.
2: Που πρόλαβε να δει Νέστρου την αντίδραση του κόσμου του Παναθηναϊκού.
1: Απίστευτο, έτσι, απίστευτο.
2: Και πώς, τι έχει κάνει μέχρι τώρα η άφηξη? Η άφηξη ενθουσίαζε. Ναι, η άφηξη του Μπενίτεθ θα ενθουσίαζε. Γιατί είναι ο Μπενίτεθ.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά η άφηξη του Νέστρου σε τι ενθουσιάζει? Ένας 38χρονος. Ο οποίος
1: άπειρος,
2: είναι,
1: που δεν έρχεται σαν ποδοσφαιριστής, έρχεται σαν προπονητής. Έτσι.
2: Ποντάρει ο Αλαφούζος στον ενθουσιασμό. Από την εμπειρία πάει στον ενθουσιασμό.
1: Στην όρεξη για δουλειά.
2: Ναι, θα δούμε αν θα του βγει. Εντάξει. Θα δούμε.
1: Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Στο ΠΑΟΚ ακόμα είναι θέλω το τοπίο. Συζητάγαμε και με τον Μαλισιώβα και με τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Δεν βγήκε τίποτα από το αν συναντήθηκε ο Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Δεν βγήκε τίποτα για το αν τελικά το πρόστιμο ισχύει για παίκτες που τους είπε ο Σαββίδης να μείνουν και αυτοί είχαν βγάλει στήρα για να πάνε διακοπές. Δεν βγήκε τίποτα για την επόμενη μέρα. Δεν έχει διαψευστεί κάποιο σενάριο από αυτά που λένε ότι η Μπεσίκτας είναι πολύ κοντά στο Λουτσέσκου. Ποιος άλλος, κι άλλος ένας νομίζω. Οι Άραβες κάτω είναι κοντά στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου λέει: «Οκ, είναι η ομάδα μου, εδώ την αγάπησα. Εγώ
2: το αλληλεγγύθηκα». Είναι εξή αφήξη.
1: Είναι λίγο, δεν ναι. το ξεκαθαρίζει, δεν ναι. το τελειώνει το θέμα.
2: Να πει: «Εγώ θα μείνω εδώ».
1: Βγαίνουν εκεί οι Σέρβοι και λένε: «Ο Παούνοβιτς είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ». Έτσι
2: ναι,
1: είπανε.
2: Ναι, ναι, ναι. Την εβδομάδα.
1: Εθνική Σερβία. Ούτε αυτό διαψεύστηκε.
2: Όχι.
1: Άρα κάτι τρέχει που λέει και.
2: Η
1: Ρία.
2: Ο Χριστός από το Νεύοσμο. Καλησπέρα, Λευτέρη και Γιάννη. Καλή εκπομπή.
1: Συγχαρητήρια στο Χριστό.
2: Γιατί, τι είπε?
1: Γιατί την εκπομπή το μεσημέρι, τίποτε έκανα την Πέμπτη.
2: Ναι.
1: Άκου τι είπε.
2: Τι.
1: Να δεις πόσο μπροστά είναι ο άνθρωπος και πόσο κατηρτισμένος ακροατής στα καλλιτεχνικά αθλητικά.
2: Τι.
1: Λέει: «Μανολάκι από την Άξο, σου δίνω στα δύο μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ 10 πόντους αβάτζο». Δηλαδή, μπορεί να κάνει δύο νίκες.
2: Ναι.
1: Αλλά πάνω από 10 πόντους δεν θα κερδίσει.
2: Άρα βγήκε, έπεσε μέσα.
1: Ναι, 0 ναι. μηδέν στο πρώτο μάτι, λέω στο ΑΚΑ.
2: Ναι, παράταση. Την παράταση.
1: Α, την παράταση μα ναι. ενδιαφέρει. Στο στίχημα του κανονικού αγώνα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και 8 δεν κέρδισε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, στο...
1: Κοίτα να δει πώ το πέτυχε. Ε.
2: Ναι,
1: πρέπει ο Μανώλης τώρα να πληρώσει 100 σουβλάκια.
2: Καλησπέρα και Λευτέρη και Γιάννη, λοιπόν. Καλή εκπομπή, λέει ο Χρήστος από τον Νεύοσμο. Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είστε το καλύτερο δίδυμο, το πιο δυναμικό. Ορίστε, να είσαι καλά.
1: Γεια σα, Χριστά. Τέτοια του λέμε και αυτό μας τρελαίνει για αυτούς.
2: Ο Τζίμις, γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνης. Τι κάνετε, καλό μήνα. Μπορείτε καλό μήνα. Να πάρετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου Σαλονικιός. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλή εκπομπή.
1: Υπάρχει λόγο να το βάλουμε. Συνήθως το βάζουμε σε κάποιες επιτυχίες.
2: Εντάξει, αφού μίλες για Λουτσέσκου, τώρα βάλεις και το
1: Σαλονικιό. Καλά, προς το παρόν βάλε κάτι άλλο που θα το αφιερώσουμε σε ποιον, ναι.
2: Σε ποιον?
1: Το που ζητάτε στον Ιωαννικό.
2: Στον Τζίμι, στον Τζίμι.
1: Τζίμι, για σένα το επόμενο τραγούδι και μετά ο Σαλονικιός.
2: Από τα Σιάτιστα.
1: Έτσι, για τη Σιάτιστα.
2: Ναι, ο Στέλιος λέει καλησπέρα, πλάκα πλάκα. 5 ομάδες του Λονδίνου έχουν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οι μόνες λονδρέζικες ομάδες που δεν έχουν πια... είναι οι φύλακες του πάρκου της Βασίλισσας, δηλαδή
1: σωστό, QPR, η Fulham,
2: της Park Rangers, η Fulham,
1: Millwall,
2: που εδρεύει στην αγρικία του Δηλού, Craven Cottage, Charlton, Αθλέτικο και η Ουαλή με τους κόκκινους δράκους, λέει τον Orient.
1: Όντως, τη Millwall την έβαλε.
2: Τη Millwall όχι, δεν την έβαλε.
1: Και η Millwall.
2: Και η Millwall.
1: Ναι, η Fulham ξέρεις τι είναι,
2: τι?
1: Έχεις πάει.
2: Όχι.
1: Η Τσέλσι είναι η Κηφισιά,
2: ναι.
1: το Φαγκατέ. Και η Φούλαμ είναι η Ερυθρέα, εκεί που μένεις εσύ.
2: Ναι. Γιατί καλά είμαστε κι εμείς.
1: Εντάξει, δεν σου είπα εγώ ότι είναι καλά, αλλά είδε το ίδιο Κηφισιά και η Ερυθρέα.
2: Ποιο ωραία είναι η Ερυθρέα.
1: Όντως.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί στο Λονδίνο πιο ωραίο είναι το Τσέλσι. Πάμε, τραγουδάκι για το φίλο μας τον Τζίμι.

0: Έφυγε.
1: Έφυγε ο Γιαννάκης, πήγε για λίγο προς τα έξω, θα έρθει σε λίγο. Επειδή πολλοί φίλοι λέει, αφήστε λέει τις υπολογίες και πείτε μας τι έγινε στο στοίχημα σήμερα. Να πούμε κάποια πράγματα για τα παιχνίδια που είχαμε, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Πριν πεις για το στοίχημα, να σου πω εγώ τώρα που ερεύνησα τα πρακτορία, τη δήλωση της βραδιάς, ποιος την έχει κάνει.
1: Για πες.
2: Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
1: Τι είπε ο γιγαντάς σερ.
2: Έδωσε τα συγχαρητήρια στην Παρί.
1: Μπράβο.
2: Πώς τα έδωσε.
1: Για πες.
2: Συγχαρητήρια λέει για το τρόπαιο.
1: Ναι.
2: Παίξατε απέναντι σε μια βαρετή ομάδα. Αποτύπωσε.
1: Έτσι. Αυτά που είπαμε εμείς.
2: Την εικόνα
1: έτσι.
2: Της boring, του τελικού.
1: Boring team. Boring team. Boring team. Και επίσης ένα δεύτερο συγχαρητήριο τρολάρισμα. Ποιος έδωσε σήμερα.
2: Ποιος.
1: Πανθρακικός.
2: Σε ποιον.
1: Στην Παρί.
2: Τι είπε.
1: Του έστειλε τηλεγράφημα. Λέει συγχαρητήρια για την κούπα. Η μόνη ομάδα που τον καταφέρατε να κερδίσετε είμαστε εμείς.
2: Ναι, είναι γεγονός.
1: 2011 φιλικό στη Γαλλία. Παρί. Πανθρακικός 1-1.
2: Ορίστε. Τι τσίπησε την ισοπαλία.
1: Ε, βέβαια.
2: Η ομάδα του Κομωτινή.
1: Ακριβώς. Και τους έκανε τρολάρισμα καθαρό, special. Λοιπόν, μπράβο στο Σερ Άλεξ, γιατί θα το πούμε μετά να μιλήσουμε, αφού μιλήσουμε για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Να πούμε λες για τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα είχαμε την τελευταία
2: έχει
1: αγωνιστική.
2: Έχει σεντόνι ακόμα.
1: Ναι, σεντόνι, μόνο σεντόνι, με κουβέρτα. Τελευταία αγωνιστική, Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0 στην Ισπανία αυτό. Καστελιόν Εϊμπάρ 2-1, Λα Κορούνια Λας Πάλμας 1-2, Μπούργος Ανδόρα 1-0, Σαντατέρ Κάντιθ 4-1, Σαραγώσα Μάλαγα 0-2. Με αυτά τα αποτελέσματα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Σαντατέρ και η Λα Κορούνια πέρασαν απευθείας. Και τώρα από αυτά τα αποτελέσματα, στα play-off μπήκαν η Αλμερία, η Μάλαγα, η Λας Πάλμας και η Μπούργος. Και παίζουν αυτοί μεταξύ τους, έτσι. Να πούμε ότι από τότε που τραυματίστηκε ο Καρέτσας, η Γκένκ είναι, πάει κατά διαόλου. Σήμερα έχασε τα πέναλτι από τη Γάνδη και η Γάνδη πέρασε στο conference. Γκένκ τίποτα φέτος. Έτσι.
2: Γάνδη, ωραία.
1: Η Γάνδη. Και είχαμε ένα φιλικό σήμερα. Έχουμε και δύο ακόμα ισπανικά. Κόρδοβα, Ουέσκα 1-1 και Λεγκανιές Μιραντές 1-0. Η ομάδα του Σιώβα, η πρώην ομάδα του Σιώβα. Έμεινε στην κατηγορία. Έπεσε.
2: Έμεινε.
1: Η Μιράντα Κουνελάκη έπεσε. Η Μιράντα.
2: Έμεινε το Σιώβα στην κατηγορία.
1: Ναι.
2: Πρώην. Μπράβο.
1: Και οι Μιραντές υποβιβάστηκε στην Τρίτη. Όπως επίσης στην Πολωνία, Βιεξίστα Κρακόβια Σχόμπρι Γκλογκόφ 2-1. Τρίτη ομάδα της Κρακοβίας. Τρεις ομάδες της Κρακοβίας στην έξτρα, όπως λέγεται εκεί. Σε ποια. Να πούμε και ένα κουιζάκι. Άντε, τώρα μου ήρθε.
2: Έστω, άντε.
1: Υπάρχουν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές.
2: Ναι.
1: Που παίζουν στην πρώτη κατηγορία της Κρακοβίας. Της
2: Πολωνίας.
1: Ποιοι είναι, εσύ ξέρεις.
2: Όχι.
1: Για να δούμε.
2: Είναι
1: έτσι.
2: Διεθνείς. Όχι.
1: Έχουν παίξει. Έχουν ο ένας έχει παίξει στην Αντρών και ο άλλος στην Ελπίδα.
2: Θα το βρουν, αφού είναι ρεπόρτερ.
1: Ποιοι είναι οι Έλληνες που αυτή την εποχή αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Πολωνίας. Και πάμε στη Βραζιλία. Βάσκο Νταγκάμα Ατλέτικο Μινέιρο τελικό 0-1. Παλμέιρας Σαπεκοένσε 1-0. Ξέρεις ποιος είναι την Παλμέιρας ακόμα.
2: Ποιος.
1: Προπονητής.
2: Ποιος.
1: Του πάω, ο Φερέιρα.
2: Ο Φερέιρα είναι και ακόμα.
1: Σεαρά Οπεράριο 1-2. Γουαρανί Αμαζόνα. Αμαζόνα είναι η ομάδα του Αμαζόνιου. Εκεί, αυτή η ομάδα είναι.
2: Εκεί.
1: Να είμαστε εκεί. Αμαζόνιο. Ρε, πω, πω, πω. 5-0. Λοιπόν, αυτά.
2: Ορίστε,
1: έχουμε και το τελικό αυτό που έψαχνα. Έπαιξε η Γερμανία. Πόσα έβαλε. Στο 4 την είχα αφήσει.
2: Φιλικό.
1: Φιλικό. Γερμανία, Φιλανδία 4-0. Ουντάβ και Μουζιάλα.
2: Τι βλέπεις αυτή την ομάδα να έχει μέλλον στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έχει πολύ νεανική ομάδα.
2: Ναι.
1: Για μένα καταρχάς αυτό το Μουντιάλ, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ αμφίροπο, παράξενο Μουντιάλ.
2: Ναι, ας πούμε δεν βλέπεις ότι
1: η Γαλλία
2: είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
1: Η Γαλλία, Αργεντινή και η Ισπανία είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις που είναι τα μεγάλα φαβορί.
2: Ναι.
1: Ο γίγαντας ο Χόρχε Αθανασίου.
2: Τι έχει δώσει από Λατινική Αμερική.
1: Από Λατινική δεν είπε. Πώς το λένε, κάτι έκανε η FIFA.
2: Ναι.
1: Κάτι ξέρω, κοκόρια, κροκόδηλους, κάτι έκανε εκεί και ψήφισαν Ολλανδία.
2: Ότι θα το, πάρει
1: Ολλανδία.
2: Να το πάρει.
1: Ναι.
2: Πώς θα το πάρει.
1: Μέσω τεχνητής νοημοσύνης λέει.
2: Έτσι επί τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ολλανδία θα το πάρει. Παίξτε
2: το
1: λέει.
2: Για πάρε το Μαλισιώβα τηλέφωνο να μας τα πει αυτά.
1: Ο Μαλισιώβας ξέρει ότι τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Και η Βραζιλία για μένα είναι ερωτηματικό. Αν δεν παίξει ο Νεϊμάρ, πιστεύω θα πάει καλά.
2: Ναι, μα γιατί πήρε τον Νεϊμάρ, δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα.
1: Γι' αυτό σου είπα. Τώρα τραυματίστηκε κι αυτό.
2: Ναι.
1: Και ο Κάρλο Αντσελότη είναι ένα προπονητή που κακά τα ψέματα.
2: Έχει την εμπειρία, έχει τη στόφα.
1: Ακριβώς. Και μπορεί έχει να κάνει πράγματα.
2: Είμαι ο Πέτρος, λέει, και το καλοκαίρι αρχίζει στις 21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο. Τέλος και καληνύχτα. Ρε, 1η Ιουνίου αρχίζει σαν εποχή το καλοκαίρι. Έτσι. Πώς θα το κάνουμε?
1: Στο σχολείο το μάθαμε αυτό. Καλοκαιρινοί μήνες είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
2: Πώς θα το κάνουμε? Δεν λέει ότι αρχίζει το καλοκαίρι με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου. Από 1η Ιουνίου μπαίνει επίσημα σαν εποχή το καλοκαίρι.
1: Και από 15 Μαΐου με 20 Ιουνίου με 1η Ιουλίου, ο μήνας των διακοπών για ποιους είναι?
2: Για ποιους? Από
1: 20 Μαΐου, ας πούμε, η 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουνίου.
2: Για ποιους είναι?
1: Όλα τα νησιά είναι γεμάτα ποδοσφαιριστές.
2: Α, ναι, εντάξει. Ποδοσφαιριστές. Είναι γεγονός.
1: Όλα.
2: Οι ποδοσφαιριστές
1: όπου και αν πας, όλο ποδοσφαιριστές βλέπεις.
2: Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ δεν θα πάνε μέχρι τόσο μακριά.
1: Όχι.
2: Πιο νωρίς.
1: 18 δεν ξεκινάει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, 18 Ιουνίου.
1: Πήγε κανείς στο κουίζ?
2: Έλα ρε Μιχάλη, έλα ρε Μιχάλη. Είναι δυνατόν να τα γράφεις αυτά πράγματα?
1: Τι λέει ο Μιχάλης?
2: Καλησπέρα και καλό μήνα. Ο Φάνης Κοζάνη, που χάθηκες, λέει, Μέγα Ελευθέρια. Τον Α Γιάννη τον ακούω. Πήρες και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ορίστε και στέλνει για τις φωτογραφίες του εδώ.
1: Μπορεί, κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Κορόμιλα.
2: Από κεράσια. Εδώ είναι κορόμιλα, από εδώ πρέπει να είναι κεράσια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, τι Κοζάνη τη βγάζει. Ο Τζίμι τη φωτογραφία μας έστειλε. Σας στέλνω φωτογραφία την ομάδα της Σιάτης στα Σωμακεδονικός πήρε το πρωτάθλημα. Και τη νέα αγωνιστική χρονιά θα παίξει γάμα εθνική κατηγορία ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ο Μακεδονικός. Ο Αποστόλης ο Καραφλός.
1: Τι λέει ο Γιγαντάς?
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Είπε ο Δρυμόνας ότι μετά από τόσες νίκες του Ολυμπιακού δεν ενδιαφέρονταν. Και κέρδισε ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο Πόλο και του είπε ότι κύριος υπεύθυνος είσαι εσύ. Μετά το τελικό του κυπέλου που κερδίσαμε μόνο με ένα γκολ, τι έλεγες? Πάντως εχθές μετά το 9-1 δώσαμε μπρατσάκια και στο τέλος σας μετρήσαμε. Όλα καλά, Αποστόλη Έγιο. Αποστόλη, σου λέω, από του χρόνου αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα, ωραίος. Λοιπόν, αυτά, το άκουσα ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουμε αφήσει, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και τις επόμενες θα μιλήσουμε για την αναδιάρθρωση που ζητάει η Κηφισιά, και είναι μια πολύ σωστή πρόταση.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις μελετήσει, τη διάβασες. Και βέβαια στη Β' Αττική, που αυτή τη στιγμή ο Πανιώνιος κάνει τις καλύτερες μεταγραφές.
2: Πήρε και Φερέιρα.
1: Ποιο Φερέιρα?
2: Το Φεράντο.
1: Έτσι. Πάμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τη μία, εδώ είμαστε, η εκπομπή Μπαλαντέρ. Σας κρατάμε στροφιά κάθε βράδυ. Γιάννης Παπαγεωργίου, Λευτέρης Αρελάκος, Γαβρίλη Μούρτες και Παναγιώτης Μπάλτας. Το κουαρτέτο εδώ της εκπομπής. Πάμε στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Με τη λίπα αρμένη.
0: Εμένη τώρα, εντάξει. Αφού μπορεί να υπήρχε θέμα,
1: ναι,
0: από τη στιγμή που δεν θα έγινε ο Ολυμπιακός στο Champions League. Μπορεί, ναι, να υπήρχε, δεν ξέρω. Μπορεί. Από τη στιγμή που βγήκε στο Champions League, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο καλά. Τον βοήθησε και Άστον Βίλα, τον Ολυμπιακό,
1: έχει
0: που
1: πιο...
0: βγήκε στο Champions League, πήρε και την τέταρτη θέση. Οπότε
1: θα μπει στον τρίτο προκριματικό
0: γύρο. Στον τρίτο κερδίζει ένα γύρο.
1: Δεν μπαίνει στο δεύτερο, δεν μπαίνει νωρίς δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Όπως μπαίνει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Και αν ο ΕΟΜΗ γίνεται αποκλειστή, μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League.
1: Αν αποκλειστεί από τον
0: τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Γύρο,
0: ναι. Ναι, δεν πάει στα play-off του Europa.
1: Όχι.
0: Γιατί έχει πολύ καλή συγκομιδή βαθμολογική. Οπότε πάει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Κατάλαβες. Οπότε ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει θέμα τι θα γίνει με τους τερματοφύλακες. Πολύ πιθανό να φύγουν και δύο και τρεις τερματοφύλακες μπορούν να φύγουν.
1: Ποιος να φύγει, ο Τζολάκης?
0: Αν υπάρχει κάποια
1: καλή
0: πολύ καλή πρόταση, ναι. Τζολάκης. Υπάρχει πολύ πιθανό να φύγει ο Πασχαλάκης που τέλειωσε το συμβόλαιό,
1: ναι,
0: του. Για τον Μπότι ακούγεται ότι δεν ανανεώνει παρότι του έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει κάτι καλύτερο. Μπορεί, ναι, να θέλει να παίξει το παιδί, ξέρω εγώ. Λέγεται ότι θα έρθει ο Στουρνάρας, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και παίξει φέτος στον Ηρακλή, τον βοήθησε να ανέβει, ναι, στην Super League. Και τι άλλο, μετά για το Ροντινέι, αν θα πάει στη Βραζιλία ή όχι. Ενδιαφέρον έχει αν θα πάρει τελικά τον Τζάπρα ή κάποιον άλλον, δεξιά μαζί με κάποιον δεξιμπάκ.
1: Τζάπρα μην τον υπολογίσουμε.
0: Σίγουρα.
1: Είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Εντάξει. Έφυγε ο Κωστίνια, πήγε στην Brighton, 12 εκατομμύρια, έτσι, πολύ καλή μεταγραφή, πολύ καλή.

0: άλλο deal. Αριστερά πάλι θέλει παίκτη, γιατί δεν νομίζω να μείνουν και οι δύο. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι από τη στιγμή που ολιγορεί ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, είναι πολύ πιθανό να μπει πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός. Ναι. Εάν δώσει ένα 800 στη Augsburg, μετά διαπραγματεύεται μόνο με τον παίκτη, είναι δικό του.
1: Ναι.
0: Και όσο ο ΠΑΟΚ καθυστερεί.
1: Αυτή είναι η ρήτρα που έχει, ναι, η Augsburg.
0: Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον πληρώσει αυτό το
1: 800. Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν το κάνει ο Ολυμπιακός, μετά έχει τον πρώτο λόγο για να πληρώσει, για να πάρει το Γιαννούλη.
1: Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάει και αυτό σε μια.
0: Θέλει μεγάλη ενίσχυση. Θέλει
1: είναι
0: ενίσχυση.
1: Αυτό, είναι και μια τάση ελληνοποίησης.
0: Και αυτό, να, ναι, ναι, όπως θέλει να το κάνει και ο Άρης.
1: Ναι.
0: Μετά, άλλο. Στα center back σίγουρα θα αποκτηθεί ένα center back.
1: Ναι.
0: Έμπειρος. Όλοι λένε για τον Ουνάη αυτό τη. Που έχει προχθέσει το τελικό μωρέ, τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Ότι θα τον πάρει μαζί εκεί στα χαβ με τον Νέσε. Θα δούμε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση έμπειρου ποδοσφαιριστή στο κέντρο. Θέλει όμως οπωσδήποτε ένα μεσοεπιθετικό καλό, αλλά θα έρθει οπωσδήποτε ο Φορτούνης, όπως λένε. Ο Φορτούνης.
1: Γυρνάει δηλαδή ο Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι θέμα χρόνου να υπογράψει.
1: Σε τι κατάσταση ήταν ο Φορτούνης?
0: Εντάξει, όσοι έρχονται τώρα από την Αραβία, από εκεί πέρα, από την Ασία, είναι λίγο θέμα η κατάσταση, είναι, αλλά δεν είναι Γενάρης. Θα ξεκουραστεί τώρα,
1: σωστό,
0: και θα μπει πάλι στην διαδικασία. Οπότε δεν είναι ένα θέμα τι θα γίνει. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, τι θα γίνει, σωστό, με τον Στρεφέτσα. Είναι ο Καμπελά, έχει πολλούς δανεικούς. Έχει θέματα πολλά που θα απασχολήσουν τον Ολυμπιακό. Και μετά για την ΑΕΚ, εντάξει, δεν έχει τόσα πολλά η ΑΕΚ. Σίγουρα πιστεύω θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Ναι. Δεν νομίζω να μείνει ο Πενεράης, λέω εγώ τώρα. Ένα στόπερ μπορεί να πάρει. Έτσι δεν είναι?
1: Δίπλα στον Μουκουντή.
0: Ναι, γιατί διάβασα ότι μπορεί να φύγει και ο Ρέλβας να μεταγραφεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Βίντα
1: έχει
0: είναι
1: μεγαλώσει
0: τώρα. Στα χαφ ίσως αποκτηθεί άλλος ένας εκεί στο εξαροχτάρι. Και νομίζω θα φύγουν και ένα-δύο εξτρέμα από αυτούς. Κάτι Ελίασον, κάποια ένα-δύο άλλοι παίκτες. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποιες αλλαγές εκεί στην ΑΕΚ. Φεύγει ο Περέιρα. Οπότε έχει θέματα η ΑΕΚ και αυτή, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη μορφή.
1: Και έχει και πολύ χρόνο η ΑΕΚ μπροστά τη, γιατί μπαίνει στα play-off του Champions League απευθείας, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια. Η οποία στα play-off μπαίνει κατευθείαν. Ναι. Με μία πρόκληση δηλαδή περνάει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, και να δούμε αν θα τα καταφέρει. Όπως επίσης είπαμε και για τον Ολυμπιακό, ότι αν περάσει, θα πρέπει να περάσει και τους ομίλους του, για να περάσει στους ομίλους του Champions League, πρέπει να περάσει δύο.
1: Ναι, τρίτο προκριματικό play-off.
0: Και play-off.
1: Αν δεν περάσει, αν αποκλειστεί στο τρίτο προκριματικό, πάει στους ομίλους του Europa.
0: Ναι.
1: Αν αποκλειστεί στα play-off, πάλι στους ομίλους του Europa.
0: Ναι. Ο μόνος που κινδυνεύει, δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά, είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από το Europa, πάει στα Conference.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ο Άρης πάει να κάνει η ελληνοποίηση καλή.
1: Πρέπει, χρειάζεται.
0: Πήρε το Φούντα. Θα πάρει κανένα δυο άλλους παίκτες καλούς από ό,τι ξέρω από το. Γενικά ψάχνει να βρει.
1: Συνεχίζει με Γρηγορίου.
0: Με Γρηγορίου, ναι, για άλλα δύο χρόνια. Από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε? Έχουμε.
1: Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν και οι νεοφώτιστοι.
0: Ναι, ο Ηρακλής που προς το παρόν κάνει πολλές μεταγραφές σε διοικητικό υλικό.
1: Ναι.
0: Πήρε Γιάννης Κόντης, λέει, ευρωβουλευτής. Παλιός μάνατζερ,
1: ναι,
0: και ασχολείται εδώ με το ποδόσφαιρο. Τον πήρε για αυτόν κάπου εκεί, κάπου, δεν θυμάμαι το πόστο τώρα που έχει, ο Κόντης. Ποιον να τον πήρε? Το Γιάννη, πήρε τον Άγγελο Μπασινά.
1: Τον Μπασινά, ο οποίος έφυγε
0: κλητικό διευθυντή, την Κηφισιά. Τον Γιάννη Αμανατίδη. Τον Ιεροκλή Στολτίδη έχει.
1: Ναι,
0: τον Βαγγέλη Αγγέλη έχει. Τον Μανίκα έχει.
1: Γενικά,
0: 15 άτομα έχει γύρω.
1: Το διοικητικό κομμάτι ενισχύεται σημαντικά. Φαντάζομαι θα αρχίσουν και ενισχύσεις και στο εμψυχοδυναμικό πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ηρακλής μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία και ο κόσμος θα έχει προσδοκίες.
0: Προπονητάρα πήρε.
1: Σωστό.
0: Ματζάρι. Στυλ Μπενίτεθ, όχι σε επίπεδο κατακτήσεων Champions League, αλλά με τίτλους με την Νάπολη.
1: Σωστό.
0: Με μεγάλη εμπειρία. Που είναι. Εντάξει, και αυτό το κίνητρο που έχει, το πώς θα δουλέψει, δηλαδή θα είναι ένας παράγοντας για να δούμε πώς θα πετύχει ο Ηρακλής. Ό,τι δεν κάνει Καλαμάτα δηλαδή.
1: Η Καλαμάτα δεν κάνει.
0: Το ακριβώς αντίθετο. Δεν έχει, πήρε ένα νέο προπονητή, με, ναι, την έννοια πια, σε σχέση με το Ματζάρι δηλαδή. Πήρε ένα νέο φέρελ προπονητή, τον Παναγιώτη Τοξτοφιλέα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν κουνιάται φίλο.
1: Μεταγραφικά τίποτα?
0: Ούτε μεταγραφικά, ούτε τεχνοκρατικά. για να ενισχυθεί προς το παρόν, έτσι, για να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Ναι, προς το παρόν λέω. Πράσας, να
0: αυτό λέω, προς το παρόν. Προς το παρόν. Αλλά εντάξει, υπάρχει χρόνος, γιατί τώρα μπήκε ο Ιούνιος και μέχρι το τέλος του Ιουνίου έχουμε... Θα δούμε πολλά μεταγραφές, θα δούμε ενισχύσεις, προσταφαιρέσεις, πολλά πράγματα. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ στα τελευταία λεπτά. Έχουμε Κίλμες Ατλέτικο 2-0 στο 90, Ντεπορτίβο Τσακαρίτα 3-2 στο 87, Γκουαγιακίλ, ωραίο, Ιντεπετιέντε Ντελαβάλε 1-3, Βραζιλία Παναμά στο 26, 1-1, ο Βινίσιος στο 2 και ο Μουρίγιο στο 15 τα γκολ, και ο Παναμάς είναι στο Μουντιάλ. Και άλλο ένα γκολ, ο Χίγκινς Έβερτον Ταβίνα 0-1 στο 21. Πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικά.
1: Δεν είπαμε για το τέτοιο, την πρόταση που της Κηφισιάς για την Ελλάδα.
0: Θα
1: το πούμε άντε, μετά
0: τη μία. Το τέτοιο το βρήκε κανείς στο quiz που έβαλα.
1: Α, δεν το έχω δει, περίμενε.
0: Για κοιτά, βρήκε κανείς ποιοι παίκτες παίζουν στην Πολωνία. Όχι, εγώ από εδώ δεν βλέπω κανένα.
1: Ούτε εγώ βλέπω κάτι. Όχι.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής είναι ο Κόντης.
1: Να το βρήκε ο Νίκος.
0: Ποιος Νίκος, για πες. Μπράβο.
1: Ο Νικόλας από τον άλλο.
0: Πάντα ο Νικόλας είναι δυνάμει. Ο Λουκούτρης νομίζω έχει φύγει από την Πολωνία. Οι άλλοι δύο πάντως είναι. Άλλος το έχει βρει.
1: Για να δούμε. Όχι, όχι.
0: Από τα Βιτινέικα μας στέλνει την αγάπη του Παναγιώτης, ο Παζαράς.
1: Να δούμε μερικά μηνυματάκια μέχρι τη μία για να βάλουμε και στη διακοπή τραγούδι, γιατί έχουν στείλει πολλά μηνύματα.
0: Άντε, πες τα.
1: Αθανασιάδη, τερματοφύλακα, πήραμε 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε για Γιόνσον ισχύει για Ηρακλή.
0: Και Γιόνσον και Μήτογλου.
1: Αδερφικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλέμνου, αδέρφια. Ο Γιάννης ο φίλος μας. Η Μαρία.
0: Yes, Μαρία.
1: Περίμενε, γιατί έχει στείλει.
0: Πού είναι, κατεβατώ.
1: Τα ίδια πρέπει να είναι. Καλησπέρα κύριε Σαρελάκο, καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στη συχνότητά μου. Το διαβάσαμε αυτό λίγο νωρίτερα. Μπορείτε να βάλετε του Τερζή αυτό το τραγούδι που ζήτησε, κύριε Παπαγεωργίου. Όχι ο Γιάννης από το Ηράκλειο Κρήτη σημαία. Η Μαρία Γενέκα, θέλω να βάλει το λάθος τη σε πίτσα Παπαδοπούλου. Ορίστε κι άλλη αφιέρωση.
0: Θα βάλουμε πίτσα.
1: Τερζή, βάλε πίτσα σου.
0: Θα καλοκαιρινή. Πίτσα θα βάλουμε. Ναι.
1: Καλοκαιρινή. Αφιερωμένο στον Παναγιωτάκη μου, τον Ολυμπιακό. Μαρία Αεκάρα Ηράκλειο Κρήτης. Πέστε το στον αέρα, σας παρακαλώ. Το πάμε. Να και ο Κώστας Αντωνούλης. Τι έχει στείλει ο
0: Αντωνούλης. Τι λέει ο
1: Γιάννη. Η Ολυμπιακή είναι οπαδή των πανηγυριών, στις ήτες κρύβονται. Κάποτε ο Σαρελάκος πριν λίγα χρόνια ερχόμενος σε εκπομπή είχε πει το αμίμητο μετά από ένα άλλο χαμένο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό. Βρε Αγγελόπουλη και Μπαρτζόκα. Είχε πει, δεν βαρεθήκατε να χάνετε, το είχες πει.
0: Όχι ρε.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, σιγά μην το είχα
1: πει. Θα βάλω ηχητικό ντοκουμέντο, θα πω στον Αντωνούλη να μου το
0: στείλει. Θα στείλει ο Αντωνούλης πότε το είπα αυτό.
1: Λοιπόν...
0: Αλλά και να το είπα τώρα, έκανα κόπλε, δεν βαρέθηκατε να χάνετε.
1: Τώρα,
0: Τώρα.
1: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη είπε Λευτέρη ότι θα πάρει Πορτογαλία και Ρονάλντο θα πάρει το πρώτο παγκόσμιο. Λες να
0: έχουμε αυτό.
1: Μετά το Μέση να το πάρει και ο Κριστιάνο που δεν το έχει.
0: Έλατε.
1: Το μόνο που δεν έχει. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει Ευρωπαϊκό, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει
0: χρυσές μπάλες. Πήρε και επιτέλους και στην Ασία.
1: Πάρει και στην Ασία φέτος.
0: Ναι.
1: Τα έχει πάρει όλα. Τα έχει βάλει, πόσα γκολ έχει βάλει. Έχουμε σταματήσει να μετράμε πια.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην διακοπή μας, στα διαφημιστικά μας, τη μία ακριβώς. Ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για θερμομόνωση

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, έρα σπορ.
4: Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
5: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Μία και αυτά η ώρα.
0: Μέχρι τις 2 κοντά σας, Γιάννης Παπαγεωργίου, Λευτέρης Αρελάκος.
1: Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Έτσι, να πω και εγώ κάποια δικά σας μηνυματάκια από το Viber, όχι από το Viber, από το Messenger και από το 54160. Ο Σπύρος Νικολάου από τη Λίμνη μας στέλνει την αγάπη του, όπως και ο Γιώργος, ο Γίγαντας, επίσης ο καθηγητής μας από την Κέρκυρα. Ο φίλος μου ο Φίλιππας, είπαμε για το quiz. Για το quiz είπαμε, ποιοι
2: είναι. Μόνο ο Νικόλας το βρήκε.
0: Το πάμε στον αέρα, ποιοι είναι. Ναι. Το πάμε. Ο Σβάρνας, ναι. Ο Σβάρνας και ο Κωσίδης, έτσι, ναι. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και οι δύο. Έτσι, παίζουν, ο Σβάρνας παίζει τη Ράσο, Ράκοφ, Τσεστόχοβα, ο Κωσίδης τώρα δεν θυμάμαι που ακριβώς παίζει. Ο Σταύρος Ολικοτραφίτης λέει: Γιαννάρα, λέει, σ' αγαπάω, να ξέρεις ότι 63-0 είναι στο πόλο το σκορ, λέει. 40 πρωταθλήματα, 3 ευρωπαϊκά, 30 κύπελα, λέει.
1: Δεν αμφισβητεί κανείς την πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού, αλλά από του χρόνου αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα, όπως λέει ο Γιαννάκης. Κωστής από Καβάλα, καλή εκπομπή, Λευτέρη, να σε καλά. Χρήστος Κυραρίνης, άκου, λέει: Καλησπέρα, Λεσάπο, με ευτήριο μητέρα.
1: Ορίστε.
0: Γέννησε σύζυγός μου την Παρασκευή, λέει, το πρώτο μας παιδάκι. Μια γαβρίνα ήρθε όπως έπρεπε τη μέρα που έπρεπε ανήμερα στην επέτειο του conference.
1: 29 Μαΐου.
0: 29 Μαΐου, απίστευτο.
1: Να τη χαίρετε.
0: Να τη χαίρετε, να τη χαίρετε. Ο Γίγαντας. Ο Τσιριγότης λέει παίζει στην Πολωνία. Ποιος Τσιριγότης, ο πρόεδρος Ιωνικού. Βασιλάκη. Τσιριγότης, ποιος Τσιριγότης.
1: Ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρος. Ο πρόεδρος Ιωνικού στην Πολωνία λέει παίζει. Ο Θανάσης από την Καβάλα λέει να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει και η Καβάλα. Ο Παναγιώτης ο Πασαράς από το Ζεϊμπέγικο της Μοίρας λέει φοβερό τραγούδι. Οκ, okay. Δημητράκης ο Νηφόρος μοιάζω λέει με τον Τάσο τον Μπουγά λέει. Μοιάζει αυτός.
1: Το πλανητάρχη.
0: Το πλανητάρχη. Ναι. Καλή εκπομπή Γίγαντα Λεσά λέει. Κάτι για Πόλο είπατε. Είπατε για το 63-0. Το είπαμε. Ζητάμε από παίκτες και διοίκηση να σταματήσουν στο 69-0 και να κερδίσει μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το βλέπω.
0: Δύσκολο.
1: Το 63-0 ήταν το τελευταίο που μένει στο 0 ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι. Η Δέσποινα λέει Γιάννη μου, τι θα γίνει. Θα πάρουμε επιτέλους κανένα παιχνίδι στο Πόλο. Του χρόνου, ε. Του χρόνου.
1: Δεν το έχει στείλει σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το έχει στείλει αυτό.
0: Γεια σα, Δασία. Γιάννη Καραγιαννάκη. Πε το Γιάννη, όταν θα ελκύσει και ο Παναθηναϊκό την προ ρέκο, λέει, του Πόλο σε τελικό Champions League όπω έκανε ο Ολυμπιακό το 18 στην έδρα τη, τότε θα μπορέσει ο Παναθηναϊκό απλά να μα κοιτάξει.
1: Ωραία, παιδιά, δεν λέει κανεί ότι ο Ολυμπιακό δεν είναι η καλύτερη ομάδα στο Πόλο τα τελευταία χρόνια και Champions League έχει κατακτήσει. Νομίζω και δύο Champions League έχει πάρει ο Ολυμπιακό, ε.
0: Ο Τσιριγότης του Ηρακλή λέει δεν είχε βγει αυτό προς τα. Ναι, είχε πάει στην Πολωνία, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, Βασίλη.
1: Και παίζει και τώρα στο Final Four στη Μάλτα και ο Ολυμπιακός στους άντρες και στις γυναίκες. Και στα Final Four ανδρών γυναικών στο Champions League. Ναι. Δεν είναι αμφισβητή κανείς αυτό.
0: Το ξέρω. Απλώς, απλά κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος του λέξη.
1: Απλώς λέμε ότι η νέα αγωνιστική σεζόν φέρνει τον Παναθηναϊκό ως το πρώτο φαβορί με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής να κατακτήσει. Το πρωτάθλημα στο Πόλο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Λοιπόν, να πούμε για την πρόταση της Κηφισιάς τώρα. Καλησπέρα κύριε, χρόνια πολλά. Αύριο είναι της φανερωμένης Ολυμπιακός για μια ζωή. Κώστα Σάρτα, γεια σου Κωστή.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Ποιος έχει την καλύτερη τρίπλα στο ποδόσφαιρο, εδώ σας θέλω. Κώστας Λαμία. Ποιος έχει κάνει, λέει, την καλύτερη τρίπλα.
2: Ο Χατζηπαναγής με διαφορά.
0: Και εγώ Χατζηπαναγή θα έλεγα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σου Λίνα μου, να σε καλά. Μια ζωή θρύλος, λέει η Λίνα. Όπως και ο Φουμαντσού, καλησπέρα, καλή πρωτομηνιά. Μια ζωή θρύλος. Γεια σου, ρε Φουμαντσού. Λοιπόν.
1: Ο Τάσος από την Τρίπολη λέει: Χαιρετώ το καλύτερο δίδυμο της Ερασπόρ. Γιάννη, πες το διπλανό σου να μην πάρεις σύνταξη ακόμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να μην πάρεις, πρόσεξε όμως γιατί να μην πάρεις.
0: Γιατί?
1: Να το καθυστερήσει ένα χρόνο, να δει την Πανάθα να το σηκώνει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Χαχα, Τάσος Τρίπολη Πανάθα.
0: Χαχα, λέει.
1: Ναι.
0: Το χαχά γιατί το βάζει. Ούτε ο ίδιος το πιστεύει.
1: Όχι, το χαχά το λέει να μείνει εδώ, ναι. Για να το δει αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά. Θα βγαίνω σαν ακροατής, φίλο μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Θα βάλω στο Σαρελάκο το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Για το Πόλο.
0: Για το Πόλο. Χρόνου. Ναι, ναι.
1: Του χρόνου. Και θα τον βγάλω και στον αέρα.
0: Θα το ζητήσω βράδυ. Εγώ. Θα το ζητήσω.
1: Και θα πούμε πόσο έχει ο 1η Ιουνίου ο Παπαγεωργίου πρόβλεψε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου στο Πόλο. Πόλο.
0: Έτσι, παιχτάρα μου. Έτσι, σε θέλω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για λέγε τώρα πώς την είδε την πρόταση της Κηφισιάς για να διάρθρωση.
1: Τι πρόταση είναι. Γιατί πάει στις 16 ομάδες του πρωτάθλημα, αλλά σου αφήνει και τα playoff.
0: Ναι.
1: Που το θέλουν.
0: Πρώτα απ' όλα να το πούμε γιατί ακριβώς είναι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι σύνομη γιατί σύμφωνα με το CAP μπορεί να γίνει από τη μεθεπόμενη
1: έτσι,
0: σεζόν.
1: Λέει από τη σεζόν 27-28.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να γίνει απλά με πλειοψηφία.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και 6 ομάδες να ψηφίσουν. Άμα είναι 4-2, περνάει. Που λέει ο λόγος. Έτσι.
1: Δηλαδή να απέχουν κάποιες ομάδες.
0: Ναι. Αυτό θέλει. Ναι. Να υπάρχει μια πλειοψηφία. Να γίνει με 16, κάτι που σημαίνει ότι στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει.
1: Θα πέσει μία, θα ανέβουν τρεις.
0: Μπράβο. Θα έχει του χρόνου 30 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Αντί για 26.
1: Σωστό. Και play-off, play-out και θέσεις 5-8 σε μονούς αγώνες. Ένα
0: μονή,
1: γύρο.
0: Μονή μόνο τα play-out.
1: Μόνο, μόνο τα play-out. Όλα μονή, τα άλλα
0: γιατί αγώνες. Είναι πολλές οι ομάδες.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή θα είναι από το 9 στο 16,
1: 16
0: θα παίζουν μέχρι 20 Ιουλίου.
1: Οπότε μονή, ναι. Οπότε εξυπηρετεί και τα...
0: Πάλι πολλά μάτς είναι όμως.
1: Πάλι πολλά είναι. Ναι.
0: Γιατί τα 30 μάτς σε σχέση με τα 26 είναι ένας μήνας παραπάνω.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα πάει τέλη Απριλίου.
1: Για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια.
0: Ναι, με λίγο Πάσχα, λίγο ξέρω κάτι απρόβλεπτα.
1: Θα φτάσουμε τέλη Μαΐου μετά.
0: Το πρωτάθλημα θα τελειώσει τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Βέβαια του χρόνου δεν έχει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι του χρόνου τελικό του Champions League γίνεται, αν θυμάμαι καλά, 6-7 Ιουνίου.
1: Ναι, γιατί δεν έχει ούτε Euro ούτε Mundial.
0: Ακριβώς. Άρα το πρωτάθλημα μπορεί να πάει μέχρι και τέλη Μαΐου.
1: Ναι, αλλά από τις μεθεπόμενες χρονιάς.
0: Εκεί βλέποντας και κάνοντας. Ναι. Αυτό που λέει για τον 1-3 είναι μόνο για μια χρονιά. Για να γίνουν οι ομάδες 16.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Στο μεθ επόμενο.
1: Θα πέφτουν 3, θα ανεβαίνουν 3.
0: Όχι.
1: Θα πέφτουν 2, θα ανεβαίνουν 2.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Θα πέφτουν 2 και ο τρίτος από το τέλος με τον τρίτο της Β' Εθνικής.
1: Θα παίζουν μπαράζ.
0: Διπλό μπαράζ.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται στη Γερμανία.
1: Είχε γίνει και εδώ μια χρονιά. Δεν
0: το είχε γίνει. Το είχαν κάνει. Το είχαν κάνει μια χρονιά. Οι δύο. Καλή είναι. Οι περισσότερες ομάδες έχουν εκφραστεί θετικά. Αυτές που. Ίσως φιλογκρινιάζουν έχει σχέση με το ότι θα πέσει λίγο
1: σε
0: το οικονομικό.
1: Θα πάει για 16. Το χρήμα στους 16 από το στοίχημα, ναι. Και τα τηλεοπτικά.
0: Και ίσως λίγο οι μεγάλες ομάδες γκρινιάξουν γιατί πάνε πάρα πολλά τα μάτς.
1: Ναι.
0: Βάλε τα μάτς του League Face, αφού οι περισσότερες ομάδες θα πάνε στο League Face.
1: Ναι.
0: Κύπελα που είναι όμιλοι. Πρωτάθλημα 30 αγωνιστικές. Έχει θέματα, κατάλαβες.
1: Κοίτα, η καλύτερη πρόταση είναι 30 αγωνιστικές χωρίς play-off, χωρίς play-out, χωρίς θέση 5-8 play-off.
0: Εκεί γκρινιάζουν τα κανάλια όμως.
1: Εκεί γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν γιατί θέλουν παραπάνω ντέρμπι.
0: Παραπάνω ντέρμπι, να πουλήσουν ένα αποδικοποιητή παραπάνω και για να βγάλουν και το Μάιο γεμάτο ντέρμπι.
1: Σωστό. Καλό μήνα στα Ραφάλ της ενημέρωση, λέει ο Βαγγέλης ο Ζάχος.
0: Έτσι, να τα λες.
1: Ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης, καλησπέρα. Η Πορτογαλία έχει εντεκάδα που κερδίζει οποιοδήποτε.
0: Σωστό.
1: Βάθος δεν έχει, λέει.
0: Όχι, πώς δεν έχει βάθος. Μια χαρά είναι. Απλά έχει μια. Ότι κάπου παίζουν περισσότερο μεταξύ τους. Δηλαδή, πολλές φορές στην Πορτογαλία το ατομικό ταλέντο υπερτερεί της ομαδικής φινέτσας. Για λέγε.
1: Ο Αντωνούλης.
0: Έλα ρε γίγαντα.
1: Έχει ηχογραφημένο.
0: Πάλι σε Αντώνη.
1: Έχει ηχογραφημένο.
0: Ναι ρε εντάξει το είπαμε. Αυτό ήταν πριν 10 χρόνια όμως. Δεν πήγε Βασιλακόπουλου.
1: Ο Θωμάς καλησπέρα από Κέρκυρα. Με όλο το σεβασμό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βγαίνουν τηλεφωνικές γραμμές στην εκπομπή.
0: Μπορεί να γίνουν, θα γίνουν. Αλλά θα γίνουν στη διάρκεια του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με προϋποθέσεις. Και πώς να το πούμε τώρα. Όχι ελεγχόμενες, κάπως αλλιώς θέλω να πω.
1: Όχι ελεγχόμενες, απλώς
0: θα ξέρουμε ποιοι παίρνουν και πού παίρνουν.
1: Θα υπάρχει άνθρωπος στο τηλεφωνικό κέντρο, θα κρατάει τα τηλέφωνά σας.
0: Κάπως έτσι. Έτσι προς τα εκεί πάει.
1: Έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα για να επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
0: Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Έτσι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο.
1: Αλλά... Όσα γκολ έχει βάλει ο Τρενκάου, λέει, με άγγελο τίμο στον αέρα. Ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης στέλνει.
0: Ο Τρινκάου με άγγελο στήμο στον αέρα. Δηλαδή, όποτε μπαίνει ο στήμο στο μικρόφωνο, βάζει γκολ ο Τρινκάου. Στη Sporting δεν είναι ο Τρινκάου.
1: Στη Sporting, ναι. Πώς γίνεται.
0: Άρα, ο στήμο δεν ήταν στον τελικό που έχασε ομάδα Β' Εθνική στο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο θα έχετε να μεταδώσει ή θα δίνετε πληροφορίες. Το παγκόσμιο κύπελο θα έχει κανονικά μεταδόσεις. Όλα τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή ένα μάτς τώρα Κουρασάο, ξέρω εγώ, IT που λέμε τώρα στην τύχη ομάδες, θα είναι περισσότερο πάσες,
1: ναι.
0: Και συζήτηση στο στούντιο με αυτόν που θα είναι στην περιγραφή. Θα πάει οι εκπομπές 12.3 και 3.6 τη νύχτα, Γιατί το βράδυ έχει αγώνες.
1: Μπάλα έχει. Μπάλα.
0: Μία-τρεις νομίζω και.
1: Το 94 ήσουν στο Μουντιάλ.
0: Ήμουνα, πώς δεν ήμουνα, ναι. Θα πω μια ιστορία για το Μουντιάλ τότε. Μία-τρεις και τέσσερις. Μία και τέσσερις δεν ήταν τα μάτς.
1: Μία και τέσσερις.
0: Ναι. Άρα...
1: Δηλαδή σε έξι θα ολοκληρώνεται το δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο, το τελευταίο της ημέρας.
0: Γιατί στην Αμερική θα είναι απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: Έτσι.
1: Τα prime, προς... τα παιχνίδια τα καλά, να ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή ο τελικός, κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν ενδιαφέρον κτλ. Θα είναι 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή μας βολεύει. Ο τελικός θα είναι 10 η ώρα το βράδυ. Ελλάδος.
0: Έτσι. Και το πρώτο μάτς είναι 10 η ώρα.
1: Και το πρώτο μάτς, το εναρκτήριο.
0: Υπάρχει αγώνας και 7 όμως.
1: Και 7, ναι.
0: 7, 10, 1, 4.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. 7, 10, 1, 4. Όταν έχει 4 μάτς.
1: 7 η ώρα το.
0: Εκεί τι ώρα θα είναι 7
1: πρωί.
0: Η ώρα. 19, μείον.
1: 7,
0: 8, 11, 12. Ναι. Το θυμάμαι και τότε παίζανε.
1: Ναι, αλλά τότε είχες προσαρμοστεί. Είχες πάει και νωρίτερα.
0: Είχε φοβερή ζέστη. Ναι. Σε αυτά τα μάτς που θα είναι 7 ώρα Ελλάδος, επειδή έχει πολύ ζέστη εκεί. Σίγουρα δεν θα βρούμε, πιστεύω, καλό θέαμα. Εκτός αν είναι τίποτα Γερμανία Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Με ποια είναι το λέω, ότι έχει πολύ ζέστη και πολύ υγρασία.
1: Σωστό.
0: Θυμάμαι τότε ότι ήμουνα στο. Πρώτα απ' όλα να σου πω να γελάσει. Και ο κόσμος. Εντός εισαγωγικών, και δεν λέω για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, μιλάω για όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Βάζανε μέσω υπουργούς για να πάνε να μεταδώσουν τα μάτς της αρμάδας του Παναγούλια. Το λέω με την, αλήθεια, με την έννοια Βέσο βάζα.
1: Ναι.
0: Για να μπουν στο τσάρτερ του Λιάννη τότε, για να πάνε να μεταδώσουν τα μάτς της ομάδας του Παναγούλια στο 4-4-2.
1: Εσύ ήσουν στο τσάρτερ?
0: Όχι, καμία σχέση. Κανένας από την ΕΡΤ δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ δεν ενδιαφέρθηκα καν. Είτε επειδή πίστευα ότι θα πάμε καλά σαν πρωτάριδες, είτε επειδή υπήρχε καινή θέση, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα να πάω στη Βραζιλία.
1: Α, το έχεις πιάσει αλλιώς εσύ.
0: Το είχα πάει αλλιώς.
1: Με τους πρωταθλητές από το ξεκίνημα.
0: Ακριβώς. Και πήγα, όλοι πηγαίνανε Βοστόνη, Σικάγο και πού άλλο έπαιζε η Εθνική τότε. Νομίζω δύο μάτς Βοστόνη και ένα Σικάγο είχε παίξει, αν θυμάμαι καλά. Εγώ είχα πάει Λος Άντζελες, Σαν Φραντζίσκο, Ντιτρόιτ.
1: Ναι.
0: Πήγαινα από εκεί και έβλεπα τότε τη Βραζιλία, την ομαδάρα που το πήρε το 1994 με Μπεμπέτο, Ρομάριο, τον Ντούγκα, Μπραγκάο, Ταφαρέλ, αν θυμάμαι καλά.
1: Με Μάριο Σαγκάλο.
0: Προπονητή. Ακριβώς. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση τότε και χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα social media κτλ. Τότε ούτε κινητά νομίζω δεν υπήρχαν τότε.
1: Ναι.
0: Βάζανε μέσο.
1: Για να πάνε,
0: για να πάνε δημοσιογράφοι,
1: ναι.
0: Όχι τη ΕΡΤ.
1: Ναι, οι υπόλοιποι. Ναι.
0: Τότε ήταν τα πρώτα ιδιωτικά κανάλια. Βέβαια δεν υπήρχε δικαίωμα μετάδοσης, αλλά μπορούσε να μπει στο τσάρτερ των δημοσιογράφων. Η Εθνική είχε πάει νωρίτερα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι προτιμούσα να πάω στη Βραζιλία, γιατί πίστευα ότι σαν πρωτάρα δεν θα έχουμε πολύ καλή εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Το βλέπεις δηλαδή.
0: Το βλέπα. Και ήθελα να. Τότε που ήμουν στο Σαν Φραντζίσκο και παίξαμε με την Αργεντινή το πρώτο μάτς, ξέρεις τι ώρα ήταν. Στο Σαν Φραντζίσκο ήταν 9 το πρωί.
1: Νομίζω σε εμάς ήταν 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Όχι. 7 το
1: απόγευμα.
0: 6-7 το απόγευμα.
1: 4 παίξαμε με την Κολομβία. Το τελευταίο παιχνίδι.
0: Η Κολομβία, ποια Κολομβία. Βουλγαρία ή η Νιγηρία.
1: Με την Νιγηρία, 4 ώρα. Ναι. Με την Νιγηρία που χάσαμε 2-0 το.
0: Αλλά ήθελα να σου πω πόσο πίσω είναι. Το Σαν Φραντζίσκο είναι, μιλάμε τώρα, πας Νέα Υόρκη 8 ώρες και άλλες 8 ώρες για να πας Σαν Φραντζίσκο και LA.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, 16 ώρες
1: από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: Πανατολικό, φοβερό. Και. Δηλαδή, ενώ ήταν στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη 6 ώρα το απόγευμα, όχι, ήταν 12.30 το μεσημέρι, στο Σαν Φραντζίσκο ήταν άλλες 3 ώρες πίσω.
1: Άρα ήταν 9 το πρωί.
0: 9 το πρωί,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, ναι, φοβερά. Και τώρα κάπως έτσι ήταν.
1: Άρα ο Λευτέρης Αρελάκος, λοιπόν, από ό,τι μου είπες τώρα την ιστορία του 1994, πήγε και ακολούθησε τη Βραζιλία. Που έφτασε μέχρι το τέλος, κατέκτησε το τρόπαιο σε εκείνο τον τελικό με την
0: και
1: Ιταλία που κρίθηκε στα πέναλτι.
0: Με την Ιταλία.
1: Με την Ιταλία ναι. που κρίθηκε στα πέναλτι. Με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο να χάνει το πέναλτι. Βέβαια, επειδή τα ρίχνουμε στον Μπάτζιο, είχε άλλο ένα πέναλτι Βραζιλία μετά και να μην το έχανε και να το βάζει ο Μπάτζιο. Εκτέλεσε τελευταίο πέναλτι Βραζιλία μετά, έτσι. Και ο Λευτέρης Αρελάκος το 2004 ακολούθησε από το ξεκίνημα την πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Έτσι. Το 98 πάλι ακολουθούσε τη Βραζιλία.
1: Αλλά μέχρι τον
0: τελικό, μέχρι τον τελικό με τη Γαλλία.
1: Καλά, είχαμε το πρόβλημα με τον Ρονάλντο.
0: Το 2002 ακολούθησε τη Βραζιλία, ήταν στην Κορέα, μετά τα προημιτελικά πήγε στην Ιαπωνία, αλλά κάτσαμε μέχρι τον τελικό με τον Μιλτιάδη.
1: Η Βραζιλία με Ρονάλντο,
0: με τη Γερμανία,
1: Ριβάλντο και ο Ροναλντίνιο.
0: Ροναλντίνιο. Το 2005 είχε απίστευτη ομάδα που πήρε το... Τότε που είχαμε πάει και εμείς, σαν νικητές του Euro.
1: Πώς λεγόταν το... Ναι,
0: πώς λεγόταν τότε.
1: Έλα, πώς λεγόταν.
0: Διπυρωτικό, όχι διπυρωτικό.
1: Όχι διπυρωτικό. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Κάπως λεγόταν, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, παίξαμε με τη Βραζιλία τότε.
0: Θυμάσαι που είχαμε χάσει 3-0. Ναι. Και ήταν ο απίστευτος τελικός Βραζιλία-Αργεντινή 4-1.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις μια Βραζιλία που να έχει Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, τον άλλον το τέρας, πώς τον λέγανε, τον... Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και τους άλλους, φοβερή ομάδα.
1: Ναι.
0: Αντριάνο, τον
1: Αντριάνο.
0: Αντριάνο,
1: Ίντερ.
0: Φοβερή ομάδα. Και ήταν το απίστευτο μάτς στην άλλη, στη Φραγκφούρτη, Βραζιλία-Αργεντινή 4-1. Το τελικός, Confederation.
1: Ο Confederation. Confederation Cup.
0: Ναι, το Confederation Cup.
1: Σωστό, που συμμετείχε και η εθνική μας ομάδα ως κάτοχος του Ευρωπαϊκού
0: Πρωταθλήματος. Ναι, το 2004.
1: Άρα, 94 Βραζιλία, 98 Γαλλία, 2002 Βραζιλία, 2006 Σκουάτρα Τζούρα.
0: Τελικός με τη
1: Γαλλία,
0: Ιταλία.
1: Με την
0: Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία. Ναι, με το πήρε η Ιταλία το
0: εκεί. Κεφαλιά του Ματεράτσι.
1: Κεφαλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν στο Ματεράτσι.
1: Ναι. 2010.
0: Δεν είχα πάει στο 10.
1: Δεν είχες πάει Νότια Αφρική.
0: Όχι.
1: Πώς είχε γίνει αυτό.
0: Τότε αρχίζανε κάτι περικοπές, αρχίζανε πήγανε λίγοι.
1: Βουβουζέλες
0: πολλές.
1: Ήταν οι βουβουζέλες να ζαλιζώσουν.
0: Εκεί
1: το πήρε
0: η Ισπανία
1: στο τελικό με την Ολλανδία.
0: Το 14 είχαμε το πάρτι των Γερμανών εκεί με τη Βραζιλία που το 7-1.
1: Είχε κάνει μεγάλο παγκόσμιο κύπελο και η εθνική μας ομάδα. Έφτασε για πρώτη φορά σε νοκάουτ στους 16, έτσι. Και άγγιξε και την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Βέβαια. Στο πέναλτι ο Γκέγκας.
1: Στην Κώστα Ρίκα. Ναι. Βέβαια εκεί αναδείχθηκε και ένας μεγάλος τερματοφύλακας.
0: Ποιος
1: ήταν ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα. Τον ξέχασε.
0: Ο Νάβας. Ναι, της Κώστα Ρίκα.
1: Μάλιστα. Ωραίες ιστορίες. Ωραίες ιστορίες.
0: Και αυτά μένουν έτσι. Πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, να πούμε, φαντάζομαι περισσότεροι έχετε ακούσει ή έχετε δει στις ειδήσεις, έτσι, ή έχετε διαβάσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στην Πάτρα.
0: Για πες.
1: Το πρωί, εκεί όπου ένας πατέρας με ένα γιο έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή. Τώρα βγαίνει ότι ο 16χρονος γιος που έχασε την ζωή του ήταν καλαθοσφαιριστής, ήταν μπασκεμπολίστας της Παναχαϊκής, οπότε έχει και αθλητικές προεκτάσεις αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχαμε το πρωί στην Πάτρα.
0: Κρίμα. Λοιπόν,
1: μιλάμε για τον 16χρονο Ηλία Κωνσταντίνο Γκέκα, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή του πατέρα του, η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κυκλειδώματα. Επαναλαμβάνω, ήταν αθλητής, ήταν μπασκετμπολίστας της Παναχαϊκής.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αδιάβαστα μηνύματα, λέει ο Ρέμος. Έχουμε τίποτα αδιάβαστα?
1: Έχουμε αφήσει κάτι αδιάβαστα.
0: Λαμία σήμερα γίνεται 62 χρονών. Μας στέλνει το μήνυμα ο Πανουριάς ο Παπαϊωάννου, ο Δήμαρχος. Κοίτα, χρόνια πολλά Λαμιάρα μου, λέει. 1η Ιουνίου το 64, 2026 είναι 62 χρονών, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο στη Λαμία, να τα κατοστήσει και να ξαναγίνει δυνατή όπως ήταν.
1: Μακάρι να επιστρέψει. Μακάρι να επιστρέψει.
0: Γίγαντας ο Πανουριάς, ο Παπαϊωάννου και Δήμαρχος Λαμίας, την είχε πάντα στον αφρό. Πέρυσι έπεσε όμως.
1: Είναι ο άνθρωπος που βγήκε και την έβγαλε από το τέλμα. Ήταν πολλά χρόνια.
0: Και playoff την έστειλε.
1: Και playoff.
0: Και είχε μαδάρα τότε με τον Καρλίτο. Θυμάσαι.
1: Βέβαια. Καλησπέρα, ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Γιατί έφυγε από την Κοπενχάγη, Γιάννης από Ζάκυνθο? Δεν τα πήγε καλά στη δεύτερη σεζόν.
0: Γι' αυτό.
1: Ο φίλος μας ο πειρατής 7, ο Άγγελος από την κατακόκκινη Κέρκυρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Να έχετε υγεία και καλό καλοκαίρι. Και μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Άγγελε, την καλημέρα μας και στην όμορφη Κέρκυρα, βέβαια.
0: Ο φίλος ο 513 που έλεγε για την καλύτερη τρίπλα,
1: ναι,
0: την έχει κάνει, λέει, ο Ρότσα Μπουμπλής, λέει, στο Γαλάκο. Παίξαν αυτοί αντίπαλοι. Ρότσα στο Γαλάκο.
1: Μπορεί να έχουν παίξει.
0: Δεν μαζί δεν ήταν ποτέ.
1: Δεν έχουν παίξει και αντίπαλοι. Πρέπει να έχουν παίξει. Πότε ήρθε ο Γαλάκος στο Παναθηναϊκό?
0: Ο Γαλάκος ήρθε στο δεύτερο, το 81, το καλοκαίρι του 81.
1: Ναι. Ο Ρότσα πότε ήρθε στο Παναθηναϊκό, το 79-80. Άρα έχουν παίξει ένα χρόνο. Πρέπει
0: και
1: να έκανε,
0: βγήκανε μαζί αντίπαλοι και του έκανε
1: μπορεί,
0: ο Ρότσα.
1: Μπορεί, πίστευμα. Αλλά τι σχέση, ο Γαλάκος επιθετικός είναι.
0: Πού κολλήσαν τώρα αυτοί οι δύο μαζί? Τέλος πάντων, οκ. Μπορεί να είναι και έτσι. Αυτά με τα μηνύματα, διαβάσαμε όλα. Τι θα γίνει με την καλύτερη τρίπλα, την έκανε ο Χατζηπαναγής, ο Σιλιανόπουλος στο Καφτατζόγλιο, Γιαννάκη, Δημήτρη Νηφόρο.
1: Είπαμε, ο Χατζηπαναγής ήταν ο παίκτης που μπορούσε να τριπλάρει σε τηλεφωνικό θάλαμο. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα οι νέοι δεν θα ξέρουν τι λέμε. Δεν έχουν προλάβει τηλεφωνικό θάλαμο.
0: Όχι, πού να έχουν προλάβει. Δεν υπάρχει τώρα τηλεφωνικό θάλαμο.
1: Όχι.
0: Έχεις ούτε στην επαρχία. Εκεί στο κέντρο δεν έχει Κοραή. Στην Κοραή είχε τώρα.
1: Είχε.
0: Το θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω να δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Το. Ωραία χρόνια τότε, πραγματικά.
1: Κωστάκης από την Καλαμάτα στέλνει το μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Κουκουτσίλας τη λέει. Πάρτε τον Κούπερ προπονητή στο ποδόσφαιρο. Καλός είναι.
0: Τον Έκτο Ραούλ Κούπερ.
1: Ναι.
0: Επίσης ο Χρήστος από τον Εύωσμο λέει: εσύ που τα ξέρεις τώρα, Γιαννάκη, η Ρέμο από τη Βραζιλία τι σχέση έχει με τον Αντώνη Ρέμο? Έχει καμιά σχέση?
1: Μακρινή συγγένεια.
0: Μήπως ο Ρέμος την
1: μακρινή
0: έφτιαξε?
1: Μακρινή συγγένεια, μπορεί.
0: Μπορεί, γιατί όχι. Όλα έφτανα. Ο Χίγκινς Έμπερτον Ντεβίνα 1-2, λέει ο Κουκουτσίλης το 9-18.
1: Τα παρακολουθεί όλα ο Κουκουτσίλης αυτά.
0: Το βράδυ είναι εξπέρ.
1: Δεν αφήνει τίποτα.
0: Το μεσημέρι λίγο τα χάνει.
1: Εκεί το μεσημέρι δεν τα πάει καλά.
0: Ποιος θα αναγκαινιάσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο, ο Χάρης Δούκας ή ο Κώστας Μπακογιάννης? Ο Δούκας, λες?
1: Αφού δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμα
0: η θητεία
1: του,
0: του
1: Δούκα.
0: Πήγε, λέει, πίσω τώρα, κάτι διάβαζα, κάτι ρεπορτάζ ότι πάει τον Σεπτέμβρη του 27 το γήπεδο.
1: Όχι, το Μάιο θα είναι έτοιμο. Το Σεπτέμβρη μπαίνει ο Παναθηναϊκός μέσα.
0: Θα είναι έτοιμο το Μάιο?
1: Θα είναι, θα είναι.
0: Γιατί διάβασα σε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι θα.
1: Κοίτα εδώ τι έγινε, το βλέπεις?
0: 2-3 μήνες.
1: Κοίτα εδώ, μόλις μπήκε πάρει μέσα τώρα το βράδυ στο Park
0: de Prince.
1: Χαμός.
0: Φαντάζομαι και είναι και το δεύτερο. Φαντάζομαι το πρώτο πέρυσι τι έγινε. Αλλά γιατί κάνουν επεισόδια εκεί πέρα, σκοτώνται εκεί με την
1: αστυνομία. Πάλι είχαμε νεκρό χθες.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε?
1: Ελάτε.
0: Λες και έχουν να χωρίσουν τίποτα. Γιατί δεν λέτε ότι είπα και έρισε τη Σενεγάλη 3-2, λέει η Αντουανέτα.
1: Δεν λέω, αυτά δεν τα λες.
0: 3-2, ε.
1: Ναι.
0: Σερτζίνιο, Πούλισιτς και ο Μπαλογκάν τα γκολ. Να δω πώς θα πάνε αυτοί. USA, Μέχικο.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Καναδάς.
1: Να το δούμε, να το δούμε. Οι ομάδες δηλαδή που είναι διοργανώτρες και δεν έχουν δώσει τη μάχη των προκριματικών.
0: Στο έχω πει τι έπαθε ο φίλος μου Γιώργος από το. Το Τορόντο.
1: Τι έπαθε?
0: Το Τορόντο, κάπου εκεί κοντά παίξω.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Για το πρώτο παιχνίδι του Καναδά.
1: Ναι.
0: Με ποιον πίστευε ότι θα ήταν?
1: Με ποιον?
0: Με την Ιταλία.
1: Πάει η Ιταλία. Και με ποιον παίζει τώρα?
0: Με την Βοσνία.
1: Καλά είναι.
0: Και θέλει να το πουλήσει και δεν βρίσκει κανένα να πάει.
1: Πού να βρει.
0: Απίστευτο.
1: Πού να βρει.
0: Πώς την πάτησε, πώς την πατήσαν?
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είχαν κλείσει εισιτήρια για παιχνίδι Καναδά-Ιταλία. που είναι ένα από τα πρώτα. Τώρα το τρίτο, τέταρτο παιχνίδι είναι κάπου, το πρώτο του ομίλου του, εν πάση περιπτώσει. Και πού να φανταστούν ότι η Ιταλία θα αποκλειστεί από τη Βοσνία. Και τους έχουν μείνει τα εισιτήρια τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Θα πάνε να το δουν, εντάξει.
0: Μωρέ, εντάξει, θα πάνε. Δεν σου λέω θα πάνε. Κάποιοι, ένα φίλο μου, ο Γιώργος, λέει δεν πάω.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλω. Δεν πάω να δω καλά Βοσνία. Αν ήταν Ιταλία, θα πήγαινε. Λες να πάει ο Μπενίτες στην Ιταλία.
1: Για να το λέει, θα πάει.
0: Και να πάει κανένα γύρο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Τι θα πάθει ο λαφρός σου πάλι, τι θα πει. Θα τρελαθεί, ε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Τι λέει ο Κυριάκος ο φίλης.
1: Ο Κυριάκος λέει: Φιλελευθέρη και Γιάννη Καλομήνα, ως καλύτερη τρίπλα είχε γίνει και σε τίτλους έναρξης τηλεοπτικής εκπομπής η τρίπλα του Ρεντόντο σε αμυντικό της United κάπου το 2000 περίπου.
0: Ναι. Να πω επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, ότι το είχα δει σε μια εκπομπή από αυτές που δείχνει η Νόβα για την Premier League.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη τρίπλα στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι μέχρι σήμερα, γιατί το είχα δει το χειμώνα
1: ή, τότε, ναι.
0: ή εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Είναι μια τρίπλα σε match Arsenal Newcastle με πρωταγωνιστή Έλληνα παίχτη.
1: Τον Ταμπιζά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Του κάνει μια τρίπλα ο Ντένις Μπέρκαμ που έχασε το φως του.
1: Ο εκτάμενος Ολλάνδος.
0: Αυτή ψηφίστηκε η καλύτερη τρίπλα. Σίγουρα της χρονιάς, σίγουρα της δεκαετίας.
1: Να πηγαίνεις εκεί στο 97,
0: 98, όχι, πιο μετά. Στο 2000, ναι, κάπου εκεί, ναι. Σίγουρα ήταν της δεκαετίας. Δεν ξέρω αν είναι μέχρι και τώρα πάντως.
1: Εδώ κάνει τρίπλες ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τον είδες.
0: Δυνατός, ε.
1: Ε.
0: Του αρέσει.
1: Του αρέσει, ναι. Μα...
0: θα ήταν ωραίο στόπερ ο Γιάννης.
1: Στόπερ ή σέντερφορ.
0: Λίγο αδύνατος ήταν για σέντερφορ.
1: Θα τον φτιάχναμε.
0: Θα τον φτιάχναμε, εντάξει. Βραζιλία τι έγινε, βάλει κανένα γκολ, έβαλε 2-1 ο Καζεμίρο στο 40, παιδιά, ημίχρονο, Βραζιλία, Παναβάς 2-1, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος. Αντωνιόνι λέει, Ρώση Ταρντέλη. Κρίμα για τη σκουάντρα Τζούρα, λέει ο Θόδωρος Ανταούλης. Και όχι μόνο αυτοί. Παιχταράδες έχουν περάσει. Ιταλία που ήταν τη δεκαετία του 90 και του 2000.
0: Ναι.
1: Έτσι, παγκόσμια δύναμη. Αλλά τώρα παίζουν ποιες ομάδες από την Ελλάδα δεν μπορούσαν να μπουν στην πρώτη εξάδα. Το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Έτσι όπως έχει γίνει.
1: Δηλαδή ήταν η Κόμο, η Μπολόνια τώρα. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή αυτή η Γιουβέντους είναι το όνομα μόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Να και ο Κυριάκος που μας στέλνει και το ιστορικό της ημέρας.
1: Τι λέει?
0: Μνημόσυνο. Ουσιαστικά να πω ότι τέλος σήμερα 1η Ιουνίου του 1981 έχασε τη ζωή του στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Γκιούλα Λόρατ σε αγώνα με τον Ολυμπιακό. Να έχετε καλό ξημέρωμα και να είστε καλά.
1: 1η Ιουνίου ήταν.
0: 1η Ιουνίου του
1: 1981. Και παίζανε
0: τότε. Ναι,
1: παίζανε. 1η Ιουνίου.
0: Γι' αυτό και φυσικά αυτά βλέπει και σου λέει. Κατάλαβε.
1: Αν πει και του χρόνου μπορεί να παίζουν 1η
0: έτσι,
1: Ιουνίου.
0: Έτσι.
1: Σωστό. Με την αναδιάρθρωση, την περιβόητη. Πείτε κάτι για τον Πανιόνιο, λέει ο Λάζαρος.
0: Τα πάμε στο ξεκίνημα.
1: Φαράντο, είπαμε. Ε? Φεράντο ή Φαράντο.
0: Φεράντο.
1: Φεράντο.
0: Ο Φαράντο.
1: Φαράντο, Φεράντο. Ο άλλος, ο Μάναλης.
0: Πήρε Μάναλη.
1: Βέβαια, σεντερφόρ.
0: Είναι.
1: Πέτας.
0: Ο Μάναλης είναι σεντερφόρ για ανόδους.
1: Για ανόδους, ναι.
0: Έχει
1: ναι.
0: Πάει στον Ιωνικό, στο Κυφισιά. Πάει και
1: Ιρακλή,
0: στον
1: πήρε.
0: Στον Ιρακλή, σωστά.
1: Στήλε, ο Βοσνιάδης είναι στους προπονητές και ο Μάναλης στους
0: προπονητές. Σωστό.
1: Έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει για τη συνέχεια. Πότε θα ξεκινήσει η περιβόητη Β' Εθνική. Από ό,τι έχει πει ο πρόεδρος της, ο Πέτρος Μαρτσούκος, θα ξεκινήσει πότε είναι Κυριακή, Σαββατοκύριακο, 5-6 Σεπτεμβρίου. Και θυμίζω και πάλι ότι θα είναι 16 ομάδες.
0: Ένας όμιλος.
1: Ένας όμιλος από το βορρά μέχρι τον νότο, που έτσι. Λέει ο Βασίλης ο Καράς.
0: Όπως παλιά μωρέ. Νομίζω ότι αυτοί το δύο όμιλοι ήταν λίγο ξενέρωτο.
1: Τουρνουά ήταν.
0: Τουρνουά.
1: Είναι από τα τουρνουά. 10 ομάδες στον νότο, 10 στο βορρά τώρα. Τουρνουά. Φαντάσου τώρα, δηλαδή το πρωτάθλημα τελείωσε στα play-off 20 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Σε κανένα μέρος του κόσμου.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν έχει τελειώσει 20 Μαρτίου.
0: Και έχουν παίξει και play-off.
1: Και με play-off.
0: Ναι.
1: Φαντάσου έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται.
1: Τουλάχιστον τώρα θα αρχίσει 5-6 Σεπτεμβρίου. Είναι 30 αγωνιστικές.
0: Και θα, είναι
1: και θα πάει μέχρι Μάιο.
0: Ναι, και θα είναι και πιο αξιόπιστο και πιο ανταγωνιστικό. Έτσι.
1: Και πρόσεξε, άμα περάσει και τη Κηφισιά η πρόταση που λογικά θα περάσει.
0: Μεγάλο
1: τρεις ομάδες.
0: Τρεις.
1: Έτσι, δηλαδή τρεις. Φαντάσου, ακόμα και ο πέμπτος θα έχει ενδιαφέρον να πιάσει τον τρίτο.
0: Στα play-off.
1: Χωρίς play-off, ρε.
0: Χωρίς play-off έχουμε άνοδο.
1: Βέβαια.
0: Α, πάει κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Οι τρεις πρώτοι ανεβαίνουν.
1: Οι τρεις πρώτοι ανεβαίνουν.
0: Οπότε, ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα είναι ακόμα και ο πέμπτος, αν είναι δηλαδή σε μια νορμάλ διαφορά βαθμολογική από τον τρίτο.
0: Θα ενδιαφέρεται,
1: θα ενδιαφέρεται μέχρι το τέλος για να ανεβεί.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι τα πρωταθλήματα. Όχι τώρα να τελειώνουν το Μάρτιο, Φλεβάρι και να μην υπάρχει καθόλου
0: ενδιαφέρον. Έχει φαγωθεί ο Αντωνόλης. Τι να διαβάσω, ρε Αντωνόλη. Περιμένω, λέει.
1: Αύριο, αύριο το μεσημέρι που δεν έχουμε εκπομπή. Έχει εκπομπή αύριο.
0: Έχω.
1: Α, αύριο διάβασε το. Άσε το, εντάξει, αύριο θα διαβάσει.
0: Έτσι θέλεις και κατεβατάρε, Αντωνούλη.
1: Λοιπόν, τι έχει αυτή τη βδομάδα, λέει ο Σπύρος. Να πούμε το Μουντιάλ.
0: Η τελική του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Τετάρτη, 9 η ώρα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Παρασκευή, ο ΆΚΑ.
0: Δευτέρα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αν χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι, πάμε ο ΆΚΑ Τετάρτη και Σάββατο.
1: Αν υπάρξει πέμπτο.
0: Αν υπάρξει πέμπτο παιχνίδι.
1: Ωραία. Έχουμε άλλο ένα στο Πόλο. Μπορεί να το πάρει και αυτό ο Ολυμπιακός.
0: Στις
1: γυναίκες.
0: Προηγείται 2-1, κέρδισε σήμερα τη Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
0: Θα γίνει στο Λεμό το τέταρτο.
1: Οι 2-2 ή πάλι πρωταθλήτρια η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού.
0: Και κρεμούν βέβαια και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Ολυμπιακού σε άνδρες και γυναίκες. Στη Μάλτα το Final Four θα γίνει ταυτόχρονα. Δηλαδή θα παίζει Τετάρτη, νομίζω 5 Ιουνίου, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού ημιτελικό. Την επόμενη μέρα η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ημιτελικό. Ναι. Μακάρι να τα πάνε καλά, να φέρουν και ευρωπαϊκά τρόπαια. Έτσι κι αλλιώς είπαμε Ολυμπιακό στο Πόλο απολαμβάνει την τελευταία χρονιά που παίζει ανενόχλητος.
1: Βέβαια. Εντάξει, λίγο τον ενόχλησε ο Παναθηναϊκός, αλλά για λίγο όμως.
0: Ναι, για λίγο. Το είχαμε πει εμείς, το είχαμε πει από τον Οκτώβριο ότι έχει δυναμώσει.
1: Θυμάσαι,
0: γέλαγες τότε.
1: Γέλαγα, ναι. Γέλαγε. Γιατί δεν το παρακολουθούσα και λέω τώρα αφού του παίρνει μέσα έξω ο Ολυμπιακός κερδίζει συνέχεια. Βραζιλία Παναμά, όπως και έγινε, ναι. Αλλά εντάξει, θα δούμε του χρόνου που ενισχύει το Παναθηναϊκός. Βραζιλία Παναμά παραμένει το 2-1 στο 61. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Τι άλλο υπάρχει, λέει, αυτή τη βδομάδα δεν έχει τίποτα ούτε στο ευρωπαϊκό χώρο. Αρκεστείτε σε φιλικά παιχνίδια.
0: Όχι,
1: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Τι άλλο υπάρχει, λέει, αυτή η εβδομάδα δεν έχει τίποτα. Ούτε στο ευρωπαϊκό χώρο. Αρκεστείτε σε φίλοι.

0: θα κρατήσει σε διάρκεια πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ξεκινάμε στις 11 του μηνός και τελειώνουμε με τον τελικό 19 Ιουλίου. Δεν έχει κρατήσει, δεν θυμάμαι εγώ στην ιστορία να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια, δηλαδή κοντά στον 1,5 μήνα ένα μου.
1: Δηλαδή θα παίζουν ακόμα, θα παίζουν δεύτερο προκριματικό γύρο Champions League, Europa κτλ.
0: Και δεν θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Και δεν θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ, απίστευτο έτσι. Λοιπόν, πρώτο μάτς λέει ο Γιάννης Λεβεντάκος, τι λέει, πρώτο μάτς ποιο είναι, θυμάσαι, Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Άσος, λογικά.
0: Λογικά εντάξει. Πάμε με τους διοργανωτές, με τα φαβορί.
1: Με τα φαβορί. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε αύριο το
1: καλό
0: μεσημέρι
1: μήνα.
0: Με το τρίτο μάτι πρώτα Θεός. Εγώ το βράδυ αύριο με το Σαρελάκος με Μαλισιώβα.
1: Καλό βράδυ, Γαβρίλη Λεμούρδο, στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας, στην εμβέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

γράφω ένα γράμμα, όχι, πως θέλω να στο δώσω.